0: ασκεί αντιπολίτευση, αλλά δεν την εμπιστεύομαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι στο χαρακτήρα της που δεν μ' αρέσει.
1: Εκτός από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή την περίοδο είναι και το Πασόκ που φαίνεται ότι είναι δεύτερο.
0: Ούτε
1: κόμμα.
0: Να ακούσω. Ούτε να ακούσω με τον Ανδρουλάκη, τον εκβιαζόμενο, τον επίσης εκβιαζόμενο.
1: Θεωρείς ότι οι υποκλοπές δηλαδή ήταν ένα.
0: Εμοχλός πίεσης στους δικαστές, στους υπουργούς, στους πολιτικούς αντιπάλους, σε όλους. Ένας μοχλός πίεσης που όποτε θέλουν να τον βάλουν στη θέση τους, πέφτει ο εκβιασμός.
1: Θεωρείς ότι με άλλον αρχηγό το Πασόκ θα ήταν καλύτερα?
0: Ναι, βέβαια. Αν είχες με τον Γερουλάνο αρχηγό, δεν το συζητώ.
1: Πώς είδες τη χθεσινή δήλωση? Ότι ξέχασε ο λογιστής του να βάλει.
0: Ούτε που ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα ακόμα με αυτά. Μας κοροϊδεύουν. Μας λένε τι έχουνε. Θα μας πούνε κάποτε πώς θα αποκτήσανε. Αυτό θα πει πόθεν έσχες. Δεν λέμε τι έσχες, λέμε πόθεν. Mm.
1: Αναφέρθηκε στην αρχή στην Παλαιστίνη. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν σε ρωτούσα, επειδή ξέρω ότι διαβάζεις και βιβλία και φιλοσοφικά, τι στρέφει έναν άνθρωπο να γίνει ακροδεξιός σήμερα? Πώς θα, δηλαδή, και αν καθόσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί του ή αν θα είχες φίλο. Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Λοιπόν, ο φασισμός στη Γερμανία αυξήθηκε και επικράτησε μετά από τη μεγάλη ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας λαός ταπεινωμένος αναγκάζεται και εκτρέφει εθνικιστικά μια αγάπη για το έθνος του, γιατί δεν έχει από πού να κρατηθεί. Και ένας λαϊκιστής ηγέτης πάρα πολύ εύκολα αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να πείσει τις μάζες ότι τώρα θα διαπρέψουμε. Εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς ξέρουμε το σωστό, εμείς, εσύ δηλαδή, εσύ απλέ πολίτη, φτωχέ, μαζί μου θα λάμψεις, θα δοξαστείς. Κάπως έτσι οι άνθρωποι, δηλαδή γι' αυτό και βλέπεις φτωχούς ανθρώπους, πολύ φτωχούς ανθρώπους να ρέπουν προς τα εκεί, γιατί θέλουν κάπως να νιώσουν σπουδαίοι.
1: Θα έκανες παρέα με έναν ακροδεξιό?
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Γιατί τσακώνομαι στα 10 λεπτά.
1: Επειδή είπες για λαϊκισμό, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι ο Βόλος. Ο δήμαρχος του Βόλου διαφετεύει. Ναι. Και αν ρωτήσεις περισσότερους Βολιώτες θα σου πούνε ότι είναι και καλός δήμαρχος.
0: Ναι. Ναι, δυστυχώς. Αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να τον συμπαθήσω. Καταρχάς γιατί βγήκε και είπε ότι ο Ολκίνος είναι μαλάκας. Ένα από τα πιο σοβαρά πλάσματα στον πολιτισμό και τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχω γνωρίσει είναι τον Ολκίνο. Τον Ολκίνο, τον είπε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι ο μόνος λόγος που τον αντιπαθώ. Είναι ο δημόσιος λόγος ο οποίος είναι άθλιος και ο τραμπουκισμός του. Ο τρόπος που τραμπουκίζει τους αντιπάλους του. Κοίταξε, το τρώμε στα μούτρα. Το τρώμε στα μούτρα. Και εκεί θα πάω πάλι στους πολιτικούς οι οποίοι δεν φρόντισαν να δώσουν μια ανάσα στις μάζες των λαϊκών και φτωχών ανθρώπων. Δεν τους τη δώσαν. Η τελευταία φορά που θυμάμαι να γίνεται μια πώς να το πω ρε παιδάκι μου, να υπάρχει ένα νιάξιμο αληθινό για τους πιο φτωχούς είναι με τον Αντρέα του Παπανδρέου, ο οποίος μετά βέβαια τα έκανε γι' αυτός. Το Πασόκ όπως εξελίχθηκε μετά ήταν Παναγία μου. Όταν βγήκε όμως, πρωτοβγήκε το Πασόκ και το γεννηματά, έφτιαξε το εσύ. Δες τώρα τι έχουμε. Δες τώρα τι συμβαίνει στο ΕΣΥ. Φτιάξαν τα ΚΑΠΗ που είναι. Αυτά είναι δύο πράγματα που ήταν ένα νιάξιμο για κάποιους μη προνομιούχους και αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί δεν μπορείς εσύ να είσαι ευτυχισμένος όταν ο άλλος δίπλα σου είναι μέσα στην κατάθλιψη ή μέσα στη φτώχεια ή μέσα στην απομόνωση. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να νιώθω, δεν μπορώ να έχω χαρά. Γι' αυτό και απομονώνομαι τουλάχιστον να μην το βλέπω.
1: Βέβαια. Και επειδή αναφέρθηκε στην Παλαιστίνη, πώς βλέπεις όλα αυτά που γίνονται στη Γάζα, τώρα στο Ιράν και γενικά εγκλήματα. Δηλαδή...
0: Εγκλήματα. Εγκλήματα. Από κάποιους διεθνείς νταΐδες, οι οποίοι εγκληματούν ασύστολα πάνω στον άμαχο πληθυσμό, σε γυναίκες, σε μωρά. Δεν έχω δει κάτι βίντεο στρατιώτες να κλωτσάνε μωρά παιδιά, να τις λαμβάνουν, να τα σκοτώνουν. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, η Δύση πώς κοιμάται. Αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι στο εξωτερικό, άσε μας εμάς, πώς κοιμούνται τα βράδια όταν δίπλα τους γίνεται αυτό? Δεν ξέρουν ότι κάποια στιγμή αυτός ο Νταΐς μπορεί να έρθει και στη δικιά τους πόρτα να χτυπήσει?
1: Ισχυρίζονται πολύ ότι δεν υπήρχε η ίδια αντίδραση. Θέλω τη γνώμη σου
0: για την Ουκρανία.
1: Για την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, δεν το συμπαθώ το Ζελένσκι. Το θεωρώ ένα κλόουν πολεμοκάπηλο. Ένα πολεμοκάπηλο κλόουν. Ο οποίος μάλιστα όλα αυτά τα δις που του στέλνουμε τα έχει κάνει βίλες, σπίτια κτλ. Φασίστες ήταν και αυτοί. Όταν καίγανε τους ανθρώπους. Θυμάσαι το περιστατικό που κάψανε ζωντανούς ανθρώπους?
1: Μάχεται όμως για την ανεξαρτησία της χώρας του. Θα πω. Δηλαδή το λέω με την
0: ενότητα. Τι ανεξαρτησία είναι αυτή η οποία είναι έχοντας δεκανίκη τους Αμερικάνους και την Ευρώπη? Δεν είναι ανεξαρτησία αυτό. Δεν είναι ανεξαρτησία μιας χώρας να μάχομαι σε έναν εχθρό, αλλά να γίνομαι το δουλάκι.
1: Εντάξει, είχαμε εισβολή. Κανονική, δεν είχαμε εισβολή. Αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
0: Ναι, είχαμε εισβολή γιατί γινόταν τέρατα εκεί από τους ακροδεξίους. Πάρα πολλοί κόσμος τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας. Πάρα πολλοί κόσμος. Όλη η Ευρώπη καταρχάς. Όλη η Ευρώπη.
1: Έπρεπε.
0: Τώρα με τους Παλαιστίνιους. Θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι μιλάνε για αυτή τη φρικτή πράξη της δολοφονίας νέων ανθρώπων στο φεστιβάλ τον Οκτώβρη.
1: Τον Οκτώβρη, βέβαια. Πολύ σκληρές εικόνες.
0: Πολύ σκληρό. Άγριο. Και θα σου θέσω ένα ερώτημα. Αυτό το κράτος που έχει μυστικές υπηρεσίες τόσο δυνατές, ώστε να ξέρουν πού ακριβώς μένει ένας στρατηγός στο Ιράν και πού μένει ένας πολεμιστής της Χαμάς, που βρίσκεται και που είναι τα λαγούμια που κυκλοφορούν κάτω, με τέτοια συστήματα κατασκοπίας που έχει, τόσο ανεπτυγμένα είναι, νομίζω στην κατασκοπία ο πιο ανεπτυγμένος λαός.
1: Ότι μπορεί να πιάσει και στον
0: ύπνο. Πες μου τώρα κάτι, δεν ξέρανε ότι θα γίνει αυτό? Δεν ξέρανε για αυτήν την εισβολή? Δεν ξέρανε, δεν το είχαν καταλάβει? Όταν ξέρουν εγώ τι τσιγάρα καπνίζω και αν καπνίζω.
1: Υπάρχει κάτι σήμερα με όλα αυτά τα αρνητικά?
0: Θέλω να πω, μήπως ήταν πολυβολικό? Όπως ήταν βολικό το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, ας πούμε.
1: Το είπες.
0: Είναι κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ βολικά για τους νταΐδες, που δεν τους νοιάζουν οι απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Σήμερα υπάρχει κάτι που να σε κάνει να αισιοδοξείς, επειδή είπαμε όλα τα αρνητικά? Πώς βλέπεις τους νέους ανθρώπους?
0: Τα νέα παιδιά.
1: Γιατί μιλήσαμε για influencers, μιλήσαμε για μέσα
0: παιδιά τα οποία τα έχουμε καταστρέψει. Δεν βλέπεις ότι μετά την πανδημία ήταν σίγουρο ότι θα συμβεί με αυτόν τον εγκλεισμό, ότι αυτά τα παιδιά που ήταν τότε παιδιά, όταν θα γίνουν έφηβοι, δεν θα έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη και μια ισορροπία, ψυχική ισορροπία. Βλέπεις τώρα να επιδίδονται σε φοβερές βαρβαρότητες, υπάρχει βία.
1: Πολύ βία.
0: Τρομερή βία στα παιδιά. Αισθάνομαι ότι έφταξε ο αγγλισμός και το γεγονός ότι οι γονείς τους ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν 200 δουλειές και να μην έχουν σωστή επίβλεψη αυτά τα παιδιά. Όμως, μιλώντας, έχω ανήψια, τα οποία αγαπώ πολύ. Μιλώντας μαζί τους, τα παιδιά αυτά είναι πιο έξυπνα από εμάς. Όσα έχουν γλιτώσει και δεν είναι 100% εξαρτημένα από το διαδίκτυο, έτσι. Έχουν μια κριτική σκέψη βαθύτερη από αυτή που είχαμε εμείς στην ηλικία τους. Νομίζω ότι θα περάσουν άσχημα. Περνάνε ήδη άσχημα. Αλλά κάποια στιγμή θα φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Άλλωστε έτσι γίνεται πάντα. Αν αυτή τη στιγμή ζούμε μια τρομερή πτώση στον πολιτισμό, μοιραία θα υπάρξει άνοδος, γιατί τα πάντα είναι κυκλικά στο σύμπαν. Τα πάντα.

0: Υπάρχουν στιγμές που σκέφτεσαι όσο μεγαλώνεις, αν θα ήθελες να έχεις οικογένεια ή το έχεις λύσει αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχω μεγάλη οικογένεια και είμαι υπερπλήρης. Αν ρωτάς, δεν έχω μετανιώσει που δεν έχω κάνει παιδιά. Είμαι πολύ καλά με τα νύψια μου. Και αισθάνομαι ότι ενδεχομένως δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Δηλαδή θα τα καταπίεζα μάλλον τα παιδιά μου. Θα είχα άγχος πολύ. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καταπιεστική από την αγωνία μου.
0: Φοβερό.
1: Υπάρχουν κάτι, μη.
0: Οι δικοί σου γονείς εσένα?
1: Η μανούλα μου με καταπίεζε, ναι, όπως όλους μας. Ο πατέρας μου καθόλου. Αλλά η μάνα μου ήταν αυστηρή, πολύ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κανένα από τα παιδιά δεν έγινε αλήτης. 5 παιδιά είμαστε. Και αυτό το χρωστάμε βέβαια στο γεγονός ότι η μάνα μας ήταν με τις κεραίες της τεντωμένες.
0: Ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί και ήταν, πώς να σου το πω, Κέρβερος.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου, τι θα έλεγες?
1: Οι απώλειες, η απώλεια της μαμάς μου, της αδερφής μου, πολύ μεγάλη απώλεια. Δηλαδή αυτό της αδερφής μου δεν το έχω ξεπεράσει ακόμη. Αυτή είναι η αδερφή μου.
0: Την είδα πίσω σου γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί ήταν το στήριγμά μου. Δηλαδή μετά που έχασα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, η αδερφή μου ήταν το στήριγμά μου.
0: Πώς ξεπερνιέται και αν ξεπερνιέται?
1: Δεν ξεπερνιέται. Απλά συνηθίζεις να ζεις με αυτή την έλλειψη. Όπως ας πούμε, άμα σου κοπεί ένα δάχτυλο, είναι οδυνηρό, αλλά κάποια στιγμή μετά συνηθίζεις να κάνεις τις δουλειές σου χωρίς αυτό το δάχτυλο, κάπως έτσι.
0: Υπάρχει κάτι που να σου λείπει σήμερα, γενικά το λέω? Γιατί αναφέρθηκε στην πληρότητα εδώ, στις μιλιές σπηλίου, αλλά υπάρχει κάτι που να σου λείπει?
1: Θα σου πω ένα αστείο πράγμα. Ο τέταρτος στην κανάστα που παίζω. Το να βρούμε τέταρτο στην κανάστα. Γιατί είμαστε τρεις, ο αδερφός μου, η κοπέλα του και εγώ, και θα βρούμε ένα τέταρτο.
0: Αυτή είναι η πληρότητα, ναι. Ισχύει. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει ποια είναι?
1: Πολλές τρέλες έχω κάνει.
0: Πες μας έτσι
1: τις
0: μία.
1: Τις οποίες δεν θα τις πω.
0: Μία έστω που μπορεί να υποθεί.
1: Έχω κάνει πράγματα για τα οποία απορώ πως τα έκανα.
0: Ωραίο είναι αυτό?
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ζήν επικινδύνος είναι καλό όταν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Εάν μπορεί να εμπλακούν και άλλοι άνθρωποι, είναι δολοφονία, είναι εγκληματικό. Κάτσε, ας πούμε, μια τρέλα που έχω κάνει, που μπορώ να την πω. Είναι, όταν, θυμάσαι όταν έδωσε η Ελλάδα τον Ατσαλάν?
0: Ναι, βέβαια.
1: Γινότανε χαμός. Εμείς είχαμε κάνει τότε καλλιτέχνες ένα κίνημα, οι διάφοροι διανοούμενοι, το κίνημα πρώτης του Μάρτη. Και γινότανε στη Βόνη μια πανευρωπαϊκή σύναξη των Κούρδων για διαμαρτυρία για τον Ατσαλάν. Μόλις έχουμε δώσει τον Ατσαλάν. Και αποφάσισε η πολιτική, η κίνησή μας αυτή, να στείλει εμένα σε αυτό το φεστιβάλ να τραγουδήσω. Πήγαμε με τον Γιάνκο τον Ανδρεάδη,
0: καθηγητής μου,
1: και βγήκαμε σε ένα κοινό που ήταν 250.000 Κούρδοι στη Βόνη, και μόλις είπαν συμμετοχή της Ελλάδας, έπεσε μια παγερή σιωπή. Και λέω, τώρα θα με σκοτώσουνε, θα με κράξουνε. Δεν χειροκρότησε κανένας ποτέ, παρότι τους είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με την κυβέρνησή του στο σύνολό του. Ναι, θεωρώ ότι ήταν τελείως τρελό που το δοκίμασα και το έκανα. Και μετά που πήγα και στην Γιουγκοσλαβία, βέβαια, και φύλαγα γέφυρες.
0: Έχεις φύγει βράδυ από την Αθήνα να έρθεις εδώ?
1: Συνέχεια.
0: Όταν
1: ήμουν πιο νέα, μετά τη δουλειά, τελειώνω μια ώρα δύο, ας πούμε, στη δουλειά, έπαιρνα το αυτοκίνητο και οδηγούσα 6 ώρα το πρωί, ήμουν εδώ.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι δικό σου όμως, ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, που να πάντα να το ξεχωρίζεις για κάποιο λόγο? Και αν θες μας λες και το λόγο.
1: Έχω πολλά τραγούδια που αγαπώ.
0: Πες μας 2-3.
1: Ας πούμε η Ζελατίνα.
0: Ζελατίνα, υπέρα.
1: Την οποία λατρεύω. Οι Μοίρες. Το το «Αν με αγαπάς» του Γιάννη του Ισπανού.
0: Εδώ θα πάω τώρα.
1: «Ο Ανθρωπάκος» του Χατζηνάσιου. Που είναι τραγούδι δηλαδή που έχουν μια δύναμη τρομερή μέσα τους. Και δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω το «Αντίδρομο» του Βερολίνου. Δεν μπορώ να κάνω ας πούμε συναυλία και να μην τα έχω αυτά τα τραγούδια μέσα. Αλλά πάντα ξέρεις, ζήλευα και τα τραγούδια των Ολωνών. Γι' αυτό πάντα στις παραστάσεις μου έχω πάρα πολλά τραγούδια άλλων.
0: Πες μας δύο-τρία.
1: Συνθετών. Ας πούμε το «Καίγομαι» του Σταύρου του Ξερχάκου και του Γκάτσου. Το «Έλα» της Χαρούλας, όχι της Χαρούλας, του Γιάννη Ισπανού με τη Χαρούλα, τη «Κίτρινη Πόλη» ας πούμε, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Και άλλα τραγούδια. Έχω ζηλέψει τραγούδια.
0: Πες μας για τον Γιάννη Ισπανό, με αφορμή και τη συναυλία.
1: Ο Γιάννης.
0: Τι κρατάς από εκεί?
1: Από τα πιο υπέροχα πλάσματα που έχω γνωρίσει. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ίσως είναι ο πιο σεμνός Έλληνας καλλιτέχνης που έχω γνωρίσει. Η σεμνότητά του ήταν παροιμιώδης σεμνότητα. Τρομερό χιούμορ. Μεγάλο ταλέντο. Και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ξενύχτης φοβερός. Τότε ξενυχτούσα κι εγώ πάρα
0: Ταιριάξατε.
1: Πολύ.
0: Ταιριάξατε.
1: Ναι, τώρα δεν ξενυχτώ καθόλου. Τότε ξενυχτούσα πάρα πολύ με τον Γιάννη. Πάρα πολύ.
0: Τι κρατάς από εκείνον? Πες μας μια εικόνα που δεν σβήνει.
1: Από τον Γιάννη.
0: Ναι, ναι, έτσι. Επειδή είναι και το αφιέρωμα.
1: Τον κήπο του στην Ερέτρια. Που είχε 150-30 φιλιές. Είχε μανία με τα λουλούδια. Για να θαυμάσει ο κήπο. Ο δικός μου δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό του. Α, υπέροχο κήπο.
0: Πώς νιώθεις που θα είσαι μέρος αυτού του αφιερώματος για τον Γιάννη Ισπανό?
1: Το έκανα και πριν από 2 χρόνια, βέβαια. Νομίζω. Είναι το αυτονόητο να συμμετέχω.
0: Δηλαδή δεν το σκέφτηκες ποτέ, είπες ναι.
1: Εννοείται, μα δεν χρειάζεται. Δεν με ρώτησε καν ο Γιάννης όταν... Ο Γιάννης Βερίδης, ο παραγωγός. Ναι, ναι. Δεν με ρώτησε καν, γιατί είναι αυτονόητο.
0: Το θεωρείς αυτονόητο πλέον. Θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό που είπες και για τα τραγούδια, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, φωνές και...
1: Φωνές εξαιρετικές. Πολύ καλύτερες από αυτές τις φωνές που είχαμε εμείς, γιατί είναι πολύ καλά δουλεμένες φωνές.
0: Υπάρχουν σήμερα νέοι ταλαντούχοι και για σένα ποιοι?
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιους θα ξεχώρισες?
1: Πάρα πολύ. Η Μαρία Παπαγεωργίου, ας πούμε, εξαιρετική. Είναι μια καλλιτέχνης εξαιρετική που έχει άποψη.

0: ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη κοινωνία, δεν είναι πια φυτώριο για μεγάλα πράγματα.
1: Για μεγάλα. Και αυτό φαίνεται ότι έχει περάσει και τα τραγούδια.
0: Και αυτό είναι παγκοσμίως. Mm. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Και τώρα με την τεχνητή επίσης
1: νοημοσύνη
0: μου στέλνουν συνέχεια τραγούδια που ακόμα και ο τραγουδιστής είναι
1: AI.
0: AI, ναι.
1: Θέλω να πω μια παράσταση πάντα.
0: Θέλω να πω η ευκολία. Mm. Ο άνθρωπος έχει μια ροπή στην ευκολία. Η ευκολία καταστρέφει πολλά ταλέντα.
1: Mm. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές να σε ακούσω. Και πάντα έχω δει ότι σε εκνευρίζει.
0: Το κινητό
1: όταν,
0: από κάτω.
1: Ναι. Πάντα. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή γι' αυτό. Δηλαδή, έχεις σταματήσει, ήμουνα στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι.
0: Πολλές φορές.
1: Που έχω τύχει να είμαι μπροστά και να σταματήσεις να τραγουδάς και να πεις, παιδιά,
0: μα
1: είμαστε
0: το
1: εδώ.
0: Και στο θέατρο.
1: Κατεβάστε τα κινητά.
0: Είναι φοβερό.
1: Τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό?
0: Να είναι παρόντες. Στη ζωή τους γενικά. Γιατί με το κινητό δεν είσαι παρόν. Είσαι μονίμως απόν. Οι στιγμές μας είναι μοναδικές. Αν το μυαλό μου είναι κάπου αλλού, δεν ζω τη στιγμή σωστά. Έχω μια μόνιμη ενόχληση από κάτι άλλο. Δεν το βλέπουν αυτοί σαν ενόχληση, αλλά είναι ενόχληση.
1: Βέβαια.
0: Και είναι ενόχληση βέβαια και για τον διπλανό, ο οποίος έχει πάει, πηγαίνει, ας πούμε, στο θέατρο ή στο κινηματογράφο, και ο διπλανός σκρολάρει. Και σου λέει, σας παρακαλώ, σταματήστε, γιατί με ενοχλείτε. Το μάτι μου πάει σε αυτή τη φωτεινή πηγή που είναι το κινητό σας. Σας παρακαλώ, σταματήστε, κλείστε το.
1: Όπως και το ότι μιλάνε πολύ. Επίσης αυτό. Δηλαδή.
0: Άστο.
1: Το θυμάμαι και την ημέρα, γιατί ήταν από τις στιγμές που και εμένα
0: μου πολύ κακό και η τηλεόραση στον τρόπο που... Δηλαδή όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση και σηκωνόμαστε, τα μαγειρεύουμε, πάμε τουαλέτα, δεν του δίνουμε σημασία. Και όταν πάμε μετά σε ένα θέατρο ή σε μια συναυλία, νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Ότι μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά. Να κάνουμε τι θέλουμε.
1: Η αγένεια πάντως είναι λίγο χαρακτηριστικό.
0: Η αγένεια είναι... Πληγή.
1: Mm. Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, φωνές σαν την Χαρούλα Αλεξίου, κορυφαία τραγουδίστρια, επέλεξαν να σταματήσουν.
0: Λογικό.
1: Αυτό λογικό. Εσένα μπήκε στη διαδικασία να το σκεφτείς.
0: Πολλές φορές. Και εγώ τώρα ετοιμάζω. Μπορεί δηλαδή και να μην ξανατραγουδήσω. Είναι κάτι που το επεξεργάζομαι τώρα, το σκέφτομαι. Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω μετά τη συναυλία αυτή με το Ισπανό. Δεν έχω τέτοια όνειρα πια. Θα πρέπει δηλαδή να μου έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει και να με ενεργοποιήσει ξανά.
1: Σε ταρακούνησαν αυτά, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να σκεφτείς ναι μεν αλλά, και επίσης δεν έχει έρθει σήμερα κάποιος να σου πει Τάνια, θα ήθελα να τραγουδήσεις αυτά τα κομμάτια, αν θες.
0: Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν με ενδιαφέρει η δισκογραφία καθόλου. Καθόλου. Καταρχάς, η φωνή μου δεν είναι πια αυτό που ήταν. Ναι, και είναι λογικό. Οπότε, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία? Ακόμα και η φωνή μου όταν μιλάω δεν είναι όπως ήταν. Έβλεπα μία συνέντευξη παλιά. Με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή προμνημονεύτων ετών στην ΕΡΤ. Φαντάσου τώρα.
1: Κάνανε πρωινή εκπομπή.
0: Ναι,
1: κάτι το 80
0: είναι πρωινή. Αυτό και βγήκα, πρέπει να ήταν αρχές του 80. Mm. Και άκουσα τη φωνή μου που πως μίλαγα και τα χάσα. Ήταν μια κοριτσίστικη φωνή, δροσερή, ήταν εκεί. Τώρα έχει βαθύνει η φωνή μου. Εμένα μου αρέσει που έχει βαθύνει. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις διαφορά. Τρομερή διαφορά.
1: Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο?
0: Τα λουλούδια. Όταν είμαι με ανθρώπους γύρω μου, όταν δεν είναι πάρα πολύ δικοί μου άνθρωποι, και γενικά θέλω να καπνίζω. Καπνίζω δηλαδή περισσότερο όταν είμαι με παρέα, και λιγότερο όταν είμαι μόνη μου. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι

0: ενδεχομένως το κάπνισμα με βγάζει από μια αμηχανία της συνύπαρξης με άλλους. Και θυμάμαι τον Γιάννη το Φέρτη όταν ήμασταν μαζί, που μου έλεγε ότι δεν μπορούσε να περάσει έξω από ένα ζαχαροπλαστείο ή από ένα καφενείο που καθόταν κόσμος χωρίς να έχει να ανάψει ένα τσιγάρο. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό τότε. Και μετά άρχισα να το παρατηρώ και εγώ αυτό στον εαυτό μου. Ότι όταν είμαι με... δεν ξέρω, κάτι κάνει το τσιγάρο, ένα... κάνει ένα κύκλωμα που... με σένα τον ίδιο, δεν ξέρω. Δεν είναι καλό πράγμα πάντως. Όσοι καπνίζετε να το κόψετε. Και εγώ το έχω αλατώσει πολύ και πάω να το κόψω.
1: Μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου?
0: Ο Γιάννης.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Είμαι πάρα πολύ τυχερή που ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο στα 21 μου. Γιατί μου έκανε πάρα πολύ καλό. Δεν καβάλισε καλάμι ποτέ, δεν μ' άφησε να καβάλισω καλάμι, ήταν πάντα εκεί και με τσεκούρωνε. Ένας βαθιά ευγενής άνθρωπος, με ένα αίσθημα δικαίου τρομερό, το οποίο ευτυχώς το απέκτησα κι εγώ. Με έμαθα να είμαι δίκαιη και να μην είμαι ψώνιο.
1: Ένα μεγάλο λάθος?
0: Πάρα πολλά λάθη. Τα λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Αλλά εντάξει, τα θεωρώ πάρα πολύ ανθρώπινο. Από τα λάθη μαθαίνεις.
1: Ή είσαι ένα άνθρωπος που θα έλεγε συγγνώμη?
0: Έχω πει πολλές φορές συγγνώμη.
1: Δεν...
0: εννοώντας το.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι
1: δεν...
0: για να το ξεπεράσουμε να πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί έχω νιώσει συντριβή για πράγματα που έχω κάνει. Ειλικρινή συντριβή. Οπότε ήταν απόλυτα ειλικρινής και συγγνώμη που ζήτησα.
1: Πες ότι βρισκόμαστε κάπου στο Σύνταγμα, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, όπου θες, και σου ζητούν να σιγοτραγουδήσεις κάτι. Ποιο θα ήταν αυτό? Τι θα έλεγες για όλα αυτά που ζούμε?
0: Αυτό που τραγουδήσα στο Παναθηναϊκό στάδιο, όταν είχαμε μαζευτεί για τα Τέμπη, που το είπα ακαπέλα.
1: Για πες.
0: Του Θάνου του Μικρούτσικου, το μικρό κόσμο. Αυτό.
1: Ωραίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα υπέροχα μας.
0: Σας ευχαριστώ καταρχάς για το ταξίδι που κάνατε.
1: Χαρά μας.
0: Για τον κόπο σας. Στεναχωριέμαι που θα φύγετε, δεν θα μείνετε. Αλλά τώρα θα πιούμε τσιφουράκια.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάνια.
0: Και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα ΤΕΠΗ και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα ΤΕΜΠΗ. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των ΤΕΜΠΗ, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας, και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Χαίρετε. Είμαστε η κουμπή στη χώρα των στερεοτύπων.
1: Είμαι η Εύη Καραγιώργου.
0: Είμαι ο Χρήστος Δεμέτης. Και ένα από τα πολλά ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος που σε αυτή τη χώρα κάπου μένει πίσω, κάπου το ψάχνουμε, κάπου το επαναπροσδιορίζουμε κάθε φορά, είναι και το κομμάτι της τοξικοεξάρτησης.
1: Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη καλεσμένη από την καλεσμένη που έχουμε σήμερα. Και θέλω να πω μια μινι ιστορία πριν σας παρουσιάσω. Κυρία Μάτσα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Η κυρία Μάτσα είναι ψυχίατρος, είναι εκδότης του περιοδικού Τετράδια Ψυχιατρικής και μέλος του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων. Η αφορμή για να έχουμε την κυρία Μάτσα σήμερα εδώ και για το ζήτημα που θα μιλήσουμε της απεξάρτησης, το πόσο οι άνθρωποι που απεξαρτούνται θεωρούνται καμένα χαρτιά εντός εισαγωγικών. Η αφορμή λοιπόν είναι μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν εγώ ως φοιτήτρια για την πρακτική μου μπήκα στο 18 άνω, μετά έμεινα για αρκετά χρόνια και μετά την πρακτική, η πρώτη εικόνα που έχω από εσάς είναι σε θεραπευτική ομάδα, ομάδα δηλαδή θεραπευτών, στο κλειστό, στο Δαφνί, στην κλειστή δομή δηλαδή, για να εξηγήσω για τους ανθρώπους που ακούν. Και υπήρχε μια ομάδα πολύ δύσκολη, με πολλή αντίσταση των θεραπευόμενων. Οι θεραπευτές ήταν πολύ ζορισμένοι. Και κάποια στιγμή σε αυτήν την ομάδα, που εγώ φυσικά ήμουν παρατηρήτρια, ένας συνάδελφος, απειβδισμένος, κουρασμένος, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει, εξέφρασε το «δεν αντέχω άλλο», να σηκωθεί, να φύγει, να τον διώξουμε. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν ποτέ το πόσο πολύ θυμώσατε, πόσο πολύ αντιδράσατε, λέγοντάς του ότι δεν διώχνουμε κανέναν εδώ, θα βρούμε έναν τρόπο αυτό το παιδί να το φροντίσουμε. Και αυτό, πέρα από το πόσο σπουδαίο είναι για σας και για τα παιδιά του 18, υπήρχε και για μένα φάρος σε αυτή τη δουλειά, οπότε η αφορμή είναι αυτή η ιστορία. Πόσα χρόνια είστε, ασχολείστε με την απεξάρτηση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Μισός αιώνας. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που σε ένα μεγάλο βαθμό καταγράφεται στο τελευταίο μου βιβλίο για την ιστορία του 18 άνω. Το εγχείρημα του 18 άνω ήταν πρωτοποριακό, γιατί το 18 άνω ως κλινική αλκοολικών και τοξικομανών λειτουργούσε από το 1972. Εγώ τοποθετήθηκα στο Δαφνί τότε για να κάνω το αγροτικό μου το 1974, μόλις είχε πέσει η Χούντα, και πριν ήμουνα στη Γαλλία. Και τότε ήταν μεταπολίτευση, είχε αρχίσει ένας πραγματικά μεγάλος κοινωνικός αναβρασμός. Για πρώτη φορά κυκλοφορούσαν βιβλία Μάρξ, Φρόιντ, Λακάν, Φουκό, σουρεαλισμός, οι συζητήσεις ήταν ατέλειωτες, προβληματισμοί. Πού πάει η ψυχιατρική, τι είδους ψυχιατρική κάνουμε σε αυτό το χώρο. Το Δαφνί ήταν πραγματικά αυτό που λέμε η φωλιά του κούκου, 2.500 ασθενείς, ελάχιστο προσωπικό, ασθενείς δεμένοι με τη μηχανική καθήλωση και πάρα πολλά φάρμακα. Καθόλου ψυχοθεραπεία, καθόλου άλλες θεραπευτικές τεχνικές και συνωστισμός ασθενών. Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα άρχιζαν οι κινήσεις εκείνη την εποχή να δημιουργηθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης και στο Δαφνί και στα άλλα ψυχιατρία. Στη δεκαετία του 80 δημιουργήθηκε και η ομάδα, καταρχήν των γιατρών που εργάστηκαν στη Λέρο, με την Έφη Σκλήρη, μια σπουδαία ψυχίατρο, σπουδαία πραγματικά, πέθανε πάρα πολύ νωρίς, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, που κατάφερε αυτή τη βαρβαρότητα να την δημοσιοποιήσει μέσω εφημερίδων και σταθμών στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία, άρχισαν να μιλούν για το σκάνδαλο της Λέρου. Υπήρχε το περίπτερο, το περίφημο περίπτερο των γυμνών, που οι ασθενείς ήταν γυμνοί, τρώγαν με τα χέρια, ήταν τραγική κατάσταση, είχαν αποανθρωποποιηθεί. Και έτσι, πιεζόμενη η ελληνική κυβέρνηση, θεσμοθέτησε κάποια πράγματα, έδωσε κάποια κίνητρα για να πάνε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στη Λέρο και ξεκίνησε
1: η αποσυλλοποίηση
2: του ψυχιατρίου της Λέρου. Έπαιξε σε αυτό μεγάλο ρόλο βέβαια και η ομάδα που ήταν γύρω από τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου και τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη. Συμμετείχαν από την Τεργέστη συνεργάτες της σχολής Μπαζάλια, οι οποίοι είχαν έρθει και στο Δαφνί και δούλεψαν σε μια κλινική, στην κλινική Βαρουχάκη, με αυτό το σκοπό, την αποασυλοποίηση, και από άλλες χώρες, από Ιρλανδία, από Γερμανία, από όλη την Ευρώπη, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και κατάφεραν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, δηλαδή να ντύσουν τους γυμνούς, να καταφέρουν να τους επανεντάξουν στην κοινωνία της Λέρου ή στο χωριό τους, εάν υπήρχε οικογένεια στο χωριό τους, να σπάσει το τείχος του ασύλου, του ψυχιατρικού ασύλου. Σε αυτό το κλίμα των ανατροπών και των ρήξεων, η ομάδα, η πρώτη ομάδα που συσπυρώθηκε γύρω από το 18 άνω, σε αυτό το πνεύμα της μάχης ενάντια στο ψυχιατρικό κατεστημένο, το κοινωνικό κατεστημένο, στο πνεύμα του Μάη του 68, αποφασίσαμε να σπάσουμε και τα τείχη γύρω από τον τοξικομανή, που θεωρούνταν ως τότε ανίατος, χρόνιος ασθενής και μάλιστα επικίνδυνος. Και έμπαινε, το Δαφνί δεχόταν εξαρτημένα άτομα, αλλά μέσω του εφημερίου του ψυχιατρίου, όπου έφταναν συνήθως συνοδεία της αστυνομίας. Αρχικά έμπαιναν σε ένα ψυχιατρικό περίπτερο, οποιοδήποτε, και καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους χώρους μονοθεραπεία δεν γινόταν. Και αργότερα στην κλινική αλκοολικών και τοξικομανών. Αποφασίσαμε λοιπόν πρώτον να αγωνιστούμε για να μην μπαίνουν μέσω εφημερίου χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα, ότι δεν μπορείς να απεξαρτηθείς αν δεν πάρεις την απόφαση ο ίδιος. Και έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 άνω δημιουργήθηκε από τα κάτω, από τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισίωσαν αυτή την πρώτη την ιδρυτική ομάδα. Υπήρχε πολλή ανταπόκριση και από τις οικογένειες και από την κοινωνία, από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, από τους ανθρώπους του Μόχθου, γιατί και συνδικάτα συσπυρώθηκαν δίπλα μας. Άλλωστε, οι άνθρωποι, όλες οι οικογένειες έχουν κάποιο εξαρτημένο μέλος σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και έτσι πιέζαμε τις κυβερνήσεις και αρχίσαμε να κάνουμε τις αλλαγές. Το 1987 έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Δαφνί ενάντια στην κλινική κρατουμένων τότε, όπου η πλειοψηφία ήταν τοξικομανής. Η κλινική κρατουμένων είχε τότε, νοσήλευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει με το άρθρο 69, δηλαδή είχαν το ακαταλόγιστο για τις παραβατικές τους πράξεις, και στην πλειοψηφία ήταν εξαρτημένοι. Ήταν μια κόλαση, μόνο θεραπεία δεν γινόταν.
0: Κάποιος ήταν φυλακή, αυτό που περιγράφεις.
2: Ήταν μια φυλακή μέσα στο ψυχιατρίο. Όλο το προσωπικό του ψυχιατρίου, όλοι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ, κινητοποιηθήκαμε σε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση. Απειλήσαμε με παρέτηση, κατάληψη και όλα αυτά. Τελικά το κλείσανε και σε αυτή την ίδια την κινητοποίηση το άλλο αίτημα που ικανοποιήθηκε και αυτό ήταν να μην γίνεται εισαγωγή αναγκαστική των εξαρτημένων, να περνούν από το συμβουλευτικό σταθμό Ασκληπιού 19, να υπογράφουν συμβόλαιο και να μπαίνουν με τη θέλησή τους. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε, στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι ο τοξικομανής, ο εξαρτημένος, γίνεται καλά. Ήταν η εποχή που πια η ηρωίνη είχε μπει πολύ μέσα στην ελληνική κοινωνία. Έτρωγε τα καλύτερα παιδιά.
0: Τέλη του 80 λέτε.
2: Δεκαετία 80, έτρωγε τα καλύτερα παιδιά. Και εκείνη την εποχή εμείς αγωνιζόμασταν να πείσουμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι δεν είναι καταδικασμένος ή καταδικασμένη. Και το πετύχαμε, μολονότι εκείνη την εποχή δεν μας αναγνώριζε η επίσημη πολιτεία το χαρακτήρα του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Του προγράμματος του έγκυρου αναγνωρισμένου προγράμματος απεξάρτησης. Είχε ψηφιστεί ο νόμος 1729 που έλεγε για το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, δεν μας συμπεριελάμβανε. Εμείς αναγνωριστήκαμε ως 18 άνω, αναγνωριστήκαμε επίσημα, δηλαδή μπορούσε το πιστοποιητικό του 18 άνω να το αναγνωρίσει και η έδρα, η δικαστική, όταν είχαν δικαστικές εκκρεμότητες οι απεξαρτημένοι του 18 άνω, το 1992, πολύ αργότερα, όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας η Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είχε κάνει την ειδικότητά της στο Δαφνί και ήξερε τη δουλειά που κάναμε. Παρόλα αυτά, σε αυτό το διάστημα που δεν αναγνωριζόμασταν, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, γιατί είχε μαθευτεί στην πιάτσα ότι εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα που σέβεται τον εξαρτημένο, που οι θεραπευτές δίνουν όλη την ψυχή τους, αγαπούν αυτά τα παιδιά και τους δίνουν τη δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης, διαχειρίζονται τη ζωή τους. Το 1989 πέρασε από το Δαφνί ένας πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής και φιλόσοφος, ο Φελίξ Γκουαταρί, ο οποίος έχει γράψει και το Αντιειδίπους μαζί με τον Ντελέζ, ένα μεγάλο φιλόσοφο, ο οποίος συμμετείχε σε μία επιτροπή που, ευρωπαϊκή, που επισκέφθηκε τη Λέρο. Ήταν η προσπάθεια για την κατάργηση της βαρβαρότητας του ασύλου της Λέρου. Και πέρασε από το Δαφνί. Εκεί διαπίστωσε ότι μολονότι το Δαφνί απήχε 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη Λέρο σε κάποια περίπτερα. Και περιγράφει η απόλυτη φρίκη, λέει. Γυμνή, δεμένη, περιγράφει την κατάσταση σε κάποια περίπτερα που επισκέφθηκε. Και συνεχίζει, γιατί αυτές οι σκέψεις καταγράφτηκαν και υπάρχουν σε βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ, την πρωτοποριακή κλινική στη Γαλλία, όπου δούλευε ο Γκουαταρί. Έχει βγει αυτό το βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ από τις εκδόσεις Κουκίδα, σε μετάφραση της Ελισάβετ Κούκη, η οποία δούλευε στη Λαμπόρτ. Εκεί λοιπόν λέει, και ξαφνικά σαν happy end, μια όαση στο Δαφνί το 18 άνω, και περιγράφει την κατάσταση το 89, όπου θεραπευτές και θεραπευόμενοι είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο τα κάγκελα. Υπήρχαν στο Δαφνί, υπήρχαν κάγκελα παντού σε όλες τις κλινικές. Είχαν βάλει κουρτίνες, είχαν βάψει τους τοίχους. Υπήρχε πραγματικά μια άλλη ατμόσφαιρα δημιουργίας, ένα πλαίσιο το οποίο έδειχνε τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος όταν του δοθεί η ευκαιρία να κάνει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και να κόψει τα καγκελά του.
2: Να κόψει τα καγκελά του, ακριβώς. Ήταν πολύ συμβολικό αυτό. Και άρχισαν σε αυτή την περίοδο να γίνονται οι αλλαγές. Η κύρια αλλαγή στο 18 άνω ήταν ότι δημιουργήθηκε μια θεραπευτική ομάδα στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι προσέφεραν έργο μέσα στο 18 άνω, συμπεριλαμβανόμενης και της καθαρίστριας. Προς μεγάλη έκπληξη των κλασικών ψυχιάτρων, της κλασικής ψυχιατρικής, του κατεστημένου. Η γυναίκα αυτή, η πρώτη καθαρίστρια που συμμετείχε στη θεραπευτική ομάδα, ήταν μια πολύ μητρική φιγούρα, αγαπούσε τα παιδιά, τους έμαθε να μαγειρεύουν, να σερβίρουν και αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά που τελικά σπούδασε στη σχολή νοσηλευτών στο Δαφνί και έγινε εξαιρετική νοσηλεύτρια στη συνέχεια. Της δόθηκε και εκείνης μια ευκαιρία να απελευθερωθεί από αυτό το ρόλο που τον είχε αναλάβει για να επιβιώσει. Συμμετείχαν λοιπόν όλοι οι θεραπευτές, όσοι προσέφεραν έργο, ο καθένας στο δικό του ρόλο και είχε τακτικές συναντήσεις στις οποίες εξεταζόταν πάντα η πορεία του κάθε θεραπευόμενου. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα αυτό το εξαρτημένο άτομο, το πολύ μοναχικό, το πολύ ευαίσθητο, πολύ κλειστό στον εαυτό του, χρησιμοποιούσα μια έκφραση τότε, σαν το σαλιγκάρι σε καιρό ξηρασίας. Έτσι είναι το εξαρτημένο άτομο. Άρχιζε σιγά σιγά να μπαίνει σε ομάδες. Όλα γίνονταν σε ομάδες. Υπήρχε η ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά κυρίως υπήρχαν οι ομάδες. Ομάδα θεάτρου, ομάδα χοροθεραπείας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα κήπου ακόμα. Αυτοί που φρόντιζαν τον κήπο. Και βέβαια οι ίδιοι επιλέγαν ποιοι θα πλαισιώσουν κάθε βράδυ, κάνανε ομάδα απογραφής και επιλέγαν τις ομάδες μαγειρέματος, σερβιρίσματος, καθαρισμού του χώρου τους και οργάνωναν τη ζωή τους, την έπαιρναν στα χέρια τους. Και βέβαια η συνέχεια της ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν η κοινωνική επανένταξη που έβγαιναν μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα για να δώσουν εκεί τη μάχη τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η επανένταξη είναι μια πολύ σημαντική φάση της θεραπείας και αυτό που γίνεται σήμερα με την ψήφιση του νόμου 5129 του 24 είναι καταστροφικό, γιατί διαχωρίζει την θεραπεία σε ψυχολογική απεξάρτηση και αφήνει απ' έξω, σαν να είναι κάτι άλλο, την κοινωνική επανένταξη. Κοινωνική επανένταξη δεν σημαίνει μόνο ότι θα αποκτήσει προσόντα επαγγελματικά για να βρει μια θέση στην κοινωνία. Συνεχίζεται η θεραπεία του μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κοινωνικό χώρο, όπου εκεί είναι και θεραπευόμενος και πολίτης όπως όλοι, ισότιμος με όλους. Μπορεί να δουλεύει, να έχει το σπίτι του, να δίνει τις μάχες του για να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Ανήκει όμως και στο θεραπευτικό χώρο. Είναι ενταγμένος αυτόν. Στις ομάδες που προβλέπει το πρόγραμμα. Αυτό κόπηκε τώρα. Και αυτό που κατάργησε αυτός ο νόμος επίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι την πολύ βασική αρχή ότι κάθε εξαρτημένο άτομο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος με τις δικές του ανάγκες, με το δικό του ψυχισμό που έχει τα δικά του τραύματα, τη δικιά του ιστορία, με το δικό του περιβάλλον, με τις δικές του εμπειρίες, κάτι ιδιαίτερο. Και επομένως του χρειάζεται ένα πρόγραμμα που θα του ταιριάζει και θα είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει.
0: Σωστά.
2: Αυτό που γίνεται σήμερα, ναι, που προβλέπει αυτός ο νόμος, είναι η ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων, ναι, που σημαίνει ότι καταργείται το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει ο ίδιος το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Ο νόμος προβλέπει την πλοήγηση του εξαρτημένου μέσα στο σύστημα για να βρεθεί μία θέση που θα τον τοποθετήσει. Αλλά η απεξάρτηση είναι δυνατή και παλέψαμε γι' αυτό δεκαετίες ολόκληρες, και το 18 άνω και το ΚΕΘΕΑ, αλλά δεν είναι εύκολη. Το εξαρτημένο άτομο δεν πιστεύει στον εαυτό του, είναι πολύ ανασφαλές, δεν ελπίζει. Την πίστη του στο πρόγραμμα και στη δυνατότητα να γίνει καλά την αντλεί από το θεραπευτή του, γιατί δίνουμε έμφαση στη θεραπευτική σχέση, ναι, η οποία έχει καταλυτικό ρόλο στη θεραπεία, ναι. Είναι μια σχέση, ναι, ανθρωπιάς, επικοινωνίας, σεβασμού, κατανόησης. Και ο θεραπευτής που υποδέχεται το εξαρτημένο άτομο και κάνει τη σχέση τη θεραπευτική μαζί του, του περνάει μέσα από αυτή τη σχέση τη δική του πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Του δίνει φτερά δηλαδή.
0: Επαναπλαισίωση δηλαδή του περιβάλλοντος.
2: Δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν εξελιχθεί αυτή η σχέση. Αυτή κόβεται τώρα.
0: Περιγράφεται κάτι από το οποίο έχει γίνει εντελώς εργαλειακό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντελώς εργαλειακό. Και
0: να
2: σας πω κάτι.
0: Και για τα στεγνά προγράμματα, Εύη, νομίζω.
1: Βέβαια. Πριν από αυτό, μια μικρή παρένθεση. Μιλήσατε πάρα πολύ για το πόσο σημαντική είναι η κοινωνική επανένταξη.
2: Ναι.
1: Είναι σπουδαία. Τόσο στα βιβλία σας, στο ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές, όσο και στο δημόσιο λόγο σας, αναφέρεστε στην εξάρτηση ως ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Και έχει πολύ νόημα να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί και οι άνθρωποι που ακούν μπορεί να το θεωρούν αρρώστια, κάτι ανίατο, όπως είπατε πριν.
0: Αδυναμία ή...
1: Ακριβώς, να το θέσουμε λίγο στο πλαίσιο αυτό.
2: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε, γιατί αυτό που πάντα προσπαθούσαμε να περάσουμε σαν μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία είναι ότι καταρχήν πάσχει η κοινωνία. Είναι έκφραση κοινωνικής παθολογίας η εξάρτηση με τη μορφή που έχει σήμερα. Απόδειξη, όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο βαθαίνει και η μεγαλώνει η διάδοση των εξαρτήσεων. Κάθε τύπου εξάρτησης. Από τις ουσίες νόμιμες και παράνομες, γιατί και ο αλκοολισμός έχει μεγάλη διάδοση, από το ίντερνετ, από την τροφή, από τον τζόγο που προωθείται μάλιστα και από το ίδιο το κράτος, από πάρα πολλά, πάρα πολλές συμπεριφορές επίσης. Η εξάρτηση εκφράζει την παθολογία μιας κοινωνίας η οποία βυθίζεται στην κρίση και στην παρακμή. Ένας ορισμός που βοήθησε πάρα πολύ το 18 άνω να συγκροτήσει το πρόγραμμά του είναι ο ορισμός ενός ψυχίατρου στη Γαλλία, πολύ πρωτοποριακού, του Ολιβενστάιν, που λέει ότι η εξάρτηση είναι το προϊόν της συνάντησης ενός ψυχισμού ευάλωτου με τις ουσίες μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης οικογενειακής, κοινωνικής, πολιτιστικής. Η συνάντηση αυτών των κρίσεων σε όλα τα επίπεδα με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, τον πολύ ευαίσθητο ψυχισμό, τον πολύ τραυματισμένο ψυχισμό, η συνάντηση αυτή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να πάρει το δρόμο της φυγής από την πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα. Δεν αντέχει τον κόσμο γύρω του και δεν αντέχει και τον εαυτό του. Και έτσι διαλέγει έναν δρόμο να ξεφύγει. Δεν το κάνει για να πεθάνει. Και μέσα στο βιβλίο αναφέρεται πολλές φορές ότι τελικά η καταφυγή στις ουσίες και σε κάθε μορφή εξάρτησης είναι μια στρατηγική επιβίωσης για το συγκεκριμένο άτομο. Παράδοξη μεν, διότι οδηγεί με πολύ περισσότερες πιθανότητες στο θάνατο, αλλά είναι μια στρατηγική επιβίωσης για να καταφέρει να ζήσει. Καταφεύγει στα ναρκωτικά. Γεμίζει το κεφάλι του για να μην σκέπτεται και να μην αισθάνεται όλα όσα τον πληγώνουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ συσσωρευμένο θυμό, οργή, ενοχή, ντροπή και δεν μπορεί να τα εκφράσει με το λόγο. Και έτσι ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να εκφραστεί είναι είτε παίρνοντας τις ουσίες και ναρκώνοντας τις αισθήσεις του, είτε με τις αυτές τις το acting out που λέμε, δηλαδή με παρορμητικές πράξεις. Σε αυτές μένει ο κόσμος, ότι αυτό το παιδί μπορεί να τα σπάσει όλα.
0: Θετικός ή οτιδήποτε, ναι.
2: Και στιγματίζεται παίρνοντας σαν βάση αυτή την παρατήρηση ότι αυτό το παιδί δεν σεβέται τίποτα. Αυτό το παιδί όμως είναι πολύ πονεμένο παιδί και είναι ο πιο ευαίσθητος κρίκος μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει σαν αλυσίδα. Ο ευαίσθητος κρίκος της είναι αυτός.
0: Και όταν λέτε ευαίσθητος κρίκος, εννοούμε και τους ανθρώπους που αισθάνονται περισσότερο.
2: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους που είναι τόσο βοηθητικό εργαλείο στη θεραπεία, η τέχνη, στη θεραπεία απεξάρτησης, είναι γιατί μέσα από την τέχνη μπορούν να εκφράσουν όλα αυτά τα συσσωρευμένα μέσα τους συναισθήματα. Αν έχει κανείς δουλέψει με αυτά τα παιδιά, βλέπει πως μεταμορφώνονται με τη βοήθεια της τέχνης μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο. Αλλάζουν. Και αυτό είναι η απεξάρτηση. Μια διαδικασία αλλαγής, διαρκών αλλαγών, σε όλα τα επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που εκφράζεται, στον τρόπο που κάνει σχέσεις, στον τρόπο που οργανώνει τη ζωή του, που αποφασίζει και κάνει τη ρήξη με τις ουσίες και τον κόσμο τους, με το αντικείμενο της εξάρτησής του και όλες τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτό. Πάνω σε αυτή τη ρήξη οικοδομείται η καινούρια του ζωή.
1: Στο 18 άνω υπήρχαν ομάδες θεάτρου, δραματοθεραπεία στα κλειστά προγράμματα θεάτρου στην επανένταξη, μουσικής, κεραμικής, φωτογραφίας, χορού, κοσμήματος. Και όντως τα παιδιά μετακινούνταν συναισθηματικά μέσα από όλες αυτές τις ομάδες. Και ήταν και βασικό, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, βασικό σημείο της θεραπείας των ανθρώπων. Σήμερα, σε αυτή τη νέα κατάσταση, με το αυτό το φρικτό για τους θεραπευόμενους νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που πια είναι ωφελούμενοι και όχι θεραπευόμενοι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Η τέχνη δεν υπάρχει. Η θεραπεία μεσοτέχνης έχει ή τουλάχιστον έχει υποτιμηθεί φοβερά. Και μιας και το ανέφερες πριν, και δεν μιλάμε πια και για την προαγωγή των στεγνών προγραμμάτων.
2: Τα στεγνά προγράμματα δέχονται πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα. Η αρχική απόφαση της ηγεσίας του ΕΟΠΑΕ ήταν να καταργηθούν τα ονόματα των προγραμμάτων. Καταργήσουν την ιστορία τους δηλαδή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το απρόσωπο ΕΟΠΑΕ, πρόγραμμα ΕΟΠΑΕ. Ούτε πρόγραμμα 18 άνω, ούτε πρόγραμμα
1: και θεά,
2: ούτε αργό. Υπάρχει λοιπόν μία συστηματική προσπάθεια να σβήσουν την ιστορία των προγραμμάτων και να απαξιώσουν και τους θεραπευτές. Από την πρώτη στιγμή οι θεραπευτές αντιμετωπίστηκαν με έναν τρόπο που έδειχνε τουλάχιστον έλλειψη σεβασμού στο ρόλο του θεραπευτή. Γιατί πήραν θεραπευτές από ένα πρόγραμμα με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, όπως είναι ας πούμε το ΚΕΘΕΑ, το οποίο είναι ένα στεγνό πρόγραμμα και πάντα έδινε τη μάχη ενάντια στη διαχείριση της εξάρτησης μέσα από τα υποκατάστατα. Πήραν θεραπευτές από το ΚΕΘΕΑ και τους πήγαν στη διανομή υποκαταστάτων στις φυλακές, εντελώς εκδικητικά. Πήραν θεραπευτή από το Μοζαΐκ, πρόγραμμα για εξαρτημένα άτομα κάθε εθνικότητας, ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πήραν τον άνθρωπο που τα φτιάξε, τον Δημήτρη το Γιαννάτο συγκεκριμένα, και τον στείλαν στις φυλακές, στα υποκατάστατα. Κινήσεις που έδειχναν ότι δεν σέβονται το θεραπευτή και το ρόλο του και ότι προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας των εργαζόμενων, καταστολής, φόβου. Αλλά ο θεραπευτής είναι ο άνθρωπος που θα εμπνεύσει στον εξαρτημένο την αγάπη για την ελευθερία, για την αυτονομία που επιδιώκεται μέσα από την απεξάρτηση. Αν ο ίδιος είναι φοβισμένος, τρομοκρατημένος, πώς θα εμπνεύσει αυτή την αγάπη και να κάνει, να δώσει κίνητρο στον εξαρτημένο να αγωνιστεί για την ελευθερία του. Η απεξάρτηση είναι ένας αγώνας για την ατομική χειραφέτηση, η οποία δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την κοινωνική χειραφέτηση. Παλεύει για ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο. Σπάζει τα δεσμά του. Αν ο θεραπευτής είναι υποχρεωμένος να κινείται σε ένα κλίμα δουλείας, τρομοκρατίας, εκβιασμών, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Δεν είναι θεραπευτής. Είναι ένας υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται εκεί. Και γι' αυτό έχουν διαμορφώσει έτσι τους όρους μέσα στα προγράμματα του ΕΟΠΑΕ, ώστε ο περισσότερος χρόνος να δαπανάται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Να συμπληρώνονται χαρτιά. Και όχι να δίνεται χρόνος σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν σχέσεις, να εκφραστούν με κάθε τρόπο. Να προσφέρουν δηλαδή οι θεραπευτές το χρόνο τους, όλο το χρόνο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που για πρώτη φορά αρχίζουν να μιλάνε. Είναι σιωπηλά αυτά τα άτομα. Δεν σε κοιτούν στα μάτια. Δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο. Μέσα στη χρήση το λεξιλόγιο τους είναι 60-70 λέξεις της πιάτσας για τη συναλλαγή. Όταν αρχίσουν να έχουν λόγο, τότε μπορούν να εκφράσουν ένα πολύ πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Και πρέπει αυτή η προσπάθεια να αναγνωρίζεται, να έχει αποδέκτες και όχι να πνίγεται, όχι να φημώνεται. Αυτό είναι το καταστροφικό που γίνεται τώρα. Και βέβαια θα ρωτήσετε γιατί γίνεται.
0: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει κάποια δομημένη στρατηγική πίσω από αυτό, πιστεύω?
2: Βεβαίως υπάρχει στρατηγική. Και πιστεύω ότι, όπως αναλύω και στο βιβλίο, δεν είναι μονάχα η περικοπή των δημόσιων δαπανών για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση που υπαγόρεψε αυτό το νόμο.
0: Ναι.
2: Για την υποτίθεται ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με αυτό το ψευδεπίγραφο τίτλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι πιέσεις που ασκούνται με κάθε τρόπο από φαρμακευτικές εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα γύρω από τους κυβερνώντες.
0: Σίγουρα.
2: Υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο απεξαρτημένος, όταν απεξαρτηθεί, γίνεται μαχητής της ζωής. Διεκδικεί τα δικαιώματά του και πρώτα απ' όλα το δικαίωμα να αγωνίζεται. Δεν θέλουν αγωνιστές της ζωής. Θέλουν αυτό που λέγεται και στο νομοσχέδιο λειτουργικούς χρήστες. Ανθρώπους που γεμίζουν το κεφάλι τους με ουσίες ή με το αντικείμενο της εξάρτησης, απασχολούνται διαρκώς με το τζόγο, με το ίντερνετ, με όλα αυτά, αλλά όχι ισότιμους πολίτες που αγωνίζονται μέσα σε αυτή την κοινωνία και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Υπάρχει μια συλλογικότητα στα πλαίσια των κοινωνικών ιατρείων, για τα οποία θα μιλήσουμε μετά, η οποία λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω. Πλαισιώνεται από απεξαρτημένους από το 18 άνω και άλλους αλληλέγγυους, αλλά έχει πολλά παιδιά από το 18 άνω, έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει μέρος σε όλες τις διαδηλώσεις για ενάντια στην πολιτική αυτή της καταστροφής των στεγνών προγραμμάτων, αλλά και πριν από αυτό, για τους 600 που πνίγηκαν στην Πύλο. Αυτή η συλλογικότητα ήταν που οργάνωσε μαζί με τα κοινωνικά ιατρεία την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση στο ΣΕΑ, στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, που εκδικητικά η Μενδώνη πήρε μετά το χώρο τους και στερήθηκαν και το χώρο τους. Εκεί πρώτο ακούστηκε η καταδίκη του εγκλήματος της Πύλου. Πήραν μέρος αυτό, πήραν μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επαναπροωθήσεις, πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις ενάντια στο έγκλημα των Ντεμπών, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάρρευση του ΕΣΥ. Έξω από το Υπουργείο πάρα πολλές φορές διαδηλώσαμε μαζί. Άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν, που έχουν φτιάξει την καινούρια ζωή τους χωρίς ουσίες, χωρίς εξάρτηση, με νόημα, μια ζωή με νόημα και αξίες, μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν θέλει αυτό η κυβέρνηση. Ο νόμος που πέρασε έχει πίσω του την αντίληψη ότι αυτοί οι πληθυσμοί των περιθωριοποιημένων ατόμων, των εξαρτημένων, των προσφύγων, είναι περιττοί πληθυσμοί. Το κράτος ξοδεύει και δεν ωφελείται, δεν κερδίζει από αυτούς. Επομένως, ως περιττοί πληθυσμοί, τους βάζουμε στο περιθώριο και τελικώς οδηγούνται στην εξόντωση. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στις πιάτσες και κανείς δεν το μαθαίνει. Κανένας. Περιττοί πληθυσμοί είναι για τους κρατούντες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα προϊόν της βιοπολιτικής που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Της πολιτικής που αποβλέπει στον έλεγχο πληθυσμών, και αυτός ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στην εξόντωσή τους, στην ακραία λογική του. Αυτό δεν έκαναν και οι Ναζί. Οι ψυχασθενείς, οι Εβραίοι, όλοι διαφορετικοί, κόστιζαν στο κράτος και επομένως έπρεπε να εξαντωθούν. Πριν γίνουν τα στρατόπεδα εξόντωσης Εβραίων, κομμουνιστών κλπ, υπήρχε η ευθανασία που επιβλήθηκε στους ψυχασθενείς, στα ψυχιατρικά άσυλα. Εκατοντάδες χιλιάδες εξοντώθηκαν απλά γιατί ήταν περιττοί για το κράτος. Αυτή είναι η λογική πίσω. Όσο και αν σοκάρει, δυστυχώς είναι αυτή. Και οι απεξαρτημένοι το έχουν συνειδητοποιήσει και θεωρούν πολύ σημαντική αυτή τη μάχη. Ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Δίνουμε τα χέρια με όσους παλεύουν για τη ζωή, για μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια, και προχωράμε μαζί. Γιατί έμαθαν το μαζί. Μπαίνω σε ομάδα, αυτό σημαίνει ότι κάνω σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
0: Εγώ αυτό θα παρατηρούσα, ότι πίσω από όλο αυτό περιγράφεται μια λογική διάλυση της ομάδας.
2: Ακριβώς.
0: Σε όλα τα επίπεδα της. Είτε μιλάμε για συνδικαλισμό, είτε μιλάμε για ομάδες στην ψυχοθεραπεία και στην αποκατάσταση. Υπάρχει μια γενικότερη λογική διάλυση της ομάδας.
2: Ακριβώς. Γιατί είναι η λογική του ατομοκεντρισμού, της αποξένωσης των ανθρώπων. Το άτομο πάνω απ' όλα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το συνάνθρωπο. Η μη αποδοχή του άλλου με κεφαλαίο της ετερότητας. Αυτός πάζει μέσα σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Γιατί εκεί ανακαλύπτουν το τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον άλλον, να αποδέχεσαι ότι είναι διαφορετικός, αλλά ότι έχεις και πολλά κοινά μαζί του. Και να αγωνίζεσαι μαζί του για να κατοχυρώσεις το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός. Ας πούμε, αυτό το καρπούζι είναι έργο παιδιών της ομάδας κεραμικής του 18 άνω. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να σταθούν δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Γιατί και εκείνοι είναι αγωνιστές της ελευθερίας.
1: Κυρία Μάτσα, με αυτή τη νέα συνθήκη που δυστυχώς υπάρχει, τι βλέπετε μπροστά για το χώρο της απεξάρτησης?
2: Βλέπω ανθρώπους, είτε είναι απεξαρτημένοι, είτε είναι θεραπευτές που αντιστέκονται. Υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορούν να καταστρέψουν έναν αγώνα που δόθηκε και από το 18 άνω και από το ΚΕΘΕΑ, από όλα τα στεγνά προγράμματα, για να υπάρχει απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη ισότιμη με όλους. Από το 18 άνω έχουν περάσει άνθρωποι που έγιναν ποιητές, συγγραφείς, προσφέρουν στην κοινωνία, ηθοποιοί, δημιουργικοί άνθρωποι. Όλοι αυτοί ξέρουν τι σημαίνει αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης από δεσμά. Συντάσσονται μαζί μας και οι οικογένειές τους και η κοινωνία ολόκληρη. Πιστεύω ότι η παρακαταθήκη του 18 άνω, που είναι ο συλλογικός αγώνας, η αυτοδιαχείριση αυτών των ανθρώπων και ο αγώνας για ένα καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο, αυτά δεν χάνονται και αυτά μεταλαμπαδεύονται στους επόμενους. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν το κέρδισε το παιχνίδι η κυβέρνηση. Μπορεί φαινομενικά να διαλύει τα προγράμματα τώρα, αλλά υπάρχει αντίσταση που θα πάρει πολλές μορφές και αυτό το πνεύμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης θα βρει τρόπο να εκφραστεί μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία και θα πάρει πολλές μορφές.
0: Και νομίζω ότι θα είχε και νόημα να σταθούμε και στη σημασία του στεγνού προγράμματος, γιατί νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό είναι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία που περιγράφεται.
2: Ακριβώς. Αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση. Αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη. Θέλει ανθρώπους που θα λειτουργούν ψυχολογικά πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που λειτουργεί ένα εξαρτημένο άτομο. Θα περάσω να πάρω το υποκαταστατό μου. Όχι, απελευθερώνομαι από αυτά τα δεσμά της εξάρτησης και οργανώνω τη ζωή μου σε άλλες βάσεις. Ο Μπάροους, ο οποίος ήταν εξαρτημένος από ηρωίνη, έλεγε ότι η εξάρτηση είναι η άλγευρα της ανάγκης. Θα κάνεις οτιδήποτε για να ικανοποιήσεις αυτή την ανάγκη. Θα κλέψεις, θα χτυπήσεις, θα πεις ψέματα. Δεν σε εκφράζει, αλλά το κάνεις από ανάγκη. Γιατί είσαι εξαρτημένος. Όταν λοιπόν σπάσεις τα δεσμά της εξάρτησης, απελευθερώνεσαι. Και τότε πια λειτουργείς σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πολύ βασικό, και επειδή δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τους αγώνες για ελευθερία και δικαιοσύνη, είναι σαν να σταματά τους αγώνες για να έχουμε οξυγόνο να αναπνέουμε, σίγουρα θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και θα κλιμακωθεί. Στα κοινωνικά ιατρία,
1: πείτε μας λίγο
0: ναι,
1: για αυτά.
0: Ναι,
2: έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για αυτά, γιατί είναι αυτοοργανωμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν

0: ασθενείς που θα μπορούσαν να πεθάνουν από αυτό, αν είχαν ένα πρόβλημα αναπνευστικό ή καρδιολογικό. Να μην υπολογίζουν τίποτα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν καταφεύγουν στα κοινωνικά ιατρεία, προσπαθώντας εκεί να βρουν τη δυνατότητα να φροντίσουν την υγεία τους, την ψυχική και τη σωματική. Στο κοινωνικό ιατρείο η έμφαση δεν δίνεται μόνο σε αυτό, στη δωρεάν παροχή φροντίδας υγείας. Η έμφαση δίνεται και σε κάτι άλλο. Ο γιατρός όποιας ειδικότητας στο κοινωνικό ιατρείο δεν αισθάνεται ότι είναι υπεράνω. Υπάρχει μία σχέση αμοιβαιότητας, ισοτιμίας με όλους όσοι προσφέρουν έργο στο κοινωνικό ιατρείο και με αυτούς που δέχονται τη φροντίδα του κοινωνικού ιατρείου. Ο στόχος είναι όποιος παίρνει τη φροντίδα αυτή, όταν δεν χρειάζεται πια ο ίδιος φροντίδα, να προσφέρει φροντίδα σε άλλους που χρειάζονται, να μπει δηλαδή στην αλυσίδα της αλληλεγγύης. Και παράλληλα με το καθαρά ιατρικό έργο γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στα κοινωνικά ιατρία, οι οποίες απευθύνονται στην κοινωνία και στη γειτονιά της συγκεκριμένη που είναι το κοινωνικό ιατρείο και γενικότερα, και θέτουν κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικά αιτήματα. Ας πούμε το κοινωνικό ιατρείο στα Εξάρχεια, που ανήκει στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων, είχε οργανώσει, ενδεικτικά το λέω, πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουμε οργανώσει ενάντια στην κρατική και την αστυνομική βία. Και έγινε εκδήλωση με τη Μάγδα Φίσα, με την Ελένη Κωστοπούλου, με τον πατέρα του Σαμπάνη και όλη την οικογένεια Σαμπάνη, με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου, και όλα τα θύματα της κρατικής και της αστυνομικής βίας και ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος σε αυτή την εκδήλωση να συντάσσεται με αυτή την απέτηση που πρωτοέβαλαν τα κοινωνικά ιατρία και οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα και στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το δικαίωμα στη ζωή που κανείς δεν τη σέβεται πια. Κανείς δεν τη σέβεται.
1: Απέναντι σε όλο αυτό που περιγράφεται, πώς μπορεί να σταθεί κανείς? Νομίζω το είπατε ήδη, ότι η αλληλεγγύη είναι η ζωή, είναι η ελπίδα, αυτό που μας πάει παραπέρα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος πιέζεται από τον δικό του μικρό κόσμο, από τον κόσμο που βλέπει έξω, από αυτό που περιγράφεται, και έχει μια παραπάνω ευαισθησία για τον συμπολίτη του, τι θα τον συμβουλεύατε εσείς, πώς να πορευτεί?
0: Να μην κλειστεί στο μικρό κόσμο του, να βγει προς τα έξω, να ανοίξει ορίζοντες στη ζωή του, να συμμετέχει στα κοινά, γιατί η υπόθεση αυτή της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, της ανατροπής αυτής της απαράδεκτης τάξης πραγμάτων, είναι υπόθεση όλων μας. Και από αυτή την άποψη ο καθένας έχει υποχρέωση να σπάσει τα προσωπικά του δεσμά, τις προκαταλήψεις, την ρουτίνα την καθημερινή. Είναι πολύ μεγάλη δέσμευση αυτή η καθημερινή ρουτίνα. Και χρειάζεται να κάνει κανείς προσπάθειες για να βγει από αυτήν. Αυτό το κάθε μέρα έχω ένα πρόγραμμα και μένω σε αυτό. Και δεν μπορώ να ξεφύγω. Αυτό που μαθαίνουν οι εξαρτημένοι στο πρόγραμμα του 18 αν από την ώρα που εντάσσονται, είναι ότι θα πρέπει στη ζωή τους να αναζητούν ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό που λέει ο Εμπειρίκος, οι ορίζοντες που είναι ανοιχτοί και μας περιμένουν. Και πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για να τους βρούμε. Τον ανοίγουμε το δρόμο με τη δράση μας. Κανένας μόνος. Κανένας. Η περιχαράκωση, η αποξένωση είναι καταστροφή. Και ατομική.

0: οικονομική και κοινωνική. Γιατί όταν είσαι μόνος, βλέπεις μόνο τις αδυναμίες σου.
1: Και δεν αρκεί ένα ανάθεμα από
0: Ακριβώς.
1: Το μετερίζι σου μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα από το σπίτι σου.
0: Και αναπαράγεις τη μιζέρια.
1: Σωστά.
2: Κλείνοντας, και νομίζω έχει νόημα να κλείσουμε έτσι με το μαζί και τους ανοιχτούς ορίζοντες. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι η ιστορία του 18 άνω, από τις εκδόσεις Άγρα, και που υπάρχει μέσα στο βιβλίο αυτό όλη αυτή η πορεία που περιγράψατε.
0: Και θα παρουσιαστεί τώρα, η επόμενη φορά που θα παρουσιαστεί, είναι μέσα στα προσφυγικά, όπου γίνεται ένας πολύ μεγάλος, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας πολύ μεγάλος αγώνας, και υπάρχει μια απεργία πείνας ενός κατοίκου των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να μην κατεδαφιστούν.
2: Ναι.
0: Γιατί το κράτος το βλέπει και η περιφέρεια Αττικής το βλέπει σαν φιλέτο. Και δεν βλέπει ότι 400 οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο εκεί.
1: Mm.
0: Παιδιά, γέροι, μετανάστες, άνθρωποι πονεμένοι, κατατρεγμένοι. Θέλει να το κατεδαφίσει. Υπάρχει λοιπόν μια αντίσταση. Οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και τα κοινωνικά ιατρία στηρίζουν αυτόν τον αγώνα, και συμβολικά πάντα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου σε αυτό το χώρο την Κυριακή 15 Μαρτίου, 7 το βράδυ, στο χώρο των προσφυγικών, σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας, τον Αρίστο, ο οποίος έχει βγει με ένα μήνυμα στην κοινωνία: θα νικήσουμε. Δεν λέει ή θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε, λέει ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
2: Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Να είστε
2: πολύ
1: καλά.
2: Μεγάλη χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και ελπίζω, δεν ξέρω, το θα νικήσουμε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ ελπίζω στη δύναμη της ομάδας, να ανακτήσουμε αυτή τη δύναμη της ομάδας.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτή η δύναμη. Να στραφούμε στους ανθρώπους που προωθούν περισσότερο αυτή την ιδέα.
0: Με δύναμη της ομάδας. Πολύ σπουδαίο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μας βλέπετε και μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και YouTube.
2: Τα λέμε την επόμενη.
1: Γεια
2: χαρά.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Και θα καλημερίσω σήμερα τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το UCL. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη.
5: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη.
4: Για πείτε μου λιγάκι, πριν από οτιδήποτε άλλο, πώς γίνεται, αν έχετε μια ερμηνεία, δεν είναι το πεδίο σας, αλλά αν έχετε μια ερμηνεία, ενώ υπάρχει τέτοια αστάθεια, τέτοια βεβαιότητα, τέτοιο βάλε βγάλε με τις τιμές των καυσίμων διεθνώς κτλ, το χρηματιστήριο, τα μεγάλα, κάνουν γενικό σπάρτι. Τι είναι αυτό που λένε, η κρίση γίνεται ευκαιρία?
5: Καλά, πρώτα απ' όλα, πολλοί στα χρηματιστήρια, δεν είμαι οικονομολόγος βέβαια, αλλά δεν είναι η πραγματική οικονομία. Είναι η οικονομία του αέρα, η οικονομία της υπόθεσης, η οικονομία του τζογαρίσματος, έχει και πολλά τέτοια στοιχεία. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, ενώ μπορούμε να δούμε πως η συνέπεια, δηλαδή και αύριο το πρωί να τελειώνει ο πόλεμος, που δεν είναι αυτό που διαφαίνεται, οι συνέπειες θα αθρηστούν με το χρόνο. Θα αθρηστούν με το χρόνο, ακόμα και αν αύριο το πρωί ξαναλέμε. Ξέρετε, ξαφνικά τελείωναν όλα, άνοιγε ξανά το στενό του Ορμούζ πλήρως, επιστρέφαμε στην προτέρα κατάσταση που ούτως ή άλλως και με ειρήνη δεν προβλέπεται η επιστροφή στην προτέρα κατάσταση. Όλα αυτά θα αθρηστούν. Μετά, πολλοί από αυτούς προσβλέπουν σε δηλώσεις, σε παραδείγματι του Προέδρου των ΗΠΑ. Τα πιάσες τα λεφτά σου. Ενώ ξέρουμε ταυτόχρονα ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο κύκλος του, και αυτό δεν είναι κάποια συνωμοσιολογία, είναι μια επίσημη πληροφορία, την αναμεταδίδει τον Bloomberg, γίνεται μια συζήτηση σε μεγάλη κλίμακα για αυτό το ζήτημα, τζογάρουνε και ποντάρουνε με τις ίδιες τις δηλώσεις τους στα χρηματιστήρια. Βλέπουμε πονταρίσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων κλπ. Κλπ. Κλπ. 20 λεπτά πριν την ανακοίνωση του Τραμπ, που ό του παραδόξου θαύματος, διά της γυναικείας διέστησης και του κληρονομικού χαρίσματος, αυτά τα πονταρίσματα αποδεικνύονται ιδιαίτερως σόφρονα 20 λεπτά μετά, όταν ο πρόεδρος Τραμπ βγάλει το νέο του tweet, το νέο του Truth Social, τη νέα του ανακοίνωση. Δηλαδή γνωρίζουν ότι κάποιοι βγάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, ποντάροντας το τι θα πει ο πρόεδρος Τραμπ, διότι το γνωρίζουν εκ προημίου, διότι τους το έχει πει ο ίδιος.
4: Άρα κύριε Μητραλέξη, αυτό που μας είπε χθες ένας από κατά τεκμήριο σοβαρούς γεωστρατηγικούς αναλυτές στη χώρα, ο κύριος Λουκόπουλος, ότι μην την ψάχνετε, κοιτάτε λέει τις, πότε κάνει κυρίως τις βαριές ανακοινώσεις. Παρασκευή, Δευτέρα, και άμα υπάρχει ζόρι χρηματιστηριακό και κάπου στο μεσοβδόμαδο, δεν είναι τυχαίο.
5: Ναι, είναι ένας πόλεμος ο χρονισμός του οποίου ρυθμίζεται από το πότε ανοίγουν και κλείνουν οι αγορές. Το οποίο επίσης είναι μια εικόνα τελευταίων μηνών της πομπιείας, αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος αλλάζει βία και ριζικά τον κόσμο, και απλώς κάποιοι βγάζουν λεφτά στο χρηματιστήριο επαφορμής των δηλώσεων της Προεδρίας των ΗΠΑ, άμα συγκρίνεται αυτά τα δύο μεγέθη, την ευβέλειά τους, αντιλαμβάνεστε το ότι είμαστε στους τελευταίους μήνες πομπίας. Mm.
4: Από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη για να πάμε μετά στο ειδικό. Προσέξτε, όλο και περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται ότι από τη μία μάλλον κάποιοι εφαρμόζουν ένα, δεν ξέρω αν το κάνουν συνειδητά, γενικευμένο σχέδιο περιορισμού μετακινήσεων πια, διότι πρέπει να εξασφαλιστούν καύσιμα από τις αεροπορικές εταιρείες. Η Lufthansa δεν ξύπνησε χθες το πρωί και είπε να έχουμε χασούρα μείον 20.000 πτήσεις. Στον Παναμά τα τέλη διέλευσης της διόρυγας έχουν αυξηθεί τρελά. Οι πετρελαιάδες, γιατί υπάρχει αύξηση της ζήτησης του αμερικανικού πετρελαίου, κονομάνε. Δηλαδή υπάρχει ένας γενικότερος ανασχεδιασμός ή αναδιανομή, αν θέλετε, παγκόσμια στον πλούτο. Δεν είναι έτσι?
5: Ναι, αλλά είναι εν κινήσει αυτή η κατάσταση. Είναι εν κινήσει και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την διάσταση του χρόνου, καθώς και το τι πραγματικά δεν είναι προβλέψιμο από όσα επίκυνται και εμφανώς πλέον είναι επερχόμενα. Οπότε, να μην βγάλουμε κάποια βιαστικά συμπεράσματα, τα οποία συνήθως καταλήγουν να είναι και συνωμοσιολογικά με την έννοια, αχά, αφού βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα, άρα αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Σε συνθήκες χάους, αυτό δεν ισχύει κατά ανάγκη. Προσέξτε, διακρίνω την συνωμοσιολογική δομή της σκέψης, που δεν είναι το να βλέπεις κατευθείαν αυτό που είναι προφανές, ότι έχει χαθεί η μπάλα, αλλά να υποθέτεις κάποιο σατανικό σχέδιο, από κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο είναι ότι σχεδιασμοί υπάρχουν. Σχεδιασμοί καταστρώνονται. Το αν κάποιο είναι ισχυρός και ο σχεδιασμός του θα βγει είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι άλλο το να αναγνωρίζει κανείς, να το θέσω έτσι παιχνιδώς, ότι υπάρχουν συνωμοσίες, Όπως πολύ πετυχημένα, αλλά χάρη παιδιάς, έλεγε ένας αγαπημένος φίλος, μετά τα αρχεία Epstein, η μόνη θεωρία συνωμοσίας που δεν έχει αποδειχθεί είναι η επίπεδη γη. Από την άλλη όμως, μην μπαίνουμε και στο τρυπάκι, για να το θέσω δημοδός, ότι δεν διανοούμεθα να διαπιστώσουμε το ότι υπάρχει χάος και ότι έχει χαθεί η μπάλα, άρα θα πρέπει να φτιάξουμε κάποια θεωρία συνωμοσίας όπου κάποιοι ισχυροί έχουν εξηφάνει ένα πενταδιάστατο σκάκι 5D chess, όπως λέγεται στο διαδίκτυο κλπ. Αν θέλετε τη δική μου ερμηνεία, μπορεί και να κάνω λάθος, αυτό που κυρίως βλέπουμε είναι ένα συνολικό ξεχαρβάλωμα.
4: Μάλιστα.
5: Και όχι κάποιο σχέδιο το οποίο από ισχυρούς που έχουν τα γένια και τα χτένια, τα γέμια και τον έλεγχο, εκτίθεται ομαλά. Αν κάτι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ομαλότητα, σοφροσύνη, σχεδιασμός και προβλεψιμότητα.
4: Πείτε μου τώρα επί του ειδικού, επειδή για περίπου 20 ώρες είχαμε ένα γαϊτανάκι, πάνε δεν πάνε, όχι ο Βάνς πήγε, όχι ο Βάνς είναι έξω από το Βάλ γραφείο, όχι είναι στη βάση Άντριους, ένα το κρατούμενο, απ' την άλλη έρχονται δεν έρχονται οι Ιρανοί, οι Ιρανοί δεν κουνούσαν την Τεχεράνη και τελικά καταλήξαμε σε μία ανακοίνωση από τον ίδιο τον Τραμπ στο Truth ότι υπάρχει μία παράταση σε αυτό που λέμε όχι εκεχηρία ούτε ανακοχή της παύσης των εχθροπραξιών αναμένοντας προτάσεις από το Ιράν. Αυτό καταρχάς θέλω να μου το πείτε τυπολογικά και μετά ουσιωδώς, γιατί βλέπω μία μετατόπιση. Για πρώτη φορά ο Τραμπ, πιο στρατηγικά οφείλω να το πω, πετάει το μπαλάκι στο Ιράν. Ότι από εδώ και κάτω, για έλα. Αλλά πρώτα στο τυπολογικό αυτό, το πάνε δεν πάνε, παίζαν κάπου αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού.
5: Ακριβώς. Κοιτάξτε, μιλάμε, συνομιλούμε αυτή τη στιγμή σε μία δημοσιογραφική εκπομπή, οπότε δεν είναι κατάλληλο να το πει κανείς έτσι, αλλά διαπιστώνετε κι εσείς ότι το να κοιτάει κανείς τον κύκλο των ειδήσεων του 24ωρου, ενίοτε του 12ωρου, ενίοτε του 2ωρου, την εξέλιξη αυτής της κατάστασης, περισσότερο σύγχυση προξενεί παρά διάβγαση. Δηλαδή, κανείς είναι υποχρεωμένος από κάποιο σημείο και μετά να βλέπει τι γίνεται, να παρακολουθεί τι γίνεται, αλλά να κάνει ένα zoom out, να βλέπει την όσο περισσότερο μεγαλύτερη εικόνα, διότι η μικρή εικόνα είναι μια εικόνα χάους και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι σχόλιο αντιτραμπισμού ή αντιαμερικανισμού το να πει κανείς ότι δεν έχει πλέον και πολύ μεγάλο νόημα να παρακολουθεί κανείς τα φθέγματα, τις ανακοινώσεις της Προεδρίας των ΗΠΑ, δηλαδή του κράτους των ΗΠΑ, προκειμένου να βγάλει άκρη. Παραδείγματι, λίγο πιο πριν είχαμε τις δηλώσεις του Τραμπ ότι ξανά ελάτε, τώρα συμφωνία, ιδάλλως θα ξαναπήγαμε στη ρητορική ότι όλες οι μονάδες ενέργειας θα καταστραφούν, όλες οι γέφυρες θα καταστραφούν. No more Mr. Nice Guy. Τέλειωσε το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος σε νεοελληνική μετάφραση. Μετά οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν έλαβαν καν χώρα. Αυτό δεν ήταν μια έκπληξη. Οι Ιρανοί είχαν πει εντελώς ρητός ότι δεν θα κάνουμε διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών και υπό καθεστώς αποπυρώμενου, αν μη τι άλλο, ναυτικού αποκλεισμού. Δηλαδή, κύριε Σαχίνη, αυτή την πληροφορία την είχαμε, ότι οι άνθρωποι αυτή η πλευρά είχε πει κάτι τέτοιο. Είναι ένα λάθος το οποίο κάναμε και στο εμείς, οι χώρες της Δύσης, οι χώρες της Δυτικής Στρατηγικής Συμμαχίας, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Το κάναμε και στο Ουκρανικό, ότι ακούγαμε μόνο τι λέγανε οι δικοί μας εντός εισαγωγικών, οι Δυτικοί, οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι, και δεν ακούγαμε τι έλεγε η άλλη πλευρά, ακόμα και όταν μιλούσε ξεκάθαρα και ανακοίνωνε τις προθέσεις και τα όρια της. Προσπαθούσαμε να μπαίναμε κι εμείς στη λογική, στο τρυπάκι όπως λέγαμε πριν, ότι μπορείς να παίξεις σκάκι χωρίς να υπάρχει άλλος συμπαίκτης. Παίζεις μόνος σου, κουνάς μόνος στα πιόνια και νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματική πραγματικότητα. Ήδη λοιπόν είχε προαναγγελθεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν πρόκειται εμείς να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Με όλα τα αυτά στο δημοσιογραφικό κύκλο ήταν συνεχώς θα πάνε, δεν θα πάνε, έχει μπει ο Βαν στο αεροπλάνο, δεν έχει μπει. Όλα αυτά προξενούν μια σύγχυση η οποία δεν ξέρω αν δεν ισχυρίζουμε ότι γίνεται αυτό με δόλο, σε κάνει να ξεχνάς το χρονολόγιο. Το χρονολόγιο είναι ότι όταν ξεκίνησε, ότι έχει ήδη τελειώσει, που ήταν μια κατάβαση του πυρός, και γιατί λέω ότι έχει ήδη τελειώσει, πρώτον, ο Τραμπ βγαίνει από μόνος του και λέει τώρα επεκτείνω την κατάπαυση πυρός. Η κατάπαυση πυρός επεκτείνεται σε συμφωνία. Οι Ιρανοί ήδη δήλωσαν, εμείς δεν διατήσαμε καμία επέκταση της κατάπαυσης πυρός. Το δεύτερο είναι ότι όταν λες κάνω κατάπαυση πυρός, αλλά ο ναυτικός μου αποκλεισμός, ο αποπυρώμενος, ο ισχυριζόμενος συνεχίζεται. ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια προφανής πράξη πολέμου. Δεν μπορεί να πεις, κάνω έστω από δικής μου πλευράς, κάνω κατάπαυση πυρός, καταπάβεται το πυρ, αλλά ταυτόχρονα έχω ναυτικό αποκλεισμό. Είναι contradiction in terminis, είναι αντίφαση εν όρις. Mm-hmm. Αφού ο ναυτικός αποκλεισμός είναι πολεμική ενέργεια. Να θυμηθούμε όμως ότι όλος αυτός ο κύκλος ξεκίνησε τη μεγάλη εβδομάδα, αν δεν απατώμε, με την έναρξη διαπραγματεύσεων στα σοβαρά για πρώτη φορά μετά την έναρξη αυτού του πολέμου. Και αν εξαιρέσουμε τις διαπραγματεύσεις για την πυρηνική συμφωνία του 2015, την JCPOA, το Joint Comprehensive Plan of Action, είναι η πρώτη φορά που γίνονται απευθείας διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ουσιαστικά το 1979. Θυμίζουμε ότι δεν υπάρχει πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, έχει μετατραπεί μετά το 1979 σε μουσείο. Νομίζω η επίσημη ονομασία στα Φαρσί είναι Μουσείο των Συχαμένων Κατασκόπων, κάπως έτσι. Συνεπώς, ξεκινάει μια διαπραγμάτευση όπου τότε, αν θυμάστε, η ανακοίνωση Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι: πήραμε το πλάνο των 10 σημείων του Ιράν και το θεωρούμε μια καλή και ορθολογική βάση για διαπραγματεύσεις. Το πλάνο των 10 σημείων του Ιράν ήταν το πλάνο «κερδίσαμε, αυτή είναι η wish list μας, αυτή είναι η συλλογή των επιθυμιών μας, που αφού έχουμε κερδίσει τον πόλεμο η Ιρανική πλευρά, αυτά ζητούμε», και η απάντηση αμερικανική ήταν «να τα συζητήσουμε βεβαίως». Η συζήτηση αυτή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν έγινε ποτέ. Όταν πήγε ο Βάνς και ο Βίπκοφ και ο προεδρικός γαμπρός στο Ισλαμαμπάτ του Πακιστάν, ουσιαστικά δεν έγινε καμία συζήτηση επί της ουσίας από αυτής της βάσεως. Ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι ήρθαν οι άλλοι με το δικό τους πλάνο των 15 σημείων, που ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κερδίσει κατά κράτος, έχουν νικήσει κατά κράτος, το Ιράν ουσιαστικά δεν υπάρχει πια. Ελάτε να υπογράψετε τη συνθηκολόγησή σας. Συνεπώς, να έχουμε μια εικόνα του χρονολογίου, ότι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, έγινε αποδεκτό τουλάχιστον ρητορικά αυτές οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν με βάση το πολύ λεπτομερές τότε πλάνο των 10 σημείων του Ιράν. Πολύ λεπτομερές, γνωρίζουμε ότι ήταν τέτοιο, όχι από τα 10 σημεία που διέρευσαν και δημοσιεύτηκαν, αλλά από τα ραπόρτα ως προς τις ίδιες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ. Ότι οι Ιρανοί είχαν έρθει με πολύ υλικό, αν μη τι άλλο. Θυμηθείτε πόσο γρήγορα τελειώσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Σε μία μέρα. Σε μία μέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε ουσίες διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις για να γίνει η πυρηνική συμφωνία του Ιράν το 2015 διήρξαν 3 χρόνια. Δηλαδή, διαπραγματεύσεις με τόσο μεγάλη ατζέντα, άμα λήξουν εντός 24 ώρου, πάνε να πει ότι ουσιαστικά δεν ξεκίνησαν ποτέ. Όλα αυτά τα λέω γιατί είναι σημαντικά, γιατί να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε και προς τα πού πάμε. Για να υπάρχει, καταλαβαίνετε πως αυτό που συζητάμε τώρα καταβγάζει το αν έχει οποιοδήποτε νόημα η δήλωση Τραμπ «περιμένουμε τις προτάσεις των Ιρανών». Και όταν έρθουν οι Ιρανοί το ξανακοιτάμε. Αυτό το έργο το είχαμε δει τη Μεγάλη Εβδομάδα, υπήρξαν αυτές οι προτάσεις και δεν έχει αλλάξει κάτι στην πραγματική πραγματικότητα που να καθιστά πιθανό ή ευκταίο από αμερικανικής πλευράς οι Ιρανοί να αλλάξουν παντελώς τη στάση τους.
4: Άρα...
5: Καλά, τώρα ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι υπάρχει και ρήγμα εντός του Ιράν και ότι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους.
4: Καλά,
5: και
4: δεν το λέει μόνο.
5: Να συντονιστούν και ναι, να έρθουν. Ναι. Αυτά είναι για το αμερικανικό κοινό.
4: Μισό λεπτό, δεν τα λέει μόνο ο Τραμπ, τα λένε πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ότι άλλα λέει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο υπουργός Εξωτερικών, άλλα η φρουρή της Επανάστασης. Υπάρχει μία μεταξύ τους σχάση. Εντάξει, αυτά είναι στα πλαίσια του πώς παίζει κάθε πλευρά την επικοινωνία. Γιατί και η Τεχεράνη είχε μία, για να είμαστε δίκαιοι, διαρροή για σημάδια άρσης του αμερικανικού αποκλεισμού στον Περσικό, που δεν ισχύει όμως, διότι είναι το βασικό όπλο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ. Εγώ δεν πρόκειται να χαλαρώσω σε τίποτα αυτό που αισθάνομαι ότι πιέζει, θα μας πείτε αν ισχύει, οικονομικά το Ιράν αυτή τη στιγμή, δηλαδή να αποκλείω τα λιμάνια του και το πέρασμα από την κάτω πλευρά. Αυτά γίνονται. Εγώ άλλο θέλω να σας λέω, γίνονται και από τις δύο πλευρές επικοινωνιακά. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Το γεγονός ότι είχατε πει και μετά τη συνάντηση του Ισλαμαμπάντ, σας θυμίζω, ότι εσάς σας μυρίζει προετοιμασία νέου σκαλοπατιού κλιμάκωσης. Το βλέπετε και τώρα?
5: Κοιτάξτε, μία ένδειξη πολύ σοβαρή είναι ότι υπάρχει μια συλλογή πυρός αμερικανική στην περιοχή ξανά εκ νέου σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Συνήθως μία τόση συγκέντρωση πυρός, πηγαίνουν ακόμα νέα αεροπλανοφόρα, είναι καθοδόν κλπ. Δεν γίνεται για τουριστικούς λόγους, ως κρουαζιέρα. Από εκεί και πέρα ταυτόχρονα ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεράστια κίνητρα για να το λήξουν. Τεράστια κίνητρα για να το λήξουν. Το αν το Ισραήλ έχει τεράστια κίνητρα για να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Απ' τη μία βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματική πραγματικότητα, επί του πεδίου, όπως έχουμε μάθει να λέμε πλέον όλοι, ότι υπάρχει μια γιγαντία συγκέντρωση πυρός, η οποία για να ολοκληρωθεί θέλει τον χρόνο της. Τα ίδια, θυμίζω, βλέπαμε στον πόλεμο των 12 ημερών, τα ίδια βλέπαμε σε αυτόν τον πόλεμο πριν ξεκινήσει. Και από την άλλη, βλέπουμε μια πολύ πραγματική κατάσταση, που είναι το κίνητρο των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή να το λήξουν. Να το λήξουν με όρους των πραγμάτων δυσμενείς και άρα δύσκολους στην κατάπωση, διότι δεν έχει τηθεί η άλλη πλευρά ώστε να υπάρχει εναλλακτική. Οι βασικοί στόχοι έχουν όλοι αποτύχει. Και προσέξτε το εξής, κύριε Σαχίνη, ότι τώρα όλη η συζήτηση που θα γίνει, αν γίνει, γίνεται για δύο ζητήματα, με επίκεντρο δύο ζητήματα, που το ένα δεν υπήρχε ως πρόβλημα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και το δεύτερο υποτίθεται ότι είχε λυθεί από το καλοκαίρι. Η συζήτηση γίνεται ουσιαστικά για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και μια επιστροφή στην προτέρα κατάσταση, σε μια εκδοχή της προτέρας κατάστασης, και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε στην νυν μας συζήτηση, και για το πυρηνικό πρόγραμμα, το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για βόμβα, μιλάμε για το αν θα μπορούν να έχουν εμπλωτισμένο ουράνιο οι Ιρανοί. Δηλαδή όλη η συζήτηση υποτίθεται λήξη του πολέμου γίνεται για ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
4: Τα στενά του Ορμούζ, ναι, ναι.
5: Και για ένα πρόβλημα το οποίο υποτίθεται ότι είχε ήδη λυθεί, αν μη τι άλλο κατά 95%, ήδη από το καλοκαίρι. Θυμίζω την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, την επίσημη που ακόμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του. Τα πυρηνικά του Ιράν έχουν γίνει obliterated, καταστραφεί ολοσχερός, και ρητή αναφορά του τίτλου, στον τίτλο τότε του Λευκού Οίκου, και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο διακινεί fake news. Άρα δείτε τώρα ότι γίνεται μια συζήτηση η οποία είναι τελείως διαφορετική από τους στόχους αυτού του πολέμου όπως είχαν τεθεί. Που ήταν σαφέστατα η αλλαγή καθεστώτος, το regime change, η πτώση του πολιτεύματος. Βέβαια τώρα ο Τραμπ μας λέει εδώ και πολλές ημέρες ότι έχουμε ένα τελείως καινούριο καθεστώς. Έχει επιτευχθεί η αλλαγή καθεστώτος. Τώρα που έχουμε για το Λαχ Χαμενεΐ αντί για το Λαχ Χαμενεΐ, έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η πάυση του εμπλουτισμού ουρανίου, το να σταματήσει κάθε ιρανική βοήθεια στους περιφερειακούς συμμάχους, Χεσμπολά, Χαμάς και Ανσαρουλά, τους Χούθη, και να εξοντωθεί ή να πάυσει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτοί ήταν οι τέσσερις στόχοι με τους οποίους ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Αν παρατηρήσετε, ουσιαστικά δεν συζητάμε κανέναν από αυτούς τους τέσσερις, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο είχε υποτίθεται ήδη καταστραφεί τον Ιούνιο. Οπότε δείτε πως έχει αλλάξει όλη η ρητορική και όλο το επίδικο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ημερών, πόσες είναι, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου του 2026.
4: Θέλω να μου πείτε και μία κουβέντα για αυτό που υπονοήσατε. Το δεύτερο θέμα είπατε που δεν υπήρχε, όντως δεν υπήρχε, τα στενά του Ορμούς πριν τον πόλεμο, και θα έρθω μετά σε κάποιους ακροατές που μάλλον δεν καταλαβαίνουν τι ακούν. Λέτε ότι υπάρχει μια συζήτηση να επιστρέψει στην προτεραιά κατάσταση. Αλλά έχετε πει προηγουμένως ότι αυτό πια είναι ουτοπία, να μιλάει κάποιος για επιστροφή στην προτεραιά κατάσταση, είτε έτσι είτε αλλιώς.
5: Ναι. Η προτεραιά κατάσταση είναι μια κατάσταση όπου ελεύθερη τέλο πάντων από τις επιπλοείες. Θυμίζουμε ότι το καθεστώ στενό του Ορμούς δεν έχει διεθνή ύδατα. Έχει μέση γραμμή, όπως ξέρουμε πλέον στην Ελλάδα λόγω των δικών μας προβλημάτων, ξέρουμε αυτούς τους όρους, μέση γραμμή ανάμεσα στο Ιράν και στο Ομάν. Τώρα ήδη υπάρχει υπόθεση των δύο δίων, αλλά και του ελέγχου. Όταν λέμε, θυμίζουμε, κλειστό Ορμούς και ανοιχτό Ορμούς, είναι και αυτό το ζήτημα, ότι τα συζητάμε δημοσιογραφικά διεθνώς και κυρίως στην Αμερική, σαν να είναι κλειστό και ανοιχτό, σαν να είναι μια πόρτα. Δεν συζητάμε αυτό. Ήταν εντελώς ανοιχτό το στενό του Ορμούς. Δηλαδή, απλώς ενημέρωνε στο Ιράν ότι περνάς, να το θέσω έτσι, προηγουμένως. Και τώρα, αφενός υπάρχει κίνδυνος με το να περάσεις χωρίς τη συμφωνία του Ιράν, αφετέρου το Ιράν λέει: ελάτε να σας ελέγξουμε. Να ελέγξουμε, δεν ξέρω κατά πόσον τηρείται αυτό, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Να ελέγξουμε ότι ό,τι θα περνάει από εδώ θα έχει πουλήσει το φορτίο του σε πετρέλαιο σε Γουάν, σε Ρενμίνμπι, σε κινέζικο νόμισμα. Ελέγχετε το κατά πόσον αυτό τηρείται κλπ. Και να πληρώσετε και κάποια διόδια. Αυτά τα διόδια εάν εγκαθιδρυθεί κάτι τέτοιο σε βάθος χρόνου, είναι ένα τεράστιο, γιγαντιαίο οικονομικό κέρδος για το Ιράν. Είναι το 1/4 του ΑΕΠ, έξτρα, κάτι τέτοιοι αριθμοί. Επίσης είναι και κάτι το οποίο θα ήταν αρκετά εύλογο για τα υπόλοιπα κράτη στο τέλος. Δηλαδή, αν εγώ ως κράτη του κόσμου έχω να επιλέξω ανάμεσα στο να μην μπορώ να περάσω και στο να δίνω και ένα μικρό πρίμιο, ας πούμε, στο Ιράν, είναι εντελώς ορθολογική η δεύτερη επιλογή. Βέβαια, τώρα έχουμε πρωθυπουργούς κρατών με ιδιαίτερη σημασία στη διεθνή σκακέρα, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να λέει είναι αδιανόητο να υπάρξει ένα τέτοιο προηγούμενο κλπ. Αλλά να δούμε το λογαριασμό που θα βγει στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, με τον έλεγχο πλέον, την εθνικοποίηση, αν θέλετε, του δικού του κομματιού του Ορμούζ από το Ιράν, το εθνικοποίηση το λέω και στην οικονομία τη συζήτηση, αυτό είναι κάτι που εμφανώς δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένοι οι Ιρανοί να το αφήσουν ακόμα και μεταπολεμικά. Τη δυνατότητά σου να κλείνει το Ορμούζ, δηλαδή να υπάρχει ένα ρεαλιστικό κίνδυνο για τα πλοία. Οπότε, τα περισσότερα να μην περνάνε από τον φόβο των Ιουδαίων ή εν προκειμένου των Περσών, αλλά και να ελέγχει το πέρασμά του, είναι κάτι το οποίο είναι εύκολα επιτεύξιμο. Αν έχει drone, μικρά υποβρύχια εκεί πέρα, αν έχει νάρκε, αν έχει πυραυλικά συστήματα από εδάφου, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει όσο υπάρχει Ιράν. Όσο υπάρχει Ιράν. Δεν είναι ότι οι Αμερικανοί θα χτυπήσουν κάτι και η δυνατότητά σου να ασκείς αυτόν τον έλεγχο επί του Ορμούζ θα σταματήσει να υπάρχει. Όσο υπάρχει Ιράν και δεν έχει κάποιο κίνητρο να συμφωνήσει πως δεν θα ασκεί κανέναν έλεγχο επί του Ορμούζ, αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει. Οπότε, όσο υπάρχει Ιράν, ακόμα και με τα πολεμικά, επιστροφή στο πρώτερο καθεστώς, στο status quo ante, δεν προβλέπεται. Μάλιστα υπάρχει και μια ανάλυση που στους New York Times του καθηγητή στο Σικάγο Robert Pape, Πάπε γράφεται, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, εξειδικευμένος στην στρατιωτική στρατηγική και στην διεθνή ασφάλεια. Τις 6 Απριλίου, The War is Turning Iran into a Major World Power. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν τον τίτλο, σας το λέω, αλλά θα σας πω το επιχείρημα του Pape. Ο πόλεμος μετατρέπει το Ιράν σε μια μείζωνα παγκόσμια δύναμη. Τώρα, αν αυτό σημαίνει μεγάλη δύναμη με όρους διεθνών σχέσεων, εγώ κρατώ τις αποστάσεις μου. Αλλά έχει την εξής λογική. Ότι το γεγονός ότι περιέρχεται με τα πολεμικά του Ιράν, με τα πολεμικά, ο έλεγχος του στενού του Ορμούζ, με τον νυν τρόπο, με διόδια κλπ. Στο Ιράν, σημαίνει μια σειρά από μεγάλες αλλαγές. Και κοιτάζω τώρα το άρθρο. Για δεκαετίες ο Περσικός κόλπος, τα αραβικά κράτη του Περσικού κόλπου, οι αραβικές μοναρχίες κλπ. Είχαν ένα απλό modus vivendi. Η παραγωγή πετρελαίου εξήγαγαν, οι αγορές τιμολογούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφάλιζαν τη διαδρομή, εγγυώντα την ασφάλεια. Οπότε μπορούσε να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά χωρίς ανασφάλεια, χωρίς έλλειψη σταθερότητας. Τώρα αυτό το καθεστώς έχει καταρρεύσει. Και επειδή τα κράτη του κόλπου έχουν μια τεράστια εξάρτηση στις ενεργειακές τους εξαγωγές για την κρατική τους υπόσταση, όταν αυτό τίθεται εν κινδύνο, θα συμβούν πολιτικές αλλαγές. Μία από αυτές τις πολιτικές αλλαγές είναι το ότι παράγεται μια νέα περιφερειακή τάξη από το ίδιο το γεγονός ότι τα κράτη του κόλπου δεν μπορούν παρά, έχουν υπερβολικά πολλά κίνητρα για να είναι φιλικά και ευμενώς διατεθειμένα προς αυτόν που πλέον εγγυάται το αν θα υπάρχει ασφάλεια στο να περάσουν, στο να περάσει το πετρέλαιο στην διεθνή αγορά ή όχι. Δηλαδή στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή αυτός ο δρόν είναι το Ιράν. Η σημασία η περιφερειακή του Ιράν αυξάνεται πάρα πολύ, λέει ο Ρόμπερτ Πέιπ του Πανεπιστημίου του Σικάγο, και καθίσταται ρυθμιστή στο Ιράν με έναν πρωτοφανή τρόπο περιφερειακά και μάλιστα στο κατεξοχήν ζήτημα που αφορά και την Αμερική, το λεγόμενο πετροδολάριο. Δηλαδή το ότι αυτή η παραγωγή τιμολογείται σε δολάρια.
4: Άρα, κύριε Μητραλέξη, με αυτό που αναλύεται, αν είναι έτσι, όπως το λέει ο αναλυτής, ας αφήσουμε τους τίτλους. Είναι πολύ δύσκολο να παγκιστρωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να αφήσουν να γίνει αυτή η αλλαγή του παιχνιδιού, αν δεν καθαρίσουν το πεδίο. Διότι θα αντιλέξει κάποιος ότι μέχρι σήμερα, στα πλαίσια της διεθνούς ναυσιπλοείας, διόδια δεν έβαζε το Ιράν. Είναι σαν να λες στην Ελλάδα, βάλε διόδια στη διέλευση το Αιγαίο. Βεβαίως η μέση γραμμή, όπως σωστά το έχετε πει, ναι, είναι αυτή η διαφορά, ότι υπάρχει μέση γραμμή, δεν υπάρχουν άλλα, αλλά Η διέλευση στην ουσία είναι βατή από την πλευρά του Ιράν όταν πας με τη μέση γραμμή. Να τα λέω με όλα. Ωστόσο διόδια δεν υπήρχαν. Πάνω σε τι έρισμα θα πατήσει το Ιράν μετά τον πόλεμο, όποια και αν είναι η κατάσταση, να πει επιβάλλω διόδια. Δεν θα αντιδράσουν ακόμη και σύμμαχοί της όπως η Κίνα. Θα ήθελε να το πληρώνει παραπάνω. Βεβαίως πληρώνει φθηνά, αλλά θα ήθελε να το πληρώνει παραπάνω. Άλλοι παίκτες δρόντες που ενδιαφέρονται για τη διακίνηση ενέργειας από τον Περσικό θα πούνε εντάξει, απληρώνουμε στο Ιράν. Είναι τόσο απλό.
5: Πολύ ωραία. Αλλά και τι θα κάνουν, διότι μην ξεχνάτε ότι εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν πάρα πολύ μείζωνα πόλεμο εναντίον του Ιράν, που ενδεχομένως θα συνεχιστεί. Αλλά άπαξ και δεν μπορείς να επιτύχεις την παύση ύπαρξης του Ιράν ως πολιτικής και κρατικής οντότητας με την παρούσα του μουτάντης μορφή, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το προηγούμενο του Σουέζ. Της ίδιας της εθνικοποίησης ουσιαστικά του Σουέζ, που τώρα προφανώς πληρώνει διόδια στο Σουέζ, έτσι. Αλλά η κρίση του Σουέζ είχε ακριβώς και ως αποτέλεσμα το να εκπέσει από το στάτους της μεγάλης δύναμης τόσο η Μεγάλη Βρετανία, προηγουμένως η Βρετανική Αυτοκρατορία, σε κάποιο βαθμό και η Γαλλία. Δηλαδή κατεδείχθη ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία δεν μπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, τη βούλησή τους, με τον τρόπο που την επέβαλαν προηγουμένως ως μεγάλες δυνάμεις, ειδικά η Μεγάλη Βρετανία, χωρίς ουσιαστικά τις συνέπειες και την άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών εν προκειμένου. Θα ήταν τραβηγμένο να πει κανείς ότι, να κάνει μια αναλογία και να πει ότι αν είναι ανάλογα τα στενά του ορμού της κρίσης του Σουέζ, τότε η αποτυχία των ΗΠΑ να επιβάλλουν τη βούλησή τους θα σημάνει το να σταματήσουν να είναι μεγάλη δύναμη, γιατί μεγάλη δύναμη θα είναι πάντα οι ΗΠΑ, εκτός αν υποστούν μια κοσμογονική καταστροφή, λόγω των απλών μεγεθών τους. Οι ΗΠΑ θα είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έλα μου όμως που οι ΗΠΑ δεν θέλουν να είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις. Και ακριβώς αυτή είναι η συζήτηση που προκαλεί και ό,τι βλέπουμε διεθνώς έκτοτε από τότε που μπήκαμε ήδη στον πολυπολικό κόσμο. Διότι, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση μερικές φορές και μια συζήτηση για το αν είμαστε ήδη σε ένα πολυπολικό κόσμο ή δεν είμαστε κλπ. Αυτά είναι λυμένα διεθνώς στην διεθνή βιβλιογραφία. Και αν μη τι άλλο, υπάρχει αυτή η αγγλική φράση straight from the horse's mouth, κατευθείαν από το στόμα του αλόγου, είναι και η θέση των ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2025 με τη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο ότι είμαστε σε πολυπολικό κόσμο και μάλιστα ο μονοπολικός δεν ήταν καν ευκταίος, ήταν μια ανομαλία. Τι σημαίνει πολυπολικός? Σημαίνει ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων αντί για ένα σύστημα είτε διπολικό όπως τον ψυχρό πόλεμο, είτε μονοπολικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως το μόνο διαχειριστή της παγκόσμιας πολυκατοικίας. Οπότε έχουμε το προηγούμενο του Σουέζ. Και εν πάση περιπτώσει το ερώτημα δεν είναι αν και πώς θα βρεθεί κάποια νομική φόρμουλα. Διότι ποια είναι η συζήτηση περί διεθνούς δικαίου όταν έχεις έναν πρωτοφανώς παράνομο διακρατικό πόλεμο από δύο πυρηνικές δυνάμεις απέναντι σε ένα κυρίαρχο κράτος? Δηλαδή είναι σαφές πως δεν είμαστε πλέον στην επικράτηση. Γιατί και τώρα είναι νόμιμο αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πειρατεία ουσιαστικά. Ο ναυτικός αποκλεισμός δεν έχει τη μορφή του να πάνε να φτιάξουν μια λυσίδα τα πλοία σου γύρω-γύρω έξω από το λιμάνι. Δεν είναι στον Περσικό κόλπο τα αμερικανικά πλοία. Και σοφρόνος βιούσα η Αμερική δεν.
4: Εγώ είπα μετακίνη. Από κάτω. Ο αποκλεισμός είναι από κάτω. Δεν το είπα έτσι τυχαία. Είναι από κάτω. Δεν είναι μέσα.
5: Είναι απ' έξω ακριβώς. Έξω από τον Περσικό κόλπο. Και επίσης έχουμε δύο διαφορετικά, αν θέλετε, κλεισίματα του ορμούς. Από τη μία έχει τους Ιρανούς που θέτουν εν κινδύνο τα πλοία, οπότε μειώνεται η ροή και απαιτούν το να έρθεις, να ελεγχθείς, να πληρώσεις τα διόδια σου κλπ. Και από την άλλη έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι λένε εμείς αποκλείουμε μόνο ιρανικά πλοία, πλοία πηγαίνουν σε ιρανικά λιμάνια, όχι στα λιμάνια των αραβικών κρατών του κόλπου, εντός του Περσικού κόλπου, τα οποία πάνε σε ιρανικά λιμάνια. Και τα πλοία που φέρουν τέτοιο φορτίο κλπ. Εδώ βέβαια τίθεται η άλλη ερώτηση, η οποία είναι σημαντική και νομίζω συγχωρήστε με που σας... αλλά πρέπει να το πω. Το τι πιάσαν τώρα οι Αμερικανοί? Πιάσαν ένα κοντέινερ, όχι ένα τάνκερ με πετρέλαιο, ένα κοντέινερ, ιρανικό κλπ. Ένας αποκλεισμός ο οποίος θα είχε το κατεξοχήν επίδικο στο τραπέζι, δηλαδή το πετρέλαιο που μετακινείται από το Ιράν στην Κίνα, δεν έχει λάβει χώρα. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα σενάριο ρεαλιστικό στο οποίο ένα πλοίο το οποίο θα μετέφερε στην Κίνα πετρέλαιο θα το μπλόκαραν οι Αμερικανοί. Μένει να φανεί κάτι τέτοιο, γιατί εκεί έχει λόγο πλέον και η Κίνα.
4: Καλά, μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει ότι η Κίνα με οποιοδήποτε καθεστώς περνάει κανονικά. Μέχρι τώρα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι.
5: Αυτό είναι το μείζον. Καταλαβαίνετε. Εκεί παίζεται το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο βαθμό και το παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται κανονικότατα.
4: Μάλιστα. Άρα.
5: Ότι, κοιτάξτε, ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη.
4: Άρα, πού πιστεύετε ότι οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα? Πλήρες αδιέξοδο.
5: Λέγαμε ήδη από την αρχή αυτού του πολέμου, μιλούσαμε για την παγίδα του Ιράν. Για την παγίδα του Ιράν. Ένας όρος που διαπίστωσε μετά ότι κυκλοφορεί αρκετά.
4: Ναι, παγίδα του Ιράν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, χώρες και περιοχές όπως η Ευρώπη ενεργειακά θα γονατίσουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Φαίνεται αυτό. Και διατροφικά στη συνέχεια.
5: Αντίο ζωή, συγγνώμη κιόλας, γιατί. Πρόβλημα, ισόκυρο του προβλήματος των πετρελαϊκών ροών από τον περσικό κόλπο είναι τα λοιπάσματα, κατά πώς λέγεται, και αυτό περνάει λίγο κάτω από το ραντάρ. Δηλαδή το ενδεχόμενο να υπάρξει μια σπάνιση στα λοιπάσματα και να αυξηθούν ως εκ τούτου οι τιμές των τροφίμων. Καλά, οι πρώτοι που θα γονατίσουν είναι τα κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου, τα πιο φτωχά κράτη, αλλά και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζουμε δε ότι οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα φαίνονται στον χρόνο, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, και αύριο το πρωί να λήξει ο πόλεμος. Οι ήδη συσσωρευτείς σε συνέπειες θα αρχίσουν να εκτίσονται στον χρόνο. Όμως υπάρχει μια έλλειψη επιλογών. Πες ότι εγώ θέλω να το σταματήσω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μου θέτει όμως η άλλη πλευρά, η Ιρανική, η οποία ουδόλωση τη φύσα είναι, μια σειρά από όρους που και εγώ δυσκολεύομαι να τους ικανοποιήσω και έχω και το Ισραήλ να έχει τελείως διαφορετικές στοχεύσεις. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, καθίσταται δύσκολο το να λήξω εγώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτόν τον πόλεμο με διαπραγματεύσεις. Όσο κι αν νιώθω ότι ελείπουν οι άλλες επιλογές. Μετά έχουμε τις κλιμακώσεις. Ποια είναι τα σενάρια των κλιμακώσεων? Γκρόσο μόντο και η ιστορία θα δείξει. Αλλά σαν σενάρια, σαν λογικά ενδεχόμενα. Δεν μιλάμε εδώ με προβλέψεις, μιλάμε με λογικά ενδεχόμενα. Να κάνει ο πρόεδρος της Αμερικής αυτό που ισχυρίζεται ότι ανά πάσα στιγμή είναι διαθεσμένος να κάνει, no more Mr. Nice Guy, όχι πια το κοριδάκι της Τεσπινίδος. Δηλαδή να αρχίσει να διαλύει ενεργειακές υποδομές του Ιράν, οι οποίες είναι πάρα πολύ αποκεντρωμένες σημειωτέων, δεν είναι όπως, δεν είναι ότι είναι ένα κυρίως, ας πούμε, ένα κυρίως εργοστάσιο ενέργειας ή κάτι τέτοιο, και γέφυρες. Ωραία. Μπορούν να απαντήσουν οι Ιρανοί σε αυτό, καταστρέφοντας αναλογικά υποδομές σε χώρους του Περσικού κόλπου, από όπου άλλωστε το μέγιστο μέρος των επιθέσεων θα έρχεται. Μπορούν. Το επόμενο βήμα τέτοιων καταστροφών είναι πλέον δυτικά θανάσιμες καταστροφές για αυτά τα κράτη, άμα αρχίσει να τους δίνει την ενέργεια ή τις δομές αφαλάτωσης. Άρα υπάρχει ένα διέξοδο σε αυτή την επιλογή. Τώρα δοκιμάσαμε το χαρτί του ναυτικού αποκλεισμού. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να κάμψει τη βούληση της ιρανικής πλευράς, ακριβώς διότι είναι ένας πόλεμος υπαρξιακός για το Ιράν. Η λογική ότι εγώ αυξάνω το τίμημά σου, άρα εσύ θα υποχωρήσεις. Θα κάνεις έναν υπολογισμό κόστους ωφέλους και αφού εγώ αυξάνω το τίμημά σου θα υποχωρήσεις. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του πολέμου με υπαρξιακό επίδικο. Αν εγώ θα υπάρχω ή δεν θα υπάρχω ως κράτος αύριο. Θυμίζουμε ότι μόνο για το Ισραήλ τίθεται το ούτως ή άλλως ρητορικό ερώτημα, δηλαδή παραπιστικό. Έχει το Ισραήλ δικαίωμα να υπάρχει? Οι Ιρανοί έχουν και μια απάντηση για το αν έχει το Ιράν δικαίωμα να υπάρχει προκειμένου. Και μετά πάμε στα χερσαία. Στα χερσαία. Βλέπετε πολύ καθαρά την τεράστια αντίσταση που καταβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο να προχωρήσουν σε μια κανονική χερσαία εισβολή, αλλά Ιράκ, Αφγανιστάν, Βιετνάμ. Πάρα πολύ εύλογα. Γνωρίζετε μάλιστα ότι είχαμε και μια απόπειρα χερσαίας εισβολής όταν μιλούσαμε για την διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Οπότε και ξαφνικά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από όπου ο στρατιώτης είχε, ο στρατιωτικός είχε εκπέσει στο Ιράν, μια τεράστια δύναμη πυρός συγκεντρώθηκε. Υποτίθεται για να διασωθεί κοντά στο Ισπαχάνο που υποτίθεται πως είναι ένα μέγιστο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου. Μακριά από το περίφημο στρατιώτη Ράιαν της ομώνυμης ταινίας. Και μετά υπήρξε μια καταστροφή αριθμού αεροσκαφών των Ηνωμένων Πολιτειών, που οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα είπαν το ένα κόλλησε στην άμμο. Μιλάμε τώρα για SA-130 μεταγωγικά, τα οποία έχουν μέσα τριψήφιο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Μετά ότι τα καταστρέψαμε μόνοι μας οι Αμερικανοί, άπαξ και κόλλησαν κάτω για να μην πέσουν σε ιρανικά χέρια. Μιλάμε για σημαντικούς αριθμούς. Δηλαδή, από το Βιετνάμ σε μία μέρα είχαν να χάσουν τόσα αεροσκάφη οι Αμερικανοί. Σύμφωνα με όσα λένε οι ίδιοι Αμερικανοί αναλυτές κλπ., εδώ είχαμε μία απόπειρα χερσαίας εισβολής με ειδικές δυνάμεις προς απαγωγή του ουρανίου, μη αναγγελθήσα, ώστε Δευτέρα πρωί να βγει ο πρόεδρος Τραμπ και να πει «Our boys κατάφεραν και είναι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και σε λίγο θα έχουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο στα χέρια μας». Άρα θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τουλάχιστον πετύχαμε έναν από τους μείζονες στόχους του πολέμου και άρα μπορούμε να φύγουμε ησύχως έχοντας διασφαλίσει πλέον το μέλλον κλπ. Αν θυμάστε, τότε, Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών, δηλαδή Κυριακή των Βαΐων δικιά μας, ήταν που άρχισε να υβρίζει ο Τραμπ στο «Open the fucking straits» κλπ. Υπήρξε μια απώλεια ψυχραιμίας εκείνη την ημέρα. Και πλέον είναι κοινός τόπος πλέον στην Αμερικανική ανάλυση που έχει εισχωρήσει και στα mainstream μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή είναι κάτι πλέον που το συζητάμε ως δεδομένο, δεν το συζητάμε ως δημοσιολογικό ενδεχόμενο, ότι εκεί υπήρξε μια αποτυχημένη απόπειρα χερσαίας επιχείρησης. Όχι χερσαίας εισβολής, χερσαίας επιχείρησης. Είναι πλέον κοινός τόπος, όπως ήταν κοινός τόπος, κύριε Σαραχίνη, πριν τον πόλεμο, ότι το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Δεν είμαστε, αυτό το λέγανε όλοι. Δεν ήταν τελείως κλισέ. Πραγματικό κλισέ, αλλά τελείως κλισέ. Έτσι πλέον τώρα είναι κοινός τόπος και κλισέ, ότι μία χερσαία εισβολή δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της και όλα δείχνουν πως θα είναι μια κατάσταση, στην καλή περίπτωση, Ιράκ-Αφγανιστάν. Δηλαδή κάτι χωρίς τέλος χρονικό, το οποίο δεν θα πετύχει και τους στόχους του με τεράστιο τίμημα. Στη χειρότερη περίπτωση, Βιετνάμ, με ό,τι εικόνες φέρνει η επίκληση αυτής της λέξης, στο αμερικανικό φαντασιακό, ως ήταν σε έναν μείζωνα πόλεμο. Θέλω να πω, οι επιλογές είναι λίγο κουκιά μετρημένα. Ή ειρήνη θα κάνεις, αλλά δεν θες να καταβάλεις το τίμημα αυτής της ειρήνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το να συμφωνήσεις στους ιρανικούς όρους. Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί δεν έχουν κίνητρο να συμφωνήσουν στο δικό σου τελεσίγραφο υποταγής. Ή θα συνεχίσεις με ναυτικό αποκλεισμό, πάλι από αέρος να βομβαρδίσεις, λες και δεν διαπιστώσαμε 50 μέρες ότι δεν πέφτει το καθεστώς χωρίς να βομβαρδίσεις από αέρος. Και συγχωρήστε με, κύριε Σαχίνη, αλλά γιατί μιλάω για πτώση του καθεστώτος? Ενώ ο Τραμπ σου τη μία μέρα σου λέει δεν είναι ποτέ στόχος μας, την άλλη μέρα σου λέει τον καταφέραμε ήδη. Διότι οι υπόλοιποι στόχοι των ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μία διακυβέρνηση, μία πολιτική εξουσία και θεατρική εξουσία στο Ιράν που είναι διατεθειμένη να κλείνει το γόνι. Άρα δεν είναι θέμα αν θα ονομάσουμε τον στόχο ως τέτοιο. Άμα έχεις και άλλους στόχους που δεν επιτυγχάνονται χωρίς αυτό το στόχο, άρα καταλήγεις πάλι στο κουτάκι ένα. Συνεπώς, έχει μια σειρά από επιλογές, όλες εκ των οποίων είναι αρκετά αδιέξοδες. Και μένει να δούμε ποια κουρτίνα θα ανοίξει ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ή τον χρόνο. Και αν ανοίξει μια κουρτίνα που δεν συμφέρει το Ισραήλ, τι θα κάνει μετά το Ισραήλ?
4: Οπότε θέλω να σας κάνω ένα τελικό ερώτημα, είναι λίγο μακροσκελές, αλλά νομίζω ότι μπορείτε και αποκωδικοποιείτε. Με βάση αυτό που εμφανίζεται και επειδή η Ιρανική σχολή εξωτερικής πολιτικής διαχρονικά δεν είναι μία σχολή για να την πετάς, έχει τη δική της, το δικό της αξιακό κώδικα, αρέσει δεν αρέσει τον έχει. Το ερώτημα είναι το εξής, αν αντιλαμβάνεσαι ότι μία υπερδύναμη στρατιωτικά είναι τόσο στριμωγμένη, βάλτε εισαγωγικά σε αυτό, στις επιλογές της που μπορεί να φέρουν το ένα ή άλλο αδιέξοδο, αλλά είσαι διπλωμάτης ικανός, δεν θα δώσεις εσύ ο ίδιος μία διέξοδο για να μπορεί να παγκιστρωθεί και να πετύχεις το μείζον? Διότι στη διαφορετική περίπτωση που επιμείνεις στη δική σου αδιαλαξία, έχεις σκεφτεί επικοινωνιακά, ανεξάρτητα από το πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, τι μπορεί να συμβεί? Δηλαδή ότι τελικά για τη δική σου υπαρξιακή ανάγκη καταβυθίζεις όλο τον πλανήτη, το έχω μπροστά μου, σε πείνα, φτώχεια, μη μετακίνηση, ενεργειακή κρίση, οπότε όλοι μαζί μετά, ακόμη και οι δυνητικά σύμμαχοί σου, να σου πούν δεν πάει άλλο. Και επιχειρήματα ούκο λίγα, σας πω το πιο απλό. Ναι, αλλά το Σουέζ ήταν τεχνητή διάνοιξη. Εσείς είστε φυσικό πέρασμα. Ξέρετε, άμα θέλουν να φτιαχτεί αφήγημα, φτιάχνεται. Θέλω να πω λοιπόν, μήπως η διέξοδος δοθεί από την Ιρανική διπλωματία, διότι και αυτή αν συνεχίζει πάνω στο αδιέξοδο του αντιπάλου της να πατάει στρατιωτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερδύναμοι, δεν είναι Ιράν?
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα εδώ πέρα. Το πρώτο είναι ότι τι να κάνουμε, είναι ένας πόλεμος τον οποίο ξεκίνησαν δύο κράτη έναντι ενός τρίτου. Δηλαδή το Ιράν σου λέει, μείνουμε σε έναν πόλεμο τον οποίο εσύ τον συνεχίζεις. Είτε με βομβαρδισμούς, είτε με ναυτικό αποκλεισμό, τον συνεχίζει. Δηλαδή το επιχείρημα ότι θα πρέπει να αφουγκραστούν το ότι δεν πάει άλλο που αμήνεστε και αντεπιτίθεστε, πρέπει από μόνοι σας, παρά το γεγονός ότι δεν χάσατε σε πόλεμο, να καταρρεύσετε. Γιατί κοιτάξτε, το επιδικό είναι αυτό. Δεν καλείται το Ιράν να συμφωνήσει σε κάτι το οποίο είναι βιώσιμο αυτή τη στιγμή. Οι αμερικανικές απαιτήσεις είναι τέλειως μαξιμαλιστικές. Το πλάνο των 15 σημείων το περίφημο είναι χάσατε κατά κράτος, δεν υπάρχετε πια. Ελάτε και υπογράψτε αυτό το χαρτί. Οι όροι του Ιράν δεν είναι. Καλά, οι όροι είναι οι όροι έναρξης μια διαπραγμάτευσης. Άμα ποτέ γίνει μια τέτοια σοβαρή διαπραγμάτευση επί τη βάση πραγματικών όρων, βλέπουμε πού θα πέσει το σκόντο. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι βασικά. Ας πούμε. Εγώ θέλω, σαν Ιράν, να μην υφίσταμε κάθε 6 μήνες πόλεμο. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνεται κάθε 6 μήνες, κάθε 8 μήνες, κάθε ένα χρόνο αυτή η ιστορία. Γιατί είχαμε το προηγούμενο του Ιουνίου και θυμίζουμε ότι ανεξάρτητα από το πώς θα πήγε το Ιράν σε αυτόν τον πόλεμο, η στρατηγική του και ως προς το αν θα έχει πυρηνικά ή όχι, δεν επίρκησε για να έχει αποτροπή. Δηλαδή, το Ιράν μπορεί να τα πάει μια χαρά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει αποτροπή. Απόδειξη του ότι δεν είχε ικανή αποτροπή είναι το ότι έγινε ένας πόλεμος εναντίον του διακρατικός τον Ιούνιο και ένας πόλεμος εναντίον του διακρατικός νυν. Αυτό σημαίνει αποτροπή. Έχω τη δυνατότητα να μην μου κάνεις κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει να δομηθεί αποτροπή. Το να δομηθεί αποτροπή περνάει από το να είναι το τίμημα για τις επιτιθέμενες χώρες αρκετά υψηλό, ώστε όχι απλώς να το ξανασκεφτούν, αλλά να μην το ξανακάνουν. Άρα αυτό είναι ένας υπαρξιακός στόχος, κύριε Σαγίνη. Δεν μπορείς να πεις, έλα να τα βρούμε και σε 6 μήνες πάλι εσείς θα μου αρχίσετε τους βομβαρδισμούς και τους ναυτικούς αποκλεισμούς κλπ. Μιλάμε τώρα για το πώς φαντάζεται κανείς ότι σκέφτεται το Ιράν.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν μιλάμε για το τι θεωρεί ο συνομιλητής σας δίκαιο.
4: Σωστό.
5: Δεν συζητάμε σε αυτή τη βάση. Δεν ρωτάτε τη γνώμη μου. Θέλω να πω, ρωτάτε την εκτίμησή μου.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Το δεύτερο είναι, πάρα πολύ ωραία, έχουμε ως λείψανο μιας άλλης εποχής. Πρώτα ψυχροπολεμικής και δεύτερον της παντοκρατορίας των ΗΠΑ από το 1990 μέχρι τη δεκαετία του 2010. Μια πανσπερμία βάσεων που σύμφωνα με τους New York Times και όχι με τον Σωτήρ τον Μητραλέξη, 13 από αυτές πλέον δεν είναι βιώσιμες, έχουν ουσιαστικά καταστραφεί, είναι μη κατοικήσιμες, μη αξιοποιήσιμες. Να γίνει μια συμφωνία ότι το στρατιωτικό αποτύπωμα στην Δυτική Ασία, η αν μη τι άλλο πέριξ του κόλπου, αυτό είναι το μείζον για το Ιράν από πλευρά ασφαλείας, πέριξ του κόλπου, δεν θα υπάρχει αύριο. Δεν χρειάζεται να βγεις να το ανακοινώσεις, δεν χρειάζεται να ξεφτυλιστείς. Απλώς, δηλαδή, αν υπήρχε μια συμφωνία, θα βοηθούσε το Ιράν τις ΗΠΑ στο να είχαν και talking points να τα λένε δημοσίως, να μπορούν να πούνε ότι αυτό το κερδίσαμε, να αποσιοποιηθεί ότι αυτό το χάσαμε. Πολύ βοηθητική θα είναι η Ιρανική διπλωματία σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αν υπάρξει σοβαρή συζήτηση. Ότι ό,τι κατεστράφει, δεν θα το επισκευάσεις. Δεν θα το επισκευάσεις. Το μείζον ζήτημα είναι το Ισραήλ και σας θυμίζω και συγγνώμη γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Σαχίνη, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό. Ποιο ήταν το ένα από τα επίδικα, ένα κυρίως επίδικο για να υπάρξει πραγματική κατάπαυση του πυρός της μεγάλης εβδομάδας που ξεκίνησε. Το αν θα πάψει ο πόλεμος στο Λίβανο, ο πόλεμος που έκανε το Ισραήλ στο Λίβανο. Δηλαδή μείζον επίδικο των Ιρανικών όρων είναι... Το μαντρό σκυλό σου στην περιοχή έχει τη δύναμη να το συγκρατήσεις. Έχει τη δύναμη εσύ στο πλαίσιο της ειδικής σας σχέσης, όντας ο μεγάλος παίκτης, όντας η υπερδύναμη, όπως είπατε πριν, να επιβάλλεις τη βούλησή σου στον πρόξη σου στην περιοχή, αν είναι πρόξη σου και αν δεν είσαι εσύ πρόξη του. Αν είναι αυτός μπροστινός σου και όχι το αντίστροφο. Άρα ένα μείζον επίδικο της ειρήνης και του αν θα υπήρχε τότε. Κατάπαυση του πυρός ουσιαστικά και αν θα θεωρεί το ισχύουσα είναι έναν άλλο πόλεμο που κάνει ο Ελλάσσον εταίρος σου μπορείς εσύ να τον κλείσεις με το διακόπτη σε μια διαπραγμάτευση στην οποία το Ισραήλ δεν είχε άμεση συμμετοχή εξού και είχαν βγάλει κέρατα στον Ισραηλινό δημόσιο λόγο ότι τι γίνεται και ο Λαπίντο ο αρχηγός της αντιπολίτευσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τι γίνεται λαμβάνονται αποφάσεις για την ασφάλεια και τη στρατηγική του Ισραήλ ερήμην του Ισραήλ. Θέλω να πω το σκιαγράφημα τέτοιων όρων, καθώς και το ότι με τις κυρώσεις, παιδιά, τι θα γίνει, διότι δεν κερδίσατε σε έναν μείζωνα πόλεμο, έχουμε κάτι κυρώσεις, πώς θα πάει αυτό το έργο. Είναι βασικοί όροι, δεν είναι κάποιοι μαξιμαλιστικοί όροι. Δώστε μας, καταστήστε μας βασιλιάδες, ας πούμε, αλλιώς δεν σταματάμε να αμυνόμεθα και να αντεπιτιθέμεθα. Τώρα, αν εσείς υπονοήσατε, κύριε Σαχίνη, και το ενδεχόμενο των πυρηνικών, και το σχολιάζω,
4: ναι,
5: διότι...
4: Ναι, βεβαίως, και... βεβαίως.
5: Υπήρξε και μία συζήτηση στις ΗΠΑ ότι υποτίθεται, βάζω διπλή υπογράμμιση στο υποτίθεται, γιατί ξέρετε υπάρχει και ένα συμφέρον στο να διαραίονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να υπάρχει και μία λογική στο να διαραίονται τέτοια πράγματα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπονοήσει πυρηνικά ότι υποτίθεται ότι σε μία σύσκεψη ασφαλείας υψίστου σταδίου άρχισε να ρωτάει ο πρόεδρος Τραμπ για τους κωδικούς των πυρηνικών και λοιπά, και ότι υποτίθεται ότι ο αρχηγός Γεθά Κέιν του είπε όχι, εδώ πατάω πόδι έχοντας το προνόμιο το στρατιωτικό. Σας λέω, εγώ θα το παίρνω με πολύ μικρό καλάθι. Η δική μου εκτίμηση και γνώμη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι συλληπτό να αξιοποιήσουν ποτέ πυρηνικά στον πόλεμο με το Ιράν. Ο λόγος είναι ότι οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις που κρατάει σκούφια τους από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Ψυχρό Πόλεμο και μετά, έχουν πολύ σοβαρά πρωτόκολλα ως προς το πότε επιτρέπεται, είναι νοητό να ρίξει κανείς, να αξιοποιήσει κανείς πυρηνικά, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί ποτέ από τότε που τα αξιοποίησε οι ΗΠΑ με τις δύο ατομικές βόμβες στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα, που ήταν και η μόνη που τις διέθετε. Τότε ένα μόνο κράτος είχε πυρηνικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρο στην όλη συζήτηση. Διότι άπαξ και σπάσει αυτό το ταμπού, και άλλες δυνάμεις έχουν πυρηνικά και κίνητρα να τις αξιοποιήσουν. Σωστά. Οπότε το να χρησιμοποιείς για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πυρηνικά έναντι ενός κράτους, το οποίο δεν έχει επιτεθεί στην επικράτειά σου και δεν απειλεί την κρατική σου οντότητα και δεν έχει και πυρηνικά. Η ταπεινή μου εκτίμηση, βλέποντας τους όρους αυτών των πραγμάτων στην διεθνή βιβλιογραφία, είναι ότι κάτι τέτοιο δεν ενδέχεται. Δεν υπάρχει ο τρελός με το κουμπί, ακόμα και αν ο πρόεδρος Τραμπ θελήσει κάτι τέτοιο, δεν θα φτάσει στο κουμπί. Διότι είναι αρκετά ισχυρή η δομή εξουσίας στην Αμερική, οπότε ακόμα και ένας τάβρος εν ιαλοπολείο δεν έχει τέτοιες ελευθερίες επιλογής. Ενδέχεται να διαψευστώ σε αυτή την εκτίμησή μου. Κύριε Σαχίνη, αν διαψευστώ.

0: Λες και είναι τίποτα παιδάκια τώρα οι Ιρανοί του πολιτισμού των 6.000 ετών και της πάρα πολύ βαθιάς διπλωματικής τους ρόμης. Επιχειρήθηκε αυτό, ξαναλέμε, και επειδή δεν είχε το αποτέλεσμα το ευκταίο, φτάσαμε στο να συζητήσω τα 10 σημεία σας, να ξεκινήσουμε μια κατάρρευση πυρός. Οπότε θεωρώ ότι αν υπάρξει ποτέ ο μη γέννητο πυρηνική κλιμάκωση, αυτή θα είναι από το Ισραήλ στο Ιράν. Και είναι μια συζήτηση που έχει αρχίσει να χαζογίνεται εντός του Ισραήλ. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει με τη συνένεση των ΗΠΑ, το γέννην έχουν και ούτως εχόντων των πραγμάτων, με ό,τι επίσης αυτό συνεπάγεται. Και εκεί μιλάμε για μια νέα περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, επειδή σπάζει το ταμπού, όχι λόγω της δυνάμεως καθεστών των πυρηνικών του Ισραήλ. Κατά τη γνώμη μου, ούτε καν ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα τελειώσει με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα υπάρξει μια τέτοια χρήση σε μια έκταση όπως του Ιράν κλπ. Αλλά μπαίνουμε πλέον σε μια νέα περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, τότε για την οποία υπάρχει λευκή κουρτίνα. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να έχω καμία εκτίμηση για το πώς θα αντιδράσουν άλλες πυρηνικές δυνάμεις σε κάτι τέτοιο και το ποιοι νέοι κανόνες ή έλλειψη αυτών διανοίγεται. Πάντως, για να γυρίσουμε, να το μαζέψουμε και να γυρίσουμε στην υπόνοια της ερωτήσεώς σας, προσωπικά, αντιλαμβάνοντας πόσο μεγάλη κουβέντα είναι αυτή, δεν θα έπαιρνα στα σοβαρά το ότι όντως επισύεται τέτοιος κίνδυνος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και το τονίζω αυτό.
1: Κύριε Μητραλέξη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα μας μέσα στο μεσοβδόμαδο. Από ό,τι φαίνεται, με αυτό το ύφος και σε αυτό το σκηνικό θα συνεχιστούν πολλές κουβέντες ακόμη, αλλά τουλάχιστον κρατώ ότι πολλές από τις κουβέντες μαζί σας μας πάνε ένα βήμα παρακάτω στο να σκεφτόμαστε. Όχι με όρους οπαδικούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του

0: Αδελφή Καραμάζοφ. Ο Μέγας Ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο Μέγας Ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μιλήσαμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν για την οικονομία του πολέμου, για το ποιος έχει περισσότερα πυρομαχικά, ποιος μπορεί να αντέξει αυτή την κρίση. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, νομίζω, και για την οικονομία και για το πόσο επηρεάζει η οικονομία την εξέλιξη του πολέμου και ο πόλεμος στην οικονομία. Επειδή εμείς δεν είμαστε καθόλου ειδικοί με την οικονομία, όπως έχουμε παραδεχτεί δημοσίως, έχουμε στο στούντιο του Military Channel έναν άνθρωπο που την ξέρει και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι απέναντί μου ο κύριος Μάκης Ανδρονόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια πολλά επίσης. Χριστός Ανέστη.
0: Διάβαζα λίγο έκπληκτος στην αυτεμπορική το πρωί ότι οι αγορές σήμερα πάνε σφαίρα. Με τον πόλεμο, εντάξει, να έχουμε μια κατάπαυση πυρός, αλλά δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Και προσπαθούσα εγώ άσχετος να καταλάβω τι βλέπουν οι αγορές που δεν το βλέπουμε εμείς.
1: Οι αγορές είναι ένα παράξενο ελαττήριο, το οποίο το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς έχει χάσει 11,5 τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίηση.
0: Τρεις, είπες.
1: 11,3. Έπεσε η κεφαλαιοποίηση από τα 157, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, τρισεκατομμύρια δολάρια ή διεθνής, έτσι. Mm. Στα 146.
0: Μες.
1: Αυτό είναι τρομακτικό και πρέπει να ανακτηθεί γρήγορα. Γιατί όσο αν η κεφαλαιοποίηση, αυτά τα λεφτά χαθούν οριστικά, γιατί φούσκα, χρηματιστηριακή είναι, μην το συζητάμε, αλλά βάσει των αριθμών της φούσκας και την κεφαλαιοποίηση, οι τράπεζες δανείζουν τις επιχειρήσεις. Διαμορφώνονται τα επιτόκια, οι διευκολύνσεις που κάνουν και τα λοιπά. Είναι τα συμβόλαια που τρέχουν και πρέπει να ικανοποιηθούν. Πριν 2-3 εβδομάδες πολλές χώρες όπως το Κατάρ είπανε ότι κοιτάξτε, εμείς ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχουν νομικά πατήματα, επειδή δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα συμβόλαια για λόγους ανωτέρας βίας. Να μην μας εγκαλέσουν οι πελάτες μας ότι δεν παραδίδουμε τα δέοντα, αυτά που έχουμε υπογράψει. Δηλαδή, τα νούμερα, ανεξάρτητα το πόσο πραγματικά ή ψεύτικα είναι, παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο για το χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε μία, ας πούμε, σε ένα μετεωρισμό και σε μία βεβαιότητα εδώ και ένα χρόνο. Τώρα έχουμε μπει στον τέταρτο μήνα του, δηλαδή όλη η περίοδος Τραμπ χαρακτηρίζεται από μία βεβαιότητα και αυτό φαίνεται και στα οικονομικά της Αμερικής, δηλαδή όλες οι πολιτικές απέτυχαν, τα δασμολογικά απέτυχαν, η μείωση των δαπανών απέτυχε παταγωδός και σήμερα έχει και μια καινούρια πληγή, μια χένουσα πληγή, το κόστος του πολέμου, το οποίο από ό,τι τα αμερικάνικα μέσα υπολόγισαν, οι πρώτες 6 μέρες κόστησαν 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουμε 6 εβδομάδες πολέμου, άντε επί 10, 60. Έχει δηλαδή φορτωθεί 60 δις μέσα σε αυτές τις μέρες του πολέμου. Και πάει λέγοντας, βγήκε το Χάρβαρντ, είπε ότι αρχίσαν και λέγανε διάφορα τρελά νούμερα, βγαίνουν διάφοροι καθηγητές, κάνουν με τα μοντέλα και τα νούμερα είναι εκρηκτικά. Άρα ο Τραμπ πιέζεται. Πιέζεται από τη διεθνή οικονομία. Πιέζεται από την δικιά του την οικονομία. Και όταν λέω διεθνή οικονομία εννοώ τις αγορές. Και πιέζεται γιατί νομίζω ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, φέτος του λίγουνε από το χρέος το αμερικάνικο που έχει φτάσει στα 39,3, το παρέλαβε 36, μέσα σε 16 μήνες το έχει πάει στα 39. Λοιπόν, και του λίγουνε φέτος 8 με 13, ανάλογα με το τι μετράμε, τα οποία...
0: Τρεις είπες.
1: Τρεις εκατομμύρια.
0: Συγγνώμη, ξαναρωτά όλα.
1: Ναι, είναι περίπου το 1 τέταρτο του αμερικάνικου χρέους, του λίγη.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το... Ο στρατηγικός στόχος είναι να το καλύψει με μικρότερα επιτόκια, με καινούριους τίτλους,
0: ναι,
1: και με μεγαλύτερη επιμήκυνση, να τα κάνει όλα 30ετή, ας πούμε, δεκαετή και 30ετή, ώστε να επιμηκύνει το χρέος και να αποφύγει ένα πιθανό κράχ. Αλλά με όλα αυτά που γίνονται και οι βασικοί επενδυτές των αμερικάνικων τίτλων, είτε είναι μετοχές, είτε είναι ομόλογα, όπως η Ιαπωνία που είναι ο νούμερο ένα, κρατάει τα αμερικάνικα ομόλογα, έχουν τρομάξει. Σου λέει τι γίνεται εδώ, ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι και να μας μείνουν ρούβλια στα χέρια, που λέγαμε παλιά. Συνεπώς, το οικονομικό, το ευρύτερο οικονομικό σκέλος, πέρα από τον ανταγωνισμό με την Κίνα, πέρα από την αναβαλλόμενη συνάντηση με το ΣΥ, είναι μια τεράστια πίεση την οποία δεν την περίμενε. Δεν την περίμενε πέρσι και φέτος με την, πώς το λένε, την γκάφα του Ιράν, γιατί περί γκάφας πρόκειται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν του βγαίνει και το κόστος είναι μεγάλο. Άρα πρέπει να φύγει, να απεγκλωβιστεί. Ταυτόχρονα όμως, μέσα στην απελπισία και τον αυτοσχεδιασμό της επιχείρησης, πώς τη λέγανε, επική οργή.
0: Επική οργή, ναι.
1: Που κοντεύει να γίνει επική γκάφα, ούτε τη διάρκεια περιμένανε. Τα ξέρουμε όλα αυτά, έχουν υποθεί, νομίζαν ότι μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, θα είχαν κλείσει, λίγο παραπάνω από ό,τι τους πήρε η Βενεζουέλα. Όμως δεν συνέβησαν αυτά. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν βλέπαμε αλλαγή συνεχώς στόχων, που έδειχνε ότι ήταν στην ουσία οι Αμερικοί λειτουργήσαν σαν πρόξη του Ισραήλ για να εξυπηρετήσουν τον μεγαλοειδεατισμό του Ισραήλ και τη φοβία που είχε απέναντι στην δυνατότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το Ισραήλ είχε ξεκάθαρο στόχο εξ αρχής. Δηλαδή, έχω μια κυβέρνηση την οποία μπορώ να χειριστώ, είναι οι φάκελοι του Επστάιν, είναι το εβραϊκό λόμπι, είναι η συγκυρία, είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, είναι ευκαιρία να κάνω το μεγάλο βήμα, να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και από εκεί και πέρα με τις συμφωνίες του Αβραάμ και τα λοιπά, να διαμορφώσω το μεγάλο Ισραήλ σε μια υβριδική μορφή, όπως ας πούμε βλέπουμε τώρα το Λίβανο, τριχοτόμηση του Λιβάνου, είδαμε στη Συρία με τους Αλεβίτες, σε όλο το πεδίο κινείται με τους Κούρδους και τα λοιπά. Συνεπώς το Ισραήλ και αυτό, έχοντας την πεποίθηση ότι οι Αμερικάνοι θα καθαρίσουν το πυρηνικό, σου λέει, βγαίνει προχτές ο διευθυντής της Μοσάντ και λέει, εμάς η αποστολή μας είναι η αλλαγή καθεστώτος.
0: Επιμένει.
1: Επιμένει. Γιατί? Διότι θεωρούν ότι θα είναι ένα καθεστώς που θα μπορούν να το χειριστούν σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ένα άλμα τώρα. Μάλλον να πω το παράλληλο. Οι Αμερικάνοι τώρα, φτάνοντας σε αυτή την κατάσταση και προσπαθώντας να καταλάβουν τι μπορούν να κερδίσουν γεωπολιτικά από αυτή την αναμπουμπούλα, είναι ότι αν πετύχει το Ισραήλ να φτιάξει το εντός πολλών εισαγωγικών μεγάλο Ισραήλ, δηλαδή να κανονίζει τα της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα τους ελαφρύνει, όπως θέλουν να φύγουν και από την Ευρώπη και από την Ουκρανία και τα λοιπά, να συγκεντρωθούν σε άλλους χώρους. Αλλά ελέγχοντας αυτό το μεγάλο γεωπολιτικό χώρο, έχουν ενεργοποιήσει και δίπλα και πάνω το λεγόμενο Central Asia 5. Το Central Asia 5 είναι μια πλατφόρμα που είχαν ξεκινήσει διπλωματικο-στρατιωτική, που είχαν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι στην αρχή του αιώνα μετά το χτύπημα των δίδυμων πύργων και την έναρξη του αντιτρομοκρατικού πολέμου, με Καζακστάν, Κυργιστάν, Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, πέντε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, ναι, ποια ξέχασα. Λοιπόν, και Τουρκμενιστάν. Εκεί είχαν φτιάξει και δύο βάσεις στρατιωτικές. Μετά, όταν τέλειωσε, μετά τον Μπιν Λάντεν και τα λοιπά, τέλειωσε η τρομοκρατία και μείνανε στο Αφγανιστάν, θεωρήσανε ότι είχαν και πίεση και από τους Ρώσους και κοινωνική πίεση και φύγανε. Τώρα, τον Νοέμβριο, συγκαλέσανε το C5 plus one, έτσι λέγεται το group, στην Ουάσιγκτον, να δουν, δεν είχαν κάνει τίποτα, ούτε επενδύσεις, ούτε τίποτα από αυτά που είχαν υποσχεθεί. Και τώρα φαίνεται ότι το αναζωογονούν σε μια προσπάθεια να έχουν εδώ το μεγάλο Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Περσικός, το G5 που είναι στο μέσο του μεγάλου διαδρόμου των Κινέζων, τον Belt and Road, οπότε αρχίζουν να βλέπουν στρατηγικά ότι μπορεί και να έχουν στρατηγικά ωφέλη στο γεωοικονομικού χαρακτήρα. Τώρα, αυτό είναι που φαντάζονται και που ελπίζουν. Είναι εύκολο? Νομίζω ότι στο Ιράν έχουν μπλοκαριστεί τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα τρέξουν, αν θα τρέξουν οι διαπραγματεύσεις. Θα δούμε πώς πάει ο αποκλεισμός, όπου θέλω να σου πω μερικά πράγματα, διότι έκανα μια έρευνα,
0: ναι,
1: να καταλάβω πόσο νόμιμοι είναι οι αποκλεισμοί, με τι όρους γίνονται, τα διόδια επίσης. Ας πούμε, πολλοί αρθρογράφοι έχουν επικαλούνται ότι η Δανία, μεταξύ Σουηδίας και Δανίας, υπάρχει το στενό της Δανίας, το οποίο κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι, το οποίο είναι, από εκεί περνάει όλη η ρωσική ροή, εξαγωγική ροή, ναι, είναι η Βαλτική και το στενό της Δανίας. Λοιπόν, κάποιοι αναλυτές το επικαλούνται ότι είχε διόδια από το 15ο αιώνα έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Αυτό καταργήθηκε. Δεν μπορεί να ξαναμπούν. Στα στενά υπάρχει ένας όρος νομικός που διαμορφώθηκε μέσα από το δίκαιο, το διεθνές και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, που χαρακτηρίζει κάποιο στενό ως στενό διεθνούς ναυσιπλοείας. Στα στενά αυτά επιτρέπεται, απαγορεύονται τα διόδια και απαγορεύονται οι περιορισμοί. Πρέπει να μπορούν να περνάνε ελεύθερα. Είναι το λεγόμενο transit passage. Συνεπώς, στην πραγματικότητα, στη νομικά, σκληρά, δεν πρέπει να μπαίνουν και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, ας πούμε, βία, να ασκείται βία στα στενά. Υπάρχει επίσης όμως και ο όρος του νόμιμου αποκλεισμού. Και αυτό είναι υπόρους, είναι, ναι, πρέπει να έχει αμυντικό χαρακτήρα, λένε οι διατάξεις, το 51 του ΟΗΕ που βρήκα, γιατί έκανα μια μικροέρευνα να καταλάβω και θα σου πω στο τέλος τι κατάλαβα. Και λέει ότι νόμιμη αυτοάμυνα, για να κάνεις τον blockade, τον ναυτικό αποκλεισμό, πρέπει να υπάρχει επίθεση κατά του κράτους, πρέπει να υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δεν υπάρχει για τίποτα τώρα, και έχουν χρησιμοποιηθεί και διάφοροι όροι από τους νομικούς, γιατί όλα αυτά εμπλέκονται οι νομικοί στρατηγιστές. Έχουν διάφορους όρους. Ας πούμε, στην Κούβα το 61, τότε που είχε γίνει ο ναυτικός αποκλεισμός, είχαν χρησιμοποιήσει, επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον επίσημο όρο, τον κανονικό αποκλεισμό, το είχαν πει καραντίνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι, sanction enforcement και maritime interdiction. Αλλά η άλλη διάσταση, το άλλο νομικό, ας πούμε, εργαλείο, είναι το λεγόμενο manual του Σαν Ρέμο, που είναι για την ναυσιπλοεία γενικά. Και εκεί θίγεται το θέμα του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού, όπου για να είναι νόμιμος πρέπει να είναι δηλωμένος. Ο Αμερικάνος το έκανε, είπε θα κάνω αποκλεισμό. Να είναι αποτελεσματικός. Σήμερα έκοψε 10 καράβια. Γι' αυτό έβαλα και τη,
0: με τις άγκυρες.
1: Τη γραβάτα με τις άγκυρες. Να μην είναι διακριτικός. Κάνει όμως διάκριση. Mm. Δηλαδή περνάνε κάποια, δηλαδή το κάνει μόνο ως προς το Ιράν, οι άλλοι περνάνε. Ναι. Θα περάσουν τα Κινέζικα, δεν ξέρουμε ακόμα, παίζεται, θα δούμε τι ήταν αυτό που γύρισε πίσω. Και να είναι και αναλογικός. Δηλαδή, από όλα αυτά προκύπτει ότι υπάρχει μια, υπάρχουν γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις και έρχονται πλέον τώρα οι νομικοί, οι δικαστές των διεθνών δικαστηρίων για να αποφανθούν. Και εκεί έχουμε τρεις σχολές εντάχει σκέψεις, αλλά αυτά είναι γεωοικονομία και έχουν σημασία, ναι, και εν τέλει είναι και γεωπολιτική. Λοιπόν, υπάρχουν οι νομιναλιστές. Αυτοί τι λένε? Το γράμμα του νόμου. Τι λέει το γράμμα του νόμου? Επακριβώς, αυστηρά, αυτό και τίποτα άλλο. Ούτε εξαιρέσεις, ούτε μαμού κτλ. Μετά έρχονται οι Αμερικάνοι, οι ρεαλιστές, που λένε ναι, εντάξει, το διεθνές δίκαιο δεν είναι και απόλυτο, διότι υπάρχουν και τα ζητήματα ισχύως, υπάρχουν οι σχετικότητες κτλ. Οπότε ένας αποκλεισμός μπορεί να είναι νόμιμος, εάν είναι αποτρεπτικός μιας μεγαλύτερης ζημιάς, ενός μεγαλύτερου προβλήματος. Ή και να μην προκαλεί γενικευμένο πόλεμο. Δηλαδή, αν ξαφνικά μπουν στον πόλεμο η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν έχουμε πια τα δύο μπλοκ, γενικεύεται το πράγμα, οπότε εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με την... Ναι. Και υπάρχουν και οι επεκτατικοί, η σχολή, νομική σχολή σκέψης των επεκτατικών, που δίνουν μια ευρύτερη ερμηνεία για το τι είναι αυτοάμυνα. Εκεί ας πούμε πλησιάζει το Ιράν. Λέει ότι εμείς δεχθήκαμε μια επίθεση, το Ορμούζ ήταν ανοιχτό, εμείς δεν το πειράξαμε, και τώρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε αποκλεισμό και να βάλουμε και διόδια.
0: Ναι.
1: Και τα διόδια τα οποία κανονικά απαγορεύονται, οι συζητήσεις που, οι αναλύσεις που γίνονται είναι, εφόσον στους όρους που λέει το Ιράν για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης, είναι και το να αποζημιωθώ για τις ζημιές που έφαγα. Τώρα υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αποζημιώσει το Ιράν, δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό. Εκεί μπορεί να παίξει το σενάριο, να πει το Συμβούλιο Ασφαλείας ας πούμε, ότι ναι, επειδή δέχτηκε άδικη επίθεση, δικαιούται μία αποζημίωση, αλλά αυτό επειδή δεν μπορεί να γίνει γιατί θα παραδεχτούν οι άλλοι ότι χάσανε, ναι, να μπουν για 10 χρόνια διόδια και να πληρώσει και η αγορά το τίμημα της απελευθέρωσης του Ορμούζ, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι το παιχνίδι έχει μια διάσταση βαθύτατα οικονομική. Δηλαδή πίσω από όλα αυτά...
0: Ίσως κυρίως οικονομική.
1: Κυρίως οικονομική είναι το πνίξιμο της Κίνας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Okay. Πάνε να την κλείσουν από εδώ. Πάνε να την κλείσουν μέσα στην υπηρετική Ασία. Υπάρχει το στενό της Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Πάνε να την κλείσουν και από εκεί. Αλλά όπως ξέρεις αυτές τις ημέρες, μετά από πρόσκληση του Σι Τζιπίνγκ, επισκέφθηκε την Κίνα η αρχηγός της
0: αντιπολίτευσης,
1: της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: το παλιό Κουομιντάνγκ, του Τσαν Καϊσέκ το κόμμα, το εθνικιστικό, με πολύ καλές επαφές και τα λοιπά, και προηγήθηκε της πρόσκλησης και της επίσκεψης, που είναι σε πολύ θετικό κλίμα, μια πρόταση των Κινέζων ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάναμε πριν μερικούς μήνες μία άσκηση που ήταν ναυτικός αποκλεισμός της Ταϊβάν. Μπορούμε να το κάνουμε. Εμφύλιο για να σας καταλάβουμε και να σας φέρουμε στη μητέρα πατρίδα δεν πρόκειται να κάνουμε. Ελάτε να τα βρούμε σε αυτά τα πράγματα και να προχωρήσουμε σαν, πώς το λένε, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να ειρηνεύσουμε το στενό, το οποίο είναι, όπως είπε και η κυρία αυτή, η πρόεδρος του Κουόμινταγκ, ότι είναι μοχλός εξωτερικών πιέσεων και για τις δύο χώρες. Οπότε βλέπουμε ότι δημιουργείται, η Κίνα προσπαθεί να λύσει εκείνο το ζήτημα. Στο Ιράν ακόμα δεν ξέρουμε αν έχει χάσει ή δεν θα χάσει, δεν λέω να κερδίσει, δεν θα χάσει. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα της Κίνας που και εκεί μπορεί να δούμε μεθαύριο πιέσεις είναι το στενό που βρίσκεται μεταξύ Σιγκαπούρης, Μαλαισίας και Ινδονησίας. Λέγεται το στενό της Μάλακας. Από εκεί περνάει πολύ κινέζικο εμπόριο και προς Κίνα,
0: να,
1: τα πετρέλαια και τα λοιπά, τα τάνκερ, και εξαγωγικό εμπόριο. Συνεπώς, οι κινήσεις που θα βλέπουμε στο εξής είναι γύρω από τα ζητήματα των διαδρόμων. Είτε είναι μέσα στην... όπως είδαμε και στον Παναμά άλλωστε. Και ο Παναμάς μέσα σε αυτό το παίγνιο υπάρχει. Εκεί θα είναι οι μεγάλες εστίες τριβής στα πλαίσια της άμυνας της Δύσης και ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην...
0: Διάβασα κάπου, μόνο διάβασα, το έγραψε ο συνάδελφος ο Λεωνίδας Βατικιώτης σε άρθρο που δημοσιεύσαμε στο Μιλτέρ, ότι από αυτή την κρίση έχουν υπερκέρδη η Αμερικανική ενεργειακή κολοσσή.
1: Ναι,
0: υπάρχει περίπτωση ο Τραμπ να έχει αυτό στο μυαλό του, αν και ως επιχείρημα δεν φαίνεται...
1: Κοίταξε, είναι όπως ας πούμε εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βγήκε σήμερα άκουσα τον Πιερακάκη και είπε στο δούνου του ότι θα έχουμε πολύ αυξημένο από τα προβλεπόμενα πρωτογενές πλεόνασμα. Βέβαια, όταν το πετρέλαιο είναι εκεί που βρίσκεται και οι λιανικές τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι εκεί που βρίσκονται, συνεχώς αυξάνουν και δεν κατεβάζεις το ΦΠΑ, προφανώς θα έχεις περισσότερα έσοδα. Το θέλει αυτό ο Τραμπ.
0: Αλλά δεν αρκεί για να κάνει την Αμερική μεγάλη αυτό.
1: Όχι, όχι. Απλώς καλύπτει τα προβλήματα που έχει. Θα εισπράξει και αυτός τους φόρους του.
0: Ναι.
1: Δείχνει μια ευεξία. Κάτι πρέπει να δείχνει ότι λειτουργεί και η οικονομία. Δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο. Δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο. Το AI δεν πάει και τόσο καλά. Έχει τραυματιστεί. Έχουν μπει πολλά ερωτηματικά γύρω του. Και είδαμε ότι οι Ιρανοί τι στόχευσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα ραντάρ και τα data center των Αμερικάνων στη Μέση Ανατολή, τα οποία είχαν εγκατασταθεί εκεί γιατί υπάρχει φτηνή ενέργεια. Τα data center που έχουν και στρατιωτικές εφαρμογές, δεν είναι μόνο το Facebook και οι πλατφόρμες και το TikTok, και τα εμπορικά καταστήματα.
0: Καλά, και αυτά να μας κόψει το Ιράν, μας έχει κόψει τα πόδια.
1: Λοιπόν,
0: πώς έχουν γίνει. Του,
1: είδε, χτύπησε Amazon και τα λοιπά. Και χτύπησε και τα ραντάρ. Δηλαδή προσπάθησε να τυφλώσει και δεν ξέρουμε τις πραγματικές απώλειες που έχουν οι Αμερικάνοι. Δεν τις ξέρουμε. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από το διάστημα που στέλνουν, δημοσίευσαν και η New York Times και καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Ο κόσμος των Αμερικάνικων βάσεων δεν μένει πια στις βάσεις. Είναι στα ξενοδοχεία και στα σπίτια.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Τώρα, έδωσε ένα πολύ ωραίο τίτλο, «Επική γκάφα». Η ονομασία της επιχείρησης σας πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Και μίλησες και για κράχ. Τι σημαίνει κράχ για τις ΗΠΑ? Αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε
1: Ναι.
0: Έτσι απλά για να το καταλάβουμε.
1: Θα είναι και για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, θα είναι για όλο τον κόσμο. Ναι.
1: Αλλά κοίταξε, θα είναι μία πραγματική κατάρρευση του χρηματιστηρίου και των Αμερικάνικων ομολόγων τύπου 29. Αυτό μπορεί να συμβεί, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο συζητήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά λόγω του πολέμου καλύφθηκε, μία πιθανή τρύπα στη φούσκα, ήταν οι λεγόμενες ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, από την κρίση του 8 και του 9 και την αλλαγή που έγινε στο χρηματοοικονομικό σύστημα, δημιουργήθηκαν εταιρείες οι οποίες ανέλαβαν να δανείζουν, δημιουργήθηκαν fund που δανείζαν απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι τράπεζες, είναι equity fund τα οποία βάζουν σε μετοχές και σε εταιρείες και σκάσανε 2-3 μεγάλες τέτοιες εταιρείες. Μάλιστα η BlackRock έβαλε πλαφόν, γιατί και αυτή έχει χρηματοδοτήσει οι πελάτες τέτοιους, έβαλε πλαφόν 5% στις ρευστοποιήσεις μετοχών.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί φοβήθηκε. Δηλαδή δεν ξέρουμε από πού θα έρθει και αν θα έρθει. Προσπαθούν να το κρατήσουν. Θα δούμε τώρα σε 1-2 μήνες, δεν θυμάμαι πότε, αλλάζει και τον Πάουελ στην Fed, στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Θα βάλει το δικό του, τον Μιλάν. Ή κάποιον άλλον, δεν θυμάμαι τώρα. Θα δούμε τι πολιτική θα κάνουν. Αλλά εάν σκάσει, θα είναι φαινόμενα τα οποία η κρίση του 7-8 δεν θα είναι τίποτα.
0: Θα είναι ανέκδοτο.
1: Θα είναι ανέκδοτο, διότι τα μεγέθη είναι τερατώδη πια. Αν ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα απότομα, και εννοείται ότι θα επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία, διότι όλοι κρατάνε αμερικανικούς τίτλους, αμερικανικές αξίες. Αν καταρρεύσει το δολάριο, που ήθελε ο Τραμπ, η στρατηγική αρχική ήταν για να βοηθήσει τις εξαγωγές και να φτιάξει το εξωτερικό ισοζύγιο που ήταν δραματικά ελλειμματικό, να το ρίξει λίγο, αλλά ελεγχόμενα. Αν αυτό όμως πέσει μη ελεγχόμενα και αν κρατιέται η Αμερική, έγραψε ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, πολύ γνωστός Αμερικανός αναλυτής, ότι υπάρχει κίνδυνος εάν σκάσει το δολάριο να μην μείνει τίποτα όρθιο. Δηλαδή θα είναι κάτι ανεξέλεγκτο. Γι' αυτό όλες οι χώρες επενδύουν σε χρυσό και κρατάνε οι κεντρικές τράπεζες χρυσό. Οι Γερμανοί θέλουν να πάρουν πίσω το χρυσό τους από την Αμερική. Δηλαδή φοβούνται ότι θα έχουμε ένα νομισματικό κράχ. Η λύση φαίνεται στα, ας πούμε, εξετάζουν διάφορες εξαερώσεις, μεταξύ των οποίων και τα κρυπτονομίσματα. Τι είπε το Ιράν? Θα περνάνε όλοι όσοι πληρώνουν τα διόδια σε γουάν, σε ευρώ, πρόταση προς την Ευρώπη, και σε κρυπτονομίσματα. Δηλαδή είναι τόσο επικίνδυνη η νομισματική κατάσταση που δεν ξέρουμε από πού μπορεί να ξεφύγει και τι αλυσιδωτές επιπτώσεις θα έχει.
0: Πιο επικίνδυνη, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η τρύπα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρά η τρύπα στο χώλο του Ισραήλ. Έτσι.
1: Α, βέβαια. Ούτε ναι. Συζήτηση. Ούτε
0: και
1: συζήτηση.
0: Νομίζω ότι η πύραυλη του Ιράν εκεί όχι στόχευσαν, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι ζούμε σε μια περίοδο οικονομικής αστάθειας που είναι, όπως είπες, πολύ πολύ πιο επικίνδυνη από την πρόσφατη εντός εισαγωγικών του 2008 που ζήσαμε.
1: Θέλω να σημειώσω που το θυμήθηκα τώρα κάτι πολύ σημαντικό για τις αποφάσεις του Τραμπ και για το τι θα παιχτεί τώρα με το νέο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ έχει ένα ορόσημο συνταγματικό. Το Κογκρέσο, με το που άρχισε οι εχθροπραξίες, καταρχήν δεν το είπε πόλεμο.
0: Ναι.
1: Το είπε επιχείρηση Fury. που σημαίνει ότι δεν κάνω πόλεμο, κάνω μια επιχείρηση, όπως το έκανε και ο Ρώσος ο Πούτιν. Αυτό του δίνει, κατέθεσε μια δικαιολογία γραπτή στο Κογκρέσο στις 2 Μαρτίου και σε 60 μέρες, δηλαδή στις 27 Απριλίου, θα πρέπει στο Κογκρέσο να βγει και να πει ή ότι σταματάω ή ότι κηρύσω πόλεμο ή ότι, ή ότι αποσύρωμαι.
0: Ναι.
1: Και να δούμε τι θα το εγκρίνει το Κογκρέσο. Μπορεί το Κογκρέσο να μην εγκρίνει τίποτα και να υποχρεωθεί να ζητήσει παράταση 30 ημερών. Δηλαδή 27 συν 30 πρέπει νομικά να λύσει το θέμα του Ιράν για το Κογκρέσο. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική πίεση. Διότι πρέπει να δικαιολογήσει, είχαν βγει και θυμίζω και ορισμένοι δημοκρατικοί και ένας τέτοιος που λέει παιδιά μαζέψτε τον, δεν γίνεται, δηλαδή μήπως δεν έχει σώστας φρένας, μήπως
0: ναι, έχουν αρχίσει άλλο. Και γίνονται και τέτοιες ναι, συζητήσεις,
1: δηλαδή, που αυτά είναι πιέσεις εν όψη αυτού και θα παιχτεί εκεί μεγάλο παιχνίδι, γι' αυτό βιάζεται να κλείσει όπως όπως ή και να αποσυρθεί, να πει ότι εμείς κάναμε ό,τι κάναμε.
0: Πάντως το σχέδιο θα κάνουν την Αμερική μεγάλη, μάλλον έχει πάει στην άκρη. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ τώρα,
1: θα συμμαζέψει. Ναι, αυτό είναι για μας τους παράξενους Ευρωπαίους, είναι για τους αντιτραμπικούς, είναι για διάφορους στην Αμερική, αλλά το αφήγημά του είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει, τουλάχιστον κάθε 2 μέρες, λέει κερδίσαμε, τους συντρίψαμε, δηλαδή. Και έχει ένα πιστικό λόγο που περνάει σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που τον ψηφίσανε.
0: Να ρωτήσω τώρα ότι αν τα πράγματα χειροτερεύσουν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία?
1: Τι μπορεί να σημαίνει? Πολύ κακά πράγματα. Διότι η ελληνική οικονομία δεν απέκτησε αυτά τα 7 χρόνια μια παραγωγική βάση. Το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών παραμένει έντονα αρνητικό, που σημαίνει ότι εισάγουμε τα πάντα. Οι πόροι του ταμείου τον Αύγουστο τελειώνουν, ό,τι πήραμε πήραμε και ό,τι κάναμε κάναμε. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, πρέπει να κάνουμε 5 εκπομπές και υπάρχει ένας άνθρωπος που τα ξέρει πολύ καλά, να σου πω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς χειριστήκαμε τους πόρους αυτούς. Και έχουμε και το ορόσημο του ότι λίγη περίοδος χάριτος για το ελληνικό χρέος το 32. Άρα στην ουσία μας απομένουν 4 χρόνια να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε σε 10, σε 12, από το 19 μέχρι το 32. Νομίζω ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει παρανόμως κοινοτικούς πόρους για να καλύψει διάφορες τρύπες και να προπληρώνει χρέη στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό θέμα το οποίο, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μεγάλος εσωτερικός δανεισμός της κυβέρνησης από τους κρατικούς φορείς, δεν έχουν φράγκο, τους τα παίρνει όλα, όπως και τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να αποδειχθεί ότι τελικά τα έπαιρνε η κυβέρνηση, τα χρησιμοποιούσε για διάφορους λόγους και τώρα δεν έχει να τους δώσει, γι' αυτό τους δίνει σιγά σιγά ό,τι μαζεύει από τους κρατικούς οργανισμούς. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολύ νεγκλιζέ και υπάρχει κίνδυνος, μάλιστα έγραψα και ένα άρθρο με τίτλο «Κλαίω τον επόμενο πρωθυπουργό και τον ελληνικό λαό». Διότι θα βρούνε πολύ δύσκολα πράγματα, όπως ο Τζόρτζ ο Παπανδρέου βρήκε το έλλειμμα στο 16% και κάνανε πως δεν ξέρανε, μη βρεθούνε και οι επόμενοι πρωθυπουργήσιμοι να κάνουνε τους έκπληκτους, «Α, τι βρήκαμε και τι θα κάνουμε τώρα, θα σας κάνουμε αφού δεν μπορούμε να κάνουμε υποτίμηση, θα σας κάνουμε εσωτερικό μνημόνιο, άρα νέα λιτότητα. Δηλαδή, και βγήκε προχτές η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Στουρνάρα, σε έκθεση, ότι το 2029 θα είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κατηγορία στο σούπερ μάρκετ δεν ξέρω πότε θα αλλάξουμε. Γιατί αυτά με τις κατηγορίες δεν μας λένε πια τίποτα μετά από τόσα χρόνια. Στην αρχή κάπου τα τρώγαμε, γίναμε B πλην, B συν.
1: Είναι πολύ σημαντικό να γίνουμε A, γιατί υποτίθεται ότι θα είμαστε ασφαλείς και θα επενδύουν οι ξένοι σε εμάς, γιατί τώρα δεν επενδύουν, παρά μόνο αγοράζουν σπίτια και κάνουν real estate.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινωνία η οποία στηρίζει και στηρίζεται στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Και αναπτυξιακή πορεία δεν βλέπουμε στην πράξη. Πώς το λένε, περιφερειακές επενδύσεις δεν γίνονται. Η περιφέρεια ερημοποιείται πολλαπλώς. Η Θεσσαλία τέλειωσε, η κτηνοτροφία τελειώνει χωρίς τα εμβόλια. Ποιο σχέδιο? Θα βγούνε μεθαύριο όλοι και θα πούνε ναι, βεβαίως θα αποκαταστήσουμε τους μισθούς, θα μειώσουμε το ΦΠΑ, να δω πώς θα μαζέψουν έσοδα. Έχει δίκιο σε κάποια πράγματα και ο Μητσοτάκης. Πώς θα βγουν αυτά τα πράγματα, από πού θα βγουν λεφτά, πώς θα έρθουν ξένα κεφάλαια, τι θα κάνουν να φέρουν κεφάλαια για να έχουμε πραγματική ανάπτυξη και πραγματική άνοδο των μισθών, όχι αυτά τα καλαμπούρια, ας πούμε, τα 40 ευρώ μεικτά και τα λοιπά. Δηλαδή.
0: Μάλιστα. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δεσμεύσω να κάνουμε αυτή την κουβέντα για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, ναι.
0: Και με τον καλεσμένο που θα προτείνεις. Πολύ ευχαρίστως.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί νομίζω ότι έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία.
1: Έχει πάρα πολύ ψωμί και είναι κάτι το οποίο έρχεται. Δηλαδή, 30 Αυγούστου τελειώνει. Μένουνε, από όσο μπορώ να ξέρω, γύρω στα 5 δις αχρησιμοποίητα από δάνεια, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν με ελάχιστο επιτόκιο. Γιατί οι τράπεζες όταν πήρανε τα δάνεια τα φτηνά, τα δώσανε στις μεγάλες εταιρείες πελάτες τους για να ξεχρεώσουν τα παλιά τους δάνεια. Δεν χρησιμοποιήθηκαν για ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουν ξεμείνει κάποια λεφτά, θα χάσουμε λεφτά από το ταμείο. Ο Παπαθανάσης κάνει διάφορες, λέει θα μεταφέρουμε κάποια έργα στο ΕΣΠΑ και τα
0: αλχημίες,
1: λοιπά.
0: Ας πούμε,
1: αλχημίες, ναι. Τα οποία περισσότερα νομικά προβλήματα θα δημιουργήσουν και καχεξία, και έχουν εκθέσει τις εταιρείες, διότι οι υπεργολάβοι τα μεγάλα project του ταμείου δεν τα παίρνουν οι πραγματικοί εργολάβοι, τα παίρνουν μεγάλες εταιρείες και τα δίνουν στους υπεργολάβους. Έρχομαι εγώ λοιπόν, παίρνω από σένα ένα κομμάτι του έργου που έχεις αναλάβει, γιατί δεν έχεις ιδέα πώς γίνεται, εγώ έχω την τεχνογνωσία, για να το υλοποιήσω. Αγοράζω μηχανήματα. Παίρνω 1000 άτομα για να κάνουν ψηφιοποίηση, Φερρυπίν. Αυτό, αν δεν με πληρώσεις εσύ, εάν με μεταφέρεις στο ΕΣΠΑ, μέχρι που να γίνουν οι νομικές αλλαγές και αν το δεχτούν οι Βρυξέλλες, εγώ τι θα γίνω, θα φαλήρω? Πώς θα ξεπληρώσω τα 1000 άτομα που έχω προσλάβει για να μου κάνουν, να μου σκανάρουν όλο το κράτος?
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και διηγώντας θα ανακλές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Νομίζω ότι είπαμε ωραία πράγματα.
0: Και έχουμε να πούμε και ωραιότερα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Okay.
2: Open, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει

0: δυνατότητα στην Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Γιατί τότε άλλαξε πολιτική ο Ερντογάν και άρχισε να κάνει ισορροπίες μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτόν τον ρόλο έπρεπε να παίξουμε εμείς τότε και να πιέσουμε επομένως και για να μην έχουμε μνημόνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλη συζήτηση, και για να ανοίξουμε έναν καινούριο δρόμο. Λοιπόν, δεύτερο, τι πρέπει να κάνουμε για το εθνικό μας συμφέρον, για να δείξουμε, όχι για να δείξουμε, για να αναδείξουμε ότι είμαστε χώρα και όχι χώρος, για να αναδείξουμε ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα. Να μην πάμε και κάνουμε αντιρωσική πολιτική. Δεν είναι δυνατόν εμείς να υποστηρίζουμε σε όλους τους πολέμους που γίνονται και ιδιαίτερα αυτούς τους δύο τελευταίους, τους ηττημένους. Να μην είμαστε με τον Ουκρανοναζί Ζελένσκι και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και με τον ντρόν. Πήγε να μας μπλέξει σε καταστάσεις άγριες.
1: Βρέθηκε ντρόν σήμερα στη Λευκάδα με έμφορτο υλικό, ενεργεία μηχανές. Το βρήκαν τυχαία κάτι ψαράδες εκεί στη Λευκάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σε μια σπηλιά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάνε να μας μπλέξουν. Και όχι μόνο εμείς δίνουμε όπλα και χρήματα, εγκρίναμε εμείς 90 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί βοήθεια στην Ουκρανία και 60 δις το ΝΑΤΟ, πάλι που θα τις πληρώσουμε εμείς και όλοι οι λαοί του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, γιατί να τα εγκρίνουμε εμείς αυτά, τι συμφέρον έχουμε και βλέπουμε την Ουκρανία τι λέει. Εγώ δεν συνεργάζομαι με την Ελλάδα στα ντρόνς, αν τα ντρόνς που θα συνεργαστούμε για να φτιάξουμε, να κατασκευάσουμε, θα χρησιμοποιηθούν στο Αιγαίο. Δηλαδή, η Ουκρανία καθορίζει και σε ποιον ανήκει το Αιγαίο. Η Ουκρανία παραβιάζει ομά και κατάφορα το διεθνές δίκαιο για να κάνει συμμαχία με τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν ασκεί σχετικά μια ανεξάρτητη πολιτική εναντί του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία και εμείς δεν τολμάμε να το κάνουμε. Και όμως η Ουκρανία που την υποστηρίζουμε εμείς αναφαντών πάει και κάνει συμμαχία, στρατηγική συμμαχία, στρατηγική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αυτά είναι αθλειότητες, είναι προδοσίες που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Μεγάλες προδοσίες, οι οποίες θάβουν την Ελλάδα, θάβουν τις προοπτικές της. Λέω παραδείγματα με τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε ανεξάρτητη πολιτική. Και επίσης το Ιράν. Το Ιράν έπρεπε στον πόλεμο αυτό να έχουμε τουλάχιστον ουδετερότητα. Και όχι να τρέχουμε πίσω από το Ισραήλ στο όνομα ότι θα μας βοηθήσει το Ισραήλ. Πού θα μας βοηθήσει το Ισραήλ? Το Ισραήλ σε λίγο θα θέλει το ίδιο βοήθεια. Γιατί τώρα μετά την ήττα αυτή...
1: Πάντως ακούσατε τίποτα, έτσι. Αν δεν τα βρει, αν δεν τα βρούμε, λέει, με το Ιράν και αν το Ιράν δεν τα βρει στη συμφωνία αυτή, θα δείτε, λέει, μία λάμψη.
0: Τι λάμψη?
1: Αυτό είπε ο Τραμπ. Θα δείτε, λέει, στο Ιράν μία λάμψη.
0: Ο Τραμπ τώρα δεν τον παίρνει κανείς σοβαρά. Πού θα τη δει τη λάμψη? Θα τη δει τη λάμψη από τον ουρανό.
1: Στο Ιράν. Θα δούμε, λέει, μια λάμψη στο Ιράν. Αν δεν τα βρούμε και δεν επέλθει αυτή η τελική συμφωνία.
0: Κοιτάξτε, ας πάει να μαζέψει τα αντιτορπιλικά του που τα χτύπησε σήμερα το Ιράν και τα σχεδόν τα κατέστρεψε, δύο αντιτορπιλικά. Ας πάει να δει που είναι τα αεροπλανοφόρα του, που το ένα χάλασαν τα ουρητήρια και το άλλο τα μαγειρία, διότι υπέστησαν καταστροφικά πλήγματα από το Ιράν. Ας πάει να δει τι γίνεται οι βάσεις του σε όλη την πλευρά του κόλπου με τα Εμιράτα. Καταστράφηκαν όλες οι βάσεις. Ας δει ότι έχει αποσύρει από εκεί όλα τα στρατεύματα. Ας δει ότι θα φύγει σε λίγο από όλη τη Μέση Ανατολή. Τώρα θα φύγει αναγκαστικά μετά την ήττα και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Τη Μέση Ανατολή θα τη βλέπει αυτός με λάμψεις που θα κάνουν στον ουρανό. Μπας και δει τίποτα από τη Μέση Ανατολή. Και το Ισραήλ θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Σε δεύτερη μοίρα. Αυτό το οποίο συνέβη με το Ιράν είναι ιστορικό γεγονός. Δεν είναι ένα απλό περιστατικό, μία απλή ήττα και έρχεται μετά από αλλεπάλληλες ήττες που υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πρόσφατα αυτή την ταπείνωση που υπέστησαν στο Αφγανιστάν, εγκατέλειψαν
1: δηλαδή,
0: όλο τον οπλισμό τους.
1: Υπουργέ, αν πάμε σε μία λοιπόν, παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή αν αυτός ο πόλεμος...
0: Ποιο διάρκεια, δεν κάνει πόλεμο, δεν μπορεί να κάνει πόλεμο.
1: Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα, τι αισθάνε όσον αφορά την οικονομία, γιατί σήμερα
0: οι
1: είδαμε...
0: Οι επιπτώσεις είναι δραματικές για την Ελλάδα.
1: Στο 5,4% από 3,9% τον Απρίλιο.
0: Ναι, βεβαίως ο πληθωρισμός συντρίβει τα πάντα στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχει γονατίσει η οικονομία και κυρίως έχει γονατίσει η κοινωνία. Εξαθλιώνεται και φτωχοποιείται ο κόσμος. Ο κόσμος πια δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να ζήσει. Αυτή είναι η οικονομία, η ισχυρή οικονομία που μας λέγανε. Η οποία μάλιστα τώρα πάει και αποπληρώνει, και θα το πω στη συνέχεια...

0: μας λέτε, αποπληρώνει χρέος με τα όποια πλεονάσματα, έτσι τα λέει πλεονάσματα, αποπληρώνει χρέος αντί να στηρίξει την ανάπτυξη, να στηρίξει τη φτώχεια, να στηρίξει τα εισοδήματα και να ασκήσει και μια πολιτική διαφορετική όσον αφορά τις τιμές. Διότι πίσω από την αύξηση των τιμών δεν υπάρχει μόνο το πετρέλαιο και η ενέργεια, υπάρχει και η κερδοσκοπία, η οποία έχει ως ομπρέλα την κυβέρνηση. Αλλά θα ήθελα να πω τώρα τα συμπεράσματα το Ιράν. Είναι πέραν το ότι πρέπει να ασκήσουμε μια ανεξάρτητη επιτέλους πολιτική, η οποία πρέπει να πάει και μακριά αυτή η πολιτική και να στοχεύσει σε μια άλλη Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πάρουμε αυτά τα μέτρα που χρειάζεται σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα της άμυνας. Καταλάβαμε πώς πολέμησε και πώς διεξήγαγε τη στρατιωτική αναμέτρηση με τις ΗΠΑ στο Ιράν. Εμείς τι παίρνουμε? Παίρνουμε Ραφάλ και τριών κατηγοριών φρεγάτες. Λοιπόν, τα όμορφα Ραφάλ όμορφα όμως καταρρύπτονται. Και οι όμορφες φρεγάτες όμορφα βυθίζονται. Το Ιράν δεν έπαιξε με αυτό το παιχνίδι. Έκανε νέα τακτική στον πόλεμό του, την οποία πρέπει και εμείς να τη δούμε, να καταλάβουμε τι γίνεται επιτέλους. Να αντιληφθούμε τι εξελίξεις έχουμε και όχι να γίνουμε πρακτοράκι του Μακρόν. Πάρε αυτά τα που είναι πολύ καλά για σας, πάρε και εσύ η Ιταλία, πάρε και εσύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνουμε πελατειακές σχέσεις. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε την άμυνά μας. Και η άμυνα που στηρίχθηκε του Ιράν μια στιγμή, γιατί δεν τα καταλαβαίνουν και μιλάνε και στρατιωτικοί πολλές φορές και απορώ οι άνθρωποι που βρίσκονται. Το Ιράν έκανε πόλεμο με δύο πράγματα. Όχι με αεροπλανοφόρα, ούτε με αντιτορπιλικά, ούτε με τα πιο προωθημένα όπλα κτλ. Με δύο πράγματα. Τα Σαχέτ, τα υπερσύγχρονα ντρόνς που έχει, τα οποία αυτό εγκαινίασε και αυτό έδωσε στη Ρωσία τα ντρόνς στη δύσκολη φάση που πέρναγε και αντιμετώπισε τις καταστάσεις των επιθέσεων των Ουκρανών. Λοιπόν, με τα ντρόνς έκανε τον πόλεμο και με τους πυράβλους. Και τα ντρόνς και οι πυραβλοί του Ιράν ήταν δικοί του. Δικοί του. Δικοί του. Αυτό τις έφτιαχνε τους πυράβλους.
1: Εδώ τι κατασκευάζει η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτό λέμε.
1: Εδώ είχαμε την ΕΑΒ και κλείσαμε την ΕΑΒ.
0: Κοιτάξτε, εδώ.
1: ΕΑΒ.
0: Τα κλείσαμε όλα. Όλα τα κλείσαμε. Εμείς είμαστε μόνο για να κλείνουμε και όχι για να ανοίγουμε παραγωγικές δραστηριότητες που είναι υπερχρήσιμες. Η Τουρκία κάνει εξαγωγές, είναι η 11η δύναμη σε εξαγωγές στον κόσμο, η Τουρκία, οπλικών συστημάτων.
1: Και κατασκευάζει και ντρόν η Τουρκία τώρα.
0: Ντρόνς, κοιτάξτε να δείτε τι σημαίνει Τουρκία. Και δεν αντιμετωπίζεται αυτό με τις φρεγάτες. Εμείς έχουμε 10.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Αυτά είναι στέρεες βάσεις, όχι πλωτές, στέρεες βάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια πυραυλική δυναμική και ντρόνς να μπορούν να εκτοξεύονται. Θα ελέγχαμε πλήρως το Αιγαίο. Τώρα όμως τι γίνεται? Δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είδανε την έκθεση όπλων που έκανε η Τουρκία. Δεν την είδανε, δεν προσέξαν τι κάνανε και όσοι προσέξαν τα κρύβανε, να μην λέγονται. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Τι θα υποστούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε γι' αυτό σας είπα οι όμορφες φρεγάτες όμορφα βυθίζονται. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο Μπαϊρακτάρ είναι ιδιοκτήτης της τουρκικής εταιρείας που κάνει τα ντρόνς Μπαϊρακτάρ, γαμπρός του Ερντογάν. Λοιπόν, λέει, είπε συγκεκριμένα, η μεγάλη μας ισχύς είναι τα ντρόνς, λέει ο Τούρκος.
1: Κατασκευάζει ντρόνς Τουρκία.
0: Και εξάγει κιόλας. Είναι τα ντρόνς, καμικάζι, που θα δρούν με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης σαν κοπάδια. Μιλάμε για επιθέσεις που θα προκαλούν τεράστιο κόστος και θα φέρνουν σε κορεσμό τα αντιεοπορικά συστήματα. Μιλάμε για νέο δόγμα. Ακούστε τώρα. Μπροστά θα είναι μικρά μη επανδρομένα συστήματα που θα πέφτουν σαν κουνούπια. Θα φεύγουν 1.000 από αυτά. 1.000. Φαντάζεστε
1: μία. Έχουμε τον αμυντικό θόλο όμως.
0: Ποιο αμυντικό. Τον είδατε τι έγινε στο Ισραήλ.
1: Έχουμε τον αμυντικό θόλο όμως, έτσι.
0: Είδατε τι έγινε στο Ισραήλ. Αυτός έγινε κουρελόχαρτο ο θόλος του Ισραήλ. Το Ιράν τον έκανε συντρίμια αυτόν τον θόλο. και εμείς σπεύσαμε χωρίς καμιά κρίση, γρήγορα να δώσουμε δισεκατομμύρια.
1: Επειδή όμως φτιάξουμε... έχουμε δίπλα μας ένα κακό γείτονα, κύριε Λαβαζάνη.
0: Αυτό για το κακό γείτονα σας λέω. Δεν καταλαβαίνετε
1: Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, κατασκευάζει η Τουρκία.
0: Εμείς τι θα κάνουμε.
1: Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει.
0: Εμείς τι κάνουμε. Αγοράζουμε αυτά τα οποία δεν θα χρησιμεύσουν ιδιαίτερα σε μια πολεμική σύγκρουση. Και δεν είναι αυτά τα οποία χρειάζονται αυτή τη στιγμή να έχει προτεραιότητα η Ελλάδα. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, μιλάμε για νέο δόγμα, μπροστά θα είναι μικρά, μη επανδρομένα συστήματα που θα πέφτουν σαν κουνούπια. Θα φεύγουν χίλια από αυτά. Παρακάτω, πίσω από αυτά θα ακολουθούν τα καμικάζι drones, Μίζρακ, 500 με 600 από αυτά. Μετά θα ακολουθούν τα drones K2, 300 με 400 κομμάτια. Και όλα αυτά τα συστήματα θα ελέγχονται από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη TV3 Ankinsi Bayraktar. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε τον τρόπο μάχης, λέει η Τουρκία. Θα σκεπάζουν τον ήλιο αυτά τα drones που θα στέλνει και όλες αυτές οι διατάξεις, και στις οποίες εμείς δεν έχουμε να αμυνθούμε ούτε να αντεπιτεθούμε κάτι. Δεν μπορούν να αντέξουν σε, αυτό σε αυτή την αναμέτρηση ούτε οι φρεγάτες που παίρνουμε, ούτε τα άλλα, τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα βλέπετε πώς πέφτουν εύκολα και πώς δοκιμάστηκαν στον πόλεμο Πακιστάν-Ινδίας και τα ψάχνουν τα
1: αεροπλάνα. Λοιπόν, λέω λοιπόν, στην παραγωγή ως Ελλάδα.
0: Λέω λοιπόν, αυτά είναι όλα αποτελέσματα ότι η Ελλάδα έχει καταστεί προτεκτοράτο και δεν ασκεί ανεξάρτητη αμυντική πολιτική, η οποία να έχει εγχώρια βάση και να σχεδιάζεται με βάση τις εγχώριες πραγματικές ανάγκες και τις σύγχρονες ανάγκες που επιβάλλει η νέα στρατιωτική τεχνική, η νέα στρατιωτική στρατηγική, όπως τη βλέπουμε και αναπτύσσεται. Εδώ πλέον μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ο πολέμος διεξάγεται με drones. Δεν διεξάγεται με το μέτωπο. Μέσα στις συνθήκες του πολέμου στα 4 χρόνια άλλαξε ο χαρακτήρας των πολεμικών δραστηριοτήτων. Εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια και δεν καταλαβαίνουμε ότι ούτε οι Ουκρανοί είναι σύμμαχοί μας, ούτε οι Αμερικάνοι στον πόλεμο του Ιράν είναι σύμμαχοί μας, ότι αλλάζει η περιοχή, αλλάζει ο κόσμος. Εμείς τα χαλάμε με όλους αυτούς οι οποίους έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις. Εμείς γινόμαστε πρακτορείο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον κάθετο διάδρομο που είναι πανάκριβο φυσικό αέριο που παίρνουμε και εγκαταλείπουμε το φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και μετά λέμε ότι δεν έχουμε ανάπτυξη, ότι βυθιζόμεθα. Πώς θα βυθιστούμε όταν η Ελλάδα έχει ένα σύστημα το οποίο το έχω αποκαλέσει πολλές φορές νεοφιλελεύθερο, πελατειακό, παρασιτικό και διεφθαρμένο κρατισμό. Εμείς αυτό κάνουμε μόνο. Αυτό κάνουμε, ένα κράτος αποδιοργανωμένο πελατειακό, το οποίο παίζει ρόλο εξυπηρέτησης και διαμόρφωσης των μεγιστάνων στη χώρα μας, των ολιγαρχών στη χώρα μας, και ένα κράτος επίσης το οποίο αντί να βοηθάει την ανάπτυξη, αναπαράγει και διαμορφώνει καταστάσεις νοσηρές μες στην κοινωνία, όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ τι έχει γίνει, τι γίνεται. Μέσα από το κρατικό προϋπολογισμό, μέσα από τις δαπάνες του κράτους, περνάει το μισό ΑΕΠ. Πάνω από το 50% του ΑΕΠ. Αυτό διανέμεται μεταξύ της κυβερνητικής μαφίας, της εκάστοτε κυβερνητικής μαφίας, στους ημετέρους και κατασπαταλάται σε παρασιτικές και πελατειακές σχέσεις. Εδώ έχουμε μια ανοργάνωτη οικονομία, ένα ανοργάνωτο κράτος το οποίο διέπεται από νόμους μαφίας και νόμους πελατειακών σχέσεων.
1: Το πολιτικό σκηνικό, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Λαφαζάνη, ένα λεπτό έχουμε.
0: Αυτό το πολιτικό,
1: σκηνικό πώς το βλέπετε στην Ελλάδα?
0: Το πολιτικό σκηνικό είναι διαλυμένο.
1: Πώς το βλέπετε? Ακούμε νέα κόμματα, περιμένουμε κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρισιανού, ενδεχομένως κόμμα Σαμαρά.
0: Δεν υπάρχει πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Έχει καταβυθιστεί. Η χώρα δεν κυβερνάται. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι διανέμει λάφυρα. Διανέμει λάφυρα. Το μόνο έργο που δεν μπορεί να σχεδιάσει πλέον, δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την δυνατότητα. Έχει απέναντί της την κοινωνία και το ξέρει. Και το μόνο που την κρατάει ακόμα στην επιφάνεια με το καλάμι, δηλαδή να αναπνέει, είναι τι, η αντιπολίτευση, η οποία είναι
1: εναλλακτική λύση υπάρχει. Ένα λεπτό έχω, κύριε Λαφαζάνη. Εναλλακτική λύση υπάρχει.
0: Ναι, τι θάβουν την εναλλακτική λύση. Γιατί τι θάβουν την εναλλακτική λύση, να σας πω. Διότι δέστε τις δημοσκοπήσεις και τι εμφανίζουν. Οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις που έχουμε.
1: Κάπου πατάνε όμως οι δημοσκοπήσεις, κύριε Λαφαζάνη.
0: Κοιτάξτε, δείτε, δεν πατάνε πουθενά.
1: Είναι η φωτογραφία της στιγμής μια δημοσκόπηση.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου φωτογραφία. Είναι φωτογραφία που θέλουν οι εκάστοτε κυβερνώντες και τα διάφορα συμφέροντα να παρουσιάσουν στην κοινωνία για να την υποδηγετήσουν. Αυτό κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε. Προχθές έγινε μια δημοσκόπηση. Δεν λέω το όνομα της εταιρείας, δεν χρειάζεται. Η εταιρεία η οποία θεωρείται από τις πιο έγκυρες στην Ελλάδα. Έγκυρες εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, τι λέει, 24% το πρώτο κόμμα.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Στην πρόθεση ψήφου.
0: Και λέει από εκεί και πέρα, ναι, στο τέλος. Αυτή
1: η... Αναποφάσιστη.
0: Όχι αναποφάσιστη. Λέει άλλο κόμμα 8,5% και αντιευκρίνηστη ψήφος 27%.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε 27 και 8, 35. Μα τι λέτε, κύριοι, πού πάει αυτό το 35, αφού μαγειρεύεται και το άλλο, μαγειρεύεται και αυτό και πάλι όμως δεν μπορεί να κρύψετε τα πράγματα. 35% όταν είναι αδιευκρίνηστη και με άλλο κόμμα, τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν κόμματα όπως το Δίκαια που δεν το βάζουν να ρωτάνε τον πολίτη αν θέλει κανένας από αυτούς να ψηφίσει. Δίκαια Λαφαζάνης, δεν το ρωτάνε ποτέ, γιατί ξέρουν ότι και χωρίς να ρωτάνε έχουν απαντήσεις του 1,5% και του 2% με το Δίκαια.
1: Λοιπόν,
0: αν το εμφανίσουν, θα αλλάζει το σκηνικό όλο, όχι μόνο για το Δίκαια και για άλλα κόμματα τα οποία έχουν επιρροή αλλά δεν τα εμφανίζουν. Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι για να συντηρήσουν ένα πολιτικό σύστημα στα μέτρα τους. Η κοινωνία αυτό το πράγμα πρέπει να το πάρει χαμπάρι και οι πολίτες να μπορέσουμε να το ανατρέψουμε και θα το ανατρέψουμε.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σύντομα.
1: Να ευχαριστήσω Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον επικεφαλής του Δίκαια, πρώην Υπουργό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή απόψινη παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσείς μετά τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, μείνετε μαζί μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο Θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
6: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
5: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
6: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
10: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
11: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε στο News Hub για άλλη μια φορά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Πολύτιμος ο σχολιασμός του, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, όπως επίσης βαρύνουσα η άποψή του, η γνώμη του για τις δραματικές εξελίξεις αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Τι κάνετε κύριε Αϊφαντή, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας κύριε Βαρνάκη, την καλησπέρα μου στους ακροατές του News Hub.
11: Θέλω να ξεκινήσω από τα δραματικά που έχουμε αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά για τη γαλάζια πατρίδα που νομοθετείται ως ονούπο από το τουρκικό κοινοβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Φαντή, πού το πάνε οι Τούρκοι, παρακαλώ.
12: Κύριε Βαρδάτη, δεν είναι έκπληξη η τουρκική ενέργεια. Έκπληξη είναι μόνο για τους πεισματικά εφησυχάζοντες των Αθηνών που θέλουν να βάλουν μια υπογραφή σε ένα χαρτί, να υπάρξει μια παρέμβαση των Αμερικανών, των Αριανών, κάποιανών τέλος πάντων, για να ξενιάσουν, να ασχοληθούν με τα οικία και προσφυλή τους θέματα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δυο το λάδι, τρεις το ξύδι, τόσο το ένα πας, τόσο το άλλο. Η Τουρκία διεκδικεί ελληνικό έδαφος. Ελληνική θάλασσα, χωρικά ύδατα, που είναι σαν να είναι έδαφος, αλλά και ελληνικά νησιά. Και μεθοδεύει, χτίζει αυτή τη διεκδίκησή της. Με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο λέγανε όλοι ανυπόστατον, πλην όμως παράγει ενέργειες, παράγει, έχει επιπτώσεις, παράγει εντυπώσεις στους τρίτους. Με την νέα νομοθετική πράξη, όπου νομοθετεί η Τουρκία για ελληνικά εδάφη. Δηλαδή για το τι θα συμβαίνει στα ελληνικά νησιά, εάν θα μπορούμε να ψαρεύουμε στα πόσα μίλια κτλ. Αρμοδία κρίνει εαυτήν η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση και δίνει και αρμοδιότητες, έκθετες αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο να αποφασίζει αυτός τι θα κάνει. Συνεπώς, εάν επιμένουμε να εφησυχάζουμε και να λέμε ότι το θέμα θα διευθετηθεί δίχως σύγκρουση, όπως λέει η κυβέρνηση, η λογική λύση είναι μία. Εάν τα δώσουμε, ίσως γλιτώσουμε και τη σύγκρουση. Και αυτή ακριβώς την πολιτική υπηρετεί η παρούσα κυβέρνηση. Αυτήν την πάση θυσία αποφυγή της συγκρούσεως. Λοιπόν, και ψάχνει για ψημίθια, για ένα μακιγιάζ των παραχωρήσεων που έχει αποφασίσει να κάνει και που η άλλη πλευρά της γνωρίζει και απαιτεί την πληρωμή της επιταγής, η οποία είναι υπερήμερη κατά τους Τούρκους. Εμείς λοιπόν που είμεθα η ισχυρή χώρα, που έχουμε τα drones, που έχουμε τα Ραφάλ και όλα αυτά τα σχετικά, τίποτα από αυτά δεν θα ρίξει ούτε ένα πυροβολισμό κατά της Τουρκίας. Αυτά τα έχουμε για τους Ρώσους, τα έχουμε για τους Ιρανούς, τα έχουμε για τις παρελάσεις, όχι για τους Τούρκους. Εάν αυτό δεν είναι ευθεία υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας, τι άλλο μπορεί να είναι? Τι άλλο μπορεί να είναι?
11: Σας ακούω πάρα πολύ ανήσυχο ότι θα υποχωρήσουμε, θα παραδώσουμε εθνική κυριαρχία.
12: Δεν θα υποχωρήσουμε, υποχωρούμε. Αυτή τη στιγμή η άλλη πλευρά περνάει έναν νόμο. Θα μου πείτε, ωραία, τον πέρασε, θα τον εφαρμόσει, ήδη τον εφαρμόσει. Πήγε η τουρκική πυραβλάκατος και είπε στο πλοίο να τα μαζεύει. Στο τελευταίο πλοίο που ανάμεσα στην Αστυπάλη και στην ΚΟΠ παίρνει ένα καλώδιο οπτικών ινών. Παρενέβη μία ελληνική φρεγάτα και οι Τούρκοι δεν προχώρησαν. Είναι προφανές ότι ετοιμάζονται να προχωρήσουν. Και ετοιμάζονται να προχωρήσουν γιατί κάνουν ένα λογαριασμό και λένε ότι οι Έλληνες έχουν κάποια αεροπλάνα Ραφάλ, έτσι, έχουν πάρει 24 Ραφάλ οι Έλληνες και έχουν πάρει και ένα πλοίο το οποίο δεν είναι πλήρως επιχειρησιακό ακόμη, τον Κίμωνα. Θεωρούν λοιπόν ότι επί του πεδίου θα έχουν υπεροπλία και κυρίως θεωρούν ότι το Ελληνικό, όχι θεωρούν, γνωρίζουν από την πρεσβεία τους, από τις μυστικές τους υπηρεσίες, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν προτίθεται να προβάλλει αντίσταση. Και γι' αυτό πηγαίνουν εν ώψη της ελεύσεως, εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πηγαίνουν για μια συνολική διεκδίκηση, ευελπιστώντας ότι θα προωθήσουν τις απαιτήσεις τους. Εμείς τίποτα από αυτά που θα ανέστειλαν τις τουρκικές διεκδικήσεις επί του πεδίου δεν κάνει. Και όταν λέω επί του πεδίου, εννοώ και επί του πεδίου στα νησιά, αλλά και επί του διπλωματικού. Δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, στο διπλωματικό πεδίο θα έπρεπε να ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα για 12 ναυτικά μίλια. Και φυσικά να είμαστε υποχρεωμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι να το υπερασπίσουμε εάν η Τουρκία έρθει να το διευθετήσει. Θα πρέπει λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα, όλα τα παραλία από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο μέχρι το Τέναρο είναι 12 ναυτικά μίλια και γύρω από την Κρήτη 12 ναυτικά μίλια. Και να εξαγγείλουμε ότι ως ονούπο θα προχωρήσουμε στις διευθετήσεις και για τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι? Θα έρθουν να το αμφισβητήσουν, θα έρθουν να κάνουν ανάμεσα στα 12 και στα 6 μίλια από την Κίνη ή από το Ηράκλειο ναυτικά γυμνάσια? Τότε θα πρέπει να υπερασπίσουμε τον χώρο μας. Λοιπόν, πρώτη θέμη θα να το κάνουμε. Πόλεμο θέλετε, που έλεγε και ο Σιμίτης. Δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Οπότε αφού εμείς δεν προτιθέμεθα να υπερασπίσουμε αυτά τα πράγματα, έρχονται να τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί ξέρουν ότι δεν θα υπερασπίσουν. Εμείς θα βγάζουμε νομικές θεωρίες, θα πολλαπλασιάσουμε την πληθωριστική παραγωγή διεθνολόγων και ειδικών περί το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο. Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα δικαστήριο. Το μόνο όργανο που θα πάμε θα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν είναι δικαστήριο, κρίνει με πολιτικά πρωτίστως κριτήρια και μετράει πάνω απ' όλα η ισχύς και η αποφασιστικότητα των ημερών. Όλοι φαντασιωνόμαστε, κύριε Βαρδάκη, ότι έχουμε 4 νεότερες φρεγάτες, ότι έχουμε τα F-35 κτλ. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε ακόμη και τώρα γίνεται η κρίση. Θα τα έχουμε. Με ποια οπλικά συστήματα, με πόσα πυρομαχικά. Οι Τούρκοι ξέρουν πόσους Μέτεωρ μπορεί να κουβαλήσουν τα Ραφάλ. Ξέρουν πόσους έχουμε παραγγείλει. Ο ελληνικός λαός το ξέρει. Πόσους έχουμε.
11: Λέτε λοιπόν ότι η απάντηση ελληνική στην γαλάζια πατρίδα που νομοθετείται στο Τουρκικό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι άμεσα τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.
12: Ναι, νομοθετούν. Οι Τούρκοι να νομοθετήσουμε κι εμείς, ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο υπέρ του οποίου κοπτόμεθα. Δεν είναι, αν δεν είναι αυτή η στιγμή, πότε είναι? Δηλαδή, πλέον έχουμε, κινούμεθα μεταξύ Καραγκιόζη και Χατζιαβάτη ως χώρα. Λέμε διάφορες ιστορίες. Οι Ουκρανοί, ναι, οι Ουκρανοί, ως βοηθητικοί των Βρετανών και των Γάλλων, χρησιμοποιούν τις ακτές μας για να πλήττουν, ως βάσης εξόρμησης για να πλήττουν πλοία ρωσικών συμφερόντων. και εμείς το ανεχόμαστε. Και ζητάει εξηγήσεις ο κύριος Δένδιας. Λες και πρόκειται για μαθητή, γυμνασιάρχης ο Δένδιας και ελέγχει μαθητή που παρεξετράπη, δεν φορούσε το πηλικιό του. Αντί να γύρει χρονοκαθυστέρηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά που έχουν λαμβάνει οι Ουκρανοί. Τότε θα βλέπαμε, εάν θα συνέχιζαν, γιατί το πρόβλημα είναι να μην συνεχίσουν. Και μάλιστα σήμερα η έγκυρη Καθημερινή, Κυριακή, η έγκυρη Καθημερινή λέει να μαζέψουν τα άλλα drones που έχουν αναπτύξει στις ελληνικές ακτές, να τα μαζέψετε. Πώς τα έχουν αναπτύξει? Με βάση ποια συμφωνία? Αυτά οφείλει ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός να τα εξηγήσουν στον ελληνικό λαό. Έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία ή ανεχόμαστε στην πράξη οι Ουκρανοί να έχουν αναπτύξει πλειάδα τέτοιων μηχανημάτων τα οποία εξορμούν από τις ακτές νοτίως της Κρήτης και από τις ακτές της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς για να πλήττουν τα διερχόμενα πλοία ρωσικών συμφερόντων, διότι ο ελληνικός λαός μπορεί να μην το ξέρει, οι Ρώσοι όμως το ξέρουν, διότι πλήττονται και δεν είναι βλάκες, καταλαβαίνουν από πού ήρθε, λογαριάζουν από πού ήρθε, από πού εξόρμησε το μπουρλότο, ας πούμε, που τους έπληξε. Συνεπώς, αν πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τα Ελληνοτουρκικά, ποιους θα βρούμε εκεί μέσα? Το χαμογελαστό Λαυρόφ, ο οποίος ήταν έξαλλος μαζί μας. Άρα, τα λέω όλα αυτά για να δείξω ότι η ελληνική κυβέρνηση συνειδητά, μεθοδευμένα, υποβαθμίζει το εθνικό συμφέρον έναντι αδιευκρίνησης του ανταλλάγματος, αδιευκρίνησης προσωπικού. Έπεσε κάποιο μπαξίσι. Έχουμε υπογράψει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός και δικαιούνται οι Ουκρανοί και οι αγγλογαλλικές μυστικές υπηρεσίες που τους κοουτσάρουν να διαλέγουν πού θα ελοχεύουν και από πού θα εξορμούν τα ουκρανικά μπουρλοτιέρικα. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση σοβαρά, και είναι τα πράγματα που δεν θέτει η αντιπολίτευση. Διότι ίσως να τους έχει περιέλθει από τις ξένες πρεσβείες κάποια μηνυματάκια να κατεβάσουν τους τόνους. Ακούσατε τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι υψηλών τόνων, με αυτή την έννοια το λέω, να κάνουν τις ερωτήσεις, να θέτουν τα ερωτήματα μέσα στο κοινοβούλιο με τον πιο επίσημο τρόπο, καταθέτοντας επίκαιρες ερωτήσεις ή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό που μόλις σας είπα. Ναι.
11: Άρα βλέπετε ένα τεράστιο κενό στην αντιπολίτευση. Αναφορικά με
12: βλέπω
11: τα εθνικά...
12: ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι συντονισμένη στην εξάρτηση της χώρας από υπέρτερα συμφέροντα. Από υπέρτερα συμφέροντα. Τα οποία εμείς έχουμε αναγάγει σε υπέρτερα. Δεν είναι υπέρτερα κατά την άποψή μου. Αλλά οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι τα θεωρούν υπέρτερα.
11: Βλέπετε λοιπόν παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στο επόμενο διάστημα, εξαιρετικά ανίσχυο, σοβαρό.
12: Βλέπω υποκλοπή εθνικής κυριαρχίας. Δεν την παραχωρούμε, γιατί αν την παραχωρήσουμε θα πρέπει να περάσουν νόμο στο κοινοβούλιο, να τον ψηφίσουν και να βάλουν και υπογραφή από κάτω. Υποκλέπουν, εκχωρούν κρυφίως την εθνική κυριαρχία. Και αυτό το πράγμα δείχνει η μη αντίδρασή τους την υπόθεση του ντρόουν, ζήτησε εξηγήσεις ο κύριος Δένδικ. Τώρα μην πω τι έγινε στο Αλόνι, ας πούμε, τι έπαθε φοράδα, επειδή ζήτησε εξηγήσεις από τον ομολογό του και τις περιμένει ο κύριος Δένδιας. Τον έγραψε κανονικά ο άλλος, παρουσία όλων. Του είπε δηλαδή, εγώ σου δώσω καμία εξήγηση, γιατί έτσι γουστάρω. Και αν χτύπαγαν κάποιο κουραζιερόπλιο και από αυτά που περνάνε από τα ελληνικά νερά. Και αν, δεν τον ενδιαφέρει τον άλλο. Και είναι λογικό να μην τον ενδιαφέρει, γιατί καίγεται το σπίτι του, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς τη μέτρα παίρνουμε για να του αυξήσουμε το κόστος τόσο ώστε να μην χρησιμοποιεί τα ελληνικά νησιά ως βάση εξόρμησης. Προσέτρεξαν η Βρετανική και η Αμερικανική πρεσβεία να ηρεμήσουν διαφόρους δημοσιολογούντες και δημοσιογράφους που ξεσπαθώνουν υπέρ των εθνικών, δηλαδή διάφορους πατριδοκάπηλους ουσιαστικά. Αν δείτε αυτούς οι οποίοι δεν ανέχονται μίγα στο σπαθί τους για το Ισραήλ, για το ουκρανικό ντρόουν φερμοάρ. Γιατί, διότι είναι από πίσω τα υπέρτερα συμφέροντα που λέμε. Έτσι. Έχουν μείνει 3-4 μεταξύ των οποίων και εγώ που θέτουμε το ερώτημα. Και γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση έναντι των Τούρκων, θα έχουμε καλύτερη επίδοση σε ό,τι αφορά τους Τούρκους από την επίδοση που έχουμε ως προς τους Ουκρανούς. Γιατί. Αυτή τη στιγμή τι όπλα έχουμε για να σταματήσουμε τουρκικά drones, για να τα καταρρύψουμε. Θα ρίχνουμε τα drones των 20 και 30 και 50 χιλιάδων και των 100 χιλιάδων δολαρίων με Patriot που κάνει κάποια εκατομμύρια δολάρια το κάθε βλήμα. Πόσα μας έχουν μείνει μετά από αυτά που στείλαμε στο Κατάρ, πόσα Patriot εννοώ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα έπρεπε να ξέρουν οι Έλληνες. Και αν κρίνουν ότι έπρεπε να τα δώσουμε στο Κατάρ, να τα δώσουμε στο Κατάρ. Και αν κρίνουν τώρα οι Έλληνες ότι πρέπει να κατεβάσουμε τα παντελόνια μας στους Τούρκους, να κατεβάσουμε. Αλλά να κρίνουν οι Έλληνες, όχι ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Μητσοτάκης πίσω από κλειστές πόρτες.
11: Κύριε Εφαντή, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι ο Σονούπου ανακοινώνουν τις επόμενες, άμεσα, τις επόμενες μέρες, τα κόμματά του Σαμαράς και Καρισιανού, διαβλέποντας ότι υπάρχει και ένα σοβαρό κενό στην αντιπολίτευση. Και θέλω το σχόλιο σας.
12: Για την κυρία Καρισιανού, νομίζω ότι έχει δώσει η ίδια με παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 21η Μαΐου, σωστά, ως Κωνσταντίνου και Ελένης, ως μέρα που θα το εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σαμαράς, διαβάζω και εγώ αυτά που γράφονται στον τύπο, θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ακριβώς επειδή περνάει δύσκολες μέρες η πατρίδα, ο Αντώνης Σαμαράς θα με βαριά καρδιά, γιατί έχει με το μεγάλη προσωπική απώλεια για την κόρη του, θα κατέθεται στον πολιτικό στίβο σε μια προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Αυτή όμως είναι εκτίμησή μου. Δεν είναι προφητεία μου. Θα πρέπει να ερωτήσετε τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
11: Ναι.
12: Πάντως, αν το κάνει, εγώ είμαι δίπλα του. Και να μην το κάνει, πάλι δίπλα του θα είμαι, διότι πιστεύω ότι είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι λειτουργικός στην πτώση του καθεστώτος. Όλοι οι άλλοι, του κυρίου Τσίπρα συμπεριλαμβανομένου, δεν συζητώ για το Πασόκ, θέλουν είτε να συγκυβερνήσουν με την οικογένεια Μητσοτάκη, το ευρύτερο καθεστώς Μητσοτάκη, είτε τουλάχιστον να είναι εκεί το καθεστώς, ώστε αυτοί να μπορούν ανέξοδα να το καθιβρίζουν κάθε μέρα. Αλλά όχι να το αλλάξουν. Ο Σαμαράς είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θέλει και μπορεί να το αλλάξει. Μαζί με τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον Καραμαλή, είχαμε υπογράψει ένα χαρτί σε αυτές τις γραμμές. 90 άνθρωποι το έχουν προσυπογράψει, γύρω στις 5.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, θα τα αποκριθούν.
11: Κλείνοντας το κεφάλαιο. Ναι. Θέλω τώρα να πάμε λίγο στα εκτενόμενα στον Περσικό κόλπο. Είχαμε την συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ. Έχετε πει ότι αν έχουμε άλλο ένα νέο βομβαρδισμό στο Ιράν, θα είναι δραματικές οι εξελίξεις. Και θέλω να κάνω συγκερασμό της συναντήσεως αυτής των δύο μεγάλων ηγετών και με αυτό που σχολιάσατε, όχι σε νέο βομβαρδισμό, γιατί μας περιμένουν δραματικές ημέρες.
12: Κύριε Βαρδάκη, το πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ είναι ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο για να επιβάλλει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αποκεφάλισε σε εισαγωγικά την υφιστάμενη ηγεσία με σκοπό να εγκαταστήσει μια άλλη δική του επιλογή. Το πρώτο το πέτυχε, τον αποκεφαλισμό, το δεύτερο δεν το πέτυχε και είναι απίθανο να το πετύχει. Όλα δείχνουν ότι δεν θα το πετύχει. Το καθεστώς, ενώ είχε απέναντί του ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, αυτή τη στιγμή έχει δίπλα του περίπου τα 3/4 της ιρανικής κοινωνίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων που είναι σε θέση να ξέρουν. Όχι γιατί επίστησαν για το δίκαιο του καθεστώτος, όχι γιατί θέλουν να παραταθεί το καθεστώς, αλλά γιατί θέλουν να διατηρηθεί το Ιράν, και μετά το τι καθεστώς θα έχει το Ιράν, είναι μιας άλλης τάξης ερώτημα που επιθυμούν οι Ιρανοί να το λύσουν μεταξύ τους, δίχως τις υπαγορεύσεις του Προέδρου Τραμπ ή του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αυτό είναι το πλαίσιο του προβλήματος. Οι Κινέζοι συνέστησαν, εκτιμώ, πάλι εκτίμηση είναι, πίσω από κλειστές πόρτες στον Πρόεδρο Τραμπ να διαπραγματευθεί. Και του είπαν ότι αν αποφασίσει αυτό θα το διευκολύνει. Το πρόβλημα για τον Τραμπ είναι ότι δεν μπορεί να ομολογήσει με νέα διαπραγμάτευση δημόσια την αποτυχία του, γιατί η αποτυχία για την υπερδύναμη συνίσταται στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει, ενώ η επιτυχία, η νίκη αν θέλετε για τους Ιρανούς είναι ότι κατάφεραν να επιβιώσουν. Το κατόφλι πόνου που έχει η ιρανική κοινωνία, δηλαδή η αντοχή της σε νέες καταστροφές, σε ναυτικό αποκλεισμό μακρύτερης διάρκειας κτλ., είναι πολύ πιο μετά από το κατόφλι πόνου που έχει η δυτική κοινωνία στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του ορμούς. Λιπάσματα, υδρογονάνθρακες, όλα αυτά ακριβένουν μέρα με τη μέρα και στην ίδια την Αμερική. Συνεπώς, η λογική λέει ότι πρώτοι θα πετάξουν την πετσέτα μέσα στο ρινγκ οι Αμερικανοί παρά οι Ιρανοί. Διότι μετά οι Ιρανοί, αν πετάξουν την πετσέτα, θα πρέπει να αυτοκτονήσουν. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί ως νικητές. Δεν θέλουν να υπάρχει Ιράν. Το πρόβλημά τους δεν είναι το καθεστώς, το πρόβλημά τους είναι η χώρα. Λοιπόν, και γι' αυτό πρότειναν αυτόν τον αδιανόητο τύπο που τα ελληνικά κανάλια τον περιέφεραν εδώ πέρα, περιέφεραν οπαδούς του μίσθαρνους, ο πρίγκιπς και ο πρίγκιπς. Λοιπόν, ο ιρανικός λαός έχει μιλήσει. Αν ο ιρανικός λαός ήθελε τον πρίγκιπα, ήθελε τον Ρόμπερ Ντενίρο ή οποιονδήποτε άλλον, θα είχε μιλήσει. Ο ιρανικός λαός αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ιρανική, αγκαλιάζει τις εγκαταστάσεις, κάνει ανθρώπινες ασπίδες για τις εγκαταστάσεις που επιθυμεί να πλήξει ο πρόεδρος Τραμπ για να του ανεβάσει το πολιτικό κόστος. Ότι δεν πλήττει δηληστήρια, δεν πλήττει εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, πλήττει αμάχου. Λοιπόν, είναι μια κοινωνία την οποία δεν ξέρουμε. Και όλοι οι Έλληνες αναλυτές που βγαίνουν, ιδίως στην ΕΡΤ αλλά και στα άλλα κανάλια, εμφανίζονται ως ειδικοί επί τη βάση των non-paper που μοιράζει η Ισραηλινή και η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Και πλέον δεν είναι καν σε paper, έρχονται με email. Λένε τα ίδια ακριβώς πράγματα, μόνο που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ταχεία επίλυση του αδιεξόδου. Το αδιέξοδο θα παραταθεί και θα παραταθούν και η οικονομική κρίση, θα παραταθεί η διάρκειά της. Εάν μεσολαβήσουν καταστροφές υποδόμων, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να επιδιορθωθούν αυτά τα πράγματα, να επισκευαστούν. Οπότε θα έχουμε ακριβή ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα ως Ευρώπη, ως Δύση, και θα πρέπει να πορευτούμε με αυτές τις μέσα σε αυτή τις διεθνείς περιστάσεις. Ακριβή ενέργεια, γενικευμένη ακρίβεια.
13: Ζήτω που καεί
12: το που λέει ο λαός. Ναι, μα και άλλες χώρες τα αντιμετωπίζουν αυτά και τα επιλύουν, τα απαλύνουν τις επιπτώσεις. Στην Ελλάδα κερδοσκοπούν οι πάροχοι ενέργειας με την ανοχή της κυβέρνησης, χώροι και ο κόσμος πληρώνει 2 και τόσα τη βενζίνη. Θα μπορούσε λοιπόν να μικρύνουν οι φόροι. Υπάρχει πληθώρα συνδυασμών που θα έδινε στους ανθρώπους κάτι απτό, θα μπορούσε να βγούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο πόλεμος είναι έκτακτη περίσταση, είναι συνιστά ανωτέρα βία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναστείλουμε συμβατικές μας υποχρεώσεις, συμμετοχή μας στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάναμε, εάν θέλαμε. Επειδή όμως είμαστε μια χώρα που κυβερνάται από τους πολιτικούς φίλους των παρόχων ενέργειας, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η ΔΕΗ πουλάει σε εξωφρενικές τιμές χωρίς να έχει επενδύσει 1 ευρώ το νερό, το ρεύμα που προέρχεται από τα υδροελεκτρικά. Γιατί? Διότι το πουλάει σε χρηματιστηριακή τιμή. Τι διαμορφώνει τη χρηματιστηριακή τιμή? Το φυσικό αέριο. Έχουμε σταματήσει τους λιγνίτες, δεν τους επαναλειτουργούμε. Τα στέλνει γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας στα Σκόπια. Εκεί, χωρίς καμία μέρημνα για το περιβάλλον, παράγεται ρεύμα το οποίο εισάγει ο γνωστός επιχειρηματίας. Αυτά είναι κρατική περιουσία. Δεν έχει αγοράσει αυτός τα ορυχεία της Πτολεμαΐδας. Συντελούνται πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να δούμε. Ωραία. Αν δεν θέλουμε να τα δούμε, τα πληρώνουμε.
11: Είπε ο Πρωθυπουργός, απάντησε πάντως αυτές τις ανησυχίες, ότι στο σύστημα θα μπουν παραπάνω ΑΠΕ και προέβλεψε ότι έτσι θα πέσει το ρεύμα.
12: Ο Πρωθυπουργός, αντί να προβλέπει, θα έπρεπε να έχει αποδείξει με συγκεκριμένες ενέργειες. Ο πόλεμος είναι πάνω από 75 μέρες. Ποντεύουμε στις 2,5 μήνες. Οι κυβερνήσεις δεν είναι για να έρχονται εκ των υστέρων και να κάνουν νεκροψία.
11: Έχετε δίκιο.
12: Θα μπορούσε λοιπόν να πάρει έγκαιρα εκείνες τις αποφάσεις που θα είχαν απαλύνει τις επιπτώσεις. Όμως, ως ανόητοι, ακατανόητοι με την αρχαία έννοια, πληρώνουμε αυτά που ζητά ο κ. Μητσοτάκης και οι φίλοι του. Τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των οποίων δεν φορολογούνται. Ενώ υπάρχει διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει μέχρι και 90% μπορείς να τα φορολογήσεις. Δεν φορολογούνται. Δεν επανεπενδύονται σε κάποια παραγωγική διαδικασία. Βγαίνουν έξω. Τι περιμένετε από ένα πολιτικό σύστημα που έχουν οι 9 στους 10 τα λεφτά τους έξω?
11: Κύριε Ιφαντή, νομίζω τα είπατε για άλλη μια φορά έξω από τα δόντια. Δεν κρύβετε τα λόγια σας. Εγώ αναρωτιέμαι...
12: με συγχωρείτε, γιατί να τα κρύψω? Ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, άμα τα κρύψω, τι θα συμβεί? Εγώ δεν έχω σύμβαση με κανέναν από αυτούς. Ούτε τους παρόχους ενέργειας, ούτε δουλεύω σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτών των κυρίων, ούτε ζητάω να με διορίσει πουθενά η κυβέρνηση. Είμαι απέναντι. Νομίζω ότι και οι ακροατές, η μεγάλη πλειοψηφία των ακροατών είναι απέναντι. Δεν έχω γίδια αναλογικά ή ψηφιακά, δεν έχω πάρει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο ότι έχω εδώ πέρα ένα χτήμα στο οποίο και ζω μέσα στο τέτοιο και θα μπορούσα να εφεύρω μερικά ψηφιακά γίδια ή οτιδήποτε. Δεν τα κάνω για λόγους αρχής και πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν τα κάνουν για λόγους αρχής. Απλώς η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν βγαίνουν στα μικρόφωνα. Στα μικρόφωνα βγαίνουν φιλτραρισμένοι. Ή του ΕΛΙΑΜΕ ή των κομμάτων. Αυτοί που τους κρατάμε κανονικά. Έγκυροι πάντοτε. Δηλαδή θυμάστε εκείνον τον δημοσκόπο ο οποίος ανέλυε με κύρος παρελθουσών δεκαετιών και η επιχείρησή του ήταν στοχευμένη και ήρθε και τη διέσωσε μια εταιρεία μελετών προσκύμενη στην κυβέρνηση. Αλλά ήταν έγκυρος όταν έδινε τα ποσοστά που απαιτούσε η κυβέρνηση στην κυβέρνηση. Διότι διαμόρφωνε την εικονική πραγματικότητα που ήθελαν οι κυβερνώντες. Τον κρατούσαν, είχε πτωχεύσει η επιχείρησή του. Μόνο τελευταία στιγμή διασώθηκε. Λοιπόν, διασώθηκε η επιχείρησή του, όχι όμως και η εγκυρότητά του. Εγώ δεν έχω, δεν είμαι σε καμία κατάσταση, δεν χρωστάω σε κανένα.
11: Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, αν και ξέρω εγώ την απάντηση, οι ακροατές σας δεν γνωρίζουν, σας παρακολουθούμε σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να σας καλούν, ζητώντας αυτόν τον σχολιασμό που κάνετε και σε εμάς, ζητάνε την άποψή σας οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικοί, πόρταλ, περιφερειακά κλπ. Καλή ώρα. Στην ΕΡΤ σας έχουν προσκαλέσει.
12: Στην ΕΡΤ με έχουν, από τότε πάλι ο πόλεμος στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου, με έχουν καλέσει δύο φορές, δύο συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, ο κύριος Σεκαντάρης, ο κύριος Κοταρίδης, και μου έχουν αχυρώσει άλλες 6 φορές πρόσκληση που μου απευθύνανε για διάφορες άλλες εκπομπές, μια μάλιστα ήταν πάλι του Κοταρίδη, με ένα πρόσχημα και στη θέση μου είδα στην ώρα της εκπομπής να έχουν πάει άλλοι αναλυτές. Είναι, εγώ δεν θέλω να πάω σε μια εκπομπή είτε σε ιδιωτικό είτε στο κρατικό κανάλι για να καταστρέψω τον δημοσιογράφο. Διότι είναι προφανές ότι μετά το σύστημα θα του ζητήσει λογαριασμούς. Τι τον έφερε σε αυτόν. Δεν θέλω να του φέρω σε δύσκολη θέση, διότι οι άνθρωποι προσπαθούν εκεί για ένα μεροκάματο. Η δικιά μου η δουλειά λοιπόν δεν είναι να πατάω επιπτωμάτων δημοσιογράφων. Η δικιά μου η δουλειά είναι όποιος με φωνάξει, ξέρει από πριν περίπου τις απόψεις μου και εντάξει να είμαι λίγο πιο διπλωματικός, αλλά σαφής θα είμαι πάλι. Έτσι. Και να σας πω και κάτι, βγαίνουν τόσοι άνθρωποι μη έγκυροι εκεί που δεν είμαι και σε καλή παρέα. Οπότε δεν αγωνιώ να με καλέσουν, να με καλέσουν.
11: Κατανοητό. Κύριε Εφαντή, χαιρόμαστε πάντα να συνομιλούμε μαζί σας, εμείς και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
12: Να είστε καλά κύριε Βαρδάκη, εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για το γεγονός ότι μοιράσετε τις απόψεις μου με τους ακροατές του News Hub.
13: ΕΡΤ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
15: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
16: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
17: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
18: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
19: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
20: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
18: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
21: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
22: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
21: Άλλα σχεδιάζαμε να ρωτήσουμε, αλλά μας επιβάλλει η επικαιρότητα. Οπότε για αρχή θέλετε να μας πείτε το σχόλιο σας, έτσι αν το τοποθετήσουμε, με συγχωρείτε, φιλοσοφικά το ζήτημα. Γιατί κάνουν οι άνθρωποι πόλεμο, εφόσον οι πόροι φτάνουν για όλους ακόμα?
22: Κοιτάξτε,
0: ο άνθρωπος, όπως θα μας πει και ο Αριστοτέλης και ο Θουκυδίδης και άλλοι, είναι το χειρότερο θηρίο από τα ενδιαόντα. Διότι φτάνει να καταστρέφει και τον εαυτό του και να τον τρώει

0: βρίσκεται. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι η αιτία του πολέμου δεν είναι αυτό που θα μας πει ο Θουκυδίδης. Είναι εν μέρη και με εισαγωγικά, αν θέλετε, ότι ο άνθρωπος είναι θηρίο και γι' αυτό κάνει πολέμους. Για λόγους βουλημίας, λεμαργίας ως προς το τι θα κατακτήσει. Είναι ότι ο άνθρωπος συγκροτείται με βάση τον νόμο για να εξανθρωπιστεί και να μην έχει ακριβώς την πολεμική διάσταση μπροστά του. Ο νόμος όμως, άρα τα συντάγματα σήμερα, άρα οι πολιτείες, περιλαμβάνουν τα κράτη, όχι τις διακρατικές σχέσεις. Οι διακρατικές σχέσεις συγκροτούν μία τάξη πραγμάτων. Και εκεί, επομένως, αφού δεν είναι πολιτικό σύστημα, αλλά τάξη πραγμάτων, οι σχέσεις διαμορφώνονται με όρους ισχύως. Στο εσωτερικό, δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι οργανωμένος ως δημοκρατία, ως ολιγαρχία, ως μοναρχία, εκλόγιμη όπως είμαστε σήμερα, αλλά απ' την άλλη μεριά, και όλοι αυτοί, ο ανεξαρτήτως εσωτερικού πολιτεύματος, έχουν εξωτερική πολιτική την ίδια. Αυτό, αν θέλετε, για να επανέλθουμε, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να το έχει συλλάβει ως ένα βαθμό, είναι ο Θουκυδίδης. Επομένως, η αιτία του πολέμου είναι ο κρατοκεντρισμός. Ότι δεν έχουμε δηλαδή ένα παγκόσμιο σύστημα, ένα πλανητικό σήμερα που να βάζει τους κανόνες και να απαγορεύει τον πόλεμο. Έχουμε κράτη τα οποία εσωτερικά έχουν απαγορεύσει τον πόλεμο στο βαθμό που δεν αναπτύσσεται το καθεστώς του εμφυλίου, αλλά στις διακρατικές σχέσεις συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Και μας λέει ο Θουκυδίδης διαστόματος Περικλή ή Κλέωνα, μιλώντας στους Αθηναίους, μην μπερδεύετε την εσωτερική πολιτική με την εξωτερική πολιτική. Η εσωτερική πολιτική είναι ελευθερία, η εξωτερική πολιτική είναι τυραννία. Είτε είστε μικροί είτε μεγάλοι, αν θέλετε να προστατεύσετε την ελευθερία σας ή να ηγεμονεύσετε, ένας τρόπος υπάρχει. Να είστε σε κατάσταση ετοιμότητας για να προστατεύσετε, άρα εμπόλεμοι. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, τι δεν έχουν αποκομίσει από την ιστορία οι σύγχρονοι, ούτε και οι αρχαίοι, γιατί δεν το είχαν συναντήσει, την οικουμένη. Εκεί δηλαδή που το σύνολο του κόσμου, φανταστείτε όπως έγινε με τις αρχαίες πόλεις από τον Αλέξανδρο και μετά.
1: Θα σας διακόψω εδώ, γιατί νομίζω σχετίζεται με αυτό που είχα εξ αρχής σκοπό να σας ρωτήσω. Και με παίρνοντας αφορμή από το βιβλίο «Η ιστορία του ελληνικού κόσμου», όχι του ελληνικού έθνους, όχι του ελληνικού κράτους, του ελληνικού κόσμου.
0: Εννοείται.
1: Τι είναι η ελληνικότητα? Είναι θέμα εθνικό, είναι φιλοσοφικό? Τι είναι αυτή η ελληνικότητα που έλεγε ο Καβάφης, το να είσαι ελληνικός, όχι Έλληνας? Και ποια είναι αυτή η παρερμηνία που συχνά αναφέρεται στην αντίληψή μας για το παρελθόν μας και μέσω αυτής για το μέλλον μας?
0: Αν θέλετε να ξεκινήσω από το τέλος για να γίνει κατανοητό. Σήμερα οι νεοέλληνες βλέπουν το παρόν, τον εαυτό τους και το παρελθόν με τα μάτια του δυτικού ανθρώπου. Και οι δυτικοί βλέπουν τον εαυτό τους και την ιστορία και βεβαίως την πραγματικότητα του σήμερα με τα μάτια του κλασικού Έλληνα ανθρώπου. Και οι δύο πάσχουν από στραβισμό. Γιατί? Με μία διαφορά, ότι οι Έλληνες ερμηνεύουν τον εαυτό τους με το βρεφικό βλέμμα από εξελικτική διάσταση του δυτικού ανθρώπου που μόλις προχθές βγήκε από τη φεουδαρχία, ενώ οι δυτικοί, για να δείξουν ότι μοιάζουν στους κλασικούς αρχαίους, έχουν προχωρήσει σε μία απρέπεια που έχει να κάνει με τις έννοιες. Έχουν πάρει τις έννοιες της κλασικής εποχής, τη δημοκρατία, οτιδήποτε, και έχουν ενδύσει με αυτήν τα συστήματα της εποχής τους, το σήμερα. Αυτό λοιπόν δεν δίνει το πλεονέκτημα για να κατανοήσουμε την ιστορία ούτε από την πλευρά της δυτικής και της νεωτερικότητας επομένως εποχής, ούτε από την πλευρά του Έλληνα. Η διαφορά είναι ότι η Δύση επέρεται σήμερα ότι

0: έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της οριμότητάς της, τη δημοκρατία, ενώ οι δυστυχείς Έλληνες θεωρούν ότι αυτό που τους σερβίρει και τους επέβαλε η Δύση είναι η ανώτερη έκφραση της πραγματικότητας. Δηλαδή και οι δύο τι κάνουν. Ξεχωρίζουν όπως και οι άλλοι με τη Ρωμιοσύνη, ξέρετε. Δηλαδή κάνουν επιλογές της ελληνικότητας. Η ελληνικότητα είναι το πολιτισμικό ιδίωμα μιας κοινωνίας με πολυσημεία και όχι μια ομοιογένεια, η οποία ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι την νεότερη εποχή και που δημιουργεί την νεωτερικότητα. Δηλαδή, όποιος, θα το πω με απλά λόγια, όποιος σήμερα αρνείται την ενότητα του ελληνικού κόσμου με ταυτοτικούς όρους και όχι ελληνοφωνίας όπως έρχονται διάφοροι να μιλήσουν, γιατί η ταυτότητα δημιουργεί τον πολιτισμό, άρα οι κοινωνίες εν ελευθερία που έχουν ταυτότητα εθνική, και επομένως όποιος αρνείται την ενότητα και στις βάσεις της ταυτότητας του ελληνικού κόσμου με όλες τις μεταβολές που έγιναν στην ιστορία είναι βαθιά οπισθοδρομικός και βεβαίως αντιδραστικός. Διότι δεν θέλει να δει τι, ότι ο πολιτισμός για να υπάρξει έχει πολλά στάδια και στα στάδια αυτά έχει ένα ολοκλήρωμα που λέγεται δημοκρατία. Άρα της καθολικής ελευθερίας και όχι της ατομικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων που ζούμε σήμερα.
1: Συνεπώς αυτό... η ελληνικότητα στη δική σας ανάγνωση εμπεριέχει την έννοια της δημοκρατίας ή έχει δημιουργήσει? Γιατί περνώντας τα ιστορικά στάδια δεν είχαμε μόνο περίοδους δημοκρατίας, αλλά σίγουρα δεν είχαμε, όπως λέτε, σπάσιμο της ελληνικής ταυτότητας.
0: Ακούστε, για να έχει κανείς ταυτότητα πρέπει να συγκροτεί κοινωνίες με ελευθερία. Στη φεουδαρχία υπάρχουν εθνότητες. Η Δύση είχε εθνότητες μέχρι τον 19ο-20ο αιώνα. Δεν είχε έθνη, γιατί δεν είχε την ελευθερία για να διαμορφώσει ταυτότητα. Ταυτότητες, ο καθένας από εμάς έχει πολλές. Η ατομικότητά μου συγκροτεί μια ταυτότητα. Και ας μη διαφέρω από το δίδυμο, αν υποθέσουμε ότι είχα αδερφό μου. Ανήκω επίσης σε πολλές επιμέρους ταυτότητες. Η συνολική ταυτότητα όμως, την οποία έχω και με αντιπροσωπεύει ως προσωπικότητα, ως ύπαρξη πάνω στη γη, είναι αυτή που λέγεται εθνική. Το γένος που έλεγαν οι αρχαίοι. Γιατί λέγανε γένος και το έθνος το ταυτίζανε με άλλες επιμέρους εθνοτικές ιδιότητες? Άλλαξε, αλλά το ίδιο εννοούμε. Διότι ήταν κοσμοσυστημικά διατεταγμένος. Και εννοώ με αυτό ότι δεν ήταν ένα ενιαίο κράτος που συγκροτούσαν οι Έλληνες. Ήταν μερικές εκατοντάδες κράτη, πόλεις κράτη. Αυτές οι πόλεις κράτη υπήρξαν και λειτουργήσαν μέχρι και το 19ο αιώνα. Το νεοελληνικό κράτος της απολυταρχίας, της ελαίου Θεού απολυταρχίας τα κατήργησε και μετά το εθνικό κράτος, τη δημοκρατία και τις πόλεις, τα κοινά. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει μία ενότητα που πέραν του τι θέλουμε εμείς να πιστεύουμε έχει διαφορετικές εξελικτικές διαδρομές. Την πρώτη περίοδο ήταν συγκροτημένος ο ελληνικός κόσμος όπως είμαστε εμείς η ανθρωπότητα στον πλανήτη αλλά σε μικρή κλίμακα στις πόλεις, δηλαδή κράτο-κεντρικά. Γι' αυτό έχουμε και τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τα άλλα. Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε την κοσμόπολη. Δηλαδή τις πόλεις μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτιακό πλαίσιο. Σκεφτείτε τώρα, επιτρέψτε μου να σας πω αυτή την παράγραφο για να γίνει κατανοητό. Σήμερα έχει παγκοσμιοποιηθεί η οικονομία. Διέρχεται οριζοντίως στα κράτη.
1: Αποπαγκοσμιοποιείται βέβαια σιγά σιγά.
0: Παραμείνει παγκοσμιοποιημένη. Απλώς θα μπει σε καλούπι ηγεμονίας κρατών. Της Αμερικής, της Κίνας κλπ. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν έχουμε παγκοσμιοποίηση του πολιτικού συστήματος. Αυτό που κάνει ο ελληνικός κόσμος για συγκεκριμένους λόγους και όχι γιατί του κατέβηκε του Μεγάλου Αλέξανδρου ή οποιοδήποτε άλλου, κάποια στιγμή είναι να παγκοσμιοποιήσει με τις συνθήκες της εποχής και το πολιτιακό σύστημα, η κοσμόπολη, όπου ενσωματώνει τα επιμέρους κράτη πόλης και καταργεί τον πόλεμο. Αυτό το σύστημα λοιπόν λειτουργεί μέχρι και την άλωση του Βυζαντίου. Και μετά βεβαίως οι πόλεις συνεχίζουν μέσα σε αυτό το δυναστικό καθεστώς της τουρκοκρατίας. Με ό,τι αυτό σήμαινε. Αλλά αυτή είναι όμως μια πραγματικότητα που τι μας διδάσκει. ότι ενώ με τους όρους του σήμερα, εάν θελήσουμε να ερμηνεύσουμε το σήμερα και το παρελθόν και εννοείται δεν έχουμε και άποψη για το μέλλον, το μηδενίζουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε επομένως τίποτε εκτός από μια αναπαραγωγική κατάσταση που βλέπουμε μπροστά μας, ο ελληνικός κόσμος μας δίνει την εξάντληση ως ενότητα όλης αυτής της κοινωνικής βιολογίας, δηλαδή της εξέλιξης του ανθρώπου εν ελευθερία.
1: Ωστόσο αυτό εφαρμόστηκε, ας το πούμε, κάποια στιγμή στο παρελθόν. Από εκείνη τη στιγμή του παρελθόντος, στην αρχαιότητα, μέχρι το παρόν που βιώνουμε σήμερα. Δεν άλλαξε ορισμό, δεν εμπλουτίστηκε ή απεμπλουτίστηκε η ελληνικότητα που ορίζεται ως τέτοια.
0: Να σας το θέσω διαφορετικά. Εσείς γεννηθήκατε σε μια χρονολογία και σήμερα φτάσατε σε μια άλλη ηλικία. Εάν μου δείξετε τη βρεφική σας φωτογραφία, δεν θα σας αναγνωρίσω. Αλλάξατε, αλλά συγκροτείτε μια ενότητα. Δεν υπάρχει ρήξη να πεθάνετε, χτυπάμε ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Τότε δημιουργείται ο όρος της ρήξης. Όσες μεταβολές και να υποστείτε, είναι μέσα στο κλίμα της εξέλιξης. Αυτό μας λέει ο ελληνικός κόσμος. Εάν δείτε το Βυζάντιο,
1: παραδείγματος χάρη. Γιατί η επικαιρότητα μας το επιτάσσει, θα θέλαμε να ενημερώσουμε και να δείξουμε πλάνα αυτή τη στιγμή ζωντανά από το Σύνταγμα, όπου βλέπουμε ένταση. Είναι ασαφές από τα πλάνα εάν υπάρχουν συλλήψεις, αλλά ενημερωνόμαστε και θα σας κρατούμε ενήμερους. Ταυτοχρόνως έχουν γίνει προσαγωγές από ό,τι με ενημερώνουν και εμένα αυτή τη στιγμή. Ταυτοχρόνως έχουμε ένταση αυξανόμενη, κλιμακούμενη και στο Ιράν. Νέες και συνεχείς πυρευλικές επιθέσεις. Επίσης βλέπουμε ζωντανά πλάνα από την Τεχεράνη, αν το λέω σωστά. Ωραία, βλέπουμε επίθεση του Ιράν πλέον προς το Ισραήλ. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για απώλειες ή την έκταση των ζημιών που έχουν προκληθεί. Αλλά λίγες ώρες μετά την αρχιτική πρωινή επίθεση, νομίζω συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να αναχαιτιστούν όλες οι κρούσεις του Ιράν προς το Ισραήλ με τον γνωστό σε όλους μας θόλο. Ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε για τις σιρήνες που συνεχίζουν να κρούν σε όλη τη χώρα. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας, αξιοποιώντας τον χρόνο που διαθέτουμε ακόμα με τον κύριο Κοντογιώργη, να πούμε το μεγάλο θέμα της περίοδου, τον Καποδίστρια. Όχι μόνο μέσω της ταινίας και μέσω της έκδοσης της ιστορίας του ελληνικού κράτους που επιμεληθήκατε, του Καποδίστρια Νερουλού. Ο Καποδίστριας έρχεται 200 χρόνια με καθυστέρηση ίσως να συγκινήσει όλους τους Έλληνες. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί, έχοντας κιόλας επιμεληθεί και γνωρίσει τον Καποδίστρια μέσα από αυτή την έκδοση, τι είναι αυτό που βλέπουν οι Έλληνες στον Καποδίστρια πέρα από το πρότυπο, το οποίο 200 χρόνια μετά μπορεί να κάνει μια ταινία για μια ιστορική προσωπικότητα πρώτο θέμα και να διεγείρει τόσο το συναίσθημα.
0: Ακούστε, εάν είχαν στη διάρκεια του ελληνικού κράτους υπάρξει ηγέτες οι οποίοι θα ήταν στο ύψος των περιστάσεων, ο Καποδίστριας θα ήταν ένας από αυτούς, αλλά όχι ο ξεχωριστός. Το ότι η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε και την ταινία του Σμαραγδί και το βιβλίο που αποκαλύψαμε ότι είναι η ιστορία του Καποδίστρια με συνεργάτες, όλη η δομή και η στρατηγική του στόχου είναι εκτιλήσεται στην αναλυτική επιστολή που έστειλε στον Ιγνάτιο τότε και την έχουμε, είναι δημοσιευμένη μέσα, δείχνει ακριβώς ότι η ελληνική κοινωνία, να τονίσω ότι και η ιστορία αυτή του Καποδίστρια που έχω υπογράψει, είναι από τα 2-3 πιο ευπόλυτα του 2025. Αλλά που έχει σημασία να το πω, η επιστημονική κοινότητα δεν το έχει αναφέρει ούτε μία φορά. Πώς μπορεί να μιλάει κάποιος που θέλει να κάνει τον ιστορικό ή τον επιστήμονα για τον Καποδίστρια, για οποιονδήποτε, και να μην γνωρίζει τι έχει πει ο ίδιος για τα ζητήματα τα οποία διαχειρίστηκε ή για την εποχή του. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο ιδεολογικά διατεταγμένοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται στο στερέωμα για να μας κάνουν κατήχηση. Γιατί έχουν τρομάξει με την ιδέα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε παγκόσμια καριέρα και είχε αυτή την εμβέλεια της σκέψης, σήμερα στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας λειτουργεί ως πρότυπο. Και λειτουργεί ως πρότυπο διότι δεν υπάρχει διαδοχή. Υπάρχει από το κακό στο χειρότερο μια εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Ξεκινάμε από μια υποκαθεστώς συνθλιβής αλλά κατοχής, αλλά τεράστιας για την εποχή δύναμης που αντιπροσωπεύει η ελληνική κοινωνία στο οικονομικό, πνευματικό, πολιτισμικό επίπεδο, και φτάνουμε σήμερα σε μια χώρα η οποία με τα βίας μπορεί να σταθεί στο χάρτη χωρίς και πολύ αξιοπρέπεια, ξέρετε. Για θυμηθείτε τι έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες με τη λαϊλασία που συνέβη από αυτούς που σήμερα μας λένε ότι θα μας αποκαταστήσουν κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα που εξηγεί γιατί ο Καποδίστριας έρχεται ξανά με ένα μικρό σύνθημα μιας παρουσίας στο προσκήνιο τόσο δυναμικά, και απ' την άλλη γιατί τόση αντίδραση. Είτε εν σιωπή, είτε με την παρέμβαση όλων αυτών οι οποίοι ουσιαστικά ξέρετε τι είναι. Ή μηδενικά που θέλουν να εμφανιστούν στο προσκήνιο μέσω των μέσων επικοινωνίας, ή συγκατανευσιφάγοι που λειτουργούν γύρω από το Πριτανείο Σύντησης που λέγεται κράτος.
1: Στα λίγα λεπτά που μας μένουνε, θα ήθελα να συνθέσουμε το προηγούμενο θέμα με το τωρινό. Από αυτό που έχετε ως ανάγνωση του Καποδίστρια, της συνολικής προσωπικότητάς του, τι είναι η ελληνικότητα για τον Καποδίστρια? Πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον Έλληνα, όσο συνοπτικά γίνεται?
0: Ο Καποδίστριας το λέει ο ίδιος περιγράφοντας το Βυζάντιο. Είναι η ελληνική αυτοκρατορία. Η ανατολική ή ελληνική, δεν είναι ρωμαϊκή. Αυτό τα λέει όλα. Ωστόσο, συγκρατήστε κάτι, γιατί το ακούω πολλές φορές να λέγεται για να τον μειώσουν, να τον κοντίνουν. Εάν ο Καποδίστριας δεν είχε δολοφονηθεί, ξέρετε ποια θα ήταν η τύχη της Ελλάδας, παρόλο που δεν ακούστηκε και κατέστρεψαν οι ίδιοι την Ελλάδα με τους εμφυλίους, αυτοί που τείνουν σήμερα να τους καταξιώσουν κιόλας. Θα είχαμε μια ομαλή ροή και όχι στρατό γερμανικής κατοχής και κυβερνήσεις βαβαρικές την εποχή εκείνη. Γιατί ήρθε ολόκληρη η βαβαρική πραγματικότητα στην Ελλάδα και που καταδίωξε τους τους ίδιους εκείνους οι οποίοι την απελευθέρωσαν. Γιατί αυτοί που προκάλεσαν τους προηγούμενους εμφυλίους ξαναπροκάλεσαν μετά τη δολοφονία που οδήγησαν του Καποδίστρια σε νέους εμφυλίους χειρότερους από τους πριν. Πώς θα συμμαζευόταν όλο αυτό το πράγμα έφεραν? Εάν το ξέρουμε από τον Λεοπόλδο και την αλληλογραφία του και τη συμφωνία που έκαναν να συγκυβερνήσουν. Το ίδιο θα κάναν και οι Βαβαροί. Δεν είχαν λόγους να φέρουν στρατό και να κυβερνήσουν οι ίδιοι, εάν διαδέχονταν ένα συγκροτημένο κράτος και οργάνωναν το πολιτικό τους καθεστώς πάνω σε αυτό χωρίς εμφυλίους. Ξέρετε μεταξύ των άλλων αποτελεσμάτων ποιο ήταν? Πρώτον, ότι είχε εκτραπεί ο σκοπός του κράτους αυτού. Αυτοί που πολέμησαν τον Καποδίστρια γιατί δεν τους έδινε, λέει, σύνταγμα και άλλα τεινά, είναι εκείνοι που υπηρέτησαν με τον πιο βαθύ και αυθεντικό τρόπο την απολυταρχία, την ελαίο Θεού των Βαβαρών. Να προσθέσω και κάτι.
1: Πάντως στην Ελβετία, που είναι το πιο προηγμένο από την άποψη την πολιτική κράτος στον κόσμο, φρόντισε ο Καποδίστριας για το...
0: Μα θα εκπλαγείτε και με άλλα δημοσιεύματα που θα βγουν σε λίγο από τις πρωτογενείς πηγές του Καποδίστρια. Αλλά συγκρατήστε το γεγονός ότι αν είχαμε ληστρικό φαινόμενο μεταξύ των άλλων σε όλη σχεδόν τη διάρκεια και του Μεσοπολέμου, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Βαβαροί καταδίωξαν αυτούς τους ανθρώπους που απελευθέρωσαν τη χώρα, ενώ ο Καποδίστριας τους είχε ενσωματώσει στον τακτικό στρατό. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό ακριβώς δείχνει ποιες είναι οι ιδεολογικές βλέψεις προκειμένου να οδηγήσουν στην νομιμοποίηση ενός κράτους, δηλαδή ενός πολιτικού συστήματος που κατέστρεψε τον ελληνισμό, αντί να συζητάμε και να ερμηνεύουμε τα φαινόμενα όπως εξελίχθηκαν.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο που υπολογίζαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ωστόσο για την παρουσία σας εδώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Είδατε, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαναλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τη εβδομάδα του ντρόουν μαγκούρα, των χαρτών, των χωρικών υδάτων και του άντε γαμίσου νικοδένδια μέσα από την ψυχή μας. Όμως ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Ξεκινήσαμε με νικοδένδια, γιατί? Για να δείξουμε ότι το σεξ κάνει καλό. Θυμάστε πως ήταν ο Νίκος Δένδιας πριν μερικούς μήνες που μας έλεγε δεν έχουμε κουλτούρα στην Ευρώπη να δεχθούμε φέρετρα με νεκρούς νέους ανθρώπους μέσα και πάνω σημαίες χωρών. Ε, θυμάστε πως τα λέγε αυτά με ένα μηδίαμα. Δείτε πως έφτασε τώρα.
0: Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας. Ένα ντρόουν ξένης χώρας.
1: Και μην νομίζετε ότι εμείς εδώ θα κοροϊδεύουμε τον Νίκο Δένδια εν απουσία του. Θα τα πούμε με τον ίδιο, με τον Νίκο Δένδια παρουσία του. Γιατί σήμερα στο Ζαναλίξ TV ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει αποκλειστικά και για χωρικά ύδατα και για λευκάδα και για μαγκούρα ντρόουν και για τα πάντα. Πάρτε μια τζουρίτσα. Λευκάδα. Θα μου πείτε, αυτή η φάτσα είναι χαζοχαρούμενη και όχι χαρούμενη. Το σεξ σε κάνει χαρούμενο και όχι χαζοχαρούμενο. Αυτό είναι αλήθεια και θα φτάσουμε να μιλήσουμε και για τους χαζοχαρούμενους και για τους χαζοχαρούμενους. Η απόδειξη ότι το σεξ και μάλιστα το καλό ποιοτικό επαγγελματικό σεξ σε κάνει χαρούμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι άλλο. Οπότε ξεκινάμε με κάτι χαρούμενο, ελαφρύ κι εμείς, πριν μπούμε στα σκληρά του βίντεο, όπως συνήθως κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. Είχαμε την εβδομάδα του Πόθεν Έσχες. Τι είναι το Πόθεν Έσχες? Μια μαλακία και μισή, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές των κομμάτων, κάτσε κάτω ρε ντρόουν, οι βουλευτές των κομμάτων λοιπόν, δίνουν στη Βουλή, και η Βουλή τα κοινοποιεί, τα δημοσιοποιεί για την ακρίβεια, τα στοιχεία, τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό το λένε Πόθεν Έσχες. Στην πραγματικότητα λένε μόνο το Έσχες και δεν λένε το Πόθεν σχεδόν ποτέ ή σπάνια. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν έκανε την έκπληξη, γιατί είναι και έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, οπότε από εκεί περιμένουμε τις εκπλήξεις, και ξέχασε όχι μόνο το Πόθεν αλλά και το Έσχες. Και όπως διαβάζουμε εδώ, ξέχασε, λέει, να δηλώσει, εντάξει, ψηλοπράγματα, 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε τράπεζα, που έχει σε τράπεζα του εξωτερικού. Από ό,τι φαίνεται, το έχουν κουσούρι και συνήθιο εκεί στο Πασόκ να ξεχνάνε μεγάλα ποσά, αλλά να μην διώκονται ποτέ για τα ποσά που ξεχνάνε. Γιατί σας θυμίζω ότι πριν ένα μήνα διώχθηκε, σε πολλά εισαγωγικά, ο πρώην και νυν πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Παναγόπουλος, Πασοκάρα εννοείται, για 3 ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επίσης είχε ξεχάσει να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Το δικαστήριο λοιπόν εδώ, η αστική δικαιοσύνη, δέχτηκε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι μεγάλος άνθρωπος, οπότε δικαιολογημένα τα ξέχασε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι και η Πασοκάρα Εύα Καϊλή είχε ξεχάσει να δηλώσει, γιατί δεν ήταν δικά της, μία βαλίτσα που ήταν μέσα στη μέση του σαλονιού, εκεί στο τραπεζάκι επάνω, γιατί δεν χώραγε από κάτω, έχουν μικρό τραπεζάκι, δεν βγαίναν οικονομικά τα παιδιά. Μία βαλίτσα με 600.000 μετρητά ευρώ. Και είχαν δεχτεί τότε οι αρχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή η βαλίτσα δεν ήταν δικιά της, αλλά την ξέχασε μέσα στη μέση του σαλονιού ο Ιταλός σύζυγός της. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το by the book του Πασόκ, όταν μας πιάνουν με τη γίδα ή με το εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αυτό το ποσό είναι πάντα δηλωμένο, αλλά φέτος ειδικά ξέχασε να το δηλώσει ο λογιστής του, ο οποίος δεν είναι φετινός, αλλά είναι αυτός που είχε και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Άρα ο λογιστής φέτος για κάποιο λόγο ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Εδώ θέλουμε να πούμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και ως όλες και όλους τους συνέλληνες οι οποίοι έχουν μπει ήδη σε περίοδο φορολογικών δηλώσεων, προσοχή στους λογιστές. Νίκο, απορώ πως εσύ τόσα χρόνια στην Ευρώπη δεν τα μάθες. Προσοχή, παιδιά. Οι λογιστές είναι περίεργα πλάσματα. Σας το λέω, η δουλειά είναι βαριά του λογιστή. Μπλέκουν με νούμερα, αλλάζουν συνέχεια οι νόμοι, φοβούνται μην κάνουν κανένα λάθος και την πληρώσει ο πελάτης, και όλο αυτό το άγχος και η πίεση τους οδηγεί στο να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να το εκτονώσουν, και το άγχος και την πίεση. Πού καταλήγει αυτό? Στα μπουρδέλα. Όλοι και όλες οι λογίστριες είναι μπουρδελιάριδες και πουτανιάριδες. Το νου σας λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, πρόσεχε την πουτάρα το λογιστή που έμπλεξες, γιατί μπορεί να το έκανε και επίτηδες για να σε εκθέσει στην κοινωνία ότι έχεις εκατομμύρια στο εξωτερικό και τα ξεχνάς. Απ' την άλλη, πρόσεχε δύο φορές, γιατί μπορεί ο λογιστής να είναι πουτανιάρης και να πάει να τα φάει με τίποτα πουτάνες. Μακριά από εμάς, Αλλά γίνονται και αυτά. Τόσες ιστορίες έχουμε διαβάσει. Μην σας πω για τη δικιά μας τη λογίστρια. Εδώ στο. Τι να σας πω. Θέλω να σας πω, αλλά και δεν θέλω. 8 γάμους έχει κάνει. 8! 8! Γιατί τους έκανε 8 γάμους. Θα μπουρδουκλάνε την εφορία. Να τρέχει ΑΕΔΕ μετά, να μην προλαβαίνει να βρει τους μπουρδελιάρδες τους λογιστές και να χάνει τα εκατομμύρια πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα μαζί σένα. Μαγκούρα ντρόουν. Να σηκωθώ λίγο, δεν ξέρω αν φέρετε το μπλουζάκι καλά. Θα μιλήσουμε στο τέλος του βίντεο για το μπλουζάκι, αλλά θέλω να το δείτε ολόκληρο. Εντάξει. Ντρόουν μαγκούρα, δένδια χαμούρα. Προς το τέλος θα πούμε και τι είναι το ντρόουν μαγκούρα και. Καλά, γιατί είναι ο δένδιας χαμούρα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καιρό πια, τουλάχιστον από το κανάλι μας. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με την τωρινή. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε μπλουζάκι 89χρονη με πατίνια, 16χρονη με καραμπίνα. Όπως θα έπρεπε να είναι η πραγματική πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι ανάποδη. Δηλαδή, οι 89χρονοι με καραμπίνες και τα 16χρονα με ηλεκτρικά πατίνια. Το δίκιο μας βουνό και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, γιατί τα 16χρονα μετά τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά τα social, διώκονται πραγματικά και για οποιαδήποτε άλλη δράση έχουν στην κοινωνική ή και στην ιδιωτική ζωή τους. Και διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι 16χρονα μαθητές μουσικού λυκείου από τα Χανιά διώκονται, ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη για την ελληνική αστυνομία και τις αρχές. Γιατί? Γιατί έκαναν κατάληψη στο μουσικό σχολείο που σπουδάζουν για να υποστηρίξουν την απεργία του Πάνου Ρούτσι. Αν θυμάστε που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να γίνουν οι περίφημες εκταφές που ακόμα δεν έχουν γίνει και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο. Διώκονται λοιπόν οι 16χρονοι, οπότε άλλη μια δικαίωση και ό,τι θέλετε πείτε για προτροπή σε βία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. 16χρονοι στην Ελλάδα ή καραμπίνα ή στο εξωτερικό. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και βέβαια το να πάρεις την καραμπίνα είναι δύσκολο. Το να πας στο εξωτερικό είναι εύκολο. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο από το να πάρεις την καραμπίνα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, η χώρα αδειάζει από μορφωμένους, όχι 16χρονους, αλλά 25χρονους, 29χρονους, 39χρονους και 9χρονες και 49χρονους και 9χρονες. Γιατί διαβάζουμε εδώ πέρα ότι στη χώρα μας, με το περίφημο brain gain που διαφήμιζε η Κεραμέως, που πήγαινε στο Λονδίνο και σε διάφορα άλλα μέρη για να σαβουρώνουν τσάμπα από τα λεφτά τα δικά μας, οι δαπίτες που κάνουν ζωάρα στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και οπουδήποτε αλλού, για να φέρουν πίσω, λέει, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και διαβάζουμε εδώ ότι όχι μόνο δεν έχουμε brain gain, αλλά το brain drain συνεχίζεται και μεγαλώνει. Γιατί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πέρσι φύγαν 13.900 άνθρωποι, πτυχιούχοι από την Ελλάδα, για να παραμείνουν στην Ευρώπη. Φεύγουνε. Και βέβαια, εμείς δεν θα πούμε αν κάνουν καλά ή κακά τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά αυτό που σίγουρα θα πούμε είναι ότι το μέλλον των παιδιών που δεν φεύγουν στο εξωτερικό και δεν έχουν βίσμα στη ΔΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο κομματικό μηχανισμό για να χωθούν κάπου, να ξύνουν τα αρχίδια τους όλη μέρα στο Facebook και να παίρνουν μισθάρα γράφοντας μαλακίες εις βάρος των συνανθρώπων τους, το μέλλον που έχουν εδώ είναι ή να πιάσουν την καραμπίνα από τα 16 που θα τα μπαγκλαρώσουν μέσα, γιατί εδώ τα παιδιά τα μπαγκλαρώνουν μέσα, γιατί απλά έκαναν μια κατάληψη για να συμπαρασταθούν σε έναν γονιό που χάσε το παιδί του από το κράτος, ή να σερβίρουν Ισραηλινούς σιωνιστές, γενοκτόνους και παιδοκτόνους που έχει γεμίσει ο τόπος από δάφτους και συνεχίζεται το σέρβις των Ελλήνων προς τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη αυτή την ιστορική περίοδο, ή να γίνουν κοιμάς στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, του Ιράν, του Ισραήλ ή οποιοδήποτε εφοπλιστή στα στενά του Ορμούς. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά δεν έχουν και πολλές επιλογές. Και πάμε στα χειρότερα. Και αν λοιπόν φύγουν όλοι στο εξωτερικό, τι θα μείνει εδώ? Μην ανησυχείτε, θα έχει πολύ πράγμα εδώ. Κυρίως θα μείνουν παπάδες, μπάτσι, Ισραηλινοί σιωνιστές δολοφόνοι, δεν το συζητώ. Ήδη μία-μία χάνονται οι περιοχές. Πάει Γλυφάδα, όπου να είναι χαιρετάει και το ψηρί, και ποιος ξέρει ποια άλλη γειτονιά έχει σειρά στο εμπόριο, στις ελεύθερες εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ τίμιων αγνών καλών χριστιανών Ελλήνων και σιωνιστών καθαρμάτων γενοκτόνων Ισραηλινών. Δεν κατάλαβα, θα σταματήσουμε το εμπόριο επειδή σκοτώνουν παιδάκια στην Παλαιστίνη? Όχι, παιδιά. Συνεχίστε τη δουλειά σας. Μια χαρά. Έχετε εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι θα μείνουν εδώ. Όπως διαβάζουμε, ο καθηγητής κύριος Γκοτζαμάνης, και εδώ πραγματικά μας κάνει πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί ο καθηγητής λοιπόν Γκοτζαμάνης λέει ότι σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το 2060, πιο νωρίς θα έρθει, πολύ ευγενικός είναι ο κύριος καθηγητής, η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο πληθυσμό που είχε το 1960, αλλά πολύ πιο γερασμένο. Τώρα, μας κάνει πραγματικά πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί μας βάζει ένα σενάριο δημογραφικό, το οποίο μας ανακοινώνει ένας καθηγητής που έχει το επίθετο Γκοτζαμάνης και λέει ότι η πατρίδα μας θα γυρίσει στο 60. 60 και Γκοτζαμάνης, καταλαβαίνετε πόσο ευχάριστη ατμόσφαιρα έχουμε στη χώρα. Όταν ο προφήτης λοιπόν εδώ με το Μαγκούρα Drone σας λέει εδώ και 5 χρόνια ότι η Ελλάδα ζει στη δεκαετία του 50 και του 60, εσείς φαντασιώνεστε Ελλάδα 2.0, ψηφιακό κράτος, πυρακάκης και app και εφαρμογές που τις παίζει στα δάχτυλα. Ενώ το μόνο που παίζει ο Πυρακάκης στα δάχτυλα στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις ιδιωτικών εταιριών και άπειρα βαφτίσια. Έτσι κάνεις πολιτική καριέρα στην Ελλάδα το 2026. Σας θυμίζω, ο Πυρακάκης ήταν πρώτη μούρη για να δει την αγαπημένη ομάδα στο σπίτι του Φραπέ και του Χασάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο καθηγητής εδώ για το δημογραφικό. Το 2060 λοιπόν, λέει, θα είμαστε ακριβώς όσοι ήμασταν τη δεκαετία του 60, δηλαδή περίπου στα 8,5 εκατομμύρια, με τη μόνη διαφορά ότι οι άνω των 65, στο 60, θα είναι το 30% με 38%. Ενώ τη δεκαετία του 60, οι άνω των 65 ήταν το 6 με 7% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, ποιοι θα μείνουμε στη χώρα που το 2026, όπως και το 2060, βέβαια, θα ζει ακόμα κοινωνικά, ιδεολογικά και από πλευράς συνηθιών στη δεκαετία του 50 του 60, οι μπαρμπάδες, όπως μας λέει εδώ ο κύριος Γκοτζαμάνης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μπορεί να είναι και καλό, γιατί στην εποχή που όλος ο πλανήτης θα σφίγγεται και θα αγχώνεται για τον Χανταϊό, εμείς θα αγχωνόμαστε για τον Μπαρμπαϊό. Τώρα, τι με νοιάζει εμένα για το 60? Το πιο πιθανό είναι να έχω γίνει αστρόσκονη. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό που έχω να σας πω, ότι μια χαρά είναι να είσαι και μπάρμπας, αρκεί να βαστάνε τα χεράκια σου, να δουλεύει το μυαλό σου και να έχεις μια μαγκούρα πρόχειρη. Ζωάρα κάνεις. Λίγο απόφαση θέλει. Έλα. Τώρα, για να δούμε και το θετικό. Στην Ελλάδα, για να φτάσει κάποιος ή κάποια να θεωρείται μπάρμπας, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ τυχερό άτομο. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, ειδικά αυτοί που δεν έχουν φράγκα, ζούμε από τύχη. Οι αποδείξεις άπειρες. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, για να δείτε πόσο δεκαετία 50-60 ζούμε, δεκαετία 50-60, ας πούμε, περπατούσες στον δρόμο και κινδύνευες να σε φάει λάχανο ένας παρακρατικός που βρώμαγε ο τόπος. Όλοι είχαν από 4 κουμπούρια πάνω τους και όποιον έβλεπα να κρατάει απλώς ένα θεατρικό βιβλίο ή ένα οποιοδήποτε βιβλίο, τον κουμπουριάζανε γιατί το θεωρούσαν απειλή για την κοινωνία και το σύστημα της πατρίδος. Γιατί? Γιατί θα γινόταν μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε, ξού, μακριά από εδώ. Ευτυχώς στην εποχή μας τα παιδιά που μορφώνονται δεν τα σκοτώνουμε, απλά τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Τι σχέση έχει αυτό με το σήμερα? Κοιτάξτε, τρεις τυχαίες ειδήσεις μόνο από το τελευταίο τρίμερο. Πάμε έτσι στο σωρό, βουτάμε ειδήσεις. Τρόμο στην Κυψέλη. Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσυκλετιστή μετά από καυγά. Τσακώθηκαν δυο στον δρόμο. Πού πας ρε μαλάκα από εδώ? Έβγαλε ένα σκουμπούρι. Συνεχίζουμε. Επόμενο. Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα. Βίντεο από σύλληψη 58χρονου με ούζι. Ούζι. Ούζι. Άνοιξε πυρ μεθυσμένος, τραυματίζοντας 43χρονη με ούζι στην Καλλιθέα. Γιατί πήγε σε ένα κολόμπαρο να πιει τα ποτάκια του και κάτι του κατστραβά. Και γύρισε με το ούζι να σας γαζώσω όλους. Όλα αυτά στην πατρίδα μας. Συνεχίζουμε. Νεκρός άντρας από πυροβολισμό στην Κόρινθο. Αυτά μόνο το τελευταίο τριήμερο. Οπότε, το να φτάσουμε να γίνουμε όλοι και όλες μπαρμπάδες είναι τζοκεράκι στη χώρα μας. Μην γκρινιάζετε, μην στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά, γιατί σας θυμίζω, όπως είπε και ο Άρης ο Πορτοσάλτε, δεν κινδυνεύουμε από τους επαγγελματίες μαφιόζους. Αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν καλό σημάδι και ξέρουν που βαράνε. Κινδυνεύουμε από τους εραστέχνες, οι οποίες κρατάνε ντουντούκες, πανό, σακούλες, συνθήματα ή σπρέι που γράφουν στους τοίχους. Και βέβαια, οι χειρότεροι όλων, αυτοί που πετάνε τρικάκια. Αφού λοιπόν είμαστε στο κομμάτι του βίντεο, γεμίσαμε μαφιόζους, δεν αντέχουμε άλλο πια, πυροβολούν ο ένας τον άλλον δεξιά και αριστερά και εμείς περνάμε από τη μέση να πάμε για μεροκάματο, ας μιλήσουμε για μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε παραιτηθεί όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς μας ήρθε τώρα να συνδέσουμε το θέμα με τους μαφιόζους που κουμπουριάζονται δεξιά και αριστερά με τον κύριο Δημητριάδη? Δεν μας ήρθε. Απλώς συνδέθηκε μόνο του. Καμία σχέση δεδομένα δεν έχει ο κύριος Δημητριάδης με μαφιόζους, όπως κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέση αξιωματούχου στο Μαξίμου. Είναι δυνατόν μαφιόζοι με γραβάτα και κουστούμι να δουλεύουν στα κεντρικά της κυβέρνησης? Κάτσε κάτω ντρόουν. Είναι δυνατόν? Και τον ντρόουν δεν άντεξε. Έβαλε μπροστά να φύγει μοναχό του. Λοιπόν, όχι, καμία σχέση δεν έχει. Και απορούμε πως μερικοί συνδέουν αυτό το όνομα με τέτοιες τακτικές. Να σας θυμίσουμε, ας πούμε, όλο τυχαίως την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκε, ας πούμε, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη Δερβιτσάνη. Τώρα, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, να έχει περίεργες δραστηριότητες, να το πούμε ευγενικά, και να μπορεί ταυτόχρονα να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό μιας χώρας, όπως είναι ο Έντι Ράμα, της Αλβανίας? Όχι, βέβαια, δηλαδή έλεος κάπου. Εδώ είναι συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι ο Έντι Ράμα είναι μαφιόζος. Όπα. Πού να ξέρουμε. Αλλά αν έχετε ένα φίλο Αλβανό, ρωτήστε τον. Είναι ο Έντι Ράμα μαφιόζος? Λοιπόν, κόβω τη σάλτσα και πάω κατευθείαν στην ουσία. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, λοιπόν, ο οποίος συνέχεια φωτογραφίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις και κόβει πίτες σε τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αγκαλιά συνήθως με τα παιδιά, τι ωραία τα παιδιά, της ομάδας Αλήθειας Φόρουμ, έδωσε συνέντευξη. Πού έδωσε συνέντευξη? Κοίτα να δεις τώρα. Άμα έχει κέφια ο Θεός της κωμωδίας ή αλλιώς αν έχει κέφια ο Νονός, όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο μαγαζί του Νίκου του Χατζηνικολάου, που είναι 40 χρόνια έγκριτος και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και είχαμε τις παρετήσεις, όπως και του κυρίου Δημητριάδη τότε, είχαμε και τις εκρήξεις, πώς να το πω τώρα, ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι ίσως έχουν τα κουμάντα της χώρας, γιατί έχουν και τα φράγκα στη χώρα, όπως την περιεχημένη περίοδο ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον διευθυντή του, και τάχα μου η αφορμή ήταν ένα πέναλτι που δόθηκε ή δεν δόθηκε σε ένα ντέρμπι, ενώ από πίσω ήταν το σκάνδαλο Predator. Σας θυμίζω ότι και τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αποφασίσει να δώσει συνέντευξη για να απαντήσει σε όλα αυτά, πάλι στο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη. Εμείς τότε είχαμε πει για εκείνη τη συνέντευξη ότι στην πραγματικότητα ήταν μια ανταλλαγή μηνυμάτων με ενδιάμεσο. Δεν σας λέμε ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, βγάζει μάτι, ήταν μια ανταλλαγή δηλαδή, όπου ο δημοσιογράφος πήρε τα μηνύματα από τον δεν ξέρουμε ποιον, αλλά όλοι ξέρουμε ποιον, να τα στείλει στον Πρωθυπουργό τα μηνύματα από τον δεν ξέρει ποιον, αλλά ο Πρωθυπουργός ήξερε ποιον. Και ο Πρωθυπουργός έκανε ότι απαντούσε στον δημοσιογράφο στις τάχα που δίθεν ερωτήσεις, στην πραγματικότητα έστελε τα δικά του μηνύματα στο δεν ξέρουμε ποιον, ούτε εμείς, ούτε ο δημοσιογράφος. Ο Μερακλής λοιπόν, ο δικηγόρος Ζακ Γιεσέ, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, γιατί το λέμε Μερακλή. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε πει Ρουμανόφατσα. Γιατί αυτοί οι Ρουμάνοι, να πούμε, έρχονται εδώ και ασχολούνται μετά τη δικαιοσύνη, όπως μάθαμε και από τη βούλτευση και από την κυβέρνηση και από τον Άδωνη και από τον Άριο Πάγο. Εδώ και εσέ όμως ξεφεύγει με αυτή του την ανάρτηση, και πραγματικά εγώ θα το έλεγα ότι θα μπορούσε να αλλάξει το όνομά του σε Γλεντζές. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο κάνει καλά τη δουλειά του, ο τύπος είναι ερωτευμένος με τη δουλειά του και τη γουστάρει τρελά. Πράγμα το οποίο σε απογειώνει και σε κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Επίσης, κάνει πολύ επικίνδυνη και την επιβίωσή σου σε αυτή τη χώρα. Αυτό αφορά και όσους κάνουν καλά τη δουλειά τους και όσους κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους, γιατί είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους. Ο Κεσές λοιπόν, ο δικηγόρος, κάνει μια ανάρτηση με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης λοιπόν είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε αυτή τη συνέντευξη, ότι παραιτήθηκε γιατί είναι λεβέντης, γιατί τα πήρε όλα πάνω του, και για να βοηθήσει με αυτή την παραίτηση την κυβέρνηση, την πατρίδα, πάνω απ' όλα η πατρίδα, και την εθνική ασφάλεια της πατρίδας. Και γράφει εδώ ο Μερακλής, Ρουμανόφατσα, Ζακ και Σες. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του με θάρρος και ότι ανέλαβε την ευθύνη στην υπόθεση των υποκλοπών για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξή του. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική και εκθέτει αυτόν, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Στις 25 Αυγούστου του 2024, ο κύριος Δημητριάδης εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη μπροστά στις δικαστικές αρχές και δηλώνει μπροστά στις δικαστικές αρχές ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση, όταν βγαίνει σε μια συνέντευξη στο μαγαζί του 40 χρόνια έγκριτου του Χατζηνικολάου και λέει «Εγώ ανέλαβα την ευθύνη», σε ποιον απευθύνεται άραγε? Πού πάει αυτό το SMS? Και συνεχίζει ο Κεσές, ο Ρουμάνος. Μάλιστα, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανέναν. Δηλαδή, έχει καταθέσει ότι ο ίδιος έπαιρνε το φακελάκι, ας πούμε, αλλά δεν το άνοιγε. Όπως το έπαιρνε κλειστό, το έδινε στον Πρωθυπουργό κλειστό. Άρα ο ίδιος αποκλείεται να γνώριζε τίποτα. Ποιος τα γνώριζε όμως όλα? Ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα έχει πει στις δικαστικές αρχές. Στη συνέντευξη λέει άλλα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και καθάρισα για όλους. Πού το στέλνει το μήνυμα? Και βέβαια ο κύριος Δημητριάδης έχει πολύ καλή σχέση με τα μηνύματα όλων των ειδών, γιατί όπως διαβάζουμε παρακάτω από τον Γκεσέ, λέει: κατέθεσε ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΥΠ. Και συνεχίζει. Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικαστέντα Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους και με τον Δημητριάδη, ο Λαβράνος κουμπάρος, μολονότι ο τελευταίος χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26 πρώτου του 2021, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας της ΕΥΠ. Ο κουμπάρος του και καταδικαστής Λαβράνος για το Predator είχε χρησιμοποιήσει τον αριθμό του κουμπάρου του, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου ως ανιψιός του Πρωθυπουργού και έπαιρνε τα φακελάκια της ΕΥΠ, τα έδινε στον Πρωθυπουργό, αλλά αυτός δεν τα άνοιγε ποτέ και δεν ήξερε τίποτα. Και όλο αυτό κυλάει έτσι. Πάμε μια. Πρεζά όμορφη. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Ρουμανίας, με τον Μερακλή Ζακ Κεσέ. Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του, Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του, ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο ΣΛΑΠ πολιτικός της χρονιάς το 2022. Κάποιος λοιπόν πήρε το κινητό μου και με το κινητό μου, με τον αριθμό του κινητού μου, έστελνε SMS για να τοποθετήσει το λογισμικό Predator στα τηλέφωνα, τα κινητά ανθρώπων όπως ο αρχηγός αστυνομίας. Και εγώ αυτόν δεν του κάνω μήνυση. Γιατί? Γιατί είμαστε κουμπάροι. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator, δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σμύρλη, για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες. Πρέπει να έχει άδεια για να πουλήσει κάποιος το Predator και σε άλλες χώρες από κάποια άλλη χώρα. Από τη δικιά μας βρήκανε. Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Η εταιρεία που παρακολουθούσε το σύμπαν, δεν τους έκανε κανείς από το σύμπαν μήνυση και κανείς δεν ήξερε ποιος τους έβαλε αυτούς να παρακολουθούν, ήθελε να πάρει και ΕΣΠΑ, να το πούμε χοντρικά, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όλοι μπαλάκα βγείτε και από τα νηπιαγωγεία. Πρέζα, όμορφη, όλα μαζί. Πάμε. Και τέλος, γιατί με κουμπαριά κλείνουν όμορφα αυτά, αν είσαι μερακλής επαγγελματίας όπως η ρουμανόφατσα Ζακ Κεσέ, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21/9/2022, όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν πριν μπει μέσα. Είχε πάρει τις ερωτήσεις ήδη, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές ότι αυτοί διέρευσαν, δηλαδή Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτά. Όλες και όλοι μαζί. Εντύραμα. Και για να το κλείσουμε λίγο αυτό το εντύραμα και να πάμε στο επόμενο που είναι και το κεντρικό θέμα, όπως και το μπλουζάκι στο σημερινό βίντεο, όλους και όλες πρέπει εδώ σε αυτή τη χώρα για να παραμείνουμε ζωντανοί και να φτάσουμε μπαρμπάδες το 2060, όπως τη δεκαετία του 60, πρέπει να έχουμε να μας φιλάνε τέσσερις. Ορισμένους μερακλίδες που γουστάρουν πάρα πολύ τη δουλειά τους και είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και την κάνουν με την ψυχή, την καρδιά και τη συνείδησή τους, πρέπει να τους φιλάνε 44. Αυτά. Αλληλεγγύη σε όλους τους μερακλίδες, ρουμανόφατσες ή αλβανόφατσες. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κανάλι μας. Λοιπόν, δεν θέλω να είστε εδώ χαμούρες, θέλω να είστε μαγκούρες. Like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποίηση που δεν θα σας στείλει ο αλγόριθμος, αλλά εντάξει, ξηγηθείτε κι εσείς στον αλγόριθμο παρακάτω. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και έχουν μείνει λίγες παραστάσεις. Αφού στείλουμε τα φιλιά μας στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και στο Χόλμη που ήμασταν τις τελευταίες εβδομάδες και περάσαμε γαμάτα. Πάμε λοιπόν, επόμενες δύο παραστάσεις στη Γερμανία, 23 και 24 Μαΐου, 23 στο Έσεν, 24 στη Φραγκφούρτη. Αμέσως μετά, 7 Ιουνίου ερχόμαστε στη Ζυρίχη, η παράσταση που χρωστάμε από τις 8 Μαρτίου που μας λύσαξε κάτω ο RSV. 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, τον επωνομαζόμενο και το Αηδόνι της Ηπείρου, εννοείται όχι με μαγκούρα, με τζομάκι ή με σκόπι, εμείς δεν το λέμε μαγκούρα εκεί. Μπορεί και να τραγουδήσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και στριπτής. Θα δείξει ό,τι θέλει ο Μίτσος. Και 13 Ιουνίου λοιπόν, Σάββατο, η τελευταία παράσταση τη σεζόν όπως και πέρσι στους φίλους μας στη Βραβρώνα, δηλαδή στη Λούτσα, γιατί αν ήταν μόνο Βραβρώνα δεν θα ήταν φίλοι μας. Εμείς για Λούτσες είμαστε. Λοιπόν, 13 Ιουνίου εκεί πέρα για το μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά θα είναι η τελευταία μας παράσταση όπως και πέρσι. Μετά, ό,τι πουν τα ντρόουν. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με το παπατζηλίκι των πατριωτών, οι οποίοι δεν είναι καθόλου πατριώτες, με το παπατζηλίκι της εθνικής κυριαρχίας που δεν υφίσταται σε κανένα επίπεδο, με το παπατζηλίκι ότι αγοράζουμε όπλα για να προστατεύσουμε τη χώρα και τα σύνορά της και τους πολίτες της που δεν παίζει σε κανένα σενάριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και το καθόλου παπατζηλίκι ότι όλοι και όλες εδώ ζούμε καθαρά από τύχη, και επίσης ο Θεός της πατρίδας είναι μόνο ένας, ο Θεός της κωμωδίας. Πριν μερικές μέρες λοιπόν, κάποιοι ψαράδες, εντελώς τυχαία, και το υπογραμμίζουμε το ψαράδες, γιατί στη χώρα μας πληρώνουμε πανάκριβο αντι-drone σύστημα, το οποίο λέγεται Κένταυρος. Ψαράδες λοιπόν βρήκαν μία μαύρη βάρκα, ένα βαρκάκι, καλή ώρα σαν αυτή εδώ, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από δημοσιεύματα, τα οποία ξεκίνησαν χαλαρά-χαλαρά και όχι με τεράστιους τίτλους όπως θα έπρεπε, αυτό εδώ το βαρκάκι είναι drone, θαλάσσιο drone, το οποίο το κινεί κάποιος από κάπου μακριά, προφανώς με κάποιον υπολογιστή, κινητό ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο φθηνό σύστημα. Αυτό το συγκεκριμένο drone λοιπόν είναι ουκρανικό και ο τύπος του είναι μαγκούρα. Μαγκούρα. Αυτά τα drone λέγονται μαγκούρα. Πάρα πολλά τα ερωτηματικά. Πρώτον, γιατί να στείλουν στη δικιά μας θάλασσα, είναι δικιά μας θάλασσα, άλλο ερωτηματικό, να στείλουν οι σύμμαχοι Ουκρανοί που τόσο πολύ τους έχουμε βοηθήσει και τους έχουμε στηρίξει ένα πολεμικό, ένα επιθετικό drone, και μάλιστα γιατί να μας στείλουν ένα drone το οποίο λέγεται μαγκούρα. Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί και ο Θεός της κωμωδίας δεν μας προλαβαίνει πια. Ο λόγος που στείλαν τον ντρόουν μαγκούρα είναι γιατί στη χώρα μας, όπως έχετε μάθει, μετά από όλες τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΚΠ, ακόμα η χώρα μας συνεχίζει να δηλώνει 18 εκατομμύρια και πλέον εγωπρόβατα και να μοιράζει φράγκα στους κολλητούς του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία από αυτά τα αδιανόητα πολλά φράγκα, σαν να είχαν 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που θέλει να χτυπήσει την εθνική κυριαρχία σε μια χώρα που έχει 18 εκατομμύρια γηδοπρόβατα να στείλει τον ντρόουν μαγκούρα. Γιατί αν είμαστε λίγο σοβαροί με τα μαθηματικά, όπως πριν ο καθηγητής Γκοτζαμάνης που έβαλε κάτω τις ηλικίες, τους θανάτους και τις γεννήσεις και έβγαλε ότι θα ζούμε σαν τη δεκαετία του 60, αλλά πιο μπαρμπάδες το 2060, έτσι λοιπόν, αν στην πατρίδα μας ένας που μαθαίνει από τον διεθνή τύπο τα νέα της πατρίδας διαβάσει ότι εμείς έχουμε 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα και είμαστε 9 με 10 εκατομμύρια άνθρωποι, άρα αυτοί που μπορούν να εργαστούν ως γηδοβοσκοί 2-3 εκατομμύρια, θα διαπιστώσει λοιπόν ότι με 300 με 500 κομμάτια που έχει κάθε κοπάδι, όλοι και όλες στην Ελλάδα είμαστε γηδοβοσκοί. Άρα, αν θες να χτυπήσεις αυτή τη χώρα άσχημα, θα τη στείλεις τον ντρόουν μαγκούρα. Από τι άλλο να φοβηθεί ο γηδοβοσκός? Αν δηλώνα να μας πούμε ότι έχουμε 18 εκατομμύρια γελάδια, θα μας στέλνουν τον ντρόουν καουμπόι. Αν δηλώνα να μας πούμε ότι έχουμε 18 δισεκατομμύρια κότες, θα μας στέλνουν τον ντρόουν κοτετσόσυρμα. Εγώ πρόβατα δηλώνουμε μαγκούρα. Μας στείλανε. Ποιος βρήκε λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο όπως μάθαμε εκ των υστέρων ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μετέφερε 300 κιλά εκρηκτικά μέσα του? Το βρήκε το λιμενικό, το βρήκε το πολεμικό ναυτικό, το βρήκε ο Κίμωνας, που είναι στην Κύπρο, στα στενά του Ορμούς και ποιος ξέρει που αλλού? Όχι, το βρήκαν οι ψαράδες. Ποιοι ψαράδες? Αυτοί που δεν μπορούν να ψαρέψουν ακριβώς εκεί που ψάρευαν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, γιατί κάτι έχει ψιλοαλλάξει στα θαλάσσια σύνορα, αλλά δεν το λέμε ακόμα φανερά, το λέμε μόνο στο YouTube. Ο ψαράς που βρήκε τον drone αποδεικνύει ότι όλοι και όλες σε αυτή τη χώρα ζούμε κατά τύχη.
2: Πλήρης, άρα κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος, δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό?
3: Συγγνώμη, κάτσε να σα τελειώσω, γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέσετε με το λιμενικό.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
3: Με το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο.
2: Ωραία.
3: Και τους λέω, έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω, και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική, γιατί δουλεύει η μηχανή του.
2: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
3: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους το συμβάν. Λοιπόν, Και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε, ναι. Πήγαμε να. Του είχαμε δεμένο με το σκηνή, συνοηθήκαμε τον αδερφό μου να κόψουμε το σκηνή. Μάλιστα. Και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει.
2: Καθόλου την ώρα, κύριε Δημήτρη, καθόλου ναι. Λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική, το πλοίο, ναι. Το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει. Γιατί από ό,τι είδα.
3: Όχι,
2: και
3: φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε.
2: Δούλευε, αυτό λέω.
3: Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και το τραβάγαμε. Mm-hmm. Λοιπόν. Κόβοντας το σκηνή,
2: ναι.
3: Για να φύγει το σκάφος να βγει έξω για να σταματήσει,
2: ναι.
3: Δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο Μουράγιο, στο Μόλο.
2: Ναι.
3: Είχε μαζευτεί κόσμος. Παίρνω το σκηνή εγώ, κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω. Κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε.
2: Σε μια τρελή πορεία δηλαδή.
3: Ναι. Μπράβο, ναι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και πάει και προσκρούει απ' στο Μουράγιο.
2: Μάλιστα.
3: Λίγο έτσι.
2: Και είχε κόσμο εκεί στο Μουράγιο, είπατε, στο Μόλο.
3: Είχε κόσμο, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος.
2: Είσαστε πολύ τυχεροί όλοι σας.
1: Τώρα, αν λείπαν τα 300 κιλά εκρηκτικά μέσα από αυτό το πλοιάριο, αυτό θα μπορούσε να γυριστεί ως σενάριο τρελά ντρόουν νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, να το φτάσουμε μέχρι νούμερο 6 και να φάει τη σκόνη μας για μια ακόμα φορά το Hollywood. Έλα όμως που αυτό, ενώ έχει τρομερή πλάκα στην περιγραφή, δεν έχει καθόλου πλάκα όταν μάθαμε ότι είχε 300 κιλά εκρηκτικά αυτό το πράγμα μέσα. Και όπως καταλάβατε λοιπόν από την περιγραφή του ψαρά, ούτε το λιμενικό δεν πήγε να τα αγγίξει, ούτε το λιμενικό έστειλε το πολεμικό ναυτικό να τα αγγίξει, ούτε κανένας έστειλε οποιονδήποτε από αυτό το κράτος να το αγγίξουν αυτό το πλοιάριο. Τι έκαναν? Άφησαν τον ψαρά, ο οποίος δεν ήξερε ότι κινδυνεύει, το έδεσε, το πήγε κάπου όπου προφανώς μέσω των αστυρμάτων το είχαν μάθει όλοι και είχε μαζευτεί και κόσμος να δουν αυτό το περίεργο θέαμα. Και προσπαθούσαν κόβοντας το σκηνή να το βγάλουν έξω, όπου αυτό στούκαρε και λίγο στο Μόλο. Και εκεί ήταν άνθρωποι. Και αυτό μέσα είχε 300 κιλά εκρηκτικά. Τέλειο, τέλειο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλλον δεν ήταν πολύ, γιατί αν ήταν πολύ επικίνδυνο, προφανώς θα είχαν επέμβει οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Αφού γίνεται όλο αυτό, βγαίνει ο Δένδιας, μέσα στη χαζή χαρά, ούτε καν στην τρελή, στη χαζή χαρά, και κάνει αυτή τη δήλωση. Και αφήστε τη δήλωση. Έχουν βάλει όλα τα αρδάκια από προχθές να λένε ότι έκανε ένα Σαρδάμ και έκανε λάθος και μπερδεύτηκε. Τέλεια. Ό,τι θέλετε. Και εμείς τρία χρόνια τώρα που λέμε ότι σύντομα είναι θέμα μηνών η Ελλάδα να έχει απώλεια εδαφών, λες και έχει δικά της, αλλά να είχαμε να λέγαμε ότι δικό της έχει εδώ, το έχουμε πίσω εδώ. Ο νομός Αττικής είναι και ελέγχεται, γιατί έρχονται και οι σιωνιστές σιγά σιγά. Ο Δένδιας λοιπόν, μέσα στην καλή χαρά, είπε αυτό. Κοιτάξτε τώρα, μαλάκα. Σαν να είσαι πενταήμερη.
0: Είδατε. Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Από πού να το πιάσεις αυτό το διαμάντι? Από το ύφος, από το κείμενο, από το κοινό? Από πού, ρε μαλάκα? Ξεκινάει ο τύπος λοιπόν και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Βγήκε μετά γι' αυτό και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, άλλος τιτάνας αυτός, και είπε ότι έκανε λάθος ο κύριος Δένδιας που είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Κάτι άλλο ήθελε να δηλώσει. Ακούστε τον Μαρινάκης εδώ πώς πήγε να τα μπαλώσει.
4: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
1: Τι μας είπε εδώ ο Θεός της νομικής?

είναι έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ήταν και σαν χαζοχαρούμενος και βέβαια δεν φρόντισε να μας πει όταν λέει ήρθα από διεθνή χωρικά ύδατα που πήγε να τα μπαλώσει ο Μαρινάκης, ούτε αυτό το Μαρινάκης, από ποια χώρα δηλαδή ακριβώς ήρθε τον ντρόουν Μαγκούρα στη Λευκάδα. Το ντρόουν Μαγκούρα στη Λευκάδα λοιπόν είναι ουκρανικό. Ήρθε από την Ουκρανία. Ήρθε κατευθείαν από την Ουκρανία. Όχι. Όπως διαβάζουμε εδώ, ήρθε από μια βάση που έχει η Ουκρανία είτε στη Λιβύη είτε στην Αλβανία. Ήρθε με ένα πλοίο μέχρι τη χώρα και όπως διαβάζουμε εδώ με λεπτομέρειες, έφτασε στη Λευκάδα με νταλίκα. Εκτός αν εκτός από τη Λευκάδα και τα χωρικά ύδατα της Λευκάδας που πλέον δεν ανήκουν στην Ελλάδα αλλά στα διεθνή, ακόμα και ο δρόμος που πάει προς τη Λευκάδα ανήκει και αυτός σε έναν διεθνή δρόμο και όχι στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Κατά πως φαίνεται, απ' έξω την πάνε τη δουλειά. Το κορυφαίο όμως είναι το χαζοχαρούμενο, ηλίθιο ύφος του Δένδια όταν τα λέει όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Τι φάση? Ο τύπος λοιπόν, ο οποίος μιλάει δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα και έχει αυτό το ύφος, έχουμε δύο επιλογές γι' αυτό. Είναι τέρμα ηλίθιος χαζοχαρούμενος, μία, ή επειδή το ντρόουν είναι ουκρανικό, είχε πάρει γραμμή, σαν αυτές που παίρνει ο Ζελένσκι, για να μην μιλήσει με λεπτομέρειες για το ουκρανικό ντρόουν. Τι γραμμές παίρνει ο Ζελένσκι, τι να σας πω. Μπροστά δεν είμαι, αλλά είναι γνωστό ότι ο Ζελένσκι είναι φανατικός οπαδός του χιονιού, του ρουθουνιού. Κέρναρε. Αφού λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χαζοχαρούμενη γραμμή του χιονιού του ρουθουνιού τα έκαναν πουτάνα όλα, λες και ήταν οι λογιστές του Ανδρουλάκη που ξεχνάνε εκατομμύρια, έπρεπε κάποιοι να αναλάβουν λίγο αυτό το θέμα, να το θολώσουν. Έτσι λοιπόν, εκτός ότι δεν πήρε καθόλου την έκθεση που θα έπρεπε να πάρει ως πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να κυκλοφορούν εκρηκτικά σε πλοιάρια γύρω-γύρω σε θάλασσα η οποία είναι γεμάτη από κότερα με τουρίστες, γεμάτη από επιβατικά με τουρίστες, γεμάτη από πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, ανέλαβαν να χαλαρώσουν το θέμα, λίγο να το περιποιηθούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, κολλητός του Μένιου Φρουτιώτη και βέβαια η ΑΡΔΕΛΤΑ. Ξεκινάμε από τους δεύτερους και ξεκινάμε λοιπόν από το site του Νίκου Χατζηνικολάου μετά την επιτυχία τη μεγάλη της συνέντευξης «Πάρ το μήνυμα δικέ μου» του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε μια άλλη συγκλονιστική αποκάλυψη σε σχέση με το ντρόουν Μαγκούρα, τα εκρηκτικά και όλο αυτό που κατά τύχη δεν έγινε. Γράφει λοιπόν: το δώρο στις ένοπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας. Αυτό που έγινε στη Λευκάδα, που από τύχη δεν θρηνήσαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς ή μια τεράστια μόλυνση ας πούμε, αν χτυπηθεί ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, πετρελαιοειδή, ξαφνικά έγινε δώρο. Ήμασταν και τυχεροί, όπως μας ενημερώνει εδώ το site του Νίκου Χατζηνικολάου. Γιατί έγινε δώρο? Ακούστε. Το πρώτο και κρισιμότερο στοιχείο που εξετάζεται είναι η τεχνολογική ταυτότητα και προέλευση του σκάφους, παιδιά, ουκρανικό είναι, μην τσακώνεστε, του χιονιού, καθώς και η αρχιτεκτονική του κήτους. Τα υλικά κατασκευής, όπως τα υλικά χαμηλής ανιχνευστημότητας στο ραντάρ και γράφει διάφορες παπαριές αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ, ενώ στην πραγματικότητα όλες και όλοι πια γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα ντρόουν είναι πάμφθινα και φτιάχνονται κυρίως με υλικά επίπεδου τεμού. Όλα. Γι' αυτό έχει αλλάξει ο πλανήτης. Γι' αυτό μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που νομίζει ότι μπορεί πια να κάνει κουμάντο σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλει επειδή έχει φοβερά και τρομερά αεροπλανοφόρα, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο ούτε στα στενά του Ορμούζ ούτε στο Ιράν, γιατί οι άλλοι απλώς έχουν ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι είναι κρυμμένοι κάτω από τη γη και δεν μπορεί ούτε να τους βρει κάποιος ούτε να τους χτυπήσει. Τόσο απλά με ντρόουν. Μόνο στην Ελλάδα ακόμα πουλάνε πατριωτισμό, εθνική ασφάλεια, εθνική κυριαρχία και φύλαξη των συνάρων με παπατζηλίκι όπως Μπελαρά και αυτά και Eurofighter και σκηνάκια και ο Κίμωνας που τα βλέπει όλα εκτός από τα ντρόουν της Λευκάδας. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν ζούμε στη δεκαετία του 80, γιατί μερικοί πιστεύουν ότι εμείς εδώ βρίζουμε. Αν ζούσαμε στη δεκαετία του 80, για να ακούσετε ακριβώς και να θυμηθείτε τι σημαίνει μπινελίκι και ζούσε παραδείγματος χάρη ο Χάρι Κλίν, θα έπαιρνε τα σκηνάκια του στρατού και την φρεγάτα Κίμωνα και θα σας έλεγε ότι αυτός που φυλάει τη χώρα είναι ο πούτσος μου επιστήμονας. Ακριβώς αυτό. Όσο είστε πατριώτες εσείς, τόσο είναι επιστήμονας ο πούτσος μου. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το Παπατζηλίκη. Εκτός από τους τύπους, εδώ το φοβερό ρεπορτάζ αυτό, συνεχίζει και λέει: πέρα από το σώμα, λέει, του ντρόουν, η ανάλυση επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό του αποτύπωμα. Τρέμερο μανέ. Δηλαδή στα συστήματα τηλεμετρίας, τους αισθητήρες και τις κάμερες που φέρει. Και λέει διάφορα άλλα τέτοια εδώ, φοβερά και τρομερά, που θα ανακαλύψουν οι φοβεροί και τρομεροί αναλυτές

των μυστικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Και βέβαια καλά κάνουν τα αρδάκια και κάνουν τέτοια ρεπορτάζ. Πάρα πολύ καλά κάνουν, γιατί οι άνθρωποι εδώ δεν είναι ούτε καν εγωπρόβατα. Οι άνθρωποι εδώ είναι χρυσόψαρα. Και ξεχνάνε ότι αυτό το παπατζηλίκι για αυτή την πολύ επικίνδυνη φάση με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα το πουλάνε σε μια χώρα όπου δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν, όπως έγραφαν πριν μερικά χρόνια, τι κρύβουν, ποιους. Τα κινητά που βρέθηκαν στο Νουρουάν, σας θυμίζω το Νουρουάν ήταν το καράβι με τη μεγαλύτερη ποσότητα πρέζας που έχει πιαστεί ποτέ σε όλη την Ευρώπη, 2,5 τόνοι πρέζα. Βρήκαν τα κινητά μες στο καράβι ιδιοκτικές αρχές που θα βρουν όλα αυτά εδώ στο ντρόουν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ανάσυρση δεδομένων από αυτά τα κινητά γιατί δεν βρήκαν το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ. Αυτό που ξεχνάς το πιν και παίρνεις, ναι, γεια σας, είμαι συνδρομητής. Ναι. Το ΠΟΚ, ναι, ναι. Οι αρχές δεν το βρήκαν. Αλλά στον ντρόουν θα βρουν ακόμα και το χιόνι του Ρουθουνιού. Εύκολα. Και αφού λοιπόν δεν είναι και τόσο απλό αυτό το τόσο σοβαρό θέμα να το καλύψεις με γελία ρεπορτάζ του τύπου «Τι δώρο ήταν αυτό, θα τα βρούμε όλα». Παιδιά, αν ήταν δώρο το ντρόουν με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, τότε μήπως παίζεις τα γενέθλια του Πρωθυπουργού να μας στείλουν για κεράκια πάνω στο δώρο τίποτα βαλιστικούς, ε? Να μάθουμε και εμείς τα μυστικά του βαλιστικού, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι τόσο κακό αν πέσουν 10 βαλιστικοί στην Αθήνα, ε? Θα σκοτωθούν κάποιοι, ναι, αλλά τι θα μάθουμε μυστικά. Βεβαίως, να το πείτε αυτό και στους ανθρώπους, στους απογόνους των χιλιάδων νεκρών στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι, οι οποίοι έφαγαν στο κεφάλι τους ατομική βόμβα, ε? Σκοτώθηκαν μεν. Απ' την άλλη, είναι οι πρώτοι και οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη που έμαθαν ακριβώς όλα τα μυστικά μιας ατομικής ή πυρηνικής έκρηξης. Βέβαια, ελληνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Και βγήκε και ο Γεραπετρίτης λοιπόν να καλύψει τις πίπες που έλεγε ο Μαρινάκης και ο Δένδιας, λέγοντας «Δεν θα γίνουμε θέατρο πολέμου», είπε ο κολλητός του Μένιου Φρουθιώτη. Αυστηρός. Σκληρός ο κονσιλιέρε, ε? Ο τύπος που μας διαβεβαίωνε ότι αυτό που είχαν στη Λάρισα στα Τέμπη ήταν τηλεδιοίκηση και δεν σηκώνω κουβέντα κύριε, γιατί βάζει και ένα κύριε, ο ακαδημαϊκός. Αν δεν είσαι ακαδημαϊκός δεν είσαι τέτοιο επίπεδο σοβαρός άνθρωπος, είσαι απόφυτος λυκείου. Βγήκε και είπε δεν θα επιτρέψουμε και όταν μάθουμε, λέει, δεν έχει μάθει ακόμα κύριε Πετρίτης, όταν μάθουμε, λέει, ποιος το έφτιαξε αυτό το ντρόουν και ποιος το έστειλε στη Λευκάδα, τότε θα προβούμε σε διάβημα. Μην το κάνεις αυτό. Όχι, όχι διάβημα, ρε μαλάκα. Όχι. Βάλ το Μένιο να στείλει ένα SMS. Μην είσαι μαλάκα τώρα. Μην στείλει διάβημα στο Ζελένσκι, γιατί είναι σκληρό. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Γεραπετρίτης. Για να καταλάβετε πόσο σκληρό είναι ο Γεραπετρίτης, όταν ταραβερίζεται, ας πούμε, με ηγέτες ξένων χωρών που θέλουν να μας πειράξουν εδώ την εθνική κυριαρχία, τα ιερά και τα όσια του τόπου και των Ελλήνων. Το μόνο λοιπόν που δεν θα επιτρέψει στο Ζελένσκι είναι την ώρα που μπαίνει ο Ερντογάν στο Μαξίμου και σκύβει κάτω Γεραπετρίτης, δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση το Ζελένσκι να δει σκόνη Ρουθουνιού στο χαλί. Κουφάλα. Τι θα κάνει άμα δει σκόνη? Θα φωνάξει το Δένδια και μετά θα τον στείλει για δηλώσεις. Ο μόνος λόγος που αυτό το πολύ σοβαρό θέμα παίζει χαμηλά είναι γιατί, όπως λένε δεξιά και αριστερά, αλλά ήσυχα ήσυχα, δεν το φωνάζουμε κιόλας, αυτό το ντρόουν είχε ως στόχο να χτυπήσει ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο ρωσικό προς κάποια άλλη χώρα. Όπως ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο θεωρητικά δεν μεταφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μεταφέρεται μια χαρά από πλοία Ελλήνων εφοπλιστών. Ο λόγος λοιπόν που κινητοποιήθηκαν χαμηλά και δεν το λένε πολύ δυνατά είναι γιατί εδώ δεν κινδύνευσαν Έλληνες πολίτες ή τουρίστες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά κινδύνευσαν τα φράγκα των Ελλήνων εφοπλιστών. Πράγμα το οποίο είναι το μόνο που φυλάνε οι ένοπλες δυνάμεις που εμείς πληρώνουμε. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο απολύτως. Αν θέλετε αποδείξεις γιατί μόνο με αυτό ασχολούνται, πάρτε μία λοιπόν. 1η Απριλίου, διαβάζουμε εδώ, 1η Απριλίου φέτος. Ελευσίνα, άσκηση με σενάριο επίθεσης σε δεξαμενόπλιο. Και διαβάζουμε λοιπόν. Καταγγέλνουν τα σωματεία των εργαζομένων ότι έγινε στην Ελευσίνα άσκηση όπου το σενάριο ήταν θαλάσσιο ντρόουν χτυπάει δεξαμενόπλιο που μεταφέρει πετρέλαιο. 1η Απριλίου. Ποιος το φαντάστηκε αυτό? Μα ποιος άλλος? Ο πιο έξυπνος υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ο υπουργός ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
Είναι γνωστό ότι ο Βασίλης Κικίλιας πιάνει πουλιά στον αέρα. Άρα, πώς θα του γλίτωνε αυτή η πιθανότητα να στείλει κάποιος ένα ντρόουν και να χτυπήσει ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ρώσικο, το οποίο δεν μεταφέρεται βέβαια, είναι γνωστό, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα λοιπόν είμαστε και προετοιμασμένοι για να προφυλάξουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που ανήκει και η Λευκάδα βέβαια, αλλά αν χρειαστεί και στο διαόλου τη μάνα που δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Αλλά ανήκουν τα πλοία, τα πετρέλαια, τα φράγκα και τα συμφέροντα στους ελληνόψυχους εφοπλιστές. Καταλάβαμε λοιπόν τώρα για ποιο λόγο ξυλωνόμαστε αγρίως ως φορολογούμενοι να αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου εμάς. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αν αφορούσαν εμάς, θα ακούγαμε δεξιά και αριστερά δημόσια στην κουβέντα. Παιδιά, μήπως αυτό το ρημάδι κατά λάθος, αντί να χτυπήσει το δεξαμενό πλοίο του χι ψι εφοπλιστή, χτυπήσει ένα πλοίο της γραμμής που είναι γεμάτο ανθρώπους οι οποίοι απλώς πάνε να κάνουν διακοπές. Ε? Αυτούς τους φυλάει κανείς? Όχι βέβαια. Εμείς πρέπει να φυλαχτούμε μόνοι μας. Εμάς δεν μας φυλάει κανένας. Μόνο εμείς τον εαυτό μας ή ο ένας τον άλλον. Πραγματικά είναι τόσο ακραία τα πράγματα στη χώρα? Εννοείται. Τόσο ακραία είναι τα πράγματα στη χώρα. Όπως ακριβώς περιγράφει ο κύριος καθηγητής ότι ο πληθυσμός θα φτάσει στο 60, έτσι ακριβώς περιγράφει και το Ζαραλίξ TV αυτά τα 5 χρόνια που υπάρχει, ότι στη χώρα μας κυβερνούν οι απόγονοι, και πολιτικοί απόγονοι και φυσικοί απόγονοι των δοσιλόγων της κατοχής, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και την ίδια συμπεριφορά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται εδώ. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι άνθρωποι εδώ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών εδώ και τι θα τους ζητήσει μία ξένη πρεσβεία η οποία έχει τα κουμάντα εδώ. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν αποδείξεις και για αυτά? Βεβαίως. Άπειρες. Και για τη στάση αυτών και για τη στάση των πολιτών απέναντι σε αυτούς. Μέσα σε όλο αυτό το τρελάδικο λοιπόν εδώ, με τα ντρόουν, τα πυροβολισμούς παντού δεξιά και αριστερά, με την αποκάλυψη που έκανε το κανάλι Fox ότι έχουν βίντεο, το δείξαν κιόλας, που πετάει ούφο πάνω από το Αιγαίο. Κάτω από το Αιγαίο να δεις ούφο που έχει. Να, μάτσο, τα ούφο θα τα βρούμε, αλλά τα ντρόουν δεν θα τα βρούμε. Αυτό που βρήκαμε σίγουρα μετά την αποκάλυψη εδώ του Fox για τα ούφο πάνω από το Αιγαίο είναι όταν έρθει η σειρά του Αιγαίου, που εκεί θα γίνει τον Ταραβέρι, γιατί στο Ιόνιο τον Ταραβέρι έχει απλώς τελειώσει. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα πλοία των εφοπλιστών ή το πετρέλαιο που μεταφέρουν τα πλοία των εφοπλιστών. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στον Ταραβέρι με το Αιγαίο, θα έχει λυθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί μετά την αποκάλυψη του Fox από τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες ότι πάνω από το Αιγαίο πετάνε εξωγήινοι, τότε εύκολα θα μπορεί να βγει ο Δένδιας και να πει: το Αιγαίο ανοίξει εξωγήινους. Γιατί να σκοτωθούμε? Εννοείται. Εννοείται γιατί να σκοτωθούμε. Αλλά αυτό που δεν εννοείται είναι ότι ο λαός δεν ρωτάει ακόμα: εμείς ρε παιδιά, γιατί σκοτωνόμαστε? Εμείς γιατί σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας και τσάμπα και στα τρένα και στο δρόμο και παντού? Γιατί, ενώ ταυτόχρονα εμείς τα πληρώνουμε όλα? Κοιτάξτε λοιπόν πλάκες που κάνει ο Θεός της κωμωδίας αυτή την παλαβή εβδομάδα. Βρέθηκε, λέει, χθες στην παραλία Μονολίθη, εκεί κοντά στη γειτονιά με τη Λευκάδα είναι. Το Μονολίθη δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι εντός ελληνικών χορηγών υδάτων. Θα μας πει ο Δένδιας ή ο Μαρινάκης ή ο Γεραπετρίτης ή ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν ή ο Τραμπ ή κάποιος, τέλος πάντων, ο Μπίμπι. Βρέθηκε, λέει, νάρκη κοντά στην παραλία. Και όπως γράφει παρακάτω αυτό το ρεπορτάζ, αυτό έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, γιατί είναι νάρκες, λέει, ξεχασμένες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τέλεια η πλάκα που κάνει η ζωή, γιατί αυτό βρέθηκε στην παραλία Μονολίθη. Μονολίθη. Το πρόβλημα λοιπόν στη χώρα μας, μανάρια μου γλυκά, δεν είναι οι ξεχασμένες νάρκες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι τα ξεχασμένα επίθετα των καθαρμάτων δοσιλόγων του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που έκαναν αυτά που έκαναν στο λαό και σε αυτή τη χώρα, και συνεχίζουν ακριβώς οι ίδιοι και οι απόγονοί τους ατιμόρυτοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια σε αυτό το λαό και σε αυτή τη χώρα. Αυτά. Να προσέχετε. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που έγινε με τον ντρόουν Μαγκούρα θα έρθει τώρα σε ζωντανή σύνδεση ο Νίκος Δένδιας αποκλειστικά στο Ζαραλίξ TV να σας τα πει. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.
Έξω η Λευκάδα, αυτή είναι Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι του Ζαραλίξ TV, είμαι ο Άντεγαμής του Νικοδένδιας και ήρθα σήμερα να σας το πω εδώ από το κανάλι του φίλου μου του Ζαραλίκου. Λοιπόν, έχετε προβληματιστεί, δεν ξέρετε τι συμβαίνει αν είναι Λευκάδα εντός χωρικών υδάτων ή εκτός. Τι σημασία έχει, τι σημασία έχει. Δεν ακούσατε τι είπε ο καθηγητής Γκοτζαμάνης. Σε λίγο θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 60. Λίγο παρακάτω θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 1930. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού οι Έλληνες λιγοστεύουμε, τι το θέλουμε τόσο χώρο, τι τη θέλουμε τόση έκταση, αν είσαι να πούμε μονογονεϊκή οικογένεια, τι το θες το πεντάρι. Οπότε εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπα για το καλό όλων να φύγουν από πάνω μας μερικά νησιά, να φύγουν δηλαδή στα νησιά, στα νησιά. Πόσοι μένουν το χειμώνα, τι μένουν, 100-150 άτομα, 200, 300, γιατί μένουν μόνο τόσο λίγοι. Τι γιατί, γιατρό δεν έχουνε, ασθενοφόρο δεν έχουνε, δάσκαλο δεν έχουνε, αυτό που θέλει ο Ανδρουλάκης δεν έχουνε, τίποτα δεν έχουνε. Οπότε, τι να κάνουν εκεί. Άρα, οι Έλληνες πότε πάνε στα νησιά, πάνε το καλοκαίρι που πάνε οι τουρίστες για να σερβίρουνε. Έτσι, αν δώσουμε τα νησιά στους ξένους, τότε δηλαδή τα αγοράσουν, τα πάρουν με πόλεμο, όπως θέλουν να τα πάρουν τέλος πάντων από εμάς. Τότε οι Έλληνες, οι οποίοι το καλοκαίρι πηγαίνουν στα νησιά για να δουλέψουν σκλάβοι στον τουρισμό, δεν θα παίρνουν το μισθό που παίρνουν σήμερα ως Έλληνες, γιατί δεν θα είναι σκλάβοι στον ελληνικό τουρισμό, θα είναι μετανάστες στον εξωτερικό τουρισμό. Άρα, αν δώσουμε τη Λευκάδα στη Δανία, θα παίρνουν μισθό Δανίας. Και δεν συμβαζεύεται. Τώρα, αν μερικοί και μερικές θυμώνετε με αυτά που λέω και νομίζετε ότι λέω βλακίες και θέλω απλώς να μπλέξω σε πόλεμο τη χώρα και να στείλω τα παιδιά σας μια ώρα αρχίτερα με ελληνική σημαία στον άλλο κόσμο, τότε θα έπρεπε να ήσασταν λίγο πιο πολύ προσεκτικοί, γιατί ο φίλος μου, ο Ζαραλίκος, εδώ και πάρα πολλούς μήνες με έχει βαφτίσει από Νίκο Δένδια σε άντε γαμίσου. Σε άντε γαμίσου, Νίκο Δένδια. Αν ήσασταν λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί στο κείμενο, θα είχατε εφαρμόσει αυτό που σας λέει ο φίλος μου Ζαραλίκος και εγώ θα είχα παναγαμηθεί και δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω σήμερα. Οπότε, γεια. Ζελένσκι, όχι όλοι εσύ, και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
1: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Δύο μεγάλα νέα από τη Μέση Ανατολή. Εμφανίστηκε ξανά όμως τον Μπάχα Μενεή, ο οποίος λέει πως δεν πρόκειται να φύγει το ουράνιο από τη χώρα. Βαριά δήλωση κατά των Αμερικανών. Παράλληλα, συνομιλούν το Ομάν με το Ιράν για να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει μέχρι στιγμής από το Ομάν. Φαίνεται ότι κάποια σχέδια υπάρχουν και συνεννοούνται. Για να δούμε αυτά. Πολλά άλλα θέματα. Παρουσίαση του κόμματος κ. Καρισιανού. Όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα στο κανάλι Παρεούλα, 22 του μήνα, Παρασκευή, 19η μέρα από τα πέτρινα χρόνια του καναλιού, τις μαύρες μέρες όπως μετράμε. Τέλος πάντων, χαμογελάμε, πάντα με την υποστήριξή σας και τη βοήθειά σας γίνονται όλα πράξη, το έχετε καταλάβει πλέον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα νέο από το χθεσινό απόγευμα, χθεσινό βραδινό, εκδήλωση, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, όπου εκεί η Μαρία Καριστιανού, με στελέχη του κινήματός της, όπως είναι ο Θανάσης Αυγερινός και άλλοι, παρουσίασαν την πρότασή τους με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Κάτι το οποίο με εξέφρασε πάρα πολύ θετικά όταν άκουσα τον τίτλο, διότι Όπως ξέρετε και το έχω ξαναπεί και το και επιμένω, έχουμε γράψει αυτό το βιβλίο εδώ, έχω γράψει αυτό το βιβλίο εδώ, Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε. Άρα νομίζω ότι μια χαρά μου κολλάει ο τίτλος του κινήματος κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όταν ελπίζεις κάτι, περιμένεις κάτι. Κάτι το οποίο δεν έχεις, διότι έχεις κοινοβουλευτισμό και ο κοινοβουλευτισμός βάσει της πολιτιολογίας αλλά και της πολιτικής ιστορίας στην πατρίδα μας ορίζεται ως πολίτευμα ολιγαρχικής θέσμης, ολιγαρχική μορφή είναι ο κοινοβουλευτισμός. Άρα με εξέπλεξε θετικά, χαιρέτησα την παρουσίαση αυτού του κινήματος, πραγματικά βλέποντας πώς έχουν λυσάξει κόμματα ένθεν και έθεν του πολιτικο-ιδεολογικού φάσματος, δηλαδή από και από τα δύο στρατόπεδα, μαντριά κομματικά, όπως θέλετε πείτε τα, έχουν, τρελαίνονται, φοβούνται, ουρλιάζουν, τους πονάει πάρα πολύ, τους καίει και ειλικρινά είναι σαφέστατο ότι απειλούνται. Απειλούνται να τους πάρει φαλάγγι και τους από εδώ και τους από εκεί και τους έξω από εδώ. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Αυτή και μόνο αυτό το άγχος τους νομίζω ότι ανασένει ο ελληνισμός καλύτερα. Με βαθιές, όσο αγχώνονται τα παράστα αυτά της πολιτικής καθεστικής τάξης, δηλαδή τα κοινοβουλευτικά ρετάλια, όσο πιο πολύ αγχώνονται για το τι μελιγενέστε με το κίνημα αυτό, πραγματικά ο ελληνισμός παίρνει βαθιές ανάσες καθαρές και αυτό είναι μεγάλη νίκη από μόνο του. Λοιπόν, πείτε μου αν είδατε τη διακήρυξη, πώς φάνηκε, τις δικές σας απόψεις για τις θέσεις του κινήματος αυτού. Θέλω να πω κάτι το οποίο περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Ήρθε στο χέρι μου το νέο βιβλίο. Πάρα πολύ χαρούμενος, φίλες και φίλοι, εδώ για αυτό το βιβλίο. Πατρίδες, το νέο μας βιβλίο. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα έκδοση από τις εκδόσεις Συμφωνόμων. Βλέπετε εδώ. Πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Πρόλογος, Σάββας Γαλιτερίδης. Και είναι αρκετά, έχει αρκετές πληροφορίες στο βιβλιαράκι. Είναι περίπου 440 κάτι σελίδες. Έχει φωτογραφίες στο βιβλίο αυτό, όπως θα δείτε για παράδειγμα εδώ. Έχουμε φωτογραφίες. Υλικό, βλέπετε εδώ, με προσωπικότητες του Πόντου, πώς ζούσαν οι Έλληνες εκεί και προσωπικότητες της Μικρασίας εν γέννη, της Καπαδοκίας, δηλαδή εδώ πάλι φωτογραφίες, της ομοίως της Ανατολικής Θράκης. Ξαναλέω, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει με το πώς ζούσαν οι προγονείς μας στα μέρη αυτά, βλέπετε εδώ, και από την Κωνσταντινούπολη, πώς αντιμετώπισαν την καταστροφή που είναι το δεύτερο μέρος, καταστροφή και γενοκτονία, και το τρίτο μέρος είναι η ζωή τους εδώ, ο ερχομός στην Ελλάδα και πώς ρίζωσαν, κατάφεραν, άντεξαν και υπερνίκησαν και τις αντικσότητες και κάποιοι μεγαλούργησαν κιόλας. Λοιπόν, ξαναλέω, Πατρίδες, εδώ το βιβλίο μας, το λατρεύω το εξώφυλλο πραγματικά από το Αλάτι Design, δεν έχω λόγια, μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει και τα καραβάνια, το G, της γενοκτονίας, το Genocide που συμβόλιζε το G. Εδώ λοιπόν, Πατρίδες, αν θέλετε μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις εκδόσεις Συμφωνόμων. Κάτω στην προγραφή θα βρείτε το σχετικό σύνδεσμο και σας το στέλνουν παντού. Ήδη λοιπόν έχουν ξεκινήσει αποστολές, κάποιοι το έχουν λάβει και στα χέρια τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να πω δύο λόγια για τα λειτουργικά, καθώς μας περιμένουν δύσκολες μέρες και είναι σαφές στο μυαλό μου το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν τον νόμο της Τουρκίας. Πρόκειται για μια πολεμική πράξη. Θα μας βάλει όχι απλά σε επικίνδυνους ατραπούς, θα μας βάλει σε μια ταχύτητα, σε μια τροχιά να πρέπει να υπερασπιζόμαστε διαρκώς τα κεκτημένα μας στο Αιγαίο αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάμε για κυριολεκτικά μια πανολεθρία κατά του ελληνισμού, αυτό το οποίο ετοιμάζουν. Επαναλαμβάνω ότι με αυτό το νομικό κείμενο, το οποίο κοντός ψάλμος θα το μάθουμε σε λίγες μέρες, η Τουρκία θα δέχεται το δίκαιο της θάλασσας αλακάρτ και μόνο αυτή θα αποφασίζει ποια είναι η ορθή αρμηνεία επί του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Και πολύ σημαντικό, ότι από τη στιγμή που μιλάμε για νόμο, καταλαβαίνετε ότι θα καλείται το λιμενικό της Τουρκίας, τα σώματα ασφαλείας και η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές κτλ. Να συλλαμβάνουν τον οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα στα ελληνικά ύδατα του Αιγαίου, αφού θα αφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα ποινικοποιείται οποιαδήποτε δράση εκεί και όπως καταλαβαίνετε, είτε από επίσημους φορείς είτε και από ιδιώτες, ψαράδες ή κάποιες έρευνες κτλ. Περιβαλλοντικού, οτιδήποτε ενδιαφέροντος και χαρακτήρα, και θα είναι μια νέα μεγάλη εστία έντασης πλέον εντάσεών το Αιγαίο όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλο ζήτημα είναι και το θέμα των γκρίζων ζωνών, τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα γίνει εκεί, διότι καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να το κουμπώσουν το θέμα των γκρίζων ζωνών πάνω στο θέμα των χωρικών υδάτων, και άρα τώρα δεν είναι μια δήλωση απειλή που είχαμε τότε την Τασού Τσιλέρ, τη Θίτσα τελειωμένη ή οποιονδήποτε άλλο υπουργό εξωτερικών είχαν που μιλούσαν για την καινοφανή αυτή θεωρία, τώρα θα είναι τουρκικός νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, το μόρφωμα που λέγεται Τουρκία, θα λέει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες, άρα αμφισβητούμενες κυριαρχίες νησιά στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει αμφισβητούμενες κυριαρχίες? Τουρκικής κυριαρχίας νησιά, και άρα θα διεκδικούν ελληνικό έδαφος με νόμο. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη πρόκληση είναι, τι ένταση μας περιμένει, εάν δηλαδή επιχειρήσουν να ασκήσουν την κυριαρχία τους, το τουρκικό λιμενικό, επί των ελληνικών νησιών και νησίδων, βάσει νόμου όπως θα δεσμεύονται, τι θα γίνει τότε? Θα έχουμε τον Γκούλη που λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ο Τρίπιος, ο Μειοδότης, το ανθρωπάριο των ξένων δυνάμεων στη χώρα? Λοιπόν, καταλαβαίνετε επίσης πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο το έχω ξαναπεί, οι ειδικές ζώνες, ζώνες ειδικών συνθήκων που θα αποφασίζει όποτε γουστάρει ο εκάστοτε Τούρκος πρόεδρος, ακόμα και εκεί που δεν έχει οριστεί ΑΟΣ, να λέει ότι ανακηρύσσεται εδώ την τουρκική ζώνη κτλ. Και άρα όλες οι δραστηριότητες στο Αιγαίο θα πρέπει να υπάγονται στην Τουρκία σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, 25ο μεσημβρινό, δηλαδή θα είναι μια μεγάλη τουρκική ζώνη. Αυτό είναι εδώ, και τα νησιά θα είναι θύλακες ελληνισμού στο τουρκικό μισό Αιγαίο, για να καταλάβετε. Δηλαδή εδώ πάμε σε μια κλιμάκωση της αναθεωρητικής πολιτικής των Τούρκων, όπου πλέον δεν θα είναι ο ΙΠΕΚ τους ή τα διαβήματα ή οι επιστολές των ΟΗΕ, αλλά θα είναι εσωτερικός νόμος και θα δεσμεύονται οι τουρκικές αρχές νομικά να σταματούν κάθε κίνηση που γίνεται σε αυτές τις παράνομες ζώνες τους, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή και επί του πεδίου. Να δούμε με τους Ραγιάδες, το Ραγιαπετρίτη και τα λοιπά, τι μελιγενέστε. Παράλληλα, μια σχήμα για το Ραγιά, έχουμε μια εξέλιξη από το Κίεβο, όπου, γιατί είπε ο Κούλης, το κακέκτυπο αυτό των Αμερικανών που πυθικίζουν οι Νεοδημοκράτες, ό,τι χειρότερο βγάζει, ξερνάει η Αμερική. Είπε ότι μίλησε στο κομματικό συνέδριο του κόμματος. Ακόμα υπάρχει κομματικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει και κόσμος εκεί. Πάτε, δείτε τους ανθρώπους που περιφέρονται, γιατί μιλούν για το ποιος περιφερόταν στην προστατοβουλία της κυρίας Καριστιανού. Δείτε φάτσες, δείτε τις γαλάγιες ακρίδες στα συνέδρια τα κομματικά της Νουδού. Και λέει ο Κούλης, για να τον ξαναψηφίσουμε, λέει, α σκεφτεί μόνο κανείς αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Μιλάει ο Κούλης, υιοθετώντας πλήρως, κλέβει μάλλον, γι' αυτό λέω κακέκτυπο, αυτό το είχε πει ακριβώς κατά του Ομπάμα τότε στις προεκλογικές για το χρήσμα των δημοκρατικών, η Χίλαρη Κλίντον στη ΣΥΠΑ, για τις προεδρικές προκριματικές εκλογές του δημοκρατικού χρήσματος, και τώρα εδώ το κακέκτυπο αποφασίζει να υιοθετήσει ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα, όπως έχουν αποδείξει, μάλλον διαρρεύσει οι Τούρκοι, μάλλον ξεγυμνώσει τον Κούλη και τα τριψήφια οι Τούρκοι, είτε ήταν ο Τσαβούσογλου, είτε ήταν ο Καλίν, είτε οποιοδήποτε, φαίνεται πως στην πραγματικότητα μόνο σηκώνει το τηλέφωνο για να πηγαίνει σε αναδίπλωση, όπως έγινε τον Ιούλιο του 20. Μίλησαν τότε Αθήνα, Βερολίνο, Άγκυρα, οι τριμερείς, και κατάφερε να υπερασπιστεί τόσο πολύ την Ελλάδα ο Κούλης, όπου τελικά ακολούθησε η κρίση του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου της χρονιάς τότε, και καταλήξαμε στο να εγκλωβιστούμε μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή να αυτοπαγιδευτούμε. Αυτές είναι οι κλήσεις που σηκώνει ο Κούλης για να γκριζάρει και να παραχωρήσει. Παράλληλα, σχετικά με το drone, το θαλάσσιο, τον πλωτό drone, εκεί και αν είναι αναπάντητες οι κλήσεις, στο Κίεβο βέβαια, κάθεται ο Κούλης και κοιτάει και περιμένει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, κόβει μαργαρίτες, και στην πραγματικότητα δεν το λογαριάζουν καν. Εδώ ο Αντρέι Σιμπιχά προσπάθησε να μιλήσει η ελληνική πλευρά, από ό,τι φαίνεται, ο Ραγιάς, και του είπε λόγω φόρτου εργασίας, ακούστε εδώ, δεν σου σηκώνει το τηλέφωνο, για να καταλάβετε πόσο ανύπαρκτη είναι η διπλωματική επιρροή της χώρας μας. Λόγω φόρτου εργασίας, δηλαδή στην πραγματικότητα πνιγείται, δεν έχουμε κανένα απολύτως ρόλο λόγο να δικαιολογούμε τις πράξεις μας σε εσάς. Και στην πραγματικότητα λέει κακώς, το παρασκήνιο διπλωματικό, οι Ουκρανοί λένε κακώς ευνηδιάστηκε η Ελλάδα. Διότι, ναι, και ότι από τη στιγμή που πολεμάμε τη Ρωσία παντού, κακώς λέει ευνηδιαστήκατε. Ακούστε εδώ. Και επίσης, να πω ότι και από το ΝΑΤΟ επίσης υπήρξε προστασία, δόθηκε κάλυψη στους Ουκρανούς, ότι καλά κάνανε και τα λοιπά και ότι πολεμούν έναν ορθόδοξο πόλεμο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όχι απλά δεν σήκωσε τηλέφωνο και τον ξεφτύλισαν οι Ουκρανοί τώρα, αλλά και το ΝΑΤΟ στηρίζει τους Ουκρανούς που δεν είναι μέλος στο ΝΑΤΟ και δεν στηρίζει την Ελλάδα. Και φτάσαμε τώρα, ο Ζελένσκι Δεν ξέρω αν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Βρυξελών. Και εκεί θα, είναι, θα χαζογελάει μαζί το Κούλης, καθώς δεν του σηκώνει καν το τηλέφωνο. Για να καταλάβετε τώρα επίπεδο το, η ελληνική αποστολή, η οποία είναι ειλικρινά dream team εθνικής μειοδοσίας και αποτυχίας. Λοιπόν, μια και είπα για αποτυχία, ας δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα μας θέματα εδώ. Καθώς οι Αμερικανοί μετρούν τεράστιες αποτυχίες, ιδίως σε αυτά τα πανάκριβα, τα μη επανδρομένα, τα drone τα οποία έχουν, διαβάζω ότι έχουν καταστρέψει οι Ιρανοί περίπου 20 τέτοια MQ-9 Reaper drone, τα οποία, όπως λέει το Bloomberg News, υπολογίζεται το κόστος αυτό περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. Και αποτελεί εδώ μια απώλεια της τάξης του 20% των αποθεμάτων σε αυτό το drone, σε αυτό το όπλο το οποίο είχε το Πεντάγωνο πριν τον πόλεμο. Δηλαδή το 20% των Reaper drone τους τα κάψανε οι Ιρανοί. Γι' αυτό και οδηγείται εδώ λογικά οι ΗΠΑ, αποφάσισαν να παγώσουν τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Τάδε έφη, εδώ ο υπουργός του ναυτικού στη Γερουσία, σε επιτροπή της Γερουσίας, ο Χουν Κάο, ο οποίος είπε ότι αυτή η ιδέα έχει περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο τον Ιανουάριο, να πουλήσουν όπλα αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων οι Αμερικανοί στην Ταϊβάν. Και λέει εδώ ο Χουν Κάο ότι καληνύχτα, το ξεχνάμε, διότι πρέπει να έχουμε, να κρατήσουμε αρκετά όπλα για να μπορούμε να πολεμήσουμε κατά του Ιράν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και γερουσιαστής ρεπουμπλικάνος ο Μίτς Μακόνελ είπε ότι είναι απελπιστική κατάσταση για την απελπισία που λέγεται, για το χρέπι που λέγεται αμερικανική ηγεσία, αμερικανική κυβέρνηση. Επίσης είπε, να σας πω ποια είναι ακριβής δήλωση του ΚΑΟ. Είπε ότι αυτή τη στιγμή, λέει, θα παγώσουμε τις εξαγωγές έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα επαρκή αποθέματα για την Epstein Fury, την επιχείρηση αυτή που κάνουν τώρα, Epic Fury, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αρκετά, αλλά έχουμε αρκετά. Βάζει και το να μας καθησυχάσει, ας πούμε, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο στο Ταϊβάν για να έχουμε αρκετά. Έχουμε, αλλά για να τα κρατήσουμε τα έχουμε, δεν θα πρέπει να δώσουμε ούτε σφαίρα στην Ταϊβάν. Έδωσε ο Κούλης στον τακουνοσπάστη εκεί στο Ναζί του Κιέβου για να μπορεί να μας απειλεί τα νησιά με πλωτά ντρόν και να μην σηκώνει και τα τηλέφωνα. Θα μου πεις ποιο να σηκώσει τηλέφωνο στο Ραγιά. Μόνο από κάτι εταιρείες εγκληματικού τύπου και ενδιαφέροντος με κρατικό χρήμα θα σηκώνουν το τηλέφωνο στο Ραγιά. Λοιπόν, θέλουμε, λέει, να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ό,τι χρειαστούμε. Ωστόσο, οι πωλήσεις ξένων όπλων εδώ θα συνεχίσουν όταν το αποφασίσει η κυβέρνηση, λέει εδώ ο ΚΑΟ. Θυμίζω ότι είναι μάλλον αυτά τα 14 δις σε όπλα είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ όπλων αν προχωρήσει. Θυμίζω ότι είχαν περάσει το Δεκέμβρη ένα άλλο πακέτο 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα, τα οποία τα επέγραψε μια χαρά ο Τραβαρίφας. Και βέβαια υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ που προφανώς παγώνεται η διαδικασία αυτή. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ομολογούν, ότι τα έχουν βρει σκούρα με τους Ιρανούς και ότι δεν έχουν όπλα γιατί τους έχουν τσακίσει, όπως σας είπα και με τα Reaper, τους έχουν τα βρωμοσύδαρα τα αμερικανικά, τα έχουν λιώσει, τα έχουν κάνει ζουμιά. Αλλά υπάρχει και το θέμα της Κίνας. Γιατί ο Τραμπ το ομολόγησε σε συνέντευξη του στο Fox News, είπε ότι συζητήσαμε με τον πρόεδρο Σι το θέμα αυτό των όπλων στην Ταϊβάν. Μπορεί, λέει, να το προχωρήσω το πακέτο στην Ταϊβάν, μπορεί και όχι. Και είναι, λέει, ένα διαπραγματευτικό χαρτί για εμένα. Βλέπετε ότι δεν το έχουν οι Αμερικανοί. Χρειάζονται βοήθεια διπλωματικά. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους. Χρειάζονται τους Κινέζους. Είναι ο αδύναμος παίκτης πλέον στην ισορροπία. Ιδίως με αυτήν την ανίκανη ηγεσία του Τραμπ και την εγκληματική. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί παρά να είναι καλό. Να βλέπεις τον καουμπόι, τον ανεξέλεγκτο αυτό τραμπαρίφα να περιορίζεται. Παράλληλα, ήθελα να πω δύο λόγια, αν και τα είπα χτες, να πω δύο λόγια για το βίντεο αυτό του Μπεν Γκαβίρ, αυτό το εσχρό πλάσμα, που έπια συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους στη φλωτήλα, ασχέτως ποιοι είναι εκεί και τα λοιπά, γιατί στην πραγματικότητα πολλοί από αυτούς είναι προβληματικοί. Δείτε εδώ, θυμάστε, είχε πάει και εδώ η Νεράιδα του Αιγαίου και αυτός είχε πάει. Δηλαδή, εντάξει, αλλά αφήστε ποιοι είναι. Τους έπιασε, τους έδεσε τα χέρια και με τα πόδια, τους έκλεισε τα μάτια, τους έριξε κάτω στα τέσσερα, σαν σκυλιά. Τους χτύπαγε ο ίδιος Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Φανταστείτε κράτος. Φανταστείτε μόρφωμα που είναι το Ισραήλ. Και τους χτυπούσε και τους έδρωχαν οι γυναίκες. Και τους κόρευε: «Α, καλώς ήρθατε στο Ισραήλ». Μη σώσει και πατήσει ποτέ, ποτέ ξανά κανένα στο βρωμοκαθεστώ σα. Μη σώσει και πατήσει ποτέ κανεί το πόδι σα σε αυτή τη βρωμοχώρα όπω την κάνετε σαν τα μούτρα σα. Αυτή εδώ το σύχαμα, ο Καρχαριομούρη, ο Μπεν Γκαβίρ. Λοιπόν, πραγματικά απεχθέστατη εικόνα, μέχρι και ο Χάκαμπι, που είναι ένα σιωνο Εβραίο-Χριστιανό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειρότερο στον πλανήτη, ο οποίο είπε ότι καταδικάζει, Μάικ Χάκαμπι, πρόσβη των Αμερικανών στο Ισραήλ, ότι το καταδικάζουμε, λέει, και ότι. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, ο Μπεν Γκαβίρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του. Δεν τον νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να υπομείνουν κάτι νούμερα, κάτι, με κάτι νύχια, κάτι ξώανα και TikTokers που το παίζουν και φασιστοχουντές στον Ισραηλινό στρατό κτλ. Κάτι άλλους, κάτι κλαρινογαμπρούς εκεί. Δεν τον πείραξε το ότι παραβιάστηκαν ανθρώπινα δικαιώματά τους. Τον πείραξε η αξιοπρέπεια του έθνους του. Το έθνος του Ισραήλ, ποια αξιοπρέπεια, έχει μείνει αξιοπρέπεια. Ποιος παντού σε όλο τον πλανήτη μισούν αυτό το μόρφωμα επί Νετανιάχου. Και πρέπει να καταβάλει, να μην σου πω, να πληρώσει μέχρι και για τον πόλεμο του Ιράν, να πληρώσει τις οικονομίες της ανθρωπότητας για αυτά τα έγκληματα που έχει κάνει, για να μπορέσει να το ξαναδεί η ανθρωπότητα χωρίς μίσος. Λοιπόν, φτάσανε μέχρι και οι Γερμαναράδες που είναι πίσω από τη γενοκτονία οπουδήποτε. Οι Γερμανοί είναι πίσω από την γενοκτονία των Νάμα και Χεραίρο στην Αφρική, πίσω από τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως το λέω και εδώ, θα δείτε εδώ στις πατρίδες πώς την απάντηση. Και εδώ, συμπληρώνεται εδώ, και εδώ εξισώνεται. Είναι συνέχεια εδώ η ώρα των Λύκων, οι πατρίδες της ώρας των Λύκων. Και εδώ πίσω από τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στην Γάζα, πάλι είναι οι Γερμανοί. Μέχρι και αυτοί είπαν ότι είναι, λέει, απαράδεκτη η συμπεριφορά αυτή και ότι είπε το Βερολίνο ότι παρόλο που είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ σαν φίλοι, παρόλα αυτά, λέει, αυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη, φανταστείτε. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το οποίο λένε Χασμπάρα οι Εβραίοι, μια πλατφόρμα, μια πρωτοβουλία στις πλατφόρμες στις διαδικτυακές εκατοντάδες δολαρίων, δημοσίων σχέσεων, καμπάνια δηλαδή, για να φτιαχτεί εικόνα αυτών των εγκλημάτων και να δούμε, ας πούμε, όλοι ότι είναι παρεξηγημένο το Ισραήλ και ότι ενώ αλυσοδέναν τους ανθρώπους αυτούς σαν να είναι γουρούνια με τα χέρια από πίσω και τα λοιπά στο λιμάνι της Ασντόντ, λες και είναι δεν ξέρω τι, και τους πετάξαν στο έδαφος και τους έσπρωχαν το σύχαμα ο Μπεν Γκαβίρ, ο Καρχαρίας. Λοιπόν, 430 ανθρώπους συνέλαβαν και τους είχαν εκεί πέρα σε κοπάδια, γιατί ξέρουν ουσιαστικά αυτό που ζήσαν οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτό το οποίο ζουν οι Παλαιστίνοι στη Γάζα. Αυτό το φασιστικό το οποίο είδατε είναι ο μικρόκοσμος του τι βιώνει ο Παλαιστίνιος, ο κρατούμενος από παιδιά μέχρι μεγάλους, από ενόχους μέχρι αθώους στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, πάρα πολλές χώρες καταδίκασαν, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Ισπανία, κάλεσαν τους πρέσβεις των Εβραίων να τους πούνε ότι είναι παράδεκτα κτλ. Και να καταδικάσουν. Εδώ οι ίδιοι υπουργοί είναι ενεργούμενα των Ισραηλινών, το βλέπετε και στις δηλώσεις τους, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να καλέσει κανείς κανέναν. Λοιπόν, χασμπάρα σημαίνει δικαιολογία στα εβραϊκά, είναι ένας μηχανισμός προπαγάνδας ουσιαστικά να εξοραίσουν αυτό το βρώμικο πρόσωπο του Ισραήλ, το κατοχικό, και προφανώς το προσαρμόζουν σε διάφορα ακροατήρια. Ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα βρίσκουν χρήσιμους ηλίθιους, κάτι θα το πω γιατί αποφεύγω αυτές τις χαρακτηρισμούς, αλλά ειλικρινά αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιούλιδες, άρα τους αξίζει τα βαφτίσια και ό,τι ρετσινιά συνοδεύει τη δεξιά. Αυτοί οι δεξιούλιδες λοιπόν εδώ, οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, το Ισραήλ ο σύμμαχός μας κτλ., προσαρμόζουν το μήνυμά τους στο αντιτουρκισμό κτλ., ο οποίος έχει μια βάση, για να προωθήσουν, να εξοραίσουν, να ομορφύνουν αυτή την κακασχήμια της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου, της εθνοκάθαρσης, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ότι το Χασμπάρα τι είναι, ότι το Ισραήλ είναι πάντα σωστό, απλά λέει εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε το Ισραήλ, δεν μπορούμε να βιώσουμε τι βιώνει. Και όλα τα εγκλήματα δεν είναι θυσίες σατανάδικο που στο διάλογο πιστεύουν, είναι κάτι άλλο, κάτι πιο βαθύ, πιο καθαρό. Λοιπόν, είχαν 700 εκατομμύρια δολάρια το 2026 σε αυτό το προπολογισμό του Χασμπαρά. Δηλαδή, για να μας εξαπατήσουν ότι δεν είναι δαίμονες. Και τελικά όλοι είδατε με τον Μπεν Γκαβίρ. Ο Μπεν Γκαβίρ, σαν ειδωστρωτήρα, έδειξε το πραγματικό πρόσωπο, μια χαρά δαίμονες είναι. Γελιοποίησε τους ανθρώπους εκεί, τους βασάνισε, τους ό,τι μπορεί να κάνει, και δεν είναι μόνο αυτός. Επειδή εμφανίστηκαν και άλλα σαπάκια εκεί της κυβέρνησης του Υπουργού Εξωτερικών, ο Γεδεών, Σάρακ, όνομα Γεδεών, ο οποίος είπε ότι υπονόμευσε στην πατρίδα μας. Πάλι, το μόνο που τους μοιάζει είναι θέμα επικοινωνιακό, δημοσίων σχέσεων. Υπονόμευσε στην πατρίδα μας. Όχι ότι παραβίασε αυτούς τους ανθρώπους τα δικαιώματά τους, γιατί είναι καθάρματα, είναι σκυλιά. Δεν τους μοιάζει τίποτα άλλο. Και προφανώς και το ήξερε και το ήθελε και έδωσε πράσινο φως ο Νετανιάχου, όπως έγινε σε αντίστοιχο σκυλί του Νετανιάχου, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είναι έπικος και κάνει ασυδοσίες στη δυτική όχθη, μπαίνει σε σπίτια ανθρώπων και τους μέσα στη νύχτα και τους παρενοχλεί και τους σκοτώνει κιόλας. Τώρα επεξέτεινε τους επικισμούς, τα καταδίκασε υποτίθεται ο Νετανιάχου, αλλά είπε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, λέει, είναι δυνατόν να νομίζετε ότι δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ότι δεν θέλει ο Πρωθυπουργός και θα τα έκανε αυτά μόνος μου. Δηλαδή τον έδωσε τον Νετανιάχου και αντίστοιχα προφανώς και εδώ πίσω είναι το καθεστώς. Παράλληλα είδα τη δήλωση του Ισμαήλ Χανί, έσπασε σιωπή, το έχω καιρό να τον ακούσω, είναι ο διοικητής των δυνάμεων Χουτζ στο φρόντ της επανάστασης του Ιράν. Οι δυνάμεις Χουτζ είναι ένα ιδιαίτερο σώμα, είναι αυτοί που ελέγχουν τις πληρεξούσιες ομάδες, τους Χούθη, τη Χεσμπολά κτλ. Οι δυνάμεις Χουτζ λοιπόν, ο επικεφαλής είναι ο Ισμαήλ Χανί, ο οποίος έγραψε ότι αυτά τα, αυτές με τις φλωτίλες και τα λοιπά, τα επιτεύγματα συνεχίζουν να αναδεικνύουν το φασιστικό χαρακτήρα του Ισραηλινού καθεστώτος και έχει δίκιο. Είναι, λέει, νίκες αυτές εδώ και επιτεύγματα και έριξαν κάτω τα τείχη της, της λήθης, του ψεύδους γύρω από τις υποτιθέμενες ελευθερίες τις οποίες υποτίθεται ότι υπερασπίζεται το Ισραήλ, το δυτικό πολιτισμό του κτλ. Και εμφανίστηκε ο ομός σιωνιστικός φασισμός και έτσι και είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο επίσης, να πάμε στο ενώ του Ορμούς στο Zoom εδώ, γιατί βλέπω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι πέρασαν 35 καράβια, 35 βαπόρια, μεταξύ των οποίων και πετρελαιοφόρα, πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό, λέει, με τους φρουρούς Επανάστασης. Πάλι πολύ ύποπτη εδώ κίνηση. Σήμερα, ναι, σήμερα, σημερινή είναι η δήλωση αυτή. Άρα τις τελευταίες 24 ώρες πέρασαν από εδώ 35 πλοία, κοντέινερ και τα λοιπά και εμπορικά πλοία, αφού, λέει, πήρανε σχετική έγκριση και συντονισμό και τους παρήχε προστασία το ναυτικό το φρόντ της Επανάστασης. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και αν πλήρωσαν αυτά τα βαπόρια. Αν ξέρει κάποιος, αν γνωρίζει, ξέρω πολύ από εσάς δραστηριοποιήστε στην ναυτιλία, μου έχετε στείλει μηνύματα. Θα χαρώ να ακούσω, γράψτε στα σχόλια, στείλτε μου email αν δεν θέλετε να φανεί το όνομά σας. Τι ακριβώς, αν πράγματι αυτά τα πλοία πλήρωσαν κάτι για να γίνει αυτή η μεταφορά, η διέλευση. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να το δούμε μάλλον. Γιατί φαίνεται ότι το Ιράν και το Ομάν συζητούν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, δεν το φανταζόμουν. Το Ομάν εξ αρχής είχε πει ότι εντάξει, δεν θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε στον πόλεμο. Είναι παράνομη πράξη των Ιρανών αυτή να κλείσει τα στενά του Ορμούζ και να ζητήσει πληρωμές. Τώρα από ό,τι φαίνεται συζητούν. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Το Ομάν είναι σύμμαχος. Να θυμίσω ότι το Ομάν ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών, όταν σαν φίδικο λοβό οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί βομβάρδισαν τους Ιρανούς την ώρα και σκότωσαν την πολιτική ηγεσία την ώρα που υποτίθεται συζητούσαν για ειρήνη, για να καταλάβετε το επίπεδο χωρών, μορφώματα. Λοιπόν, άρα συζητάνε εδώ ένα σύστημα για να επιβάλλουν κάποια κόστη εδώ στα διερχόμενα πλοία του Νότου Ορμούζ, παρόλο που ο Τραμπ λέει μην τυχόν και δεν το δεχόμαστε κτλ. Δεν φαίνεται κάτι σημαντικό, δεν ξέρω ακόμα αν έχει βγει κάτι ουσιαστικό όπως διαβάζω, αλλά είναι ένα μήνυμα ότι δεν πάμε σε συμφωνία. Ξεκάθαρα πράγματα, εδώ βλέπετε ότι από τη στιγμή που συζητούν το Ιράν με το Ομάν για τέτοιου είδους δασμούς, ας το πούμε έτσι, πάνε να πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, διότι οι Αμερικανοί λένε επουδενή με τίποτα, δεν το δεχόμαστε. Ο Νάρκο Ρούμπιο είπε ότι σχολίασε και είπε δεν νομίζω καμιά χώρα να το δεχτεί αυτό, άρα δεν το απέκλεισε ότι γίνεται, ότι συζητάει το Ιράν με το Ομάν. Θέλει να πιέσει να μην γίνει και να βρει συμμάχους για να μην το δεχθούν. Θα καταστραφούμε όλοι, θα πληρώνουμε τα κερατιάτικα του αρχικερατά, του δαίμονα του Σατανιάχου και του άλλου εδώ, του σαπιοκυλιά, του Τραμπαρίφα. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη εδώ, οι συνομιλίες τους. Από ό,τι φαίνεται, έγιναν Τετάρτη συνομιλίες και υπάρχει μια νέα αρχή που δημιούργησαν οι Ιρανοί. Η αρχή διοίκησης των στενών του Περσικού κόλπου, έτσι το λένε. Έγραψε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ορίσαμε, λέει, τα όρια του στενού του Ορμούζ και της περιοχής αυτής, της εποπτείας και της διαχείρισης. Και από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε θέλει να περάσει τα στενά αυτά, χρειάζεται σχετική άδεια. Μάλιστα. Και δίπλα από το στενά αυτά είναι το στενό του, το κόλπος του Ομάν. Δεν το δέχεται με τίποτα ο Τραμπ εδώ και μήνες. Είχε πει μάλιστα ότι θα έπρεπε, λέει, όχι το Ιράν να βάλει πρόστιμο. Εμείς θα έπρεπε να βάλουμε, λέει, πρόστιμο, γιατί νικήσαμε στον πόλεμο. Έπρεπε να το πει μέχρι να το πιστέψει πολλές φορές. Μετά είπε ότι θα μπορούσαμε να μοιραστούμε, λέει, άμα τα βρούμε με το ένα, να μοιραστούμε τα έσοδα από τα διόδια. Τελικά Είπε όχι, δεν χρειάζεται, κανείς δεν πρόκειται να πληρώνει. Το θέλουμε, λέει, ανοιχτό το στενό του Ορμούζ. Τα πήρε όλα πίσω. Δεν θέλουμε, λέει, διόδια, είναι διεθνής διάδρομος κτλ. Ξαναλέω, πιο σημαντικές δηλώσεις είναι του Ρούμπι, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει, θα ήταν απολύτως απαράδεκτο. Δεν θα μπορούσε να έχουμε διπλωματική συμφωνία εάν το συνεχίσουν αυτό το μονοπάτι οι Ιρανοί, και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε συμφωνία από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, δύο αξιωματούχοι μίλησαν, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση Ομάν και Ιράν. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνουν σύστημα, λέει εδώ, δύο-δύον, που απλά θα πλήρωνες για να περάσεις, αλλά εναλλακτικά, λέει, αυτό το οποίο έχουν συζητήσει με το Ομάν είναι μια πρόταση να πληρώνουν τα πλοία κάποιες υπηρεσίες. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι τα οικονομικά ωφέλη, λέει, το Ομάν είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και το βλέπουν θετικά, γι' αυτό και συνομιλούν. Λοιπόν, η ιδέα είναι να πληρώνουν κάποιο είδους κόστη, κάποια είδους υπηρεσίες εδώ, ξαναλέω, όχι διόδια, που είναι νομικά, ας πούμε, μια διαφορά. Δηλαδή, να πληρώνεις τύπου για να σε, δεν ξέρω, για να προσαρμοστείς με ασφάλεια, ή για να μπορεί να βγάζεις τα απορρίμματα του πλοίου, ή για περιβαλλοντικά, ας πούμε, να μην προκαλείς πρόβλημα, ή για να σε οδηγούν μακριά από τις νάρκες. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψουν, αλλά αυτό είναι το σύστημα το οποίο επεξεργάζονται εδώ. Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζω εδώ, ο Ιρανός πρέσβης στη Γαλλία, Μοχαμάντ Αμίν Νεζάντ, είπε ότι το Ιράν και το Ομάν πρέπει να κινητοποιήσουν όλους τους πόρους τους για να προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας και να διαχειριστούν τον πλού, τον πλοίο στην περιοχή, με τον πιο σωστό τρόπο. Με τον πιο αρμοστό τρόπο. Ξαναλέω, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά φαίνεται ότι. Επίσης, το Ομάν φαίνεται ότι είπε στους Ιρανούς ότι θα χρησιμοποιήσει την δική του επιρροή στα κράτη του κόλπου. Το Ομάν δηλαδή θα πιέσει τα κράτη του κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα, και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπας και υπάρξει κάποιο κοινό, ας πούμε, κέρδος για όλες αυτές τις χώρες. Και ότι ουσιαστικά θα πληρώνουν μόνο οι τρίτες χώρες, ίσως θα πληρώνουμε μόνο εμείς και αν θα πληγούμε, η ελληνική ναυτιλία, οι οποίοι δεν είμαστε γείτονες και μπορεί να τα πάρουν από εκεί τα λεφτά. Δηλαδή να τα πάρουν από την Ελλάδα για τα κερατιάτικα των Σατανάδων. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε και το άλλο θέμα το οποίο ήθελα να δούμε, τη δήλωση του ανωτάτου ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενεϊ, όπως εμφανίστηκε. Μεγάλη δήλωση εδώ. Είπε ότι δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα μας. Πρέπει να μείνει στο Ιράν. Είναι η οδηγία η οποία έδωσε, ότι, γιατί και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Οι Αμερικανοί πιέζουν να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας. Άρα, να, λοιπόν, δύο μεγάλα κομμάτια τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε λύση στον ορίζοντα τουλάχιστον. Προφανώς δυσκολεύει τον Τραμπαρίφα εδώ αυτή η εξέλιξη. Ο Τραμπ είπε χθες ότι δεν πρόκειται ποτέ να τους επιτρέψουμε να κρατήσουν το απόθεμά τους. Θα το πάρουμε, λέει. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πολύ πιθανό να το καταστρέψουμε με το που το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν, όπως είπε χθες το Λευκό Οίκο. Επίσης, οι Εβραίοι είπαν στο Reuters ότι τους έχει εξασφαλίσει ο Τραμπ ότι αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο το έχουν οι Ιρανοί θα βγει εκτός Ιράν και ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία ειρήνης χωρίς αυτήν την παράμετρο εδώ. Και ότι επίσης ο Νετανιάχου έχει πει ότι δεν θα θεωρήσει τον πόλεμο να έχει τελειώσει οριστικώς μέχρι να φύγει αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και βέβαια επίσης θέλουν να τελειώσει η υποστήριξη των Ιρανών στις πληροεξούσιες ομάδες, θέλουν να σταματήσουν το βαλιστικό πρόγραμμα οι Ιρανοί. Όνειρα θερμής νυχτός, δεν θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος. Όσο υπάρχει ο Νετανιάχου και ελπίζω τώρα Οκτώβριο έχουν τις εκλογές τους να βουλιάξει, μετά να τον φάνε, αφού τον φάνε πολιτικά, να τον φάνε και δικαστικά, να τον φάνε γενικά, τον Μπίμπι, και ίσως δεν ξέρω να σωθεί κάτι σε αυτή τη χώρα που έχει φασιστεί, βλέπω, και σαν κοινωνία, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, οι ιρανικές πηγές λένε ότι ανώτατος ηγέτης, η οδηγία του είναι και, όχι μόνο η οδηγία του, αλλά και η σύγκληση απόψεων μέσα στο καθεστώς του Ιράν, είναι ακριβώς ότι αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα. Μάλιστα. Θεωρούν ότι αν φύγει το υλικό αυτό εκτός χώρας θα μείνουν περαιτέρω ευάλωτοι σε μελλοντικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς και τους Εβραίους. Έτσι είναι, προφανώς. Και τον τελικό λόγο τον έχει ο Χαμενεϊ, βέβαια, Μοσταμπά, αλλά ξανά έχουν δίκιο. Βλέποντας δηλαδή ότι μπορούν να χτυπήσουν όποτε θέλουν, ακόμα και κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, δεν μπορεί να τους εμπιστευτείς, είναι πειρατικά κράτη, τα οποία σαν καθεστώτα πρέπει να καταστραφούν. Και το Ισραήλ και η Αμερική σαν καθεστώτα πρέπει να καταστραφούν για το πόσο πειρατικά και επικίνδυνα είναι. Δεν, ναι, δεν μπορεί να το δώσει ο Ιρανός όταν συνομιλούσε μαζί τους διπλωματικά. Το Ομάν έλεγε, ήμασταν έτοιμοι στη συμφωνία. Ήταν διατεθειμένοι, έλεγε το Ομάν. Ήταν διατεθειμένοι οι Ιρανοί να δώσουν, να υπάρξει λύση και να δώσουν να τα δώσουν αυτά, να τα ρεώσουν και να μειώσουν, δηλαδή, το ποσοστό εμπλουτισμού και τελικά να χτυπήσουν οι επειδή θέλανε πόλεμο, δεν και καλά. Στην πραγματικότητα αυτό τους νοιάζει. Λοιπόν, πολύ πιθανό επίσης, λένε οι Ιρανοί, να είναι μια τακτική αυτή πάλι από τους Εβραίους, από τους Σιωνοχριστιανούς, να μας χτυπήσουν, λέει, καθώς συνομιλούμε, και το περιμένουν αυτό. Το ίδιο είπε και ο Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, ότι είναι προφανώς ότι υπάρχουν κάποιες κρυμμένες κινήσεις του εχθρού και μπορεί να προετοιμάζονται. Ο Τραμπ το ομολόγησε, είπε ότι προετοιμαζόμαστε. Αν δεν υπάρξει, λέει, ειρήνη τις επόμενες μέρες, θα πρέπει με λίγες μέρες, λέει, να πάρουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Αλλιώς βόμβα. Εξαιρετικά. Να θυμίσω ότι το Ιράν είχε πει ότι θα μπορούσε να διώξει το μισό από το απόθεμα το οποίο έχει σε ουράνιο, σε εμπλουτισμό 60%, να το διώξει εκτός χώρας, πιθανότητα στη Ρωσία. Αυτή ήταν η ιδέα. Αλλά αυτό, τώρα που καταλαβαίνετε, άλλαξε και το σενάριο αυτό, να το διώξουμε εκτός χώρας στη Ρωσία που έλεγαν οι Ιρανοί, και να το αραιώσουν, όπως λέγανε, στη Διεθνή Ατομική Ενέργεια, Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Και αυτά τα σενάρια καταστράφηκαν από τις βόμβες των εγκληματιών Νετανιάχου και Τραμπ. Θεωρούμε ότι έχουμε, η Διεθνής Υπηρεσία του ΟΗΕ θεωρεί ότι το Ιράν έχει 440 κιλά από ουράνιο, εμπλουτισμένο 60%, και είναι στις εγκαταστάσεις αυτές που βομβάρδισαν οι υπεριαλιστές. Ο διοικητής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, είπε ότι κατά βάση αυτό το απόθεμα είναι στο Ισφαχάν, στην εγκατάσταση εκεί την πυρηνική που κάνανε την απόπειρα οι Αμερικάνοι και γύρισαν πίσω πτώματα και παλιοσίδερα, τα C-130 κολλήσανε πάνω στις σάρκες των εισβολέων. Και άλλα εκείνη τα 200, λέει, κιλά. Και επίσης υπάρχουν, λέει, και στο Νατάνζ, που είναι άλλα, και εκεί άλλα τόσα, ξέρω εγώ, διασκορπισμένα στη χώρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά από ό,τι βλέπετε, αν τα ενώσουμε όλα αυτά το puzzle, φαίνεται πραγματικά πως δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης. Αυτό βλέπω τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχω για εσάς. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Να πω ότι έχουμε μια δράση από τη Μόσχα, η οποία λέει ότι διαφωνεί με τις πιέσεις που γίνονται, που ασκούνται στο Ιράν, και καλεί για διπλωματία. Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος τύπου του Squipex, είπε ότι πρέπει να επιληθεί το θέμα διπλωματικά και ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης είναι να αποφασίσει το Ιράν τη μοίρα των αποθεμάτων που έχει σε ουράνιο. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την βοήθεια στην Τεχεράνη και στην Ουάσιντον κτλ. Για οποιαδήποτε απόφαση, αλλά απορρίπτουμε, καταδικάζουμε την πίεση στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει, λέει, πραγματική λύση με πίεση. Και έχει δίκιο. Ομοίως, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκεϊ, είπε ότι δεν μας επηρεάζουν οι προθεσμίες και τα χρονικά περιθώρια κτλ. Που βάζει το νούμερο ο θείος Σαμ. Είπε, για παράδειγμα, ότι σχετικά έχουμε ανταλλάσσουν κάποιες απόψεις οι δύο πλευρές μέσω των Πακιστανών, οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Είπε ότι ο σκοπός εμάς είναι δικός μας να τελειώσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, που δεν έχει τελειώσει, βομβαρδίζουν και σκοτώνουν ακόμα οι Εβραίοι. Να ξεπαγώσουν τα κλεμμένα μας χρήματα οι Αμερικανοί, να σταματήσουν την θαλάσσια πειρατεία κατά της ναυτιλίας μας και άλλα πολλά, όπως διαβάζω και φαντάζεστε τα οποία ζητούν εδώ οι Ιρανοί. Επίσης λέει ότι για μας είμαστε κακόπιστοι εδώ, και παρόλο που έχουμε δει πόσο κακόπιστοι είναι πόσο μάλλον αφαιρέγγινοι οι Αμερικανοί, παρόλα αυτά συνεχίζουμε και συνομιλούμε γιατί θέλουμε την ειρήνη, αλλά τα τελεσίγραφα αυτά και τα χρονικά περιθώρια είναι γελία και δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψουν στη χώρα μας. Οποιαδήποτε πολιτική ή στρατιωτική πίεση δεν πρόκειται να μας επηρεάσουν. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια. Ακούστε εδώ δήλωση εθνικής περηφάνειας. Σκοπός μας είναι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια. Και οποιαδήποτε ρητορική απειλητική δεν έχει καμία την παραμικρή επιρροή στη μακροπρόθεσμη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χώρα μας ή στις μακροπρόθεσμες πολιτικές μας. Δηλαδή, πνιγείτε. Δεν σας υπολογίζουμε. Λουφάξτε. Πραγματικά είναι άξια από το δικό τους εθνικό μετερίζει και νομίζω είναι και αξιοζήλευτη αυτή η πολιτική. Λοιπόν, παράλληλα, οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι αποφάσισαν να χαλαρώσουν τις κυρώσεις τους κατά των Ρώσων. Δύσκολα τα πράγματα για τους Αγγλοσάξονες, όπως φαίνεται εδώ. Οι Άγγλοι αποφάσισαν πρώτοι να μειώσουν τις κυρώσεις στο jet fuel. Και αυτή είναι μεγάλη, γιατί οι Άγγλοι ήταν στα κάγκελα κατά το Ρώσο. Ξαφνικά και αυτοί φοβούνται, δεν έχουν να πετάξει το αεροπλάνο τους. Καλύτερα κιόλας. Οι αεροπορίες έτσι κι αλλιώς είναι ανίκανοι. Η Royal Air Force, άκου, Royal Air Force, βασιλική, φαντάσου επίπεδο ανθρώπων. Εν 2026, βασιλική αεροπορία. Ουρλιάζει ο Ζελένσκι, κάτι σαν τη στρίγκλα. Και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο εύκολα για τους Αγγλοσάξονες. Οι Αμερικανοί, το Υπουργείο Οικονομίας είπε 30 μέρες επέκταση της άρσης των κυρώσεων στην πραγματικότητα, του πάγωμα των κυρώσεων, για να μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία όλες οι χώρες, μπας και κρατήσουν τις τιμές ελεγχόμενες, μην ξεφύγει και μην ξεσηκωθεί ο Αμερικανικός λαός και δεν μείνει κολυμπηθρόξυλο με τα όπλα που έχουν, δεν επιβιώσει πολιτικός. Και νομίζω θα είναι καλό και για τους ίδιους και για τον πλανήτη να εξαφανιστούν οι πολιτικοί των Αμερικανών προσώπου γης, να πάνε, δεν ξέρω, σε καμιά πολυνησία. Λοιπόν, δώσανε γενική άδεια σε όλο τον πλανήτη, προσωρινή βέβαια, εδώ, μέχρι τις 17 Ιουνίου. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν αυτό, να θυμίσω, οι Αμερικανοί. Και ναι, το κάνουμε, λέει, για να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα κράτη, λέει ο Μπέσεντ, το σύχαμα των οικονομικών των Αμερικανών, του βαθέως κράτους, και ότι θα δώσει, λέει, δυνατότητα σε χώρες και τα λοιπά, των κρατών αυτών να πάρουν αυτά τα οποία χρειάζονται, το κάνουμε για αυτούς, κουραφέξαλα. Οι χώρες οι οποίες πιέζουν την πραγματικότητα είναι πλούσιες χώρες της Ασίας, όπως είναι η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία, δηλαδή πελάτες των Αμερικανών και όχι οι απλοί λαοί, οι απλές χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες, μην τρελαθούμε. Να θυμίσω ότι τον Απρίλιο που έβαλε αυτή την εξαίρεση ο Μπέσεντ, είχε πει ότι δεν πρόκειται, λέει, να γίνει επέκταση για δεύτερη φορά. Τελικά ακυρώθηκε, γελιοποιήθηκε και ο ίδιος, όπως όλος το τσίρκο, ο περίγυλος αυτός, ο περίγυρος και ο περίγελος των τραμπιστών. Καταλαβαίνετε ότι έχει το πάνω χέρι εδώ όσον αφορά τα ενεργειακά όποιος εξάγει, και προκειμένου η Ρωσία. Να πούμε ότι κάνει και ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται πειρά από πολιτικούς συμμάχους παλαιούς του, μέχρι πρότινος, τώρα είναι αντίπαλοι, όπως ο πρώην, ο τέος υπουργός υγείας. Το ασκούν λοιπόν είναι κριτική. Πώς τολμάς, λέει, και λες ότι θα αρχίσουμε να αγοράζουμε jet fuel, αυτό που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, ότι είναι, λέει, τρελό, λένε εδώ οι συντηρητικοί, καθώς, λέει, η Ουκρανία προσπαθεί να επιβιώσει, η κίνηση αυτή, λέει, θα κάνουν πανηγύρια στο Κίεβο, και ότι το κάνανε κρυφά, το πέρασαν. Και ντίζελ πετρέλαιο θα μπορούν να αγοράζουν οι Άγγλοι. Έχουν πρόβλημα. Το κάνουν, λέει, κρυφά, το εφάνιζαν.

0: Μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι περαιτέρω με το να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε κοινοποίηση των βίντεο αυτών, να πατήσετε το μου αρέσει. Αυτά. Φίλε και φίλοι, αν σας άρεσε το βίντεο και πάλι σας ευχαριστώ. Σκεφτείτε, αν θέλετε να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Είναι ο καλύτερος και ο πιο ουσιαστικός τρόπος. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Γεια σας. Παράλληλα, μιας και λέω για κυρώσεις, ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι τον 21ο γύρο εδώ πακέτο κυρώσεων, τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, λέει, κατά ρωσικών τραπεζών, κατά άλλων εταιριών της Ρωσίας που πουλάνε, λέει, κλεμμένο σιτηρά της Ουκρανίας από την Ανατολική, δηλαδή κατεχόμενη Ουκρανία. Ευτυχώς τώρα που έφυγε ο Όρμπαν μπορούμε, λέει, με τον αχυράνθρωπο, τον Μαγιάρ, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ετοιμάζονται, ακούστε εδώ, να στοχοποιήσουν μέλη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον Πατριάρχη, τον Κύριλο και άλλους, επειδή λέει είναι σύμμαχοι του Πούτιν. Αυτά είναι τα νέα μέτρα. Φανταστείτε επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να στοχοποιεί θρησκευτικούς ηγέτες και τολμούν και μιλάνε για δικαιώματα τα λέσια. Λοιπόν, και παράλληλα η Κομισιόν λέει ετοιμάζεται να εξετάσει την πιθανότητα να μην παρέχουμε, λέει, υπηρεσίες ναυτιλιακές σε ρωσικά πλοία. Κάτι το οποίο το έχει παγώσει η Μάλτα και η Ελλάδα και θα το ξαναπαναφέρουν. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κούλης. Θα σηκώσει το τηλέφωνο ή θα το ρουφήξει το μήνυμα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό

0: πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα κύριε Ρινάλντι.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίμου.
3: Μυρωδιστήκατε εσείς εκεί που μένετε στην Αττική ή όχι?
4: Δεν έχει φτάσει ως εδώ, αλλά έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία από χθες το μεσημέρι και ακούμε όλα αυτά που αναφέρετε κι εσείς και είναι λίγο, πώς να το πω, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
3: Ναι,
4: κάποιο πρόβλημα μεγάλο.
3: Το παράδοξο είναι ότι ήταν 3 το μεσημέρι, άρα το τηλέφωνο δεν μπορούσε να χτυπήσει, κύριε Ρινάλντι, αλλά έχουμε φτάσει 24 ώρες μετά σε σενάρια.
4: Ακριβώς.
3: Μάλιστα.
4: Σενάρια για όλα τα θέματα, όπως υπήρχαν σενάρια και για το ντρόν το θαλάσσιο, ότι ποιος ξέρει από πού είναι, ποιος το έφερε, πώς ήρθε, πώς δεν ήρθε, το μελετάμε, θα δούμε, το εξετάζουμε. Δηλαδή τα σενάρια είναι ένας τρόπος, ρίξε διάφορα πράγματα χωρίς να μιλήσουμε για την πηγή και που το γνωρίζουν από πού έρχεται η μυρωδιά ή γνωρίζουν από πού ήρθε το ντρόν ή κάτι οτιδήποτε άλλο, αλλά βάζουν τους ειδικούς, βάζουν τους μετεωρολόγους, βάζουν όλους, λένε, φτιάχνεται μια φούσκα τάχα πληροφόρησης και ενημέρωσης του πολίτη. Στην ουσία είναι μια φούσκα από προσανατολισμό και βομβαρδισμού με διάφορα πράγματα, την ίδια στιγμή που κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή από οτιδήποτε. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, αν μπορώ να κάνω ένα πιο γενικό
3: Βεβαίως.
4: Προβληματισμό με αυτά που γίνονται και αυτά που συμβαίνουν, ότι μάλλον ζούμε κατά τύχη. Και σαν κάθε μέρα να γίνεται μια κλήρωση, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα τραυματιστούν, ποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους, ποιοι θα πέσουν σε απελπισία, ποιοι θα πέσουν από τη ταράτσα, ποιοι θα κάνουν. Δηλαδή κάθεται κανείς και λέει ότι εδώ πέρα όχι είναι σάπιο, όχι πάει στραβά, όχι υπάρχει τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Είναι ένα μεθοδευμένο σχέδιο από το οποίο, πώς το λένε, σαν να πρέπει να μειωθούμε γενικώς, σαν να πρέπει να πάψει να υπάρχει αυτή η χώρα όπως θα τη φανταζόμασταν ή όπως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η χώρα, και τα γεγονότα πληθαίνουν παντού. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πιο που φεύγει λίγο από τη μυρωδιά εδώ, αλλά υπάρχουν μυρωδιές και αλλού, τώρα βγαίνει η είδηση για αυτή τη ραγδαία απολιγνητοποίηση που γίνεται στη Δυτική Μακεδονία. Ανατινάσουν τις καμινάδες, τα φουγάρα από τα λιγνητορυχεία τα οποία πρέπει να πάψουν να υπάρχουν και πρέπει να μετατραπούν ορισμένα από αυτά σε τεράστια data centers τα οποία θα είναι τάχα φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ ξέρουμε καλά πόσο ενεργοβόρα είναι και πόσο καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων χρειάζονται για να μπορούν να υπάρχουν. Και μάλιστα αυτό γίνεται για να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, να μην υπάρχει καμία πιθανότητα αναβίωσης των μονάδων λιγνίτη, Ενώ πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές που μας επιβάλλουν εμάς αυτή τη ραγδαία πολυκινητοποίηση χρησιμοποιούν το λιγνίτι μέχρι το 2050, μέχρι το 2060, ενώ εμείς έχουμε πολύ καλά κοιτάσματα, πολύ καλή ποιότητα, μπορούμε να έχουμε και με ειδικά φίλτρα να μην ρυπαίνεται καθόλου το περιβάλλον και να έχουμε λύσει σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό, αλλά προσέξτε, κάνω μια μικρή γέφυρα. Μόλις λίγο καιρό πριν έχασε το δημόσιο την πλειοψηφία που είχε μέσα στη ΔΕΗ κάτω από μια κομπίνα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίησε το καταστατικό για να μετέχει και σε data centers και αυτό σημαίνει ότι ξεπουλιέται ο δημόσιος φορέας και το δημόσιο όλο το δημόσιο πλούτος της χώρας για να πάρουν κάποια φιλέτα και να κάνουν κάποιες δουλειές η πράσινη ανάπτυξη, η ΑΠΕ, τα data centers και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ο ενεργειακός νέος κόμβος και ο ψηφιακός κόσμος σε βάρος βέβαια της κοινωνίας, του περιβάλλοντος κτλ. Και ένα πράγμα είναι δηλαδή, το να ανατινάζονται οι καταστάσεις για να μην ξαναχρησιμοποιηθούν ποτέ είναι σαν να είναι ένα εθνικό έγκλημα. Όπως και η υπόθεση με τον ντρόν το ουκρανικό, τώρα κάνω κάποιες γενικεύσεις για το τι γίνεται στη θάλασσα μετά από τη στεριά και το λιγνίτι. Αυτό με τον ντρόν, ας πούμε, αποκαλύπτεται ότι βγήκε από πλοίο, ότι δεν είναι ένα ντρόν. Έγραψε Καθημερινή ένα άρθρο με τίτλο «Αθήνα προς Κίεβο, μαζέψτε όλα τα ντρόν». Δηλαδή υπάρχουν πολλά ντρόν γύρω-τριγύρω, τα οποία σταθμεύουν, κρύβονται, κάνουν, ράνουν. Και έχει μεταφερθεί ο πόλεμος στη Μεσόγειο, με κάποιο τρόπο, ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, αλλά έχουμε και το πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή και έχουμε τις πειρατείες που κάνουν οι Ισραηλινοί είτε δυτικά της Κρήτης νότια της Πελοποννήσου είτε στα χωρικά ύδατα και στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια δηλαδή για αυτό που θα λέγαμε εθνική κυριαρχία των χωρών κάνουν ό,τι θέλουν οι διάφορες δυνάμεις και σιγά σιγά μετατρέπεται ολόκληρη Μεσόγειο σε μια πολεμική σε ένα πολεμικό θέατρο που θα εγκυμονούνται φοβεροί κίνδυνοι. Για να μην μιλήσω για την απόγνωση που νιώθει ο κόσμος ή τη δυσκολία που έχει ο κόσμος.
3: Οριακές καταστάσεις πια. Και μου λέει εδώ πέρα κάποιος, θα ξεκινήσω με αυτό. Σε βόθρο ζούμε, λέει. Τι περιμένατε να μυρίζουμε, κύριε Ρινάλντι? Όταν έλεγα ότι ο μεγάλος βόθρος είναι στην Αθήνα, με χλεβάζαν. Δεν πειράζει. Θέλω να σας ρωτήσω όμως. Όλο το πολιτικό σύστημα δεν έχει ευθύνη για όλο αυτό το χάλι που συμβαίνει? Είναι μόνο οι κυβερνώντες? Δεν είναι αντιπολίτευση? Δεν είναι ο χώρος της αριστεράς? Εγώ με λέει αριστερός. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα όλοι οι Έλληνες να κοιταχτούμε στον καθρέφτη?
4: Έχει δίκιο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απλά ποιας κυβέρνηση έχουμε, παρόλο που αυτή που έχουμε το έχει τερματίσει σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στη διαφθορά και στη μαφιοποίηση, γιατί αυτά που βγαίνουν όλες αυτές τις μέρες τα λοιπά, αποκαλύπτεται ένα όργιο λειτουργίας μαφιών όλων των ειδών, αλλά και διαφθοράς και σκανδάλων, ας πούμε, που οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σε οποιαδήποτε άλλη ευνομούμενη χώρα θα είχε προκληθεί μια μεγάλη πολιτική κρίση, θα είχαν παραιτηθεί κυβερνήσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέει ο ακροατής έχει δίκιο, δηλαδή υπάρχει ένα ενιαίο πολιτικό σύστημα, εγώ το έχω ονομάσει καρτελοποιημένο πολιτικό σύστημα, όπου υπάρχουν ειδικοί καταμερισμοί ανάμεσα στα διάφορα κόμματα, είτε της κυβέρνησης, είτε της δίθεν αντιπολίτευσης, είτε ακόμα και της αριστεράς ή όποιον μιλάνε με ένα ριζοσπαστικό τρόπο που μετέχουν σε αυτό το πολιτικό σύστημα, οι οποίοι όλοι μαζί γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αναγκασμένοι ή θέλουν ή τους αρέσει ή ζουν καλύτερα, το οποίο υπηρετούν. Και αυτό το πλαίσιο είναι δηλαδή αποδοχή της εξάρτησης από διάφορες υπέρτερες δυνάμεις, επιχειρήσεις, συμφέροντα και έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ένα μεταπρατικό μοντέλο, σε ένα νεοαπικιοκρατικό μοντέλο δηλαδή, όπου η καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων, δημόσιου πλούτου και αυτά και τα λοιπά είναι πηγή πλουτισμού, είτε για τις επιχειρήσεις που τα βάζουν στο χέρι αυτά, είτε για τους μιζαδόρους και τους μεταπράτες τους Έλληνες, οι οποίοι κερδίζουν από αυτό το πράγμα, πλουτίζουν από αυτό το ξεθεμελίωμα ολόκληρης της χώρας, ας πούμε. Και αυτό είναι και ένα επάγγελμα το οποίο αποφέρει πολλά χρήματα σε μάνατζερ, επιχειρήσεις, CEOs, συμβούλους, εταιρείες, όλοι που ζουν με ένα παρασιτικό τρόπο. Στοιχηματικές εταιρείες, βάλετε τα όλα μέσα εκεί, όλοι αυτοί, ας πούμε, από αυτό το μοντέλο κερδίζουν. Και το πολιτικό σύστημα είναι προσαρμοσμένο και εξαρτημένο και εξαγορασμένο σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει καμία αυτονομία από όλο αυτό από αυτή την υλική βάση και αυτό το μοντέλο που χτίζεται. Και επομένως αυτά που λένε Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, Ελλάδα που παίζει ρόλο, Ελλάδα που συγκλίνει με Ευρώπη, Ελλάδα που δεν ξέρω τι, και πανηγυρίζουν και όλοι μαζί στα συνέδρια του Economist, στους κύκλους ιδεών ή σε διάφορα φόρουμ που γίνονται, φόρουμ των Δελφών κτλ. Είναι απλά οι συναντήσεις που κάνουν, όπου κλείνονται και διάφορες δουλειές ή λέγονται ό,τι απίθανα πράγματα θέλετε, για να κρυφτεί αυτή η σοφερή πραγματικότητα για τη χώρα, για την κοινωνία, για τους απλούς ανθρώπους που ζουν από τη δουλειά τους ή δεν γυρίζουν από τη δουλειά τους. Την ημέρα που συζητούσαν για την ασφάλεια της εργασίας με μια υπερώτηση που έκανε το ΚΚΕ στην Βουλή και συζητούσαν τάχα ότι όχι, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες κλπ. Την ίδια μέρα είχαν σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι. Ένα στα Πατήσια της Αθήνας από ηλεκτροπληξία, εργαζόμενος ΔΕΔΙΕ, πατέρας τριών παιδιών, και ένας στα Γιάννενα που έκανε εργασίες σε ένα συνεργείο για τα όμβρια και επειδή δεν βάλε ένα τελάρο, γιατί στοιχίζει ένα τελάρο, τον καταπλάκωσαν όλα τα μπάζα και αυτός 42 χρονών, πατέρας ενός παιδιού, και υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν γυρίζουν ή εργαζόμενοι που τραυματίζονται βαριά μέσα από αυτές τις συνθήκες, τα 13 ώρα, την εντατικοποίηση, τον έλα να δουλέψει παρόλο που έχουμε ρεπό, γιατί τώρα είναι... Έχουμε διάφορες πολλές δουλειές και τα λοιπά. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν καν. Στις ειδήσεις θα δούμε τάδε ατύχημα, πώς το λένε, δυστύχημα, ένας τρελός με ένα αυτοκίνητο πάτησε ανθρώπους, είναι και αυτό. Κινδυνεύουμε και από τέτοια πλέον. Ο άλλος έσπασε το πόδι μιας γυναίκας γιατί πήγε να παρκάρει σε μια θέση που νόμιζε ότι είναι δική του και κατέβηκε. Τώρα ένας άντρας 58 χρονών που καταζητείται ακόμα, δεν έχουν βρει, κατέβηκε, έδιρε μια γυναίκα, της έσωσε το πόδι και σηκώθηκε και έφυγε. Γίνονται τέτοια πράγματα, αυτά μας τα λένε οι ειδήσεις, αλλά να μας πούνε ότι σκοτώθηκαν δύο εργάτες ή τραυματίστηκαν τόσοι εργάτες ή να τους δώσουν το λόγο να μιλήσουν και να μας πούνε τι έγινε, γιατί συμβαίνουν αυτά, τι είναι αυτά και τα λόγια, δεν υπάρχουν τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει ένα εγκληματολογικό δελτίο. Ένα δελτίο τι είπε ο Τραμπ και τι δεν είπε ο Τραμπ, τι μας λένε τα δελτία δηλαδή. Ένα άλλο κομμάτι τι λέει και τι δεν λέει ο Ερντογάν, ας πούμε, ειδικά σε ορισμένα κανάλια παίζουν κάθε φορά να ακούμε και λίγο τουρκικά για να συνεχίζουμε. Και από μετά έγκλημα και πώς έγινε και πώς τον έβαλε στην παλίτσα, πώς τον έκανε κομματάκια κτλ. Και προβολή αυτών των πραγμάτων δηλαδή με έναν τρόπο δηλαδή, που λες αυτό είναι μόνο η κοινωνία, αυτά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Ένας γενικευμένος αποπροσανατολισμός δηλαδή και μετά αυτό που είπατε εσείς πάρτε σενάρια. Για όποιο θέμα θέλετε σενάρια. Σενάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Κύριε Ρινάλντι, θέλω να σας ρωτήσω όλα αυτά που περιγράφετε, γιατί προφανώς η Ελλάδα δεν είναι μια ξεκομμένη νησίδα, είναι μια γενικότερη εικόνα και κατάσταση που βιώνει και η Ευρώπη και ο κόσμος όλος. Αλλά όλα αυτά που περιγράφετε ειδικά για την Ελλάδα, θέλω να σας ρωτήσω για τη νέα γενιά τι λένε ακριβώς. Γιατί εκεί είναι το κρίσιμο. Αν κάποιος μπορεί να πάει αυτή τη χώρα σε αυτό που διαγνώστηκε 3 χρόνια με ένα διαρκές συμβούλιο, συνέδριο και διαβούλευση σε όλη την Ελλάδα ακτινοτά, είναι η νέα γενιά. Δεν είστε εσείς, δεν είμαι εγώ. Είναι τα νέα παιδιά. Αυτά αν κάνουν το βήμα. Τι λένε λοιπόν όλα αυτά. Δεν δημιουργούν μια απάθεια, μια απαξία, μια φυγή.
4: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει ένα... Καταρχάς δεν έχουμε ακούσει καλά τι αισθάνεται και τι νιώθει ο νέος.
3: Σωστό.
4: Αυτό είναι το ένα πράγμα που θα έπρεπε να υπάρχει μια τεράστια συζήτηση μέσα στην κοινωνία, να ακούσουμε τη φωνή των νέων, τι έχουν να μας πούν. Δηλαδή αυτό το τραγικό, τα μικρά Τέμπη που έγιναν στην Ηλιούπολη, εμένα με συγκλώνησαν. Γιατί δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην εφηβεία, έχει πολλά προβλήματα αυτά και λέει βάζω τέλος στη ζωή μου. Είναι δύο κορίτσια τα οποία μάλλον το έχουν συζητήσει και μάλλον κρατιούνται από το χέρι και κάνουν αυτή την κίνηση, δηλαδή που είναι η άρνηση της ζωής, είτε γιατί έχουν πιεστεί πάρα πολύ, είτε δεν βλέπουν νόημα για τη ζωή τους. Και αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο μήνυμα, πέρα ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που θα έπρεπε να τα δούμε λίγο πιο βαθιά και να μιλήσουν και οι ειδικοί καλύτερα για αυτά τα θέματα, αλλά θέλω να πω, είναι τα μικρά Τέμπη, δηλαδή. Τι νιώθουν αυτοί οι νέοι όταν βλέπουν ότι ακυρώνεται το μέλλον, ότι δεν έχουν μέλλον, ότι δεν μπορούν να κάνουν όλα αυτά που δείχνει ο κόσμος της διαφήμισης, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τίποτα. Ούτε καν να νοικιάσουν ένα σπίτι όταν θα γίνουν 25-26 χρονών να μπορέσουν να ζήσουν έξω από το πλαίσιο της οικογένειας. Ούτε να βρουν μια δουλειά και τι δουλειά θα είναι αυτή δηλαδή και πώς θα ζήσουν δηλαδή. Και μετά ας πούμε ότι δουλέψουν, δεν θα φτάσουν ποτέ σε μια σύνταξη όπως έχουμε φτάσει οι παλιότερες γενιές. Είναι αβέβαιο όλο το μέλλον. Και ορισμένοι που μπορούν και ορισμένοι που έχουν και τα ψυχικά από θέμα ιδεπές, λέει εγώ θα σηκωθώ να φύγω, θα πάω αλλού. Κάπου που λίγο να λειτουργεί ρε παιδί μου, να ξέρω ότι η συγκοινωνία θα λειτουργεί, ότι στη δουλειά θα είναι έτσι, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ναι δεν θα έχω ήλιο, δεν θα δουλεύω από το χρόνο στο βράδυ, αλλά τέλος πάντων θα είναι λίγο πιο τακτοποιημένα τα πράγματα. Και δεν πάει μετανάστης για να στέλνει ένα έμβασμα όπως κάναν παλιότερα όσοι πηγαίνουν στον Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Αυστραλία κτλ. Πάει και μάλλον δεν θα γυρίσει πίσω δηλαδή. Νιώθει ότι υπάρχει ένας τόπος που τον αρνείται, που τον καταργεί, που του καταστρέφει κάθε μέλλον και είναι μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα και μια ζωή που είναι άθλια, διεφθαρμένη, σάπια. Πιστεύω ότι αυτό το βλέπουν, το νιώθουν οι νέοι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι, το βλέπεις, το νιώθεις, τι κάνουν. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ζήσουν, πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να εκτονωθούν. Είναι νέοι, είναι μέσα σε μια κατάσταση που την έχουμε βιώσει όλοι. Βράζει το αίμα, θα θέλανε πράγματα αυτά. Και επομένως έχουν διάφορες διαφυγές στο γήπεδο, στις συναυλίες, στις πλατείες, στο ένα, στην παραβατικότητα, ένα μικρό κομμάτι, αυτά κτλ. Και εμείς καθόμαστε και κατηγορούμε συνολικά την νεολαία ότι δεν διαβάζει βιβλία, ότι βλέπει μόνο το κινητό, ό,τι. Μα εδώ πέρα ένα ολόκληρο σύστημα περηφανεύεται για την ψηφιακή μετάβαση. Περηφανεύεται για το ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα καταργηθούν θέσεις εργασίας και θα ελευθερωθεί τάχα ο άνθρωπος. Λέμε ψέματα συνειδητά. Η πολιτεία, οι κυβερνήσεις κλπ. Λένε ψέματα, κυνηγάνε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ποιότητα ζωής, για το νόημα, για τις ιδέες, για τα πράγματα κτλ. Την νεολαία την έχουν για να την κατηγορούν ή αν σταματήσει ένα μηχανάκι. Ένας αστυνομικός θα φερθεί αλλιώτικα σε ένα νέο που είναι μακριμάλι ή που φοράει διάφορα ρούχα από ό,τι θα συμπεριφερθεί αν σταματήσει εμένα ή κάποιον άλλον κτλ. Υπάρχει και αυτός ο ρατσισμός ενάντια στη νεολαία και υπάρχει το ανάθεμα, αυτή η νεολαία δεν είναι όπως ήμασταν εμείς κάποτε. Χωρίς να θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί αυτή η νεολαία είναι έτσι. Και νομίζω ότι υπάρχει μια υποκρισία απέναντι στη νεολαία. Εγώ νιώθω μια τεράστια ευθύνη. Τι κοινωνία έχουμε φτιάξει. Και τι μέλλον ετοιμάζουμε την όλα. Έχω μια κόρη 23 χρονών. Όταν της τα λέω αυτά, μου λέει πατέρα, σταμάτα να μου λες τέτοια. Εγώ θέλω να νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Και χωρίς να θέλει να πάει στο εξωτερικό, αυτά κτλ. Προσπαθεί να δουλέψει, να βρει κάποιες δουλειές, να κάνει κάποια μαθήματα, να κάνει κάποια αυτά κτλ. Για να μπορέσει να σταθεί. Αλλά δεν είναι, πώς το λέει, είναι, το νιώθει ότι το μέλλον της είναι να τρέχει να βρει μια δουλειά και να δουλεύει και να μην μπορεί να κάνει αυτά που θα ήθελε δηλαδή. Αυτό είναι τραγικό για κάποιους νέους ανθρώπους έτσι όπως το ζουν και μια πολιτεία που είναι εχθρική εντελώς απέναντι. Μια πολιτεία δηλαδή που είναι εχθρική, καταργεί το μέλλον ας πούμε. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω την νεολαία για την κατάσταση που βρισκόμαστε.
3: Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή διαβάζοντας όμως μηνύματα για να σχολιάσετε πρώτα. Λέει ο Κώστας από τις νήσους Φερόες. Πάντα τον ξεχωρίζω τον Κώστα λόγω της εγκύτητας στη συχνότητα. Καλημέρα, λέει, από τα νησιά. Αυτό ακριβώς. Δεν αλλάξαμε ζωή για να στέλνουμε εμβάσματα. Αλλάξαμε ζωή για τα αυτονόητα, λέει ο Κώστας. Λέει ο Σύφης, καλές οι διαπιστώσεις, κύριε Ρινάλντι. Όσοι έχουν καταλάβει δεν τις χρειάζονται πια. Μια πρόταση, ένα όραμα, μια πράξη. Τι να κάνουμε? Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Γενικώς βρωμάει η δουλειά εδώ και χρόνια. Ας μας πει κάποιος πού δεν έχει φτάσει η μπόχα. Μέσα στα σπίτια μας, στην κοινωνία μας, μέσα μας. Και πόσο να κρατήσεις την αναπνοή σου? Μόνο να την ξεριζώσεις, ίσως γλιτώσεις. Ο άλλος Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, κύριε Ρινάλντι. Στο δικό μου μυαλό παραμένει μια απορία και παρακαλώ βοηθήστε με. Αν μπορώ να το τοποθετήσω λαϊκά, το ερώτημα θα ήταν αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Η κουλτούρα μας σαν λαός είναι αυτή που διατηρεί την κατάσταση που ζούμε σήμερα? Είναι δηλαδή αυτό που θέλουμε και βλέπουμε τον καθρέφτη μας, τους πολιτικούς μας και τις αποφάσεις τους, ή η πολιτική ελίτ πλέον ορίζει την κουλτούρα μας και δεν έχουμε τη δύναμη να ξεφύγουμε από αυτό? Νίκος, καλημέρα από τη Σιτία. Αυτό που περιγράφει ο εξαιρετικός κύριος Ρινάλντι δεν θα μπορούσε να είναι η συμπεριφορά των Γερμανών όταν έφευγα από τη χώρα στο τέλος του πολέμου, καταστρέφοντας τα πάντα? Σταύρος, σιγά κύριε Ρινάλντι, σε λίγο θα μας πείτε ότι ζούμε ξεπλένοντας μαύρο χρήμα. Συνωμοσιολογούμε. Άλλος, ο φίλος ο Νίκος. Κύριε Ρινάλντι, εντάξει, η δεξιά αυτή είναι μια ζωή. Η αριστερά περνά από τα μικρόφωνα. Τι κάνει? Κουκιά παίρνει. Εξευτελίζονται μόνοι τους. Και ο φίλος ο Αριστίδης, η δημοσιογραφία είναι γεμάτη χάπατα, κύριε Ρινάλντι. Για να καταλάβετε τι λέει και ο κόσμος ακούγοντάς σας.
4: Ναι, το άκουσα. Θέλετε, το άκουσα καλά.
3: Θέλετε να σχολιάσετε κάτι?
4: Α, νόμιζα θα κάνω το διάλειμμα πρώτα.
3: Όχι, όχι, αν θέλετε ένα σχόλιο.
4: Να σχολιάσω. Καταρχάς, ο κόσμος που έφυγε με τα μνημόνια και ύστερα, γιατί τότε είχαμε μια μεγάλη φυγή ενός δυναμικού προς Ευρώπη και άλλες χώρες, το έκανε από ανάγκη, δηλαδή για το αυτονόητο, και αυτό ήταν μια αιμορραγία για τη χώρα. Και ήταν μέσα σε αυτό, δηλαδή όταν μιλάνε, αυτοί μετράνε μόνο την οικονομία, ότι με τα μνημόνια και τη χρεοκοπία και τα μνημόνια χάσαμε το 25% του ΑΕΠ. Θα έπρεπε να μιλήσουμε και τι ζημιά έγινε μέσα στην κοινωνία. Και η ζημιά που έγινε στην κοινωνία με τη φυγή, ας πούμε, 500.000 νέων ανθρώπων στην ακμή, ας πούμε, της βιολογικής τους ζωής και της παραγωγικής τους δυνατότητας και τα λοιπά, να πάει προς τα έξω, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τη χώρα. Οι ζημιές γίνονται και με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή η πανδημία και τα μέτρα που πάρθηκαν για να αντιμετωπίσουν την πανδημία δημιούργησαν πολλαπλές ζημιές, πολλές ζημιές στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, στο φόβο που ένιωσε όλη η κοινωνία, αυτά και δηλαδή. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ποιοτικοί παράγοντες που δεν μετριούνται. Θέλουν να μετρήσουν λίγο πόσο είναι το πλεόνασμα, πόσο είναι τα κέρδη των τραπεζών, αυτά κτλ. Δεν μετράνε τις ζημιές που γίνονται στους ανθρώπους ατομικά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι ότι είμαστε όλοι ίδιοι και, και ότι φταίμε όλοι το ίδιο για την κατάσταση που υπάρχει. Βέβαια θα σου πει ο άλλος ότι ένας λαός που είναι έτσι, που έχει μια πολιτική ηγεσία όπως του αξίζει. Δεν το πολύ αποδέχομαι αυτό το πράγμα, γιατί εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, από τα μνημόνια και ύστερα, είδαμε και μεγάλες εξάρσεις από κινητοποιήσεις, από κόσμο, υπάρχει μια δυσπιστή απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα, απέναντι στα ΜΜΕ, απέναντι στο τρόπο με το οποίο κυβερνούνται, στο τρόπο ότι δεν ρωτιόνται κτλ. Την ίδια στιγμή δεν βλέπουν από πουθενά μία λύση, αλλά έχουν φάει και πολλές ήττες οι άνθρωποι. Ήττες πολιτικές, ήττες προσωπικές, ήττες στο χώρο της δουλειάς, ήττες μέσα στο οικογενειακό αυτό, ήττες στο να πρέπει να αντιμετωπίσουν εντελώς μόνοι τους όλα τα προβλήματα, το οικονομικό, την ακρίβεια, μια αρρώστια μέσα στην οικογένεια. Δεν τους στέκεται, δεν τους παραστέκεται κανείς. Πρέπει να παλέψεις με νύχια και δόντια να μπορείς να τα καταφέρεις σε ένα σύστημα το οποίο δουλεύει για πάρτι του και αδιαφορεί για τα προβλήματα που έχουμε η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας προσαρμοστικός ρεαλισμός. Δηλαδή σου λένε προσαρμόσου ρε φίλ, βρες έναν τρόπο να επιβιώσεις, να κάνεις κάτι ας πούμε. Και τέλος πάντων, αν μπορείς να κάνεις και μια κομπή, να κάνεις την κομπή, να σου δώσεις και ένα επίδομα. Εγώ ανοίξεις και κάποιο μέσο, κάτι αυτό κτλ. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα εσωτερικεύεται και γίνεται και λίγο ένας τρόπος, ας πούμε, να μπορέσει κανείς να επιβιώσει και να υπάρξει μέσα αυτή την κατάσταση. Και μετά υπάρχει μια ανοχή, δηλαδή συνηθίζουμε, βλέπουμε μια γενοκτονία και συνηθίζεις να βλέπεις μια γενοκτονία. Και λες, ναι, υπάρχει και αυτό. Μακάρι να μην μας τύχει και εμάς κάτι τέτοιο, ας πούμε. Σου δείχνουν εικόνες που είναι, πώς το λένε, καταστροφών και πολέμων που είναι πραγματικοί, γίνονται, κάποιοι το πληρώνουν και σου λένε τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα κάπως λειτουργούμε, υπάρχουμε, κάνε κάτι να ξεχαστείς, να μην τα βλέπεις αυτά τα πράγματα κτλ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αριστεράς, θέλω να πω ότι η αριστερά που έχουμε δεν είναι μία, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κομμάτι αυτού του πολιτικού συστήματος. Δεν έχει, υπάρχουν δύο μεγάλες εγκαταλείψεις στην Ελλάδα. Μία εγκατάλειψη είναι να καταλάβουμε ότι η εξάρτηση είναι η βασική κακοδαιμονία όλου αυτού του μεταφρατικού μοντέλου, αλλά και της κοινωνίας και της απικιοποίησης της χώρας μας έτσι όπως προχωράμε και έτσι όπως πηγαίνει και θα πάει ακόμα χειρότερα. Και η δεύτερη εγκατάλειψη είναι η εγκατάλειψη των αναγκών και των πόθων που θα είχαν τα λαϊκά στρώματα, ο κόσμος της δουλειάς κτλ. Που είναι εγκαταλειμμένος τελείως. Τα κόμματα όλη τη αριστερά ενδιαφέρονται για το ποσοστό του. Ενδιαφέρονται να αναπαραχθούν αυτά και τίποτα άλλο. Να κάνουν και άλλες 850 διασπάσεις μεταξύ του, να βολευτεί ο ένας, να πάρει τη θέση του αλλονού, να πάρουν κάποια συνδικαλιστικά πόστα κάπου, να ελέγξουν κάποιους χώρους, να κάνουν, να ράνουν κτλ. Και είναι μέσα στο καταμερισμό που έλεγα πριν, αυτού του μεταπρατικού πολιτικού συστήματος και δεν το αμφισβητούν. Για ποια αριστερά τώρα μιλάμε? Δεν έχει καμιά σχέση αυτό με ό,τι είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν δηλαδή και τα λοιπά. Που ήτανε, δηλαδή εγώ νομίζω ότι η πολιτική πρέπει να είναι πολιτική προσφοράς. Όχι πολιτική βολέματος ή πολιτική ας πούμε συστημικής για να μπορέσουμε να χωθούμε και να υπάρχουμε με κάποιο τρόπο και να αναπαραγούμαστε και τίποτα άλλο. Και αυτό είναι ένα θέμα δηλαδή που έχει τεράστιες ευθύνες όποιος στο όνομα της αριστεράς αναπαράγει ή ψηφίζει μνημόνια ή βοηθάει στην αναπαραγωγή αυτού του μεταπρατικού συστήματος ή δεν κάνει τίποτα για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος μέσα στη χώρα. Να δημιουργηθεί ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα, ένα μέτωπο δυνάμεων, μια άλλη προοπτική ρε παιδί μου για να αλλάξει το πράγμα, να στραφεί λίγο διαφορετικά η κοινωνία, η πολιτική και να υπάρξει και η χώρα ας πούμε, ενώ βουλιάζει. Δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Θα τσακωθούν για άλλα πράγματα. Θα κάνουν αντιπολίτευση για μικρά θέματα ή και μεγάλα θέματα, αλλά χωρίς να νοιάζονται ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και τι θα γίνει κτλ. Και επομένως νομίζω ότι αν κάποιος ζητάει πρόταση, όραμα, πράξη, πρέπει το πρώτο πράγμα είναι να αγωνιστούμε ενάντια σε αυτές τις δύο μεγάλες εγκαταλείψεις. Πρώτον να δούμε το θέμα της εξάρτησης και του μεταπρατικού μοντέλου σαν κεντρική πηγή κακοδαιμονίας του υπαρξιακού προβλήματος της χώρας. Δεύτερο πράγμα, όχι στην εγκατάλειψη των ανθρώπων του μόχθου, της δουλειάς, των ανθρώπων που ζουν απλά που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα αυτά κτλ. Και να υπάρξει ένα νόημα σε αυτούς και ένα, πώς να το πω, να υπάρξει ένα όραμα για την Ελλάδα που θα θέλαμε και θα μπορούσε να υπάρχει, ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει αλλιώς. Αλλά για να πάει αλλιώς δεν μπορεί να είμαστε απλά σχολιαστές της κατάστασης. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό ρεύμα, το οποίο δεν θα είναι ένα κόμμα όπως αυτά που γνωρίζουμε και αυτά και που, ή τα κόμματα που φτιάχνονται, γιατί είμαστε και σε μια τέτοια περίοδο. Θα πρέπει να εκφραστεί η βούληση και η θέληση και η συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα δηλαδή. Και αυτό το πράγμα ίσως διασώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από εδώ και μπρος.
3: Κρατήστε το κύριε Ρινάλντι. Σχολιάσατε νομίζω επαρκώς τα περισσότερα εκ των όσων μας στείλαν οι ακροατές. Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και θα επιστρέψουμε περισσότερο κύριο Ρινάλντι σε λίγο.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Εδώ είμαστε, λέει ο φίλος μου ο Χρήστος, καλημέρα. Για μια ακόμη φορά το δούλεμα πέφτει σύννεφο. Για μια ακόμη φορά τα επιστημονικά επιμελητήρια δεν γνωρίζουν τίποτα. Η σοβαρότητα χάθηκε για πάντα. Ο ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει και επί παντός επιστητού γνώστης ανευθυνοϋπεύθυνος πολιτικής προστασίας ανέλαβε δράση ντροπή. Και συμπληρώνει εδώ ο Βασίλης, ο γνωστός από τις μετρήσεις στα λύματα στον κορονοϊό, ο καθηγητής, βγήκε σήμερα να μας πει και για τις οσμές στην Αττική από Θεσσαλονίκη, μεριά και ονών, νοήτο. Κύριε Ρινάλντι, για ακούστε μερικά ακόμη σχόλια και θα πάμε παρακάτω. Λέει ο Αλέξανδρος, ο στημένος κομματικός εμφύλιος κομματοκρατίας είναι καταστροφή. Οι δίθεν ιδεολογίες και ειδικά της επίσημης αριστεράς μας τελειώσαν. Να το πάρουμε ανάποδα. Ο Άγγελος. Καλημέρα, λέει κύριε Ρινάλντι. Με άγγιξαν αυτά που είπατε. Είμαι 28 χρονών. Δουλεύω μέσο όρο 10 ώρες. Την ημέρα πήγα σε μια νέα δουλειά για συνέντευξη και στη χαλαρή κουβέντα που είχαμε μου είπαν και λίγες ώρες δουλεύεις για την ηλικία σου. Αν δεν είναι αυτό, ήττα, τι είναι. Δεν έχουμε μάθει και κάτι άλλο. Γι' αυτό οι νέοι είναι αδιάφοροι και αλλού. Βαρέθηκαν. Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ στον Άγγελο. Παρακαλώ πολύ.
4: Ναι. Κοιτάξτε κάτι, ξέρετε πόσα βιογραφικά συντάσσει ένας νέος, ίδιο βιογραφικό που πάει και το δίνει από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, πας και βρει μια κάποια δουλειά και επίσης τι συμβάσεις εργασίας γίνονται όταν πάει να βρει κάποιος νέος μια ορισμένη δουλειά ή τι του λένε ότι θα γράφει σύμβαση αλλά και τι πραγματικά πρέπει να κάνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ή τι δουλειές γίνονται του ποδαριού είτε σαν delivery, είτε στη σεζόν, είτε στην εστίαση, είτε σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ψάχνονται και βρίσκονται τέτοιες δουλειές ή θέλουν ανθρώπους που όταν ένας είναι ήδη 28 χρονών δεν είναι εντελώς μικρός που κάνει κάποια απλή δουλειά. Θέλει να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος να μπορεί να ζει από μία δουλειά και να ζει με μία αξιοπρέπεια και να μπορεί να τα βγάζει πέρα και του λένε με κοινικό τρόπο ότι ξέρεις κάτι, δουλεύεις λίγες ώρες, πρέπει να δουλεύεις παραπάνω δηλαδή, πρέπει να είσαι πάντα πρόθυμος για ό,τι σου ζητήσουμε. Και οι ταπεινώσεις και οι προσβολές που δέχονται οι άνθρωποι μέσα στους χώρους δουλειάς και οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα και ένας νέος άνθρωπος για να μπορέσει να βρει μια δουλειά, να μπορέσει να μάθει μια δουλειά, να μπορέσει να είναι μέσα στη δουλειά και να μην τον αντιμετωπίζουν σαν τον νεοφερμένο και αυτά και τα λοιπά, έχει να περάσει πάρα πολλά κύματα και πάρα πολλές δυσκολίες για να μπορεί να τα καταφέρει. Και βεβαίως το βλέπουν πάντα σαν ένα νέο τώρα και δεν του δίνουν σημασία και είναι αναλώσιμος. Σήμερα σε χρειάζομαι, σε έχω, μπορεί αύριο σου πω δεν μπορώ άλλο, δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντί σου. Υπογράφουν και διάφορα χαρτιά ότι θα είναι εμπιστευτικότητα, δεν θα πούνε τίποτα για το τι συμβαίνει μέσα στις μεγάλες ειδικά επιχειρήσεις αυτά κτλ. Έχει αλλάξει όλο το τοπίο, δεν υπάρχουν πια οι συλλογικές συμβάσεις, δεν υπάρχει κάποια προστασία. Ζουν κάθε φορά μια τρομοκρατία μην τυχόν και χάσουν τη δουλειά τους κτλ. Και επομένως καταλαβαίνω τελείως την κατάσταση ενός τέτοιου νέου ανθρώπου, γιατί τώρα ο νέος, δηλαδή πώς θα ορίσουμε τη νεότητα σήμερα. Θα την ορίσουμε από τα 13 ως τα 18. Έτσι κι αλλιώς έχει επεκταθεί πολύ. Πιθανά και λίγο πάνω από τα 30 δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια ή δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Δεν μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από το σπίτι του και έχει ακόμα κάποια εξάρτηση από το σπίτι ή πρέπει να παίρνει και μια βοήθεια από το σπίτι για να μπορεί να υπάρχει με κάποιο ή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ακούγονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ούτε εκπροσώπηση ούτε φωνή παρόλα όσα λέγονται από διάφορες από ΜΚΟ, από Ινστιτούτα, από πώς το λένε, γενικές γραμματείες νέας γενιάς, από επιδόματα που δίνουν στους νέους, από μια κάρτα που μπορεί να τους δοθεί και τα λοιπά. Και εδώ πέρα υπάρχει αυτό το θέμα της υποκρισίας απέναντι στη νέα γενιά.
3: Χάσαμε τον κύριο Ρινάλντι. Μάλιστα. Να κάνουμε μια γέφυρα. Πολύ γρήγορα ο Παντελής. Θα τον ανακτήσουμε, πιστεύω, τηλεφωνικά. Αυτό εννοώ. Μου γράφετε εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Σήμερα χαίρομαι. Έχει πάρα πολύ νέο κόσμο εντός και εκτός της πατρίδας μας, που γράφει εδώ πάρα πολλά πράγματα για τις καθημερινές του αγωνίες. Ξανά έχουμε τον κύριο Ρινάλντι. Για ακούστε, κύριε Ρινάλντι, άλλα δύο και θα πάμε την κουβέντα παρακάτω. Το πρώτο έρχεται από τη Σουηδία. Λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ρινάλντι. Έχω μια διαφωνία για το ποιος ήταν ο λόγος που φύγαμε οι περισσότεροι τον καιρό των μνημονίων. Ο Έλληνας μπορούσε να βρει τρόπους να επιβιώσει ακόμη και σε αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα. Κουραστήκαμε. Βλέπαμε να χάνεται το μέλλον μας και των παιδιών που θα φέρουμε στον κόσμο και οι πολιτικοί να μας λένε δεν πειράζει, πάρε μια θέση τρίμηνη και βλέπουμε μετά. Όσοι φύγαμε, κύριε Ρινάλντι, να είστε σίγουροι ότι δεν είμαστε λαμόγια και ούτε θέλαμε να ζούμε χωρίς όραμα.
4: Ναι.
3: Με ακούσατε, το ακούσατε.
4: Το άκουσα πολύ καλά και συμφωνώ εντελώς. Δηλαδή, εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν που σηκώθηκε και έφυγε εκείνη την περίοδο.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σαφές. Ότι δεν κατηγορήσατε, πώς το.
4: Όχι. Θέλω να πω ότι έχουν και μία αξιοπρέπεια και το σχόλιο αυτό που κάνει ο ακροατής ίσα-ίσα επιβεβαιώνει αυτό το θέμα της αξιοπρέπειας και της ματέωσης οποιοδήποτε μέλλοντος που υπήρχε ή για αυτούς και όπως το βλέπανε το ζήτημα και γι' αυτό κάνανε αυτή την επιλογή. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορούν να ξαναεπιστρέψουν στη χώρα. Νομίζω ότι η συνθήκη η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα, είναι μια χώρα που θα μπορούσαμε να ζούμε πολύ καλά και να είναι, πώς να το πω, σαν ένας μικρός παράδεισος, γιατί έχει μια μεγάλη ποικιλία, έχει ένα πολιτισμό, έχει χίλια δυο ωραία πράγματα, έχει μια κοινωνικότητα ακόμα που μπορεί σε άλλους χώρους να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει βέβαια σοβαρότητα, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει τίποτα όσο αφορά μια οργανωμένη πολιτεία κτλ. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω πως δεν θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας ένα σχέδιο να ξαναγυρίσει αυτό το δυναμικό στη χώρα και να κάνουμε τέτοιες αλλαγές μέσα στη χώρα μας ώστε να μπορεί να ξαναεντάξει όλο αυτό το δυναμικό το οποίο αναγκάστηκε να φύγει και να ζήσει αλλού. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό και παρόλο που το αναφέρουν διάφορα κόμματα ή διάφοροι πολιτικοί στις ομιλίες τους, στην ουσία αδιαφορούν πλήρως για το αν θα ξαναγυρίσουν, δεν θα γυρίσουν, γιατί φύγανε, τι έγινε κτλ. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
3: Λέει εδώ ο κύριος Νίκος, σέβομαι τον απέραντο ρομαντισμό του παιδικού μου φίλου Ρούντι Ρινάλντι. Ειλικρινά το σέβομαι. Εξυπηρετεί όμως, φοβάμαι, προσωπικές του ψυχικές ανάγκες, γιατί αν δεν ήταν έτσι, θα είχε ξεσηκώσει το σύμπαν με τα σωστά που λέει. Αυτό όμως δεν γίνεται πια. Γιατί κατά τη γνώμη μου, ο ελληνικός λαός έχει συμβιβαστεί, αλλοιωθεί, εκφυλιστεί, απογοητευτεί, άσχετα αν είναι ο κύριος ένοχος, πάντα το συμπέρασμα είναι ένα. Τον ήπιαμε όλοι μαζί και φταίμε, λέει ο κύριος Νίκος.
4: Γελάω λίγο γιατί το θέτει λαϊκά το ζήτημα. Κοιτάξτε κάτι, εγώ δεν έχω κάποια προσωπικά ψυχολογικά προβλήματα ή προσωπικές ανάγκες και λέω αυτά που λέω. Κάνω κάποιες διαπιστώσεις και κάποιες εκτιμήσεις και παράλληλα προσπαθώ να οικοδομήσω ή να συμβάλλω όσο περισσότερο μπορώ να γίνει κεντρικό ζήτημα όσο είναι δυνατό με τις μικρές δυνατότητές μου ότι υπάρχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα για τη χώρα, ότι αυτή η χώρα αξίζει να υπάρχει και να πορευτεί διαφορετικά και ότι πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για τον ορίζοντα της Ελλάδας που θέλουμε και να ενεργοποιηθούμε για αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν τον έχουμε πιει, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πάει παρακάτω ή μας λένε ότι προσέξτε, μπορεί να υπάρχει και χειρότερο και εκεί να τρομάζουμε και να λέμε α, καλά, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη μιας συλλογικής, μαζικής, πολιτικής απάντησης και ενός μεγάλου κοινωνικού, πολιτικού ρεύματος και κινήματος, γιατί είναι, πώς το λένε, υπαρξιακής ανάγκης να υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή για να μπορεί αυτή η χώρα να μην διαλυθεί έτσι όπως τη διαλύουν αυτή τη στιγμή. Τώρα αν αυτό είναι αθεράπευτος ρομαντισμός μου, εντάξει μπορεί να είμαι, δεν έχω πρόβλημα, ας είμαι αθεράπευτος ρομαντικός. Αλλά τέλος πάντων αυτό που λέω αγγίζει κάποια πραγματικότητα και κάποια ανάγκη που υπάρχει. Γιατί αν υπάρχει αυτή η ανάγκη πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτή η ανάγκη να την εκπληρώσουμε ή να την απαντήσουμε με κάποιο τρόπο. Και αυτό δεν το θεωρώ μάταιο εγώ, επειδή τώρα όλοι, πώς το λένε, έχουμε συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση. Εγώ λέω ότι υπάρχει αυτός ο προσαρμοστικός ρεαλισμός. Δεν σου λένε ότι επιβίωσε με κάποιο τρόπο. Βρες ένα τρόπο να μπορείς να υπάρχεις και να προσαρμόσουν. Δεν θα ζεις όπως ζούσες πριν. Τα παιδιά σου θα ζήσουν χειρότερα και από σένα, αλλά προσαρμοστείτε. Θα βρείτε έναν τρόπο να προσαρμοστείτε. Αυτό το πράγμα εγώ βάζω στη θέση του ένα άλλο. Να βρούμε έναν ριζοσπαστικό ρεαλισμό, όχι κάτι ουτοπικό, ούτε κάτι ρομαντικό, αλλά έναν ρεαλισμό που να πούμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετικά αν υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις και αν ξεσηκωνόμασταν ουσιαστικά με ένα σχέδιο εναλλακτικό, ένα σχέδιο εθνικής κυριαρχίας και κοινωνικής αλλαγής. Και αυτό χρειάζεται γνώση, χρειάζεται επιστήμη, χρειάζεται πολιτική πείρα, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται άλλου τύπου οργάνωση της ίδιας της κοινωνίας και συμμετοχής της ίδιας της κοινωνίας. Δεν θα είναι όλη η κοινωνία, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι που έχει αυτή την ανάγκη θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα τέτοιο δρόμο, που θα ήταν ρεαλιστικός και ριζοσπαστικός μαζί.
3: Θέλω να πάμε την κουβέντα πιο κατώ και να κάνω και μία έκκληση σε κάποιους φίλους ακροατές, γιατί έτσι αδικούνται οι ακροατές που στέλνουν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Παιδιά, δεν μπορώ να διαβάζω μηνύματα. Στέλνετε εδώ Messenger, Viper, LinkedIn. Με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Θα τα στέλνετε όπως τα στέλνουν όλοι. Κοιτάξτε, λέει εδώ ο Σύφης, και εδώ αφορά και το συνέδριο το διαρκές του υπαρξιακού ζητήματος. Εδώ λέει, κύριε Ρινάλντι, είναι διαπιστωμένο ότι η χώρα έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό λιγότερο. Αν θυμάμαι καλά, λέει στο προηγούμενο συνέδριο σας, μιλήσατε με δραματικά δημογραφικά στοιχεία τα οποία συνδέσατε με κοινωνία, οικονομία, παραγωγή κτλ. Από εκεί δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, ότι είμαστε 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι σε γεννήσεις?
4: Κοιτάξτε κάτι, είναι δραματική η κατάσταση όσο αφορά το δημογραφικό. Για παράδειγμα, στη Δυτική Ελλάδα, τους πρώτους 2 μήνες του 26 δεν γεννήθηκε κανένα νέο παιδί. Δεν είχαμε καμία γέννα. Οι γεννήσεις είναι σχεδόν μισές από τους θανάτους σε σχέση με προηγούμενα χρόνια κτλ. Στη πρώτη δημοτικού θα γραφτούν 69.000 πρωτάκια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που μας έρχεται, που είναι ένα νούμερο ρεκόρ προς τα κάτω δηλαδή. Υπάρχει μια γύραση του πληθυσμού και δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει οικογένεια ή να κάνει παιδιά. Παρόλα και δεν είναι θα πάρεις 2.000 έτσι και γεννηθεί ένα παιδί, ένα τέτοιο επίδομα. Δεν υπάρχει στήριξη ούτε της μητρότητας, ούτε της οικογένειας, ούτε των παιδιών, ούτε τίποτα δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ψέματα όλα αυτά που λένε. Επίσης, μέχρι το 2060 θα υπάρχουν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι Έλληνες, έτσι όπως είναι η κατάσταση και όπως προχωράει. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να μπορέσει να αντιστραφεί αυτή η πορεία και να μην είναι πιο καθοδική. Και από την άποψη αυτή, ναι, είναι ένα κεντρικό ζήτημα το δημογραφικό. Το αναδεικνύουμε και μέσα από τις διαδικασίες του Συνεδρίου για το Υπαρξιακό Πρόβλημα ή την Πανελλαδική Δικτύωση που έχουμε οικοδομήσει. Μιλάμε με επιστήμονες που ξέρουν καλά το ζήτημα αυτό και συνδέουν αυτή την κατάσταση του δημογραφικού με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Δηλαδή, αν δουλεύουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι και παράγουν αξίες, πλούτο κτλ. Μέσα στη χώρα, είναι διαφορετικό όσο αφορά το δημογραφικό από το αν αυτοί φτάσουν να γίνουν 3,5 μόνο εκατομμύρια. Αν μειωθεί δηλαδή ο ενεργός οικονομικά πληθυσμός, αυξάνεται δραματικά το πρόβλημα το δημογραφικό. Άρα έχει άμεση σχέση η οικονομία, η εγκατάλειψη της περιφέρειας, η οικονομική πολιτική που ακολουθείται μέχρι τώρα, η λιτότητα, η διάλυση των παραγωγικών δομών και όλης της παραγωγικής ικανότητας της χώρας άμεσα συνδέονται, και η μετατροπή της χώρας σε κόμβο, σε τουριστικοποιημένη οικονομία και όλα αυτά που ετοιμάζονται, δηλαδή και αυτά που γίνονται, αυτές τις μεγάλες αναδιαρθρώσεις που γίνονται, αυτά όλα θα εντείνουν το δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά και αυτό δεν τους νοιάζει. Θα κάνουμε εισαγωγές κάποιων εργαζόμενων που χρειαζόμαστε από τον Μπαγκλαντές, από την Ινδία, από την ΑΕΤΟ, με διακρατικές συμφωνίες. Υπάρχει και το μεταναστευτικό που και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Πάνω κάτω αυτό έχουν σαν λύση στο μυαλό τους. Δεν τους νοιάζει, γιατί εδώ πέρα όλη αυτή η τεράστια εγκατάλειψη της χώρας και της κοινωνίας και όλο αυτό το υπαρξιακό έχει να κάνει και με το, και με το θέμα του πολιτισμού και με το θέμα πώς, του αν υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει αυτή η χώρα όπως θα έπρεπε δηλαδή. Και είναι εγκαταλειμμένη και η παιδεία, γιατί η παιδεία αν υπήρχε και καλλιεργόταν πραγματικά ένα σοβαρό εκπαιδευτικό σύστημα θα έπαιζε τεράστιο ρόλο και στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην απάντηση του δημογραφικού. Εδώ καταστρέφονται ολόκληροι κλάδοι της εκπαίδευσης και της παιδείας, κλείνουν δημοτικά σχολεία, λύκεια σε όλη την περιφέρεια, κλείνουν και ασφιχτιούν κάποια πανεπιστήμια και δεν τους νοιάζει καθόλου, θέλουν να κλείσουν όλα τα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην περιφέρεια, ιδιωτικοποιούνται τα πάντα όλα, όλα αυτά παίζουν ρόλο και για το δημογραφικό.
3: Λοιπόν, θα διαβάσω πολύ γρήγορα γιατί θέλω να πάμε στο τελευταίο μέρος τα εξής. Λέει ο Μάνος, επαγγελματίας οδηγός στα ταξί. Κύριε Ρινάλντι, οι συνάδελφοί μου ψάχνουν οδηγούς στα ταξί σε μίνι βαν και δεν βρίσκουν. 1300 μισθό και όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο, σεζόν και όλο το χρόνο, πολλά αυτοκίνητα είναι κλειστά λόγω έλλειψης οδηγών. Υπάρχει, λέει, και αυτή η πραγματικότητα. Η Κατερίνα, πώς να γυρίσουν, κύριε Ρινάλντι, όταν η κόρη μου στο Λονδίνο σαν γιατρός παίρνει 6.500 λίρες καθαρά το μήνα για πενθήμερη εργασία και με ωράριο 9 με 5. Και όταν έχει δημιουργήσει εκεί την οικογένειά της, το δικό σας παιδί θα γύριζε? Σταύρος, θα μπορούσα να απαντήσω πολλά στο γιατί δεν γυρνάμε όσοι φύγαμε έξω. Θα αναφέρω όμως επιγραμματικά δύο πράγματα που είναι στο εξωτερικό που πάνε στα συνέδρια. Εγώ δεν πάω, λέει, τύπου brain gain. Όταν ρωτάνε για μισθούς, ωράριο, αναλογία προσωπικής ζωής και εργασίας, τους απαντάνε οι από την Ελλάδα, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Απαντάνε βάλτε πλάτη. Πάλι να βάλουμε πλάτη. Επίσης, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα και οι θεσμοί. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δεν γυρίζουμε πίσω. Να τα έχετε υπόψη σας, λέει και αυτά. Δίκιο έχει, λέει η Φωτεινή, ο κύριος Ρινάλντι, αλλά η ευθύνη της αριστεράς ειδικά, νομίζω ότι αν βγούμε 10 σημαίες του πάμε, εξορκίζουν τις ευθύνες τους χωρίς να προσπαθούν να ενώσουν τις φωνές όλων. Και τέλος, ο Γιάννης, ποιοι να στηρίξουν τη μητρότητα και τα παιδιά, αυτοί που είναι κατά των Ελλήνων και θέλουν να ανακατέψουν τον πληθυσμό με Αφροασιάτες? Αυτό το κλίμα υπάρχει.
4: Ναι, τα ακούω. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα μου είχε πει ένας παλιός σεβάσμιος άνθρωπος που είχε αγωνιστεί σε όλη τη ζωή, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι καλό αυτή, να ακούς. Και δεύτερο, πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι γιατί θα δεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, προσπαθώ να ακούσω, ακούω αυτά, όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ ξαναλέω, δεν κατηγορώ κανέναν που έφυγε και δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολο να γυρίσουν στη χώρα και να πάρει μια άλλη πορεία η χώρα. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει μια προσπάθεια επιβίωσης του καθένα και να μπορέσει να ζήσει πιο ανθρώπινα. Και άρα και η επιλογή φεύγω στο εξωτερικό έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Και βεβαίως είναι πιο τακτοποιημένα κάποια πράγματα από ό,τι είναι εδώ πέρα. Ερώτημα που βάζω εγώ, γιατί στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί συμβαίνουν από τη χρεοκοπία και ύστερα, γιατί συμβαίνουν με τέτοιο βαθμό και τέτοια ένταση, γιατί μας υποβιβάσανε σε μια κατάσταση απικίας και μια κατάσταση διάλυσης όλων των υποδομών, όλων των εργασιακών πραγμάτων και όλο αυτό. Ποιο είναι αυτό το μοντέλο, ποιοι αποφελούνται από αυτό το μοντέλο και για ποιο λόγο, και να καταλάβουν και όλοι ότι η αιτία που φύγαν δεν είναι ότι κάποιες άλλες κοινωνίες, χώρες λειτουργούν καλά και εμείς δεν λειτουργούμε καλά. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή ότι εδώ υποβιβαστήκαμε από μια τιμωρητική πολιτική ή από μια πολιτική που στόχευε εδώ και δεκαετίες να φτάσουμε στη χρεοκοπία, γιατί το ζώμε δανεικά εκεί πέρα δούλευε, το μετατρέπω τη χώρα σε μια χώρα μόνο υπηρεσιών και σπάω όλη την παραγωγική της δομή και δυνατότητα, εκεί θα οδηγούσε, στη χρεοκοπία θα οδηγούσε, άρα έχουν τεράστιες ευθύνες όσοι κυβέρνησαν, όσοι στήριξαν, όσοι μετέχουν σε αυτό το πολιτικό σύστημα, όσοι ανεμίζουν σημαίες αλλά δεν κάνουν τίποτα για αυτό το μοντέλο το μεταπρατικό. και αυτό οδήγησε σε αυτή τη φυγή ενός σημαντικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ βάζω ένα γενικό ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάει έξω πιστεύω ότι αγαπάνε πολύ την Ελλάδα και την έχουν μέσα στην καρδιά τους και μέσα στο μυαλό τους. Την ίδια στιγμή βλέπουν ότι αυτή η Ελλάδα τους αποδιώχνει ή τους στερεί οποιοδήποτε μέλλον. Κατανοητά όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέτω εγώ που βρίσκομαι εδώ πέρα στη χώρα και τέλος πάντων, εντάξει, έχω διανύσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου και πιστεύω ότι αυτή η χώρα πρέπει να υπάρξει. Θεωρώ ότι αυτό το δυναμικό πρέπει να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί για να μπορέσει αυτή η χώρα να αλλάξει πορεία και να γίνει, πώς να το πω, μια ενεργητική πολιτεία που να στηρίζει το τόπο, το λαό, την κοινωνία, το πολιτισμό μας, την ύπαρξή μας την ίδια δηλαδή. Πάνω σε αυτό θα έκανα μία έκκληση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να είναι ευαίσθητοι πάνω σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, και απλά να μην νομίζουν ότι όταν εγώ το λέω αυτό τους κατηγορώ για κάτι ή ότι τους λέω ότι ξέρετε κάτι, σώνει και καλά, πρέπει να γυρίσετε πίσω στη χώρα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό για τη χώρα αν ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό γύρναγε και να μπορούσε να ζει αξιοπρεπώς με μία δουλειά και να μπορούν να ζουν μια αξιοδίωτη ζωή. Και αυτό θα έπρεπε, πρέπει να μοχθήσουμε όλοι να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό προσπαθώ να πω, τίποτα περισσότερο. Τώρα για το ταξί και αν υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που ζητάνε κάποιες δουλειές και δεν βρίσκονται κάποιοι, είναι τεράστιο το θέμα των ταξί, γίναν και κινητοποιήσεις με τα ταξί, γίνονται και εκεί πέρα διάφορες καταστάσεις με την υποχρεωτικότητα να πάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα από κάποιες μόνο εταιρείες και τα λοιπά. Δηλαδή υπήρξε και μια κινητοποίηση η οποία δεν έφερε σε ένα αποτέλεσμα όλη αυτή την κατάσταση, αλλά υπάρχει και ένας πόλεμος για να δημιουργηθούν μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις στον χώρο και των ταξί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν το ξέρω πιο ειδικά το πρόβλημα που είπε ο ακροατής. Το ακούω και αυτό και το σημειώνω.
3: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ρινάλντι, οδεύοντας προς το τέλος, θα παντρέψω δύο ζητήματα. Το ένα είναι, μου λέει ο Κώστας, και την ώρα που υπάρχει αυτό το χάος, γιατί έτσι μόνο μπορείς να το δεις, ο γείτονας από απέναντι ετοιμάζεται να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα, και λέει και ο Ηλίας, εξαιρετικός και ρεαλιστής ο κύριος Ρινάλντι, πλην όμως, παντρεύω δηλαδή δύο ζητήματα εδώ κύριε Ρινάλντι, μη μας διαφεύγει ότι ο λαός είναι αναγκασμένος να επιλέξει από αυτούς που υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό ή από αυτούς που εμφανίζονται και αναγκαστικά σε επερχόμενες εκλογές θα επιλέξουμε έναν από αυτούς. Μήπως πρέπει να μείνουμε στο να επιλέξουμε το λιγότερο κακό, το πιο κατάλληλο.
4: Μάλιστα. Ο κύριος Ηλίας θίγει δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Πολύ σημαντικά. Και ίσως εγώ αναλώθηκα με άλλα που μπορεί να μην...
3: Όλα είναι σημαντικά, πιστέψτε
4: ναι,
3: με.
4: Ναι, το ξέρω. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες με την Τουρκία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο η πολιτική ηγεσία και όλα τα κόμματα και τα λοιπά δεν θέλουν να το δείξουν και να γίνει κατανοητό στον κόσμο πόσο σημαντικά θα είναι αυτά, γιατί φτάνει ο κόμπος το χταίνει και δεν αποκλείονται πολλά πράγματα από επεισόδια έως κλιμακώσεις ως οτιδήποτε στο επόμενο διάστημα. Η Τουρκία νομοθετεί, να το πω έτσι, μία νομοθετή επί ελληνικών εδαφών, εφαρμόζει στην πράξη μία κλοπή κυριαρχίας με ένα κρυφό τρόπο και αυτό που θα νομοθετήσουν από την Εθνοσυνέλευση θα είναι ένας νόμος του κράτους τους, το οποίο θα επιβάλλει όλα αυτά που έχουν για τη γαλάζια πατρίδα σε βάρος, να το πω έτσι, της ελληνικής κυριαρχίας στο χώρο του Αιγαίου αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί και λίγο πιο νότια μέχρι το χώρο της Κύπρου. Και βεβαίως νομοθετεί και θεσμοθετεί τους όρους για οποιοδήποτε επεισόδιο θα επιλέξει ο Ερντογάν ή η τουρκική ηγεσία οποιαδήποτε στιγμή να μπορέσει να δημιουργήσει και άλλα τετελεσμένα. Και επίσης θέλω να πω ότι τα ψαράδικα και τα διάφορα σκάφη της Τουρκίας προκλητικά μπαίνουν μέχρι 100-200 μέτρα από τα παράλια και τα λοιπά, σαν να επιδιώκουν να συμβεί κάτι για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν και όλα αυτά τα οποία κάνουν και θέλουν να κάνουν. Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας με βάση όλη την αλλαγή της γεωπολιτικής στις περιοχές, με βάση και τους πολέμους που γίνονται, είναι να στραφεί ακόμα περισσότερο προς τη Δύση και να μπορέσει να κατακτήσει το μισό Αιγαίο και να βάλει όρους συγκυριαρχίας ή και κυριαρχίας της σε ολόκληρη την περιοχή. Και από αυτή την άποψη δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι χειρότερο από το casus belli που είχαν ψηφίσει το 1995.

0: Τι θέλετε ρε παιδιά, κάνουμε πόλεμο, λες και δεν υπάρχουν μια σειρά από άλλες ενέργειες να κλιμακώσεις ή και να δείξεις ότι είσαι σοβαρό κράτος και υπερασπίζεσαι την κυριαρχία σου. Η κυρίαρχη αντίληψη που υπάρχει είναι ότι αφού οι μεγάλοι σύμμαχοί μας είναι μαζί με την Τουρκία και θέλουν να βρουν μια λύση, αν προβάλλουμε οποιαδήποτε αντίσταση θα είμαστε χαμένοι. Οπότε είναι καλύτερο να μην προβάλλουμε αντίσταση, να μείνουμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα, να προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα περιτύλιγμα λίγο καλύτερο αυτών των πραγμάτων που έτσι κι αλλιώς θα δοθούν στη Τουρκία, και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, με αυτή την αδράνεια δίνουν ακόμα περισσότερο χώρο στις απαιτήσεις που έχει η επεκτατική Τουρκία. Αυτά που γίνανε χθες, δηλαδή την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο ή και από το Διδημότυχο κτλ., ας πούμε, γίνονται σε μια στιγμή που η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητά της απέναντι στην Ελλάδα. Είναι μια πράξη που δεν ξέρω τι ήθελε να δείξει η ελληνική πολιτεία με αυτή την κίνηση που έκανε. Δεν βλέπω καμία αντίδραση για αυτή την νομοθετική, αυτή που θα κάνει η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας σε λίγες μέρες στην Εθνοσυνέλευσή της. Και από την άλλη μεριά βλέπω ότι ολόκληρη η Ευρώπη, και μιλάω τώρα για τους Γερμανούς κυρίως, και μια συνάντηση που έκανε ο Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, με τον Φάντενφουλ, Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, έχουν κάνει και μια διμερή συνθήκη Γερμανίας-Τουρκίας, μεταφέρονται Patriot, γερμανικοί Patriot στη Τουρκία, μεταφέρονται και ισπανικοί Patriot στη Τουρκία, και επίσης η Φόντερ Λάιεν έκανε μια δήλωση που είναι, τι να πω, δηλαδή, δεν μπορώ να το για να καταλάβουμε, γιατί έκανε προπαγάνδα ο κύριος Μητσοτάκης να επανεκλεγεί η Φόντερ Λάιεν πριν από λίγα χρόνια σαν ηγέτιδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε καθαρά τα εξής: η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν. Έτσι. Και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση σύγκρουση στο Ιράν. Συζητήσαμε επίσης για Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Όταν σου λέει η Φόντερ Λάιεν ότι τα βασικά μας συμφέροντα συγκλίνουν, όταν ξέρουμε ότι οι Άγγλοι και οι Γερμανοί έχουν καθαρά φιλοτουρκική στάση, όταν ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί θα πάνε 50-50, θα το μοιράσετε το Αιγαίο και θα βάλει μια μονοκοντιλιά ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλος και έχουν αυτή τη γραμμή, ας πούμε, νομίζω ότι όλη η γραμμή της υποχωρητικότητας, του κατευνασμού, η εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κτλ., ή το να κοκορευόμαστε ότι έχουμε πλάτες από το Ισραήλ και από την κυρία Κίμπερλι, αυτό είναι, τι να πω, είναι σαν να στρουθοκαμιλίζουμε απέναντι σε μια διαρκή απειλή και σε μια επεκτατική πολιτική που έχει η Τουρκία σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της διαρκής ακεραιότητας της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, αλλά αυτό είναι ένα σημαντικό.
1: Κύριε Ρινάλντι, δεύτερο... θέλω να έρθουμε στο δεύτερο. Βάλτε μαζί δεύτερο, ακούστε, επειδή αναγκαστικά ο χρόνος πιέζει, αλλά ήταν εξαιρετική συνομιλία, αν κρίνω από την ανταπόκριση των ακροατών. Θέλω να βάλω και το μήνυμα του Γιώργου από τη Δανία μαζί, για να απαντήσετε, γιατί είναι, λέει, από τους πιο φρέσκους μετανάστες, νέος άνθρωπος. Θα πω κάτι που πιστεύω λίγο πολύ αντιπροσωπεύει πολλούς από εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού. Ζω στη Δανία, λέει. Κανείς δεν περιμένει η Ελλάδα να γίνει Δανία, Γερμανία, Νορβηγία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό που θέλουμε είναι η στροφή, να γίνει δηλαδή αρχή. Αν δούμε ότι τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν, τότε πολλοί είναι έτοιμοι να γυρίσουν και να βοηθήσουν. Μην νομίζετε, λέει, ότι όλοι βρίσκουν καλοπληρωμένες δουλειές στο εξωτερικό. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι όποια πέτρα και αν σηκώσει, σκάνδαλα θα βρει. Και το χειρότερο είναι ότι και τώρα που μιλάμε για ενεργά σκάνδαλα, συνεχίζουν να κάνουν και άλλα πάνω στα υπάρχοντα. Επομένως, και το άμεσο μέλλον προβλέπει το ίδιο και χειρότερο. Το έχω ξαναπεί και λυπάμαι αν ακούγεται δυσίων, αλλά πιστεύω ότι για να σωθεί η Ελλάδα πρέπει πρώτα να καταστραφεί. Και επειδή ο κύριος Ρινάλντι την εποχή των Τεμπών είπε ότι η κοινωνία ιχνογραφεί ένα κίνημα, φοβάμαι ότι και αυτό έφυγε μαζί με τα νερά. Απαντήστε τώρα συνολικά.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο προγραμματισμός του νέου από τη Δανία.

0: κοινωνία, γιατί δείχνει και άλλες πραγματικότητες του, ότι και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, λέει, δεν είναι όλα εύκολα για να επιζήσουν ή να βρουν δουλειές και τα λοιπά, οι νέοι που πάνε προς το εξωτερικό. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε σε μια καταστροφή για να μπορέσει να υπάρξει μια αντιστροφή της κατάστασης. Πρέπει να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί κοινωνικά, σαν χώρα, σαν τόπος, σαν περιβάλλον κιόλας, γιατί υπάρχουν πολλά περιβαλλοντολογικά ζητήματα κτλ. Πρέπει να γίνει ένας αγώνας, ας πούμε, να περισωθεί ό,τι μπορεί να περισωθεί, αλλά και να αντιστραφεί η πορεία της χώρας. Και αυτή η στροφή δεν είναι εύκολη. Δηλαδή οι προϋποθέσεις μιας κυρίαρχης χώρας που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη ζωή και στη κοινωνικότητα στο εσωτερικό της είναι μια δύσκολη επιλογή και είναι ένα εγχείρημα το οποίο για να μπορέσει να γίνει έχει ανάγκη από πολλές προϋποθέσεις. Μια από τις προϋποθέσεις που εγώ τόνισα και επιμένω είναι να υπάρχει ένα πολιτικό κοινωνικό ρεύμα, κίνημα στο εσωτερικό της χώρας. Ακριβώς αυτό που θα μπορούσε να γίνει με μεγάλες εξάρσεις που γνωρίσαμε είτε με το αντιμνημονιακό κίνημα είτε με το κίνημα των τεμπών, δείχνουν ότι υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η ανάγκη να μπορέσει να οικοδομηθεί κάτι τέτοιο, ακόμα κι αν αυτά τα κινήματα δεν έδωσαν όλα αυτά που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να δώσουν. Δηλαδή το μένα αντιμνημονιακό πήγε στην ανάθεση σε ένα κόμμα, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό πήγε όπως πήγε και δεν θέλω να το σχολιάσω, ήταν τραγικό η κατάληξή του. Το δε κίνημα των τεμπών έφτασε σε μια κορύφωση όπου έπρεπε να γίνουν επιλογές. Οι επιλογές που γίνανε από όσους μπορούσαν να κάνουν επιλογές δεν ήταν οι πιο σωστές κατά την άποψή μου. Η μία επιλογή που έκανε ο σύλλογος που ήταν να πάει, ας πούμε, σε μια γραμμή των συνδικάτων και ολίγων του ΚΚΕ και τα λοιπά, σε μια διαμάχη που είχε με την κυρία Καριστιανού, και η επιλογή της κυρίας Καριστιανού να φτιάξει ένα κόμμα που έχει αρκετά προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά και κάποια σιωπή για κάποια πολύ σημαντικά θέματα, ή και να μην ανοίξει καθόλου διαδικασίες και συμμετοχή του κόσμου σε αυτές. Και αυτό είναι η επιλογή και το κόμμα για να κάνει μια καταγραφή στις εκλογές, και αυτή μου φαίνεται ελλιπής σε σχέση με τις ανάγκες που υπήρχαν. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητες να υπάρξει ένα μεγάλο πολιτικό ρεύμα, αν δεν υπάρξει κι άλλη μια μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο, δείχνει ότι είναι υπαρκτές και θα πρέπει να ακολουθεί ένας διαφορετικός δρόμος. Εγώ είμαι υπέρ της επιλογής του να υπήρχε ένα πολιτικό κίνημα και όλο αυτό το κίνημα των τεμπών να έδινε ζωή σε διαδικασίες, σε ενεργοποίηση του κόσμου, σε δημιουργία επιτροπών, συλλόγων, πανελλαδικά, παντού, όπου να έθετε και το πολιτικό θέμα, όχι απλά και μόνο, δηλαδή να μείνει στην υπόθεση απλά των τεμπών, αλλά να πολιτικοποιηθεί πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά για τα πράγματα, θα μπορούσε να δώσει αρκετά, τα οποία έτσι όπως πάντα τα ζητήματα δεν τα έχει δώσει, και δεν πιστεύω ότι οι εκλογές θα επιλύσουν τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι η πιο σωστή επιλογή να ψηφίσει κανείς το λιγότερο κακό από αυτά που υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια προοπτική, ρε παιδάκι μου, μια προοπτική που δεν βγαίνει εύκολα από το άντε να πάρουμε ένα ποσοστό και να δούμε μετά παρακάτω τι θα γίνει. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια ατζέντα που να θέτει τελείως διαφορετικά, να βάζει κεντρικό το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, να καταλάβαινε την κακοδαιμονία του μεταπρατικού μοντέλου και της εξάρτησης, πολύ βασικό, να ένθεται οπωσδήποτε την εγκατάλειψη του κόσμου της εργασίας και των λαϊκών στρωμάτων σαν κεντρικό πράγμα που αυτοί θα σηκώσουν το βάρος μιας στροφής, να απευθυνόταν με ένα τολμηρό και ριζοσπαστικό τρόπο και να είχε μια πρόταση εναλλακτική συνολικά για τη χώρα. Αυτά δεν τα βλέπω να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα θα γίνει μια διαμάχη για το ποσοστό και ποιους θα βγάλουμε και ποιοι θα είναι, πώς θα γίνει κτλ. Και βεβαίως θα μπούμε σε μια περίοδο αποσταθεροποίησης και κατακερματισμού όλων των πολιτικών, του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών δυνάμεων. δεν θα έχουμε μία εκλογή, θα έχουμε δύο εκλογές, θα έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις ειδικού σκοπού αν θα έχουμε και εθνικά ζητήματα και προβλήματα, θα έχουμε ανακάτεμα πολύ, θα μπλεχτούν τα ΜΜΕ, οι ολιγάρχες, αυτά και τα οι πρεσβείες θα παίξουν ρόλο σε αυτή την κατάσταση και από αυτή την άποψη δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, παρόλο που θα έπρεπε πάντα να έχουμε μια αισιοδοξία ότι μπορούν να πάνε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ κύριε Ριναλντή για αυτή τη συνομιλία, κυρίως με πάρα πάρα πολλούς ακροατές και τη δέσμευσή μας. Σας τα στείλουμε όλα για να τα έχετε κατά νου. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
5: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. στο θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο αλλά και συγγραφέα Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Πριν σου δώσω το λόγο, επειδή τα γεγονότα στην Ελλάδα, αν και μικρή σε έκταση χώρα, δεν τα προλαβαίνουμε, συνδεθήκαμε λίγα λεπτά αφότου κατέβηκε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος πέρασε γενναίες 14 στον κύριο Μητσοτάκη και κυριολεκτό. Είπε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο φρενοκομείο και ότι γι' αυτό φέρει την ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης. Μίλησε για μεταλλαγμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για το οποίο επίσης έριξε την ευθύνη στον κύριο Μητσοτάκη. Και το κυριότερο, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είχε μια ατάκα τις τελευταίες μέρες, η οποία θα τον κυνηγάει σε όλη τη ζωή μάλλον, για το οποίο θα σηκώσει το τριψήφιο, του είπε ο κύριος Σαμαράς ότι το τριψήφιο έχει χτυπήσει πάρα πολλές φορές για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την Κάσο, για το ουκρανικό ντρόν, είναι μερικά από αυτά που είπε, αλλά δεν βρέθηκε κανένας να το σηκώσει. Και έκλεισε την ομιλία του λέγοντάς του ότι η Ελλάδα θα υπάρχει και μετά από εσάς. Και αυτό νομίζω ήταν μια απάντηση που πρέπει να τη δώσει κάποιος στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτό το ποιος άλλος έχει αρχίσει και καταντάει λίγο ανέκδοτο. Σε πήρα παραμάζωμα, συγγνώμη.
1: Κοίταξε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, η δική μου έτσι, εκτίμηση είναι ότι, και μιλάω για εκτίμηση, είναι ότι σίγουρα θα κάνει κόμμα. Ξαναλέω εκτίμηση. Και εάν δει κανείς έτσι τα εκλογικά ποσοστά, ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει ψήφους από την, βασικά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεξαμενή ψηφοφόρων στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η εκτίμηση. Η περισσότερη, εν πάση περιπτώσει. Όμως, ακόμα και ένα 5-6-7% να πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, οι περισσότεροι από αυτούς να είναι της Νέας Δημοκρατίας, στο σκληρό πυρήνα μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όσο και να φαίνεται περίεργο, ο Αντώνης Σαμαράς έχει πρόσβαση στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τι θα σημάνει, κατά την άποψή μου. Θα αμφισβητηθεί όχι η αυτοδυναμία, γιατί πιστεύω ότι η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι καθόλου σίγουρη. Θα αμφισβητηθεί, τι να σου πω τώρα, θα περάσουν σε μια νέα περιπέτεια, όπου το νέο κόμμα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σταθεί με ένα ποσοστό εκλογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτω από 20%, αφού θα πάνε γύρω στους 5-6% της Νέας Δημοκρατίας στο Σαμαρά. Αυτό όμως, το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κανείς, είναι αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να σταθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό κάτω από 20%. Γι' αυτό ακριβώς θα έλεγα ότι καταλυτικός παράγοντας για τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία θα είναι το κόμμα Σαμαρά, και τελικά πόσους ψήφους, ποιο θα είναι το εκλογικό ποσοστό και εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Αντώνη Σαμαρά ανήκουν τώρα στο σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε μια, θα λέω, έχουν πει στα κάγκελα έτσι, και το Μητσοτακέικο σε βάρος του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, αλλά και ο Σαμαράς κάνουν σκληρές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Είναι άγρια η κόντρα. Τέλος πάντων, είναι πάντως αυτό το εντάσσω ένα επεισόδιο, ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτό το που εγώ το θεωρώ, πάρει και αν μου τρέψει να πω, πολιτικό θίασο, θα έλεγα πολιτικό τσίρκο επισκηνής. Τι να σου πω τώρα πολύ απλά, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα Πασόκ που δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το 10-11%. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στην αλαζονία. Το Πασόκ δεν ανακάμπτει. Για ποιους λόγους? Υπάρχουν λόγοι που το Πασόκ δεν μπορεί να βρει την περπάτησά του. Από την άλλη πλευρά, το μεγάλο τσίρκο είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Τι έχουμε εκεί? Έχουμε να διώχνει τον Τσίπρα η παρέα Χτσιόγλου, Τζανακόπουλου, Τσακαλώτου, Παπά από την ηγεσία, αφού έχασε με 17% στις προηγούμενες εκλογές, να φέρουν το Κασελάκι να αναλαμβάνει μάλλον η γωνία αρχηγός η Αξιόγλου, η οποία υπονόμευσε τον Τσίπρα, να φέρουν τον Κασελάκη, να βγαίνει ο Κασελάκης, να τον υπονομεύουν τον Κασελάκη, να γίνεται ένα συνέδριο στο Μπουζουξίδικο κάτω, στον Κεραμικό, όπου εκεί γίνανε τα όργια και τα έσχη, ακυρώνουν τον Κασελάκη, φεύγουν καμιά δεκαπενταριά που πάνε στην Νέα Αριστερά με Τσακαλώτο, με Αξιόγλου, Τζανακόπουλο και διάφορους άλλους, βγαίνει ο Φάμελος, χάνεται ο Κασελάκης, ακυρώθηκε τελείως, πού είναι ο Κασελάκης, μέχρι και η Τζάκρη φεύγει από το Κασελάκη που ήταν από τους φανατικούς οπαδούς. Έχουμε τώρα τη Νέα Αριστερά με τον Χαρίτση, αφισβητούν τον Χαρίτση, φεύγει ο Χαρίτσης, αναλαμβάνει ο Σακελαρίδης, το ποσοστό της Νέας Αριστεράς είναι 1% περίπου. Τώρα η Αξιόγλου και η ομάδα της ερωτοτροπή πολιτικά βέβαια με το νέο κόμμα Τσίπρα, που το κόμμα Τσίπρα έχει διχάσει τον συνασπισμό του Φάμελου, που οι μισοί θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, στο νέο κόμμα, και άλλοι μισοί να φύγουν. Έχει, δηλαδή, εάν δεις το κατάντημα του κόμματος της αξιωματικής, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, εξελέγει με τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά του φύγαν οι βουλευτές και έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση. Και έχουμε αυτό το μπάχαλο, με διάφορα σοου στη Βουλή από την κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη και άλλους, όχι μόνο με άλλους. Και έτσι βλέπεις ένα, θα έλεγα, αχταρμά, πολιτικό αχταρμά, που μοιάζει περισσότερο με σάτυρα, με πολιτική επιθεώρηση. Και λες τώρα, μπορεί να τους πάρεις αυτά στα σοβαρά, ρε παιδί. Και πότε έχουμε αυτή την εικόνα του πολιτικού προσωπικού που έχει στα χέρια του τις τύχες της χώρας. Πού, πότε, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη. Ιδιαίτερα κρίσιμη. Η γεωπολιτική αποσταθεροποίηση είναι πρώτον πυλών. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής των εξελίξεων. Μετέχει στις εξελίξεις. Είναι μέσα στα γεγονότα. Και βλέπεις τώρα, αντί να στρέφουμε την προσοχή στο τι γίνεται, τι σχέδιο έχουμε, πώς θα προστατεύσουμε κυριαρχικά και άλλα δικαιώματα που πλήττονται αυτή τη στιγμή. Πλήττεται η ύπαρξη, η εθνική ύπαρξη της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχει αμφισβητηθεί ήδη, αλλά θα είναι στο πεδίο της αμφισβήτησης πια, από την ροή των γεγονότων. Για αυτά τα πράγματα ελάχιστοι μιλάνε. Και εντάξει τώρα, και εγώ ξέφυγα λίγο γιατί με προκάλεσε.
0: Όχι, όχι, αλλά να σε επαναφέρω εγώ, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Περιέγραψες πολύ ωραία την κατάσταση στην αριστερά, νομίζω. Αλλά εδώ έχουμε τώρα τη γαλάζια πολυκατοικία, η οποία ήταν ιδιοκτησία Καραμαλή. Την πήραν κάποια στιγμή οι ενοικιαστές, η οικογένεια Μητσοτάκη, και την έχουν φέρει εδώ που την έχουν φέρει, εν πάση περιπτώσει. Και επιχειρεί τώρα ένας εκ των ενίκων, ο οποίος εμφανίζεται με τη σφραγίδα του καραμαλισμού, δεν ξέρω αν την έχει πάρει, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ως ένας από τους επίδοξους σωτήρες και της Νέας Δημοκρατίας και της χώρας. Ο κύριος Δένδιας, να υπενθυμίσω ότι είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Και πρώην υπουργός Εξωτερικών.
0: Και πρώην υπουργός Εξωτερικών. Και μετά από, ούτε θυμάμαι πότε υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών, έχουν περάσει 2 χρόνια. Και το
1: 23
0: χρόνο.
1: Νομίζω.
0: Ναι, 23.
1: Το Δεκέμβριο του 23 νομίζω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Θυμήθηκε να μας πει τώρα ότι δεν είναι σύμφωνος.
1: Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα stop σε αυτή την προπαγάνδα των κύκλων οι οποίοι προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και επηρεάζουν το εκλογικό φρόνημα των Ελλήνων πολιτών με τον Α ή τον Β τρόπο. Είχαμε λοιπόν στο συνέδριο κίνηση ιδεών, λέει, που έγινε στους αδελφούς κίνηση ιδεών, ξέρεις ποιο είναι, του Βαγγέλη Βενιζέλου, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά, που ως πολιτικός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έλαβε το μικρότερο ποσοστό στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, νομίζω κάτω από 5%, και μάλιστα δεν έβγαλε ούτε βουλευτή επικρατείας. Και ξέρετε ποιος ήταν επικεφαλής του βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, του Βενιζέλου? Ο κύριος Φλωρίδης. Λοιπόν, Και
0: Πραγματικό
1: έχουμε λοιπόν.
0: τρελοκομείο.
1: Τι να σου πω τώρα, και έχουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό παιδείας ποιον, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Τώρα έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία και έχει πει ότι. Προχθεσινή δήλωση. Δεν αμφισβητείται η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέας Λοβέρδος, πρόσφατα έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Στα αυτό λοιπόν το συνέδριο βγαίνει ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και λέει ότι διαφωνώ πλήρως με την θεωρία των ήρεμων νερών. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είμαστε σε μια διαρκή ένταση με την Τουρκία. Αυτό εντέγνως πρόκειται να δεις τώρα. Εντέγνως πρόκειται να περάσει ως διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια από την πολιτική του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίδη, οι οποίοι στήριζαν τα ήρεμα νερά μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Αυτό είναι πραγματικά ένας μύθος. Γιατί ουδέποτε ο Νίκος Δένδια διαφοροποιήθηκε από τις επιλογές Μητσοτάκη-Γεραπετρίδη. Τι γίνεται, επειδή βλέπουν τώρα ότι δεν περπατάει πια το αφήγημα των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και η διακήρυξη των Αθηνών, διότι έχει σηκώσει μπανδιέρα ο Ερντογάν από εκεί, που δεν εγκατέλειψε ο Ερντογάν ούτε για μια στιγμή τον αναθεωρητισμό ότι εμένει η Τουρκία στο στρατηγικό στόχο που έχει στο Αιγαίο, απλώς αλλάζει τόνο κατά καιρούς προσαρμοζόμενος στις εξελίξεις, στις διεθνείς εξελίξεις. Βλέπουν λοιπόν ότι αυτό το αφήγημα δεν τους βγαίνει και προσπαθούν να πούν ότι δεν άλλαξε ο Δένδιας, αλλά κοίταξε, η κυβέρνηση προσαρμόζεται όλοι μαζί. Όπως όλοι μαζί λέγαμε παλιά ότι πάμε για ήρεμα νερά, τώρα όλοι μαζί θα πούμε ότι δεν υποστηρίζουμε τα ήρεμα νερά, αλλάξαμε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί που προωθούν το Δένδια ως αρχηγό, ως επίδοξο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν αυτό. Να, κοιτάξτε, εδώ ο κύριος Δένδιας κρατάει σκληρή γραμμή απέναντι σε εθνικά θέματα και κατά της Τουρκίας είναι βεβαίως και είναι ένας διορατικός πολιτικός, ο οποίος ποτέ δεν συνέπλευσε με το Μητσοτάκη και με τον Γεραπετρίτη σε ό,τι αφορά τα ήρεμα νερά. Αυτό είναι ένα αφήγημα, το αφήσουν γιατί όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έχει πει και εν πάση περιπτώσει, εάν όντως ο κύριος Δένδιας είχε διαφοροποιηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Γεραπετρίτη, θα είχε παραιτηθεί. Θα είχε παραιτηθεί. Εγώ δεν είδα πουθενά μια έτσι δημόσια διαφοροποίηση. Δεν την είδα. Και με υποβολή παραίτηση, πότε έγινε αυτό και το πήραμε χαμπάρι. Εκείνο το οποίο πρέπει όμως να δούμε για να το σοβαρέψουμε λίγο το θέμα. Γιατί δεν είμαι. Εντάξει, ο μικροκοσμός μας έχει περισσότερο πλάκα, ο πολιτικός μικρόκοσμος. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Για παράδειγμα, η Τουρκία πάρει έχει καταλάβει, και ο Ερντογάν βέβαια, κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά αρνείται να δει, ότι έχουμε μπει σε μια εποχή όπου η γεωγραφία, η γεωγραφική θέση, η γεωπολιτική επιστρέφει δυναμικά. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι η Άγκυρα ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η Άγκυρα παρεμβαίνει στρατιωτικά στη Συρία. Η Άγκυρα διαθέτει στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη. Η Άγκυρα έχει επιρροή στον Κάφκασο. Η Τουρκία έχει βάσει στη Σομαλία. Η τουρκική διπλωματία έχει σοβαρή διείσδυση στο μουσουλμανικό κόσμο. Ταυτόχρονα, η Τουρκία συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία, με το Ιράν, με το ΝΑΤΟ, αλλά και με Ισλαμικά δίκτυα επιρροής. Παλαιότερα θυμίζω ότι εξόπλιζε τον ISIS, ότι έχει σχέσεις σημαντικές, στηρίζει τη Χαμάς και όλα αυτά. Αυτή λοιπόν η στρατηγική της Άγκυρας δίνει στην Τουρκία, θα έλεγα, αυτό το χαρακτηριστικό της πολυχρηστικότητας. Οι Δύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασικά βλέπουν την Τουρκία όχι ως ένα σύμμαχο αξιών. Ποιες είναι δηλαδή οι αξίες της Δύσης που μετέχει η Τουρκία. Καταρχήν ούτε η Δύση πια ανστερνίζεται αυτές τις αξίες που λέγαμε εμείς, τον αξιακό κώδικα της Δύσης, τον στερνίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι βλέπουν την Τουρκία? Τη βλέπουν ως ένα αναγκαίο γεωπολιτικό κόμβο. Και γι' αυτό ακριβώς, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει στο έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Έχει πολύ καλές σχέσεις με την Μόσχα. Οι προσωπικές σχέσεις της Πούτιν-Ερντογάν είναι υψηλού επίπεδου. Η Τουρκία επιμένει στην εξόντωση των Κούρδων, που οι Κούρδοι είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία είναι σε αντίθεση με το Ισραήλ. Οι σχέσεις του Νετανιάχου με τον Ερντογάν είναι εχθρικές. Και όμως, παρόλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερικανική διπλωματία δεν επιθυμεί, ούτε καν σκέφτεται να έρθει σε ρήξη με την Τουρκία. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ τι κάνουν? Προσπαθούν, στηρίζονται στην Τουρκία για να προωθήσουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Θα πω δε και ότι οι σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ είναι πολύ σημαντικές και στον επιχειρηματικό τομέα. Απλά θυμίζω ότι στην πρώτη θητεία Τραμπ είχαν πολύ στενές σχέσεις επιχειρηματικές οι οικογένειες Τραμπ-Ερντογάν. Τι έγινε? Νομίζω ένας από τους, ή ένας, ή δύο, δεν θυμάμαι, πύργοι στην Κωνσταντινούπολη, τους έκτισαν από εταιρείες συμφερόντων Τραμπ στην πρώτη περίοδο, έτσι. Εκείνο το οποίο όμως δεν έχουμε καταλάβει και θα πρέπει να το δούμε, είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα πάντα. Και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που έχουν γίνει. Γιατί η Μαύρη Θάλασσα επέστρεψε στο κέντρο της παγκόσμιας στρατηγικής. Και πρόκειται τώρα τι γίνεται. Μέσω της συνθήκης του Μοντρέ, συνθήκη του Μοντρέ του 1936, η Τουρκία έχει τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, έτσι. Τη συνθήκη του Μοντρέ, όπου δίνουμε αυτό το δικαίωμα στην Τουρκία, το υπογράφουν και με 10 χώρες, είναι διεθνή συμφωνία, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα, το 1936, προσυπέγραψε τη συνθήκη του Μοντρέ, όπου η Τουρκία απέκτησε κρίσιμο ρόλο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Και εδώ ακριβώς είναι το θέμα, ότι η Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών του Δαρδανελίου συνδέεται με την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο βεβαίως ως έναν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Για πρώτη φορά μετά τον ψυχρό πόλεμο, η Ανατολική Μεσόγειος λειτουργεί ως ενιαίος επιχειρησιακός χώρος. Έχουμε συγκεκριμένα στρατηγικού σημασίας σημεία αναγνώρισης και ανάλυσης. Για παράδειγμα, η αεροναυτική βάση Σούδας είναι κομβικό αμερικανικό στρατηγείο προβολής ισχύως. Χωρίς την αεροναυτική βάση Σούδας, την υποστήριξη με λιτία και οτιδήποτε άλλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αμερικανικές όπλες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αν και υποστηρικτικός ρόλος στις νατοικές και αμερικανικές επιχειρήσεις προσφέρει και η Αλεξανδρούπολη και η Λάρισα και στο Στεφανοβίκιο και ο Άραξος και βεβαίως η Ανδραβίδα και η αεροπορική βάση Καλαμάτα, στην οποία την έχουν οι Ισραηλοί, αλλά ακόμα δεν τους έχουμε δει εκεί. Τέλος πάντων, το Ισραήλ πια εδραιώνεται ως ένα κράτος που μπορεί να επιβάλλει, πρόκειται να επιβάλλει την ασφάλεια στην περιοχή, όχι μέσω του διεθνούς δικαίου, αλλά αυθαιρετώντας, αλλά παραποιώντας, αλλά θα έλεγα ποδοπατώντας το διεθνές δίκαιο, με τι? Με την στρατηγική ισχύ. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη αποφεύγουν με τοπική σύγκρουση με το Ισραήλ, ακόμα και όταν το Ισραήλ διαπράττει αυτά τα φρικαλαία εγκλήματα σε βάρος των αμάχων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Από την άλλη, επίσης πάμε παρακάτω, τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία, την ενέργεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Η Ευρώπη στερείται ενεργειακούς πόρους και οποιαδήποτε εξέλιξη αρνητική στα στενά του Ορμούς ή οι σχέσεις μάλλον με την ενεργειακές σχέσεις της Ευρώπης, η ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη θα είναι πάρα πολύ άσχημη, δυσάρεστη. Και αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα περάσει σε μια, θα έλεγα, πολύ κακή φάση, σε πολύ κακή περίοδο. Ήδη υπάρχουν φωνές, απόψεις, για παράδειγμα η Βρετανία, η οποία θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά φυσικό αέριο πετρέλαιο. Θυμίζω ότι η γερμανική βιομηχανία έχει τεράστια προβλήματα που οφείλονται στο γεγονός ότι ενώ έπαιρνε φθηνό, πάφθινο φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, το έχει αντικαταστήσει με το πανάκριβο LNG, αν το αμερικανικό. Βέβαια, μέχρι τώρα επιδοτείται η Γερμανία, η βιομηχανία της Γερμανίας από τα κονδύλια των Ευρωπαίων, έτσι, αυτούς που μας πατήσανε κάτω εμάς, από εκεί έχει ένα υπερπλεώνασμα η Γερμανία και χρηματοδοτεί τη βιομηχανική της παραγωγή, η οποία πια είναι πανάκριβη, αλλά και κάποια στιγμή να τελειώσουν και αυτά. Αλλά μπαίνουμε σε άλλες φάσεις, πολύ άσχημες. Τα λέω αυτό για να καταλάβουμε το εξής, Βάρη. Ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η Ελλάδα μετέχει, βρίσκεται σε μια απειλή ή η ελληνοτουρκική διαφορά είναι τοπικού χαρακτήρα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες γεωπολιτικές γραμμές έντασης του πλανήτη. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι σε αυτή την κρισιμότητα των στιγμών αυτό που απαιτείται από τη χώρα μας είναι μία σοβαρή πολιτική ηγεσία. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον ασταθές, σαφώς, έχουμε την Τουρκία με τη Γαλάζια Πατρίδα. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η Γαλάζια Πατρίδα, ξέρεις, δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Είναι πολιτική. Είναι κρατικό, στρατηγικό δόγμα της Τουρκίας. Ο στόχος της Άγκυρας ποιος είναι? Να περιορίσει την ελληνική θαλάσσια επιρροή. Να είναι η Ελλάδα, να έχει μικρή επιρροή στη θάλασσα. Να αμφισβητήσει τα δικαιώματα των νησιών, κυριαρχικά δικαιώματα. Ακόμα και το δικαίωμα στην άμυνα. Απαιτεί η Τουρκία από στρατηγοποίηση των νησών του Αιγαίου. Και κυρίως θέλει να μετατρέψει η Τουρκία το Αιγαίο σε μια διαφιλονικούμενη ζώνη. Ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας δεν είναι μόνο οι διεκδικήσεις. Είναι να συνηθίσει η διεθνής κοινότητα στην ιδέα ότι στο Αιγαίο υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι τίποτα δεδομένο από πλευρά κυριαρχικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Υπάρχουν δύο χώρες, η Ελλάδα και η Τουρκία, οι οποίες αντιδικούν. Και εκεί προκύπτει, ξέρεις, η άποψη του ΝΑΤΟ ότι να τα βρείτε γείτονες εσείς, να τα βρείτε με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η ίδια είναι και η πολιτική των Αμερικανών. Αμοιβαίες υποχωρήσεις. Όταν λένε αμοιβαίες υποχωρήσεις, τι εννοούν? Είναι πολύ απλό. Να υποχωρήσει η Ελλάδα απέναντι στις ιταμές διεκδικήσεις κυριαρχικού χαρακτήρα της Τουρκίας. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν να περάσει η Τουρκία, αυτό είναι να περάσει αυτό το αφήγημα, ότι το κυριαρχικό καθεστώς του Αιγαίου είναι υπό αμφισβήτηση και εγκυμονεί κινδύνους σύγκρουσης. Και για να προλάβουμε τη σύγκρουση στο Αιγαίο, καλό θα είναι να υπάρξει μια λύση. Μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Την εξής μία, την Τουρκία δηλαδή. Και σε αυτό το πλαίσιο τώρα, μάλλον όλα συνδέονται και αυτό και αυτή η ιστορία με τους Patriot. Εδώ θέλω να πω το εξής. Η απόσυρση των συστοιχειών Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, λέω από την αρχή ότι πρόκειται για μια απόφαση με βαρύ πολιτικό, στρατιωτικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και εξηγούμε. Διότι οι Patriot δεν τοποθετήθηκαν στον Εύρο και στην Κάρπαθο ως διακοσμητικά στοιχεία, ως ντεκορατέρ, ξέρω εγώ, του χάρτη ή κάτι τέτοιο. Οι Patriot τι είναι? Είναι στρατηγικά συστήματα αποτροπής. Τοποθετούνται εκεί σε κρίσιμες περιοχές τα αντιραπορικά και αντιβαλιστικά και αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, τοποθετούνται σε κρίσιμες περιοχές για να προστατεύσουν αυτές τις περιοχές από τι? Από αεροσκάφη, από πυράβλους κρούζ, από βαλιστικές απειλές, από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, από βλήματα αέρος εδάφους ή αέρος αέρος, και εκπέμπουν η κατάσταση των Patriot εκεί, εκπέμπει, ξέρεις, και ένα μήμα ισχύως. Ένα μήμα ισχύως. Στην περίπτωση της Καρπάθου, οι Patriot συνδέονται άμεσα έτσι, με την στρατιωτική πίεση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην απειλή, βαλιστική απειλή, στον κρίσιμο γεωστρατηγικό άξονα Κρήτη, Σούδα δηλαδή, Κύπρος, Αιγαίο. Αυτό το νόημα είχε η τοποθέτηση του Patriot στην Κάρπαθο. Στην περίπτωση του Δημοτήχου, οι Patriot κάλυπταν τον βόρειο-ανατολικό άξονα και ενίσχυαν την αεράμινα του Εύρου. Βέβαια, βγήκε το παραμύθι ότι καλύπτουν και την αεράμινα της Βουλγαρίας. Εντάξει. Και εδώ, μετά από αυτή την περιγραφή, προκύπτει το εύλογο ερώτημα. Ποια ακριβώς απειλή εξέλιπε τώρα, τι ακριβώς έγινε που αποσύραμε τους Patriot από το Δεδημότυχο και την Κάρπαθο. Οι λόγοι τους οποίους τους τοποθετήσαμε εκεί, οι απειλές που υπήρχαν, δεν υφίστανται σήμερα? Η πραγματικότητα δίνει το αντίθετο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Η κρίση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν απειλεί να γενικευτεί. Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Ιράν απειλεί με βαλιστικούς πυράβλους βάσεις εφορμήσεως των Αμερικανικών και Βρετανικών αεροσκαφών. Σούδα, Κύπρος δηλαδή. Τα ντρόουνς και οι πύραυλοι κρούζ και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι έχουν αλλάξει τη μορφή του σύγχρονου πολέμου. Και βεβαίως και στο βάθος η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τον αναθεωρητισμό της και προσπαθεί να τον υλοποιήσει μέσω της εγκαλάδιας πατρίδας. Κοίταξε το αντιγέννη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ερωτήματα γιατί έφυγαν οι Patriot από Κάρπαθο και Ρόδο προκαλούν, θα έλεγα, στεναχώρια. Οι αιτιάσεις είναι, δεν μπορεί να τις σχολιάσεις αν θέλεις να κρατήσεις ένα επίπεδο σοβαρότητας. Και έγινε και το άλλο τόπιμα. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, και μίλησε για την κατάσταση των Patriot από ζεύγος, λέει, Μιράζ 2000-2005, δεν ήξερα και τη διαφορά και των δύο, δεν έχει σημασία αυτό, ή από F-16. Προσέξτε τώρα. Αντικατάσταση των Patriot με F-16. Και βγαίνουν και από κοντά και γνωστοί απόστρατοι, ένας πλέαρχος μάλιστα, και δικαιολογούν και κάτι άλλοι, κάτι καθηγητές πανεπιστημίου, διεθνολόγοι, κάτι και... οι οποίοι δικαιολογούν και υπερθεματίζουν σε αυτή την επιλογή. Θέλω να τους πω πολύ ήρεμα και πολύ έτσι σοβαρά αυτή τη φορά, γιατί έχει παραγίνει το κακό μεδάφτος. Αγαπητοί φίλοι, μάθετε επιτέλους, κύριε Πτέραρχε, ότι οι Patriot και τα Mirage ή τα F-16 δεν είναι συγκρίσιμα συστήματα. Δεν έχουν την ίδια αποστολή. Δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Τα Patriot είναι μόνιμη αντιεραπορική και αντιβαλιστική ομπρέλα. Λειτουργούν συνεχώς μέρα νύχτα. Τα Μιράζ και τα F-16 και τα F-35 και ό,τι θέλετε είναι μαχητικά αεροσκάφη 5ης, 10ης, 20ης γενιάς, ό,τι θέλετε. Είναι μαχητικά αεροσκάφη αναχέτησης και κρούσης. Απογειώνονται όταν δοθεί έντολη, έχουν διαφορετικό ρόλο, διαφορετική επιχειρησιακή λογική και διαφορετικές δυνατότητες. Άρα δεν υποκαθιστούν τα Patriot, τα μαχητικά αεροσκάφη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Δεν το μάθατε αυτό κύριε Πτέρα. Δεν το μάθατε αυτό κύριε Πτέρα. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πω και έτσι και κάτι άλλο. Παρένθεση έτσι, γιατί ξέρεις τώρα αυτά. Υπάρχει ένας τηλεοπτικός σταθμός πάλι, που σε δελτία ειδήσεων, σε εκπομπές, γίνεται ένας χαμός. Έχουν καθημερινό ρεπορτάζ από τις δραστηριότητες του Ερντογάν και το πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Ερντογάν. Και πήγε σε ένα σχολείο και αποθεώθηκε ο Ερντογάν. Και πήγε, ξέρω κάπου πήγε και έγινε χαμός. Ώρες ατέλειωτες να εκφυάζουν τον Ερντογάν. Και ρωτώ έτσι καλοπροαίρετα. Αντίστοιχο υπάρχει στην Τουρκία κανάλι που να εμφανίζει τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να τον εμφανίζει απλώς. Έτσι να πει ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός Ελλάδας και μίλησε εκεί. Και είπε αυτά, ξέρω εγώ. Ό,τι είπε. Υπάρχει κάποιο τέτοιο κανάλι στην Τουρκία? Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα υπάρχει. Και εκείνοι που βγαίνουν και οι διάφοροι βέβαια και λένε αυτά τα οποία λένε, ελπίζω όχι με δόλο αλλά από άγνοια, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Υπάρχει μια συσκότηση, μια σύγχυση και μια παραπλάνηση στον ελληνικό λαό. Τώρα, εάν μου πεις για ποιο λόγο, γιατί μην είχε απασχολεί το θέμα, τελικά αποφασίστηκε να φύγουν τα Patriot από Κάρπαθα και το Δημότικο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας είπε ότι είναι απόφαση του ΓΕΘΑ. Πρόκειται να δείτε εδώ, έχουμε πάει σε φοβερά πράγματα.
0: ΓΕΘΑ.
1: Έτσι, είναι απόφαση του ΓΕΘΑ, λέει. Είναι απόφαση του ΓΕΘΑ, διότι έληξε η αποστολή τους. Ναι. Δηλαδή, κύριε Μαρινάκη, εκλεκτέ κύριε Μαρινάκη, ο ΓΕΘΑ, το ΓΕΘΑ αποφάσισε την απόσυρση των Πάτριων, το Πάντριο, χωρίς να γνωρίζει η κυβέρνηση. Σοβαρά τα λέτε τώρα αυτά. Σοβαρά τα λέτε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τώρα, το γιατί το έκανε, μπορεί να υποστηρίξει κανείς δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι ότι είναι αυτή μια απόφαση του ΝΑΤΟ για διάφορους λόγους. Το ΝΑΤΟ έχει μια απόφαση πάρει να φύγουν από εκεί οι Patriot, που σχετίζεται βέβαια με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο έτσι, και με τη Μέση Ανατολή κτλ. Ίσως διότι κάποιοι θεώρησαν ότι οι Patriot προστατεύουν και την Τουρκία, οι ελληνικοί Patriot προστατεύουν και την Τουρκία από βαϊστικούς πυράβλους από το Ιράν. Το Ιράν όμως είπε ουδέποτε να απειλήσει η Τουρκία. Τώρα, ξέρεις, παίζονται πολλά παιχνίδια επικοινωνιακά, προπαγανδιστικά κτλ. Και το άλλο το οποίο το θεωρώ μάλλον πιθανό είναι διότι υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα υπάρχει και δήλωση καταπέλτης του Χακάν Φιντάν, των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, όταν πήγαν οι Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότιο. Είπε να τους μαζέψουν από εκεί οι Έλληνες για να αφήσουν αυτά που ξέρουν. Λοιπόν, και μάλιστα προέβαλε η Τουρκία, πάλι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, το εξής, ότι με αυτό που κάνει η Ελλάδα, με τους Patriot, και με τη συμφωνία που έχει με το Ισραήλ και με την Κύπρο, στρατηγική συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, περικυκλώνουν την Τουρκία. Και η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει. Και να αντιδράσει σκληρά. Είναι φράσεις του Χακάν Φιντάν. Φαίνεται λοιπόν ότι επειδή η Άγκυρα αντιδρά σε κάθε ενίσχυση της ελληνικής αεράμινας, είτε αυτό αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρος, είτε αφορά τα Δωδεκάνησα, είτε αφορά τον Εύρο και κυρίως βέβαια τον άξονα Κρήτη-Κύπρος, αντιδραπολή Τουρκία, φαίνεται τα μαζέψαμε για να εξασφαλίσουμε τα ήρεμα νερά, τα οποία στην αρχή τα καταγγείλαμε ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά ή κάτι τέτοια. Το θεωρώ ένα από τα πιθανά σενάρια. Έτσι. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς βέβαια να λέει βεβαιότητα, αλλά πιθανολογούμε κι εμείς. Και εδώ θα αναφερθώ, μιας και ξεκινήσαμε με τον κύριο Σαμαρά, την πολύ σκληρή εκτίμηση και άποψη την οποία διατύπωσε ο κύριος Σαμαράς για την απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Εύρο. Έτσι. Τώρα, σε όλα αυτά, να προσθέσω και ένα τελευταίο, το κερασάκι, έτσι, το οποίο σχετίζεται πλήρως με ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, πάλι. Είναι νομίζω για πρώτη φορά που σε σύνοδο του ΝΑΤΟ θα μπει εκ των πραγμάτων το θέμα συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Για πρώτη φορά από τον ψυχρό πόλεμο, για πρώτη φορά, οι ευρωπαϊκές χώρες φοβούνται πια όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά την πολιτική αμφιθυμία και ετερότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της πολιτικής Τραμπ. Πολύ απλά, ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν αναφέρομαι τώρα στις παρορμητικές δηλώσεις του, αναφέρομαι τον Ντόναλντ Τραμπ θεσμικά ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αντιμετωπίζει την στρατιωτική προστασία της Ευρώπης από το ΝΑΤΟ όχι ως στρατηγική υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ως πολιτικό και οικονομικό παζάρι. Δηλαδή, θέλετε Ευρωπαίοι να σας προστατεύουμε, θα πληρώσετε ασφάλιστα, θα το πληρώσετε. Και θα το πληρώσετε και ακριβά. Και λέει και κάτι άλλο η Αμερικανική διπλωματία δια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος δεν ακολουθεί τις αμερικανικές επιλογές δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την αμερικανική ομπρέλα ασφάλειας. Ουσιαστικά δηλαδή επιβεβαιώνεται έτσι το ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία και στον στρατιωτικό τομέα. Οι Ευρωπαίοι που είναι ολολόγια και τα λοιπά, θα πρέπει, αν θέλουν, που δεν νομίζω ότι θέλουν, να καλύψουν, να ανασκουμποθούν και να καλύψουν το κενό που θα αφήσει το ΝΑΤΟ ή, θα έλεγα, η επιλεκτική προστασία από τις ΗΠΑ. Βλέπουν λοιπόν, γιατί έτσι ήταν πάντα, ότι, θα το πω στη χιλιά φράση, πουλάνε προστασία οι Αμερικάνοι στην Ευρώπη. Πουλάνε προστασία. Μια Ευρώπη που έχει προβλήματα. Έτσι, πολλά προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν φωνές. Είπαμε, ανέφερα την Βρετανία πρώτη, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τη Γερμανία. Προσπαθούν να βρουν κάποιο τρόπο συνεννόησης με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά το ρωσικό φυσικό πετρέλαιο και αέριο. Δηλαδή, το σπάσιμο των κυρώσεων και του αποκλεισμού, του ενεργειακού αποκλεισμού της Ρωσίας από την Ευρώπη. Όλα αυτά τα θέματα, πάρει που ακροθυγώς είπαμε σήμερα, θεωρώ ότι είναι θέματα τα οποία πρέπει να απασχολούν την ελληνική κοινωνία περισσότερο και κυρίως θα έπρεπε, αν είχαμε μια πολιτική ηγεσία σοβαρή, θα έπρεπε να τα έχει στην προτεραιότητα του προβληματισμού. Γιατί όταν αντιλαμβάνεσαι, και πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι αυτό, ότι πια η χώρα μας αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα, δεν είναι το θέμα ποιος θα πάρει περισσότερες έδρες στις ερχόμενες εκλογές, αλλά πώς θα συμβάλλει και με ποιο τρόπο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία εθνική στρατηγική, ένα εθνικό σχέδιο που θα αποτρέψει τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν για την ανεξαρτησία και εδαφική κυριαρχία της χώρας. Αυτό για μένα είναι το πρώτιστο, το μείζον, το μέγα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, λυπούμαι να πω, δεν βλέπω να κινούνται οι ηγεσίες των υφιστάμενων πολιτικών κομμάτων και επειδή δεν θέλω καμιά φορά μπορεί να παρεξηγηθώ κιόλας και δεν λέω και ότι τα υποεκόλαψη κόμματα χθες ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού το κόμμα της δεν ξέρω αύριο μεθαύριο πότε είναι του κύριου Τσίπρα ο οποίος εμφανίζεται μια, με την φανέλα της Μπαρτσελώνας δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά το είδες αυτό το 26 με τη φανέλα της Μπαρτσελώνας και βεβαίως το άλλο κόμμα που δεν ξέρω ενδέχεται κατά εκτίμησή μου θα γίνει αλλά αυτές οι εκτιμήσεις είναι του κύριου Σαμαρά. Δεν ξέρω και τι αυτά τα κόμματα θα συνεισφέρουν σε αυτόν τον προβληματισμό. Φαίνεται άλλες είναι οι προτεραιότητες, αλλά δεν μπορείς να βάλεις σε δεύτερη μοίρα όταν το βλέπεις έρχεται. Είμαστε σε κρίση, σε απειλή. Δεν μπορείς να τα βάλεις αυτά σε δεύτερη μοίρα και να πετάς κάτι κορώνες από εδώ και από εκεί. Ό,τι σου έρχεται να λες και όποιος του έρχεται να λέει ό,τι προλάβει. Δεν γίνεται έτσι. Επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο θα συμφωνήσουν οι ηγεσίες των κομμάτων και θα πρέπει να υλοποιηθεί. Διαφορετικά δεν γίνεται. Θα γίνουν σκορποχώροι. Ας το καταλάβουμε επιτέλους.
0: Είναι θανάσιμο το μείγμα που περιέγραψες. Από την αρχή ένα, όπως πολύ σωστά είπες, ένα πολιτικό τσίρκο, μια πολιτική επιθεώρηση και από την άλλη ένα μπουκέτο κινδύνων που απειλούν όντως την ύπαρξη της χώρας. Δυστυχώς ο Θίασος δεν δείχνει καμία διάθεση να σοβαρευτεί όπως φαίνεται. Και να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο και για τα νέα κόμματα, τα οποία εμφανίζονται έτσι πολύ επιλεκτικά με το ποιους μιλάνε, πολύ επιφυλακτικά, επιφυλακτικοί ηγέτες τους με το ποιους μιλάνε, να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχουν και πολύ επιφυλακτικοί ψηφοφόροι. Δεν είναι, είναι πολύ ωραίες οι ατάκες και το θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, αλλά υπάρχει και μια πολύ σημαντική ομάδα των Ελλήνων ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν μάθει οι άνθρωποι μετά από τρία μνημόνια, μετά από χρεοκοπίες και μετά από την υποθήκευση της χώρας, και είναι πολύ επιφυλακτική. Ας ελπίσουμε ότι έστω και τώρα.
1: Σε αυτούς πραγματικά σου λέω εγώ αν η ελπίδα δική μου είναι σε αυτόν τον κόσμο.

0: μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Βρικόλακες, του Henry Gibson. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιώτσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henry Gibson. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η

0: Πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες της τελευταίας εβδομάδας. Πύραυλοι Patriot να φεύγουν από την Κάρπαθο, ο Ερντογάν να ετοιμάζει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην πηγαίνει στη Βουλή για τις υποκλοπές και η Λάουρα Κοβέση να λέει ευθέως ότι ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και τι από αυτά συνδέονται μεταξύ τους πιο βαθιά από όσο φαίνεται, σήμερα με τον πρέσβη επιτιμή Γιώργο Εφαντή, που έχει υπηρετήσει 30 χρόνια την ελληνική διπλωματία και ξέρει το επέξ από μέσα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Εφαντή, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
4: Να είστε καλά, κύριε Κανέλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. 36 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Okay.
4: Τα καλύτερα της ζωής μου από άποψη δημιουργικότητας ηλικίας και ήταν και πολύ ενδιαφέροντα. Καμιά φορά επώδυνα, αλλά ενδιαφέροντα. Αρκετές φορές επώδυνα, αλλά ενδιαφέροντα.
3: Όχι, έχει σημασία, διότι η εμπειρία τελικά μετράει σε κάποια πράγματα. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που, όσο και να το κάνουμε, η διπλωματία έχει μια βάση την ανθρώπινη σχέση. Άρα πρέπει να ξέρεις από ανθρώπινη ψυχολογία.
4: Έχετε δίκιο. Η διπλωματία αφορά ανθρώπους. Οι άλλοι δεν αφορά φακέλους. Ο στόχος είναι να πείσεις ανθρώπους. Να πείσεις. Και αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ή μπορείς να το μάθεις στην πορεία ή δεν μπορείς να το μάθεις.
3: Ας ξεκινήσουμε. Κύριε Εφαντή, αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση την κατάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σήμερα, πιο πέρα από αυτά που λέγονται στα δελτία, ποια θα ήταν?
4: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πλήρους αποσύνδεσης της κοινωνίας από το πολιτικό της σύστημα. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό που επιχειρούν να το καλύψουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Αλλά πραγματικά αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός είναι ότι το πολιτικό επικοδόμημα, οι θεσμοί δηλαδή, αυτοί που τον αντιπροσωπεύουν, οι εκλεγόμενοι, αλλά και οι άλλοι θεσμοί όπως η δικαιοσύνη, βιώνει πάνω στο πετσί του ότι λειτουργούν εναντίον του. Λειτουργούν εναντίον του και προς όφελος μιας ομάδας ανθρώπων, ένας περίπου στους πέντε, οι οποίοι ευημερούν ακριβώς εις βάρος των άλλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εκποίηση, η παρακράτηση και εκποίηση προς όφελος συμμετέρων των κοινοτικών πόρων. Έτσι. Δηλαδή των χρημάτων που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδινε τόσα χρόνια για να αναδιαρθρώσουμε και ξεκολουθεί να μας δίνει, για να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας, την γεωργία μας, συγγνώμη, και για να την κρατήσουμε εν ζωή, εν πωλής. Λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας απέναντι σε άλλες οικονομίες τρίτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και άλλων χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στους πραγματικούς αγρότες. Το 80% πήγαν σε μετέχοντες. Δηλαδή οι άνθρωποι που διοικούν το κράτος μετά τις τελευταίες εκλογές αποφάσισαν ότι θα χρησιμοποιήσουν διάφορες διαδικασίες, διάφορους διάβλους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες παρεκτροπής, ιδιοποίησης αυτών των χρημάτων που υπήρχαν στο φουλ. Πήραν λοιπόν τα λεφτά και τα μοίρασαν στους εαυτούς τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα, υποθέταμε όλοι, και εγώ έμαθα ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο τα δύσκολα και ενδιαφέροντα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1974. Η Ελλάδα, το αίτημα ήταν ένα κράτος δικαίου και ότι οι πολίτες είχαν δικαιώματα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος ενώ έχει αναμειχθεί στις υποκλοπές, και έχει πάει στη Βουλή σε χρόνο ανύποπτο πριν περίπου ένα χρόνο και έχει πει ότι ναι, βεβαίως ήξερα που έβαζα την υπογραφή μου. Συζητούσα με τους αρμόδιους αξιωματικούς για τους λόγους για τους οποίους ζητούσαν να παρακολουθήσουμε ένα έκαστο από αυτούς που από τους 11 που έχει υπογράψει ο ίδιος. Αλλά δεν μπορώ να σας πω τους λόγους γιατί δεσμεύομαι το απόλυτο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω από τη Βουλή υπάρχει ένας εισαγγελέας του Αριούπα, ένας εισαγγελέας αποσπασμένος τότε στην ΕΕΠ, ο οποίος μετά εξελίσσεται σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και κάποιοι αξιωματικοί στην ΕΕΠ που αποφασίζουν ότι θα παρακολουθήσουν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον διάφορους υπουργούς, διάφορους ιδιώτες. Πρακτικά με το έτσι θέλω. Ο ίδιος άνθρωπος, ο εισαγγελέας, δεν αυτοεξαιρείται όταν ένα δικαστήριο λέει ότι προέκυψαν νέα στοιχεία και πρέπει να εξεταστούν αυτό τέλος αδικήματα όπως απόπειρα κατασκοπίας, όπως παραβίαση απορρίτου των επικοινωνιών. Ο ίδιος άνθρωπος που είχε βάλει την υπογραφή του για τις παρακολουθήσεις έρχεται και λέει τώρα δεν ξανανοίγω το φάκελο διότι κρίνω ότι η απόφαση του πρωτοδικείου και όλη η ακροαματική διαδικασία, όλα δηλαδή τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν δημόσια μπροστά στο πρωτοδικείο, έτσι, από μάρτυρες και τα λοιπά, δεν προσφέρουν τίποτε και αποφασίζουν να τη βάλουν στο αρχείο. Του λένε έλα στη Βουλή και απαντάει δεν θα έρθω στη Βουλή γιατί είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και δεν μπορώ να απολογηθώ για τη δικανική μου κρίση στη Βουλή. Θα μπορούσε να πάει και να πει ότι σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί άπαιδε της δικανικής μου κρίσης. Απαξί. Βλέπω λοιπόν εμβρόντιτοι οι Έλληνες ότι υπάρχει κάποιος υπέρ ηγέτης, έτσι, μη εκλεγμένος, διορισμένος από αυτή την κυβέρνηση. Τότε είχε πάει στη Βουλή για να διοριστεί, είχε περάσει από τη διαδικασία της ακρόασης κτλ. Ο οποίος είναι ένας έτσι σπορτίφ τύπος με μουσάκι και ο οποίος λέει ότι εγώ έκρινα. Έτσι έκρινε. Και ο Κόλλιας έτσι έκρινε όταν προσπαθούσε να συγκαλύψει την υπόθεση Λαμπράκη και είχε ακριβώς το ίδιο αξίωμα. Λοιπόν, και μετά ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας. Έτσι. Άρα βλέπει ο κόσμος ότι οι θεσμοί είναι ψευδεπίγραφοι. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τους θεσμούς. Κακό για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει που να στραφεί όταν χάνει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη από τα ΤΕΠΗ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές. Δεν ξέρεις τι να κάνεις.
3: Μην ξεχνάμε ότι άλλος ένας εισαγγελέας είχε πει σε μια συνέντευξή του, ανύποπτο χρόνο, ότι είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων.
4: Ναι, αυτό όμως... Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να καβαλήσει το καράν και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και οι τρελοί πιστεύουν ότι είναι ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Αλλά υπάρχει μια συλλογική διαδικασία όταν αφορά τους εισαγγελικούς λειτουργούς, μια διαδικασία συλλογικής τους κρίσης από το κοινοβούλιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, μπορεί να κληθεί οποιοδήποτε έναντι των επιτροπών του Κογκρέσου. Ακόμη και αν είναι δικαστής. Μπορεί να πει δεν απαντώ, αλλά πρέπει να πάει. Και είναι μάλιστα και πολύ σοβαρό, αν θεωρήσουν ότι περιφρονεί την επιτροπή, μπορεί να συλληφθεί και να καταδικαστεί. Ο κύριος Τζαβέλας διέπραξε, όπως λένε, έγκριτη νομική. Και δεν έχει σημασία αν είναι δυνοί οι επικριτές της κυβέρνησης, την πράξη της απίθειας, της περιφρόνησης του κοινοβουλίου. Πάρα πολλά αδικήματα. Και εν πάση περιπτώσει, με τέτοιους δικαστές, όπως αυτός, όπως ο Κόλλιας, το αίσθημα του κόσμου στο ελληνικό, ότι υπάρχει ελληνικό κράτος που λειτουργεί προς όφελός του, υπονομεύεται κέρια και άμεσα.
3: Το παρακολουθήσατε το φόρουμ των Δελφών?
4: Το παρακολούθησα εξ αποστάσεως. παρακολούθησε τις παρεμβάσεις.
3: Ήταν πολύ καλεσμένοι και κάποια πράγματα ήταν και κλειστό το θυρών. Θα μιλήσουμε λίγο για μία συνέντευξη η οποία έγινε με κάμερες και αναφέρομαι στην Λάουρα Κοβέση, που η Λάουρα Κοβέση στο φόρουμ του Αδελφών είπε κατά λέξη «Ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς και στην Ελλάδα αν κλέψεις χρήματα τα πληρώνεις και είσαι ελεύθερος». Πώς αντιδρά ένας κόσμος διπλωματικός όταν ακούει Ευρωπαία εισαγγελέα να μιλάει έτσι για το κράτο, για το κράτος που υπηρετήσατε?
4: Ναι, αισθάνομαι ότι τουλάχιστον εγώ δεν υπηρετούσα αυτό το κράτος. Έτσι. Δεν, η Ελλάδα που είχα στο μυαλό μου και την οποία εκπροσωπούσα δεν ήταν η Ελλάδα της, του ΠΚΠ, η Ελλάδα των, της εγκληματικής συμμορίας που περιγράφει στις, στα δικόγραφά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπήρχε μία εγκληματική, λέει, συμμορία, η οποία καθοδηγούσε την κατασπάθηση των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν ήταν κάποιοι μεμονωμένοι παραγωγοί που δήλωναν περισσότερα ζώα ή περισσότερες εκτάσεις. Ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι, αυτό που σας είπα στην αρχή, κατένιμαν στους συμμετέρους τα λεφτά που δικαιούνται όλοι οι Έλληνες. Και επειδή δεν έχει το σθένος ένας Έλληνας εισαγγελέας υψηλόβαθμος, γιατί οι χαμηλόβαθμοι είναι μη ελέγξιμοι και έχουν ακόμη ρομαντισμό και σθένος, να βγει και να πει αυτά τα πράγματα, βγαίνει και τα λέει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες και απέναντι προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες εισαγγελείς. Η πολιτική κ. Γεωργιάδης και η λοιποί παρακρατική της Νέας Δημοκρατίας, απειλώντας τους να τους καταργήσουν με ένα νόμο και τα λοιπά. Εγώ καταλήγω, με ενδιαφέρει να σταθούμε στο συμπέρασμα, γιατί μας ακούν και οι Έλληνες της Διασποράς. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο κράτος που έκδηλα και καμιά φορά δεν τηρεί ούτε καν τα προσχήματα, συγκαλύπτει τη διαφθορά, συγκαλύπτει τη ρεμούλα, συγκαλύπτει τις εγκληματικές ενέργειες, όπως στα Τέμπη, για να μην εκτεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι με τη σύμβαση εκείνη ροκάνισαν το κοινοτικό χρήμα. Όταν βλέπει αυτή την κατάσταση, τη βλέπουν και έξω οι ομογενείς και μέσα οι Έλληνες, νομίζω ότι η μόνη υγιής αντίδραση είναι ότι αυτό το κράτος πρέπει να αλλάξει από την αρχή μέχρι το τέλος, και αυτό μπορεί να γίνει με μια συνδυαστική δράση, με εκμετάλλευση των εκλογικών διαδικασιών και με κατέβασμα στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη, δεν έχει βρει ανθρωπότητα, δεν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να το αλλάξει το κράτος, θα το αλλάξουν, ούτε μπορεί να το αλλάξει ξένη επέμβαση. Το βλέπουμε αυτό άλλωστε στο Ιράν, δεν μπορούν από το έξω να αλλάξουν ένα προβληματικό καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν, το βάρος είναι στην ελληνική κοινωνία. Είτε κρίνει η ελληνική κοινωνία ότι είναι ανυπόφορη πλέον η κατάσταση ευθελισμού του κρατικού μηχανισμού, είτε λέει ότι εντάξει, ναι, βρωμάει, υπάρχει μπόχα, ας πούμε, όπως αυτή που είχε κυριεύσει το παραλιακό μέτωπο των Αθηνών προς μεγάλη τέρψη των τουριστών, αλλά εγώ περνάω μια χαρά εκεί. Εγώ τα βγάζω. Δηλαδή αυτό που λένε και οι μαφιόζοι στην Ιταλία. Ναι, γίνονται δολοφονίες, γιατί το ένα, αλλά εγώ περνάω καλά. Χάρη σε αυτά. Σπρώχνω τις σκόνες μου, κάνω τα λαθρεμπόριά μου και περνάω καλά. Μόνο υπάρχει μια τέτοια, ένας περίπου στους πέντε Έλληνες συμπεριφέρεται έτσι. Και έχει ιστορικά, άμα το δείτε, πάλι υπήρξαν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Οθωμανούς, υπήρξαν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Μετά, ένα στους πέντε κοίταζε την τσέπη του. Οι άλλοι όχι. Εγώ είμαι με τους άλλους.
3: Άρα θεωρείτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται? Δηλαδή δεν βλέπετε κάποια διαφορά όταν στη μέση έχουν μπει τα κοινωνικά δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη που παραμορφώνει την εικόνα της πραγματικότητας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι, συγγνώμη που το λέω έτσι και το βλέπω καθημερινά μέσα από τα social media, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε ένα είδος δικό του κόσμου, δικό τους κόσμο, και στο τέλος ζουν σε μια παράνοια.
4: Ναι, εάν θέλουν, διότι αρκεί να πας στην Ελλάδα να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ και να δεις τι αγοράζεις και τι δεν μπορείς να αγοράσεις όταν είσαι μισθωτός, για να καταρρεύσει όλο το μύθευμα της τεχνητής νοημοσύνης που σου λέει ότι φταίει ο πόλεμος του Ιράν γι' αυτό, φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει το κακό το ριζικό μας, για να θυμηθούμε το Βάρναλι, φταίει το κρασί και τα ρέστα. Νομίζω ότι όποιος θέλει να βγει από την τεχνητή εφορία των τυχών που μόνος του υψώνει γύρω του, το καταλαβαίνει. Απλούστατα, οι άνθρωποι που το καταλαβαίνουν δεν κατανοούν ότι όσο δεν μετέχουν στις θεσπισμένες διαδικασίες ή όσο δεν έχουν το στένος να πάρουν τα όπλα και να βγουν στους δρόμους, η κατάσταση αυτή που υπάρχει και την οποία πλήρως διαφωνούν θα διώνυζεται.
3: Εν τω μεταξύ, η Τουρκία δεν ανακοινώνει απλώς δόγμα, το μετατρέπει σε νόμο πλαίσιο που αναμένεται να ψηφιστεί τέλη Μαΐου. Από διπλωματική σκοπιά, τι αλλάζει νομικά όταν ένα δόγμα γίνεται εσωτερικό δίκαιο ενός κράτου και πώς το αντιμετωπίζει ένα ΙΠΕΞ που λειτουργεί σωστά?
4: Κύριε Πάτσε, η Τουρκία νομοθετεί για το έδαφος μας, για την επικράτειά μας. Αυτό μόνο αν μας έχει προσαρτήσει. Έτσι. Νομοθετεί για το τι θα ισχύει στα νησιά, τι θα κάνουν, αν θα κάνουμε εξορίξεις ή όχι, αν θα βγαίνουν οι ψαρόβαρκες, για τον χωροταξικό σχεδιασμό που εξήγηλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο οποίος περιοριζόταν μόνο μέσα στα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι σαν το έδαφος. Από πλευράς νομικής έχουμε ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες που έχουμε πάνω στο στερεό έδαφος. Ασχέτως αν είναι θάλασσα. Συνεπώς, το γεγονός ότι το κάνει η Τουρκία και το γεγονός ότι προβάλλει αυτές τις απαιτήσεις τώρα δεν οφείλεται σε μια παράνοια των Τουρκών. Οφείλεται σε μια πολύ ρεαλιστικά εδρεωμένη ρεαλιστική εκτιμήση, εδρεωμένη σε τεκμήρια, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αυτό που συμπεριφέρεται, όπως συμπεριφέρεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στα τέμπη κτλ., είναι διτεθειμένο να συζητήσει αυτές τις απαιτήσεις. Γι' αυτό και τις βάζουν επιγόμενοι στο τραπέζι, γιατί ξέρουν ότι η άλλη πλευρά θα τις συζητήσει. Απόδειξη. Αρχίσαμε πριν καν ψηφίσουν οι Τούρκοι τον όποιο νόμο, αντί να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, αντί να ανακοινώσουμε γραμμές βάσης που είναι το πρώτο βήμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων, αντί αρχίσαμε να παίρνουμε από την Κύπρο τα αεροπλάνα που στείλαμε, κατ' εντολή του ΝΑΤΟ, και διαφημιζόμενα ότι τα στείλαμε για τις Έλληνες Κύπρου η κυβέρνηση, κυβερνητική προπαγάνδα στα μέσα Μαρτίου, αυτό έλεγε. Παίρνουμε τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο, ενώ η άλλη πλευρά νομοθετεί για μας, εμείς τις παίρνουμε, δηλαδή κατευνάζουμε, και είναι τέτοιος ο χρονικός συνδυασμός που στα μάτια ενός επαγγελματία όπως εγώ δημιουργεί ισχυρές υποψίες. Υποψίες ότι Έλληνες και Τούρκοι, οι Έλληνες που έχουν αποδεχτεί το Οθωμανικό ιδεολόγημα και βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και οι Τούρκοι που το προτάσουν, λειτουργούν σε αγαστή συνεννόηση.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί, πρέπει να μας το πούνε. Δηλαδή πώς θεωρείτε ότι θα παιχτεί
4: γιατί
3: το έργο?
4: Να το πούν. Γιατί να το πούν. Γιατί να το πούν. Όταν θα έρθει η στιγμή θα το ομολογήσουν και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι αντιδρούμε. Και αντιδρούμε με τον πιο καταστροφικό τρόπο. Δηλαδή πριν καν περάσουν οι Τούρκοι το τέλειο, εμείς ήδη κάνουμε παραχωρήσεις. Και μάλιστα με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Δηλαδή με τον πιο επίσημο τρόπο. Η οποία απόφαση του ΚΙΣΕΑ δεν περιλάμβανε αυτό που λέγαμε ότι θα στείλουμε. Συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη που το είχα κλείσει αυτό το πράγμα. Προσπαθήσω να το κλείσω τώρα. Δεν περιλάμβανε ότι θα στείλαμε μοιράζ στην περιοχή, στην Κάρπαθο. Το εδιέρευσαν μετά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι ανόητο να στείλουμε μοιράζ. Διότι το αεροδρόμιο της Καρπάθου, το ένα και μοναδικό που υπάρχει, ο αεροδιάδρομός του μπορεί να χρηστευτεί ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς τα μοιράζ θα έχουν δυσκολία να απογειωθούν ή να προσγειωθούν, κυρίως η απογείωση. Εκτός λοιπόν αν έχουμε φτιάξει το σύστημα που έχουν τα αεροπλανοφόρα, η εκτόξευση με καταπέλτη, πέρα που δεν υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, αποθήκες πυρομαχικών, δεν υπάρχουν οι επίγειες δυνάμεις που θα πρέπει να προστατεύσουν τα αεροπλάνα αυτά, μην τα πιάσουν ζωντανά οι Τούρκοι με μια καταδρομική ενέργεια. Αυτό το κάναμε για είναι το φύλλο Σικής που προσπαθεί να κρύψει την κυβερνητική γύμνια. Το κάναμε διότι μας το ζήτησε το ΝΑΤΟ, στο οποίο η Ελλάδα είναι νομόφωνες. Αυτό αναγνωρίζουν οι κυβερνώντες ως πατρίδα τους, όχι την Ελλάδα, το ΝΑΤΟ, τη Δύση. Και είναι για, δηλαδή, είναι για να δείξουν ότι τάχα θέλουν να αμυνθούν. Ποιον ξεγελάνε με αυτά? Δεν ξεγελάνε κανένα, ούτε φίλο ούτε σύμμαχο. Και όταν μια χώρα σηματοδοτεί ότι δεν θέλει να αμυνθεί, όλοι οι σύμμαχοι πηγαίνουν με τη μεριά του νικητή στη Διελκυστίνλα, με τη μεριά της Τουρκίας. Παρατηρήσατε ίσως ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι δεν τους περισσεύουν Tomahawk για να αναπτυχθούν στη Γερμανία, η Γερμανία αποφάσισε να αγοράσει επιθετικούς πυράβλους Tomahawk από την Τουρκία, τους λεγόμενους Typhoon, οι οποίοι είναι πύραυλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιθετικές ενέργειες να πλήξουν δηλαδή τους Ρώσους στην Ουκρανία και αλλού. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συζητούν οι Γερμανοί με τους Τούρκους για μια θηριώδη αγορά, η οποία ουσιαστικά θα είναι και θα επιτρέψει στην τουρκική βιομηχανία να αναπτυχθεί, να εδραιωθεί, να τους εξελίξει. Οι Γερμανοί θα προσφέρουν, θα έχουν κάποιες τεχνολογικές απαιτήσεις, οι Τούρκοι θα εργαστούν μαζί με τους Γερμανούς για να τις ενσωματώσουν στους Typhoon 4 που έχουν. Έτσι. Άρα και εμείς σκεφτόμαστε να προσφύγουμε στους Γερμανούς για να μεσητεύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία. Που δεν χρειαζόμαστε κανένα μεσίτη. Αν έχουμε στοιχειώδη αυτοπεποίθηση και ήθος, θα υπερασπιστούμε μόνοι μας τη χώρα μας και τότε θα έχουμε συμμάχους. Όταν λες ότι δεν θα την υπερασπιστείς, δεν έχεις συμμάχους. Όταν υπονοείς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίζονται με θράσος χιλίων πιθήκων οι άνθρωποι που εφήρμοσαν επί χρόνια, επί δεκαετίες την πολιτική που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που ήδη χαρακτηρίζουν τώρα με θράσος ακριβώς χιλίων πιθήκων, δίνει. Καραστικό παράδειγμα, η Ντόρα Μπακογιάν, η οποία είναι ο αρχιερέας των υποχωρήσεων και του κατευνασμού, ο αρχιερέας του ευτελισμού των εθνικών συμφερόντων χάρη των τουρκικών, και τώρα μας δείτε ότι είναι μια ποιοτική διαφορά. Πώς προήλθε αυτή η ποιοτική διαφορά? Από μικρές ποσοτικές διαφορές, οι οποίες επισυνέβησαν επί των ημερών της και επί των ημερών του αδερφού της.
3: Απλώς αναρωτιέμαι, όταν θα φτάσει μια στιγμή όπου θα χρειαστεί να υπερασπιστούμε την πατρίδα, πώς θα γίνει αυτό όταν η ΔΕΗ
4: δεν θα την υπερασπιστούμε? Είναι η λυμένη απόφαση από τους κυβερνώντες να μην την υπερασπιστούν. Διότι μόνοι τους δεν μπορούν να την υπερασπιστούν. Πρέπει να αναθέσουν αυτό το καθήκον στο λαό, τον οποίο φοβούνται. Άρα δεν πρόκειται να την υπερασπιστούν. Μακάρι να φτάσουν οι Τούρκοι στην Αίγινα. Αυτοί δεν πρόκειται να προσφύγουν στους Έλληνες, διότι ο Σάκης προσέφυγαν στους Έλληνες και η ελληνική κοινωνία μετά τους λογαριασμό. Χρειάστηκε ένας εμφύλιος πόλεμος για να πάνε τα κεφάλια κάτω. Χρειάστηκε μια μικρασιατική καταστροφή για να πάνε τα κεφάλια κάτω. Θα θυμούνται ίσως κάποιοι από τους πιο που εντρυφούν στην ιστορία από τους ακροατές, ότι όταν είχε σπάσει το μέτωπο τον Αύγουστο του 22 και προήλαβναν οι δυνάμεις του Κεμάλ και οι ελληνικές δυνάμεις που μπορούσαν να αντιτάξουν, δεν είχαν διάθεση, στοιχειώδη συντονισμό ή αξιωματική του πλαστήρα συμπεριλαμβανομένου, έτρεχαν. Η εντολή της ελληνικής κυβέρνησης των Αθηνών προς τον Στεριάδη ήταν να μην δώσει διαβατήρια στους Έλληνες Μικρασίας, διότι αν ερχόντουσαν στην Ελλάδα θα ανέτρεπαν τον εκλογικό συσχετισμό ως οπαδοί του Βενιζέλου. Με αποτέλεσμα να υπάρξει ο συνωστισμός της από βάθρα και να έρθουν όσοι μπόρεσαν να τους μαζέψουν τα συμμαχικά πλοία και να σωθούν δίχως διαβατήρια, δίχως χρήματα, δίχως τίποτα. Δεν στράφηκε τότε η ελληνική κυβέρνηση κατά Ελλήνων και μετέχαν και απορία γιατί τους μουσκετάρισαν στο γουδί. Δύο στρατιωτικοί και τέσσερις πολιτικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τους συνέβη αυτό. Και ο Άριος Πάγος, αυτός του Τζαβέλα, μετά από χρόνια ανέτρεψε την απόφαση. Δηλαδή κακώς τους μουσκετάραμε τους ανθρώπους, διότι δεν προέκυψε ότι θέλανε την καταστροφή. Ήταν από αμέλεια. Και όπως λέει και η Κοβέση, αν από αμέλεια καταχραστείς λεφτά, θα γυρίζεις πίσω και όλα μια κάρα. Λοιπόν, το λέω αυτό για να καταλάβουν οι ομογενείς την κατάσταση και εάν θέλουν την Ελλάδα θα πρέπει να πάρουν και αυτοί μαζί με την ελληνική κοινωνία την Ελλάδα στα χέρια τους. Μην περιμένουν από μεσίτες, από σωτήρες, μην περιμένουν από ανθρώπους όπως εγώ, ας πούμε, να το κάνει κάποιος άλλος για λογαριασμό. Εγώ μπορώ να βοηθήσω, αλλά από μόνος μου δεν επαρκώ για τίποτα. Αν δεν ξεσηκωθεί η κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι πολύ καταρτισμένοι και πάρα πολλοί που τους ξέρω και τους τιμώ και οι οποίοι είναι έτοιμοι, αλλά από μόνοι τους είναι ανεπαρκείς. Πρέπει η κοινωνία να τους στήριξει. Μετέχοντας τις διαδικασίες, και η τελευταία διαδικασία, η έσχατη διαδικασία είναι οι δρόμοι.
3: Θα φτάσουμε σε εκείνο το... Θα φτάσουμε και εκεί. Απλώς...
4: Το λέω θεωρητικά για να μην νομίζουμε ότι από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά οι λαοί έχουν ως ίστατο μέσο επιβολής της άποψής τους, της θέλησής τους, το να το κάνουν οι ίδιοι κατεβαίνοντας στον δρόμο. Δεν είναι πολύ ευχάριστο, τσαλαπατιούνται πολλά πράγματα. Το πλήθος δεν είναι εύκολο στους χειρισμούς του, κάνει λάθη, αλλά έχει ένα βασικό σωστό ένστικτο. Τη σωτηρία, την επιβίωση του έθνους και της πατρίδας. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει επειδή υπάρχουν θεσμισμένες διαδικασίες και κάνουμε ακόμη εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να εκτονωθεί, να ελεγχθεί, να γίνει πιο αποτελεσματικά, αν θέλετε, με την εκλογική διαδικασία. Αν και αυτή ακυρωθεί, φαλκιδευτεί, να το πω σωστά αυτή είναι η λέξη, αν και αυτή φαλκιδευτεί, τότε ο κόσμος θα πρέπει να κάνει μερικά πράγματα μόνος.
3: Ξέρετε, θεωρείτε ότι ακόμα ο κόσμος όταν βγει στους δρόμους είναι ακόμα ένας τρόπος αντίδρασης, διότι κάποιοι το λένε ξεπερασμένο αυτόν τον τρόπο?
4: Κοιτάξτε, δεν είπα, εγώ λέω ότι είναι έλογη αντίδραση. Να βγει στους δρόμους, ναι. Έχοντας, όχι να βγει στους δρόμους όπως βγήκε στη Βουλή το 2015, όπου υπήρχε μια αγανάκτηση και ο καθένας ήταν έτοιμος να δείρει όποιον πολιτικό έβρισκε μπροστά του ή και να γυρίσει ανάποδα σε όποιον πολιτικό του υποσχόταν ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα λύσει όλα. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι θα προστούμε ζημιά. Έχουμε ήδη υποστεί ζημιά. Απλώς δεν έχουμε αισθανθεί τις συνέπειες ακόμη, τις πλήρες συνέπειες. Αλλά ότι παρόλα αυτά, εάν δείξουμε αυταπάρνηση, αιμονή συλλογικά, με αίσθημα δικαιοσύνης, όπου κυρίως εξαιρέσεις, όλοι μπορούμε να βελτιώσουμε τη μοίρα μας. Αυτό είναι και το νόημα της ανθρώπινης κοινωνίας. Αλλιώς θα ήταν ο καθένας τον εαυτό του.
3: Μάλιστα.
4: Όπως οι τίγρες. Κάθε μία τον εαυτό της.
3: Θεωρείτε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, διότι πολλά λέγονται από τον Σεπτέμβριο του 26 μέχρι το Μάρτιο του 27 θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Θεωρείτε ότι πάμε προς τα εκεί, διότι βλέπω κάποια σημάδια?
4: Δίκιο έχετε που τα βλέπετε. Ο Πρωθυπουργός είναι στο έλεος δύο παραγόντων που δεν εξαρτώνται από αυτόν. Είναι οι αποκαλύψεις που θα έρθουν από νέες δικογραφίες που αφορούν άλλους υπουργούς, αφορούν υποθέσεις πέραν από τον ΠΚΠ, δικούς του υπουργούς, την κυρία Κεραμέα, όσο αυτούς που χειρίστηκαν τους πόρους για το μεταναστευτικό κτλ. Οι οποίες έχουν τον κοινό παρανομαστεί με τις προηγούμενες ότι κάποιοι ημέτεροι κυβερνητικοί οργανωμένα ως μηχανισμός, ως ομάδα, ως συμμορία, λέει η εγκληματική οργάνωση, λέει η κυρία Κοβέση, εξέτρεψαν τους πόρους που μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορες δουλειές στις τσέπες τους, αυτούν στις τσέπες τις δικές τους και των φίλων τους. Ένα αυτό. Και ο άλλος παράγοντας που δεν έχει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι η συμπαγής, το ενσωματωμένη ακρίβεια που έρχεται σε ένα τεράστιο κύμα όσο παρατείνεται η κρίση στο Ορμούς. Ήδη η βενζίνη στην Ελλάδα είναι 2,3 ευρώ. Μέσα στο καλοκαίρι θα πλησιάσει τα 3 ευρώ. Αυτό λένε οι διεθνείς τιμές που κλείνουν τώρα οι συμφωνίες για τα μελλοντικά φορτία. Τα αεροπορικά καύσιμα θα είναι λιγοστά και πανάκριβα. Λιγότεροι λοιπόν τσάρτερ, λιγότεροι τουρίστες, λιγότερες διαμονές στην Ελλάδα, όταν μέσα στον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό τα εισιτήρια γιγαντώνονται, το κόστος των εισιτήριων γιγαντώνεται, περισσότερες, λιγότερες μέρες θα μείνουν. Και αυτό είναι μια διαδοχή, μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία αγανάκτησης του κόσμου. Οι τουριστικές προσδοκίες και ο τουρισμός κινεί την ελληνική οικονομία δεν θα πάνε καλά αυτό το καλοκαίρι, θα διαψευστούν, με αποτέλεσμα οι εκλογικοί σύμβουλοι και οι επικοινωνιολόγοι του Πρωθυπουργού να τον οθήσουν κάποια στιγμή με κάποιο πρόσχημα σε έκτακτες εκλογές, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε τον πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, που είναι το πιθανότερο, είτε ακόμη και νωρίτερα, για να αποφευθούν τα χειρότερα.
3: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα κατακαιρματισμένο τοπίο. Νέα Δημοκρατία από 29 έως 20, λέμε εμείς τώρα. Μάχη Πασόκ Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Κόμμα Τσίπρα τέταρτο και πιθανόν κόμμα Σαμαρά, που θα είναι ρήγμα στα δεξιά. Ως αναλυτής, βλέπουμε αναγέννηση πολυκομματικής δημοκρατίας ή κατάρρευση εκπροσώπησης?
4: Κύριε Πάτσιο, θα ήθελα να είμαι απολύτως ειλικρινής. Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν αξιοπιστία, υπό την έννοια ότι αυτός που τις παραγγέλνει και 9 στις 10 τις παραγγέλνει η κυβέρνηση και διάφοροι συνδεόμενοι με αυτήν, καθορίζει και τα αποτελέσματα. Άρα, οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι ένα εργαλείο όχι μέτρησης πραγματικότητας, αλλά αλλίωσής της προεκλογικής εκστρατείας που έχει ήδη αρχίσει. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν δημοσιεύονται, διεξάγονται ακριβώς με αυτόν τον όρο της μη δημοσίευσης και τις κάνουν κυρίως ξένες πρεσβείες, οι οποίες θέλουν να δουν, μάλιστα αυτές φτιάχνουν και τα ερωτήματα και θεμεία, ανάλογα με το τι την ενδιαφέρει, και τις τρέχουν κάποιες άλλες δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες όμως το κάνουν διότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν προόριστε, δεν έχουν προορισμό τη δημοσίευση. Οπότε δεν θα χάσουν τις δουλειές τους. Γιατί αν πάω εγώ και πω ότι ξαφνικά κέρδισα στο λότο, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρικα, και πω θα πιώσω 50 χιλιάδες για μια δημοσκόπηση, αλλά να γίνει σωστά με βάση τα ερωτήματα που θέλω κτλ., θα μου πει ο δημοσκόπος, δεν την κάνω. Διότι εσύ είσαι ένας πελάτης και οι άλλοι 9 είναι κυβερνητικοί και δεν θα μου έρθει κανένας. Μα αυτή τη στιγμή έχουμε υπερπληθώρα εταιριών που κάνουν δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγαμε, φτιάξε και εσύ μια δημοσκοπική εταιρεία, μπορείς. Οι δημοσκοπικές εταιρείες που δουλεύουν με emails, που δουλεύουν ό,τι εκδοχή θέλετε, με κοινό παρονομαστή. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γιατί Μητσοτάκης πληρώνει. Όποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι απλώς ηλίθιος. Και το λέω διπλωματικά. Διότι είναι σαν να πιστεύεις το παραμύθι ότι το τσιγάρο δεν κάνει κακό στην υγεία. Κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν τη βρίσκουν με τα τσιγάρα. Και τα ναρκωτικά δεν κάνουν κακό στην υγεία. Δεν σημαίνει ότι δεν τη βρίσκουν με τα ναρκωτικά. Έτσι είναι και οι δημοσκοπήσεις. Εδώ πέρα, ας πούμε, η πιο αξιοσέβαστη εταιρεία ήταν πτωχευμένη και ξαφνικά διεσώθη από την κυβέρνηση, από μια κυβερνητική εταιρεία μελετών. Και οι μελετητικές εταιρείες που είναι οχήματα για να παίρνουν, να καταβάλλονται οι μίζες, ας πούμε, αν θες να καταβάλεις τη μίζα, αναθέτεις μια μελέτη σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, σου δίνει ένα πατσαβούρι 30 σελίδων και το πληρώνεις εσύ χρυσό. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, εδώ πέρα όποιος έχει τη δυνατότητα, και εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που έχω τη δυνατότητα να μιλάω με διπλωμάτες ξένων χωρών, τα ευρυκά τους, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα δικά τους ευρήματα δεν έχουν καμία σχέση με τα ευρήματα που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Οι πρεσβείες αυτές τον Ιούλιο του 2015, τότε που γινόταν το δημοψήφισμα, είχαν τρέξει δημοσκοπήσεις για τον εαυτό τους και είχαν βρει πολύ σωστά το αποτέλεσμα. Ήταν απόλυτα πληροφορημένες, καλά πληροφορημένες για το αποτέλεσμα. Αλλά ο όρος της δημοσκόπησης ήταν ότι είχαν γράψει αυτή τα ερωτήματα και τα είχε τρέξει υπό τον έλεγχό τους οι υπάρχουσες δημοσκοπικές εταιρείες, με όρο να μην δημοσιευτεί. Άρα θέλω λοιπόν να πω ότι αν θέλουν οι δημοσκόποι να κάνουν καλά τη δουλειά τους, συνήθως την κάνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πέσουν έξω. Εδώ δεν λέμε ότι μια εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να πέσει έξω. Έχει δικαίωμα να πέσει έξω. Λάθη γίνονται, ακόμη και στην NASA κάνει λάθη. Γίνονται λάθη. Εδώ μιλάμε ότι οι εταιρείες συνειδητά αλλοιώνουν αυτά τα οποία βρίσκουν. Δηλαδή, έχετε δει μια δημοσκοπική εταιρεία, κύριε Πάτσιο, να κάνει ένα ερώτημα? Πολύ απλό. Ερώτημα. Είναι η διαφθορά, θεωρείται τη διαφθορά, σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα? Από αυτοί που λένε ναι, ποιους θεωρείται υπεύθυνος? Την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, όλους μαζί. Από αυτούς που λένε, ξέρω εγώ, όλους μαζί, ποιον θεωρείται πιο διεφθαρμένο? Τον πρωθυπουργό, τον Α, τον Β, τον Γ. Σύγκριση. Τον πρωθυπουργό, ποιον θεωρείται πιο διεφθαρμένο? Τον πρωθυπουργό ή τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης? Τον πρωθυπουργό ή την κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί δεν κάνουμε μια τέτοια δημοσκόπηση? Να δούμε δηλαδή τι πιστεύει ο κόσμος για τη διαφθορά στην Ελλάδα, πού οφείλεται και ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος. Γιατί δεν συμφέρει ούτε τις εταιρείες ούτε αυτούς που τις παραγγέλνουν. Και δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Μπορεί να την κάνει, ξέρω εγώ, καμία κυπριακή εταιρεία και να δημοσιευθεί σε κανένα έντυπο της Αργεντινής ή της Αυστραλίας καλή ώρα. Αλλά δεν είναι η εταιρεία που θα τη διεξάγει μετά. Δεν ξέρω αν θα φύγει και ζωντανός ο ιδιοκτήτης της. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται τώρα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και το λέω για να το συνυπολογίσουν οι ακροατές μας ομογενείς. Την διαδήλωση υπέρ των τεμπών στις 26 Ιανουαρίου του 2024, εγώ πήγα, συγγνώμη, 25. Εγώ 25. Ναι. Και μετά ήταν 26 Ιανουαρίου και μετά 30, και μετά 28 Φεβρουαρίου. Ένα μήνα. Στην πρώτη κατέβηκα, επειδή δεν ήθελε να φανεί, ας πούμε, ότι κατέβηκα έτσι για λόγους προσωπικούς, για να μην θεωρηθούν μερικοί άνθρωποι που ήξερα από πρώτο χέρι και τους είχα, μιλούσα μαζί τους ότι αδιαφορώ. Και έλεγα, αν είναι καμιά δεκαριά χιλιάδες άνθρωποι, εκείνο το Σάββατο θα πρέπει να είμαστε. Και ήταν μια λαοθάλασσα μισού εκατομμυρίου στην Αθήνα. Εγώ κόντεψα, που είμαι και σωματώδης και γυμνασμένος, κόντεψα να συνθλιβώ έξω από τη Μεγάλη Βρετανία από το πλήθος το οποίο ήταν εκκινήτο. Ήμασταν στριμωγμένοι σαν σαρδέλες στο. Και μετά ένα μήνα όπου έβγαιναν και όλοι λέγαν τα πάντα και τα λοιπά, ο χετός συκοφαντίας. Τριπλάσιος κόσμος στην Αθήνα. Λοιπόν, ποια ήταν η τακτική του το Μάρτιο μετά της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Δημοσκοπήσεις. 80% υπέρ Μητσοτάκη. Δηλαδή, είπανε ότι αν εσείς κερδίζετε στην πραγματική ζωή, την οποία δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, διότι για μία μέρα το κάλυψαν οι σταθμοί και μετά σταμάτησαν να μιλάνε γι' αυτό, θα σας φτιάξουμε εμείς μια εικονική πραγματικότητα μέσα από δημοσκοπήσεις. Και γίνανε πλούσιοι κάποιοι ιδιοκτήτες δημοσκοπικών εταιριών, νεόκοποι και εμείς.
3: Αν στις επόμενες εκλογές καμία δύναμη δεν μπαίνει αυτοδυναμία, κάτι που σήμερα μοιάζει σχεδόν δεδομένο, δεν θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τη χάραξη εξωτερικής πολιτικής που χρειάζεται συνέχεια και αξιοπιστία?
4: Χρειάζεται πάνω απ' όλα ήθος. Γιατί σε μετράνε, οι ξένοι ηγέτες σε μετράνε από το αν σε κρατάνε ή όχι. Όταν είσαι διεφθαρμένος σε κρατάνε. Όταν ενέχεσαι τη διαφθορά σε κρατάνε. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι και ο Κώστας Καραμανής και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν σε κρατάνε, είσαι έμπειρος, έχεις κυβερνήσει, ξέρεις πώς γίνονται αυτές οι δουλειές και με τους κατάλληλους συνεργάτες, το κατάλληλο επιτελείο, από στρατιωτικούς, διπλωμάτες και νεαρούς φοιτητές, εθελοντές, θα χαράξεις μια διαπραγματευτική γραμμή, αρκεί να έχεις τον κόσμο πίσω σου. Αρκεί λοιπόν να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με ανθρώπους έμπειρους. Έντιμους και έμπειρους. Δεν μπορεί να είναι μόνο έντιμοι και να είναι παντελώς άπειροι. Διότι είμαστε αυτοκίνητο που δεν ξέρουμε να πατήσουμε το φρένο. Δεν ξέρουμε να χειριστούμε το τιμόνι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικοί άνθρωποι, πώς θα το κάνουμε, είναι πιο έμπειροι από τους άλλους. Και με αυτά που αντιμετωπίζουμε, αμερικανική διπλωματία όπως λειτουργεί στην εποχή του Προέδρου Τραμπ, μη ορθολογικά, με πολλαπλές μεταβλητές, Τουρκία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αναδιάταξη της Ευρώπης σε μια βάση ρεβανσιστική, να επιτεθούν στη Ρωσία. Όλα αυτά δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει τις καλύτερες των προθέσεων και τα χίλια δίκια να τα χειριστεί επιτυχώς για πρώτη φορά στη ζωή του.
3: Ξέρετε, εγώ θα το λάβω υπόψη μου, απλώς επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος από κάτω λέει τα ίδια και τα ίδια, θα πρέπει να σας ρωτήσω ότι ο κόσμος τον κύριο Αντώνη Σαμαρά τον ξέρει μέσω από την τελευταία του θητεία ως πρωθυπουργός και του έχει μείνει στο μυαλό, στο συλλογικό ας πούμε ασυνείδητο, θα λέγαμε, το δεύτερο μνημόνιο.
4: Κοιτάξτε, ναι. Όντως υπέγραψε ένα δεύτερο μνημόνιο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση, εξαρτάται από ένα συνδυασμό άλλων δύο κομμάτων. Και όταν αντιστάθηκε σε κάποιες απαιτήσεις των δανειστών, η κυρία Μέρκελ τον ανέτρεψε. Τον ανέτρεψε, το ομολόγησαν οι ίδιοι ότι τον ανέτρεψαν. Ο Σόιμπλε το είπε στον Βαρουφάκη. Και ανατρέψαμε τον Σαμαρά, διότι θεωρούμε ότι εσείς θα είστε πιο αξιόπιστοι στο να αναλάβετε νέες δεσμεύσεις. Ήταν δηλαδή μερικές δεσμεύσεις που ο Σαμαράς δεν τις αναλάμβανε, τις ανέλαβε ο Τσίπρας μετά. Μετά από το κατάλληλο, τα κατάλληλα χαστούκια, ας πούμε. Εγώ ήμουν απέναντι σε ορισμένες επιλογές του Αντώνη Σαμαρά τότε, πως βασικές, θεωρούσα ότι δεν έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ και τα λοιπά. Αλλά όλοι μας έχουμε κάνει λάθη και σωστά. Και εγώ ο ίδιος που τώρα μιλάω, είχα κάνει τότε λάθη, είχα αυταπάτες ή άλλα πράγματα τα οποία πίστευα δεν... Δεν πρόκειται όμως, δεν είμαι αυτός που ήμουνα το 2012, είμαι πολύ πιο έμπειρος τώρα. Έχω παραδεχθεί μέσα μου τα λάθη μου και οι προθέσεις μου ήταν πάντοτε καλές. Δεν έχω πρόβλημα ενοχής ότι υπέκυψα και ξεπούλησα τη χώρα ή βοήθησα να ξεπουληθεί η χώρα. Και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που κυβέρνησαν τότε. Γιατί δεν μπορείς να μπεις όπως μας μαθαίνει ο Ηράκλητος δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Το νερό τρέχει, είναι διαφορετικό το ποτάμι, ακόμη και αν είναι το ίδιο. Συνεπώς, όταν θα αναλάβουν να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο με ταχύτητα πορεύεται, θα έχουν άλλες εμπειρίες, θα στηριχθούν σε άλλους ανθρώπους, σε αυτούς που θέλουν να ανορθώσουν τη χώρα και όχι στους κερπαντελίδες. Και αν μου βρει κάποιος, εισηγηθεί κάποιος, κάποιον με αξιόπιστο τρόπο, έτσι, με αξιόπιστα επιχειρήματα, κάποιον καλύτερο, να τον δούμε όλοι. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής καίγονται ξανά από την επιθυμία να βρεθούν στην θέση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι αυτό που τους κρατάει, που επιθυμούν. Αυτό που επιθυμούν είναι, που υποχρεώνονται να κάνουν, είναι να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Γιατί αυτοί μπορούν να τη βοηθήσουν. Ενώ ο περιπτεράς γωνίας δεν μπορεί, όσο και να θέλει. Οποιοσδήποτε άλλος δεν ξέρει τον τρόπο. Ούτε εγώ τον ξέρω, απλώς μπορώ να βοηθήσω σε μερικά πράγματα. Γιατί ήμουνα δημόσιος λειτουργός τόσα χρόνια και έχω μια εμπειρία από ένα τομέα της λειτουργίας του κράτους. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να έχει, με την εξαίρεση αυτών των δύο, που να έχει συσσωρευμένη όλη αυτή την εμπειρία και ταυτόχρονα αυτή η εμπειρία να συνδυάζεται με εντιμότητα. Και οι δύο αυτό το χαρακτηριστικό έχουν, ότι δεν έβγαλαν λεφτά για την τσέπη τους. Και ότι δεν ανέχθηκαν και τη διαφθορά. Όπου μπόρεσαν να τη βρουν, προσπάθησαν να τη χτυπήσουν. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, γιατί η διαφθορά είναι ολόκληρο σύστημα, όπως βλέπουμε. Ο ΠΚΠ δεν είναι μόνο ο Βορύδης και ο Αυγενάκης. Είναι ένα κάρο κόσμος από κάτω. Οι οποίοι θα θέλαν να συνεχίσει η δουλειά, είτε ο επικεφαλής ήταν ο Βορύδης, είτε ο Κολοκυθίδης. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Πιστεύω όμως ότι αυτοί έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Με όλη μου την εμπειρία έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτοί έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να βγάλουν τη χώρα από τη δυσκολία που βρίσκεται και να συσπυρώσουν γύρω από αυτό το σκοπό όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Γιατί δεν μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τις διαιρέσεις. Κάποιοι είναι απέναντι, ωραία. Όλοι οι άλλοι όμως, αν είναι διαιρεμένοι, δεν κάνουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν πιστεύω και εκτιμώ ότι μπορούν να το συνενώσουν και ελπίζω να βρουν την δύναμη να το κάνουν. Είμαι βέβαιος ότι θα τη βρουν και θα το κάνουν.
3: Το βλέπω σαν ιδέα.
4: Δεν μπορούμε να στήσουμε το Βεντζέλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να αναστήσουμε κάποιον ή τον Παπαναστασίου, λέω ιστορικές μορφές, οι οποίες όμως στον καιρό τους είχαν αμφισβητηθεί έντονα. Αυτή τη στιγμή η πιο έμπειρη και έντιμη πολιτική που έχουμε είναι αυτή η δύο, κάτι δικιά μου εκτίμηση. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο έντιμος και ικανός είναι ο κ. Μητσοτάκης, κανένα πρόβλημα. Αν πιστεύει κάποιος ότι είναι έντιμος και ικανός ο κ. Τσίπρας, πάλι κανένα πρόβλημα. Δεν θα μονομαχήσουμε στα μαρμαρένια αλόνια, θα μονομαχήσουμε όμως εκλογικά και αν χρειαστεί και στους δρόμους.
3: Συνήθως η ιδέα του να κάνεις κάτι φαίνεται καλύτερη από το να το υλοποιείς. Πάντα είναι έτσι.
4: Και έχουμε τους πολλούς θεωρητικούς στην Ελλάδα.
3: Ναι. Ξέρετε, όσοι είναι εναντίον κάποιου πράγματος ίσως φταίνε, διότι όταν του ζητάς μια λύση, μια εναλλακτική, μια συσπήρωση, εννοώντας, μιλώντας για το πολιτικό τοπίο αυτή την εποχή, ή είναι αναχωρητές, σου λένε εμείς τελειώσαμε, δεν βλέπουμε κάτι άλλο, φεύγουμε, ή είναι γκρινιάριδες, δηλαδή σου λένε το πρόβλημα, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στο διατάφτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ή είναι γενικά αρνητές. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα την Παπαρίγα του 7 να της λένε πάρ' την εξουσία και να λέει δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε.
4: Εντάξει, οι καλόγυροι δεν έσωσαν το Βυζάντιο. Δεν ήταν εναλλακτική λύση στην κατάπτωση και παρακμή του Βυζαντίου την οποία κατήγγειλαν σε όλους τους τόνους. Το να πάει κανένας στη σκήτη του δεν είναι το πρόβλημα. Είχα ακούσει νέος φοιτητής στο Παρίσι, είχα ακούσει ένα ανέκδοτο από έναν Γάλλο κομμουνιστή, ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου, δεν ήταν κανένας περιθωριακός τέλεχος, που είπε ότι γίνονται εκλογές και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που τότε ήταν με τον Ζορζ Μαρσέ, που συγκυβερνούσε με τον Μιτεράν, θέλω να πω, δεν ήταν το περιθωριακό που είναι τώρα, παίρνει 60%. Γιορτές στη Βαστίλη, καίγεται το Παρίσι ένα βράδυ. Δευτέρα πρωί βγάζει μια ανακοίνωση το πολιτικό γραφείο που λέει ότι το ΚΚ Γαλλίας, πιστός στις παραδόσεις του, δεν πρόκειται να πέσει σε αυτήν την άθλια προβοκάτσια και να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να κυβερνήσουν με τίποτα και προτάσουν ένα, πώς το λένε, είναι ιδεολόγημα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να, οι προϋποθέσεις του οποίου δεν πρόκειται ποτέ να εκπληρωθούν. Πρέπει να εργαστεί με ό,τι έχει κανείς στα χέρια. Και αυτή τη στιγμή το πρώτο στο καθήκον είναι να πέσει αυτό το καθεστώς που περιέγραψα στην αρχή της συνέντευξης, να φύγει αυτή η αδιανόητη ομάδα από την εξουσία, όσοι έχουν ευθύνες να τιμωρηθούν και ποινικά, αν έχουν ποινικές ευθύνες, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, και φαντάζομαι ότι και μέσα στο δικαστικό σώμα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουν όταν σταματήσει ο έλεγχος από ψηλά, και από εκεί και μετά όλα γίνονται. Η λογική ότι Μητσοτάκης μας πρέπει και ότι ο Μητσοτάκης είναι μια βολική λύση για πάρα πολύ κόσμο, διότι τον δαιμονοποιεί, τον βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και έτσι κάνει και πολιτική σταδιοδρομία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να βρίζεις τον Μητσοτάκη, το ζήτημα είναι να θέλεις και να μπορείς να τον ρίξεις και να κυβερνήσεις μετά. Αυτό πιστεύω ότι καλύτερα μπορούν να το κάνουν πιο αποτελεσματικά οι δύο άνθρωποι που, και κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς, με τη βοήθεια πολλών άλλων, όχι μόνο από μόνοι τους. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μπορώ να πέφτω έξω όμως. Το πρόβλημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα, και Κολοκυθάκης να λεγόταν, αν είχε κάνει τα ίδια, το καθεστώς αυτό πρέπει να πέσει. Διότι είναι όρος για την επιβίωση του έθνους, όχι της χώρας μου, του έθνους. Έτσι, θυμάστε τη woke agenda, θυμάστε ότι η οικογένεια είναι, ξέρω εγώ, και τρεις άνδρες μαζί. Τα θυμάστε αυτά?
5: Θυμάμαι κι άλλα.
4: Ποιον έφυγε?
5: Αντινατιβισμός και άλλα πράγματα.
4: Ποιον έφυγε αυτά? Ποιον έφυγε? Ποιον στόχευε? Και άφτονο χρήμα από πίσω για αυτή τη δουλειά, από το οποίο παρακρατούσε η κυβερνώσα οικογένεια κατά την συνήθειά της ένα σημαντικό ποσοστό.
5: Ξέρετε, με αφορμή τα 100 χρόνια από την πρεσβεία της Ελλάδος στο Σίδνεϊ, γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια, θα ήθελα να πω ότι μίλησα με κάποιον από τη Μελβούρνη, φίλο μου, και λέγαμε για την ψυχοσύνδεση των Ελλήνων μεταναστών, της ομογένειας εδώ πέρα στην Αυστραλία. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη μεταναστών, πρώτης γενιάς, δεύτερης, εξαρτάται πότε ήρθες, ο λόγος που ήρθες και ο λόγος που μένεις. Αυτό το οποίο κατάλαβα τελικά είναι ότι επειδή όταν έφυγα κατάλαβα περισσότερο την Ελλάδα από ότι ήμουνα μέσα, διότι το βλέπα πιο σφαιρικά. Τελικά οι Έλληνες δεν έφυγαν από την Ελλάδα επειδή δεν τους άρεσε η χώρα. Έφυγαν επειδή δεν τους άρεσε το κράτος. Και εδώ πέρα οι Έλληνες της Αυστραλίας και γενικά οι Έλληνες του εξωτερικού, όπου και μας ακούν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πρόβλημα με τη χώρα, έχουν πρόβλημα με το κράτος, αλλά μπορούν να ζήσουν και χωρίς τη χώρα. Οι Έλληνες της Ελλάδος δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τη χώρα και χωρίς το κράτος. Άρα θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό το πράγμα, και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ότι αφέντης είσαι μόνο στον τόπο σου. Εδώ πέρα στην Αυστραλία,
4: προφανώς,
5: ό,τι και να κάνεις, δεν θα γίνεις ποτέ αφέντης. Δεν το λέω ότι θέλω να γίνω αφέντης, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω.
4: Ναι, δεν μπορείς να να είσαι Έλληνα στην Αυστραλία, πρέπει να είσαι Αυστραλό και στον Καναδά. Το έχω βιώσει εγώ, έχω ζήσει πολλά χρόνια από τη ζωή μου λόγω του επαγγέλματο έξω. Έχω έρθει σε πρώτη επαφή με κάθε είδου μετανάστε. Του σέβομαι απολύτω, του τιμώ, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε. Δεν του έδιωξαν τα βουνά και η θάλασσα. Του έδιωξε η φτώχεια την οποία είχε επιβάλει το ελληνικό κράτο στου πολίτε του.

0: τον Μπάρακ, ο σημερινός πρόεδρος, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη, είναι χριστιανός από τη Ζάχαρη του Λιβάνου, ο πατέρας του από εκεί. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, είναι φιλοοθωμανός Αμερικανός. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνήθως είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν, ελληνικής καταγωγής, που δουλεύουν για κρατικές υπηρεσίες του εξωτερικού. Έχουν πλήρως ενσωματωθεί και το γεγονός ότι προέρχονται από την Ελλάδα δεν τους κάνει ιδιαίτερο κρύο ζέστη. Όχι όλοι, σε μερικούς κάνει. Σε μερικούς πολύ σημαντικούς κάνει. Αλλά αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα στους ανθρώπους. Υπάρχουν και ένα κάρο άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν αισθάνονται Έλληνες. Αισθάνονται Γερμανοί, αισθάνονται εκπρόσωποι, αισθάνονται ότι η Ελλάδα είναι ο χώρος εργασίας της οικογένειάς τους. Αυτοί είναι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όσοι αισθάνονται Έλληνες, είτε είναι ομογενείς, είτε είναι γηγενείς εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να ανασκουμποθούν και να πάρουν τις σκληρές αποφάσεις που χρειάζεται, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, χωρίς πατρίδα δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Και το έζησα στον Καναδά. Άνθρωποι που ήταν επιτυχημένοι, με μεγάλη περιουσία πολλοί από αυτούς, με επιτυχημένη σταδιοδρομία, γιατροί, επιχειρηματίες δεύτερης γενιάς, ερχόντουσαν για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κτίσης ελληνικής ιθαγένειας και να τη δώσουν στα παιδιά τους. Και όταν τους ρωτούσες γιατί, μέσα από τη συζήτηση, και είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πάρα πολλούς, καταλάβαινες ότι ήταν μια αίσθηση ταυτότητας. Γιατί στον Καναδά οι Γάλλοι είναι Καναδοί, οι Κεμπεκουά αισθάνονται Καναδοί, οι Αγγλοσάξονες αισθάνονται Καναδοί, οι Ιταλοί αισθάνονται Ιταλοί. Αυτοί που ήταν ελληνικής καταγωγής, θέλανε να επιβεβαιώσουν για να μπορέσουν να κολυμπήσουν μέσα στην καναδική λιμνοθάλασσα που υπήρχαν κάθε λογής ψάρια, θέλανε να ενισχύσουν την εθνική τους ταυτότητα. Να βρουν τις ρίζες τους. Αυτό είναι ένα αίσθημα που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους παντού. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά οφείλουμε να το σεβόμαστε σε όσους έχουν αυτή την ανησυχία και να θυμόμαστε ότι Έλληνας δεν γεννιέσαι, Έλληνας γίνεσαι. Έλληνας γίνεσαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μακρινή ελληνική καταγωγή και καμία και έχουν αποφασίσει συνειδητά να γίνουν Έλληνες. Αυτούς πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους περιβάλλουμε με τη δέουσα αγάπη και σεβασμό.
1: Κλείνοντας, θέλω να πω με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν που θα βγει αυτό τον Ιούλιο. Έχουν γίνει πολλά σχόλια για τις καλλιτεχνικές ελευθερίες του σκηνοθέτη. Εγώ όμως θα ασχοληθώ με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν στην Οδύσσια του Όμηρου, του κανονικού, του Ομήρου. Και θα πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι ο νόστος είναι ένα σημαντικό πράγμα που το έχουμε περισσότεροι μετανάστες εδώ πέρα, η επιστροφή στην πατρίδα, το νόστιμο νήμερ που λέμε, και θα προτείνω να διαβάσουμε την ραψοδία όπου ο Οδυσσέας γυρνάει στην Ιθάκη και κλείνει τους μνηστήρες στην αίθουσα εκεί πέρα, και προτείνω να κάπως να γίνει αυτό το πράγμα, διότι είναι ο μόνος τρόπος να πάμε μπροστά.
0: Τι να πω, εγώ το μόνο που εξ επαγγέλματος και εκ πεπιθήσεως έχω διαμορφώσει ως άποψη είναι ότι οι ομογενείς είναι όπως εμείς οι άλλοι, ίσως πιο ταλαιπωρημένοι από το ελληνικό κράτος, από τους υπόλοιπους Έλληνες. Και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, εάν επιθυμούν, για την περίπτωση που επιθυμούν να τα ασκήσουν. Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ευτυχώς η τεχνολογία τώρα λύνει πάρα πολλά προβλήματα και πιστεύω ότι άσχετα αν έχουν αποσπασματική αντίληψη για την Ελλάδα, άσχετα αν η οικονομική τους δραστηριότητα στο εξωτερικό

0: εξωτερικό. Εδώ, όπως προσωπική αντίληψη για την Ελλάδα, έχουν αυτοί που ζουν μέσα, ας πούμε, λόγω ελλιπούς παιδείας. Δεν ξέρουν τι είναι τα ομηρικά έπη. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όποιος θέλει να είναι Έλληνας, όποιος θέλει, όποιος τιμά τις ρίζες του, πρέπει να μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα με τους συμπατριώτες του και σιγά σιγά θα αναλάβει και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
1: Κύριε Αβαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη.
1: Εσείς τι πιστεύετε για αυτό που ακούσατε? Συμφωνείτε ότι αυτές οι υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους πιο βαθιά από όσο φαίνεται? Ή πιστεύετε ότι κάθε μια στέκει μόνη της? Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω, το διαβάζω. Και η συζήτηση από κάτω συχνά είναι πιο ενδιαφέρουσα από το ίδιο το βίντεο. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Ένα like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Έχουμε αρκετές σημαντικές κουβέντες ακόμα τις επόμενες εβδομάδες. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ.
0: Φίλε
1: μου, μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Δύο μεγάλα νέα από τη Μέση Ανατολή. Εμφανίστηκε ξανά όμως τον Μπάχα Μενέη, ο οποίος λέει πως δεν πρόκειται να φύγει το ουράνιο από τη χώρα. Βαριά δήλωση κατά των Αμερικανών. Παράλληλα συνομιλούν το Ομάν με το Ιράν για να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει μέχρι στιγμής από το Ομάν. Φαίνεται ότι κάποια σχέδια υπάρχουν και συνεννοούνται. Για να δούμε αυτά, πολλά άλλα θέματα, παρουσίαση του κόμματος κ. Καριστιανού, όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα στο κανάλι Παρεούλα 22 του μήνα, Παρασκευή, 19η μέρα από τα πέτρινα χρόνια του καναλιού, τις μαύρες μέρες όπως μετράμε. Τέλος πάντων, χαμογελάμε, πάντα με την υποστήριξή σας και τη βοήθειά σας γίνονται όλα πράξη, το έχετε καταλάβει πλέον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα νέο από το χθεσινό απόγευμα, χθεσινό βραδινό εκδήλωση, χθεσινοβραδινή εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, όπου εκεί η Μαρία Καριστιανού, με στελέχη του κινήματός της, όπως είναι ο Θανάσης Αυγερινός και άλλοι, παρουσίασαν την πρότασή τους με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Κάτι το οποίο με εξέφρασε πάρα πολύ θετικά όταν άκουσα τον τίτλο, διότι, όπως ξέρετε και το έχω ξαναπεί και το και επιμένω, έχω γράψει αυτό το βιβλίο εδώ, «Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε». Άρα νομίζω ότι μια χαρά μου κολλάει ο τίτλος του κινήματος κυρίας Καριστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Όταν ελπίζεις κάτι, περιμένεις κάτι. Κάτι το οποίο δεν έχεις, διότι έχεις κοινοβουλευτισμό και ο κοινοβουλευτισμός βάσει της πολιτιολογίας αλλά και της πολιτικής ιστορίας στην πατρίδα μας ορίζεται ως πολίτευμα ολιγαρχικής θέσμης, ολιγαρχική μορφή είναι ο κοινοβουλευτισμός. Άρα με εξέπλεξε θετικά, χαιρέτησα την παρουσίαση αυτού του κινήματος, πραγματικά βλέποντας πώς έχουν λυσάξει κόμματα ένθεν και έθεν του πολιτικο-ιδεολογικού φάσματος, δηλαδή από και από τα δύο στρατόπεδα, μαντριά κομματικά, όπως θέλετε πείτε τα, έχουν, τρελαίνονται, φοβούνται, ουρλιάζουν, τους πονάει πάρα πολύ, τους καίει και ειλικρινά είναι σαφέστατο ότι απειλούνται. Απειλούνται να τους πάρει φαλάγγι και τους από εδώ και τους από εκεί και τους έξω από εδώ. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Αυτή και μόνο αυτό το άγχος τους νομίζω ότι ανασένει ο ελληνισμός καλύτερα. Με βαθιές, όσο αγχώνονται τα παράστα αυτά της πολιτικής καθεστικής τάξης, δηλαδή τα κοινοβουλευτικά ρετάλια, όσο πιο πολύ αγχώνονται για το τι μελιγενέστε με το κίνημα αυτό, πραγματικά ο ελληνισμός παίρνει βαθιές ανάσες καθαρές και αυτό είναι μεγάλη νίκη από μόνο του. Λοιπόν, πείτε μου αν είδατε τη διακήρυξη, πώς φάνηκε, τις δικές σας απόψεις για τις θέσεις του κινήματος αυτού. Θέλω να πω κάτι το οποίο περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνω, ήρθε στο χέρι μου το νέο βιβλίο. Πάρα πολύ χαρούμενος φίλος και φίλοι εδώ για αυτό το βιβλίο. Πατρίδες, το νέο μας βιβλίο. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα έκδοση από τις εκδόσεις Συμφωνόμων. Βλέπετε εδώ. Πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Πρόλογος, Σάββας Γαλντερίδης. Και είναι αρκετά, έχει αρκετές πληροφορίες στο βιβλιαράκι. Είναι περίπου 440 κάτι σελίδες. Έχει φωτογραφίες στο βιβλίο αυτό, όπως θα δείτε για παράδειγμα εδώ. Έχουμε φωτογραφίες. Ο υλικό, βλέπετε εδώ, με προσωπικότητες του Πόντου, πώς ζούσαν οι Έλληνες εκεί και προσωπικότητες της Μικρασίας εν γέννη, της Καπαδοκίας, δηλαδή εδώ πάλι φωτογραφίες, της ομοίως, της Ανατολικής Θράκης, ξαναλέω, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει με το πώς ζούσαν οι προγονείς μας στα μέρη αυτά, βλέπετε εδώ, και από την Κωνσταντινούπολη, πώς αντιμετώπισαν την καταστροφή που είναι το δεύτερο μέρος, καταστροφή και γενοκτονία, και το τρίτο μέρος είναι η ζωή τους εδώ, ο ερχομός στην Ελλάδα και πώς ρίζωσαν, κατάφεραν, άντεξαν και υπερνίκησαν και τις αντικσότητες και κάποιοι μεγαλούργησαν κιόλας. Λοιπόν, ξαναλέω, Πατρίδες, εδώ το βιβλίο μας, το λατρεύω το εξώφυλλο πραγματικά από το Αλάτι Design, δεν έχω λόγια, μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει και τα καραβάνια, το G, της γενοκτονίας, το Genocid που συμβόλιζε το G. Εδώ λοιπόν, Πατρίδες, αν θέλετε μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις εκδόσεις Συμφωνόμων. Κάτω στην προγραφή θα βρείτε το σχετικό σύνδεσμο και σας το στέλνουν παντού. Ήδη λοιπόν έχουν ξεκινήσει αποστολές, κάποιοι το έχουν λάβει και στα χέρια τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να πω δύο λόγια για τα ελληνοτουρκικά, καθώς μας περιμένουν δύσκολες μέρες και είναι σαφές στο μυαλό μου το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το νόμο της Τουρκίας. Πρόκειται για μια πολεμική πράξη. Θα μας βάλει όχι απλά σε επικίνδυνους ατραπούς, θα μας βάλει σε μια ταχύτητα, σε μια τροχιά να πρέπει να υπερασπιζόμαστε διαρκώς τα κεκτημένα μας στο Αιγαίο αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάμε για κυριολεκτικά μια πανολεθρία κατά του ελληνισμού, αυτό το οποίο ετοιμάζουν. Επαναλαμβάνω ότι με αυτό το νομικό κείμενο, το οποίο κοντός ψάλλουμε θα το μάθουμε σε λίγες μέρες, η Τουρκία θα δέχεται το δίκαιο της θάλασσας αλακάρτ και μόνο αυτή θα αποφασίζει ποια είναι η ορθή αρμηνεία επί του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Και πολύ σημαντικό ότι από τη στιγμή που μιλάμε για νόμο, καταλαβαίνετε ότι θα καλείται το λιμενικό της Τουρκίας, τα σώματα ασφαλείας και η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές κτλ. Να συλλαμβάνουν τον οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα στα ελληνικά ύδατα του Αιγαίου, αφού θα αφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα ποινικοποιείται οποιαδήποτε δράση εκεί και όπως καταλαβαίνετε, είτε από επίσημους φορείς είτε και από ιδιώτες, ψαράδες ή κάποιες έρευνες κτλ. Περιβαλλοντικού, οτιδήποτε ενδιαφέροντος και χαρακτήρα, και θα είναι μια νέα μεγάλη εστία έντασης πλέον εντάσεών το Αιγαίο, όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλο ζήτημα είναι και το θέμα των γκρίζων ζωνών, τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα γίνει εκεί, διότι καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να το κουμπώσουν το θέμα των γκρίζων ζωνών πάνω στο θέμα των χωρικών υδάτων, και άρα τώρα δεν είναι μια δήλωση απειλή που είχαμε τότε τα Σουτσιλέρ, τη Θίτσα τελειωμένη ή οποιονδήποτε άλλο υπουργό εξωτερικών είχαν που μιλούσαν για την καινοφανή αυτή θεωρία. Τώρα θα είναι τουρκικός νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, το μόρφωμα που λέγεται Τουρκία, θα λέει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες, άρα αμφισβητούμενες κυριαρχίες νησιά στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει αμφισβητούμενες κυριαρχίες? Τουρκικής κυριαρχίας νησιά, και άρα θα διεκδικούν ελληνικό έδαφος με νόμο. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη πρόκληση είναι, τι ένταση μας περιμένει, εάν δηλαδή επιχειρήσουν να ασκήσουν την κυριαρχία τους, το τουρκικό λιμενικό, επί των ελληνικών νησιών και νησίδων, βάσει νόμου όπως θα δεσμεύονται, τι θα γίνει τότε? Θα έχουμε τον Γκούλη που λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ο Τρίπιος, ο Μειοδότης, το ανθρωπάριο των ξένων δυνάμεων στη χώρα? Λοιπόν, καταλαβαίνετε επίσης πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο το έχω ξαναπεί, οι ειδικές ζώνες, ζώνες ειδικών συνθήκων που θα αποφασίζει όποτε γουστάρει ο εκάστοτε Τούρκος πρόεδρος, ακόμα και εκεί που δεν έχει οριστεί ΑΟΣ, να λέει ότι ανακηρύσσεται εδώ την τουρκική ζώνη κτλ. Και άρα όλες οι δραστηριότητες στο Αιγαίο θα πρέπει να υπάγονται στην Τουρκία σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, 25ο μεσημβρινό, δηλαδή θα είναι μια μεγάλη τουρκική ζώνη. Αυτό είναι εδώ, και τα νησιά θα είναι θύλακες ελληνισμού στο τουρκικό μισό Αιγαίο, για να καταλάβετε. Δηλαδή εδώ πάμε σε μια κλιμάκωση της αναθεωρητικής πολιτικής των Τούρκων, όπου πλέον δεν θα είναι ο ΙΠΕΚ τους ή τα διαβήματα ή οι επιστολές των ΟΗΕ, αλλά θα είναι εσωτερικός νόμος και θα δεσμεύονται οι τουρκικές αρχές νομικά να σταματούν κάθε κίνηση που γίνεται σε αυτές τις παράνομες ζώνες τους, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή και επί του πεδίου. Να δούμε με τους Ραγιάδες, το Ραγιαπετρίτη και τα λοιπά, τι μελιγενέστε. Παράλληλα, μια σχήμα για το Ραγιά, έχουμε μια εξέλιξη από το Κίεβο, όπου, γιατί είπε ο Κούλης, το κακέκτυπο αυτό των Αμερικανών που πυθικίζουν οι Νεοδημοκράτες, ό,τι χειρότερο βγάζει, ξερνάει η Αμερική. Είπε ότι μίλησε στο κομματικό συνέδριο του κόμματος. Ακόμα υπάρχει κομματικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει και κόσμος εκεί. Πάτε, δείτε τους ανθρώπους που περιφέρονται, γιατί μιλούν για το ποιος περιφερόταν στην προστατοβουλία της κυρίας Καριστιανού. Δείτε φάτσες, δείτε τις γαλάγιες ακρίδες στα συνέδρια τα κομματικά της Νουδού. Και λέει ο Κούλης, για να τον ξαναψηφίσουμε, λέει, α σκεφτεί μόνο κανείς αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Μιλάει ο Κούλης, υιοθετώντας πλήρως, κλέβει μάλλον, γι' αυτό λέω κακέκτυπο, αυτό που είχε πει, αυτό το είχε πει ακριβώς κατά του Ομπάμα τότε στις προεκλογικές για το χρήσμα των δημοκρατικών, η Χίλαρη Κλίντον στη ΣΥΠΑ, για τις προεδρικές προκριματικές εκλογές του δημοκρατικού χρήσματος, και τώρα εδώ το κακέκτυπο αποφασίζει να υιοθετήσει ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα, όπως έχουν αποδείξει, μάλλον διαρρεύσει οι Τούρκοι, μάλλον ξεγυμνώσει τον Κούλη και τα τριψήφια οι Τούρκοι, είτε ήταν ο Τσαβούσογλου, είτε ήταν ο Καλίν, είτε οποιοδήποτε, φαίνεται πως στην πραγματικότητα μόνο σηκώνει το τηλέφωνο για να πηγαίνει σε αναδίπλωση, όπως έγινε τον Ιούλιο του 20. Μίλησαν τότε Αθήνα, Βερολίνο, Άγκυρα, οι τριμερείς, και κατάφερε να υπερασπιστεί τόσο πολύ την Ελλάδα ο Κούλης, όπου τελικά ακολούθησε η κρίση του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου της χρονιάς τότε, και καταλήξαμε στο να εγκλωβιστούμε μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή να αυτοπαγιδευτούμε. Αυτές είναι οι κλήσεις που σηκώνει ο Κούλης για να γκριζάρει και να παραχωρήσει. Παράλληλα, σχετικά με το drone, το θαλάσσιο, τον πλωτό drone, εκεί και αν αναπάντητες οι κλήσεις, στο Κίεβο βέβαια, κάθεται ο Κούλης και κοιτάει και περιμένει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, κόβει μαργαρίτες, και στην πραγματικότητα δεν το λογαριάζουν καν. Εδώ ο Αντρέι Σιμπιχά προσπάθησε να μιλήσει η ελληνική πλευρά, από ό,τι φαίνεται, ο Ραγιάς, και του είπε λόγω φόρτου εργασίας, ακούστε εδώ, δεν σου σηκώνει το τηλέφωνο, για να καταλάβετε πόσο ανύπαρκτη είναι η διπλωματική επιρροή της χώρας μας. Λόγω φόρτου εργασίας, δηλαδή στην πραγματικότητα πνιγείται, δεν έχουμε κανένα απολύτως ρόλο λόγο να δικαιολογούμε τις πράξεις μας σε εσάς. Και στην πραγματικότητα λέει κακώς, το παρασκήνιο διπλωματικό, οι Ουκρανοί λένε κακώς ευνηδιάστηκε η Ελλάδα, διότι, ναι, και ότι από τη στιγμή που πολεμάμε τη Ρωσία παντού, κακώς λέει ευνηδιαστήκατε. Ακούστε εδώ. Και επίσης, να πω ότι και από το ΝΑΤΟ επίσης υπήρξε προστασία, δόθηκε κάλυψη στους Ουκρανούς, ότι καλά κάνανε και τα λοιπά και ότι πολεμούν έναν ορθόδοξο πόλεμο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όχι απλά δεν σήκωσε τηλέφωνο και τον ξεφτύλισαν οι Ουκρανοί τώρα, αλλά και το ΝΑΤΟ στηρίζει τους Ουκρανούς που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν στηρίζει την Ελλάδα. Και φτάσαμε τώρα, ο Ζελένσκι, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Βρυξελών, και εκεί θα χαζογελάει μαζί το Κούλης, καθώς δεν του σηκώνει καν το τηλέφωνο, για να καταλάβει τώρα επίπεδο η ελληνική αποστολή, η οποία είναι ειλικρινά dream team εθνικής μειοδοσίας και αποτυχίας. Λοιπόν, μια και είπα για αποτυχία, ας δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα μας θέματα εδώ. Καθώς οι Αμερικανοί μετρούν τεράστιες αποτυχίες, ιδίως σε αυτά τα πανάκριβα, τα μη επανδρομένα τα drone τα οποία έχουν, διαβάζω ότι έχουν καταστρέψει οι Ιρανοί περίπου 20 τέτοια MQ-9 Reaper drone, τα οποία, όπως λέει το Bloomberg News, υπολογίζεται το κόστος αυτό περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. Και αποτελεί εδώ μια απώλεια της τάξης του 20% των αποθεμάτων σε αυτό το drone, σε αυτό το όπλο το οποίο είχε το Πεντάγωνο πριν τον πόλεμο. Δηλαδή το 20% των Reaper drone τους τα κάψανε οι Ιρανοί. Γι' αυτό και, οδηγείται εδώ λογικά η ΗΠΑ, αποφάσισαν να παγώσουν τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Τα ΔΕΦΗ, εδώ ο υπουργός του ναυτικού στη Γερουσία, σε επιτροπή της Γερουσίας, ο Χουν Κάο, ο οποίος είπε ότι αυτή η ιδέα έχει περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο τον Ιανουάριο, να πουλήσουν όπλα αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων οι Αμερικανοί στην Ταϊβάν. Και λέει εδώ ο Χουν Κάο ότι καληνύχτα, το ξεχνάμε, διότι πρέπει να κρατήσουμε αρκετά όπλα για να μπορούμε να πολεμήσουμε κατά του Ιράν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και γερουσιαστής ρεπουμπλικάνος ο Μίτς Μακόνελ είπε ότι είναι απελπιστική κατάσταση για την απελπισία που λέγεται, για το χρέπι που λέγεται αμερικανική ηγεσία, αμερικανική κυβέρνηση. Επίσης, να σας πω ποια είναι ακριβής δήλωση του ΚΑΟ. Είπε ότι αυτή τη στιγμή, λέει, θα παγώσουμε τις εξαγωγές έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα επαρκή αποθέματα για την Epstein Fury, την επιχείρηση αυτή που κάνουν τώρα, Epic Fury, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αρκετά, αλλά έχουμε αρκετά. Βάζει και το να μας καθησυχάσει, ας πούμε, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο στην Ταϊβάν για να έχουμε αρκετά. Έχουμε, αλλά για να τα κρατήσουμε τα έχουμε, δεν θα πρέπει να δώσουμε ούτε σφαίρα στην Ταϊβάν. Έδωσε ο Κούλης στον τακουνοσπάστη εκεί στο Ναζί του Κιέβου για να μπορεί να μας απειλεί τα νησιά με πλωτά ντρόν και να μην σηκώνει και τα τηλέφωνα. Θα μου πεις ποιο να σηκώσει τηλέφωνο στο Ραγιά. Μόνο από κάτι εταιρείες εγκληματικού τύπου και ενδιαφέροντος με κρατικό χρήμα θα σηκώναν το τηλέφωνο στο Ραγιά. Λοιπόν, θέλουμε, λέει, να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ό,τι χρειαστούμε. Ωστόσο, οι πωλήσεις ξένων όπλων εδώ θα συνεχίσουν όταν το αποφασίσει η κυβέρνηση, λέει εδώ ο ΚΑΟ. Θυμίζω ότι είναι μάλλον, αυτά τα 14 δις σε όπλα είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ όπλων αν προχωρήσει. Θυμίζω ότι είχαν περάσει το Δεκέμβρη ένα άλλο πακέτο 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα, τα οποία τα υπέγραψε μια χαρά ο Τραβαρίφας. Και βέβαια, υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ που προφανώς παγώνεται η διαδικασία αυτή. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ομολογούν, ότι τα έχουν βρει σκούρα με τους Ιρανούς και ότι δεν έχουν όπλα γιατί τους έχουν τσακίσει, όπως σας είπα, και με τα Reaper τους έχουν τα βρωμοσύδαρα τα αμερικανικά, τα έχουν λιώσει, τα έχουν κάνει ζουμιά. Αλλά υπάρχει και το θέμα της Κίνας. Γιατί ο Τραμπ το ομολόγησε σε συνέντευξη του στο Fox News, είπε ότι συζητήσαμε με τον πρόεδρο Xi το θέμα αυτό των όπλων στην Ταϊβάν. Μπορεί, λέει, να το προχωρήσω το πακέτο στην Ταϊβάν, ή μπορεί και όχι. Και είναι, λέει, ένα διαπραγματευτικό χαρτί για εμένα. Βλέπετε ότι δεν το έχουν οι Αμερικανοί. Χρειάζονται βοήθεια διπλωματικά. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους. Χρειάζονται τους Κινέζους. Είναι ο αδύναμος παίκτης πλέον στην ισορροπία. Ιδίως με αυτήν την ανίκανη ηγεσία του Τραμπ και την εγκληματική. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί παρά να είναι καλό. Να βλέπεις τον καουμπόι, τον ανεξέλεγκτο αυτό τραμπαρίφα, να περιορίζεται. Παράλληλα, ήθελα να πω δύο λόγια, αν και τα είπα χτες, Να πω δύο λόγια για το βίντεο αυτό του Μπεν Γκαβίρ, αυτό το εσχρό πλάσμα, ειλικρινά, που έπια συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους στη φλωτήλα, ασχέτως ποιοι είναι εκεί και τα λοιπά, γιατί στην πραγματικότητα πολλοί από αυτούς είναι προβληματικοί. Δείτε εδώ, θυμάστε, είχε πάει και εδώ η Νεράιδα του Αιγαίου, και αυτός είχε πάει. Δηλαδή, εντάξει, αλλά αφήστε ποιοι είναι. Τους έπιασε, τους έδεσε τα χέρια και με τα πόδια, τους έκλεισε τα μάτια, τους έριξε κάτω στα τέσσερα, σαν σκυλιά, τους χτύπαγε ο ίδιος υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Φανταστείτε κράτος. Φανταστείτε μόρφωμα που είναι το Ισραήλ. Και τους χτυπούσε και τους έδωχαν οι γυναίκες και τους κόρεδευε. Χα, καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Μη σώσει και πατήσει ποτέ ξανά κανένα στο βρωμοκαθεστώς σας. Μη σώσει και πατήσει ποτέ κανείς το πόδι σας σε αυτή τη βρωμοχώρα όπως την κάνετε σαν τα μούτρα σας. Αυτή εδώ το σύχαμα, ο Καρχαριομούρης, ο Μπεν Γκαβίρ. Λοιπόν, πραγματικά απεχθέστατη εικόνα, μέχρι και ο Χάκαμπι, που είναι ένας σιωνοεβραίο-χριστιανός, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειρότερο στον πλανήτη, ο οποίος είπε ότι καταδικάζει, Μάικ Χάκαμπι, πρέσβης των Αμερικανών στο Ισραήλ, ότι το καταδικάζουμε, λέει, και ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, ο Μπεν Γκαβίρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του. Δεν τον νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να υπομείνουν κάτι νούμερα, με κάτι νύχια, κάτι ξώανα, και TikTokers που το παίζουν και φασιστοχουντές στον Ισραηλινό στρατό κτλ. Κάτι άλλους, κάτι κλαρινογαμπρούς εκεί. Δεν τον πείραξε το ότι παραβιάστηκαν ανθρώπινα δικαιώματά τους. Τον πείραξε αξιοπρέπεια του έθνους του. Το έθνος του Ισραήλ, ποια αξιοπρέπεια έχει μείνει, αξιοπρέπεια? Ποιος παντού σε όλο τον πλανήτη μισούν αυτό το μόρφωμα επί Νετανιάχου? Και πρέπει να καταβάλει, να μην σου πω, να πληρώσει μέχρι και για τον πόλεμο του Ιράν, να πληρώσει τις οικονομίες της ανθρωπότητας για αυτά τα έγκληματα που έχει κάνει, για να μπορέσει να ξαναδεί ανθρωπότητα χωρίς μίσος. Λοιπόν, φτάσανε μέχρι και οι Γερμαναράδες, που είναι πίσω από τη γενοκτονία οπουδήποτε. Οι Γερμανοί είναι πίσω από την γενοκτονία των Νάμα και Χεραίρο στην Αφρική, πίσω από τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως το λέω και εδώ, θα δείτε εδώ στις πατρίδες πώς την απάντηση. Και εδώ συμπληρώνεται, εξισώνεται. Είναι συνέχεια το η ώρα των λύκων, οι πατρίδες της ώρας των λύκων. Και εδώ πίσω από τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στην Γάζα, πάλι είναι οι Γερμανοί. Μέχρι και αυτοί είπαν ότι είναι, λέει, απαράδεκτη συμπεριφορά αυτή, και ότι είπε το Βερολίνο ότι παρόλο που είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ σαν φίλοι, παρόλα αυτά, λέει, αυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη, φανταστείτε. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το οποίο λένε Χασμπάρα οι Εβραίοι, μια πλατφόρμα, μια πρωτοβουλία στις πλατφόρμες στις διαδικτυακές, εκατοντάδες δολαρίων, δημοσίων σχέσεων, καμπάνια δηλαδή, για να φτιαχτεί εικόνα αυτών των εγκλημάτων και να δούμε, ας πούμε, όλοι ότι είναι παρεξηγημένο το Ισραήλ, και ότι ενώ αλυσοδέναν τους ανθρώπους αυτούς σαν να είναι γουρούνια με τα χέρια από πίσω και τα λοιπά στο λιμάνι της Ασντόντ, λες και είναι δεν ξέρω τι, και τους πετάξαν στο έδαφος και τους έσπρωχαν το σύχαμα ο Μπεν Γκαβίρ, ο Καρχαρίας. Λοιπόν, 430 ανθρώπους συνέλαβαν και τους είχαν εκεί πέρα σε κοπάδια, γιατί ξέρουν ουσιαστικά αυτό που ζήσαν οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτό το οποίο ζουν οι Παλαιστίνοι στη Γάζα. Αυτό το φασιστικό το οποίο είδατε είναι ο μικρόκοσμος του τι βιώνει ο Παλαιστίνιος, κρατούμενος από παιδιά μέχρι μεγάλους, από ενόχους μέχρι αθώους στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, πάρα πολλές χώρες καταδίκασαν, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Ισπανία, κάλεσαν τους πρέσβεις των Εβραίων να τους πούνε ότι είναι παράδεκτα κτλ. Και να καταδικάσουν. Εδώ οι ίδιοι υπουργοί είναι ενεργούμενα των Ισραηλινών, το βλέπετε και στις δηλώσεις τους, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να καλέσει κανείς κανέναν. Λοιπόν, χασμπάρα σημαίνει δικαιολογία στα εβραϊκά, είναι ένας μηχανισμός προπαγάνδας ουσιαστικά να εξοραίσουν αυτό το βρώμικο πρόσωπο του Ισραήλ, το κατοχικό, και προφανώς το προσαρμόζουν σε διάφορα ακροατήρια. Ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα βρίσκουν χρήσιμους ηλίθιους, κάτι θα το πω γιατί αποφεύγω αυτές τις χαρακτηρισμούς, αλλά ειλικρινά αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιούλιδες, άρα τους αξίζει τα βαφτίσια και ό,τι ρετσινιά συνοδεύει τη δεξιά. Αυτοί οι δεξιούλιδες λοιπόν εδώ, οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, το Ισραήλ ο σύμμαχός μας κτλ., προσαρμόζουν το μήνυμά τους στο αντιτουρκισμό κτλ., ο οποίος έχει μια βάση, για να προωθήσουν, να εξοραίσουν, να ομορφύνουν αυτή την κακασχήμια της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου, της εθνοκάθαρσης, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ότι το Χασμπάρα τι είναι, ότι το Ισραήλ είναι πάντα σωστό, απλά λέει εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε το Ισραήλ, δεν μπορούμε να βιώσουμε τι βιώνει. Και όλα τα εγκλήματα δεν είναι θυσίες σατανάδικο που στο διάλογο πιστεύουν, είναι κάτι άλλο, κάτι πιο βαθύ, πιο καθαρό. Λοιπόν, είχαν 700 εκατομμύρια δολάρια το 2026 σε αυτό το προπολογισμό του Χασμπαρά. Δηλαδή για να μας εξαπατήσουν ότι δεν είναι δαίμονες. Και τελικά όλοι είδατε με τον Μπεν Γιαβίρ. Ο Μπεν Γιαβίρ σαν ειδωστρωτήρας έδειξε το πραγματικό πρόσωπο. Μια χαρά δαίμονες είναι. Γελιοποίησε τους ανθρώπους εκεί, τους βασάνισε, τους, ό,τι μπορεί να κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτός. Επειδή εμφανίστηκαν και άλλα σαπάκια εκεί της κυβέρνησης του Υπουργού Εξωτερικών, Γεδεών, Σάρα, κόνομα Γεδεών, ο οποίος είπε ότι υπονόμευε στην πατρίδα μας. Πάλι, το μόνο που τους νοιάζει είναι θέμα επικοινωνιακό. Δημοσίων σχέσεων, υπονόμευε στην πατρίδα μας. Όχι ότι παραβίασε αυτούς τους ανθρώπους τα δικαιώματά τους, γιατί είναι καθάρματα, είναι σκυλιά. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Και προφανώς και το ήξερε και το ήθελε και έδωσε πράσινο φως ο Νετανιάχου, όπως έγινε σε αντίστοιχο σκυλί του Νετανιάχου, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είναι έπικος και κάνει ασυδοσίες στη δυτική όχθη, μπαίνει σε σπίτια ανθρώπων και τους μέσα στη νύχτα και τους παρενοχλεί και τους σκοτώνει κιόλας. Τώρα επεξέτεινε τους επικισμούς, τα καταδίκασε υποτίθεται τον Νετανιάχου, αλλά είπε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, λέει, είναι δυνατόν να νομίζετε ότι δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ότι δεν θέλει ο Πρωθυπουργός και θα τα έκανε αυτά μόνος μου. Δηλαδή τον έδωσε τον Νετανιάχου και αντίστοιχα προφανώς και εδώ πίσω είναι το καθεστώς. Παράλληλα είδα τη δήλωση του Ισμαήλ Χανί, έσπασε σιωπή, το έχω καιρό να τον ακούσω. Είναι ο διοικητής των δυνάμεων Χουτζ στο φρόντ της επανάστασης του Ιράν. Οι δυνάμεις Χουτζ είναι ένα ιδιαίτερο σώμα, είναι αυτοί που ελέγχουν τις πληρεξούσιες ομάδες, τους Χούθη, τη Χεσμπολά κτλ. Οι δυνάμεις Χουτζ λοιπόν, ο επικεφαλής είναι ο Ισμαήλ Χανί, ο οποίος έγραψε ότι αυτά με τις φλωτίλες και τα λοιπά, τα επιτεύγματα συνεχίζουν να αναδεικνύουν το φασιστικό χαρακτήρα του Ισραηλινού καθεστώτος. Και έχει δίκιο. Είναι, λέει, νίκες αυτές εδώ και επιτεύγματα και έριξαν κάτω τα τείχη της λήθης, του ψεύδους, γύρω από τις υποτιθέμενες ελευθερίες, τις οποίες υποτίθεται ότι υπερασπίζεται το Ισραήλ, το δυτικό πολιτισμό του κτλ. Και εμφανίστηκε ο ομός σιωνιστικός φασισμός. Και έτσι και είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο επίσης, να πάμε στο στενό του Ορμούς στο ζουμί εδώ, γιατί βλέπω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι πέρασαν 35 καράβια, 35 βαπόρια, μεταξύ των οποίων και πετρελαιοφόρα, πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό, λέει, με τους φρουροί της Επανάστασης. Πάλι πολύ ύποπτη εδώ κίνηση. Σήμερα, ναι, σήμερα, σημερινή είναι η δήλωση αυτή. Άρα, τις τελευταίες 24 ώρες πέρασαν από εδώ 35 πλοία, κοντέινερ κτλ. Και εμπορικά πλοία, αφού, λέει, πήρανε σχετική έγκριση και συντονισμό και τους παρήχε προστασία το ναυτικό το φρόντ της Επανάστασης. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και αν πλήρωσαν αυτά τα βαπόρια. Αν ξέρει κάποιος, αν γνωρίζει, ξέρω πολύ από εσάς δραστηριοποιήστε στην ναυτιλία, μου έχετε στείλει μηνύματα. Θα χαρώ να ακούσω, γράψτε στα σχόλια, στείλτε μου email αν δεν θέλετε να φανεί το όνομά σας. Τι ακριβώς, αν πράγματι αυτά τα πλοία πλήρωσαν κάτι για να γίνει αυτή η μεταφορά, η διέλευση. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να το δούμε μάλλον. Γιατί φαίνεται ότι το Ιράν και το Ομάν συζητούν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, δεν το φανταζόμουν. Το Ομάν εξ αρχής είχε πει ότι εντάξει, δεν θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε στον πόλεμο. Είναι παράνομη πράξη των Ιρανών αυτή να κλείσει τα στενά του Ορμούζ και να ζητήσει πληρωμές. Τώρα από ό,τι φαίνεται συζητούν. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Το Ομάν είναι σύμμαχος των Αμερικανών. Να θυμίσω ότι το Ομάν ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών, όταν σαν φίδι κολοβό οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί βομβάρδισαν τους Ιρανούς την ώρα και σκότωσαν την πολιτική ηγεσία την ώρα που υποτίθεται συζητούσαν για ειρήνη, για να καταλάβετε το επίπεδο χωρών, μορφώματα. Λοιπόν, άρα συζητάνε εδώ ένα σύστημα για να επιβάλλουν κάποια κόστη εδώ στα διερχόμενα πλοία του στενού του Ορμούζ, παρόλο που ο Τραμπ λέει μην τυχόν και δεν το δεχόμαστε κτλ. Δεν φαίνεται κάτι σημαντικό, δεν ξέρω ακόμα αν έχει βγει κάτι ουσιαστικό όπως διαβάζω, αλλά είναι ένα μήνυμα ότι δεν πάμε σε συμφωνία. Ξεκάθαρα πράγματα, εδώ βλέπετε ότι από τη στιγμή που συζητούν το Ιράν με το Ομάν για τέτοιου είδους δασμούς, ας το πούμε έτσι, πάνε να πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, διότι οι Αμερικανοί λένε επουδενή με τίποτα, δεν το δεχόμαστε. Ο Νάρκο Ρούμπιο είπε ότι σχολίασε και είπε δεν νομίζω καμιά χώρα να το δεχτεί αυτό. Άρα δεν το απέκλεισε ότι γίνεται, ότι συζητάει το Ιράν με το Ομάν. Θέλει να πιέσει να μην γίνει και να βρει συμμάχους για να μην το δεχθούν. Θα καταστραφούμε όλοι, θα πληρώνουμε τα κερατιάτικα του αρχικερατά, του δαίμονα του Σατανιάχου και του άλλου εδώ του Σαπιοκυλιά, του Τραμπαρίφα. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη εδώ, οι συνομιλίες τους. Από ό,τι φαίνεται, έγιναν Τετάρτη συνομιλίες και υπάρχει μια νέα αρχή που δημιούργησαν οι Ιρανοί. η αρχή διοίκησης των στενών του Περσικού κόλπου, έτσι το λένε. Έγραψε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ορίσαμε, λέει, τα όρια του στενού του Ορμούς και της περιοχής αυτής, της εποπτείας και της διαχείρισης. Και από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε θέλει να περάσει τα στενά αυτά, χρειάζεται σχετική άδεια. Μάλιστα. Και δίπλα από το στενό αυτό είναι το στενό του, το κόλπος του Ομάν. Δεν το δέχεται με τίποτα ο Τραμπ εδώ και μήνες. Είχε πει μάλιστα ότι θα έπρεπε, λέει, όχι το Ιράν να βάλει πρόστιμο, εμείς θα έπρεπε να βάλουμε, λέει, πρόστιμο, γιατί νικήσαμε στον πόλεμο. Έπρεπε να το πει μέχρι να το πιστέψει πολλές φορές. Μετά είπε ότι θα μπορούσαμε να μοιραστούμε, λέει, άμα τα βρούμε με το ένα, να μοιραστούμε τα έσοδα από τα διόδια. Τελικά είπε όχι, δεν χρειάζεται, κανείς δεν πρόκειται να πληρώνει. Το θέλουμε, λέει, ανοιχτό το στενό του Ορμούζ. Τα πήρε όλα πίσω. Δεν θέλουμε, λέει, διόδια, είναι διεθνής διάδρομος κτλ. Ξαναλέω, πιο σημαντικές δηλώσεις είναι του Ρούμπι, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει, θα ήταν απολύτως απαράδεκτο, δεν θα μπορούσε να έχουμε διπλωματική συμφωνία εάν το συνεχίσουν αυτό το μονοπάτι οι Ιρανοί, και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε συμφωνία από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, δύο αξιωματούχοι μίλησαν, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση Ομάν και Ιράν. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνουν σύστημα, λέει εδώ, διοδίων, που απλά θα πλήρωνες για να περάσεις, αλλά εναλλακτικά, λέει, αυτό που έχουν συζητήσει με το Ομάν είναι μια πρόταση να πληρώνουν τα πλοία κάποιες υπηρεσίες. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι τα οικονομικά ωφέλη, λέει, το Ομάν είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και το βλέπουν θετικά, γι' αυτό και συνομιλούν. Λοιπόν, η ιδέα είναι να πληρώνουν κάποιο είδους κόστη, κάποια είδους υπηρεσίες εδώ, ξαναλέω, όχι διόδια που είναι νομικά, ας πούμε, μια διαφορά, δηλαδή να πληρώνεις τύπου για να σε, δεν ξέρω, για να περνάς με ασφάλεια ή για να μπορεί να βγάζεις, ξέρω, τα απορρίμματα του πλοίου ή για περιβαλλοντικά, ας πούμε, να μην προκαλείς πρόβλημα ή για να σε οδηγούν μακριά από τις νάρκες. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψουν, αλλά αυτό είναι το σύστημα το οποίο επεξεργάζονται εδώ. Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζω εδώ, ο Ιρανός πρέσβης στη Γαλλία, Μοχαμάντα Μινεζάντ, είπε ότι το Ιράν και το Ομάν πρέπει να κινητοποιήσουν όλους τους πόρους τους για να προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας και να διαχειριστούν τον πλού, τον πλοίων στην περιοχή, με τον πιο σωστό τρόπο. Με τον πιο αρμοστό τρόπο. Τώρα, ξαναλέω, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά φαίνεται ότι. Επίσης, το Ομάν φαίνεται ότι είπε στους Ιρανούς ότι θα χρησιμοποιήσει την δική του επιρροή στα κράτη του κόλπου. Το Ομάν δηλαδή θα πιέσει τα κράτη του κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπας και υπάρξει κάποιο κοινό, ας πούμε, κέρδος για όλες αυτές τις χώρες. Και ότι ουσιαστικά θα πληρώνουν μόνο οι τρίτες χώρες, ίσως θα πληρώνουμε μόνο εμείς και αν θα πληγούμε, η ελληνική ναυτιλία, οι οποίοι δεν είμαστε γείτονες και μπορεί να τα πάρουν από εκεί τα λεφτά. Δηλαδή να τα πάρουν από την Ελλάδα για τα κερατιάτικα των σατανάδων. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε και το άλλο θέμα το οποίο ήθελα να δούμε, τη δήλωση του ανωτάτου ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενεϊ, όπως εμφανίστηκε. Μεγάλη δήλωση εδώ. Είπε ότι δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα μας. Θα πρέπει να μείνει στο Ιράν. Είναι η οδηγία η οποία έδωσε, ότι, γιατί και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Οι Αμερικανοί πιέζουν να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας. Άρα, να, λοιπόν, δύο μεγάλα κομμάτια τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε λύση στον ορίζοντα τουλάχιστον. Προφανώς δυσκολεύει τον Τραμπαρίφα εδώ αυτή η εξέλιξη. Ο Τραμπ είπε χθες ότι δεν πρόκειται ποτέ να τους επιτρέψουμε να κρατήσουν το απόθεμά τους. Θα το πάρουμε, λέει. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πολύ πιθανό να το καταστρέψουμε με το που το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν, όπως είπε χθες το Λευκό Οίκο. Επίσης, οι Εβραίοι είπαν στο Reuters ότι τους έχει εξασφαλίσει ο Τραμπ ότι αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο που έχουν οι Ιρανοί θα βγει εκτός Ιράν και ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία ειρήνης χωρίς αυτήν την παράμετρο εδώ. Και ότι επίσης ο Νετανιάχου έχει πει ότι δεν θα θεωρήσει τον πόλεμο να έχει τελειώσει οριστικώς μέχρι να φύγει αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και βέβαια επίσης θέλουν να τελειώσει η υποστήριξη των Ιρανών στις πλειοεξούσιες ομάδες, θέλουν να σταματήσουν το βαλιστικό πρόγραμμα Ιρανοί. Όνειρα θερινής νυχτός, δεν θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος. Όσο υπάρχει ο Νετανιάχου και ελπίζω τώρα Οκτώβριο έχουν τις εκλογές τους να βουλιάξει, μετά να τον φάνε, αφού τον φάνε πολιτικά, να τον φάνε και δικαστικά, να τον φάνε γενικά, τον Μπίμπι. Και ίσως, δεν ξέρω, να σωθεί κάτι σε αυτή τη χώρα που έχει φασιστεί, βλέπω, και σαν κοινωνία, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, οι ιρανικές πηγές λένε ότι ανώτατος ηγέτης, η οδηγία του είναι και, όχι μόνο η οδηγία του, αλλά και η σύγκληση απόψεων μέσα στο καθεστώς του Ιράν, είναι ακριβώς ότι αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα. Μάλιστα. Θεωρούν ότι αν φύγει το υλικό αυτό εκτός χώρας, θα μείνουν περαιτέρω ευάλωτοι σε μελλοντικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς και τους Εβραίους. Έτσι είναι, προφανώς. Και τον τελικό λόγο τον έχει ο Χαμενεή, βέβαια, Μοσταμπά, αλλά ξαναλέω, έχουν δίκιο. Βλέποντας δηλαδή ότι μπορούν να χτυπήσουν όποτε θέλουν, ακόμα και κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, δεν μπορεί να τους εμπιστευτείς, είναι πειρατικά κράτη τα οποία σαν καθεστώτα πρέπει να καταστραφούν. Και το Ισραήλ και η Αμερική σαν καθεστώτα πρέπει να καταστραφούν για το πόσο πειρατικά και επικίνδυνα είναι. Δεν μπορεί να το δώσει ο Ιρανός όταν συνομιλούσε μαζί τους διπλωματικά. Το Ομάν έλεγε, ήμασταν έτοιμοι σε συμφωνία. Ήταν διατεθειμένοι, έλεγε το Ομάν. Ήταν διατεθειμένοι οι Ιρανοί να δώσουν, να υπάρξει λύση και να δώσουν τα ρεώσουν και να μειώσουν, δηλαδή, το ποσοστό εμπλουτισμού και τελικά να χτυπήσουν, δηλαδή, επειδή θέλανε πόλεμο, δηλαδή, και καλά. Στην πραγματικότητα αυτό τους νοιάζει. Λοιπόν, πολύ πιθανό επίσης, λένε οι Ιρανοί, να είναι μια τακτική αυτή πάλι από τους Εβραίους, από τους Σιωνοχριστιανούς, να μας χτυπήσουν, λέει, καθώς συνομιλούμε, και το περιμένουν αυτό. Το ίδιο είπε και ο Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, ότι είναι προφανώς ότι υπάρχουν κάποιες κρυμμένες κινήσεις του εχθρού και μπορεί να προετοιμάζονται. Ο Τραμπ το ομολόγησε, είπε ότι προετοιμαζόμαστε. Αν δεν υπάρξει, λέει, ειρήνη τις επόμενες μέρες, θα πρέπει με λίγες μέρες, λέει, να πάρουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Αλλιώς βόμβα. Εξαιρετικά. Να θυμίσω ότι το Ιράν είχε πει ότι θα μπορούσε να διώξει το μισό από το απόθεμα το οποίο έχει σε ουράνιο, σε εμπλουτισμό 60%, να το διώξει εκτός χώρας, πιθανότητα στη Ρωσία. Αυτή ήταν η ιδέα. Αλλά αυτό, τώρα που καταλαβαίνετε, άλλαξε και το σενάριο αυτό, να το διώξουμε εκτός χώρας στη Ρωσία που έλεγαν οι Ιρανοί, και να το αραιώσουν, όπως λέγανε, στη Διεθνή Ατομική Ενέργεια, Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Και αυτά τα σενάρια καταστράφηκαν από τις βόμβες των εγκληματιών Νετανιάχου και Τραμπ. Θεωρούμε ότι έχουμε, η Διεθνή Υπηρεσία του ΟΗΕ θεωρεί ότι το Ιράν έχει 440 κιλά από ουράνιο, εμπλουτισμένο 60%. Και είναι στις εγκαταστάσεις αυτές που βομβάρδισαν οι υπεριαλιστές. Ο διοικητής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, είπε ότι κατά βάση αυτό το απόθεμα είναι στο Ισφαχάν, στην εγκατάσταση εκεί την πυρηνική που κάνανε την απόπειρα οι Αμερικάνοι και γύρισαν πίσω πτώματα και παλιοσίδερα. Τα C-130 κολλήσανε πάνω στις σάρκες των εισβολέων. Και άλλα εκείνη τα 200, λέει, κιλά. Και επίσης υπάρχουν, λέει, και στο Νατάνζ, που είναι άλλα. Και εκεί άλλα τόσα, ξέρω εγώ, διασκορπισμένα στη χώρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά από ό,τι βλέπετε, αν τα ενώσουμε όλα αυτά το puzzle, φαίνεται πραγματικά πως δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης. Αυτό βλέπω τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχω για εσάς. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Να πω ότι έχουμε μια δράση από τη Μόσχα, η οποία λέει ότι διαφωνεί με τις πιέσεις που ασκούνται στο Ιράν και καλεί για διπλωματία. Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος τύπου του Ρουσκού ΙΠΕΞ, είπε ότι πρέπει να επιληθεί το θέμα διπλωματικά και ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης είναι να αποφασίσει το Ιράν τη μοίρα των αποθεμάτων που έχει σε ουράνιο. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την βοήθεια στην Τεχεράνη και στην Ουάσιντον κτλ. Για οποιαδήποτε απόφαση, αλλά απορρίπτουμε, καταδικάζουμε την πίεση στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει, λέει, πραγματική λύση με πίεση. Και έχει δίκιο. Ομοίως, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκεή, είπε ότι δεν μας επηρεάζουν οι προθεσμίες και τα χρονικά περιθώρια κτλ. Που βάζει το νούμερο ο θείος Σαμ. Είπε, για παράδειγμα, ότι σχετικά έχουμε ανταλλάσσουν κάποιες απόψεις οι δύο πλευρές μέσω των Πακιστανών, οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Είπε ότι ο σκοπός εμάς είναι δικός μας να τελειώσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, που δεν έχει τελειώσει, βομβαρδίζουν και σκοτώνουν ακόμα οι Εβραίοι, να ξεπαγώσουν τα κλεμμένα μας χρήματα οι Αμερικανοί, να σταματήσουν την θαλάσσια πειρατεία κατά της ναυτιλίας μας και άλλα πολλά, όπως διαβάζω και φαντάζεστε τα οποία ζητούν εδώ οι Ιρανοί. Επίσης λέει ότι για μας είμαστε κακόπιστοι εδώ, και παρόλο που έχουμε δει πόσο κακόπιστοι είναι πόσο μάλλον αφαιρέγγινοι οι Αμερικανοί, παρόλα αυτά συνεχίζουμε και συνομιλούμε γιατί θέλουμε την ειρήνη, αλλά τα τελεσίγραφα αυτά και τα χρονικά περιθώρια είναι γελία και δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψουν στη χώρα μας. Οποιαδήποτε πολιτική ή στρατιωτική πίεση δεν πρόκειται να μας επηρεάσουν. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια. Ακούστε εδώ δήλωση εθνικής υπερηφάνειας. Σκοπός μας είναι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια. Και οποιαδήποτε ρητορική απειλητική δεν έχει καμία την παραμικρή επιρροή στη μακροπρόθεσμη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χώρα μας ή στις μακροπρόθεσμες πολιτικές μας. Δηλαδή, πνιγείτε. Δεν σας υπολογίζουμε. Λουφάξτε. Πραγματικά είναι άξια για το δικό τους εθνικό μετερίζει και νομίζω είναι και αξιοζήλευτη αυτή η πολιτική. Λοιπόν, παράλληλα, οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι αποφάσισαν να άρουν, να χαλαρώσουν τις κυρώσεις τους κατά των Ρώσων. Δύσκολα τα πράγματα για τους Αγγλοσάξονες, όπως φαίνεται εδώ. Οι Άγγλοι αποφάσισαν πρώτοι να μειώσουν τις κυρώσεις στο jet fuel. Και αυτή είναι μεγάλη, γιατί οι Άγγλοι ήταν στα κάγκελα κατά των Ρώσων. Ξαφνικά και αυτοί φοβούνται, δεν έχουν να πετάξουν τα αεροπλάνα τους. Καλύτερα κιόλας, η αεροπορία σας κι αλλιώς είναι ανίκανη. Η Royal Air Force, άκου, Royal Air Force, βασιλική, φαντάσου επίπεδο ανθρώπων, είναι 2026, βασιλική αεροπορία. Ουρλιάζει ο Ζελένσκι, κάτι σαν τη στρίγκλα και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο εύκολα για τους Αγγλουσάξονες. Οι Αμερικανοί, το Υπουργείο Οικονομίας, είπε 30 μέρες επέκταση της άρσης των κυρώσεων στην πραγματικότητα, του πάγωμα των κυρώσεων, για να μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, όλες οι χώρες, μπας και κρατήσουν τις τιμές ελεγχόμενες, μην ξεφύγει και μην ξεσηκωθεί ο Αμερικανικός λαός και δεν μείνει κολυμπηθρόξυλο με τα όπλα που έχουν, δεν επιβιώσει πολιτικός. Και νομίζω θα είναι καλό και για τους ίδιους και για τον πλανήτη να εξαφανιστούν οι πολιτικοί των Αμερικανών προσώπου γης, να πάνε, δεν ξέρω, σε καμιά πολυνησία. Λοιπόν, δώσανε γενική άδεια σε όλο τον πλανήτη, προσωρινή βέβαια, εδώ. Μέχρι τις 17 Ιουνίου. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν αυτό, να θυμίσω, οι Αμερικανοί. Και ναι, το κάνουμε, λέει, για να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα κράτη, λέει ο Μπέσεντ, το σύχαμα οικονομικών των Αμερικανών, του βαθέως κράτους. Και ότι θα δώσει, λέει, δυνατότητα σε χώρες και τα λοιπά, των κρατών αυτών να πάρουν αυτά τα οποία χρειάζονται. Το κάνουμε για αυτούς. Κουραφέξαλα. Οι χώρες οι οποίες πιέζουν την πραγματικότητα είναι πλούσιες χώρες της Ασίας, όπως είναι η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, δηλαδή πελάτες των Αμερικανών και όχι οι απλοί λαοί, οι απλές χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες, μην τρελαθούμε. Να θυμίσω ότι τον Απρίλιο που έβαλε αυτή την εξαίρεση ο Μπέσεντ, είχε πει ότι δεν πρόκειται, λέει, να γίνει επέκταση για δεύτερη φορά. Τελικά ακυρώθηκε, γελιοποιήθηκε και ο ίδιος, όπως όλος το τσίρκο, ο περίγυλος αυτός, ο περίγυρος και ο περίγελος των τραμπιστών. Καταλαβαίνετε ότι έχει το πάνω χέρι εδώ όσον αφορά τα ενεργειακά όποιος εξάγει, και προκειμένου η Ρωσία. Να πούμε ότι κάνει και ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται πειρά από πολιτικούς συμμάχους παλαιούς του, μέχρι πρότινος τώρα είναι αντίπαλοι, όπως ο πρώην ο τέος υπουργός υγείας. Το ασκούν λοιπόν είναι κριτική. Πώς τολμάς, λέει, και λες ότι θα αρχίσουμε να αγοράζουμε jet fuel, αυτό που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, ότι είναι, λέει, τρελό, λένε εδώ οι συντηρητικοί, καθώς, λέει, η Ουκρανία προσπαθεί να επιβιώσει, η κίνηση αυτή, λέει, θα κάνουν πανηγύρια στο Κίεβο, και ότι το κάνανε κρυφά, το πέρασαν. Και ντίζελ πετρέλαιο θα μπορούν να αγοράζουν οι Άγγλοι. Έχουν πρόβλημα. Το κάνουν, λέει, κρυφά, το εμφάνισαν χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, χωρίς σχετικές δημοσιεύσεις, ξαφνικά το εμφάνισαν. Άρα πάμε σε μια εποχή πριν τον πόλεμο τώρα στην Αγγλία όσον αφορά το diesel και το jet fuel, δηλαδή μια στροφή 180 μοιρών και όχι 360, Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει ακόμα πολιτικά, έχει και πολιτική άποψη ακόμα αυτό που έκανε στη χώρα. Λοιπόν, και εδώ ξαναλέω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Αγγλοσάξονες, νομίζω μόνο καλό να το θεωρήσουμε αυτό όλοι εμείς καθώς βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, δεν ξέρω πώς σας φαίνονται, ποιες είναι οι απόψεις, με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Αν θέλετε, λοιπόν, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι περαιτέρω με το να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε κοινοποίηση των βίντεο αυτών, να πατήσετε το μου αρέσει. Αυτά, φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε το βίντεο και πάλι σας ευχαριστώ. Σκεφτείτε, αν θέλετε, να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς, είναι ο καλύτερος και ο πιο ουσιαστικός τρόπος. Καλό βράδυ σε όλους και όλες, να είστε καλά. Γεια σας. Παράλληλα, μιας και λέω για κυρώσεις, ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι τον 21ο γύρο εδώ πακέτο κυρώσεων, τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, λέει, κατά ρωσικών τραπεζών, κατά άλλων εταιριών της Ρωσίας που πουλάνε, λέει, κλεμμένο σιτηρά της Ουκρανίας από την Ανατολική, δηλαδή κατεχόμενη Ουκρανία, Ευτυχώς τώρα που έφυγε ο Όρμπαν μπορούμε, λέει, με τον αχυράνθρωπο τον Μαγιάρ να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ετοιμάζονται, ακούστε εδώ, να στοχοποιήσουν μέλη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον Πατριάρχη, τον Κύριλο και άλλους, επειδή λέει είναι σύμμαχοι του Πούτιν. Αυτά είναι τα νέα μέτρα. Φανταστείτε επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να στοχοποιεί θρησκευτικούς ηγέτες και τολμούν και μιλάνε για δικαιώματα τα λέσια. Λοιπόν, και παράλληλα η Κομισιόν λέει ετοιμάζεται να εξετάσει την πιθανότητα να μην παρέχουμε, λέει, υπηρεσίες ναυτιλιακές σε ρωσικά πλοία, κάτι το οποίο το έχει παγώσει η Μάλτα και η Ελλάδα και θα το ξαναπαναφέρουν. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κούλης, θα σηκώσει το τηλέφωνο ή θα το ρουφήξει το μήνυμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-34-28-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έχουμε όμως την αθώωση Κασελάκη για το πόθεν έσχεστο και έχω κοντά μου τον δικηγόρο του, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θέμη Σοφό. Καλησπέρα, κύριε Σοφέ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η υπόθεση του πόθεν έσχεστο του Στέφανου Κασελάκη, που τελικά αθωώθηκε, ήταν μια πολιτική μεθόδευση, θεωρείτε, στο πλαίσιο της απομείωσης του πολιτικού του κεφαλαίου?
6: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι περιστάσεις από τις οποίες κατηγορήθηκε ο κύριος Κασελάκης ήταν άγνωστες και έχουν παραμείνει άγνωστες, καθώς όταν εξελέγει και ο ίδιος, όπως το ανακοίνωσε, παρέλαβε κυριολεκτικά καμίνη γη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Άδεια ταμεία.
6: Άδεια ταμεία, άδεια γραφεία, δεν είχαν φως, από τον τέταρτο όροφο και πάνω δεν υπήρχε τίποτα, κανένας. Προφανώς, όταν εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με μεγάλη πλειοψηφία φυσικά και με καθολική αποδοχή τότε του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να νοικοκυρέψει τα πράγματα, διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα, απεκάλυψε ότι ήρθαν τιμολογήσεις τον Οκτώβριο του 23 για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα της τάξης του 1.700.000 ευρώ, το οποίο φυσικά το κόμμα αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και φτάνει τελικά στο τραγικό δίλημα.
5: Γιατί δεν είχαν δοθεί και οι επιδοτήσεις στο κόμμα, η κρατική επιχορήγηση.
6: Κρατήστε το αυτό.
5: Είχε καθυστερήσει. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος
6: πράγματα
5: γιατί μιλάμε.
6: Εκεί. Αποκαλύφθηκαν παράξενα πράγματα εκεί για την κρατική επιχορήγηση. Εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο τραγικό δίλημα τέλος Νοεμβρίου και διαπιστώνει από την ενημέρωση που έχει από τον τότε οικονομικό διευθυντή ότι οι μισθοί του Δεκεμβρίου και τα δώρα Χριστουγέννων δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν είχε χρήματα να πληρώσει τους εργαζομένους του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σήμαινε γιατί ο Κασελάκης δεν είχε ούτε ασυλία, ούτε άρθρο 86, ούτε άρθρο 62, ούτε τίποτα. Κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πήγαινε προφανώς όπως κάθε πολίτης, γήινος, θνητός, κατηγορούμενος για μη καταβολή δεδουλευμένων, για αυτόφορο μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου του 23, σοβαρότατα θέματα τα οποία συνειδητοποίησε και ρωτώντας εκεί τον οικονομικό διευθυντή τι θα κάνει, ο κύριος αυτός στο δικαστήριο το είπε, το λέω γιατί ήταν σε δημόσια συνεδρίαση, απεκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Βορύδη.
5: Μάλιστα.
6: Και το είχε αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί η κρατική επιχορήγηση σε τρεις δόσεις και η τελευταία δόση θα καλύπτεται κάποια στιγμή τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα χωρίς λεφτά, με τεράστιο έλλειμμα, ενώ είχε δοθεί η κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά επί Τσίπρα από τον Οκτώβριο.
5: Στην ώρα της.
6: Την προηγούμενη χρονιά Οκτώβριο, το 22 δηλαδή, το 21 πάλι Οκτώβριο, το 23 που ήταν ο Κασελάκης, είχε φτάσει στο όριο της αλλαγής χρονιάς, όπου φυσικά καταλαβαίνετε.
5: Ήταν Δεκέμβρης και ακόμα δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα.
6: Ναι. Τι πρέπει να κάνει ένας αρχηγός κόμματος εκεί? Τι πρέπει να κάνει? Να περιμένει ενδεχομένως στην εκπνοή της προθεσμίας, αν θα έρθει κρατική επιχορήγηση με την επικοινωνία που είχε ο οικονομικός διευθυντής με τον κύριο Βορύδη? Και φυσικά τότε τέθηκε το δίλημα από τον αδελφό του, του κύριου Κασελάκη, ο οποίος ανέλαβε μέσω της εταιρείας του από το εξωτερικό και πλήρωσε όλους τους εργαζομένους μέχρι και αρέας.

0: Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη διαφάνεια, έχουν πλήρη έλεγχο και φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν τελέστηκε η πράξη για την οποία κατηγορήθηκε και το δικαστήριο με σύμφωνη απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέως της έδρας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε αναξιόπιστο το μάρτυρα πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν λέει ο μάρτυρας στον πρώτο βαθμό, στον οποίο φέρεται ότι τελικά δεν γνώριζε, δεν είχε υποτίθεται ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη σε σαφή ερώτηση του δικαστηρίου στον δεύτερο βαθμό τώρα, τελικά τι συμβαίνει, τον είχατε ενημερώσει ή δεν τον είχατε ενημερώσει? Δεν μπόρεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις, σοβαρές αντιφάσεις και καταλάβαμε ότι υπήρχαν και σοβαρότατα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις θέσεις, γιατί ο εσωκομματικός πόλεμος που δέχθηκε τότε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και σε όσους δεν ασχολούνται με την πολιτική προκάλεσε σοβαρότατες απορίες. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι όταν τελικά αθωώθηκε, και φυσικά δεν θα πω ότι καλές αποφάσεις είναι εκείνες που μας αρέσουν, καλές αποφάσεις, κυρία Γκάτσου, είναι οι δίκαιες αποφάσεις. Και αυτή η αθώωση ήταν μια δίκαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης που παρέδωσε το Στέφανο καθαρό στην πολιτική του σταδιοδρομία. Και εγώ προσωπικά ως δικηγόρος του εύχομαι να έχει επιτυχημένη πορεία, γιατί έχει φρέσκες ιδέες, φρέσκες απόψεις, σοβαρό πρόγραμμα και θα προχωρήσει. Δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ ως δικηγόρος του. Σε κάθε περίπτωση όμως δημιουργεί σοβαρότατα ερωτηματικά και το θέτω στο δημόσιο διάλογο για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση της κρατικής επιχορήγησης όταν εξελέγει ο Κασελάκης και μετά, ενώ κατά τη διάρκεια της περίοδου Τσίπρα η κρατική επιχορήγηση είχε δοθεί όχι μόνο εγκαίρως αλλά πολύ νωρίτερα του προβλεπόμενου.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν και ένας μοχλός πίεσης προς τον κύριο Κασελάκη?
0: Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω, ούτε το υπονοώ. Ήταν ξεκάθαρα ένας μοχλός πίεσης από την τότε κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωκομματική αναταραχή, διότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε έλλειμμα 1.700.000 ευρώ ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, διότι ήταν γνωστό ότι έρχονται οι μισθοδοσίες τον Δεκέμβριο του 2023, οπότε όταν έχεις και το πεπόνι και το μαχαίρι αφήνεις και την κρατική επιχορήγηση να έρθει τέλος Δεκεμβρίου, όταν είναι και οι προθεσμίες και εκπνέουν. Άρα λοιπόν ο Κασελάκης θα έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και θα δημιουργηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν αν τελικά πίστευε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επιχορήγηση, τα λεφτά του ελληνικού λαού δηλαδή, τα οποία επέλεξε κάποιος να τα δώσει κατά το δοκούν στους χρόνους που τον εξυπηρετούσε τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να μείνουν και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και ηθικά επιλείψιμος και νομικά επιλείψιμος θα ήταν. Επέλεξε λοιπόν να ακούσει τη συμβουλή του αδελφού του και του λέει θα στα φέρω εγώ τα χρήματα από την Αμερική. 230.000 ήταν ο δανεισμός που δόθηκε από τον αδελφό του στην Left Media και στην Αυγή, διότι πρέπει να πούμε και αυτό. Τα χρήματα δεν πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μπήκαν στα μέσα
0: Αυγή
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και στο Left Media. Στην Αυγή και στο Left Media. Θα έρθω στα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και της σημερινής κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις με την ίδια δικαιότητα και ισονομία. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μοχλός καταχρηστικής εκμετάλλευσης η κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, για να πιεστεί ο νεοεκλεγής αρχηγός κόμματος. Όλα αυτά ήρθαν στο φως, όλα αυτά ακούστηκαν, κρίθηκαν και το δικαστήριο οδηγήθηκε ομόφωνα, το Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών, κατέφεση δικάζων, ότι ο κύριος Κασελάκης κηρύσσεται αθώος.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν λοιπόν μια καλή μέρα για τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, όσον αφορά και την απόφαση αυτή που αθωώθηκε ο κύριος Κασελάκης.
0: Όπως και είναι
1: αυτό,
0: πολλές.
1: Ναι, και αυτό γιατί το λέω. Γιατί τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο κόσμος νιώθει, πώς λέγαμε πάντα ότι ήταν το αποκούμπι μας όλων η δικαιοσύνη, ότι ο κόσμος νιώθει ότι η εμπιστοσύνη του αυτού ως προς τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς της δικαιοσύνης έχει διαραγεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλοί, πάνω από ένα στους δύο, λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε στην υπόθεση των υποκλοπών, ούτε στην υπόθεση των Ντεμπών, ούτε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Σοφέ?

0: Έτσι τα πράγματα είναι τόσο δραματικά.
1: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και με αυτές τις μετρήσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ αληθείς, αλλά θα διαφωνήσω και σε μια άλλη βάση. Θεωρώ ότι είναι μέρος της λεγόμενης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας. Υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης εξουσίας, κυρία Γκάτσου. Κυρία Γκάτσου, σήμερα, το οποίο τι κάνει. Τεχνιέντος μεταφέρει το διακύβευμα όχι στις βαρύτατες ευθύνες του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, αλλά τις μεταφέρει στην δικαστική λειτουργία, ώστε ο κόσμος, ο λαός, να θεωρεί υπεύθυνο για αυτά που συμβαίνουν τον δικαστή, τη δικαστική λειτουργία, ουδέν ψευδέστερον. Το αληθές ποιο είναι, ότι η ευθύνη ανήκει ξεκάθαρα στην πολιτική εξουσία, και όταν ο κόσμος απαντά ότι δεν έχει εμπιστοσύνη τελικά στο αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά πιστεύει είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην εν γέννη διαχείριση του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα μιλήσω ανοιχτά σήμερα για τη λεγόμενη ομάδα αλήθειας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα επίσημο πλέον, κατά τα δικά τους λεγόμενα, όργανο διαχείρισης της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, η οποία φυσικά γίνεται με κύριο μοχλό, κύριο άξονα κατεύθυνσης από την ίδια την πολιτική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εννοώ. Η ομάδα αλήθειας τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το παρακολούθησα με ενδιαφέρον, τι λέει. Πρέπει να προσπαθούμε πάντα να επικρατούν απόλυτα στην κοινωνία οι ιδέες που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Αυτό ερμηνεύεται ως μια εξυπηρετούμενη προπαγάνδα, η οποία ουσιαστικά κατευθύνει τη λαϊκή μάζα, τις λαϊκές μάζες, προς την κατεύθυνση που η κυβερνητική εξουσία επιθυμεί και τη βολεύει και την εξυπηρετεί. Και έτσι απαξιώνει πρόσωπα που δεν την εξυπηρετούν ή δεν υπηρετούν το πολιτικό της διακύβευμα. Απαξιώνει πολιτικές οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά για τη δημοκρατία μια εναλλακτική πρόταση ή, αν θέλετε, έναν επικοδομητικό αντίλογο, μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Mm. Απαξιώνει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αμφισβητήσουν το σύστημα διαχείρισης πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε, ο Στάλιν την εξυπηρετούμενη προπαγάνδα την είχε καθημερινότητα για πρωινό. Δηλαδή αυτός ο οποίος προσπαθούσε να αντικρούσει το κύριο κυβερνητικό εξουσιαστικό διακύβευμα, το πρόταγμα της πολιτικής εξουσίας, ήταν ταξικός εχθρός. Αυτό λοιπόν κάνει και η ομάδα αλήθειας. Πιάνει αυτόν που αμφισβητεί την πρόταση της κυβέρνησης, ναι, και την απαξιώνει.
0: Η ομάδα αλήθειας όμως από την άλλη, και έχουν πει πολλές φορές, γιατί υπήρξε και μία κόντρα και υπάρχει κόντρα με την αντιπολίτευση όσον αφορά και αυτά που ανεβάζουν τα βίντεο, ουσιαστικά έχουν πει πολλές φορές ότι δεν είναι προπαγάνδα, δηλαδή παίρνουν αποσπάσματα από λεγόμενα και τα παρουσιάζουν.
1: Ό,τι έκανε και η Left Media και η Αυγή επί ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκάτσου, κάνει τώρα η ομάδα αλήθειας. Ο λαός, ο κόσμος, εμείς, οι κοινοί θνητοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα πρόβατα συστημάτων διαχείρισης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, ότι δεν είμαστε οι απαθείς δέκτες μηνυμάτων που εκείνοι θέλουν να επικρατήσουν με απόλυτο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι που μπορούμε μέσα από την νόηση που διαθέτουμε και την κρίση να αποφασίζουμε κάθε φορά τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αλήθειας και κανένας left media και αυγή να επιβάλλει στο κοινωνικό σύνολο ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο κυριολεκτικά προπαγανδιστικής ενημέρωσης. Δεν είναι πολιτική επιστήμη αυτό το οποίο κάνουν. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι έχουν σπουδάσει πολιτική επικοινωνία.
0: Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα ο πολίτης να κρίνει και να πει ότι αυτό που βλέπω εδώ στο κινητό μου, το βιντεάκι δεν μου κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την κρίση του.
1: Κοιτάξτε, το βιντεάκι που απαξιώνει τον Νίξ πολιτικό με κάποια συνδυαστικά αποσπάσματα δηλώσεών του, πιάνει δύο προτάσεις από εδώ, δύο προτάσεις από εκεί, μία αντιπαθή φυσιογνωμία από τη μία και μία αντιπαθή από την άλλη, και δημιουργεί ένα ωραίο εύχαρη ιστορικό σε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων είναι μια καλλιτεχνική, βιντεολειπτική, social mediaική προσπάθεια απαξίωσης. Με δόλο απαξίωσης, με πρόθεση απαξίωσης και πρόθεση εξύβρισης. Δεν είναι προσπάθεια ενημέρωσης. Και δυστυχώς, επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι στην ταχύτητα που κάνει κανείς το scrolling στο Instagram και στα social media ο εγκέφαλος πιάνει ένα μήνυμα, του μένει και τελικά δεν προλαβαίνει να ασκήσει κριτική. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπει κάτι το οποίο είναι αστείο ή απαξιωτικό, εκείνη την ώρα ψυχαγωγείται, το μήνυμα όμως περνάει. Το μήνυμα περνάει. Αυτό λοιπόν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι εξυπηρετούμενη προπαγάνδα του κυβερνητικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν γίνεται αποδεκτός μέσω ενημέρωσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Κύριε Σοφέ, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και η λειτουργία της δικαιοσύνης, στο αρχικό μου ερώτημα, φέρουν αυτή τη στιγμή μέρος της ευθύνης για το πώς ο πολίτης στέκεται αυτή τη στιγμή απέναντι στα πράγματα?
1: Να σας πω κάτι. Από τις τρεις εξουσίες που έχει το Σύνταγμά μας, η μόνη ζώσα λειτουργία αυτή τη στιγμή σήμερα είναι η δικαστική. Και θα σας το πω με παρησία. Ούτε η εκτελεστική λειτουργία είναι ζώσα λειτουργία, ούτε η νομοθετική. Η νομοθετική είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενη από την εκτελεστική. Το απέδειξε ήδη η κυβερνητική πλειοψηφία των 156 που κατευθύνει το Μαξίμου με την παρεούλα των 4-5 ατόμων πώς θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, πότε θα ψηφίσουν. Και η αντιπολίτευση φυσικά με την αριθμητική μειοψηφία της αδυνατεί να ορθώσει έναν πολιτικό λόγο και να αναδείξει αυτές τις παθογένειες. Κάνει κάποιες προσπάθειες φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την επιθετική προπαγανδιστική ενημέρωση προς τον κόσμο, ξέρετε τι μήνυμα περνάει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η κυβερνητική εξουσία μόνο, και ποιος θα είναι εκείνος που θα σηκώσει τον τριψήφιο αριθμό? Επιτέλους, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μια ευθεία εκβίαση. Εμείς μπορούμε να σηκώσουμε τον τριψήφιο αριθμό τρίσιο αριθμητικά. Αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό απορρίπτεται επίσης.
0: Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα του κυρίου Τζαβέλα, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είχε δίκιο? Έκανε σωστά?
1: Να σας πω κάποια λεπτομέρεια την οποία προφανώς πάλι η εξυπηρετούμενη προπαγάνδα δεν θέλει να τη βγάλει προς τα έξω. Για τους δικούς της λόγους. Ξέρετε ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας παρέχει με μια απλή διάταξη τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να υποβάλει ένα νέο αίτημα, έχοντας νεότερα στοιχεία στη δικογραφία των υποκλοπών, σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό, και αυτός, ο άλλος εισαγγελικός λειτουργός, έχει την ευχέρεια, έχει την εξουσία από τον κώδικα ποινικής δικονομίας να διατάξει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και να ξεκινήσει πάλι η έρευνα βάσει των νέων περιστατικών. Ποιος λέει ότι αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας σωστό ή λάθος? Γιατί έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο κύριος Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δύο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Το πρώτο ήταν το ιστορικό παρελθόν του χειρισμού από τον ίδιον μέρους αυτής της δικογραφίας, οπότε θα έπρεπε να απέχει εκ λόγων ευπρεπίας από το χειρισμό της δικογραφίας αυτής εν γνώση του ότι είχε χειριστεί στο παρελθόν μέρος αυτής της δικογραφίας. Και το δεύτερο είναι φυσικά το γεγονός ότι όταν λαμβάνει αίτημα να ανασυρθεί η δικογραφία ή να ερευνηθεί, αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Κρίθηκε από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία όπου οι δικαστικοί λειτουργοί είπαν πρέπει να ερευνηθούν και περαιτέρω πρόσωπα και περαιτέρω πράγματα. Δεν τη θέτει στο αρχείο έτσι απλά. Αυτό ως προς την ουσιαστική κρίση. Όμως πάλι δεν θαύτηκε η δικογραφία. Δηλαδή αυτό το μνημόσυνο που γίνεται της δικογραφίας των υποκλοπών, πια το οποίο ακούμε ο νομικός κώδικας, δεν τα λέω μόνο εγώ.
0: Δεν θαύτηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ανασυρθεί.
1: Μπορεί να ανασυρθεί. Όλος ο νομικός κόσμος, ξέρετε, στα δικαστήρια, με τα πηγαδάκια που γίνονται και τις συζητήσεις, το επισημαίνουμε. Πώς δεν μπορεί να ανασυρθεί μια δικογραφία? Ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν πάει στο αρχείο και με αίτησή μας έχουν ανασυρθεί? Και έχουν ξαναπάει και έχουν ξαναανασυρθεί και τελικά παραπέμφθησαν, έγινε δίωση.
0: Άρα είναι κάτι πολύ απλό.
1: Δεν νοείται αντίθετο επιχείρημα. Άρα λοιπόν αυτή η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη έναν μόνο εξυπηρετεί. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη εξυπηρετεί το αφήγημα της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας της διαχείρισης του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε γιατί? Κάνει αυτό η πολιτική εξουσία. Βγάζει από πάνω της την ευθύνη, τη μεταφέρει εμπροθέτως τη μετακυλή στη δικαιοσύνη, και έτσι ο λαός, αντί να αποδίδει τις ευθύνες στην πολιτική εξουσία που πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια συνταγματικά ζητήματα με τις παραβιάσεις που έχει προκαλέσει, τελικά ο κόσμος συζητάει για το αν είναι ευχαριστημένος με τη δικαιοσύνη.
0: Κύριε Ζωφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει επικίνδυνα και ανησυχεί ακόμη και την Αθήνα. Μια Αθήνα που μέχρι σήμερα διαχειριζόταν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με μια νυφαλιότητα και ηρεμία, εν όψη βέβαια και επικαλούμενη και το Σύμφωνο Φιλίας, τώρα αρχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο παραγόντων που δημοσίως μας καθησύχαζαν μέχρι τώρα, πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δένουν καλώς. Δεν δένουν καλώς, κυρίες και κύριοι, καθώς με νόμο η Τουρκία προσπαθεί να κατοχυρώσει σε νομικό επίπεδο όλες τις απαιτήσεις, τις παράνομες και ανεδαφικές απαιτήσεις της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αν το κάνει αυτό θα αναγκάζεται κάθε φορά που η Ελλάδα διεκδικεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να παρεμβαίνει επικαλούμενη το εσωτερικό νομικό της πλαίσιο. Είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Αθήνα και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει, αν θέλετε, και στην τελική του μορφή το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία. Αυτά τα ζητήματα, καθώς και το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η χώρα μας, θα τα συζητήσουμε σήμερα με τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος στην Αποστρατεία.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββίδη.
0: Ο κύριος Στέλιος Φενέκος είναι υποναύαρχος στην Αποστρατεία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής είναι πρέσβης επί τιμή. Να δούμε και τη διπλωματική διάσταση.
3: Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ όλους που είστε μαζί μας. Λοιπόν, το ερώτημα είναι σαφές. Μέχρι πού πιστεύετε ότι θα κλιμακώσει η Τουρκία? Και για να ξεκινήσουμε από τα βαθιά, τι κάνουμε εμείς? Τι τελεσμένα δημιουργεί η κλιμάκωση έτσι όπως διαφαίνεται μέχρι τώρα και τι μπορεί να κάνει η ελληνική πλευρά? Να μείνει στην επίκληση του διεθνούς δικαίου ή μπορεί να κάνει και κάτι άλλο? Στρατηγέ.
1: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτή η κατάσταση, διότι εδώ τι βλέπουμε? Μέχρι τώρα είχαμε την γαλάζια πατρίδα, η οποία ήταν ένα αφήγημα και μια πολιτική. Τώρα βλέπουμε ότι θέλει τη γαλάζια πατρίδα να την κάνει νόμο και να την εφαρμόζει σε οπουδήποτε θα ήθελε αυτή, και ιδιαίτερα στο Αιγαίο από τον 32ο μεσημβρινό και ανατολικότερα. Άρα, και βέβαια έχει μια θεωρία, λοιπόν, η οποία... πραγματικά δηλαδή εμείς και τόσο καιρό δεν αντιδρούμε και λοιπά. Θα πούμε γιατί δεν κάνουμε. Δηλαδή ότι τα νησιά του Αιγαίου, λέει, εμπίπτουν μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και εν δυνάμει τουρκική ΑΟΣ. Λένε ότι θα φτάσουν στα 200 ναυτικά μίλια, φτάσουμε και την Ιταλία. Αλλά και επειδή τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ΑΟΣ, τα μοναδικά στον πλανήτη, εδώ υπάρχει μια εξαίρεση ότι μόνο τα ελληνικά νησιά δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα που έχουν όλα τα νησιά. Επειδή βρίσκεται εκεί, αναγνωρίζει ελληνική κυριαρχία στα νησιά μέχρι 6 ναυτικά μίλια, αλλά από εκεί και πέρα είναι τουρκική επικράτεια, θαλάσσια επικράτεια, που σημαίνει ένας ο οποίος θα βγει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια υπάγεται στη δικαιοδοσία της Τουρκίας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει η Ελλάδα, δηλαδή προσπαθεί με τη μέθοδο της σταδιακής εδραίωσης των διεκδικήσεων, να απαγειώσει μια τέτοια παράνομη, παράλογη κατάσταση. Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Πρέπει να διεθνοποιήσει, οι αντιδράσεις να είναι ακαριές, να διεθνοποιήσει αμέσως το θέμα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, να μπορέσει με συστηματική, να έχουμε μια συστηματική αποδόμηση των ισχυρισμών της Τουρκίας και να διατηρήσουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στο Αιγαίο. Επιμένω ότι πρέπει να όλα αυτά να γίνουν πριν εφαρμοστεί ο νόμος. Και βέβαια να διαμορφώσουμε, το λέμε συνέχεια και εγώ και ο κύριος Πρέσβης και ο κύριος Φενέκος, να διαμορφώσουμε μια σταθερή εθνική στρατηγική με συνέχεια και συνέπεια. Κάτι που δεν βλέπουμε και ο καθένας αυτοσχεδιάζει. Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερες σχέσεις με τους συμμάχους μας, εγώ θα έλεγα ότι θα τους ενημερώσουμε ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, δεν είμαστε δεδομένοι. Εδώ βέβαια είναι δύσκολο αυτό που λέω, και ότι αν χρειαστεί είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε κούγκι την περιοχή. Τότε θα κινητοποιηθούν. Και επίσης και ένας άλλος τρόπος είναι να μπορέσουμε να, όχι να απειλήσουμε ότι θα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια Κρήτη και όλο το χερσαίο χώρο της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένες και της Εύβοιας, να φτάσουμε εκεί μέχρι τη... Δηλαδή, να το κάνουμε με 12 ναυτικά μίλια, ώστε... Ναι, αυτά, κύριε Σαββίδη, και συνεχίζω, αυτά θα πρέπει να γίνουν πριν ψηφιστεί ο νόμος αυτός της Τουρκίας, διότι η Τουρκία θέλει να είναι ψηφισμένος πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, του Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα. Μια διευκρίνηση πριν προχωρήσουμε, επειδή λίγο έχω μπερδευτεί, αναφέρατε τον 32ο Μεσημβρινό, αλλά η εικόνα που έχω εγώ είναι ο 25ος Μεσημβρινός, ανατολικά του οποίου η Τουρκία διεκδικεί. Τον έχω διαβάσει και τον 32ο. Τι είναι ακριβώς ο 32ος Μεσημβρινός?
1: Εκεί που σταμάτησε η ΑΟΣ Ελλάδος Αιγύπτου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κύριο Πρέσβη απευθύνομαι το. Ναι. Κύριε Πρέσβη, συνάδελφός σας με τον οποίο μίλησα μου είχε κάνει την εξής πρόταση εν ώψη αυτών των εξελίξεων. Μου λέει, επειδή από ό,τι διαφαίνεται η Τουρκία θα νομοθετήσει, αλλά την εφαρμογή του νόμου θα την υπάγει σε απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας της, μου λέει, προτείνει στη συζήτηση που κάναμε, θα μπορούσαμε, λέει, και εμείς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια και την υλοποίηση της απόφασης να την υπάγουμε και εμείς σε απόφαση ή σε προεδρικό διάταγμα ή σε απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πώς βλέπετε αυτή την πρόταση, πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις και αν έχετε και εσείς να μας πείτε κάτι σε διπλωματικό επίπεδο πριν πάμε σε μια εξέλιξη στο πεδίο.
3: Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Διαφωνώ με την πρόταση, δεν βλέπω καμία σκοπιμότητα. Πιστεύω ότι η προσέγγιση αυτή έχει ένα εγγενές ελάττωμα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την Τουρκία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την Τουρκία και να δούμε στην εσωτερική της ένομη τάξη πώς θα διευθετήσει την νομοθεσία της σχετική, ώστε και εμείς να απαντήσουμε καταλλήλως. Νομίζω ότι το προτιμότερο είναι να μην προσπαθούμε να καταλάβουμε τους Τούρκους, αλλά να κάνουμε τους Τούρκους να προσπαθούν να μας καταλάβουν εμάς. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και όλο αυτό, όλος αυτός ο πανικός που συμβαίνει σήμερα και όλη προβολή των απαιτήσεων της Τουρκίας εδράζεται ακριβώς στο εξής, στο νομικό κενό που έχει αφήσει η μη άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πρέπει επί του πεδίου να δημιουργήσουμε εκείνο το αμυντικό νομικό και κοινωνικό πλέγμα που θα ενδυναμώσει την κυριαρχία μας. Αυτό, αντί να τρέχουμε να εξηγούμε σε τρίτους, στους Φινλανδούς, στους Σουηδούς, το έχω κάνει και σας λέω. Είναι σαν να έρχομαι εγώ σε εσάς και να σας λέω μία κληρονομική μου διαφορά με τον αδερφό μου, ξέρω εγώ, ή με τον ξαδερφό μου. Πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχετε, από ευγένεια θα με ακούσετε και θα μου κάνετε κάποια στιγμή όταν αρχίζει να εξαντλείται η υπομονή σας την ερώτηση. Πολύ ωραία. Εγώ ως Φιλανδός, εγώ ως Σουηδός, γιατί πρέπει να τα ξέρω όλα αυτά, τι περιμένετε από μας να κάνουμε? Αντί λοιπόν να επαιτούμε, διότι η ελληνική εξωτερική πολιτική συνοψίζεται και όλοι οι συνάδελφοί μου με το πολύ ύφος και τα ακριβά κουστούμια, στην πραγματικότητα είναι επέτες, το επαναλαμβάνω, επέτες επιοίκειας και συμπόνιας από τους τρίτους. Αντί λοιπόν να επαιτούμε, να κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Να νομοθετήσουμε στα 12 ναυτικά μίλια, να νομοθετήσουμε πολιτοφυλακές στο Αιγαίο, διότι όπως βλέπουμε ο πόλεμος κρίνεται επί του εδάφους. Να αγνοήσουμε εντελώς το τι θα κάνει η Τουρκία η Τουρκία νομοθετεί για τη δική μας επικράτεια. Τα χωρικά μας ύδατα είναι δική μας επικράτεια. Τόλμησε η σημερινή κυβέρνηση να κάνει χωροθετικό σχεδιασμό εντός των χωρικών μας υδάτων. Και έχει αντίρρηση στη Τουρκία. Αυτά τα πράγματα θα επιληθούν επί του πεδίου, είτε με σύγκρουση, είτε με συντριπτικό πλεονέκτημα της μιας πλευράς που θα αποτρέψει τη σύγκρουση. Προτείνω λοιπόν να έχουμε εμείς το συντριπτικό πλεονέκτημα. Πρέπει την κοινωνία των νησιών του Αιγαίου, την οποία την έχουμε αφήσει απ' έξω, τους έχουμε υποβιβάσει σε υποδοχής τουριστών και σερβιτόρους. Αυτούς τους ανθρώπους να τους πούμε ότι εάν δεν οργανωθούν για να αμυνθούν του πατρίου εδάφους, δεν πρόκειται κανένας στρατηγός και κανένας διπλωμάτης από την Αθήνα να έρθει να τους σώσει. Για τον άποψο το λόγο ότι το αθηναϊκό κατεστημένο θέλει την ησυχία του, όπως η Κύπρος είναι μακρά και η Κόση είναι μακρά και οι Ινούσες θα είναι μακρά. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Οι Τούρκοι δεν είναι ούτε παρανοϊκοί ούτε αφελείς. Έχουν μια πολύ καλή πρεσβεία και μια πολύ καλή διπλωματία. Έχω την τύχη, την ευκαιρία να δω πώς εργάζονται. Γιατί προβάλλουν αυτή τη στιγμή αυτές τις πρεσβείες? Διότι έχουν τεκμηριώσει την πεποίθηση ότι ένα κομμάτι της ελληνικής ελίτ, ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος, μεγάλο και διακομματικό, θα τις συζητήσει αυτές τις απαιτήσεις. Δεν πηγαίνουν για σύγκρουση οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι πηγαίνουν για προβολή απαιτήσεων, απειλώντας με μια ελεγχόμενη κλιμάκωση που μπορεί να βγει και εκτός ελέγχου. Εδώ το μίξερ παραβάλλεται στην κουζίνα και καμιά φορά σας φέρει από το χέρι. Αλλά ξέρουν ότι από αυτή τη διαδικασία θα αποκομίσουν ωφέλη. Και κυρίως έναντι των τρίτων. Οι τρίτοι δεν κοιτάνε. Δεν κοιτάνε εάν νομικά η Τουρκία έχει δίκιο. Τους το λένε οι νομικές τους υπηρεσίες ότι αυτή είναι μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, αλλά Τούρκα. Όμως κοιτάνε τον γεωπολιτικό συσχετισμό και τα δικά τους συμφέροντα. Αν εμείς δίνουμε την εντύπωση στους τρίτους, περί εντυπώσεως, πρόκειται για πολλούς που μας ξέρουν καλύτερα, περί πεποιθήσεως, ότι δεν προτιθέμεθα να υπερασπίσουμε, αλλά προτιθέμεθα να συζητήσουμε. Τι θα μας πούν, συζητήστε τα. Βρείτε μια λύση. Μη μας ενοχλείτε. Εμείς το θεωρούμε σοβαρό. Πιστεύετε ότι τα ελληνικά πολιτικά κόμματα θα κάνουν πόλεμο για τις Ινούσες? Θα πάνε σε μια πολεμική διαδικασία για τις Ινούσες? Ακριβώς αυτό γνωρίζουν οι Τούρκοι, κύριε Σαββίνη. Το γνωρίζουν από συνεντεύξεις. Οι διπλωμάτες τους δεν κάθονται εδώ και πίνουν καφέ στον Τακάπο. Πηγαίνουν και μιλάνε με ανθρώπους. Κάνουν άβολες ερωτήσεις. Μιλούν με δημοσιογράφους. Μιλούν με ακαδημαϊκούς. Βλέπετε, υπάρχει ολόκληρη σχολή. Ο συνάδελφός μου αυτήν την ηχό μετέφερε. Που λέει, έλα τώρα, θα βρούμε κι εμείς ένα νομικό μαραφέτη. Τι σημαίνει στην πράξη όμως? Εμείς δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας. Αυτό δεν θέλουν και οι Τούρκοι, να μην ασκήσουμε τα δικαιώματά μας.
0: Μάλιστα. Ναύαρχε, βλέπετε αναπόφευκτο έναν πόλεμο? Και αν το βλέπετε ή, εν πάση περιπτώσει, το θέμα περνάει λίγο και στο πεδίο, είμαστε έτοιμοι για το πεδίο? Και μια ερώτηση ακόμη που με ταλανίζει το μυαλό. Μέχρι τώρα η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έβαζε ζητήματα που είχαν σχέση με δικαιώματα της Ελλάδας, με κυριαρχικά δικαιώματα. Όταν αμφισβητεί 152 νησιά, δεν αμφισβητεί δικαιώματα, αμφισβητεί επικράτεια. Δηλαδή, πότε θα αρχίσουμε να λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, αν θέλετε, εδώ είμαστε και τα λέμε, όταν φτάσει το ζήτημα στην Ακρόπολη?
2: Όπως γνωρίζετε, οι σπουδές μου κυρίως ήταν συλλογιστικούς περιορισμούς στη λήψη αποφάσεων. Εχθές λοιπόν παρακολούθησα τον κύριο Γιαπετρίτη σε ένα συνέδριο, ο οποίος ακριβώς είχε πέσει σε αυτή την παγίδα. Επιλέγει επιχειρήματα και συλλογισμούς, όχι ορθολογικούς επί τη βάση του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά επί τη βάση της επιθυμίας του να αποφύγει οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Διότι ενδύεται και ένα μανδύα επιστημονικότητος, ψευδοεπιστημονικότητος θα έλεγα. Και επιτρέψτε μου να γίνω συγκεκριμένος. Καταρχάς, το νομικό πρόβλημα οπωσδήποτε θέλει απάντηση κατάρθρο. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Δεν είναι όμως αυτό που θα δώσει την οριστική και τελική λύση. Ειδικά δε για το νομικό πρόβλημα, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ συγκεκριμένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι οπωσδήποτε δια νομοθεσίας γραμμές βάσεως. Εάν τις εγκαθιδρύσουμε, θα αυξήσουμε την κυριαρχία της Ελλάδος, την κυριαρχία, δεν μιλάω για δικαιώματα, κυριαρχία, γύρω στο 5%. Διότι έτσι, μετρώντας από τη γραμμή βάσεως, αυξάνονται τα χωρικά μας ύδατα. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν σημαίνει οριοθέτηση. Σημαίνει ότι δηλώνεις διεθνώς και στην απέναντι πλευρά ποια είναι η θέση σου για το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, εκμετάλλευσης πόρων κλπ. Εάν η απέναντι πλευρά έχει πρόβλημα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS, προβαίνει σε διαβουλεύσεις μαζί τους προκειμένου να οριοθετήσεις τελικά αυτό το διακύβευμα. Φοβόμαστε να το κάνουμε. Ως αποτέλεσμα και ο χωροταξικός μας σχεδιασμός περιορίστηκε εντός των χωρικών υδάτων. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει? Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει οριστική οριοθέτηση. Πες μου εσύ ποιο χωροταξικό σχεδιασμό θεωρείς επί τη βάση αυτό που είναι η αντίληψή σου για την ΑΟΣ και το θέμα της οριοθέτησης έπεται. Ούτε αυτό το κάναμε. Στη συνέχεια θα πρέπει οπωσδήποτε να ανακηρύξουμε, να οριοθετήσουμε μάλλον, όχι να ανακηρύξουμε, συνορεύουσα ζώνη. Η συνορεύουσα ζώνη είναι μια μονομερής δυνατότητα που δίνεται εκ μέρους του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Πέραν από τα χωρικά, είδατε, με συγχωρείτε, και μέχρι τα 24 μίλια ή σε περίπτωση που συμπίπτει με άλλη συνορεύουσα ζώνη άλλης χώρας στη μέση γραμμή, να εφαρμόζεις το δίκαιό σου, να έχεις δικαιοδοσία δηλαδή, για συγκεκριμένες παράνομες πράξεις που είναι καθημερινότητα στο Αιγαίο, που μπορεί να είναι το λαθρεμπόριο, η μετακίνηση, η λαθρομετανάστευσης, ναρκωτικά. Ακόμα και αυτή τον τρόμο που ανακαλύψαμε θα ήταν ένα εξαιρετικά μεγάλο επιχείρημα υπέρ της εγκαθίδρυσης συνορεύουσας ζώνης για να προστατεύσουμε την Ελλάδα από τέτοιου είδους παράνομες πράξεις. Ούτε αυτό το κάνουμε και έχουμε μονομερή δυνατότητα και περισσότερες χώρες στη Μεσόγειο το έχουν κάνει τη συνορεύουσα ζώνη. Ενώ έχουμε καθημερινά προβλήματα. Το τρίτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη στιγμή θα ήταν έναν άτλαντα στο οποίο να γράψουμε μέσα όλα τα ζητήματα νομοθεσίας δικιάς μας και των αντιλήψεών μας και για την ΑΟΣ και για τη συνορεύουσα ζώνη και για το τι προβλέπει η νομοθεσία μας και για τα χωρικά μας ύδατα και όλα τα επιχειρήματά μας και αυτός ο άτλαντας να μοιραστεί παντού στον ΟΗΕ, στον ΑΙΚΕΟ, στον ΑΙΜΟ κλπ. Έτσι ώστε όλοι οι διεθνείς παράγοντες να έχουν συμμαζεμένα όλα μαζί συλλογικά όλα τα επιχειρήματά μας και τις θέσεις μας ώστε να γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα με την Τουρκία. Και βέβαια στη συνέχεια, το έχω προτείνει πολλές φορές, επειδή ακριβώς υπάρχει θέμα δικαιοδοσίας και η Τουρκία σε αυτό προσπαθεί να διευρύνει αυτή τη στιγμή τις διεκδικήσεις της, κάνει αυτό που λέγεται creeping jurisdiction, δηλαδή διευρύνει σταδιακά και ύπουλα τη δικαιοδοσία της, εκχωρώντας τέτοιου είδους δικαιοδοσία στο λιμενικό, ήδη άμα δείτε το νόμο για την ακτοφυλακή της, έχει δώσει τη δυνατότητα να δρά μέχρι τη μέση του Αιγαίου, έτσι, για ζητήματα έρευνας και διάσωσης, αλλά και για άλλα ζητήματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή την ακτοφυλακή μας. Και συγκεκριμένα, το έχω προτείνει, πρέπει περιπολικά σκάφη του πολεμικού ναυτικού να μεταταχθούν και να πάνε στην ακτοφυλακή μαζί με προσωπικό που ο κύριος Δένδιας, κατά την άποψή μου, αφελώς αποστρατεύει, ενώ είναι σε επιχειρησιακή ικανότητα μεγάλη και σε μια ηλικία που είναι έμπειρη και ικανά στελέχη, και αυτά να τους δοθεί κίνητρος να μεταταχθούν στην ακτοφυλακή. Έτσι η ακτοφυλακή μας θα είναι το όργανο που θα ενασκήσει τη δικαιοδοσία μας σε όλες αυτές τις περιοχές που προανέφερα, χωρίς να στρατιωτικοποιούμε ευθύς εξ αρχής εμείς την κρίση. Και βέβαια, αν στρατιωτικοποιηθεί η κρίση και η Τουρκία βγάλει τις φρεγάτες, θα έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε και εμείς τις φρεγάτες μας και να απαντήσουμε στο βαθμό που εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο. Και βέβαια η πρότασή μου είναι και συγκεκριμένη και από πλευράς διεθνούς δικαιού και σε άλλο πεδίο. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το συνυποσχετικό είναι πολύ δύσκολο να συναυθεί με την Τουρκία για οποιοδήποτε ζήτημα, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες γνωμοδοτικού γνωμοδότησης που μας δίνονται από τα διεθνή όργανα. Και είναι συγκεκριμένες αυτές. Η μία δυνατότητα είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου πολλές χώρες το έχουν αξιοποιήσει, όπως είναι και η περίπτωση του Αγίου Μαυρικίου τώρα με το Σαν Ντιέγκο, που είδαμε πως η Αγγλία εφάρμοσε αυτή τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Και με ψηφοφορία εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης για κάποιο ερώτημα που θέτουμε εμείς, που είναι η νομιμότητα στις θάλασσες, δεν είναι ανάγκη να φωτογραφίσουμε την Τουρκία. Αλλά παράδειγμα, εάν θέσουμε ένα ερώτημα προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το αν οι χώρες δικαιούνται να ρίξουν καλώδια σε περιοχές που δεν είναι οριοθετημένες, ΑΟΣ κλπ. Από κανέναν, αυτό είναι ένα σοβαρό νομικό ερώτημα που αν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το απαντήσει, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα το ακολουθήσει. Αλλά η Ελλάδα θα έχει στο χέρι της ένα πολύ ισχυρό χαρτί να βγει και να το περιφέρει δεξιά και αριστερά και να ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε άλλου πέραν από τις δικές της δυνατότητες, έτσι, να υλοποιήσει στο έπακρο της αποφάσης. Και το δεύτερο είναι να ζητήσουμε μια, με δεδομένο ότι είμαστε, έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συσταθεί ειδικό σώμα στην Επιτροπή, ειδική επιτροπή, η οποία να ασχολείται με τα ζητήματα νομιμότητας κατά την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας από τρίτους εις βάρος των χωρών μελών της Ευρώπης. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο περιφερειακό οργανισμό να προσφύγουμε ακόμα και στο Ήτλος Μωρομερός, προκειμένου να θέτουμε τέτοια ερωτήματα τα οποία να αφορούν την νομιμότητα των πράξεων κάποιου άλλου. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόσουμε την νομιμότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε όλες τις περιοχές που ανέφερα.
0: Να βαρχή, όλα αυτά είναι ωραία που μας είπατε. Για την Προεδρία, μάλλον το 27 θα την πάρουμε, έτσι, τον Ιούλιο του 60 θα την πάρουμε. Το ερώτημα είναι αν για όλα αυτά που είπατε αδιαφορήσει η Τουρκία που μέχρι σήμερα το έχει κάνει. Υπάρχουν διεθνείς αποφάσεις, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δίνει δική της ερμηνεία και βγάζει τα πλοία στο πεδίο. Όταν πάμε δηλαδή να κάνουμε κάτι με όλα αυτά που είπατε, παίρνουμε μια απόφαση για τα χωρικά ύδατα, τα επεκτείνουμε, παίρνουμε μια απόφαση μια από αυτές που είπατε και η Τουρκία βγάζει τα πλοία της. Εμείς σε εκείνη τη στιγμή τι κάνουμε, πάμε και την καταγγέλουμε συνέχεια?
2: Όχι βέβαια, και το είπα ευθύς εξ αρχής, ότι η ευθύνη της εφαρμογής της νομιμότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε εμάς. Όλα τα άλλα είναι επικουρικά. Η νομιμοποίηση είναι πολύ σημαντική για να έχουμε την καλή μαρτυρία για τις δράσεις μας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η πρώτη μας θέση για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας είναι η ισχυρή ακτοφυλακή που να προστατεύει τους αλλήλους, να εφαρμόζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κλπ. Και μόλις η Τουρκία πάει να στρατιωτικοποιήσει την κρίση, να έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε πρωτοβουλία προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε δράση της. Δεν είναι φοβικό σύνδρομο.
0: Κατανοητό.
2: Είναι μεθοδική έξυπνη κίνηση.
0: Στρατηγέ. Ενώ λοιπόν έχουμε όλο αυτό το περιβάλλον, πριν μερικούς μήνες η χώρα έστειλε κάποιες στοιχείες Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότικο. Τότε μας είπανε πόσο σημαντική από στρατηγικής απόψεως και γεωπολιτικής και αναβάθμισης της Ελλάδας είναι αυτή η κίνηση, διότι είπανε διάφορα διότι. Χθες το Κισαία πήρε μια απόφαση να αποσύρει και τις δύο στοιχείες, και της Καρπάθου και του Δημοτικού. Πάλι μας λένε πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται, διότι ήταν ακάλυπτες πράγματι από ό,τι διερεύνησα λίγο το θέμα, τα Patriot τα χειρίζεται η αεροπορία. Λοιπόν, είχα τη δυνατότητα, έψαξα λίγο το θέμα, του Δημοτίχου η συστοιχεία ήταν εντελώς εκτεθειμένη ακόμη και στο τουρκικό πυροβολικό. Η Κάρπαθος όμως κάλυπτε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, του νότιο-ανατολικού Αιγαίου, το οποίο χωρίς τους Patriot μένει ακάλυπτο. Ποια είναι η εκτίμησή σας στρατιωτικά? Ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει, διότι ήταν ακάλυπτα τα Patriot και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά? Τι πριτανεύει στη σκέψη των στρατηγιστών της Αθήνας να σώσουμε την Αθήνα και να δεν πάει να χαθεί και η υπόλοιπη Ελλάδα? Ποια είναι η λογική? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις μας λένε πόσο σημαντική είναι, όπως και για τα αεροπλάνα που στείλαμε τα F-16 στην Κύπρο. Μερικοί φοβούνται ότι οι ανησυχούν ότι μπορεί και τα αεροπλάνα να έρθουν πίσω. Ενώ ήταν μια ευκαιρία να εγκατασταθούν στην ΠΑΦ. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Καταρχήν θα ήθελα να πάρω θέση σε αυτά τα οποία ελέγξαν. Λοιπόν, εγώ με το Στέλιο, συμφωνώ απόλυτα ότι ναι, αυτή είναι η νομιμότητα και πρέπει να κάνουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν ορθολογικό παίκτη για να τα καταλάβει αυτά. Η Τουρκία δεν τα καταλαβαίνει, είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Έχει ως δόγμα της το Lebensraum που είχαν οι Ναζί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τους βλέπουμε έτσι. Άρα έρχομαι προς την πλευρά του κυρίου πρέσβη και θα πρέπει και συμφωνώ μαζί του, θα πει στον άλλο τον ξένο, εντάξει, ωραία κλπ. Κάνει τις νόμιμες ενέργειες. Τι νόμιμες ενέργειες όταν ο άλλος μπαίνει μες στο σπίτι σου, μπαίνει στην αυλή σου και μετά θα μπει στην κρεβατοκάμαρα. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε να καταλάβουν ότι θα αντιδράσουμε με στρατιωτική ισχύ αν εφαρμόσουν αυτά τα οποία ονειρεύονται. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις, και αυτό το αποδεικνύουμε τώρα σύμφωνα με το ερώτημά σας, με αυτά που συνέβησαν με τις δύο στοιχείες των Patriot. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά στην περιοχή και στο δημότιο έχω υπηρετήσει και στα νησιά και ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και τι καλύπτουνε. Το αν ήταν εκτεθειμένοι ή όχι θα μπορούσε να πάει λίγο πιο πίσω, ξέρω κάπου ας πούμε να μπει στην Κομωτινή. Αν και εκεί φτάνουν κάποια βεληνική των τουρκικών πυράβλων. Εδώ προχθές ο Ερντογάν μας είπε ότι ναι, σε περίπτωση πολέμου θα χτυπηθεί η Αθήνα. Μας το δήλωσε με τους Ταϊφούν. Σε ό,τι αφορά τη στοιχεία στην Κάρπαθο, ναι, έχετε δίκιο, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά άμα δείτε το χάρτη θα καταλάβετε τι περιοχή καλύπταμε με τους Patriot στη θέση που τους είχαμε βάλει. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν και με αυτή την Τουρκία και με αυτές τις προθέσεις της Τουρκίας το να αποσύρεις δύο συστοιχίες Patriot που τους είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ είναι δείγμα αδυναμίας, είναι δείγμα υποτέλειας, είναι δείγμα ότι εμείς φοβόμαστε φοβικά σύνδρομα και ότι επειδή έχει μια πρόθεση η Τουρκία να κάνει κάτι το παράνομο, εμείς βάλαμε την ώρα κατά τα σκέλια και εφαρμόζουμε το πρώτο μέρος. Θεωρώ βέβαιο ότι αν η Τουρκία απειλήσει λίγο περισσότερο, θα πάρουμε και τα αεροσκάφη και τις φρεγάτες. Μάλλον μία φρεγάτα έχει μείνει, ο Κίμωνας ήρθε πίσω. Αυτά είναι δείγματα διαχρονικά. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο αείμνηστος Παναγιώτης Κονδύλης για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ότι ακόμα και στο άκουσμα της λέξης πόλεμος είναι ικανοί να υποθυμήσουν. Όταν λοιπόν βγάζουμε από το λογισμικό μας τη λέξη πόλεμος, θεωρούμε ότι κάτι που πρέπει να τα αποφύγουμε οπωσδήποτε, με αυτή τη συμπεριφορά το φέρνουμε πιο γρήγορα. Άρα, λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, που για μένα εύχομαι να μην συμβεί έτσι, θα το πληρώσουμε στην πορεία των πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό. Περνάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για τις προκλήσεις της Τουρκίας, τις οποίες θέλει να κατοχυρώσει με νόμο στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς. Και βεβαίως θα επικαλείται αυτόν τον νόμο για να αντιδρά απέναντι σε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμη και σε ζητήματα κυριαρχίας. Για τα 152 νησιά που αμφισβητεί, δεν σχολιάσαμε ακόμη τίποτε. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Πρέβεζη και γι' αυτό. Βεβαίως θα πει και για όσα άκουσε μέχρι τώρα, αν θέλει να τοποθετηθεί στα όσα είπαν οι συνάδελφοί του. Τι λέτε, κύριε Πρέσβη?
3: Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Θέλω να εκφράσω για όσα ερεύθησαν ότι τα μέτρα που πρότεινε ο κύριος Φενέκος είναι εξαιρετικά αξιόλογα. Είναι μια εργαλειοθήκη από την οποία μπορούμε να βγάλουμε το κατάλληλο εργαλείο την κατάλληλη στιγμή. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να απαιτούν προπαρασκευή. Δεν γίνονται από την Κυριακή για τη Δευτέρα. Αλλά αυτή η προπαρασκευή πρέπει να αρχίσει σε επίπεδο υπηρεσιών και θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική ηγεσία που θα έχει την βούληση να τα χρησιμοποιήσει με ένα συνδυασμό. Κατάλληλο συνδυασμό. Κατάλληλο για να επιτευχθεί το πολιτικό αποτέλεσμα που είναι η ακύρωση στην πράξη αθόρυβα της προβολής των απαιτήσεων της Τουρκίας. Άρα, ναι, πρέπει να τα έχουμε, χωρίς να έχουμε όμως και την ψευδαίσθηση, το τόνισε ο κύριος Φενέκος και ο κύριος Μπαλτζόης, ότι επειδή έχουμε δίκιο και τα μέτρα αυτά είναι απόλυτα νόμιμα, άπτονται της κυριαρχίας μας και μπορούμε να τα ασκήσουμε χωρίς να πάρουμε την άδεια κανενός, ότι θα πάμε σε μια νομική διευθέτηση του ζητήματος για τον απλούστατο, μακάρι να πηγαίναμε, αλλά η πρόθεση του αντιπάλου είναι να μην πάμε σε νομική διευθέτηση, είναι να πάμε σε μια γεωπολιτική διευθέτηση όπου η απειλή χρήσης της στρατιωτικής ισχύος παίζει σημαντικό ρόλο. Άρα αυτό που λέει ο κ. Μπαρτζόης, ότι να ξέρουμε ότι στο τέλος θα αναμετρηθούμε επί του πεδίου και είτε σε επίπεδο σύγκρουσης, είτε σε επίπεδο συσσόρευσης δυνάμεων, ώστε να κάνει πίσω η άλλη πλευρά, είναι και αυτό ακριβές. Τώρα, για τους Ευρωπαίους. Πράγματι, οι Ευρωπαίοι έχουν ένα στρατηγικό αδιέξοδο με την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη, με την συνεννόηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, αυτό που άρχισε στην Αλάσκα και το οποίο θα υλοποιηθεί σε ό,τι αφορά και την Ουκρανία, αναζητούν υποκατάστατα ταχύτητα του εξοπλισμού. Και έτσι η Τουρκία, η οποία έχει αξιόλογη πολεμική βιομηχανία που δεν έχουμε εμείς, προβάλλει ως μια κάποια λύση. Εμείς θα πρέπει να δούμε το εξής. Σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο κοινωνιών, οι οποίες παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη, ψηφίζουν κάποια κόμματα, δεν υπάρχει συστράτευση κατά της Ρωσίας. Οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν είναι έτοιμοι να πολεμήσουν τη Ρωσία. Και θα θέλω να το αναθέσουν ενδεχομένως κάποιες μερίδες κοινής γνώμης σε κάποιους τρίτους. Αλλά να πάνε οι ίδιοι δεν το θέλουν. Συνεπώς, αυτή η λογική της παντή τρόπο και πάση θυσία ταχύτητα του εξοπλισμού για να αναμετρηθούμε με τη Ρωσία είναι μια πολιτική αδιέξοδη. Ναι, μεν από πολιτική άποψη. Από οικονομική άποψη θησαυρίζουν οι πολεμικές βιομηχανίες και οι έμποροι όπλων και οι μεσολαβητές. Ό,τι μας λείπει να το βρούμε, να το φέρουμε από την Ινδία, από την Κίνα, από την Αμερική. Αυτοί ναι, θησαυρίζουν. Όμως δεν είναι σωστό να βάλουμε όλα μας τα αυγά στην λογική ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί, και το τονίζω λαοί, θα κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα θα πρέπει να εξηγούμε πολύ πιστικά στους Ευρωπαίους εταίρους ότι εδώ έχουμε το εθνικό μας συμφέρον. Όταν μας το πλήττουν, το πλήττουμε και εμείς. Αυτό το οποίο δεν διανοείται να κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όταν μια χώρα, η Ισπανία, πλήττει το εθνικό μας συμφέρον με συμφωνίες όπλων με την Τουρκία, πλήττουμε και εμείς το εμπόριό της με τη Λατινική Αμερική. Καθοριστικά, αμήλικτα. Όπως όταν δεις μπροστά σου τον άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος, κάνεις πίσω, έτσι θα κάνουν πίσω και οι Ισπανοί. Το οποίο θα το εξηγήσουμε πολύ καλά στον πρέσβη τους και οι Ισπανοί έχουν πολύ καλούς διπλωμάτες. Δεν ξέρω για τον πρέσβη στην Αθήνα, δεν θέλω να τον καταδικάσω τον άνθρωπο άδεια, αλλά αν είναι στον μέσο όρο των Ισπανών διπλωμάτων, αυτό θα μπορεί να το καταλάβει. Το πράγμα δεν είναι να το λέμε, είναι να το κάνουμε. Και συνήθως τα πράγματα δεν προαναγγέλλονται. Τα κάνεις, μπαίνεις ευνηδιαστικά μέσα και σακατεύεις όλη την ιστορία της Μερκοσούρ και όταν πρώτοι από όλους οι Ισπανοί έρθουν να σου πούν, τους εξηγείς γιατί το έκανες. Άρα μιλάς μετετελεσμένα, διότι δυστυχώς οι σύμμαχοι μόνο τα τετελεσμένα καταλαβαίνουν. Εάν τους καταστήσεις, και το είπε πολύ ωραία στην αρχή ο κύριος Φενέκος, κοινωνούς των σχεδίων σου, θα προσπαθήσουν να τα φέρουν στις δικές τους απαιτήσεις. Σου λέει, με κάνει κοινωνό ο Έλληνας των σχεδίων του ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, του πώς θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Θα προσπαθήσω να τον προσαρμόσω, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, streamline, εκεί που θέλω, εκεί που δεν θίγονται τα δικά μου ζωτικά συμφέροντα. Άρα θα του πω, μα δεν είναι έτσι όπως νομίζετε, κάντε μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία κτλ. Όταν έχεις δημιουργήσει ένα τετελεσμένο, συζητάς πάνω σε αυτό το τελεσμένο. Δεν το κάνουμε αυτό διότι μας έχουν ενοχλήσει οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι κτλ. Ότι είμαστε αντισπανοί. το κάνουμε για τη συγκεκριμένη πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης και των συγκεκριμένων οικονομικών συμφέρων, των συγκεκριμένων βιομηχανιών που είναι από πίσω. Φύγει το εθνικό μας συμφέρον. Εάν το έχουμε το εθνικό μας συμφέρον αναλώσιμο, εάν είναι κάτι σαν τα λάδια της μηχανής, όταν χαλάσουν παίρνουμε άλλα, είναι η ίδια η μηχανή. Είναι κάτι το οποίο εάν το βάλουμε και αρχίσουμε να το τεμαχίζουμε και να το συζητάμε, μετά δεν θα μας πάρει κανείς σοβαρά και αν προκειμένου δεν μας παίρνουν σοβαρά οι Ισπανοί με μάρτυρας πολυετών διεργασιών μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, πώς μπορούμε να φέρουμε σε ένα λογαριασμό τη συγκεκριμένη χώρα. Και διαρκώς και χειρότερα, διαρκώς και χειρότερα, η συγκεκριμένη χώρα μας πάει μην πω πώς κατά τη λαϊκή έκφραση. Άρα, όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις έτσι τους εταίρους ή τους φίλους, βλέπουν οι Τούρκοι ότι δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση. Και γυρίζω στην αρχή. Ως ελληνική κοινωνία το έχουμε αποφασίσει ότι θα διεταχθούμε στην Τουρκία. Να το βάλουμε σε δημοψήφισμα, δεν ξέρω εγώ πώς. Να το βάλουμε σε διαβούλευση. Διότι μια σημαντική μερίδα ανθρώπων, με επιχειρήματα, εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν επιχειρήματα, άλλωστε και αυτή τη δεκαετία του 40, τώρα το έχουμε λίγο καταδικάσει, αλλά εκείνη την εποχή, αν δει και εμείς τον διάλογο μέσα στον τύπο, με επιχειρήματα έλεγαν ότι η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει θέση στη γερμανική Ευρώπη. Είναι μια σειρά ανθρώπων, λοιπόν, οι οποίοι, και ένα κομμάτι του πληθυσμού μεγάλο, το οποίο λέει ότι πρέπει να, δεν μας συμφέρει να αντιταχθούμε. Για μια σειρά λόγους. Δεν το βάζω σε σύστημα, δεν λέω προδότες, δεν καταγγέλω ηθικά. Λέω ότι υπάρχουν μια

0: Δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Όταν δεν πρέπει να γίνουν τα ρεζιλίκια του Ιουλίου του 2015, όταν ο κόσμος λέει κάτι, το οποίο το έχει εισηγηθεί μάλιστα, το έχουν εισηγηθεί κάποιοι, αυτοί οι οποίοι η εισήγησή τους επικυρώθηκε, πρέπει να είναι σε θέση να την υλοποιήσουν. Προφανώς το 2015 δεν ήταν κανένα σε θέση να υλοποιήσει καμία εισήγηση και όλοι ξέρουμε πόσο κακό ήταν αυτό για την κοινωνία.
1: Εδώ δεν μιλάμε πια για το εθνικό συμφέρον, το οποίο εν πάση περιπτώσει ερμηνεύεται έτσι ή αλλιώς και το προασπίζουμε ή ελισσόμεθα στην προάσπιση του. Εδώ αμφισβητείται επικράτεια της χώρας. Έχουμε ξεφύγει από τη λογική της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος. Η αγωνία πλέον είναι, μέχρι τώρα εντάξει μιλάγαμε για το εθνικό συμφέρον και θα δούμε πώς θα το κάνουμε, να μην διακινδυνεύσουμε μια ρήξη με την Τουρκία, όλα αυτά που λέμε. Εδώ σου αμφισβητεί 152 νησιά. Εάν περάσει με νόμο ότι αυτά τα νησιά είναι δικά της, κάποια στιγμή, επικαλούμενη τον νόμο της ή πιεζόμενη κάποια κυβέρνησή της από την κοινή της γνώμη ή στο κοινοβούλιο της, θα τα διεκδικήσει στρατιωτικά αν μπορέσει. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Δεν είμαστε στο γενικό, έτσι, στην γενική επίκληση του εθνικού συμφέροντος. Εδώ τι κάνουμε. Αυτή είναι η αγωνία της κοινωνίας σήμερα. Η κλιμάκωση έχει φτάσει στο αμήν. Καταλάβατε. Αυτή είναι η αγωνία μας. Λοιπόν, να πάμε σε την επόμενη ερώτηση στον κύριο Φενέκο. Κύριε Φενέκο, από ό,τι διαβάσαμε από την ειδησιογραφία, οι δύο χώρες που σας είπα προηγουμένως, η Γαλλία με την οποία έχουμε συνάψει στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία και όλα αυτά, και η Ιταλία παρέχουν οπλικά συστήματα και υποστήριξη στρατηγικού χαρακτήρα στην Τουρκία. Αυτή η διαδικασία αμφισβητεί τις δυνατότητες ή τις πλήρεις δυνατότητες των οπλικών συστημάτων που έχουμε πάρει, λέει η ειδησιογραφία, με τις φρεγάτες που πήραμε από τη Γαλλία ή με τα αεροπλάνα ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλα οπλικά συστήματα. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αυτό, αν αληθεύει και τι σημαίνει αυτό. Και το δεύτερο μου ερώτημα, επειδή θα έχετε κάνει και λίγο και εσείς και άλλοι στρατιωτικοί στο ΝΑΤΟ, ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα συνέλθει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο διπλωματικά και στρατιωτικά μπορεί να το αξιοποιήσει υπέρ της η Τουρκία ή είναι μια τυπική διαδικασία η φιλοξενία του ΝΑΤΟ εκεί. Για παράδειγμα, λέει η ειδησιογραφία, μάλιστα συγκεκριμένα ο συνάδελφός σας ο κύριος Τσάιλας, ότι η Τουρκία θέλει να προτείνει και μια αναδιοργάνωση στους σχεδιασμούς, στους δομικούς σχεδιασμούς της συμμαχίας και σε ένα άρθρο που δημοσιεύσαμε στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσαϊλά προτείνει σε μια τέτοια περίπτωση να πιέσει η Ελλάδα ακόμη και με βέτο. Εν πάση περιπτώσει είμαστε στο αμήν, δεν είμαστε σε μια γενική προσέγγιση του εθνικού συμφέροντος το οποίο αμφισβητεί γενικά και στη θεωρία η Τουρκία. Τι κάνουμε?
2: Ο κύριος Πέρης προσέγγισε το θέμα πολύ σωστά, διότι έθεσε όλους τους συντελεστές ισχύως στο τραπέζι. Δηλαδή, πριν πάμε στη σκληρή ισχύ, είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες. Και μάλιστα, επειδή το εθνικό συμφέρον σήμερα δεν εκφράζεται μόνο κρατικά, αλλά και από ιδιωτικούς τομείς, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί ο τρόπος που κινούνται οι ιδιώτες ή οι επιχειρήσεις οι οποίες υπό το πρόσχημα του ιδιωτικού τομέα λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων μιας χώρας. Συνεπώς, χρειάζεται μια διευρυμένη διπλωματική προσπάθεια και μια διευρυμένη προσπάθεια διαπραγμάτευσης με σκληρούς όρους μέσα σε λογική συνδυασμού ήπιας, σκληρής ή θα το έλεγα έξυπνης ισχύως. Τώρα, έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Η Patriot που βάλαμε στην Κάρπαθο μπορεί να μας έδιναν τη δυνατότητα να πούμε ότι εξοπλίσαμε το νησί. Όμως η Patriot ήταν πραγματικά ευάλωτη εκεί. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν ευάλωτη. Εγώ το έχω πει ευθύς εξ αρχής ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να τους πάρουμε, διότι δεν εκπληρούν και την επιχειρησιακή, τους επιχειρησιακούς λόγους που ήταν εκεί. Γιατί ήταν πολύ κοντά στην υπηρετική Τουρκία. Η χρόνια αντίδρασή τους σε περίπτωση που ευάλωτο από διαφόρων ειδών βλήματα ήταν πολύ μικρή και δεν θα είχαν την επιχειρησιακή επάρκεια και σε θέμα αντίδρασης και σε θέμα απόστασης με τόσο κοντινή απόσταση. Η Patriot θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πίσω. Όμως θα έπρεπε να αντικατασταθούν με μικρότερα αντιεροπορικά συστήματα τα οποία να καλύπτουν την ανάγκη των νησιών, όπως και όλα τα νησιά πρέπει να καλυφθούν. Γιατί τους πήραμε από εκεί αυτή τη χρονική περίοδο και έρχομαι στο ερώτημά σας με τον ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι τους πήρε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκεί, γιατί ακριβώς η Τουρκία

0: θα θέσει το θέμα στο ΝΑΤΟ. Θα θέσει το θέμα της αποστατικοποίησης των νήσων στο ΝΑΤΟ και θέλαμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν συμφωνώ μαζί με αυτή τη λογική, να πούμε στο ΝΑΤΟ να μειώσουμε τα ερίσματα που θα είχε η Τουρκία να μας πιέσει στο ΝΑΤΟ για τα ζητήματα αποστατικοποίησης των νήσων. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να αντικατασταθούν άμεσα οι Patriot με μικρότερους ελληνικούς ή άλλης μορφής συστήματα που έχουμε πάρει τώρα πρόσφατα, έτσι ώστε να μην φανεί ότι υποχωρούμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι αν θα θέσει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ ζητήματα. Ναι, θα θέσει θέματα και θα εκμεταλλευτεί πιο αυτές τις απειλές που υπάρχουν οι σύγχρονες. Είτε αυτά είναι τα ντρόουν, είτε είναι τα βλήματα που έχουν οι χώρες, είτε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της απειλής του ΝΑΤΟ. Δεν θα τοποθετηθεί ως προς τη Ρωσία, βέβαια, αλλά θα τοποθετηθεί γενικότερα ως απειλή του ΝΑΤΟ με τους νέους τρόπους που αναπτύσσονται τεχνολογικά. Και θα εμφανιστεί έχοντας αυτή η ίδια αναπτύξει τέτοιου είδους συστήματα ως αναγκαίος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ για να δώσει αυτού του είδους τις απαντήσεις. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει ναι, να έχει ετοιμότητα σε μια τέτοιου είδους τοποθέτηση της Τουρκίας και σε κάθε περίπτωση αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των νησιών θα πρέπει να συνεχίσουμε τον εξοπλισμό των νησιών με συστήματα και με ανθρώπινο δυναμικό αλλά κυρίως να ενοποιήσουμε τη στρατηγική μας ενοποίησης του νησιωτικού και του υπηρετικού χώρου που δεν είναι μόνο στρατιωτικό μέτρα. Είναι διοικητικά, είναι η ναυτιλία, είναι η επάρκεια των υγειονομικών δυνατοτήτων, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ότι τα νησιά αποκόπτονται μόλις φτιάσει λίγη θάλασσα, είναι το ενεργειακό που το μειώνουμε διότι έρχεται η Τουρκία και λέει δεν θα περάσετε τους αγωγούς. Όλα αυτά τα θέματα μαζί με την αμυντική ικανότητα συνιστούν αυτό που λέγεται ενιαίος αμυντικός χώρος για την Ελλάδα και δεν είναι αυτά τα φλιναφήματα περί της ασπίδας του Αχιλλέα μόνο που εκφράζονται εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
1: Κύριε Φενέκο, σας άκουσα με προσοχή. Κοιτάξτε, η απορία που μου δημιουργήθηκε. Ενώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια θέση όπου η γειτονική χώρα αμφισβητεί και κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και κυριαρχία, δεν είπαμε τίποτα ακόμα για τα 152 νησιά, αμφισβητεί κυριαρχία της χώρας, βρισκόμαστε στη συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε για να προασπίσει την ακεραιότητα της χώρας, την εδαφική της ακεραιότητα, σε άμυνα απέναντι στην Τουρκία. Όταν μας λέτε δηλαδή ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε μήπως η Τουρκία βάλει στο ΝΑΤΟ τους Patriot που πήγαμε στην Κάρπαθο για να προασπίσουμε την ακεραιότητα της χώρας και αυτό είναι αδυναμία της Ελλάδας απέναντι στη συμμαχία, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, δημιουργείται κάποια ερώτηση στην κοινή γνώμη. Τελικά η συμμαχία μας ωφελεί ή όχι? Δηλαδή, εάν η συμμετοχή μας στη συμμαχία μας πιέζει να μην βάλουμε, να μην εξοπλίσουμε τα νησιά, να μην υποστηρίξουμε την ακεραιότητα της χώρας, τότε γιατί είμαστε στη συμμαχία, θα πει ένας καθημερινός πολίτης. Δεν είναι λογικό το ερώτημα. Δηλαδή, σε τι, πώς προασπίζουμε. Δηλαδή, μπορεί αύριο μεθαύριο η συμμαχία να μας πει, ξέρετε, μη στέλνετε στρατιώτες να υποστηρίξετε τουρκική αποβατική κίνηση στα νησιά σας, διότι τα νησιά θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένα. Εμείς δεν πρέπει να στείλουμε.
0: Η συμμαχία δεν έχει επιτακτικό καθοριστικό ρόλο στην ελληνική εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Εμείς το αντιλαμβανόμεθα έτσι. Δηλαδή, έχω κάτσει στο τραπέζι του ΝΑΤΟ και έχω διαπραγματευτεί. Όταν η Τουρκία, παράδειγμα, κόλλησε όλο το ΝΑΤΟ για το ζήτημα της Φιλανδίας και της Σουηδίας για την τρομοκρατία και το κόλλησε, δεν ήταν το ΝΑΤΟ αυτό που της επέβαλε κάτι της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστήριξε το εθνικό της συμφέρον. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι κακώς επενδύουμε και περιμένουμε ότι το ΝΑΤΟ θα μας δώσει λύσεις κλπ. Και υποχωρούμε σε αυτό. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας επί των νήσων, θα πρέπει να έχουμε σκληρή, σαφή θέση ότι τα νησιά θα εξοπλιστούν και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας επιβάλλει τίποτα σε αυτό. Ακόμα και αν το ΝΑΤΟ αρνηθεί να κάνει ασκήσεις στο μέλλον μέσα στο Αιγαίο, ελάχιστο το κόστος το εθνικό μπορεί να είναι και σε κάθε περίπτωση, εάν δεν δείξεις τη βούλησή σου με αποφασιστικότητα και με συγκεκριμένο τρόπο, όταν θα σας πω, είχε γίνει μια σύσκεψη στο ΓΕΘΑ και είχαμε υποστηρίξει τότε με τον κύριο Χινοφώτη ότι στον πλανήτη όλο ήταν 5.000 περιοχές αποστατικοποιημένες μετά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες σήμερα δεν είναι καν. Και όταν το παρουσιάσαμε, δεν είχε κανένας επιχείρημα να αντικρούσει. Δεν μπορεί λοιπόν μόνο στην Ελλάδα να ισχύει το καθεστώς αποστατικοποίησης επειδή το επιβάλλει η Τουρκία. Όταν το ΝΑΤΟ αποδέχεται και την άρση της αποστατικοποίησης για την Ιταλία, για την Γερμανία, για περιοχές στην Ευρώπη, για τη Φιλανδία, για πολλές άλλες χώρες. Άρα θέλει μια στεναρή στάση, την οποία είναι αναγκαίο να την εκφράσουμε.
1: Ξέρετε ότι έγινε μια αποβατική άσκηση της Τουρκίας στη Σμύρνη. Στρατηγέ, το τελευταίο σας σχόλιο πάνω σε όλα αυτά, η απορία μας λίγο πολύ παραμένει. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο με μεγαλύτερη σαφήνεια. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι κάνουμε σαν κράτος για να προασπίσουμε την ακεραιότητα της χώρας. Τώρα τα δικαιώματα, πλέον ξεφύγαμε από τα δικαιώματα και την ακεραιότητα προσπαθούμε να προασπίσουμε.
2: Έχετε δίκιο. Και εδώ πάλι θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Στέλιο τον Φενέκο στα τελευταία του, ότι πρέπει να δείξουμε, δεν θα κοιτάμε τι θα πει το ΝΑΤΟ ή τι θα κάνει μπροστά στους συμφέροντες πατρίδους. Δυστυχώς το κάναμε μέχρι τώρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ή μας κακολογήσουν, ή μας πούνε, ξέρω εγώ, ότι μη εκείνο ή μη το άλλο, ή μας κόψουν χρηματοδότηση σε κάποια έργα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους, συνεχίζοντας αυτό το οποίο είπε ο Στέλιος ο Φενέκος, όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα με τους διεθνείς οργανισμούς, το διεθνές δίκαιο κλπ. Καλό είναι το διεθνές δίκαιο, αλλά στην πράξη το διεθνές δίκαιο δεν είναι καμιά οντότητα η οποία θα παρέμβει να επιβάλλει το δίκαιο στον αδικημένο. Λοιπόν, και το λέει και ο Χας Μορκεντάο, ένας από τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς του 20ου αιώνα, ότι βιώσιμο είναι το κράτος το οποίο διαθέτει επαρκή ισχύ για να εφαρμόζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Έχουμε δίκιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ας έρθουν άλλοι να δουν γιατί το εφαρμόζει η Ελλάδα ή γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι ότι πρώτα ενημέρωση στους φίλους, συμμάχους και στα διεθνή όργανα και εν συνεχεία η σκληρή ισχύ επί του πεδίου. Δηλαδή, να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα δεχτούμε τίποτα και ότι είμαστε αποφασισμένοι. Θα περάσει αυτό. Αν κρίνουμε από το παρελθόν, μου φαίνεται ότι είναι ασθενής αυτή η άποψη, διότι δεν το έχουμε δείξει. Αλλά επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε, να το δείξουμε και αφού κάνουμε όλα αυτά και αφού δημιουργήσουμε μια ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στο Αιγαίο, αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, την άλλη μέρα εμείς επί του πεδίου θα προσπαθήσουμε να το καταρρύψουμε και να ενημερώσουμε τους φίλους και συμμάχους ότι δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε αυτή την ιδέα, προσφεύγοντας βέβαια και στους διεθνείς οργανισμούς, θα είμαστε εκεί αν δεν το πάρει πίσω η Τουρκία. Λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Για μένα περισσότερο είναι το να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι είμαστε αυτή τη φορά αποφασισμένοι. Αλλά όταν ξεκινάμε για να δείξουμε αυτή την ισχυρή έτσι, θέλησή μας να προσπίσουμε την πατρίδα, αποσύροντας τις δύο στοιχείες, σε αυτό που λέω Στέλιος είναι κοντά. Ναι, στην Τουρκία έχει ευαλωτότητα. Συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν ο λόγος εκεί να υπερασπίσουμε την Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου και κινδυνεύει. Ήταν άλλο σκοπό η παρουσία τους εκεί. Το κρατάμε. Πόσο? Μέχρι να τελειώσει το πόλεμο και να δούμε τον Μοτσντάμπα και τον Τραμπ να αγκαλιάζονται και να φιλούνται. Αφού δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα και ακόμα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, εδώ σήμερα υποτίθεται ότι έπρεπε να πολεμάμε. Να πολεμάνε οι Αμερικανοί τους αυτό. Αφού λοιπόν δεν το βλέπουμε ακόμα, παραμένει η συστοιχία εκεί. Και ας κάνει ό,τι κάνει η Τουρκία.
1: Δηλαδή, άμα τους πάμε στην Αθήνα, προφυλάσσονται οι πυραυλοί, έτσι.
2: Αν πάνε
1: στην Αθήνα, προφυλάσσονται. Δεν μπορούν να πάνε τα τουρκικά ντρόνς ή τα τύφων που λέει ο Ερντογάν, ας πούμε.
2: Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουν σμήνους ντρόνς.
1: Όπου και να τα βάλετε, κύριε Βαλτσόη, στρατηγέ, όπου και να τα βάλετε, κάπου θα υπάρχει κάτι που μπορεί να τα...
2: Ναι, ευαλωτότητα θα υπάρχει, βεβαίως.
1: Άρα το θέμα είναι τι προστατεύεις, τι θες να προστατεύσεις. Τα τοποθετείς, αφού προηγουμένως σκεφτείς τι θες να τα κάνεις. Αυτά εκεί που
2: έχει συμβολική αξία η παρουσία των Πάτρων.
1: Προστάτευαν έναν εναέριο χώρο στην στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, το οποίο χωρίς αυτά είναι απροστάτευτο. Και εκεί γινόντουσαν σκληρές αερομαχίες. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, είναι ευεπίφορης πιέσεις η Αθήνα. Δηλαδή, οι αποφάσεις που παίρνει εξαρτώνται πάντα από τις πιέσεις που δέχεται. Πώς κρίνεται, εγώ δεν το έχω ζήσει από μέσα το πολιτικό σύστημα. Βάζει κάποια στιγμή σε απολυτότητα το εθνικό συμφέρον ή τίθεται για συζήτηση και ανάλογα με τις πιέσεις γίνεται ελάστιχο.
3: Μηχανισμούς, ένας από τους οποίους είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά εκεί νομίζω υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη τι νοούμε με το εθνικό συμφέρον. Διότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Σώμα των Αξιωματικών, εκεί τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Αλλά και υπάρχουν και κάποιοι πάγιοι κανονισμοί με τους οποίους προσδιορίζονται οι τρόποι προστασίας του εθνικού συμφέροντος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στο Υπουργείο Εξωτερικών όμως υπάρχει μια απόλυτη ρευστότητα. Ακούγονται τα πάντα, όχι μόνο τώρα, αλλά και παλαιότερα. Παλαιότερα ίσως σότο βότσε, τώρα όμως στεντορία τη φωνή. Υπάρχουν υπηρεσιακοί και φυσικά παράγοντες και πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες θεωρούν τη συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα ως επιζήμια για την χώρα, σύγκρουση με τους φυσικούς της συμμάχους κτλ. Άρα πιστεύω, και σας το λέω με πλήρη επίγνωση, ότι αυτή η πολιτική ηγεσία είναι επιζήμια πλέον για την εικόνα της χώρας έναν των τρίτων. Είναι τόσο, υπήρξε διαχρονικά τόσο υποχωρητική και έχει αφήσει τόσες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες που δεν μπορούν να τη δουν με άλλο μάτι. Όπως λοιπόν δεν μπορείς να βάλεις νέο κρασί στα παλιά μπουκάλια, τουλάχιστον χωρίς να τα πλύνεις, έτσι, πρέπει να αλλάξουμε, και αυτό δεν είναι δικιά μου υπόθεση, είναι υπόθεση του κόσμου, αλλά εγώ αυτό εισηγούμε, πρέπει να αλλάξουμε πολιτική ηγεσία. Και ταυτόχρονα να ανασυντάξουμε τους κρίσιμους οργανισμούς. Στις ένοπλες δυνάμεις το πρόβλημα είναι μικρότερο, αλλά και είναι και πιο δύσκολο, γιατί είναι ογκοδέστατος, χιλιάδες ανθρώπων οργανισμός, που πρέπει να γίνει reset στα μυαλά τους και να επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να τους είναι ξεκάθαρο τι κάνουν. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, αλλά όλοι και όλοι, αν βάλουμε και τους κλητήρες μέσα, είναι 2.000 άνθρωποι. Άρα με στοχευμένες παρεμβάσεις, μια νέα ηγεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να εξηγήσει τι θέλει, όποιος μπορεί να το κάνει καλός, για τους υπολείπους δεν θα πρέπει να τεθούν εκτός υπηρεσίας, υπάρχουν σχετικές νομοθετικές προβλέψεις στη διάθεση υπουργού. Δεν πρόκειται να είναι κάτι εύκολο, διότι έχουμε διολυστήσει σε μία λογική, συζητούμε τα πάντα. Πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και αν η κοινωνία δεν θέλει να το αντιστρέψει, αν η κοινωνία δηλαδή δεν κάνει μια παρέμβαση στις θεσμοθετημένες διαδικασίες, γιατί βλέπω την κοινωνία να διαδηλώνει. Την είδα για τα Τέμπη, τόση εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Αλλά σε άλλα θέματα, όπως αυτό της εθνικής κυριαρχίας, είναι τελής ενάρκωση. Εάν η ίδια η κοινωνία δεν, μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, δεν λέω να κάνει διαδηλώσεις πλατείες, και αυτό μπορεί αν θέλει, αλλά οι θεσμοθετημένες διαδικασίες προβλέπονται, εάν δεν παρέμβει και αν δεν αλλάξει η πολιτική ηγεσία, η παρούσα πολιτική ηγεσία, ακόμη και αν τις αναγνωρίσουμε τις άριστες των προθέσεων, εγώ δεν αναγνωρίζω άριστες προθέσεις, αλλά λέω για την υγεία της συζητήσεως να πούμε ότι έχει τις άριστες προθέσεις, ότι βλέπει ότι, ότι αναστρέφει, ανακρούει πρίμνα και θέλει να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
3: Δεν μπορεί να πείσει τους άλλους. Άρα θα πρέπει, αν ιδιωτελώς, να αφήσουν το χώρο σε ανθρώπους που εκφράζουν άλλη σχολή σκέψης και δεν έχουν αυτή την έκθεση στην προηγούμενη πολιτική, να διαμορφώσουν μια νέα.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο από τον Ανάβαρχο και να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, θα μιλήσω καταρχάς για τους Patriot, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα των Patriot που πήγε εκεί για να καλύψει για βλήματα που έρχονται από το Ιράν. Σε αυτό το έργο ήταν αποτελεσματική. Αν όμως τα βλήματα έρχονται από πολύ κοντά από την Τουρκία, δεν είναι τόσο αποτελεσματική επιχειρησιακά. Άρα έπρεπε να αντικατασταθούν, πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα συστήματα που να έχουν εγγύης αεροπορική προστασία. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η ώρα που επιλέχθηκε για να μετακινηθούν είναι ασφαλμένη. Αφενός γιατί πολύ σωστά, όπως είπε ο κ. Μπαλτζόης, η σύγκρουση συνεχίζεται. Αφετέρου, λίγο πριν τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ το μεταφέρεις. Αυτό είναι υποχρεωτικότητα. Είναι σαν να λες, βγάζω από το τραπέζι ένα αγκάθι, ας πούμε, υπέρ της Τουρκίας. Ενώ θα πρέπει να επιμείνουμε. Ήταν ευκαιρία να πούμε, όχι, θα τους κρατήσω γιατί κινδυνεύουμε. Α, φεύγουν βλήματα από την πλευρά σειρά και δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί. Το δεύτερο κομμάτι που.
1: Σε αυτό, κύριε Ναύαρχε, δεν κάλυπταν. Το σκεπτικό δεν ήταν να καλύψουν βλήματα. Το σκεπτικό ήταν να καλύψουν έναν χώρο από την αεροπορία της Τουρκίας. Και σε αυτό ήταν αποτελεσματική. Στον χώρο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή η απόσυρσή τους αφήνει κενό αυτόν τον χώρο.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι επιχειρησιακά τα δεδομένα, ανάλογα με το φάκελο που έχει το βλήμα. Είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Σε κάθε
0: περίπτωση, αυτούς τους στέλνουμε, επειδή οι Patriot είναι οι μόνοι που μπορούν να χτυπήσουν, να ρίξουν βαλιστικούς πυράβλους. Στέλνουμε για προστασία τέτοιων εγκαταστάσεων από βαλιστικούς πυράβλους. Η Τουρκία δεν θα ρίχνε ένα βαλιστικό πυράβλο στην Κάρπαθο. Θα το ρίχνε στην Αθήνα, θα το ρίχνε σε στρατόπεδα μεγάλα, θα το ρίχνε σε εγκαταστάσεις μας στο κέντρο, ενεργειακές και τέτοια. Άρα δεν, επιχειρησιακά δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, αυτό μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο ζήτημα της πολιτικής ηγεσίας και πώς βλέπει τα πράγματα. Συμφωνώ ότι η πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή έχει ένα στούχο καμιλισμό και το κυριότερο πέφτει στην ίδια την παγίδα της. Εκθιάζει κάθε ενέργεια που κάνει στο μέγιστο και όταν η ενέργειά της αποτυγχάνει, ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Δηλαδή, πόσες φορές λέγαμε ότι αυτή η τακτική με την Τουρκία να ανοίξουμε τα πάντα και να πάμε να συζητάμε τα πάντα τελικά δεν θα έχει αποτελέσματα και αντιθέτως θα βγει εις βάρος μας διότι δημιουργεί παρελκυστικές τάσεις και διολυστητικές που καταλήγουμε τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Και φτάνουμε σε σημείο να ελπίζουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα ψηφιστεί στο σύνολό του, αλλά κάτι θα γίνει και κάτι θα πετύχουμε. Και το προβάλλουμε πάλι και σαν επιτυχία που πρέπει να συζητηθεί ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα μέχρι στιγμής. Όμως το καλό κλίμα αύριο μπορεί να αναιρεθεί. Μπορεί αύριο να βγουν τα πλοία τα τουρκικά για να εφαρμόσουν το τέτοιο. Άρα, ναι, συμφωνώ μαζί σας, χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορση, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και το κυριότερο, πρέπει να προετοιμαζόμαστε συνεχώς. Είναι ένα διαρκής κίνδυνος που δεν πρέπει να μας κάνει να επαναπαυθούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα για ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο, από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Γεωπολιτικά» από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Σε μία περίοδο που πήγαμε και ήρθαμε στο ζήτημα του πολέμου, ήταν έτοιμα τα κανόνια και οι πύραυλοι να ξαναμιλήσουν και να φέρουμε στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σε μία περιοχή που τώρα είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για την υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων και 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, η Ελλάδα αποφάσισε με απόφαση του Κισέα να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο και τα F-16 πιθανόν από την Λίμνο. Μία κίνηση η οποία προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις, όχι μόνο σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτήν την κατάσταση, αλλά και τις άλλες σοβαρότατες εξελίξεις που συμβαίνουν στο παγκόσμιο σκηνικό, θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Γεώργιο Αϊφαντή, ο οποίος είναι και πάλι μαζί μας φιλοξενούμενος. Κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καλεντερίδη. Χαρά μου.
0: Και ήδη σας έδωσα την πάσα με το θέμα της απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο. Πώς το κρίνετε, γιατί εκτιμάτε, αν δεν έχετε πληροφορίες, γιατί εκτιμάτε ότι έγινε αυτό?
1: Κύριε Καλεντερίδη, χωρίς να έχει κανείς πληροφορίες, ο άνθρωπος στο δρόμο βλέπει ότι η συγκυρία, η στιγμή που διαλέξαμε για να εξαγγείλουμε ότι τους αποσύρουμε, δηλαδή η στιγμή κατά την οποία η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει, να νομοθετήσει για τη δική μας επικράτεια μέσα στο δικό της κοινοβούλιο, το οποίο είναι αδιανόητο, αυτό συμβαίνει μόνο όταν μια χώρα προσαρτηθεί από μια άλλη, ήταν εξαιρετικά ατυχής η στιγμή την οποία διαλέξαμε να το ανακοινώσουμε. Διότι ουσιαστικά πριν καν θεσπίσει η Τουρκία αυτό τον επίμαχο νόμο, εμείς έχουμε αρχίσει να κάνουμε παραχωρήσεις. Μπορεί κανείς να ψάξει να δει και να πει ότι δεν ήταν τόσο μεγάλες ή μικρές. Θα το δούμε αυτό. Αλλά ο άνθρωπος στο δρόμο, οι παρατηρητές διεθνώς, το αντιλαμβάνονται σαν παραχώρηση. Ως παραχώρηση, συγγνώμη. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να διαβάσει τη διεθνή συγκυρία. Και αδυνατεί να αντιμετωπίσει επί του πεδίου και διπλωματικά την προετοιμαζόμενη νομοθετική και όχι μόνο νομοθετική επίθεση της Τουρκίας απέναντι στην κυριαρχία μας. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί.
0: Να πάμε μετά σε αυτό το
1: ζήτημα. Να πάμε μετά όμως.
0: Πιστεύω ότι πραγματικά είναι κυριαρχό. Ναι. Να δούμε επακριβώς εδώ τι συνέβη. Γιατί ήταν εκεί η Patriot?
1: Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία είναι θύμα της προπαγάνδας της προς τους ηθαγενείς εδώ, όπου μία απόφαση του ΝΑΤΟ, ένα αίτημα του ΝΑΤΟ, αν όχι εντολή του ΝΑΤΟ,
0: επιχειρησιακής αναδιάταξης.
1: Αναδιάταξης, το εμφάνισε ως προάσπιση του εθνικού χώρου. Οι Patriot αναπτύχθηκαν εκεί που αναπτύχθηκαν, Κάρπαθο, Δημότυχο, τα F-16 πήγαν στη Λίμνο κτλ. Και στην Κύπρο, με νατοϊκή παρότρινση, απέτηση, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν θα έπληκταν τη βάση της Σούδας, είτε από τον Νότο είτε από τον Βορειοανατολικά, περνώντας πάνω από το τουρκικό έδαφος.
0: Και όσον αφορά τη Βουλγαρία, επειδή στη Βουλγαρία υπάρχουν στοιχεία της αντιπυραυλικής ομπρέλας του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, επειδή δεν έχει αντιπυραυλικές δυνατότητες η Βουλγαρία, ζήτησε να πάμε την μία πυροβολοχία στο Διδημότυχο και τα F-16, τα δύο F-16 στην Λίμνο, που θα μπορούσαμε να τα τοποθετήσουν, να εγκατασταθούν, να μετασταθμεύσουν μάλλον, σωστός όρος, στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που είναι και νατοϊκό, όμως εμείς σκοπίμως τα βάλαμε στη Λίμνο για να εκμεταλλευτούμε, αν θέλετε, αυτή την αναδιάταξη, επειδή για τους Τούρκους η Λίμνος, και δυστυχώς και για τον ΝΑΤΟ, η Λίμνος είναι νησί με καθεστώς αποστατικοποίησης.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό ήταν ένα κέρδος,
1: ναι, πάντως. Επιδίωξη μιας εθνικής στρατηγικής είναι να σπάσει επιμονή μου βάσεως αυτό το εμπάργκο που έχει επιβάλει το ΝΑΤΟ στη Λίμνο με την περίφημη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας κατόπιν παραγγελίας του Γενικού Γραμματέα Λούνς, του αλίστου μνήμης εκείνου Ολλανδού στη δεκαετία του 70. Αυτό για να το κάνεις χρειάζεται πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση και μετά θα πάρουν τις εντολές οι διπλωμάτες και οι αεροπόροι πώς θα το μεθοδεύσουν. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δηλαδή ότι αυτό που πρωτεύει είναι η κατά την αντίληψη της κυβέρνησης συνοχή του ΝΑΤΟ, δηλαδή οι παραγγελίες του κυρίου Ρούτε, αυτό πρωτεύει του εθνικού συμφέροντος. Και αυτό
0: κύριε είναι Πρέσβη, για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, η Τουρκία μπλοκάρει, δεν επιτρέπει την ένταξη της Λίμνου στις νατοϊκές ασκήσεις.
1: Αυτό είναι, ναι, θεωρώντας ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένη.
0: Ναι, αυτό είναι,
1: ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη.
0: Αυτή είναι η γνωμάτευση που αναφέρεται, για να ενημερώνω.
1: Αυτό, ναι. Αυτό από νομική άποψη, γιατί εδώ πέρα προσβάλλει ένα νομικό ισχυρισμό η Τουρκία, είναι εντελώς λάθος. Είναι προδήλως λάθος. Διότι με τη συνθήκη του Μοντρέ επαναστρατιωτικοποιήθηκαν τα στενά. Έτσι, τα στενά του Βοσπόρου.
0: Και σε αυτό να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι η Τουρκία δεν ασκούσε κυριαρχία στα στενά και στη θάλασσα στη θάλασσα του Μαρμάρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ασκούσε κυριαρχία. Όχι απλά δεν μπορούσε να τα στρατικοποιήσει. Δεν ασκούσε πλήρη κυριαρχία. Όχι. Ήταν διεθνή.
1: Άρα το 1936 υπάρχει μια επιτυχία της τουρκικής διπλωματίας τότε υπό τον Ίνωνου και η Τουρκία στρατιωτικοποιεί τα στενά, τα οχυρώνει. Και ταυτόχρονα παρακολούθημα των στενών ήταν τα νησιά Σαμοθράκη, Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος. Αυτά είναι ελληνικά νησιά, τα οποία είχαν τεθεί σε καθεστώς περιορισμένης αποστρατιωτικοποίησης, την περιέγραφε η συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή επιτόπιες δυνάμεις πεζικού. Η συνθήκη του Μοντρέ που ανατρέπει τη συνθήκη της Λοζάνης σε ό,τι αφορά, την αναθεωρεί σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση, επεκτείνεται και σε αυτά τα τρία νησιά. Και μάλιστα υπάρχει επιστολή του τότε Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Ρουσδί Αράς προς τον Έλληνα πρέσβη, ο οποίος, προς την ελληνική κυβέρνηση για το Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα, η οποία την έχουμε ανασύρει από τα αρχεία μας, και εκεί λέει ότι βεβαίως προκειμένου να αποστρατιωτικοποιηθεί η θάλασσα του, να επαναστρατιωτικοποιηθεί η θάλασσα του Μαρμαρά, τα στενά των Δαρδανελίων και όλα τα σύνδικα, βεβαίως και τα νησιά, η Ελλάδα, το ίδιο καθεστώς της επαναστρατιωτικοποίησης ισχύει και για τα νησιά. Αυτό το πράγμα εμείς δεν το παρουσιάσαμε ποτέ στο ΝΑΤΟ, δεν το πιέσαμε αρκετά μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά εδώ δεν είναι ένα νομικό θέμα. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι δικαστήριο και η νομική υπηρεσία είναι ένα διάτρητο πράγμα, είναι κάποιοι νομομαθείς οι οποίοι αποφασίζουν με πολιτικά κριτήρια. Ο Λούνς όταν τους έδωσε την παραγγελία, τους έδωσε και τι πρέπει να πούν. Όταν τους έδωσε την εντολή να γνωμοδοτήσουν, τους έδωσε και το αποτέλεσμα. Συνεπώς, εμείς αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε σε επίπεδο διπλωματικής ρητορικής και επί της ουσίας, επί του πεδίου, να τοποθετήσουμε εκείνα τα επλικά συστήματα, τα οποία δεν απλώς εξασφαλίζουν την άμυνα της Λίμνου, αλλά μπορούν να σακατέψουν κυριολεκτικά την τουρκική επικράτεια, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να πλήξει ελληνικό νησί. Αμυντικά θα είναι τα συστήματα, υπό την έννοια ότι εμείς δεν προτιθέμεθα από τη Λίμνο να περάσουμε απέναντι στην υπηρετική ακτή και να καταλάβουμε, δεν ξέρω και εγώ τι, την Τρία πάλι. Πρέπει όμως να έχουμε εγκαταστήσει και στη Λίμνο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, σε νησιά που δεν αμφισβητούνται καθόλου, διότι είναι από το 1831 ελληνικό έδαφος. Σας λέω την Αμοργό. Πρέπει να έχει εκείνη την ισχύ πυρός, η οποία σύντομα, χωρίς να αφήνει χρόνο αντίδρασης στους Τούρκους, θα πλήξει με νέα οπλικά συστήματα, με πυράβλους, που δεν έχουμε και δεν αγοράζουμε, και που είναι πολύ φθηνότεροι από τις πανάκριβες πλατφόρμες που αγοράζουμε, θα σακατεύει την τουρκική την Ανατολία και θα καθιστά αδιανόητη οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιουδήποτε ελληνικού νησιού, έστω και αν είναι απομονωμένο και.
0: Επειδή πήγαμε τώρα στα ελληνικά νησιά, αλλάζουμε λίγο τη σειρά, αλλά δεν έχει σημασία. Την Πέμπτη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η τελική φάση της μεγάλης διακλαδικής άσκησης ΕΦΕΣ 2026. Έφεσος δηλαδή 2026. Θα έρθουμε και σε αυτό. Απλά θέλω να σας πω ότι η τουρκική ραδιοτηλεόραση δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, στην οποία στην οθόνη φαίνεται ο χάρτης της Λίμνου. Και μάλιστα για να το δημοσιοποιήσουν, για να το δημοσιεύσουν, κάποιο μήνυμα ήθελα να μας δώσουν. Ποιο κατά την άποψή σας είναι το μήνυμα? Γιατί
1: ότι η Λίμνος είναι ο πραγματικός στόχος και ο κόλπος της Σμύρνης όπου έγινε η άσκηση είναι ο χώρος προσομοίωσης. Αυτό είναι, ο θάλαμος προσομοίωσης. Αλλά...
0: Μα η Λίμνος δεν είναι στα σχέδια κατάληψης, είναι στα σχέδια ισοπαίδωσής της.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τι μήνυμα θέλουν να μας δώσουν? Ότι...
1: ότι μπορούν να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι...
0: ή να προσανατολίσουν σε σχέση με το στόχο της άσκησης.
1: Κοιτάξτε, μπορεί στο Υπουργείο Εξωτερικών πολλές φορές, από τις λίγες φορές που συναντώμεθα με στρατιωτικούς, είναι σαν να συναντάτε ο Δούκης Ορλεάνης με τον Δούκα της Βουργουνδίας, ας πούμε. Έτσι είναι. Χρειάζεται ολόκληρη χορογραφία. Έχουν συζητηθεί στον καιρό μου, δηλαδή πριν 7-8 χρόνια, έχουν συζητηθεί, έχουν ερωτηθεί οι στρατιωτικοί και έχουν δώσει τις εκδοχές τους για το τι μπορεί να είναι, ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι πιθανής τουρκικής επίθεσης, οι οποίοι βέβαια δεν είναι γραμμένοι στο γρανίτι, μπορούν να αλλάξουν. Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία ακολουθεί μια επιθετική πολιτική. Και ακολουθεί την επιθετική πολιτική όχι γιατί είναι πολεμοχαρής και τους αρέσει αυτό, δεν είναι επειδή είναι, έχουν πώς το λένε, εξάρτηση. Διότι έχουν αντιληφθεί ότι αποδίδει, ότι αποδίδει αποτελέσματα.
0: Και ότι τους αφήνουμε χώρο.
1: Ναι, τους αφήνουμε χώρο. Κάποτε η Τουρκία επιχείρησε να κάνει, στα μέσα της δεκαετίας του 80, που τότε εγώ είχα πρωτομπεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, να κάνει μια πολύ έτσι, μειώδη πολιτική σε ό,τι αφορά τις αερομαχίες. Τότε λοιπόν ελληνικά F4, Phantom, πήγαν μέχρι τον Μπαλίκεσιρ και κάνανε touch and go. Κυνηγώντας τουρκικά, όχι τον Μπαλίκεσιρ, ένα άλλο αεροδρόμιο βοηθητικό του, όπου κάποια τουρκικά, επειδή του είχε εξαντληθεί τα καύσιμα.
0: Είναι το αεροδρόμιο του Τσίγλι και του Κακλίτς που βρίσκεται βορείως της Σμύρνης.
1: Πήγαν και προσγειώθηκαν εκεί.
0: Δύο αεροδρόμια, ναι, είναι.
1: Και τα κυνήγησαν, κάνανε touch and go, πάτησαν στο διάδρομο και φύγανε. Αυτό εντυπωσίασε τους Τούρκους, διότι έδειξε εκείνη την εποχή, σε εκείνη την πολιτική στρατιωτική ηγεσία, ότι η Ελλάδα ήταν διατεθειμένη τα μηχανάκια που είχε, τα gadgets, εν προκειμένου τα Phantom F4, εξαιρετικό οπλικό σύστημα, ακόμη και σήμερα. Οι Ιρανοί το απέδειξαν σχάθος πως τι ζημιά μπορούν να κάνουν. Ήμασταν αποφασισμένοι να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό που έχουν έκτοτε σχηματίσει εδραία την πεποίθηση οι Τούρκοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί, ότι η Ελλάδα ό,τι και να πάρει, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει εναντίον τους για λόγους οι οποίοι μπορούν να ανιχνευτούν, είναι ψυχολογικοί, είναι οικονομικού συμφέροντος, αλλά ότι η Ελλάδα είναι φοβική απέναντι στον ίδιο της τον πληθυσμό και δεν πρόκειται να μπει σε οποιαδήποτε διπλωματική και στρατιωτική περιπέτεια που επιτάσσει την ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού της, της κοινωνίας της. Είναι φοβικό το ελληνικό κράτος απέναντι σε αυτούς,
0: κύριε Πρέσβη,
1: που πρέπει να υπερασπίσει.
0: Εδώ σας φιλοξενούμε γιατί πραγματικά είναι πολύτιμες οι αναφορές που κάνετε σε σχέση με τους διπλωματικούς χειρισμούς. Γι' αυτό η ερώτησή μου για την ΕΦΕΣ.
1: Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, κύριε Καρατερίδη. Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, αλλά οι διαμαρτυρίες δεν είναι υποπόταμος.
0: Θέλω να σας πω κάτι για την ΕΦΕΣ.
1: Αν μπορεί νόκερος.
0: Η ΕΦΕΣ είναι μια πολύ μεγάλη άσκηση. Πάνω από 10.000 προσωπικό συμμετέχει σε αυτές τις ασκήσεις. Είναι ασκήσεις στις οποίες ασκούνται ο στρατός, οι ειδικές δυνάμεις, οι πεζοναύτες, το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία.
1: Πώς θα μας χρησιμοποιήσουν?
0: Είναι άσκηση προσομοίωσης κατάληψης μιας μεγάλης νήσου από τις πέντε που έχουμε. Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος και Ρόδος. Και κάθε χρόνο εξετάζεται, πιθανόν κάνουν εναλλαγή εξέταση σχεδίων, γιατί διαφοροποιούνται τα πάντα. Εδώ λοιπόν την έκανα κάθε χρόνο και τώρα την κάνω χρόνο παραχρόνο γιατί είναι και πολύ δαπανηρή. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, τα τέλη του 20ου αιώνα, η άσκηση αυτή ήταν επτασφράγιστο μυστικό. Δηλαδή δεν επέτρεπαν, απέκλειαν την περιοχή για μερικές ημέρες και δεν επέτρεπαν ούτε Τούρκους πολίτες να μπουν μέσα. Και κάποια στιγμή άνοιξαν την άσκηση και καλούσαν διεθνείς παρατηρητές και από το ΝΑΤΟ και από χώρες είτε φιλικές ή μη φιλικές προς την Ελλάδα και κάποια στιγμή καλούσαν και την Ελλάδα. Τότε λοιπόν και σταδιακά άρχισαν να καλούν να συμμετέχουν και στρατιωτικά τμήματα. Φέτος συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από 50 χώρες. Δηλαδή βλέπουμε το παράδοξο να έρχει η Κυργυζία έστειλε τμήμα ειδικών δυνάμεων και συμμετείχε σε άσκηση προσομοίωσης κατάληψης ελληνικής νήσου. Τότε λοιπόν είχα κάνει μια... επειδή έστελναν τον Έλληνα Υπουργό Αμήνης εκεί, είχα κάνει μια ατύπως, μια παρένεση προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Μη στέλνετε Έλληνα αξιωματικό, είναι σαν να νομιμοποιείτε. Κάντε διαβήματα σε αυτούς που στέλνουν παρατηρητές, αντί να στέλνουμε εμείς, ότι τώρα, ειδικά στους νατοϊκούς συμμάχους ή τους Ευρωπαίους, και σε αυτούς που στέλνουν και τμήματα, ότι να έχετε υπόψη σας ότι συμμετέχετε σε μία διαδικασία η οποία είναι επιθετική εναντίον της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν, οι διπλωμάτες, αυτή την υπόθεση, πώς τη χειρίζονται, πώς την εκλαμβάνουν, μήπως, εμένα μου είπαν μάλιστα ότι είναι λάθος, δεν πηγαίνουμε και μαθαίνουμε. Θα μπορούσε να μάθουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Πώς τη χειρίζονται οι διπλωμάτες, ή αν σας αφήναν να κάνετε εσείς την εισήγηση, όχι προσωπικά, οι διπλωμάτες, τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Δεν έπρεπε να καταγγέλει την επιθετικότητα της Τουρκίας?
1: Ήθελα να σας πω για το ανεκδοτολογικό ότι ακόμη και όταν ήταν κλειστή, κάποιοι Τούρκοι βοσκοί πήγαιναν στο χώρο γιατί είχαν κοπάδια.
0: Όχι μόνο βοσκοί.
1: Παριστάναν τους βοσκούς. Ήταν Έλληνες αξιωματικοί. Λοιπόν, και ξέραμε. Άρα η λογική ότι αν δεν πάμε δεν θα μάθουμε δεν στέκει, δεν ευσταθεί. Ήθελα να σας πω ότι μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα που δεν υπάρχει, που την έχουμε στο μυαλό μας και που θα θέλαμε να υπάρχει. Αλλά η Ελλάδα είναι η Ελλάδα των διαβημάτων. Το διάβημα είναι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Συμμετείχε η Κυργυσία. Παίρνει η Κυργυσία κάποιες κοινοτικές επιδοτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην φαίνονται αφ' αυτών σημαντικές, αλλά για τους Κυργύζιους είναι. Τις μπλοκάρεις, τις ακυρώνεις. Και όταν έρθουν να σου πούν γιατί το κάνεις, τους το εξηγείς. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν που έχει αποδείξει ότι μπορεί να τους κάνει κακό, όχι αυτόν που απειλεί. Δεν χρειάζεται να χάνεις χρόνο με απειλές, με το ένα, με το άλλο, με διαβήματα. Το κάνεις. Δηλαδή τους πλήττεις δικά τους συμφέροντα, τα οποία είναι υπέρτερα της συμμετοχής των 60 Κυργυζίων κομμάντος στην άσκηση, που τις δίνει όμως διεθνή νομιμοποίηση. Πλήττεις λοιπόν τις χώρες όλες αυτές, γιατί αυτό...
0: Την ίδια την Τουρκία... Δηλαδή, συγγνώμη, μέσα
1: προφανώς,
0: στον...
1: αλλά μου λέμε για τους τρεις.
0: Για τους άλλους, ναι.
1: Λέμε θα μπορούσε να μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, εάν γίνει, αποφασίσει η Ελλάδα ότι πρέπει να είναι χάρη των εθνικών της συμφερόντων ενοχλητική, θα πάψει να είναι, γιατί σε λίγο θα τα σέβονται. Αυτή τη στιγμή μας διαβαίνουν οι πάντες, οι Ισπανοί το έχουν ξεχυλώσει κυριολεκτικά και εμείς δεν τολμάμε να τους κάνουμε αυτό από το οποίο καταλαβαίνουν οι πάντες.
0: Εάν ήσασταν διπλωματικός σύμβολος του κυρίου Γεραπετρίτη, μη γελάσεις.
1: Αυτό είναι φύση αδύνατον να είμαι εγώ σύμβολος του κυρίου Γεραπετρίτη, διότι υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων, προέλευσης και στόχου.
0: Θεωρητικά, εάν ήσασταν...
1: Θα είχα παραιτηθεί αν είχε κάνει... Όχι, δεν είχα παραιτηθεί, θα είχα κάνει χαρακτήρι με τους τεμενάδες.
0: Ναι. Ένας διπλωμάτης που θα ήταν, για να μην κρίνουμε τον σημερινό, σύμβουλος, διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την Πέμπτη είχαμε σύνοδο κορυφής, σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Στοκχόλμη. την Πέμπτη που ήταν η τελική φάση της ασκήσεως. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν ντρέπονται, βγάζουν τις εικόνες με βίντεο πώς έρχονται τα αποβατικά. Πού θα κάνουν απόβαση, στη Γουαδελούπη, σε νησί θα κάνουν. Είναι συμβατό να σηκωθεί όρθιος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη Στοκχόλμη και να πει: κύριοι, σήμερα που μιλάμε, η Τουρκία.
1: Το συγκεκριμένο είναι ασύμβατος. Ο συγκεκριμένος. Κοιτάξτε,
0: όχι η Υπουργός Εξωτερικών. Θα μπορούσε να σηκωθεί όρθιος.
1: Να το πούμε σωστά. Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί οι Τούρκοι διατυπώνουν όλες αυτές τις απειλές που περιγράψατε? Γιατί είναι παρανοϊκοί? Όχι, δεν είναι παρανοϊκοί. Είναι πάρα πολύ λογικοί. Είναι ρασιοναλιστές. Για ποιο λόγο? Έχουν πρεσβεία εδώ. Η πρεσβεία μιλάει με κόσμο. Δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, στρατιωτικούς, διπλωμάτες. Μιλάει. Και μεταφέρει την άποψη. Η άποψη λοιπόν που μεταφέρει η πρεσβεία τους, και την ξέρουμε την άποψη αυτή, είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ελίτ, το οποίο διατρέχει οριζόντια πάρα πολλά κόμματα, είναι διατεθειμένο να συζητήσει πάνω σε αυτές τις απαιτήσεις, και γι' αυτό το λόγο τις βάζουν πάνω στο τραπέζι με αυτόν τον τρόπο. Άρα οι άνθρωποι δεν πάνε στα τυφλά.
0: Δεν με ικανοποιεί.
1: Δεν πάνε στα τυφλά. Είναι όπως στις διάφορες πολύ ωραίες κυρίες. Κάνεις το διάβημα όταν ξέρεις ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Λοιπόν, οι Τούρκοι διπλωμάτες έχουν διαγνώσει, και ακαδημαϊκοί, μιλώντας με τους δικούς μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι που, όπως λέει και ο Αβέροφ στον Σεφέρη, όταν ο Σεφέρης διαμαρτύρεται και του λέει στη Ζηρίχη βάζετε τους Τούρκους απέναντι, απάνω στο νησί, και του απαντάει: ξέρετε πόσοι άλλοι άνθρωποι υπάρχουν στην Αθήνα που θα το δεχόντουσαν, γιατί είσαστε τόσο αρνητικός? Και μιλάμε ότι είναι ο Έλληνας πρέσβης τότε στο Λονδίνο, ο Σεφέρης,
0: τον οποίο κάποια στιγμή τον απέκλεισαν από τις συνομιλίες.
1: Και ότι η σύζυγός του είναι η αδελφή του Κωνσταντίνου Τσάτσου, και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είναι ο ανταυτού του Καραμανλή. Δηλαδή δεν είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης, έχει πολύ ισχυρές διασυνδέσεις. Και του λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που θα δεχόντουσαν αυτά και χειρότερα. Και όντως υπήρξαν, έσπευσαν. Μελάς ήταν ο άνθρωπος, ο Έλληνας πρέσβης στο ΝΑΤΟ που ανέλαβε να συμβουλεύει τον Αβέροφ. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι υπουργοί, και ο κύριος Γεραπετρίτης δεν αποτελεί εξαίρεση, διαλέγουν τους διπλωματικούς συμβούλους της αρεσκίας τους, που είναι και αυτοί ευεπίφοροι στις επικύψεις.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να αντιστρέψω την ερώτηση, δεν με ικανοποιεί η απάντησή σας. Εδώ λοιπόν, κύριε πρέσβη, εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα κάνει μια μεγάλη επιθετική άσκηση, προδήλωση επιθετική.
1: Ποια Ελλάδα, ποιος θα την κάνει αυτή?
0: Μια υπόθεση. Και μια προδήλωση επιθετική άσκηση, συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτήν και καταλαμβάνουμε την Ανατολική Θράκη. Αυτό θα ήταν πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων της Τουρκίας?
1: Προφανές ήταν. Άλλος
0: γιατί
1: στόχος.
0: Λοιπόν δεν ανέφερε κανένα στην Ελλάδα, κανένα δελτίο? Τι
1: μόλις,
0: συμβαίνει?
1: Σας εξήγησα μόλις γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών οι οποίοι διοικούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτών που διοικούν τα πανεπιστήμια, αυτών που διοικούν, θέλουν να διαπραγματευτούν, και μας το είπε η αρμοδία για τη διαπραγμάτευση, ότι θα διαπραγματευτούμε όπως ένα σακί πατάτες στη Λαϊκή. Την βλέπουν μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών που γίνει δεύτερο σπίτι της.
0: Ποιον εννοείται?
1: Δεν έχει κανένα νόημα, όλοι έχουν καταλάβει ποιον εννοώ. Δεν είναι κανενός δουλειά να διαπραγματεύεται, ενώ τύπης είναι ένας ιδιώτης, ακαδημαϊκός ιδιώτης, με την άλλη πλευρά. Και φυσικά διαπραγματεύεται όχι εξαιρίας πρωτοβουλίας. Οι Τούρκοι συνομιλούν μαζί της διότι έχουν πάρει κάποια παραστατικά από την ελληνική κυβέρνηση. Έχουν πάρει παραστατικά από την ελληνική κυβέρνηση που λέει ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος... με τον οποίο θα μιλάνε. Και αυτές οι ενέργειες του Κισαία έχουν η εισήγησή τους. Αμφιβάλλω πολύ αν έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών ή αν έγινε από το ΕΛΙΑΜΕΠ για να εκτονωθεί η κατάσταση. Διότι αν δεν το έχετε αντιληφθεί, είναι ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα που έχει το μονοπόλιο των επαφών ή το κύριο βάρος των επαφών με την τουρκική πρεσβεία. Είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι δηλαδή το παρακράτος, δίχως τρίκυκλα, αλλά με εξίσου αποκριστικούς χαρακτήρες όπως ο Γκοντζαμάνης και ο Εμμανουηλίδης, Αυτό το πράγμα, λοιπόν, μια οργάνωση η οποία είναι ιδιωτική, χρηματοδοτείται από ξένες πρεσβείες και από το Υπουργείο Εξωτερικών έμεσα, αυτή είναι που διεξάγει το διάλογο με τους Τούρκους. Άρα,
0: και είναι υπάρχει και το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ, που ενώ ήταν σε εξέλιξη η άσκηση ΕΦΕΣ, που επαναλαμβάνω, είναι πασιφανές, όλοι το γνωρίζουν και οι Τούρκοι δεν το κρύβουν, ότι προσομοιάζει, γίνεται προσομοίωση κατάληψη ελληνικής νήσου. Ήρθαν εδώ λοιπόν μέλη του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ Τούρκοι τις 17 Μαΐου, συναντήθηκαν με τους συνομιλητές τους εδώ και επειδή διαβάζω τις εντυπώσεις τους, χθες είχε ο Μουράντ Γετκίν, ένας αξιοπρεπής δημοσιογράφος της Τουρκίας, δεν είναι φερεφόνο του Ερντογάν, φαίνεται ότι κανένας από τους Έλληνες συνομιλητές δεν έθεσε το θέμα της άσκησης, της επιθετικής άσκησης της Τουρκίας. Δηλαδή,
1: παίρνουν τα μηνύματα που σας περιέγραψα μόλις. Ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ελίτ, για να το πω πολύ περιληπτικά, ένα μεγάλο κομμάτι συζητά επί των απαιτήσεών τους. Αυτό τους δίνει τη δύναμη και το θάρρος να τις θέτουν, ώστε να φέρουν την άλλη πλευρά, την ελληνική εν προκειμένου, πάνω στην ημέρησια διάταξη που οι ίδιοι διαμορφώνουν. Εάν ήξεραν ότι εμείς δεν θα συζητήσουμε, εάν ήξεραν ότι εμείς θα αντιδράσουμε έντονα και ότι θα αντιδράσουμε και επί του πεδίου και διπλωματικά, θα ήσαν πολύ πιο φιδωλοί στις ενέργειές τους. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ είμαι τεχνοκράτης και έχω δει και ανθρώπους, έχω συναλλασσόμουν σε όλη μου την σταδιοδρομία με ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούσαν ξένες χώρες, ήταν η πατρίδα τους, με Τούρκους διπλωμάτες, ευγενέστατοι, εφιέστατοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Με ενοχλούσε αυτά που κάνανε, αλλά κατανοούσα. Τα κάνανε γιατί αυτό ήταν η εντολή της κυβέρνησής τους, αυτό ήταν το συμφέρον της πατρίδας τους. Άρα δεν υπήρχε τίποτε προσωπικό μαζί τους και γι' αυτό και με πάρα πολλούς πίναμε μπύρες. Μετά, πώς το λένε, είχαμε μια ευπρόσωπη σχέση που προκαλούσε απειλές, απορίες στους τρίτους, γιατί αυτοί τσακώνονται μέσα στα φόρα.
0: Μπορεί να μαθαίναμε και κάποια πράγματα εξωτερικώς.
1: Και αυτοί να προσπαθούν να ψαρέψουν εμένα και εγώ να ψαρέψω από αυτούς. Αυτό είναι στη διπλωματία. Εκεί όμως που με υπερβαίνει είναι όταν κάποιοι αυτόκλητοι εφιάλτες εμφανίζονται στη σκηνή.
0: Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Εδώ θα ήθελα πριν πάμε στο διάλειμμα να κάνω μια διευκρίνηση. Η εκτενής αναφορά στην άσκηση ΕΦΕΣ δεν έγινε για να πέσει το ηθικό των Ελλήνων. Ίσα ίσα έγινε για να καλύψουμε το τεράστιο κενό που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα δελτία ειδήσεων, που δεν αφιερώνει κανείς μία αναφορά σε αυτήν την επιθετική άσκηση, που είναι τεράστια πρόκληση για την πατρίδα μας. Για να καλύψουμε αυτό το κενό το κάναμε και όχι για να πέσει το ηθικό των Ελλήνων. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τον κύριο Αϊφαντή, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αϊφαντή.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, με προσκεκλημένο σήμερα τον πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Γεώργιο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, στο πρώτο μέρος είπαμε, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην άσκηση ΕΦΕΣ, κάναμε μια μικρή αναφορά και στον υποψήφιση νομοσχέδιο της Τουρκίας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Μία επίθεση που δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εδώ θα σας κάνω πολλές ερωτήσεις για να μην σας διακόπτω. Τι κατά την άποψή σας πήγε λάθος σε επίπεδο σχεδιασμού ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο? Επίσης, είδαμε ότι τις τελευταίες ημέρες ήταν και πάλι σε εξέλιξη. Δηλαδή φτάσαμε στο παραπέντε. Στο παραένα να έχουμε μια δεύτερη επίθεση. Δηλαδή είχαμε τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ Νετανιάχου, είχαμε σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Νετανιάχου και την επόμενη μέρα ο Τραμπ είδε το δικό του Συμβουλίο Εθνικής Ασφάλειας. Όλοι περιμέναμε και ξαφνικά έχουμε πει γενέλα του Υπουργού Εσωτερικών του Πακιστάν, του Στρατάρχη του Πακιστάν που είναι και φίλος του Τραμπ, ξαναπήγε πριν από μερικά 24 ώρα ο Στρατάρχης και του Πακιστάν που είναι βασικός μεσολαβητής και είχαμε και μία απότομη πτώση περίπου από τα 105 δολάρια πήγε στα 88 το Brent που δείχνει, οι αγορές είναι πιο γρήγορες από τα κράτη, που δείχνει ότι πάμε σε μία διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει και στο τέλος του πολέμου. Τι πήγε στραβά στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου και γιατί ο Νετανιάχου, γιατί ο Τραμπ έκανε στην άκρη τον Νετανιάχου, ο οποίος μάλιστα πάει και σε εκλογές, το κόμμα του δηλαδή ζητάει πρόωρες εκλογές. Τι πήγε στραβά σε όλη αυτή την υπόθεση και τι πιστεύετε, πού πιστεύετε ότι θα καταλήξει αυτή η ιστορία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν? Σας έβαλα πολλές ερωτήσεις, αλλά...
1: Να τις πάρουμε με την αρχή. Έχουμε την ομολογία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος εξήγησε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτή την επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου. Είπε, είχαμε πληροφόρηση ότι το Ιράν θα έπλητε το Ισραήλ με πυράβλους και θα είχε την πρωτοβουλία της πρώτης κίνησης και εναντίον των Αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Συνεπώς, σπεύσαμε για να μην του δώσουμε την ευκαιρία του πρώτου πλήγματος.
0: Άρα θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι ήταν ένας πόλεμος που ξεκίνησε με προληπτικό πλήγμα.
1: Με προληπτικό πλήγμα στο οποίο υποχρεώθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Ισραήλ, επιτιθέμενο στο Λίβανο, θα υποχρέωνε το Ιράν σε αντίδραση και η αντίδραση του Ιράν θα έπλητε αμερικανικές βάσεις. Συνεπώς, είπαν οι Αμερικανοί, ναι, αντί να βληθούμε, ας βάλουμε πρώτοι εμείς. Αυτή είναι μια ομολογία η οποία δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε. Δείχνει δηλαδή ότι ρημουλκήθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν από τις ενέργειες του Ισραήλ. Προσπάθησε ο Ρούμπιο να το εμφανίσει σαν αμυντική συνδρομή στο Ισραήλ, αλλά δεν έπεισε ούτε το Κογκρέσο και αρκεί να δει κανείς την ανάκριση στην οποία υποβάλλουν τον Υπουργό Άμυνας, τον Χέσγκιθ, για αυτόν τον απίθανο τύπο, εν πάση περιπτώσει, οι γερουσιαστές και οι βουλευτές για να το εγκρίνουν τον προϋπολογισμό

0: Αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το ιρανικό καθεστώς πληττόμενο και ακριβώς επειδή πλήττεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο λαοφιλές, έχει συμπαρασύρει στην άμυνα της χώρας και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που ήταν απέναντί του. Διότι αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, οι αντίπαλοι του καθεστώτος που συστρατεύονται στην άμυνα των εγκαταστάσεων κτλ. Εκτιμούν ότι ο στόχος είναι η εξάλληψη του Ιράν. Βλέπε παράδειγμα Κούβας, η πρόφαση του καθεστώτος και του Ραούλ Κάστρο είναι μια προσπάθεια η Κούβα να γίνει πάλι αυτό που ήταν στη δεκαετία του 50. Δηλαδή το χαμετυπίο των Ηνωμένων Πολιτείων που το διοικούσε η μαφία. Και δεν, χωρίς να είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων, άρα δεν έχει και καμία ευθύνη.
1: Και κόστος δεν έχει οικονομικό.
0: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ορατό και για τους Ιρανούς, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική ιστορία χιλιετιών και μια διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό τους και την πορεία τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα στηρίζουν εξ ανάγκης το καθεστώς απέναντι στην επίθεση που δέχεται όχι το καθεστώς μόνον, αλλά η χώρα, το έθνος.
1: Σας κάνω μια πολύ μικρή διακοπή. Διάβασα προχθές, κύριε Πρέσβη, ότι έχουμε αύξηση των απαγχωνισμών με αποφάσεις κρατών. Και το 80% των απαγχωνιστέντων σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται στο Ιράν. Τώρα, ασχέτως το αν έχουμε δικαίωμα ή όχι, είναι σωστό να αναμειγνυόμεθα εννοώ. Είναι σωστό να συνεχίζεται αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, όποιος αντιδρά ή όποιος θεωρούν ότι δεν είναι σωστός να τον απαγχωνίζουν, να απαγχωνίζουν παιδιά 18, 19, 20 χρόνων, αγόρια, κορίτσια.
0: Προφανώς δεν είναι. Εμένα με βρίσκει αντίθετο και όταν ήμουν στο Ιράν είχα εργαστεί αποτελεσματικά για να σώζω ζωές, όχι για να κάνω διαλέξεις στους Ιρανούς περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτοί σε απάντηση να εκτελούν τους μελοθάνατους. Είχαμε σώσει ανθρώπους. Τότε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως Ελλάδα. Αν θέλει κάποιος δημοκρατική αλλαγή στο Ιράν και υπάρχουν οι δημοκρατικές δυνάμεις, πρέπει να δώσει μια ευκαιρία στην Ιρανική κοινωνία να λύσει τις διαφορές της. Αυτό σημαίνει σταμάτημα των επιθέσεων. Και τότε άρση των κυρώσεων. Δηλαδή διευκόλυνση της ένταξης του Ιράν στη διεθνή οικονομία. Αυτή η κίνηση την οποία την είχε σκεφτεί, υπολογίσει η Αμερικανική διοίκηση του Προέδρου Ομπάμα, η οποία δεν αποτελείται από ηλιθίους ούτε από προδότες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν πει ότι αν το Ιράν επανέλθει στην διεθνή οικονομική κοινότητα και υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας, θα απελευθερωθούν κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες θα αλλάξουν εκ των ένδων ως μόνοι αρμόδιοι άλλωστε το καθεστώς.
1: Ναι, αλλά κύριε Πρέσβη, εδώ υπάρχει ο αντίλογος. Έχω μιλήσει με Ελληνοαμερικανούς Ρεπουμπλικάνους που καθυβρίζουν τον Ομπάμα διότι με τη φιλελευθερωποίηση το χαλάρωμα των κυρώσεων, λέει, που εξασφάλισαν οι φρουροί της Επανάστασης πάνω από 100 δισεκατομμύρια, τα οποία ενίσχυσαν αυτούς και όχι την κοινωνία.
0: Η φρουροί της Επανάστασης είναι ένα δημιούργημα των κυρώσεων. Δηλαδή το 79 επιβλήθηκαν κυρώσεις στο Ιράν και η φρουροί της Επανάστασης που ήταν ένα σώμα νεαρών εθελοντών στο μέτωπο αποφάσισαν ότι η αυτοτέλειά τους στο πεδίο της μάχης, γιατί τότε το στράτευμα ήταν ύποπτο και οι αξιωματίοι σταδιοδρομίες
1: και συνεχίζει να
0: ότι είναι φιλοαμερικανοί, απαιτούσε ξεχωριστό εφοδιασμό, ξεχωριστή λογιστική υποστήριξη. Αυτή τη λογιστική υποστήριξη την πέτυχαν όταν τους παραχώρησε ο Χομεϊνί με το πρόσχημα των διαφόρων κοινοφελών ιδρυμάτων την προσωπική περιουσία, του Σάχη και διαφόρων φίλων του. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, πετρελαιοπηγές, ορυχεία, τράπεζες, εξελίχθηκαν σε
1: αεροπορικές εταιρείες,
0: εξελίχθηκαν σε μεγάλα holdings, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ακριβώς λόγω των κυρώσεων, γιατί ήταν οι μόνοι που είχαν την ευελιξία
1: την κρατική υποστήριξη
0: και την υποστήριξη του ανώτατου ηγέτη να παρακάμπτουν κάθε έννοια λογοδοσίας. Άρα αναπτύχθηκε ένα καθεστώς μέσα στο οποίο πολλοί θησάβρισαν. Ταυτόχρονα όμως οι φρουροί της Επανάστασης έγιναν πλήρως λειτουργικοί ακριβώς λόγω των κυρώσεων. Διότι μπορούσαν να τις παρακάμπτουν. Πλήρωναν ακριβότερα, τις παρέκαμπταν. Είχαν τα όπλα που θέλανε, είχαν ό,τι θέλανε με χρήμα το οποίο μέσω Κίνας.

0: Είναι τεράστιο σχήμα, το έχω δει να δουλεύει, δουλεύει πολύ αποτελεσματικά. Άρα και οι Ρώσεις, ναι, πλήττουν το φτωχό Ιρανό, δεν πλήττουν αυτόν που θέλει, γιατί δεν μπορεί να γίνει ελεύθερη εισαγωγή ούτε καν ρυζιού. Δεν μπορεί να το πληρώσει κανείς το ρύζι. Και ο Ομπάμα δεν είρε τις κυρώσεις εντελώς.
1: Τις χαλάρωσε.
0: Χαλάρωσε, κράτησε τις δευτερογενείς.
1: Και δεν... τους έδωσε ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, αρκετά δισεκατομμύρια.
0: Κοιτάξτε, τα περιουσιακά στοιχεία που τα έδωσε αμέσως έγιναν παραγγελία στην Boeing. Έτσι. Ξεπάγωσε τα διαθέσιμα στις ΗΠΑ μια τράπεζα στο Σάχη και στις 48 ώρες είχαν περάσει παραγγελία για 110 αεροπλάνα στην Boeing και δώσαν την προκαταβολή και μετά τα ξαναπάγωσαν. Αυτά δεν τα ξέρει η ελληνική κοινή γνώμη και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Εάν θέλουμε ένα δημοκρατικό Ιράν, και εγώ επειδή έχω γνωρίσει τους ανθρώπους με κίνδυνο της ζωής τους, κατέβαιναν στον δρόμο για την πατρίδα τους και για τις ιδέες τους, αυτό το Ιράν θα προκύψει μόνο όταν πάψει η εξωτερική επέμβαση. Όσο υπάρχει εξωτερική επέμβαση, οι φρουροί της επανάστασης κολυμπούν όπως το ψάρι μες στο νερό.
1: Αυτή είδαμε ότι ο Τραμπ στηρίχθηκε στον εβραϊκό παράγοντα. Προεκλογικά και στη διάρκεια της, πού στηρίζεται τώρα, γιατί τέλος πάντων δεν λαμβάνει υπόψη τα θέλω του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του? Είχαν μια θυελώδη συνομιλία την Τετάρτη το βράδυ μετά την απόφασή του να εξετάσουν αυτή την επιστολή προθέσεων με το Ιράν, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε μια ειρήνη πιθανόν. Είχαν μια θυελώδη τηλεφωνική συνομιλία και αμέσως μετά ήρθε και η απόφαση για τις εκλογές. Δηλαδή ο Τραμπ γιατί έκανε αυτή την επιλογή, πιστεύετε?
0: Ο Τραμπ έκανε την επιλογή διότι του είπαν η δική του στρατηγή και όχι ο εμμύρης του Κατάρ και ο πρίγκιπς Σαουδικής Αραβίας ο Μπιν Σαλμάν, ότι δεν θα έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα? Να καμφθεί η βούληση της Τεχεράνης και να συνθηκολογήσει το καθεστώς. Θα πλήτανε, θα ακυρωνότανε όλη η υποδομή και του Ιράν και των άλλων αραβικών χωρών για παραγωγή υδρογόνων ανθράκων για την επόμενη πενταετία, λόγω καταστροφών, και το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Συνεπώς...
1: Και χειρότερο.
0: Και χειρότερο. Συνεπώς, ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να σταματήσει στο Λίβανο και να δώσει την ευκαιρία, τον περισσότερο χρόνο, για να υπάρξει μια διακήρυξη αρχών που θα τη ερμηνεύει ο καθένας όπως νομίζει, και να γίνουν μια ειδικότερες διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αφορούν αφενός την άρση των κυρώσεων, αφετέρου την παραχώρηση του σχάσιμου υλικού και τη μεταφορά του εκτός. Πράγματα δηλαδή τα οποία προέβλεπε η συμφωνία του 2015, από την οποία με εισήγηση του Νετανιάχου απεχώρησε ο Τραμπ. Αυτός ο ένας μήνας...
1: Αποχώρησε την πρώτη του θητεία.
0: Την πρώτη του θητεία. Ναι. Αυτός ο ένας μήνας δίνει το περιθώριο στους Ισραηλινούς, επί του πεδίου, στο Λίβανο, να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Το Ιράν και οι Λιβανέζοι Σιήτες δεν είναι διατεθειμένοι να τα αποδεχθούν, διότι ιδίως για τους δεύτερους αφορούν την ύπαρξή τους. Δεν μπορούν να κάνουν δηλαδή συλλογική αυτοκτονία, συλλογικά να πατήσουν το κουμπί για να πάθουν delete στον υπολογιστή. Άρα εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μείνει πιστός, διότι το λόμπι θα του εξηγήσει ότι εάν δεν συμφωνήσει με τον Νετανιάχου, η καταστροφή του στις ενδιάμεσες εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα είναι μεγάλη και ανεπανόρθωτη. Και υπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα στην αμερικανική διοίκηση, στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Βάνς, οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες για το χρήσμα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπορεί να κάνει τρίτη θητεία. Άρα ένας από αυτούς θα πάρει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και θα αντιμετωπίσει ένα βαθύτατα διαιρεμένο δημοκρατικό κόμμα. Άρα αυτός που θα κερδίσει τις εσωτερικές εκλογές στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε δύο χρόνια από τώρα, τον Νοέμβριο του 2028, θα κερδίσει.
1: Θα είναι και ο πρόεδρος. Πιθανόν ο επόμενος πρόεδρος. Ναι.
0: Λοιπόν, σε αυτούς απευθύνεται τώρα το Ισραηλινό λόμπι και τους λέει ότι όχι, θα ακολουθήσει τη δική μου λογική και εγώ θα απαλύνω τα αποτελέσματα της αγανάκτησης των Αμερικανών πολιτών, διότι τίποτα από όσα υποσχέθηκε ο Τραμπ δεν έχει τηρηθεί. Η ενέργεια είναι ακριβή στις ΗΠΑ, ακριβένει τα πάντα. Τα λοιπάσματα είναι πανάκριβα. Οι αγρότες που ήταν η βάση του Τραμπ έχουν αυξημένα κόστη και ο Τραμπ δεν μπορεί να υλοποιήσει όσα έχει προεκλογικά υποσχεθεί. Προσπαθεί τώρα να πάρει τους Κουβανέζους, τους εναμερικοί Κουβανέζους, που είναι ένας μεγάλος πληθυσμός, χτυπώντας το καθεστώς στην Κούβα, και να το καταφέρει. Δεν νομίζω ότι θα συγκινηθεί ο αγρότης στο Ιλινόι που τον ψήφιζε, που τώρα έχει διπλό κόστος για να μπορέσει να σπείρει, διότι αν δεν δώσει λείπασμα την κατάλληλη εποχή δεν βγαίνει, δεν θα έχει σοδιά. Άρα πιστεύω ότι είναι σε ένα αδιέξοδο ο πρόεδρος Τραμπ, το οποίο είναι δουλειά των Αμερικανών να βγουν από εκεί. Εμείς ούτε υποδείξεις πρέπει να τους κάνουμε.
1: Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε.
0: Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πού βρίσκεται. Η Αμερική είναι σύμμαχος χώρα. Πρέπει να έχουμε μια καλή λειτουργική σχέση μαζί της για να υποστηρίζει στο βαθμό που έχουμε καλή και λειτουργική σχέση τα εθνικά μας συμφέροντα έναντι της Τουρκίας. Συνεπώς η άποψή μου είναι ότι επίκειται νέος γύρος εμφύλιας ρήξης μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να συμμετέχει.
1: Κύριε Πρέσβη, κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε στην λειτουργική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η 19η Μαΐου είναι για την Ελλάδα, με ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων του 1994, έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για την οργανώση του Ποντιακού Ελληνισμού. Η ίδια μέρα έχει καθιερωθεί από την τουρκική πλευρά ως ημέρα δόξας του Μουσταφά Κεμάλ και της νεολαίας και του αθλητισμού. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, έκανε μια επέσχυντη δήλωση επενώντας τον Μουσταφά Κεμάλ, έναν σφαγέα, και την ίδια στιγμή η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η κυρία Γκίλφοιλ, ετήρησε εδήμονα σιωπή. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο Τόμ Μπάρακ να το κάνει. Δεν είναι εθνική εορτή, διότι μόνο στην εθνική εορτή 29 Οκτωβρίου που είναι στην Τουρκία, τότε δικαιούται και υποχρεώται να κάνει. Τώρα δεν ήταν υποχρεωμένος. Όμως από τη στιγμή που έκανε ο Τόμ Μπάρακ, δεν έπρεπε να έχει κάνει και η κυρία Γκίλφοιλ. Εννοώ, δηλαδή, με βάση τα διπλωματικά ιωθώτα.
0: Ακριβώς αυτό δείχνει ότι εμείς ούτε την κυρία Γκίλφοιλ μπορούμε να πείσουμε, η οποία ζητάει οδηγίες για τα πάντα, εκτός για το πώς, για το που θα πάει το βράδυ, αργυρό ή δεν ξέρω εγώ άλλο κτλ. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ρούμπιο. Διότι κανονικά ο άνθρωπος θα μπορούσε να δώσει, να το εξισορροπήσει. Και ο άνθρωπος που είναι απέναντι στον Μπάρακ και έχει πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του, είναι ο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Βάνς. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Μπάρακ έκανε αυτά που έκανε, διότι είναι ένας επιχειρηματίας, προσωπικός φίλος του Τραμπ, και η Τουρκία είναι μια μεγάλη αγορά και μπορεί να παίρνει και χρήματα κατά το τραπέζι ο Αμερικανός πρέσβης. Το έχουν υπενιχθεί Αμερικανοί γερουσιαστές.
1: Ευθέως. Λοιπόν. Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που θα το μάθει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών από αυτά που λέω εγώ εδώ, εάν η πρεσβεία στην Ουάσιγκτον λειτουργεί στοιχειοδός και ο Έλληνας πρέσβης εκεί έχει επαφή με τους Αμερικανούς γερουσιαστές, θα το είχε μάθει εγκαίρως και πολύ καιρό. Συνεπώς θα έπρεπε να έχουμε σπεύσει στο Ρούμπιο, ώστε να λάβει εντολή η κυρία Γκίλφοιλ, δηλαδή ένα έτοιμο κείμενο, το οποίο θα βάλει τη σφραγίδα.
1: Ναι, τεχνοκρατικά λοιπόν, εάν όλοι αυτοί που εκθιάζουν την κυρία Γκίλφοιλ της εξέφραζαν και την απορία που εκφράζουμε εμείς εδώ, αυτή δεν θα έκανε ένα σήμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έλεγε εγώ δέχομαι πιέσεις από τους φίλους μας στην Ελλάδα. Παρακαλώ οδηγίες. Δηλαδή, δεν πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα κάποια
0: στιγμή. Δεν νομίζω ότι οι κυβερνώντες και οι διάφοροι υπουργοί που συνοστίζονται και φωτογραφίζονται με την κυρία Γκίλφοιλ διανοούνται να της πούν τι θέλουν από αυτήν. Διότι έχουν τη σχέση της ουράς με το κεφάλι του σκύλου. Το κεφάλι του σκύλου είναι η κυρία Γκίλφοιλ και αυτή είναι η ουρά.
1: Κύριε Πρέσβη,
0: χρειαζόμαστε άλλους πολιτικούς εκεί.
1: Με βάση την εμπειρία σας, όταν ένας πολίτης μιας χώρας, ένας παράγοντας μιας χώρας, οικονομικός, πνευματικός, ακαδημαϊκός, ένας πολιτικός, γίνεται ενοχλητικός υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της χώρας του. Τα δίκαια συμφέροντα. Εν προκειμένου, η κυρία Γκυλφόη δεν θα τους εκτιμούσε περισσότερο. Δηλαδή, οι ξένοι πρέσβεις εκτιμούν τους γλύφτες ή τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τη χώρα τους. Πραγματικά δηλαδή, είναι ένα ερώτημα αυτό.
0: Μα κανείς δεν εκτιμάει τον στυλβωτή των υποδημάτων του, ιδίως αν τα υποδήματά του είναι ήδη στυλβωμένα. Οι Έλληνες πολιτικοί γυαλίζουν παπούτσια των Αμερικανών, των εκάστοτε Αμερικανών εδώ. Και μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις έχουν υπάρξει. Οι νυν κυβερνώντες κατατάσσονται στην κατηγορία των στυλβωτών, κύριε Καλλιτερίδη. Είναι υπεράνθρωπο για αυτούς να υπερβούν το DNA τους, το οποίο αυθορμήτως τους σωθεί σε επικύψεις τύπου Γεραπετρίτη. Ο Γεραπετρίτης τις άρχισε με τους Αμερικανούς, τις τελείωσε με τους Τούρκους. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άλλοι που έχουν μείνει στο original, τους Αμερικανούς. Χρειαζόμαστε διαφορετικό προπονητή και διαφορετική ενδεκάδα, διότι η υφιστάμενη έχει ξεφτυλιστεί πλήρως στα μάτια των τρίτων. Είτε αυτά είναι της κυρίας Γκυλφόη, είτε των λοιπόν πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κύριε Πρέσβη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της, να το πω τηλεοπτικά. Ίσως να ήμασταν λίγο δυσάρεστοι, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε εσωτερικές στάσεις, πιστεύω ότι μόνο ούτε του ομιλούντος. Είναι δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αγωνία, αν θέλετε, και της εκπομπής είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο, να αναδεικνύουμε και τις αδυναμίες με στόχο να διορθωθούν.
0: Μα γι' αυτό μιλάμε, κύριε Καλλιτερίδη. Όσοι θέλουν ευχάριστες ειδήσεις, σας πάνε το βράδυ στον Αργυρό.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σας χαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία, Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά. Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
6: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ο καθηγητής νομικής Κωνσταντίνος Βαθιώτης παρεμβαίνει δημόσια για το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καταθέτοντας προβληματισμούς γύρω από τη διακήρυξη του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Στο εκτενές σχόλιο του ασκεί κριτική στη χρήση όρων όπως ψηφιακή μετάβαση και απλοποίηση διαδικασιών, εκφράζοντας φόβους για υιοθέτηση πολιτικής ορολογίας που, όπως υποστηρίζει, παραπέμπει στη λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων. Αναλυτικά λέει, κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών που συνθλίβουν το επιχειρήν και αποτρέπουν τις επενδύσεις και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει, ενώ ιστορικά αποτελούσαν τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας. Αυτό είναι το κατά τη γνώμη μου punctum saliens της ιδρυτικής διακήρυξης που συντάχθηκε για λογαριασμό του αρτιγέννητου ανεξάρτητου κινήματος πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού. Γενναία η αναφορά κατά της νέας τάξης πραγμάτων, αλλά την ίδια στιγμή υιοθετείται η γνωστή νεοταξική φρασιολογία που προκαλεί μίζωνα αμηχανία στον αντισυστημικό αναγνώστη και ενδυνάμει ψηφοφόρο. Η ψηφιακή μετάβαση, η εξάλληψη της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών είναι συστατικά στοιχεία της απέσιας καραμέλας που πιπηλάνε νυχθημερών τα όρνεα της νέας δικτατορίας με μπροστάριδες τον Δημήτρη Παπαστεργίο Ορουέλ και τον Κυριάκο Πιέρα Κάφκα. Διψούσα να διαβάσω μέσα στο κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης τη ρητή καταδίκη της ηλεκτρονικής δικτατορίας και να δω να στυλιτεύεται η μεγάλη απειλή της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των πολιτών ακριβώς από τον ψηφιακό αφινιασμό της άκρος επικίνδυνης και ασύλληπτα προδοτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη. Απογοητεύθηκα βαθιά, διότι όχι μόνο δεν υπάρχει τέτοια καταδίκη, αλλά αντιθέτως προαναγγέλλεται η κινητοποίηση για την ψηφιακή μετάβαση. Πέρα από τη μη τοποθέτηση του νέου κινήματος στο φλέγον ζήτημα του ζωφερού ψηφιακού μέλλοντος που απειλεί τις ζωές μας, υπάρχουν και άλλοι νεοταξικοί προπαγανδιστικοί όροι που θα έπρεπε να έχουν παραλυφθεί προκειμένου να μην μπορεί κανείς να μεμφθεί τη νέα ελπιδοφόρα πολιτική προσπάθεια για εφαρμογή της διπλοσκέψης Double Think που περιγράφει ο Orwell μέσα στο δυστοπικό του μυθιστόρημα 1984. Οι όροι αυτοί είναι π.χ. οι εξής: αλλαγή, ασφάλεια, μηδενική ανοχή, ευημερία, φιλοζωία, καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία. Αυτές οι λέξεις αποτελούν πολυχρησιμοποιημένους κωδικούς από τα χείλη εκείνων που μας κυβερνούν τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Ήθεν ασφάλω και ο ενοχλητικός εντοπισμός της ανωτέρω νεοταξικής ορολογίας να οφείλεται σε δική μου παρερμηνία ή δυστροπία. Μακάρι το νέο κίνημα να συμβάλλει στην κατάρρευση του εφιαλτικού μητσοτακικού καθεστώτος που πίνει το αίμα μας επί μία ολόκληρη επταετία αλλά και στην ανακοπή του βιασμού των Ελλήνων από το ανεβοκατέβασμα παρατάξεων που μόνο φαινομενικά είναι αντίπαλοι αλλά κατ' ουσίαν υπακούν στις εντολές ενός φρικαλαίου αόρατου μαριονετίστα ο οποίος στηρίζεται στην πανούργα τεχνική του διέρη και βασίλευε χειριζόμενος τα κόμματα σαν προσχηματικός αντίπαλα πιόνια πάνω σε μία ασπρόμαυρη πολιτική σκακέρα. Το σύστημα σήκωσε από τον πάγκο δια της τεχνικής της νεκραναστάσεως μέχρι και τον Τσίπρα προκειμένου να αποτρέψει τον κομματικό κατακερματισμό και να απορροφήσει τους αντισυστημικούς κραδασμούς από τη δημιουργία νέων κομμάτων ποντάροντας την αμνησία του εκλογικού σώματος και στην ανουριστική φωνή του Αλέξη. Πιστεύω όμως ότι διαθέτουμε πλέον ισχυρό Αλέξη Κέραυνο για να μην πέσουμε ξανά στην ίδια παγίδα. Καλή επιτυχία στη Μαρία Καριστιανού με την ελπίδα ότι η νέα προσπάθειά της δεν θα εξελιχθεί ποτέ σε ένα απλό καρήκευμα του ψευτοδημοκρατικού τοπίου το οποίο έχει στηθεί πάνω στο μύθο της μεταπολίτευσης. Όσοι πολεμούν επί χρόνια με νύχια και με δόντια, το θηρίο της νέας τάξης πραγμάτων δεν θα μπορέσουν να αντέξουν εύκολα μια ενδεχόμενη νέα απογοήτευση που μπορεί να είναι απότοκος απειρίας ή ακόμη χειρότερα εκπόρθησης από εσωτερικούς εχθρούς ντυμένους με τα άμφια πάσης προελεύσεως προβατόσχημων λύκων. Χρειαζόμαστε σκέψη κρυστάλλινα διαυγή και γλώσσα σταράτη, ακριβές ζύγισμα κάθε λέξης. Αποφυγή των εύκολων αβίαστων λαθών και των επικίνδυνων αυτογκόλ, διότι απέναντί μας έχουμε επαγγελματίες βιοεξουσιαστές, εξολοθρευτές και βιαστές του ελληνικού λαού.

0: Metopen, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Η Ελλάδα στον κόσμο, όπως κάθε Δευτέρα, με τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Η Ελλάδα στον κόσμο δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο καλά και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα θέμα με το οποίο εσείς είχατε ασχοληθεί επισταμμένος πριν δύο εκπομπές, αν θυμάμαι καλά, δύο-τρεις εκπομπές. Το θέμα της Ουκρανίας. Έχουμε αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα και το εκνευριστικό και προκλητικό, για να μην το χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, είναι ότι ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνείται να απαντήσει στις κλήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη. Και ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το καταγγέλει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο να πούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Δένδια το ντρόουν αυτό θεωρείται ότι είναι ουκρανικό, επομένως έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης και μάλιστα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπατε, επιχειρεί απεγνωσμένα να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας που αρνείται και επομένως νομίζω ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται μια πάρα πολύ σκληρή στάση. Πρώτον, να καλέσει ο κύριος Γεραπετρίτης τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα και να του επιδώσει την επίσημη διαμαρτυρία. Και δεύτερον, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι αρμόδιος για το χειρισμό του δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, και το λέω αρμόδιος ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, δεν μπλέκω τη θέση του ως Προέδρου του Eurogroup, να προχωρήσει σε διαδικασίες τέτοιες ούτως ώστε η Ελλάδα να μην δώσει τις εγγυήσεις που χρειάζονται. Διότι για να μπορέσει να βγει στις αγορές η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δάνειο της Ουκρανίας, το οποίο σε πρώτη φάση θα είναι 45 δισεκατομμύρια, το σύνολο είναι 90 δις, θα χρειαστεί η Ελλάδα να δώσει κρατικές εγγύησεις. Οι συνολικές κρατικές εγγύησεις της Ελλάδος θα είναι κοντά στο 1,200 με 1,300, 1 δις δηλαδή 200 ή 300 εκατομμύρια. Επομένως θα πρέπει σε πρώτη φάση η Ελλάδα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το δάνειο, να δώσει κρατικές εγγύησεις της τάξης των 600 με 700 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι δεδομένο ότι δεν μας περισσεύουν. Να αρνηθεί λοιπόν εν προκειμένου η Ελλάδα να χορηγήσει τις κρατικές εγγύησεις και να δείτε πώς θα βγει στο τηλέφωνο αμέσως όχι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, αλλά θα παίρνει τηλέφωνα ο ίδιος ο Ζελένσκι, διότι στην πράξη θα μπλοκαριστεί το δάνειο στην Ουκρανία. Μόνο έτσι, με αποφασιστική στάση, μπορεί να καταλάβουν οι του Κιέβου ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σταθεί και θα σταθεί, αν σταθεί βέβαια, στο ύψος των περιστάσεων. Ήδη έχουμε δώσει πάρα πολλές εγγυήσεις στην Ουκρανία, έχουμε συνενέσει σε όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τους έχουμε δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό και αυτοί μας αντιμετωπίζουν με σκιώτατο τρόπο. Αρνούνται, όπως είδατε, ο Ζελένσκι να καταγγείλει την Τουρκία για την εισβολή που έκανε η Τουρκία στην Κύπρο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πλέον τελειώσαν τα ψέματα και χρειάζεται αποφασιστική στάση εκ μέρους της Ελλάδος.
0: Τώρα, μια και αναφέρατε την Τουρκία, έχουμε μπροστά μας αυτό το νομοσχέδιο που θα φέρει ο κύριος Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Έχει δημιουργηθεί το κλίμα μέσω διαρροών σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έχουν βγει διάφοροι Τούρκοι αναλυτές. Πρέπει να το θεωρούν μάλλον δεδομένο ότι αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο. Τι κάνουμε?
1: Καταρχάς να πω ότι μπορούμε την άλλη εβδομάδα να αναλύσουμε το θέμα αυτό, γιατί έχει εξελίξεις. Απλά το μήνυμα προς την Τουρκία πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει να συνενεί σε οποιοδήποτε χρηματοδοτήσεις της Τουρκίας. Ήδη συζητείται ο προϋπολογισμός για την επόμενη επτάετία 2027-2034. Εκεί υπάρχουν κονδύλια για την Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να βάλει βέτο, να διαγραφούν αυτά τα κονδύλια και να μην πάρει φράγκο ο Ερντογάν και η παρέα του. Και από εκεί και πέρα σε όλες τις άλλες πολιτικές, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν θέματα για την Τουρκία και ψηφίζει η Ελλάδα, σε αυτά τα θέματα να είναι αρνητική. Και στέλνοντας ένα μήνυμα αποφασιστικό, να αρχίσουν οι έλεγχοι στα τουρκικά φορτηγά στους κήπους. Είδατε τι έγινε όταν οι αγρότες μπλόκαραν τα σύνορα, είχαν δημιουργηθεί ουρές τουρκικών φορτηγών αρκετά μεγάλες, η Ελλάδα να ελέγξει πλέον αναλυτικά όλα τα φορτηγά, τα τουρκικά που εισέρχονται στη χώρα, θα φτιαχτεί μια ουρά μέχρι την Αδριανούπολη και δεύτερον, και πιο πέρα μέσα στην Τουρκία, στις άλλες περιοχές εκεί που συνδεόμαστε με τους Κύπρους, αλλά και στην Αδριανούπολη να μπλοκάρουμε επάνω στις Καστανιές, νομίζω, εκεί τα σύνορα, και να γίνονται και συνεχοί έλεγχοι των τουρκικών φορτηγών που είναι καρμανιόλες και υπάρχουν μέσα στην Εγνατία. Να θυμίσω ότι οι εξαγωγές της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στα 45 με 50 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 50% μεταφέρεται με φορτηγά. Ας τους κλείσουμε λοιπόν το δρόμο, ας ψάξουν να βρουν άδειες διέλευσης από τη Βουλγαρία και να δείτε αν από εκεί και πέρα θα είναι τόσο αποφασιστικός ο Ερντογάν να περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Και φυσικά είναι απλή η κίνηση 12 μίλια εδώ και τώρα να προχωρήσει η Ελλάδα στην ανακήρυξη, όπως και μονομερός στην ανακήρυξη ΑΟΣ καθάπασα την ελληνική επικράτεια. Αν τα κάνουμε όλα αυτά θα δείξουμε αποφασιστική στάση. Αλλιώς θα περιμένουμε και θα παρακαλάμε τον Ερντογάν και θα τρέχουμε πίσω από την Τουρκία.
0: Θα το συζητήσουμε, όπως είπατε, στην επόμενη εκπομπή. Ίσως πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντός εισαγωγικών. Γιατί εδώ διαβάζουμε σχεδόν κάθε μέρα δουλειές που κλείνουν με την Τουρκία. Εξοπλιστικές δουλειές και μεγάλες δουλειές.
1: Διότι η Ελλάδα δεν έχει φροντίσει να κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις. Ας το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Να μπούμε στη σημερινή εκπομπή που είναι αρκετά σοβαρό το θέμα.
0: Η συνάντηση του Τραμπ με τον κύριο Σι είχε πολύ έντονο, θα έλεγα, να το πω τώρα, ελληνικό χρώμα, γιατί ακούσαμε περί παγίδας του Φουκυδίδη.
1: Ναι, και θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι γράφτηκαν κάποια πράγματα στις εφημερίδες, αλλά καλό θα είναι να αναλύσουμε όλη αυτή τη διάσταση. Εδώ φαίνεται και η μεγάλη δύναμη που έχει η Ελλάδα, αυτό που ονομάζεται ήπια ισχύς, soft power. Διότι σε όλο τον κόσμο πλέον, όσοι δεν ήξεραν τον Θουκυδίδη, τον έχουν μάθει. Και επίσης έχουν μάθει και για την αρχαία Ελλάδα και για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και για την μάχη τότε της Σπάρτης με την αρχαία Αθήνα. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό η Ελλάδα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό που ονομάζεται ήπια ισχύς, να προχωρήσει σε ακόμη πιο στενή συνεργασία με την Κίνα σε θέματα που έχουν σχέση με την ήπια ισχύ αλλά και γενικότερα με την οικονομία. Και βλέπω τώρα, ασθμένοντας και ο Κώστας ο Καραμαλής, βλέποντας το κλίμα που υπάρχει με τον Τραμπ και την αλλαγή που έκανε σε σχέση με την Κίνα, έκανε και αυτός μια τοποθέτηση και ομιλία. Θυμήθηκε και τη δικιά του πολιτική για τα θέματα συνεργασιών με την Κίνα, τον Πειραιά κτλ. Νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τώρα, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την παγίδα του Θουκυδίδη και τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Είπε τις εξής φράσεις ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζιπινγκ, μιλώντας και απευθυνόμενος στον Τραμπ και είπε «Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο παράδειγμα σχέσεων μεταξύ των μεγάλων χωρών» ήταν από τα ερωτήματα που έθεσε. Στα ελληνικά μεταφράστηκε «οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων». Δεν χρησιμοποίησε ο Σι Τζιπινγκ τη λέξη «μεγάλες δυνάμεις», αλλά «μεγάλες χώρες». Είναι αρκετά προσεκτική στην Κίνα στη χρήση ορισμένων λέξεων, γιατί «μεγάλες δυνάμεις» σημαίνει ότι έχει την πολιτική των ισχυρών και μεγάλων δυνάμεων και περιθωριοποιείς τις υπόλοιπες χώρες. Ο Τραμπ δεν ξέρω τι απάντησε, δεν απάντησε αμέσως στο θέμα αυτό, ενδεχόμενα να μην ήταν ενημερωμένος, αλλά άρχισε μια ολόκληρη συζήτηση για το τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη και εδώ θέλω τώρα να διαβάσω μια κουβέντα από το έργο του Θουκυδίδη, στο οποίο πατούν αυτοί οι οποίοι μιλούν για την παγίδα του Θουκυδίδη και να αναλύσουμε τις απόψεις του Γκράχαμ Άλισον, αυτός ήταν ο Αμερικανός καθηγητής Πανεπιστημίου του Harvard, του Kennedy School, ο οποίος έχει θέσει στην διεθνή βιβλιογραφία το ζήτημα αυτό. Η φράση του Θουκυδιδή από τον Πελοποννησιακό πόλεμο είναι η εξής. Η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή ενστάλλαξε στη Σπάρτη έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο. Δηλαδή ο Θουκυδίδης λέει, αφού εξηγεί βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που υπήρξαν, αλλά κατά αυτόν η σημαντική αιτία της σύγκρουσης της αρχαίας Σπάρτης με την αρχαία Αθήνα ήταν ότι η Σπάρτη την εποχή εκείνη ήταν μια κρατεά δύναμης και έχουμε την συνεχή άνοδο της Αθήνας, είναι η νέα δύναμη η οποία διαμορφώνεται, που αμφισβητεί την κυρίαρχη δύναμη που είναι η Σπάρτη και επομένως η άνοδος της Αθήνας που αμφισβητεί την ισχύ της Σπάρτης οδήγησε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε ο καθηγητής Γκράχαμ Άλισον για να μιλήσει για την παγίδα του Θουκυδίδη και να πει πλέον ένα νέο αφήγημα για τις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, να θέσει το ερώτημα υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις δύο μεγάλες χώρες μπορούν να καταλήξουν σε πόλεμο όταν υπάρχει μια κυρίαρχη δύναμη και όταν ταυτόχρονα έχουμε μια ανερχόμενη δύναμη που την αμφισβητεί. Αυτό είναι το κυρίαρχο ερώτημα που έθεσε ο Γκράχαμ Άλισον. Να πω δύο κουβέντες για τον Γκράχαμ Άλισον. Σας έχω στείλει και μια-δυο φωτογραφίες, τις οποίες μπορούμε να δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Ο Γκράχαμ Άλισον γεννήθηκε το 1940, επομένως έχει και αυτό στα χρονάκια του, αλλά είναι ενεργός διότι αυτές τις ημέρες, από την ώρα που ο Σίζι Πίγκ αναφέρθηκε στην λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, του πήραν συνέντευξη και έδωσε και συνέντευξη στο CBC, σε άλλα αμερικανικά δίκτυα, στο NBC μάλλον, και αν θέλετε είναι και μια σημαντική στιγμή για ένα διανοητή το να υπάρχει ένας προβληματισμός για τη θεωρία τη δικιά του από τον Σίζι Πίγκ στη σχέση με την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική αναγνώριση. Αυτός λοιπόν το βασικό στοιχείο του είναι ότι τελείωσε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ το 1962, έκανε μεταπτυχιακά στην Οξφόρδη σαν υπότροφος του σχεδίου Μάρσαλ το 1964 και τελείωσε το διδακτορικό του το 1968 στο Χάρβαρντ και είχε καθηγητή του τον Κίσιγκερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει και μια συζήτηση, συνέντευξη του Κίσιγκερ με τον Γκράχαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη, όπου ο Κίσιγκερ, αν θέλετε, είναι αρκετά θετικός στις απόψεις του Άλισον και μιλάει με κολακευτικά λόγια. Από το 1977 στο 1989 ήταν πρίτανης στο Kennedy School του Πανεπιστημίου Harvard. Το 1991, είναι σημαντικό, σας έστειλα επίσης μια φωτογραφία, συνεργάστηκε με τον Ρώσο οικονομολόγο Γιαβλίνσκι. Είμαστε στην εποχή που η τότε Σοβιετική Ένωση περνάει σιγά σιγά στην εποχή του Γκορμπατσόφ και άρα στην ελεύθερη αγορά. Ο Γιαβλίνσκι ήταν από τους μεγάλους οικονομολόγους που διαμόρφωσε το πρόγραμμα των 500 ημερών για τη μετάβαση της Σοβιετικής Ένωσης τότε στην ελεύθερη οικονομία. Και μαζί με τον Άλισον διαμόρφωσαν ένα οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Γκορμπατσόφ στους G7 για την συνεργασία τότε της Περεστρόικας, το πούμε για να καταλαβαίνομαστε, με τη Δύση. Άρα λοιπόν εμπλέκεται σε θέματα πολιτικής και πρακτικής πολιτικής ο συγκεκριμένος. Επίσης από ό,τι είδα σε συνεντεύξεις του, γιατί αυτές τις μέρες ασχολήθηκα αρκετά, είχε δηλώσει ότι ήταν και στο επιτελείο του Ρέιγκαν και διαπραγματευόταν τη συζήτηση με τη Σοβιετική Ένωση για τον αφοπλισμό. Επομένως παίζει σημαντικό ρόλο. Το 1993-94 είναι βοηθός υπουργός άμυνας του Κλίντον και αναλαμβάνει τον ντοσιέ να συζητήσει με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις άλλες χώρες της τότε πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχει γράψει το 1971 σε μικρή ηλικία ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται, ο τίτλος είναι «Η ουσία της απόφασης εξηγώντας την κρίση των πυράβλων της Κούβας». αναλύει υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις διαμορφώθηκε η κρίση στην Κούβα, πώς παρότι οι ηγέτες μπορούν να παίξουν ρόλο, μπορεί να καθοδηγηθούν από τα συμφέροντα, από τη γραφειοκρατία και να πάμε σε κρίση, να πάμε και σε πόλεμο. Και επομένως, αν θέλετε, ασχολείται με τα θέματα των διεθνών σχέσεων. Και ερχόμαστε στο ρεζουμέ. Το 2012 γράφει ένα άρθρο στους Financial Times και λέει το άρθρο: «Στις επόμενες δεκαετίες το κυρίαρχο ερώτημα θα είναι αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεφύγουν από την παγίδα του Θουκυδίδη». Και εκεί λοιπόν θέτει το θέμα και λέει ότι η ισχυρή χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα όμως είναι μια χώρα που βρίσκεται σε ανωδική πορεία και εκτιμά ότι στα επόμενα χρόνια, γιατί αρχίζει και μελέτες, θα μπορέσει η Κίνα ενδεχόμενα να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και άρα από την ώρα που η Κίνα θα μπει σε τροχιά να αντικαταστήσει, κατά τη γνώμη του Άλισον πάντα, τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κυρίαρχη δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια ή θα αντιδράσει όπως η Σπάρτη απέναντι στην αρχαία Αθήνα και θα έχουμε πόλεμο. Αυτό το εμφανίζει και μιλάει για την παγίδα του Θουκυδίδη, εγκαθιδρύει αν θέλετε την ορολογία αυτή και αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στις κινέζο-αμερικανικές σχέσεις. Παραμονές της συνάντησης το 2015 το Σεπτέμβριο είναι η συνάντηση του Ομπάμα τότε με τον Σι Τζιν-Πινγκ, γράφει ένα άρθρο στο Atlantic πάλι για την παγίδα του Θουκυδίδη και αν οδηγούνται σε πόλεμο η ΗΠΑ και η Κίνα. Δηλαδή διαμορφώνει το πολιτικό κλίμα της συνάντησης του Ομπάμα με τον Σι Τζιν-Πινγκ. Εν συνεχεία έχουμε συνάντηση Σι Τζιν-Πινγκ-Τραμπ τον Απρίλιο του 2017 με τον Τραμπ να είναι αρκετά επιθετικός απέναντι στην Κίνα. Επαναφέρει ξανά το θέμα αυτό και εκδίδει πλέον το βιβλίο του στις 30 Μαΐου του 2017 με τον τίτλο αυτό. Δηλαδή οδηγούνται σε πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα και μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό το βιβλίο τώρα, σας έστειλα και το εξώφυλλο, θα το δείξω σε το control, μεταφράζεται στην Κίνα στα κινέζικα το 2019 και αξιοποιεί η Κίνα, είμαστε στην εποχή του Τραμπ τώρα έτσι, αξιοποιεί η Κίνα τις θέσεις του Άλισον, ο οποίος λέει δεν είναι δεδομένο ούτε αν θέλετε απαραίτητο δύο δυνάμεις να φτάσουν στον πόλεμο. Μπορεί ενδεχόμενα υπό όρους και προϋποθέσεις να μην έρθουν σε σύγκρουση. Δηλαδή η άνοδος μιας δύναμης και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της άλλης δύναμης δεν σημαίνει κατά τον Άλισον και το βιβλίο του ότι νομοτελειακά θα πάμε σε πόλεμο. Μπορεί και να μην πάμε σε πόλεμο. Τη λέξη αυτή μπορεί και να μην πάμε σε πόλεμο και αναλύει το βιβλίο του και θα το πούμε πιο τι λέει το βιβλίο, αξιοποιεί πλέον η Κίνα απέναντι στον Τραμπ το 2019 και λέει δεν είναι απαραίτητο να συγκρουστούν οι δύο μεγάλες δυνάμεις, μπορούν να συνυπάρξουν στην επόμενη φάση. Αυτό αξιοποιείται σημαντικά από την κινέζικη πλευρά. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί και στα ελληνικά, όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να το βρούνε, έχει εκδοθεί το 2020 και λέγεται «Σε τροχή πολέμου μπορούν, είπα και Κίνα, να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη». Εκδόσεις, ελληνικές εκδόσεις. Άρα λοιπόν όσοι θέλουν να δουν κάτι παραπάνω μπορούν να δουν αυτό το βιβλίο. Τι μελέτησε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έχει μελετήσει 16 περιπτώσεις όπου μία ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί την κυρίαρχη δύναμη. Και από τις 16 περιπτώσεις βρήκε ότι στις 12 είχαμε πόλεμο. Υπήρξαν όμως και 4 περιπτώσεις ιστορικά τα τελευταία 500 χρόνια που δεν είχαμε πόλεμο. Ερωτάται τώρα ο Κίσιγκερ με την έκδοση του βιβλίου να πει 2 λέξεις για το βιβλίο και λέει το εξής καταπληκτικό. Εύχομαι, λέει, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας να είναι η πέμπτη περίπτωση η οποία και δεν οδήγησε σε πόλεμο. Και δεν θα ήθελα να είναι η 13η περίπτωση όπου είχαμε πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών, είχαμε πόλεμο στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Να μείνω λίγο στο Kissinger, γιατί αυτός ο Γκράχαμ Άλισον επηρεάζεται από τον Kissinger. Και να πούμε, σας έστειλα ένα άρθρο που είχατε δημοσιεύσει στο Μιλιτέρ, μπορεί να το δείξει το Control, με αφορμή το θάνατο του Kissinger και την πολιτική του πινκ-πονγκ, στην οποία αναφέρθηκε ο Xi Jinping, διότι αμέσως μετά την πρώτη αποστροφή για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Xi Jinping αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Νίξον στο Πεκίνο και στην έναρξη των Κινέζο-Αμερικανικών σχέσεων. Να θυμίσουμε λοιπόν, το είπαμε και στην άλλη εκπομπή, ότι η Κίνα ήταν σε μεγάλη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η Ρωσία, με αφορμή το θέμα της Φορμόζας, δηλαδή η σημερινή Ταϊβάν. Διότι τότε είχαν δεχτεί στο Συμβούλιο, είχαν δεχτεί στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Φορμόζα και όχι την λαϊκή Κίνα του ΜΑΟ. Υπήρχε λοιπόν μια σύγκρουση τουλάχιστον 25 χρόνων και παραπάνω των ΗΠΑ με την Κίνα. Και ο Kissinger, στη συνέντευξη που έδωσε και στη συζήτηση που είχε με τον Γκράχαμ Άλισον, στην οποία αναφέρθηκα πριν, λέει ότι πήγε μυστικά στο Πεκίνο στις 9 Ιουλίου του 1971, είχε 2 μέρες συζήτηση μυστική με τον Τσου Ενλάι, ο οποίος τότε ήταν ο πρωθυπουργός της Κίνας και ο δεύτερος στη τάξη μετά τον Μάο Τσετούγκ, και προετοίμασε τη συνάντηση Νίξον-Μάο Τσετούγκ, η οποία έγινε στο διάστημα, η επίσκεψη του Νίξον, 21 με 28 Φεβρουαρίου του 1972. Τότε αρχίζουν οι κινέζο-αμερικανικές σχέσεις και εξομαλύνονται. Ο Νίξον συναντάει στο Πεκίνο στις 21 Φεβρουαρίου το Μάο Τσετούγκ. Στη συνέχεια με τον Τσου Ενλάι κάνει 6 διασκέψεις στο διάστημα 21 με 26 Φεβρουαρίου του 1972 και υπογράφεται στις 27 Φεβρουαρίου του 1972 η διακήρυξη της Σαγκάης, στην οποία αναφέρθηκε και ο Xi Jinping ξανά. Και τι είπε? Ότι η διακήρυξη της Σαγκάης αναγνωρίζει ότι υπάρχει μία μόνο Κίνα. Δεν υπάρχουν δύο Κίνες. Δεν υπάρχει δηλαδή η Κίνα και η Ταϊβάν. Υπάρχει η Κίνα και η Ταϊβάν είναι μία επαρχή, αν θέλετε, της Κίνας, η οποία ναι μεν σήμερα δεν είναι ενσωματωμένη, αλλά κάποτε πρέπει να ενσωματωθεί. Αυτή είναι η βασική θέση που υπενθύμησε ξανά ο Xi Jinping στον Τραμπ και του είπε, άκουσε να δεις, αυτά που κάνετε και την εποχή του Biden και τώρα να θέλετε να στηρίξετε την ενδεχόμενη ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι κόκκινη γραμμή για την Κίνα. Υπάρχει μόνο μία Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να εξοπλίζουν την Ταϊβάν. Και εδώ, μετά τη συνάντηση, έχουμε δήλωση του Τραμπ, ο οποίος λέει σε αυτούς που επιθυμούν ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την Ταϊπέ, και λέει, ξέρετε κάτι, ξεχάστε τα αυτά και θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και ξεκινάει από το 1972. Γι' αυτό λοιπόν ο Xi Jinping έρχεται και στην τοποθέτησή του προς τον Τραμπ του λέει, αυτές είναι κόκκινες γραμμές και υπάρχει μια πολιτική η οποία ισχύει από

δύναμη και αμφισβητεί την κυριαρχία της Ισπανίας, η οποία είχε προχωρήσει σε αποικίες κλπ. Η τρίτη σύγκρουση είναι ανάμεσα στην Ισπανία και στη δημοκρατία της Ολλανδίας, όπου η Ολλανδία είναι πλέον μια ανερχόμενη εμπορική δύναμη και οι Ισπανοί την αμφισβητούν. Και αυτή είναι η αιτία του εκατονταετούς πολέμου που τρώει την Ευρώπη. Η τέταρτη σύγκρουση είναι της Γαλλίας με την Αυστρία των Αυσβούργων. Εδώ έχουμε πάλι δύο μεγάλες δυνάμεις και οδηγούμαστε στον 30ετή πόλεμο. Η πέμπτη περίπτωση που εξετάζει είναι η σύγκρουση της Αγγλίας με τη δημοκρατία της Ολλανδίας, διότι η Ολλανδία είχε προηγηθεί ως αναπτυγμένη χώρα με το εμπόριο. Μην ξεχνούμε ότι η Νέα Υόρκη δεν ονομαζόταν Νέα Υόρκη στην αρχή, ονομαζόταν Νέο Άμστερνταμ, γιατί την είχαν ιδρύσει οι Ολλανδοί. Οι Άγγλοι λοιπόν, αν είναι η ανερχόμενη δύναμη, αμφισβητούν την εμπορική δύναμη της Ολλανδίας και οδηγούμαστε σε πόλεμο. Η έκτη περίπτωση που εξήτασε ήταν η σύγκρουση Βρετανίας και Γαλλίας, που φτάσαμε μέχρι και τους Ναπολεόντιους πολέμους. Η επόμενη σύγκρουση είναι της Γαλλίας με την Γερμανία και την Προσία, που φτάσαμε στον Γερμανο-Προσικό πόλεμο, στην ήττα της Γαλλίας, στην κατάληψη του Παρισιού από τους Πρόσους και στην Παρισινή Κομμούνα το 1871 που γίνεται η Επανάσταση. Η επόμενη σύγκρουση που εξετάζει είναι Ρωσίας ή Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι ανερχόμενη δύναμη. Έχουμε την εποχή του Τσάρου. Ο Τσάρος επιτίθεται στην Ιαπωνία για να ρυθμίσει τα θέματα της Σιβηρίας και έχουμε αυτόν τον πόλεμο. Επόμενος πόλεμος είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με την άνοδο της Γερμανίας και τη σύγκρουση κατά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είναι η κρατεά δύναμη την εποχή εκείνη. Η επόμενη σύγκρουση είναι της Ιαπωνίας με τη ΗΠΑ, διότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τον Ειρηνικό και η Ιαπωνία πλέον επιθυμεί την είσοδό της πολύ πιο κυρίαρχα στον Ειρηνικό, ήδη έχει καταλάβει την Κορέα, έχει καταλάβει την Κίνα και κάνει το Pearl Harbor. Η επόμενη σύγκρουση είναι βεβαίως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Χίτλερ, ανερχόμενη δύναμη, αμφισβητεί τη Δύση αλλά και την Εσουσουδού. Και η δωδέκατη περίπτωση είναι ο πόλεμος Αράβων και Ισραήλ το 1948. Αυτές είναι οι 12 περιπτώσεις που εξετάζει και λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είδαμε να υπάρχει πόλεμος. Και πιάνει τώρα και 4 περιπτώσεις που η διπλωματία και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις δεν οδήγησαν σε πόλεμο. Και εδώ είναι που πατάει ο Σι Τζιπίνγκ, γιατί θα αναφερθούμε μετά στην ομιλία του, και οι Κινέζοι και το λένε στον Τραμπ. Δηλαδή το ότι σε αμφισβητούμε που είσαι κυρίαρχη δύναμη, το ότι η Κίνα μπορεί αύριο να υπερκεράσει τη ΗΠΑ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε και σε πόλεμο. Αυτή είναι η θέση της Κίνας. Οι 4 περιπτώσεις είναι οι εξής. Είναι το 15ο αιώνα, όπου έχουμε την άνοδο της Ισπανίας που αμφισβητεί την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει προηγηθεί, ήταν πιο αναπτυγμένη την εποχή εκείνη και αμφισβητήθηκε, συγκρούστηκε με την Ισπανία και εδώ έχουμε παρέμβαση του Πάπα και τα βρίσκουν οι δύο χώρες και τελικά δεν οδηγούνται σε πόλεμο. Η δεύτερη περίπτωση που έχει ενδιαφέρον είναι πως ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1880-90 είναι ανερχόμενη δύναμη και αμφισβητούν τη Βρετανική Αυτοκρατορία που είναι κυρίαρχη, δεν πάει σε πόλεμο. Και εδώ εξετάζει πως με τη διπλωματία οι Άγγλοι βλέπανε μεν τους Αμερικάνους να ανεβαίνουν και κατάφεραν να κάνουν υποχωρήσεις και αντί να τους έχουν αντιπάλους, να είναι σε συνεργασία. Να θυμίσουμε ότι η Αγγλία τότε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δανειοδοτήθηκε έντονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ δεν έχουμε σύγκρουση. Η επόμενη είναι, εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον, ο ανταγωνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών Σοβιετικής Ένωσης χωρίς πόλεμο. Και εδώ έρχεται και λέει ο Γκράχαμ Άλισον ότι το γεγονός ότι δύο χώρες έχουν πυρηνικά είναι

0: ένας από τους βασικούς λόγους αποτροπής του Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ πάνω έρχεται και η κινέζικη ηγεσία, η οποία πλέον στέλνει μηνύματα και λέει, το είπε και ο Σι Τζιπίνγκ στην ομιλία του, ότι το να συγκρουστούν οι δύο χώρες που είναι πυρηνικές σημαίνει καταστροφή και για τις δύο χώρες και για τον πλανήτη. Άρα λοιπόν θέτει το θέμα της πυρηνικής αποτροπής τουλάχιστον η Κίνα, η ανεργόμενη δύναμη, απέναντι στην κυρίαρχη δύναμη που είναι η ΗΠΑ και που, αν θυμηθούν οι τηλεθεατές μας, παρουσιάσαμε τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών που ονομάζεται Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας από την πλευρά του Τραμπ. Κάναμε ειδική εκπομπή όπου εκεί σε αυτό το έγγραφο το Νοέμβριο του 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν κύριο αντίπαλο και εχθρό την Κίνα και πώς θα την περιορίσουν. Και η επόμενη περίπτωση που έχει ενδιαφέρον είναι πώς η Βρετανία, πώς μάλλον η Γαλλία, τα βρήκε με την Γερμανία που ήταν ανερχόμενη δύναμη αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε την ενοποίηση των δύο Γερμανιών με αποδοχή και της Βρετανίας και της Γαλλίας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έρχεται τώρα ο Γκράγαμ Άλισον, δίνει μια συνέντευξη το 2025 και λέει θα μπορέσουν θεωρητικά οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα να τα βρουν. Αρκεί να μπορέσουν να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις και ταυτόχρονα να ρυθμίσουν τα θέματα της οικονομίας. Να κάνω μια παρένθεση, εγώ αναλύω τις θέσεις του Γκράγαμ Άλισον. Ναι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, γιατί έχω διάφορους φίλους από κάτω και να γράφουν διάφορα. Μιλώ σαν καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγώ επιστημονικά τις απόψεις του Γκράγαμ Άλισον, τις οποίες αξιοποιεί η ηγεσία της Κίνας. Τώρα, αν ο κόσμος συμφωνεί ή όχι με αυτά που λέω, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτά που λέω είναι τι λέει ο Γκράγαμ Άλισον. Δεν θέλω να πω τα δικά μου, γιατί αυτός είναι πλέον το μεγάλο όνομα και αυτός είναι που παγίωσε.
1: Αυτό που έγραψε για την παγίδα του Θουκυδίδη, ναι.
0: Και που όλοι λένε γι' αυτό. Δεν θα πούμε τα δικά μας, θα κάνουμε το. Θα λέμε τα δικά μας παραμύθια. Θα πούμε τις απόψεις που λέει ο συγκεκριμένος. Τώρα λοιπόν, από πλευράς Κίνας, αρχίζει να οικοδομείται μια τέτοια στρατηγική, ούτως ώστε να στείλει τα μηνύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν πρέπει να μπουν σε μια σύγκρουση ατέρμονη για να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Και αποκωδικοποιώ τώρα την τοποθέτηση του Σι Τζιπίνγκ, η οποία έχει τον εξής τίτλο: επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Λέει και ο Μητσοτάκης για σταθερότητα, αλλά έχει και άλλη λογική. Εννοεί τη σταθερότητα τη δικιά του να μείνει κρατημένος του Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Είπε λοιπόν ο Σι Τζιπίνγκ τα εξής πράγματα στον Τραμπ. Η επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα, λέει, έχει τέσσερις πλευρές. Προσέξτε, οι Κινέζοι τώρα το θεωρητικοποιούν. Να θυμίσουμε ότι τους αρέσουν αυτές οι θεωρητικοποιήσεις. Ο Μάο Τσετούγκ είχε μιλήσει για τους τρεις κόσμους. Ο πρώτος κόσμος είχε πει είναι τότε, ήταν τότε κατά αυτόν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση που ανταγωνιζόταν. Ο δεύτερος κόσμος ήταν η Ευρώπη και οι αναπτυγμένες χώρες. Και ο τρίτος κόσμος ήταν η Κίνα και όλη η Ασία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική. Και στη βάση αυτή ήθελε ο Μάο Τσετούγκ την ένωση του τρίτου κόσμου κόντρα στον πρώτο κόσμο, με ουδετεροποίηση του δεύτερου κόσμου, δηλαδή της ΕΟΚ τότε. Τους αρέσουν αυτές οι τοποθετήσεις. Μιλάει λοιπόν ο Σι Τζιπίνγκ για τέσσερις σταθερότητες. Προσέξτε. Η θετική, λέει, σταθερότητα με συνεργασία σαν βασικό στήριγμα. Αντί λοιπόν, κύριοι, να υπάρχει σύγκρουση, μπορεί να είναι θετική η σταθερότητα και να πάνε σε μία λογική win-win, δηλαδή και εσείς θα κερδίζετε και εμείς θα κερδίσουμε. Το είπε αυτό ο Σι Τζιπίνγκ λέγοντας ότι το να χτυπηθεί η Κίνα δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ, γιατί χάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι αν μεν η Κίνα έχει εμπορικές σχέσεις και στέλνει φτηνά προϊόντα στην Αμερική, οι ίδιοι οι καταναλωτές των ΗΠΑ κερδίζουν. Ταυτόχρονα μια Κίνα που ευημερεί έχει μια μεγάλη εσωτερική αγορά που εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταιρείες αμερικανικές θα πουλάνε τα προϊόντα τους. Άρα σου λέει δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκρουστούμε. Η δεύτερη, επειδή όμως είναι ρεαλιστές οι Κινέζοι, σου λέει εδώ γίνεται του κουτρουλιο γάμος, γίνεται σύγκρουση, δεν πάμε να είμαστε δήθεν αδερφικά πλασμένοι, γιατί ξέρουν τη σύγκρουση, μιλάει για την υγιή σταθερότητα. Και λέει υγιή σταθερότητα με ανταγωνισμό εντός κατάλληλων ορίων. Δηλαδή, όχι cutthroat competition που λένε, δηλαδή σου κόβω το λαιμό και σε πετάω έξω, αλλά θα υπάρχει ανταγωνισμός μέσα σε κατάλληλα όρια. Επομένως, θα μπορούσε να βγάλει κανείς το μήνυμα ότι ο ανταγωνισμός με κατάλληλα όρια σημαίνει ότι η Costco πρέπει να είναι στον Πειραιά. Δεν μπορεί να έρθουν οι Αμερικανοί που ήρθανε και είπανε, ξέρετε κάτι, είναι οι Κινέζοι στον Πειραιά, διώξους, λέει, θα έρθουμε εμείς.
1: Να.
0: Αυτό προφανέστατα δεν είναι αποδεκτό από την Κίνα, εννοείται δεν είναι αποδεκτό και από την Ελλάδα, αλλά το μήνυμα που στέλνει ο ΣΥΣΥΠΗ είναι ok, θα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά με κατάλληλα όρια. Εν προκειμένου δηλαδή στην Ελλάδα, αν θέλουμε να κάνουμε μια εφαρμογή, αν υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις, θα πάνε όπου θέλουν να πάνε. Θέλουν να πάνε στην Ελευσίνα, μπορεί να πάνε σε άλλη περιοχή, αλλά δεν μπορείς να κυνηγάς τις κινέζικες εταιρείες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα των Κινέζων και του Xi Jinping, ότι δεν μπορεί να μπαίνουν όλα σε αυτές οι απαγορεύσεις κατά των κινέζικων εταιριών, να απαγορεύονται οι επενδύσεις τους, να απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, ή να έρχονται τώρα οι Αμερικανοί σε εμάς και να λέει μην παίρνετε εσείς κινέζικα, θα παίρνετε μόνο από την Αμερική. Την ώρα που αυτοί όμως έχουν καλές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα. Η τρίτη θέση του Xi Jinping είναι η συνεχή σταθερότητα με διαχειρίσιμες διαφορές. Λέει, κοιτάξτε, έχουμε διαφορές, αλλά πρέπει να βρούμε πώς αυτές οι διαφορές θα είναι διαχειρίσιμες. Δηλαδή να μην φτάσουμε στο αμήν. Διότι μέσα στη θεωρία του Γκράγαμ Άλισον λέει ότι πολλές φορές και απρόπτα γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε πόλεμο. Και μη συνεννόηση των ηγεσιών μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Άρα έρχονται οι Κινέζοι και βάζουν αυτή την περίπτωση. Και η άλλη περίπτωση είναι η διαρκή σταθερότητα με αναμενόμενη ειρήνη. Εδώ είναι όλες οι θέσεις της Κίνας που λένε ότι δεν θα πρέπει να επιλύονται οι διαφορές με επεμβάσεις, όπως έγινε η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν ή η επίθεση και η αρπαγή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, και θα πρέπει βασική αρχή να είναι ο ΟΗΕ, η ειρηνική επίλυση διαφορών και αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο που θέτει η κινέζικη πλευρά και λέει, είπε ο Xi Jinping, ότι θα πρέπει, λέει, να υπάρχει μία γνώση των τάσεων της ιστορίας, δηλαδή πρέπει να έχεις και ένα υπόβαθρο ιστορικό και να ξέρεις με ποιον μιλάς, και δεύτερον να καταλάβουμε, λέει, και ποια είναι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών. Αυτή είναι, αν θέλετε, η πολιτική κινέζικη. Ο Γκράγαμ Άλισον που ρωτήθηκε λέει ο Τραμπ κανονικά δεν πρέπει να έχει αντίρρηση σε αυτές τις γραμμές, διότι η Κίνα θέλει respect, πρέπει να αποδίδεις τα του Κέσσαρος του Κέσσαρα, είναι μεγάλη δύναμη, άρα δεν μπορεί να τις συμπεριφέρεις όπως έκανε ο Τζο Μπάιντεν και ο κύκλος ο δικός του. Το δεύτερο είναι ότι θέλει win-win και ο Τραμπ θέλει business και win-win, και το τρίτο είναι να υπάρξει μια σταθερότητα. Το ερώτημα είναι, ο Τραμπ και το επιτελείο του είχε ιδέα τι ήταν ο Δουκυδίδης? Γιατί άμα διαβάσει κανείς από κάτω τα σχόλια στον Γκράγαμ Μάλισον, κάνει φοβερή πλάκα.
1: Mm-hmm.
0: Το πιο ωραίο, εντάξει, για να μην είμαι έτσι πολύ καυστικός, λένε μερικοί, όταν το άκουσε, λέει, ο Τραμπ, λέει, τι είναι αυτά, λέει, μου φαίνονται it's all Greek. It's all Greek στα Αμερικάνικα σημαίνει αυτό που λέμε εμείς, μου φαίνονται Κινέζικα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Όμως, επειδή έψαξα λίγο και έκανα μια έρευνα, το επιτελείο του Τραμπ έχει ενημερωθεί για το θέμα της παγίδας του Θουκυδίδη και δεν έχει ενημερωθεί τώρα, αλλά έχει ενημερωθεί από τον Γκράγαμ Άλισον από το 2017. Ο Γκράγαμ Άλισον σε μια συνέντευξή του στις 20 Ιουλίου του 2017 λέει, τον ρωτούνε και λέει, καλά, Ο Τραμπ τα ξέρει αυτά. Είναι πρόεδρος ο Τραμπ τον Ιούλιο του 2017. Και λέει ότι 3-4 εβδομάδες πιο πριν, δηλαδή τον Ιούνιο του 2017, ο Πότιγκερ, ο οποίος ήταν βοηθός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, τον φώναξε και έκανε ένα briefing και ενημέρωση του τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Επομένως, ενημερώθηκε ο βοηθός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ο οποίος στην εποχή εκείνη ήταν αρμόδιος για τις κινέζικες σχέσεις και τις σχέσεις με την Ασία. Και εν συνεχεία ο Πότιγκερ έγινε βοηθός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας το 2019-2021. Επομένως, ο στενός κύκλος του Τραμπ ενημερώθηκε. Δεύτερον, κατά την άποψη του Γκράχαμ Άλισον, τόσο ο Μακμάνστερ, ο οποίος ήταν ο τότε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, 17-19, όσο και ο Μάτις, ο υπουργός άμυνας του Τραμπ 2017-2019, ασχολούνται και αυτοί με το Θουκυδίδη και την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα λοιπόν, το επιτελείο του Τραμπ, τουλάχιστον το 17, ήταν ενημερωμένο. Θεωρώ απίθανο να μην είχε ακούσει ο Τραμπ την παγίδα του Θουκυδίδη και να μην είχε ενημερωθεί. Επίσης, θα είδατε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο Τραμπ στο επίσημο δείπνο δεν άρχισε και να τα τρελά, να ανέβει απάνω και να λέει ό,τι θέλει. Είχε ένα κείμενο το οποίο το διάβαζε και δεν ξέφυγε από το κείμενο αυτό. Που σημαίνει ότι λίγος πολύ είχε συμφωνήσει με την πλευρά την κινέζικη για το πλαίσιο των τοποθετήσεων. Πιθανό να είχε και εικόνα της θέσης του τι θα του πει ο Xi Jinping, για να μην έκανε και τις κόντρες. Και γι' αυτό απάντησε και ο Τραμπ και είπε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως οι πατέρες της Επανάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν διαβάσει, λέει, Κουνφούκιο. Επομένως ήθελε και αυτός να κάνει το δικό του άνοιγμα. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε την τοποθέτησή μας αυτή, τι ανάγκασε τον Τραμπ να πάει στην Κίνα? Κατά τη γνώμη μου, τον ανάγκασε η αποτυχία του στην υπόθεση του Ιράν. Εκεί λοιπόν στα στενά του Ορμούζ η πολιτική του Τραμπ γίγηκε και χρειάζεται πλέον την Κίνα για να διευθετήσει και το θέμα των στενών του Ορμούζ. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης, έχουμε αύξηση των δανείων των καταναλωτικών και των δανείων για αυτοκίνητα που δεν πληρώνονται και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα ο Τραμπ ήθελε να πετύχει μία, αν θέλετε, οικονομική συμφωνία. Ανακοίνωσε ο ίδιος ότι η Κίνα, αλλά ο Τραμπ το ανακοίνωσε, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από πλευράς Κίνας, ότι θα αγοράσει Boeing, για τα αεροπλάνα δηλαδή, και ότι θα γίνουν και συνεργασίες οικονομικές των δύο πλευρών. Είχε πάρει μαζί του, όπως είδατε, και την αφρόκρεμα των ολιγαρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έλον Μάσκ, ο οποίος πήρε και το γιο του μαζί, και τους υπόλοιπους. Δεν κλείστηκαν μεγάλα deals, αλλά νομίζω ότι μετά τα όσα δήλωσε ο Τραμπ, φαίνεται να επέρχεται μια προσωρινή ισορροπία. Η Κίνα του πέρασε το μήνυμα και η Κίνα πλέον, και ίσως είναι καιρός και ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην Κίνα, έχει πλέον γίνει η χώρα στην οποία τρέχουν όλοι οι ηγέτες. Πήγε το Δεκέμβριο του 25 ο Μακρόν, εν συνεχεία πήγε στην Κίνα το Γενάρη του 26 ο Στάρμερ και έχουμε συνεχείς επισκέψεις, πήγε ο Σάντσες κλπ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξεκολλήσουμε από την αντίληψη των ΗΠΑ ως Ελλάδα αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε και τα ελληνικά γενικότερα συμφέροντα. Τέλος, η θεωρία του Άλισον και αυτά που εξέτασε, τα εξέτασε αν θέλετε ιστορικά, αλλά πολλές φορές οι ιστορικές συγκρίσεις έχουν ενδιαφέρον αλλά έχεις άλλες οικονομικές καταστάσεις. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα χρηματιστηριακό καπιταλισμό αναπτυγμένο, μια φάση υπεριαλισμού πολύ προχωρημένη. Δεν είναι τα πράγματα ίδια. Είμαστε στη φάση των νέων τεχνολογιών κλπ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε άλλη οικονομική συγκυρία. Την εποχή των παραδειγμάτων που λέει το 15ο-17ο αιώνα είχαμε φεουδαρχία και μετά ανάπτυξη της αστικής τάξης κλπ. Άρα δεν σημαίνει ότι όλα τα συμπεράσματα είναι ίδια ή η αρχαία Σπάρτη με την αρχαία Αθήνα ήταν στην εποχή της δουλοκτητικής κοινωνίας. Επομένως θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον η άποψή του, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την αλλαγή κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων, φάσεων ανάπτυξης της κοινωνίας και της ανθρωπότητας, για να βγάλεις και τα ασφαλή συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι ότι όταν έχουμε ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων και υπεριαλιστικών δυνάμεων, βεβαίως έχουμε πολλές φορές πολέμους. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει πυρηνικό οπλοστάσιο είναι ένας λόγος αποτροπής και ορίων στο τι πόλεμο θα έχουμε. Προφανέστατα οι μεγάλες δυνάμεις δεν τους νοιάζει να έχουν πόλεμο δι' αντιπροσώπων, είτε στο Ιράν, είτε στην Ουκρανία κλπ. Το αν όμως θα φτάσουμε να πατήσει το κουμπί μία μεγάλη δύναμη ή όχι, θα πρέπει τα πράγματα να φτάσουν σε τέτοιο σημείο, κατά τη γνώμη μου, που να αμφισβητούν το σκληρό πυρήνα ύπαρξης αυτής της δύναμης. Άρα το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν βλέπω να το χρησιμοποιεί οι ΗΠΑ ούτε για την Πολωνία, εκτίμησή μου είναι, ούτε για τις βαλτικές χώρες, ούτε τίποτε. Αν όμως αμφισβητηθεί η ίδια κυριαρχία των ΗΠΑ, τότε και αυτό δεν θα μπορεί να αποκλειστεί. Θα είναι το τελευταίο σημείο της αμφισβήτησης όμως των ίδιων των ΗΠΑ ή σε μια τέτοια φάση. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε αναλυτικά. Είναι εκτιμήσεις που θα πούνε οι διάφοροι φίλοι. Υπάρχει και η άποψη βεβαίως που είχε διατυπώσει και ο Λένιν ότι ο υπεριαλισμός και οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι υπεριαλιστικές οδηγούν πάντοτε σε πόλεμο, όπως ήταν ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Έχουν ενδιαφέρον, αλλά για μια άλλη συζήτηση. Εμείς ήθελα σήμερα να καταλήξουμε και να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, τι λέει ο Γκράχαμ Άλισον, πώς αξιοποιήθηκε από την πλευρά της Κίνας αυτό και ποια μηνύματα πήρε ο ίδιος ο Τραμπ. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό έχει πλέον ενδιαφέρον, γιατί είχαμε και συνέντευξη του Γκράχαμ Άλισον το 2017 και στο Βήμα. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε παρουσιαστεί. Αλλά τουλάχιστον τώρα, από την ώρα που το είπε ο Xi Jinping, πλέον καταλαβαίνετε ότι και οι πωλήσεις του Γκράχαμ Άλισον θα αυξηθούν και όλοι θα μιλούν για αυτό το θέμα.
1: Καλό είναι που υπάρχει ο Άλισον και ακούγεται ο Θουκυδίδης. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα σχόλιο. Μιλήσατε στην αρχή για την ήπια ισχύ που έχει η Ελλάδα. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι η ηγεσία μας, θα έχετε διαβάσει ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θόρυβος για 6 εκατομμύρια δολάρια που έχει εγκρίνει η κυρία Μενδώνη για μια αμερικανική ταινία για την Οδύσσια. Δεν θα μπω στη συζήτηση γιατί πραγματικά δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η ταινία. Διαβάζω κι εγώ τις δημόσιες αντιπαραθέσεις που υπάρχουν, ότι παρουσιάζεται η Ελένη κάπου. Δεν μας απασχολεί αυτό. Μας απασχολεί ότι η κυρία Μενδώνη έσπευσε να δώσει 6 εκατομμύρια δολάρια στο Hollywood και δεν βρίσκει 300.000 ευρώ, επαναλαμβάνω το ποσό, 300.000 ευρώ, για να γίνει το 11ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο. Γίνεται για 11 χρόνια αυτό το φεστιβάλ. Συγκεντρώνονται κάθε χρόνο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, περίπου 1.000 ντοκιμαντέρ από 150-160 χώρες του πλανήτη. Και φέτος, Μάιο μήνα, ο κύριος Στάσης από τη ΔΕΗ, η Εθνική Τράπεζα, η οποία μας χρεώνει τους λογαριασμούς, είναι αυτά που έχουμε με την εκπιζό τις τελευταίες μέρες, και η κυρία Μενδώνη από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποσύρθηκαν από χορηγή και έχουν αφήσει το φεστιβάλ στο Καστελόριζο, επαναλαμβάνω, στον αέρα. Άρα για ποια ήπια ισχύ να μιλήσουμε, κύριε Μαριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε,
1: είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός μεθ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός μεθ, στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός μεθ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Με τη μαγική φωνή του αξέχαστου Ντέμι Ρούσου σκεφτόμαστε, ακούγοντας και το προηγούμενο ηχητικό της μαρτυρίας μιας κοπέλας, μιας νέας γυναίκας, για τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της δολοφονήθηκε μέσα στο νοσοκομείο, όπως χιλιάδες άνθρωποι στην εποχή του ψευτοκόβιτ δολοφονήθηκαν μέσα στο νοσοκομείο. Από άγνοια, από αμέλεια, από δόλο, εσείς κρίνετε. Με τις μαρτυρίες της γιατρού της Εύης Κιαγιά και άλλων γιατρών βέβαια, μάθαμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα μοριακά τεστ πάνω από συγκεκριμένους κύκλους, ώστε να βγουν θετικά, να μεταφερθεί όποιος ασθενής πήγαινε για όποιο λόγο μέσα σε μία μονάδα, να γίνει υψηλή οξυγόνωση, κακή διαχείριση, να εφαρμοστεί ένα πρωτόκολλο θανάτου, αναρωτιόμαστε, και μετά να πάρουμε το δικό μας άνθρωπο τσουβαλιασμένο σε μαύρη σακούλα. Αυτά τα αποδεχτήκαμε, τα ζήσαμε και είναι πραγματικότητα. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει κατά αυτούς. Έπρεπε να φοβηθούμε, να νομίσουμε ότι υπάρχει θάνατος, ότι υπάρχει μεταδοτικότητα, ότι υπάρχει διασωλήνωση, κίνδυνος, και να μας πασάρουν τη λύση, την εύκολη, την είχαν έτοιμη, αυτό το, την ουσία που δεν τη θεωρούμε καν εμβόλιο, διαβάζοντας και τις δηλώσεις του Μακντή, του Μακόλο και άλλων αξιόλογων γιατρών, κυρίως από το εξωτερικό, γιατί εδώ κάποιοι μας τα λένε και μας τα λέγανε, αλλά φοβούνται να βγουν στον αέρα για να μην τους διαγράψει, λέει, ο ιατρικός σύλλογος. Η απόλυτη δικτατορία. Βλέπετε, η πολιτική και η μοίρα της ανθρωπότητας διαμορφώνονται από ανθρώπους χωρίς ιδανικά και χωρίς μεγαλείο. Και πολλοί από αυτούς είναι και παλιάνθρωποι, ή μήπως όχι. Θα γίνει ένα φεστιβάλ θεατρικό τις επόμενες μέρες και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί τέτοιες ειδήσεις, τέτοιες καλλιτεχνικές δράσεις δεν προτιμώνται από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης και παραπλάνησης. Είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο Πολιτικό Θέατρο και το Θανάση Τριαρίδη τον Ιούνιο στο Θέατρο Εν Αθήνας, εκεί η Άκχου 19 στο Γκάζι. Ο Δημήτρης Καρατζιάς και ο Μάνος Αντωνιάδης κλείνουν αυτή τη φετινή σεζόν στο Θέατρο Εν Αθήνας, με ένα φεστιβάλ λοιπόν αφιερωμένο στο Πολιτικό Θέατρο και τον Έλληνα θεατρικό συγγραφέα του είδους, το Θανάση Τριαρίδη, ο οποίος θα είναι παρόν στις περισσότερες παραστάσεις και μετά το τέλος τους θα γίνονται ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Μάλιστα, σε συζητήσεις θα συμμετέχουν και οι συντελεστές των παραστάσεων, άνθρωποι του θεάτρου και διάφοροι. Τέλος πάντων, όποιος θέλει, ακτιβιστής, μέλη συλλογιτοκοτήτων που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μια που ο καθένας από εμάς δεν μαθαίνουμε στο σχολείο και από τη μικρή ηλικία, από γονείς και εκπαιδευτικούς, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, το αυτονόητο δηλαδή. Επανερχόμαστε έτσι σε δουλειά να βρισκόμαστε και να θυμόμαστε ότι έχουμε δικαιώματα. Η γενική είσοδος για το θεατρικό Εν Αθήνες είναι 10 ευρώ με καφέ, χυμό, αναψυκτικό, κρασί ή μπύρα. Και λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων του θεάτρου μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 213 035 6472. Ακούγοντας Γιάννη Σπανό, βέβαια, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα ακόμα χρήσιμο πρόγραμμα που γίνεται, από αυτά που έχουν λόγο ύπαρξης, που είναι ελπιδοφόρα, που είναι χρήσιμα πραγματικά, ένα δωρεάν ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων Σκλήρυνση κατά πλάκας, που ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος αυτού, ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος 9 θεματικών ενοτήτων, διαθέσιμου δωρεάν μέσω της πλατφόρμας learnity.gr και της ιστοσελίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας. Ένα πρόγραμμα που εστιάζει στην ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας
και απευθύνεται βεβαίως σε ανθρώπους που ζουν με τις κλίνες κατά πλάκας, αλλά και στους φροντιστές, στις οικογένειές τους και βέβαια και σε επαγγελματίες υγείας. Χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης που επιτρέπει σε όσους συμμετέχουν να παρακολουθήσουν το υλικό με το δικό τους ρυθμό, προσαρμόζοντάς το στις ατομικές τους ανάγκες και δυνατότητες, με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, δηλαδή από την κατανόηση της διάγνωσης της νόσου, της πορείας της νόσου έως της διαχείριση. Τη διαχείριση των συμπτωμάτων, της καθημερινότητας που δυσκολεύει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, τις διάφορες ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για το άγχος και τη διάθεση, καθώς και πρακτικά εργαλεία αυτοδιαχείρισης και ενδυνάμωσης. Λοιπόν, μπορείτε λοιπόν να μάθετε και για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήνη κατά πλάκας. Αν έχετε γνωστούς, γείτονες που ίσως δεν έχουν ενημερωθεί γι' αυτό, μπορείτε να τους προτρέψετε να μπουν να μάθουν στο πρόγραμμα μέσω του learnity.gr. Και ένα τηλέφωνο που θα σας δώσω της Ομοσπονδίας είναι το 213-022-777. Μια ομοσπονδία που συμμετέχουν 9 πρωτοβάθμιοι σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Δεν με κατάλαβα ποτέ γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί σύλλογοι, αλλά αρχικά. Γιατί λίγο μετά, βλέποντας την γεωπολιτική κατάσταση της χώρας, είδα ότι οι μικρές κοινωνίες έχουν ανάγκη τις συλλογικές δράσεις και πάνω απ' όλα την ενημέρωση. Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων, λοιπόν, με Σκλήνη κατά πλάκας, αυτό το δωρεάν ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκινάει. Και μην ξεχνάτε ότι δεν μπορεί κανείς να ανέβει στην πλάτη σου εκτός αν εσύ σκύψεις, έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης.

0: Είναι η Ερτόπεν, ερτόπεν.com στο σελίδα μας. Παναγιώτη Ζέκιο στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, όπως ακούσατε, με μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς μαζί του Βίκη Καρατζόγλου. Πότε? Τετάρτη, 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο. Στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Μια συναυλία αφιερωμένη στο MDA Ελλάς. Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης με την ορχήστρα του μας καλεί να σιγοτραγωδήσουμε στίχους κορυφαίων ποιητών και μελωδίες με την υπογραφή των κορυφαίων συνθετών της χώρας μας, όπως του Μίκη Θεοδωράκη, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, του Γιάννη Σπανού, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, ο Μανώλης Μητσιάς, που σφραγίζει πραγματικά με το προσωπικό του ήθος, τη συνέπειά του και το συγκεκριμένο μοναδικό ύφος του, το ελληνικό τραγούδι, από το 1969 μέχρι σήμερα. Σκεφτείτε πόσο ξεχωριστή θα είναι αυτή η συναυλία, αυτή η μοναδική βραδιά. Να επαναλάβω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλωτικού προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση. Και θα ήθελα να καλησπερίσω εδώ στην Ερτόπεν τη διευθύντρια του MDA Ελλάς, την κυρία Αντιγόνη Καρά. Γεια σας, κυρία Καρά.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν τη δράση του MDA και πόσα προσφέρετε εσείς αυτούς τους ανθρώπους, θα ήθελα λίγο να μας ξεναγήσετε μέσα από τις περίπου 2.000 οικογένειες, ίσως και περισσότερες, που έχετε αγκαλιάσει πανελλαδικά.
1: Ναι, το MDA Ελλάς, ή αλλιώς Muscular Dystrophy Association, που είναι και τα αρχικά του, είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο, ένα φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε στη χώρα μας το 2000. Και αυτό γιατί μέχρι τότε, πέρα από το ότι οι νευρομυϊκές παθήσεις ήταν ένας άγνωστος τελείως όρος στο ευρύ κοινό, η κοινότητα όλων όσων συνανθρώπων μας έπασχαν από νευρομυϊκή πάθηση δεν είχαν κάποιο σημείο αναφοράς. Μία ομπρέλα, αν θέλετε, έναν οργανισμό, ένα σωματείο που θα μπορούσε να συνεισφέρει στα προβλήματά τους, στην καθημερινότητά τους και το σημαντικότερο στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Προσπαθήσαμε, δημιουργώντας το, ιδρύοντας το σωματείο αυτό, να αναγνωρίσουμε όλα τα συστημικά κενά που υπάρχουν και να συμβάλλουμε σε αυτά.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, εντοπίζουμε τα προβλήματα που θα έπρεπε άλλοι να έχουν αναλάβει σε ένα κράτος που πραγματικά αγωνιά για την ανθρώπινη υπόσταση, την ανθρώπινη ύπαρξη και τη μοναδική του ανθρώπου, του κάθε ενός από εμάς, ύπαρξη και δικαίωμα, και να που υπάρχουν τέτοιοι φορείς που πραγματικά προσφέρουν με κάθε τρόπο ποιότητα ζωής. Τώρα να πούμε βέβαια ότι αυτές οι νευρομυϊκές παθήσεις μιλάμε για γενετικής κυρίως προέλευσης, έτσι, που πλήττουν το μυϊκό σύστημα και που βέβαια η σοβαρότητα και η κλινική εικόνα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι. Ωστόσο, πολλές οδηγούν στη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, άλλες βέβαια όχι.
1: Ακριβώς. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία, γι' αυτό και είναι και διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε μη περιπατητικούς ασθενείς, όμως μπορεί να έχουμε περιπατητικούς ασθενείς με ελαφριά μορφή αναπηρία, όπως είναι μια ασθένεια γκράβης. Μπορεί να δούμε δηλαδή μια ελαφριά τύπου βλεφαρόπτωση. Ναι. Παρ' όλα αυτό είναι μια μορφή αναπηρίας. Υπάρχουν όμως και παθήσεις οι οποίες μπορούν να πλήξουν και νεαρότερες ηλικίες, από μωράκια, παιδιά μέχρι και ενήλικες, με πολύ χαμηλό προσδόκιμο και με μια ταχύτητα στην επιδείνωσή τους, όπως είναι η νουτία μυϊκή ατροφία, όπως είναι η μυϊκή δυστροφία του ΣΕΝ. Και υπάρχουν και παθήσεις, όπως είναι η ALS, για την οποία κάνουμε και την συναυλία αυτή τα τελευταία 3 χρόνια στο ΒΕΑΚΙ, είμαστε πιστοί. Κατά με ίσως και η χειρότερη των παθήσεων που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα στον κόσμο των νευρομυϊκών. Είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να εμφανιστεί από τα 50 έως τα 70 έτη. Έχει ένα προσδόκιμο 3 με 5 έτη, χωρίς καμία θεραπευτική. Χάνει ένα θεραπευτικό σχήμα.
0: κανένα θεραπευτικό σχήμα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα αυτό το οποίο παλεύετε είναι με όποιο τρόπο στο MDA η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών από την ευρωμυϊκή πάθηση αυτή. Εδώ τώρα οι ανάγκες του σωματείου φαντάζομαι είναι πολλές, και να παροτρύνω τους ακροατές αν θέλουν να μπουν www.mdaelas.gr να δούμε και τις δράσεις και ό,τι άλλο και πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει, να απευθυνθεί για δικούς του ανθρώπους που ίσως δεν είναι γνώση τους. Φαντάζομαι είναι πολλές οι ανάγκες, έτσι?
1: Ναι, είναι πολλές. Πέρα από το ότι, όπως είπατε και εμείς, έχουμε εγγεγραμμένα μέλη πανελλαδικά γύρω στις 2.000 οικογένειες, καταφέραμε με ιδίους πόρους να φτιάξουμε 4 ειδικές μονάδες νευρομυϊκών παθήσεων, παίρνοντας καλές πρακτικές από το εξωτερικό, παίρνοντας στην Ελλάδα το multidisciplinary approach, δηλαδή την προσέγγιση του ασθενούς διεπιστημονικά, δηλαδή σε μία μέρα ιατρίου. Θα τον δουν όλες οι ειδικότητες των γιατρών που αφορούν το νόσημά τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένας ασθενής με νευρομυϊκό νόσημα να πηγαίνει από το ένα νοσοκομείο στο άλλο για να βρει την κατάλληλη ειδικότητα. Φτιάξαμε αυτές τις 4 μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Τις εξοπλίσαμε και τις υποστηρίζουμε. Και δέχονται σε εβδομαδιαία βάση σε ιατρία όλες οι ειδικότητες ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα. Πέρα από αυτές τις μονάδες, καταφέραμε και αγοράσαμε το 2012 ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα από το σταθμό της πλατείας Βικτωρίας, για να είμαστε και κοντά σε έναν σταθμό, να δίνουμε δηλαδή κίνητρο σε εξωστρέφεια και κοινωνικοποίηση στα μέλη μας που μπορούν να μετακινηθούν με αμαξίδια, ώστε να έρχονται εδώ να παρακολουθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, να έχουν ψυχολογική υποστήριξη, να παίρνουν υπηρεσίες από την κοινωνική μας λειτουργό για την επιδοματική τους πολιτική, να μπορούν να γνωρίζουν και να ενημερώνονται για νέα πειραματικά πρωτόκολλα ή κλινικές μελέτες μέσα από συνεργασία με τη βιολόγο μας. Παράλληλα, εδώ και 3 χρόνια, είναι τρίτος χρόνος από το 2024, έχουμε ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα υποστήριξης κατοίκων για τους ασθενείς μας στην Αθήνα. Το τρέχουμε αυτό αρχικά.
0: Ναι.
1: Με νόσο κινητικού νευρώνα ή AMS, η πλάγια μυατροφικής κλίνηση, προσφέροντάς τους σε εβδομαδιαία βάση φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, να τους στηρίξουν όπου χρειάζεται για να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε εναλλακτική επικοινωνία ή εξοπλισμό στο κομμάτι το αναπνευστικό, στο κομμάτι της μετακίνησης.
0: Σημαντική προσφορά αυτή, έτσι?
1: Είναι και είναι και κάτι που θέλουμε να το αναπτύξουμε.
0: Ναι, γιατί πρέπει να βρείτε και τους ανάλογους επιστήμονες, έτσι, που να διαθέσουν τον εαυτό τους για αυτό το έργο σας, φαντάζομαι. Και όπως είπατε, υπάρχει μια ομάδα γιατρών, πολλές ειδικότητες.
1: Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν γιατροί στις μονάδες. Στο πρόγραμμα κατοίκων είναι παραιατρικό, είναι ψυχολόγος, είναι φυσικοθεραπευτής, λογοθεραπευτής και κοινωνική λειτουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: αξιολογούν και τις ανάγκες που έχει κάθε οικογένεια, έτσι.
1: Αξιολογούν τις ανάγκες, δεν είναι εκεί, ειδικά η ψυχολογική υποστήριξη, ειδικά σε τέτοιες παθήσεις, είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον ασθενή, αλλά και για την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι οι παθήσεις αυτές είναι οικογενειακή υπόθεση, δυστυχώς δεν αφορούν μόνο αυτόν που νοσεί.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά δύσκολες παθήσεις, είναι παθήσεις οι οποίες θέλουν πολύ κορασόν, θέλουν πολύ καλή οικονομική κατάσταση, είναι ακριβές παθήσεις, δυστυχώς.
0: Σε αυτές τις δύσκολες εποχές ακόμη περισσότερο.
1: Ακόμη περισσότερο, θέλουν πολύ καλό συντονισμό και δικτύωση.
0: Ναι.
1: Βοηθάει αυτό το ότι έχουμε σημείο αναφορά στις μονάδες, δηλαδή έχουμε σε μια άμεση διασύνδεση την ομάδα του σπιτιού με την ομάδα του νοσοκομείου. Είναι σημαντικό να πω ότι δεν έχουμε κάποια κρατική επιχορήγηση, ότι η υποστήριξή μας είναι και όλος ο αγώνας γίνεται, είναι βασισμένος στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Κρίμα είναι, δηλαδή βλέπουμε πραγματικά το, από ένα Υπουργείο να δίνονται μέσω του ΕΚΟΜΕΔ χρήματα για μια παραγωγή ενός σύριαλ με πάρα πολλά χρήματα και να μην υπάρχει παράλληλα για ένα τόσο σημαντικό έργο για αυτές τις σοβαρές παθήσεις πραγματικά που πραγματικά καθιστούν πολύ δύσκολη την ποιότητα ζωής των ανθρώπων από πολλές απόψεις και ο καθένας ξεχωριστά και αναλόγως είναι και η διαχείριση της πάθησης για κάθε άνθρωπο. Εκεί κυρίως θα έπρεπε το κράτος να σκύβει όπως θα έπρεπε. Επομένως τώρα τα έσοδα της συναυλίας που κάνετε θα διατεθούν όλα για την ενίσχυση αυτού του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε χαρούμενοι γιατί την πρώτη φορά που το επιχειρήσαμε και το κάναμε στο ΒΑΚΙ υπήρχε και η αβεβαιότητα, υπήρχε και το άγχος, αλλά πραγματικά ο Πειραιάς μας έχει αγκαλιάσει. Εγώ είμαι και από τον Πειραιά.
0: Η συναυλία τελεί και υπό την αιγίδα του Δήμου.
1: Τελεί βέβαια υπό την αιγίδα του Δήμου. Έχουμε αρκετές εταιρείες από τον Πειραιά που είναι κοντά μας. Είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ας πούμε, είναι από τη μία αυτό που ακούσαμε, που όλοι βιώσαμε χθες που πήραμε το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, διαβάζουμε το πρωί για το θάνατο του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού από ALS.
0: Ναι, όπως το λέτε, από ALS. Ταλαιπωρήθηκε καιρό, δεν το θυμάμαι. Είναι μήνες τώρα. Το πάλευε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Το διάβασα σε ανήβηση και ξέρετε, είναι αυτή λίγο η κόντρα της ευχάριστης και της δυσάρεστης είδησης.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι συνειδητοποιήθηκε ότι είναι μέσα από τη δυσάρεστη είδηση.
0: Όπως το λέτε. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε ο Παρασκευάς Ατζάς αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είναι, όπως λέτε και εσείς, αυτή η επιδείνωση που έρχεται. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταλαβαίνω τα συναισθήματά σας, γιατί εσείς το βιώνετε και από μέσα. Στην κυριολεξία από μέσα. Άρα είναι απαραίτητη και οι χορηγοί και οι υποστηρικτές και οι μεγάλοι, μικροί, μεσαίοι, όποιος μπορεί χορηγός να βοηθήσει για τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Έτσι είναι και όλοι μπορούν.
0: Όλοι μπορούν ακόμη και με λίγη και με μικρή προσφορά, όταν είναι πολλοί μπορούν να προσφέρουν. Άρα, Μανώλης Μητσιάς, τον απολαμβάνουμε 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο ΒΑΚΙΟ με τη Βίκη Καρατζόγλου. Θα ταξιδέψουμε μαζί του και είναι ευκαιρία να τον απολαύσουμε αυτή τη βραδιά, γιατί νομίζω η παρουσία μας θα βοηθήσει, θα έχουμε και έτσι την αίσθηση ότι πραγματικά βοηθάμε.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. mdaellas.gr, ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει και για αυτές τις μονάδες και για την κατοίκον υποστήριξη των μελών. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη Καράν. Δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε? Αν και μιλήσατε έτσι από καρδιάς πραγματικά, γιατί βιώνετε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων.
1: Ισχύει. Πραγματικά, εγώ θέλω να κλείσω πιστεύοντας και ελπίζοντας να μπορεί να κατανοεί πάντα ο κόσμος ότι και το λίγο είναι πολύ καμιά φορά.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια, αρκεί να σκύψουμε σε αυτό, μια που δεν σκύβει το κράτος. 17 λοιπόν Ιουνίου, 9 το βράδυ στο ΒΑΚΙΟ Θέατρο, θα ταξιδέψουμε σε αυτή τη φιλανθρωπική συναυλία του MDA Ελλάς με τον Μανώλη Μητσιά και τη Βίκη Καρατζόγλου. Σας ευχαριστώ, Αντιγόνη Καρά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Είναι η Ερτόπεν, ερτόπεν.com στο σελίδα μας, Παναγιώτης Ζέκιος στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, και με αφορμή όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, αυτές τις καταστάσεις τις δύσκολες για τις ασθένειες που έρχονται και παρέρχονται και που έρχονται και δεν παρέρχονται πάντα, για το πόσο το σύστημα πραγματικά υγείας καλύπτει και σε τι βαθμό την κάθε περίπτωση, ακούγοντας και τους προηγούμενους ομιλητές, θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Μπορεί να αφορά γιατρούς οι οποίοι ασχολούνται με τη σπονδυλική στήλη και ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά στην πραγματικότητα ό,τι αφορά μια ειδικότητα ιατρική ενδιαφέρει και αφορά όλους μας. Έτσι λοιπόν έγινε ένα συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης εφέτος, πριν λίγες μέρες. Εντάξει, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, αλλά παρότι ο στόχος είναι να αναδειχθούν κάποια ελπιδοφόρα θέματα, υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία παραμένουν υπαρκτά, έτσι, και δεν βρίσκουν ακόμα τη λύση τους. Βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση που να απευθυνθούμε, ποιες νέες εξελίξεις υπάρχουν. Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση, και εδώ θέλουμε τον κατάλληλα εκπαιδευμένο γιατρό. Οπότε εδώ ερχόμαστε να συζητήσουμε και για τις δυσκολίες και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι γιατροί, αλλά και εμείς ως ασθενείς, οι δικοί μας άνθρωποι αν θέλετε, που χρειάζονται είτε χειρουργείο, είτε φαρμακευτική αντιμετώπιση, είτε ψυχολογική υποστήριξη, είτε άλλες λύσεις. Γι' αυτό ο κάθε άνθρωπος είναι τόσο διαφορετικός. Θα ήθελα να καλησπερίσω εδώ στην Ερτόπεν τον κύριο Παναγιώτη Ζουμπούλη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής ορθοπαιδικής, χειρουργός της σπονδυλικής στήλης στο Metropolitan και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, που σημαίνει ότι νομίζω τα γνωρίζει πολύ καλά και τα παλεύει και όλα στα θέματα. Κύριε Ζουμπούλη, ευχαριστώ που είστε κοντά μας στην Ερτόπεν.
1: Κύριε Μαυρογέννη, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τη φιλοξενία, και ακούγοντάς σας την εισαγωγή, πραγματικά θέσατε τα πράγματα όπως τα αντιμετωπίζουμε και έχετε καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος όλων αυτών των προβλημάτων που οπωσδήποτε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται τους ταλαιπωρούν, μπαίνουν στο μυαλό τους, και σίγουρα εμάς που εμείς πρέπει να έχουμε την υπευθυνότητα απέναντί τους το πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, μας απασχολούν.
0: Εσείς ως γιατροί, ορθοπαιδικοί αρχικά και κατ' επέκταση ειδικά εκπαιδευμένοι στα θέματα της σπονδυλικής στήλης, αλλά να υποθέσω ότι περιβάλλεστε από ομάδα ανθρώπων που έχει να κάνει με την ψυχολογία του ασθενούς, με τη φυσικοθεραπεία, με την νοσηλεία, για την μετέπειτα νοσηλεία του επίσης. Άρα είναι πολύπλευρα τα θέματα, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε μόνο ορθοπαιδικοί, είμαστε και συνάδελφοι στην νευροχειρουργία, και πλέον είναι και ένα από το κομμάτι το οποίο έχει σημασία να δώσουμε προσοχή μεγάλη, γιατί το αντικείμενό μας, το οποίο όπως πολύ σωστά σημειώσατε, η σπονδυλική στήλη, παρεμβαίνει πλέον στη ζωή μας και το αναγνωρίζουμε όλοι όσοι μας ακούν, αλλά και εμείς ίδια την οικογένειά μας, από φίλους προς τα δικά μας. Παρεμβαίνει σίγουρα σε μεγάλο βαθμό τόσο στην καθημερινότητα, στη λειτουργικότητά μας, σε αυτό που εμείς έχουμε ορίσει ως ποιότητα ζωής. Παράλληλα, αλληλεπιδρά με άλλα πιθανά προβλήματα υγείας που έχουμε. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα είναι πολύπλευρο, είναι πολυσύνθετο, και ασχολούνται και οι ιατροί, αλλά και βοηθητικό προσωπικό και φυσικοθεραπευτές και ψυχολόγοι, και εμείς πρέπει να έχουμε γνώσεις ψυχολογικές στο πώς θα μπορέσουμε από όλες τις μεριές να ακούσουμε, να συμβουλέψουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έρχονται και ζητούν τη γνώμη μας.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι οι παθείς σπονδυλικής στήλης, όπως είπατε, βασίζονται σε μια συνεργασία συναφών ιατρικών ειδικοτήτων, όπως είπατε. Όμως εμείς το πρώτο βήμα, όταν υπάρξει ένας τραυματισμός ή ένα πρόβλημα ογκολογικό ή κάτι άλλο στη σπονδυλική στήλη, πού απευθυνόμαστε και κατά πόσο εκπαιδευμένος πρέπει να είναι ο ορθοπαιδικός νευροχειρουργός?
1: Είναι ακριβώς το μεγάλο ερώτημα των ημερών. Δηλαδή και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στη χώρα μας, και αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια που προσπαθούμε να την έτσι φέρουμε λίγο στο προσκήνιο. Ακριβώς επειδή είναι ένα τόσο σύνθετο και ιδιαίτερο αντικείμενο, που πρέπει κανείς να έχει μια πολύπλευρη άποψη και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων αλλά και άλλων δεξιοτήτων, mm-hmm. να αποκτά τη βαρύτητα του σιγά σιγά να αναπτύσσεται και μια ξεχωριστή υποειδίκευση, ακόμα και ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα.
0: Αυτονόητο το βρίσκω. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Γίνεται προσπάθεια, επιστημονικοί φορείς προσπαθούμε να το φέρουμε ακριβώς στο προσκήνιο, αλλά χρειάζονται και αρκετά διοικητικά μέτρα για όλο αυτό. Γιατί δεν είναι κάτι που πρέπει κανείς μόνο να ονοματίσει, ναι. Οπωσδήποτε προϋποθέτει το να υπάρχει πολύ σωστή εκπαίδευση, πολύ σωστή αξιολόγηση, πολύ σωστός έλεγχος των πράξεων, παρακολούθησή τους και στη συνέχεια, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι προς την καλή μεριά και έχουν προσφορά και στον άρρωστο και στο κοινωνικό σύνολο, τότε πράγματι να παγιωθεί στην αντίληψη του κόσμου και των εμάς των γιατρών, mm-hmm. ότι αυτό είναι ένα καινούριο, ξεχωριστό, ιδιαίτερο αντικείμενο. Μου ξέρετε, βέβαια, στην πραγματικότητα όλοι μεταξύ μας όταν μιλάμε γνωρίζουμε ότι είναι κάτι το σύνθετο, δύσκολο. Μας φέρνει ένα πρόσθετο άγχος. Ένα πρόβλημα στη σπονδυλική μας είναι κάτι το οποίο από μόνο του έχει βαρύτητα. Mm-hmm. Άρα ακριβώς αυτή τη βαρύτητα προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι πλέον αντιμετωπίζεται ή οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε σε ένα πιο ιδιαίτερο θεσμοθετημένο πλαίσιο, ναι. που ακριβώς να ανταποκρίνεται στο ότι είναι καλύτερο για τον άρρωστο.
0: Συνήθως αυτές οι παθήσεις, πείτε μου, είναι κατάγματα.
1: Είναι τραυματισμοί, είναι εκφυλιστικά προβλήματα, ναι. που μπορεί να έχουμε όλοι και από μικρή ηλικία. Είναι παραμορφώσεις, πώς αναπτύσσεται το σώμα μας. Mm-hmm. Βέβαια δεν μιλάω μόνο για το κοσμητικό κομμάτι, αλλά μιλάω και για σοβαρά ιατρικά θέματα τα οποία μπορεί να αλλάξουν η στάση μας και όλη την λειτουργικότητά μας μέσα στην ημέρα. Είναι ογκολογικά περιστατικά, άνθρωποι που έχουν προβλήματα τέτοια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
0: Είναι και η αρθρίτιδα μέσα, είναι οι αθλητικές κακώσεις,
1: οι
0: όγκοι των οστών.
1: Όλες τις κακώσεις που μπορεί να έχουμε, όλη η γκάμα. Όλη η γκάμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα ξεκινάμε από τη διάγνωση. Εδώ βέβαια, ξέρετε, πολλοί ασθενείς σε τέτοια θέματα ορθοπαιδικής φύσεως, που δεν ξέρω έναν άνθρωπο που να μην έχει πρόβλημα, από το πιο ελαφρύ μέχρι το σοβαρότερο βεβαίως, είναι το κατά πόσο, ακούει τη μία γνώμη ενός γιατρού και του λέει «Α, εδώ θες χειρουργείο». Μπορεί να ακούσει τη γνώμη ενός άλλου γιατρού που λέει «Ας το ξεκινήσουμε με άλλο τρόπο και θα δούμε». Δηλαδή, καταλάβατε, είναι πώς θα δείξουμε και πού. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η εξειδίκευση του γιατρού, για να δείξουμε και εμείς την ανάλογη εμπιστοσύνη και να τύχει της πρέπουσας αντιμετώπισης σε κάθε περίπτωση του κάθε ασθενούς από τον ορθοπαιδικό χειρουργό σπονδυλικής στήλης εμπροκειμένο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πλέον και στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό που λίγο τα πράγματα έρχονται λίγο πιο νωρίς. Ακριβώς σχηματίζονται τέτοιου είδους ομάδες mm-hmm. που έχουν να κάνουν τόσο με τους γιατρούς που είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για το αντικείμενο, είτε είναι ορθοπαιδικός, είτε νευροχειρουργός,
0: mm-hmm.
1: αλλά υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έρχονται συμβουλευτικά. Υπάρχουν άλλες ιατρικές ειδικότητες με τις οποίες πρέπει να συνεργαζόμαστε, παράδειγμα ερευματολόγοι ή ενδοκρινολόγοι, για την ασθενή. Που όλων η γνώμη έχει κάτι να βοηθήσει στην αρχική διάγνωση, στην προσέγγιση ενός προβλήματος, στη μετέπειτα αντιμετώπιση, δεν είναι απαραίτητα χειρουργική αντιμετώπιση.
0: Ναι,
1: μπορεί να είναι φυσικοθεραπευτική, μπορεί να είναι φαρμακευτική, μπορεί να είναι συμβουλευτική στην τροποποίηση κάποιων συνήθειών στην καθημερινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Όποτε χρειάζεται χειρουργείο, αυτό και να σχεδιαστεί σωστά και να προγραμματιστεί σωστά και να εκτελεστεί σωστά. Οπότε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Επομένως, πάνω σε αυτό υπάρχει στη σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, υπάρχουν νεότερες θεραπείες που να ανακουφίσουν από τον πόνο, γιατί αυτός φαντάζομαι είναι ένας από τους στόχους, αλλά και να βελτιώνουν τη λειτουργικότητα.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Υπάρχουν, όπως και σε όλους τους τομείς της ιατρικής, και όλοι μας ακούμε πόσο μεγάλες και τεχνολογικές αλλά και ιατρικές εξελίξεις καθ' αυτές υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ο γενικός ο γνώμονας όλων είναι πρώτον αυτές οι όποιες παρεμβάσεις εμείς έχουμε να είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένες και σωστά εφαρμοσμένες, όπως το είπατε στην αρχή, για τον κάθε διαφορετικό άνθρωπο. Δηλαδή η εξατομικευμένη αντιμετώπιση πλέον αρχίσει να γίνεται κανόνας. Βέβαια υπάρχουν ιατρικές αρχές για το κάθε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και μετά όλες οι εξελίξεις συντείνουν οι παρεμβάσεις να γίνονται με μεγάλη ασφάλεια, να στοχεύουν σε μια πολύ γρήγορη, λέμε εμείς ιατρικά, κινητοποίηση ενός ανθρώπου μετά το χειρουργείο, αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει να επανέλθει στη ζωή του, όποια είναι αυτή, που την ξέρουμε από πριν, να επανέλθει πάρα πολύ πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα. Αυτό βοηθάνε κάποιες νέες μέθοδοι.
1: Νέες μέθοδοι που μπορεί να είναι, ακούμε όλοι, ξέρετε, το ρομποτική
0: η
1: τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό από μόνο του είναι ένα κλισέ, αλλά αυτό όταν απευθυνθούμε στους κατάλληλα εκπαιδευμένους και σωστά, σωστούς εφαρμόσεις των τεχνικών, και το αποτέλεσμα είναι και το σωστό.
0: Ναι, γιατί μπορεί να λέμε για ρομποτική χειρουργική, αλλά δεν είναι το ρομπότ, είναι πρώτα απ' όλα ο γιατρός. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Ακριβώς.
0: Το ξεχνάμε.
1: Είναι ο άνθρωπος πάντα.
0: Βέβαια.
1: Από ποια οποιαδήποτε τεχνολογία.
0: Ακριβώς. Υπάρχει και ελάχιστη επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.
1: Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες βοηθούν στο να αντιμετωπίσουμε κάτι με μικρότερο μυϊκό τραύμα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εδώ πρέπει κανείς πάλι να έχει κατά νου ότι μερικές φορές πέφτουμε στην παγίδα κάνοντας πρώτα εμείς οι γιατροί ένα λαθασμένο συμβιβασμό μέσα μας.
0: Συμβιβασμό, λανθασμένο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε κάτι, μήπως είναι λιγότερο παρεμβατικό, δεν είναι πάντα το ίδιο αποτελεσματικό.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό χρειάζεται κανείς πράγματι πολύ καλή και γνώση όλων των διαφόρων τεχνικών, αλλά και πολύ μεγάλη ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό του και στον άνθρωπο που έχει απέναντί του, τι ακριβώς ταιριάζει καλύτερα στον καθένα μας.
0: Ναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Είναι το σωστό.
0: Ναι. Λοιπόν, επομένως είναι μεγάλη γκάμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης που αντιμετωπίζεται, και να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται σαφώς η απόλυτη εξειδίκευση.
1: Ακριβώς, η εξειδίκευση, η πολύ καλή συνεργασία, η ανθρώπινη προσέγγιση και από τον γιατρό, και το χτίσιμο μια σχέση σε οποία θα έχει την παράλληλη εμπιστοσύνη, και οι δύο πλευρές πρέπει να δείξει μία στον άλλη εμπιστοσύνη.
0: Και βέβαια μετά την κάθε επέμβαση, παρέμβαση, ό,τι και αν είναι, εδώ ερχόμαστε μετά σε άλλα θέματα αποκατάστασης, όπου και εκεί το κράτος θα πρέπει ίσως οικονομικά να βοηθάει ακόμη περισσότερο τις συνεδρίες που απαιτώνται, γιατί είναι δύσκολες παθήσεις στην αποκατάστασή τους.
1: Πολλές από αυτές, δηλαδή, αν καταλήξουμε στο χειρουργείο, δεν τελειώνει η αντιμετώπιση την ημέρα του χειρουργείου.
0: Ναι.
1: Είναι όλος ο χρόνος μετά, που χρειάζεται τόσο την ιατρική παρακολούθηση, τόσο την φυσικοθεραπευτική προσέγγιση, τόσο την αποκατάσταση, πόσο επανέλθω στην οικογένειά μου, στη ζωή μου, στην εργασία μου.
0: Έναν άνθρωπο στο πλάι, υπάρχουν και μοναχικοί άνθρωποι, έτσι.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο. Και εκεί είναι όλο η κοινωνική επίπτωση τέτοιων προβλημάτων. Που αυτά σίγουρα χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη βοήθεια από το κράτος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολιτική βούληση χρειάζεται. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Εσείς από μέσα, οι γιατροί, τα ξέρετε καλά. Έτσι, μετά από
1: έχετε
0: τόσα χρόνια.
1: Αυτό.
0: Ναι. Και βεβαίως συγκρίνεται και το τι γίνεται στο εξωτερικό, έτσι, πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Τζουμπούλη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να σας ευχαριστήσω πολύ, να πούμε πάλι ότι είστε πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης για το έτος αυτό.
1: Και προς όλων των συναδέλφων, και για την προσπάθεια που κάνετε, και για το βήμα που μας δίνετε να πούμε πράγματα που νομίζω ότι είναι χρήσιμα σε όσους μας ακούν.
0: Να τα πούμε και να βρουν και τη λύση τους για σας και για εμάς όλους. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζουμπούλη.
1: Να είστε καλά.

0: αγάπη.
1: Πόσο ελπιδοφόρα θέλουμε να τα λέμε κάθε φορά έτσι χαμογελαστά. Όμως είμαστε μάρτυρες μιας πραγματικότητας και νομίζω ότι αγγίζουμε με αυτούς τους ήχους, αυτούς τους στίχους, τους ανθρώπους που άδικα φεύγουν από τη ζωή, τους καλούς ανθρώπους και κείμενός μας στο πόσο άδικη είναι αυτή η ζωή, στους καλούς ανθρώπους που υποφέρουν, στη Γωγό, στον Αλέξανδρο, σε όλους, στα μικρά παιδιά που κακοποιούνται, ακόμη και στα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης που σφαγιάζονται από τα ανθρώπινα χέρια χωρίς αναισθησία, βία. Μακάρι να μπορούσα να σας χαιρετήσω χαμογελαστά. Εδώ, Παναγιώτης Ζέκιος παραμένει στην Ερτ Όπεν και εσείς συντονισμένοι στο πρόγραμμά μας ερτόπεν.com. Είπα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
6: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
5: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
6: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αθήνα 984.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης της 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο πολιτικής ρευστότητας. Έπειτα από χρόνια κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει να αλλάζει μορφή. Όχι απαραίτητα επειδή έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας, αλλά επειδή μεγαλώνει διαρκώς η κοινωνική κόπωση, η οικονομική πίεση και κυρίως η δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η πίεση στα νοικοκυριά, η αίσθηση ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, αλλά και η βαθιά σκιά που άφησε η τραγωδία των Τεμπών, δημιουργούν ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες δεν αναζητούν απλώς εναλλαγή κυβέρνησης, αλλά κάτι βαθύτερο. Αξιοπιστία, δικαιοσύνη και αίσθηση ότι κάποιος ακούει πραγματικά την κοινωνία. Να σημειώσουμε ότι όταν η εμπιστοσύνη αρχίζει να αραγίζει, οι πολιτικές ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν πολύ γρηγορότερα από όσο δείχνουν οι αριθμοί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του σημερινού πολιτικού συστήματος είναι ίσως η κοινωνική δυσαρέσκεια. Δεν μετατρέπεται αυτόματα σε οργανωμένη πολιτική εναλλακτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό δημιουργεί ένα πολιτικό κενό και όπου υπάρχει κενό εμφανίζονται νέοι παίχτες. Μέσα σε αυτό το κλίμα οι πολιτικές ισορροπίες αρχίζουν να μετακινούνται. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί σταδιακά μια πολιτική επαναφορά με αιχμή το κράτο του δικαίου, τη δημοκρατία και την ανάγκη ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου. Το ερώτημα όμως παραμένει ανοιχτό. Μπορεί να εμφανιστεί ως φορέας πολιτικής ανανέωσης ένας πολιτικός που εξακολουθεί να κουβαλά το βαρύ φορτίο του 2015 και της δικής του διακυβέρνησης? Επίσης, μέσα στην εβδομάδα αναμένουμε την ανακοίνωση ίδρυσης ενός νέου κόμματος υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού. Ένα κόμμα που φαίνεται, θα το δούμε στην πορεία, δεν κινείται με τους παραδοσιακούς όρους της μεταπολίτευσης. Για πολλούς πολίτες, η Καριστιανού δεν εκφράζει απλώς μία διαμαρτυρία για τα Τέμπη. Εκφράζει την απέτηση για λογοδοσία, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Και αν αυτή η κοινωνική δυναμική αποκτήσει πολιτικά χαρακτηριστικά, τότε οι επόμενες εκλογές ίσως αποδειχθούν πολύ πιο απρόβλεπτες από όσο δείχνουν σήμερα δημοσκοπήσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πολιτική σύγκρουση πλέον δεν αφορά μόνο κόμματα και ποσοστά. Αφορά την ίδια τη σχέση της κοινωνίας με το πολιτικό σύστημα. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό αναλυτή και πολιτικό επιστήμονα. Κύριε Κουσούλη, καλώς μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ κύριε Τζιβελέκη για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Πάμε όπως πάντα να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να μπούμε μετά στην κουβέντα μας.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4 και σημερινό μας καλεσμένος ο πολιτικός αναλυτής και πολιτικός επιστήμονας κ. Δευτέρης Κουσούλης. Κύριε Κουσούλη, θα ήθελα να αρχίσουμε καταρχήν με ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται νομίζω αυτή την ώρα, μάλιστα είναι στο βήμα της και μιλάει ο κ. Μητσοτάκης και για το τέλος του συνεδρίου. Θα ήθελα να ακούσω ένα πρώτο σχόλιο, ό,τι ακούσατε και ό,τι διαβάσατε.
1: Ναι, χθες επειδή ήμουν σπίτι, παρακολούθησα αρκετές ομιλίες. Έχω μια εικόνα για το συνέδριο. Πρόκειται για το κλασικό συνέδριο ενός κόμματος εξουσίας, όπου επιχειρείται ένας απολογισμός και όπου υπάρχει μια υπέρβαση της πραγματικότητας. Χρησιμοποιώ τη λέξη μέσα εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, δηλαδή η περιγραφή της πραγματικότητας που γίνεται μέσα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη και από την ομιλία πολλών υπουργών, όχι όλων των υπουργών και όλων των στελεχών, είναι μια ψευδής περιγραφή της πραγματικότητας. Άρα λοιπόν έχουμε απέναντί μας μια ομάδα εξουσίας η οποία ή δεν έχει συνείδηση της καθημερινής πραγματικής ζωής στην Ελλάδα ή δεν αντέχει αυτή τη συνείδηση της πραγματικής ζωής και συνεπώς δεν αντέχει ούτε να την περιγράψει. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα έχουμε μια κυβερνητική ομάδα η οποία σε λίγο μπαίνει στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης και η οποία ενώ το 2019 αναλαμβάνει την εξουσία κάτω από σχεδόν ιδανικές συνθήκες εξουσίας και διακυβέρνησης, είναι συνολικά κατά τη γνώμη μου, και αυτό ένας έμπειρος παρατηρητής θα το διέβλεπε από το συνέδριο, μια κουρασμένη, κατάκοπη κυβερνητική ομάδα, αποτυχημένη στο βάθος, με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη, είτε το θεμελιώδες πρόκειται για το δημόσιο σχολείο, είτε πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου, είτε πρόκειται για την αμοιβή της εργασίας, τα εισοδήματα και την ακρίβεια. Το γεγονός δηλαδή ότι σχεδόν το 30% των Ελλήνων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αναγκαία και το εισόδημά τους τελειώνει στις 20, στις 18 ή στις 22 του μήνα, αυτό είναι μια αποτυχία για το κυβερνητικό σχήμα, για το 30% είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Άρα σημαίνει ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έδωσε την προσοχή της με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και ιεραρχήσεις, κατά τη γνώμη μου με ταξικά κριτήρια και ιεραρχήσεις, και σήμερα βρίσκεται σε ένα κοινωνικό αποτέλεσμα και σε ένα πολιτικό περιβάλλον εξωτερικά όχι πάρα πολύ εχθρικό, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση ούτε εναλλακτική λύση, και ταυτόχρονα υπάρχει μια κοινωνική επιβάρυνση. Προηγουμένως κάνατε μια πάρα πολύ εύστοχη απόδοση μιλώντας για την κοινωνική κόπωση. Η κοινωνική κόπωση είναι πάρα πολύ βαριά σήμερα στην Ελλάδα. Αν μου επιτρέπατε, νομίζω θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη κάματος. Δηλαδή έχουμε έναν κοινωνικό κάματο, κάτι βαρύτερο από την κόπωση, που αν η κόπωση μπορούσε να περιοριστεί στη σωματική κόπωση, ο κάματος περιλαμβάνει και την ψυχική κόπωση. Και μέσα στην πραγματικότητα ο κάματος, η έννοια, περιλαμβάνει και μια παρέτηση, μια αδυναμία νέας αρχής. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή, θα γίνουν εκλογές και θα δούμε πόσο ο ελληνικός λαός θα αποτιμήσει τη σημερινή κατάσταση και αν ανοίξει δρόμους μιας πιθανής πολιτικής ανασύνθεσης στη διαδρομή που έχουμε μπροστά μας.
0: Από ό,τι άκουσα τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι εν δυνάμει, θέλει να γίνει προφανώς αρχηγός στην Ελλάδα κάποια στιγμή, είχε κάποιες ενστάσεις και έκανε κάποια σκληρή κριτική, θα έλεγα, στην κυβέρνηση με τον δικό του τρόπο, τέλος πάντων.
1: Ναι, νομίζω είναι κάτι περισσότερο από ενστάσεις. Δηλαδή, αν κανείς συγκρατήσει, παράδειγμα, τη διατύπωση μισθοφόρη της εξουσίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ένα πρόσωπο δηλαδή που έχει έναν κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση, υιοθετεί αυτή τη διατύπωση. Τον ακολουθεί η υποχρέωση να εξηγήσει τι σημαίνει μισθοφόρη της εξουσίας. Άρα υπάρχει ένας μισθοφορικός στρατός, και αν υπάρχει ένας μισθοφορικός στρατός υπέρ της εξουσίας, ποιος είναι ο αρχηγός αυτού του μισθοφορικού στρατού, ποιος τον οδηγεί στην καθημερινή πολιτική μάχη, και μάλιστα οι μαχόμενοι μάχονται με κριτήρια μισθοφόρου και όχι με κάποια αξία ή ένα κριτήριο ή πολιτικά επιχειρήματα. Η μομφή είναι πάρα πολύ βαριά. Είναι καταλυτικά βαριά κατά τη γνώμη μου και δεν μπορεί να μείνει εκτός συζήτησης. Όπως μίλησε για καγκελαρία γραφειοκρατών, σημαίνει ότι υπάρχει μια γραφειοκρατική δομή εξουσίας, η οποία για να είναι καγκελαρία γραφειοκρατική σημαίνει ότι απέχει από το κοινωνικό σώμα, δεν μπορεί να ακούσει τα αιτήματα του κοινωνικού σώματος και είναι απολύτως αδιάφορη για τις αγωνίες που αντιμετωπίζει ο καθημερινός άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Μας μιλάει δηλαδή στην πραγματικότητα για ένα χάσμα μεταξύ του κυβερνητικού σχήματος και του κοινωνικού σώματος. Ο κύριος Δένδιας όμως συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα. Εκτιμώ ότι στη διαδρομή θα επεξηγήσει περισσότερο τη σκέψη του και θα φωτίσει περισσότερο τα πράγματα, καθώς είναι υποχρεωμένος και εκτιμώ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνει προς τις εκλογές, απογυμνώνοντας τη φύση αυτού του κυβερνητικού σχήματος, το οποίο θα κριθεί ούτως ή άλλως στις εκλογές, και θα δούμε πώς θα το ζυγίσει ο ελληνικός λαός.
0: Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική πολιτική αλλαγή ή απλώς σε μια φάση κυβερνητική φθοράς?
1: Η γνώμη μου είναι ότι το σημερινό κυβερνητικό σχήμα έχει πολιτικά ολοκληρώσει το βίο του και το απομένει ο τυπικός βίος. Είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είτε ενδεχομένως τον Μάρτιο, όπως επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν το γνωρίζουμε. Αυτό όμως που είναι ορατό είναι ότι το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα δεν έχει καμία πολιτική δυνατότητα να επινοήσει μια πολιτική, να διεκπεραιώσει μια πολιτική, να ανταποκριθεί μερικά έστω. Δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις, κύριε Τσιβαλέκη. Δεν υπάρχει κυβερνητικό σχήμα ιδανικό το οποίο μπορεί να πατήσει το κουμπί και να αλλάξει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Κρίνεται όμως από το βαθμό ενδιαφέροντος και την ένταση της προσήλωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό το κυβερνητικό σχήμα έχει αποσυρθεί. Μιλάω πάρα πολύ καιρό τώρα για τα ταξικά χαρακτηριστικά αυτού του κυβερνητικού σχήματος που ερμηνεύουν και τις επιλογές και τις ιεραρχήσεις του. Είναι ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο το κοινωνικό πρόβλημα με την ευρύτερη δυνατή έννοια, είτε πρόκειται για την αμοιβή της εργασίας, είτε πρόκειται για τις υπηρεσίες υγείας, είτε πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου, είτε πρόκειται για την ασφάλεια, είτε πρόκειται για το δημόσιο σχολείο, έχουν οι επιλογές αυτές δευτερεύουσα αξία σε σύγκριση με την εξουσία που είναι αυτός ο σκοπός. Την προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων, δηλαδή την προστασία της ήδη διαμορφωμένης κατάστασης σχέσεων εξουσίας που έχει εγκατασταθεί στη χώρα, και με την έννοια αυτή το χαρακτηρίζω ταξικό. Έχει λοιπόν τελειώσει. Και καθώς πλησιάζουν οι εκλογές ούτως ή άλλως, θα δούμε πως ο ελληνικός λαός θα μπορέσει να σταθεί απέναντι σε αυτή την ανάγκη τα πράγματα να βελτιωθούν. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που είναι η εκδήλωση της πολιτικής παθολογίας που ζούμε σήμερα, είναι ότι δεν υπάρχει χειροπιαστή, ορατή, συγκεκριμένη, εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κόμμα ικανό να αναλάβει την εξουσία. Ο κατακερματισμός που υπάρχει στην αντιπολίτευση είναι ένα στοιχείο πολιτικής κρίσης. Κατά τη γνώμη μου, ο κατακερματισμός αυτός θα επιδεινωθεί, θα εμπλουτιστεί επειδή θα έρθουν νέα κόμματα και θα επιδεινωθεί. Θα πάμε σε μια πρώτη κάλπη. Η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική. Τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης θα μας δώσουν πάρα πολλά πολιτικά μηνύματα για το πώς θα ανασυντεθεί το πολιτικό σκηνικό το σημερινό. Mm-hmm. Θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη και η δεύτερη κάλπη πιθανότατα να οδηγήσει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι βλέπω τη διαδρομή από τώρα ως τις εκλογές.
0: Εκεί στην ουσία οφείλεται και το γεγονός ότι αυτό που παρατηρούμε, ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται ακόμη σε ισχυρό αντιπολιτευτικό μήνυμα. Ρεύμα, έτσι.
1: Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι κάτι βαρύτερο από δυσαρέσκεια. Είναι αποστροφή. Δηλαδή το κοινωνικό σώμα, επειδή ο καθημερινός άνθρωπος δεν υπάρχει κοινωνικό σώμα, οι έννοιες είναι εργαλεία που μιλάνε μεν, αλλά και κατασκευές του νου. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς ατομικά βιώνεται η ζωή. Γιατί η ζωή βιώνεται μόνο ατομικά και δεν βιώνεται συλλογικά. Το πώς ο καθημερινός Έλληνας θα σταθεί απέναντι σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έχει απομακρυνθεί από την πολιτική λειτουργία. Δεν είναι δηλαδή απλή δυσαρέσκεια. Έχετε δίκιο που το θέτετε αρχικά ως δυσαρέσκεια, αλλά η δυσαρέσκεια έχει επιβαρυνθεί, έχει πάρει απόσταση από την πολιτική λειτουργία ο καθημερινός άνθρωπος, έχει υιοθετήσει ακόμη και στάσεις άρνησης, απόρριψης και τυφλής αναντίωσης. Αυτό γεννά τον κατακερματισμό. Αυτό παρεμποδίζει μια πολιτική λειτουργία περισσότερο αποτελεσματική. Αυτό επιτρέπει και στα επιμέρους μικρά κόμματα να επιμείνουν για να πάνε στην κάλπη προκειμένου να μετρηθούν, έχοντας ελπίδα ότι θα αντέξουν και συνεπώς θα υπάρχουν και στην επόμενη Βουλή. Η κάλπη όμως η πρώτη θα δώσει μια καταγραφή που ταυτόχρονα θα υπογραμμίσει και το πολιτικό αδιέξοδο της χώρας. Και όπου έχουμε πολιτικό αδιέξοδο και πολιτική κρίση, πάντα η λύση μία είναι μία, η κλιμάκωση αυτής της κρίσης. Δηλαδή αυτό να επιδεινωθεί, οι άνθρωποι κατά το δυνατόν να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το περιβάλλον, ότι χρειάζεται μια λύση, να ανταποκριθεί δηλαδή η κοινωνία στην ανάγκη διακυβέρνησης και μέσα από την ορίμανση που συντελείται μέσα από την κλιμάκωση της κρίσης να πάμε σε πιο σταθερές λύσεις. Στο τέλος αυτής της διαδρομής θα δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον μέσα στο κυβερνών κόμμα, μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία, αν οι αριθμοί της πρώτης κάλπης επιτρέψουν στον κύριο Μητσοτάκη να παραμείνει, γιατί μπορεί ένα πολύ κακό αποτέλεσμα να τον οδηγήσει σε απόφαση απομάκρυνσης. Και τι θα γίνει στην αντιπολίτευση συνολικότερα, ποιο θα είναι για παράδειγμα πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, ποιο θα είναι συνολικά δεύτερο κόμμα στην κατάταξη. Αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν σήμερα, θα απαντηθούν την πρώτη Κυριακή το βράδυ.
0: Όσο και να πάει, όμως λέτε για το Μητσοτάκη να απομακρυνθεί, όσο και να πέσει όμως, δηλαδή αν πούμε ότι πέφτει και 22%, όταν έχει διαφορά από 10-12 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, πάλι δεν μπορούν να τον μετακινήσουν στη Νέα Δημοκρατία, να ζητήσουν να φύγει ο ίδιος.
1: Η ελληνική δημοσιογραφία, την οποία συμπαθώ εγώ, το γνωρίζετε κύριε
0: Ευχαριστώ πολύ, αλλά την προσωπώ εγώ την ελληνική δημοσιογραφία.
1: Κάνει ένα λάθος σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Επιμένει να υπογραμμίζει τη διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει ελάχιστη πολιτική αξία. Αυτό που έχει πολιτική αξία και βαρύτητα είναι η διαφορά του πρώτου κόμματος από τον πολιτικό του στόχο. Αν η Νέα Δημοκρατία επιμείνει, και φυσικά θα επιμείνει και λογικά θα επιμείνει και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, ότι μόνο η αυτοδυναμία αποτελεί τη λύση για τη χώρα, το ακούσαμε πάρα πολλές φορές στο συνέδριο, σχεδόν έτσι θα λέγαμε εσχατολογικά οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι αν δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία εσείς θα χαθείτε, αλλά δεν έχουν συνείδηση πολλές φορές οι άνθρωποι του τι λένε. Άρα το κριτήριο είναι ποια θα είναι η απόσταση. Αν η απόσταση λοιπόν από την αυτοδυναμία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και κατά την εκτίμησή μου σήμερα θα είναι, αν όχι πολύ μεγάλη, αισθητά μεγάλη, θα τεθεί σε δοκιμασία και το πρόσωπο, το πολιτικό πρόσωπο εννοώ, του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή πώς θα επανέλθει τη Δευτέρα το πρωί, αν έχει πάρει για παράδειγμα 27,2, 26,1 ή ενδεχομένως και 24,9, να διεκδικήσει αυτοδυναμία, όταν τα ποσοστά αυτά θα αποτελούν μια πάρα πολύ βαριά αποδοκιμασία από την πρώτη κάλπη. Εκεί θα κινηθεί μια διαδικασία μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γνωρίζομαι ποια διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα κινήσουν, εάν θα ανοίξουν ένα δρόμο επίλυσης του πολιτικού της προβλήματος, αν θα μείνει ο κ. Μητσοτάκης, αν το δεχτούν, θα τον αμφισβητήσουν. Δεν μπορώ να τα γνωρίζω αυτά. Θα δούμε τι θα απαντήσει η πραγματική ζωή όταν ανοίξει η πρώτη κάλπη.
0: Ας πούμε σε σενάρια λοιπόν. Αν πούμε ότι είναι αυτό το πράγμα, τι μπορεί να γίνει μετά?
1: Να κάνω μια διακοπή, μου επιτρέπετε, για τους φίλους που μας κάνουν την τιμή να μας ακούν. Εσείς το γνωρίζετε. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με τις εκλογές, με την κοινωνική και πολιτική ανάλυση 35 και πλέον χρόνια τώρα. Η πρώτη αναμέτρηση στην οποία συμμετείχα ήταν το 1986. Τυχαία βρέθηκα στην αναμέτρηση του Μιλτιάδη Εύερτ με ένα σπουδαίο δήμαρχο κατά τα άλλα, το Δημήτρη Μπέο, αλλά η πολιτική συνθήκη οδήγησε στην εκλογή. Εγώ εργάστηκα στην καμπάνια εκείνη για πρώτη φορά και μετά βρέθηκα υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Δήμου Αθηναίων, χωρίς να γνωρίζω τον Μιλτιάδη Εύερτ, ο οποίος μου έδωσε μια ευκαιρία και είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό. Δεν τον γνώριζα, δεν τον είχα συναντήσει ποτέ. Επειδή λοιπόν παρακολουθώ, γιατί το είπα αυτό, επειδή παρακολουθώ τα πράγματα, πάντα βίωνα το εξής, ότι, και το επισήμανα επαγγελματικά, ότι αυτά που συζητάγαμε την Κυριακή το πρωί, το Σάββατο, την Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, τους προηγούμενους μήνες από την κάλπη, δεν είχαν απολύτως καμία αξία όταν άνοιγε η κάλπη. Δηλαδή σωστές σκέψεις, υποθέσεις, παρατηρήσεις που κάναμε πίνοντας καφέ, αναμένοντας τα αποτελέσματα την Κυριακή το πρωί εμείς οι επαγγελματίες του χώρου, δεν είχαν καμία αξία όταν γνωρίζαμε πια το αποτέλεσμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κάλπη γενικά και ειδικά η πρώτη κάλπη που έχουμε μπροστά μας θα είναι καταλυτικά καταλυτική, αν μπορούσα να πω. Θα διαμορφώσει ένα απολύτως νέο τοπίο, το οποίο σήμερα δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε? Γιατί το περιβάλλον σήμερα διαμορφώνεται από τον κυβερνητικό προπαγανδιστικό μηχανισμό. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα απομακρύνει τη σκέψη από την πραγματική συνομιλία με τα πραγματικά δεδομένα που έχουν συγκλονιστικά κατά τη γνώμη μου αλλάξει, και αυτό που αποκαλέσατε δυσαρέσκεια είναι απόρριψη, άρνηση, εναντίωση και αποστροφή, και κατά τη γνώμη μου αυτό θα καταγραφεί στην κάλπη.
0: Να επανέλθω πάλι στο σενάριο που έλεγα προηγουμένως, ή όχι?
1: Βεβαίως, ναι. Εγώ έκανα την διακοπή, συγγνώμη. Εσείς οδηγείτε τη
0: συζήτηση. Ναι, ένα σενάριο λόγουμε τώρα αυτή τη στιγμή, να καταλάβει λίγο ο κόσμος, δηλαδή και εγώ να καταλάβω. Ο Μητσοτάκης δεν καταγράφει μεγάλο ποσοστό. Πάει στο 22-23. Δημιουργούνται θέμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία, πάει και στο 25-26.
0: Ναι, πιάνουμε τώρα το πιο.
1: Χαμηλά ποσοστά είναι όλα αυτά.
0: Λέμε, ας πούμε, πώς μπορεί να φύγει? Θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα ζητήσουν οι εσωτερικά να φύγει, θα φύγει ο ίδιος κλπ. Ωραία, γίνεται με τον ΑΒ τρόπο. Τι γίνεται από εκεί πέρα? Αναλαμβάνει ένας άλλος αρχηγός.
1: Θα πάνε σε μια δεύτερη κάλπη, εάν συμβεί αυτό, αν υποθέσουμε μια τέτοια.
0: Ναι, και σενάριο κάνω.
1: Θα πάμε στη δεύτερη κάλπη. Από τη δεύτερη κάλπη θα προκύψει ένα αποτέλεσμα και θα έχει μέσα από την πρώτη και τη δεύτερη κάλπη επιβεβαιωθεί μια νέα πολιτική συνθήκη.
0: Δηλαδή, εκτιμάτε ότι θα μπορέσει κάποιο να κάνει συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να νοηθεί τότε η συζήτηση με διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα. Τι θα έχει μεσολαβήσει? Θα έχει μεσολαβήσει το αποτέλεσμα της πρώτης.

0: είναι αυτοί οι υπεύθυνοι τότε.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν. Πιστεύετε ότι τα οικονομικά μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης και αναμένεται να εξήγηλε και στη ΔΕΘ βοηθάνε ίσως να ξεπεραστεί η κόπωση, η κοινωνική κόπωση που υπάρχει στον κόσμο?
0: Ωραία, να απαντήσω λίγο.
1: Εντός εισαγωγικών,
0: να απαντήσω λίγο προβοκατόρικα.
1: Εννοείται. Ναι, προβοκατόρικα,
0: ναι. Λοιπόν, όχι. Λίγο διαλεκτικά. Προβοκατόρικα για να ανοίξουμε έτσι μια συζήτηση λίγο διαλεκτική. Όχι, δεν βοηθάνε. Μα θα μπορούσε να πει τώρα κάποιος που μας ακούει δεν ασκούν μια επιρροή. Να το αναδιατυπώσω. Ασκούν μια ελάχιστη επιρροή. Θέλω να πω δηλαδή ότι η φαντασία που έχει εξουσία, αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά, δηλαδή να δώσουμε παροχές και να βελτιώσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι ένα σταθερό δεδομένο. Είναι όμως ταυτόχρονα και μια πλάνη εκλογική. Η ιδέα που λέει ότι οι άνθρωποι ψηφίζουν με την τσέπη τους είναι επιστημονικά ψευδής. Οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν με την τσέπη τους. Θα ήταν λιγότερο ψευδής η πρόταση αν λέγαμε ότι οι άνθρωποι ψηφίζουν και με την τσέπη τους.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να προσθέσουμε πολλά και μέσα σε αυτή την πρόταση για να πλησιάσουμε την αλήθεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι ψηφίζουν με πάρα πολλούς παράγοντες. Στο μίξερ του νου μπαίνουν όλα τα δεδομένα. Άλλοι ψηφίζουν με ιδεολογικά κριτήρια περισσότερο, για παράδειγμα. Έτσι, τα ιδεολογικά κριτήρια έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Άλλοι ψηφίζουν παραδοσιακά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: εγώ ψηφίζω πάντα. Παράδειγμα, λέω τώρα, Νέα Δημοκρατία, η οικογένειά μου ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Άρα αγνοεί την πραγματική εμπειρία. Όλα υπάρχουν μέσα στη διαδικασία που διαμορφώνεται η εκλογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Το γεγονός λοιπόν ότι η εξουσία μπορεί να φαντάζεται ότι θα εξεγγείλει πανηγυρικά και θριαμβευτικά 40 ευρώ αύξηση, 100 ευρώ αύξηση, επιδόματα κλπ.
1: 13ο μισθό.
0: 13ο μισθό είναι φαντασία. Κλπ. Έχει έναν εντυπωσιασμό. Η επιρροή στην κάλπη θα είναι περιορισμένη. Πάντα βέβαια οφείλω να σημειώσω και να συμπληρώσω ότι αυτό θα αξιολογηθεί από το εκλογικό σώμα σε σύγκριση με το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Δηλαδή τι κάνουν και οι άλλοι συντελεστές της πολιτικής σύγκρουσης. Η κυβέρνηση μπορεί να εξαγγείλει, αλλά απέναντί της να έχει εναλλακτικές προτάσεις περισσότερο πιστικές.
1: 13,
0: μπορεί όμως να έχει εναλλακτικές προτάσεις και λιγότερο πιστικές.
1: Ναι.
0: Άρα η συζήτηση που κάνουμε έχει ασφαλώς μια θεωρητική πλευρά, αφού δεν γνωρίζουμε πώς όλοι οι συντελεστές της πολιτικής σύγκρουσης θα αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους και τις πολιτικές δυνατότητές τους εκείνη την εποχή.
1: Αν και θα έπρεπε να πάμε σε μουσική, θέλω να κάνω μια ερώτηση που με προκαλείτε τώρα να κάνετε μια διαπίστωση. Επειδή συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι καμία κυβέρνηση σώθηκε κάνοντας εξαγγελίες αυτή τη στιγμή. Τότε όμως υπάρχει μια διαφορά με τη σημερινή κατάσταση. Τότε υπήρχε ένα δεύτερο κόμμα, μια αντιπολίτευση δυναμική που ερχόταν από κοντά με λίγη διαφορά και διεκδικούσε εξουσία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως γι' αυτό το λόγο μήπως λειτουργήσει θετικά για τον
0: κόμμα. Εγώ καταλαβαίνω την ερώτηση, να κάνω μια μεθοδολογική παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Καμία πολιτική περίσταση, καμία πολιτική στιγμή, κατάσταση, περιβάλλον δεν μοιάζει με καμία άλλη. Αυτό που συμβαίνει σε μια εποχή είναι απολύτως μοναδικό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και δεν θα ξαναγίνει ποτέ στο μέλλον. Άρα αυτό το οποίο λογικά παρατηρείται πρέπει να το ζυγίσουμε όχι με βάση τα κριτήρια του παρελθόντος, της εμπειρίας μας, αλλά με βάση το περιβάλλον που βρίσκεται σε εξέλιξη, τη δυναμική του περιβάλλοντος που αναπτύσσεται σήμερα. Άρα με βάση αυτά τα κριτήρια πρέπει να αξιολογήσουμε την πιθανή εκλογική επιρροή πιθανών παροχών από μια κυβέρνηση στη ΔΕΘ εν ώψη των εκλογών που μπορεί να ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη.
1: Πάρα πάρουμε μια μουσική ανάσα, πιούμε λίγο καφέ, να συνέλθουμε και επαναρχόμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Ακούτε Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή ο κύριος Ελευθέρης Κουσούλης, πολιτικός αναλυτής και πολιτιστικός επιστήμονας. Κύριε Κουσούλη, να πάμε να δούμε τώρα την αντίπερα πλευρά, την αντιπολίτευση. Έχουμε ένα υποδιαμόρφωση νέο κόμμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα, που επιχειρεί μια πολιτική επιστροφή ή προετοιμάζει κάτι καλύτερο, μεγαλύτερο.
1: Ήδη η επιστροφή, αν το δεχθούμε αυτό που λέτε, είναι κάτι αξιόλογο και πάντως μπορεί να αποδειχθεί και μεγάλο, με την έννοια δηλαδή ότι διαμορφώνει μια πολιτική συνθήκη που επιτρέπει στον κύριο Τσίπρα μια επιστροφή. Αυτά όλα θα κριθούν στην κάλπη. Δεν υπάρχουν άλλες απαντήσεις. Σήμερα έχουμε μόνο ενδείξεις. Είναι οι ενδείξεις που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα οι ενδείξεις που έχουμε ως τώρα προέρχονται από δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπεριλάβει ούτε το όνομα ούτε τη διακήρυξη. Δεν είναι δευτερεύον αυτό, όπως ακούω διαφόρους συναδέλφους να το λένε. Η ιδέα δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει κόμμα δεν μπορεί να μετρηθεί και δεν πρέπει να μετριέται, κατά τη γνώμη μου, παρά μόνο όταν κάνει κόμμα. Δηλαδή, όταν βγάλει μια διακήρυξη και μας πει ότι εγώ θέλω να πάω νότια και πηγαίνοντας νότια θα κάνω τα εξής πέντε πράγματα. Όταν αυτά λεχθούν και ανακοινωθούν, δηλαδή αυτή η πολιτική πρωτοβουλία γίνει κόμμα, αποκτήσει δηλαδή υπόσταση, φυσιογνωμία και ταυτότητα, τότε θα μπορέσουμε ευκολότερα να απαντήσουμε. Έχει τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας μιας επιστροφής? Κατά τη γνώμη μου, η κοινωνική και πολιτική συνθήκη του επιτρέπει μια επιστροφή. Πώς θα αξιολογηθεί από το κοινωνικό σώμα αυτή η επιστροφή δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα.
0: Γεγονότα όμως όπως το χθεσινό, με τη διαγραφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Φάμελο, που στην ουσία αφήνει ανοηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς την πλευρά του Τσίπρα, ο Πολάκη και κάποιοι άλλοι διαφωνούν ενδεχομένως επειδή δεν του θέλει ο Τσίπρας, αυτά δεν ζημιώνουν τον ίδιο τον Τσίπρα?
1: Υπό την ευρεία έννοια ζημιώνουν τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα τα χειριστεί ο κύριος Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει, είναι ένα κόμμα πολιτικά νεκρό. Είναι στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχω ασχοληθεί, το γνωρίζετε ίσως πάρα πολύ, με το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω βγάλει και ένα βιβλίο με τίτλο «Φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ, κείμενα για την κατανόηση ενός παροξυσμού». Ο ΣΥΡΙΖΑ, η επιστημονική μου υπόθεση ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα προϊόν της κρίσης. Και προέβλεπα ότι όταν η κρίση, αυτό που ονομάσαμε κρίση, πάει προς ένα τέλος ή πάντως περάσουμε σε μια επόμενη φάση, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίσαμε δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Έτσι λοιπόν θα ιτηθεί το 19 με ένα αξιοπρεπέστατο ποσοστό, 31,5%. Παραμένει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κυβερνητικό κόμμα, αλλά επειδή είναι προϊόν της κρίσης και οι πρωταγωνιστές δεν το αποδέχονται, δεν το αντιλαμβάνονται, δεν το υποψιάζονται αυτό, δεν παίρνουν αποφάσεις αναμόρφωσης του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να γίνει κάτι άλλο και διαφορετικό, και έτσι ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ, το προϊόν της κρίσης, πεθαίνει στη διαδρομή. Θα ιτηθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 και θα μπει στην κρίση που γνωρίζουμε συνέχεια με τον κύριο Κασελάκη, την αποχώρηση του κύριου Τσίπρα και στη διαλυτική κατάσταση που το έχει οδηγήσει σε ένα πολιτικό τέλος. Αυτά που βλέπουμε είναι εκδηλώσεις γύρω από το πολιτικό τέλος. Δηλαδή οι άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό το πολιτικό τέλος, αυτό το πολιτικό θάνατο.
0: Πώς
1: θα κλείσει την πόρτα, να το πείτε όπως θέλετε. Τώρα, με αυτό προφανώς συνδέεται ο κύριος Τσίπρας, γιατί υπήρξε πρόεδρος του κόμματος αυτούς και ένας βασικός, χωρίς τον κύριο Τσίπρα ενδεχομένως υπήρξε ένας αποτελεσματικός εκφραστής ο κύριος Τσίπρας για αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τώρα αναπλάθονται. Θα δούμε πώς θα τα χειριστεί τα ζητήματα αυτά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό λέω πρέπει να περιμένουμε. Δηλαδή να δούμε τι θα πει, όχι ως το μανιφέστο που έβγαλε από μια ομάδα εργασίας πριν από λίγες ημέρες, αλλά πώς θα συγκροτήσει την πολιτική του φυσιογνωμία και ταυτότητα μέσα από ένα κείμενο μισή σελίδα, που είναι κανονικά η ταυτότητά του. Δηλαδή αν του λέγαμε ποιος είσαι εσύ, θα έπρεπε να βγάζει τη μισή σελίδα και να μας δείχνει το κείμενο και να λέει είμαι αυτός, όπως εμείς θα δείχναμε σε έναν αστυνομικό έλεγχο ενδεχομένως την ταυτότητά μας.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό όμως το γεγονός, επειδή φημολογείται, λέγεται, το έχουμε ακούσει πολλές φορές στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι το θέμα τους είναι να πώς θα πάνε τα μέσα που υπάρχουν, τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Τουλάχιστον αυτά λέγονται, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Δηλαδή υπάρχει ένα κτίριο ιδιόκτητου του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει Αυγή, υπάρχει ο ραδιοφωνικός σταθμός Κόκκινο. Όλα αυτά λένε ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα. Αλλά και πώς θα πάνε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
0: Και ο οποίο δεν ξέρω και αν είναι και ηθικό πρόβλημα στον Τσίπρα.
1: Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτό. Μπορώ όμως να διατυπώσω μια υπόθεση ότι δεν φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να γίνει κατά κάποιο τρόπο κληρονόμος των αγαθών του ΣΥΡΙΖΑ, των υλικών αγαθών του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που παρετείται και απομακρύνεται από τον πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και την ώρα που ο πολιτικός ΣΥΡΙΖΑ είναι νεκρός, να θέλει να κληρονομήσει την περιουσία του. Κάτι τέτοιο κατάλαβα ότι θέλετε να
0: ναι,
1: πείτε.
0: Ναι, αλλά είναι και.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά οι άνθρωποι πάντα κάνουν λάθη, κανείς δεν μπορεί.
0: Είναι και κοινωνικό το ζήτημα, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι στην εφημερίδα, εργαζόμενοι στο ραδιόφωνο, οι οποίοι θα μείνουν ορφανάτα μέσα αυτά.
1: Αυτό, ναι, αν μείνουν ορφανάτα μέσα αυτά, σημαίνει ότι θα συναντηθούν με το τέλος τους. Υπάρχει τέλος στα πράγματα, κύριε Ζεμπελέκη. Υπάρχει τέλος και στα κόμματα. Και ιδιαίτερα όταν τα κόμματα είναι προϊόντα της κρίσης, όταν μεταβληθούν οι συνθήκες που τροφοδότησαν την κρίση, πεθαίνουν και αυτά τα κόμματα. Και οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι σε όλα αυτά τα κόμματα, σε όλα αυτά τα μέσα, έχετε δίκιο που το λέτε, υποθέτω δεν θα εκπλαγούν από την εξέλιξη αυτή. Είναι μια υπόθεση η οποία τελείωσε. Και όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Κάποια στιγμή επέρχεται ένα τέλος.
0: Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, ακόμη κάτι. Δεν θα έπρεπε να έχει ήδη ανακοινώσει το κόμμα, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν Οκτώβριο, λέμε τώρα Οκτώβριο, για να βγουν στελέχη, τα νέα στελέχη που θέλει να προβάλλει, υποτίθεται, για να δείξουν στον κόσμο να περάσουν τη γραμμή που θέλουν να περάσουν.
1: Νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί.
0: Το νέο που θα φέρει. Ναι, αλλά προλαβαίνει μέσα στο δημοκρατικό
1: διάστημα. Βεβαίως προλαβαίνει. Μπορεί κανείς να πει ότι έχει καθυστερήσει, αλλά αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, γιατί οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν πριν από τον Οκτώβριο.
0: Όχι.
1: Ναι, αν γίνουν τον Οκτώβριο, βεβαίως προλαβαίνει. Εξάλλου τι θα είναι, θα συγκροτηθεί ένα ψηφοδέλτιο ανανομό με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο και αυτό το ψηφοδέλτιο θα επιλεγεί ή δεν θα επιλεγεί. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου τέτοιο ζήτημα.
0: Υποτίθεται να περάσει αυτά τα νέα που θέλει να φέρει ο κ. Τσίπρας.
1: Υπάρχει χρόνος για να γίνει αυτό εάν υπάρχει ήδη διαμορφωμένο και κωδικοποιημένο ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο μιλάει για την εποχή, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μπορεί να συνομιλήσει με τους ανθρώπους της εποχής και το συνοδεύει μια υψηλή πιστικότητα ώστε οι άνθρωποι να πάνε στην κάλπη και να εκφράσουν την εμπιστοσύνη τους στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Την 5η 21 του μηνός, την προσεχή 5η, έχουμε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού που έχει πει ότι θα το ανακοινώσει. Εσείς αυτό το κόμμα πιστεύετε ότι εκφράζει μόνο την οργή του Τεμπών ή κάτι βαθύτερο μέσα στην κοινωνία?
1: Ναι, εγώ δεν θα μπορούσα να δεχτώ την έκφρασή σας οργή των Τεμπών. Δεν υπάρχει οργή των Τεμπών, δεν υπάρχει οργή για τα Τέμπη. Υπάρχει το τραύμα από τα Τέμπη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι βαθύτερο από την οργή. Η οργή είναι μια στιγμία έκφραση, είναι μια έκφραση θυμού που έχει σύντομη χρονική διάρκεια. Τα Τέμπη, κατά τη γνώμη μου, η τραγωδία των Τεμπών είναι βαθύτερη και καταλυτικότερη. Τι συμβαίνει με τα Τέμπη? Τα Τέμπη είναι μια τραγωδία, συμβαίνουν τραγωδίες στη διαδρομή. Είναι ένα κρατικό έγκλημα, δεν είναι κυβερνητικό έγκλημα, είναι κρατικό έγκλημα. Οι άνθρωποι, καθώς παρατηρούν το χειρισμό αυτής της υπόθεσης από πλευράς κυβέρνησης και συνειδητοποιούν ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει συμβεί στα Τέμπη, δηλαδή η κρατική ολιγορία ήταν εκεί παρούσα και θα μπορούσε να έχει γλιτώσει τα παιδιά αυτά, τους νέους ανθρώπους, νέους και λιγότερο νέους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Τα Τέμπη λοιπόν ανακεφαλαιώνουν την αρνητική εμπειρία που έχουν οι Έλληνες για το κράτος. Τα Τέμπη είναι μια ανακεφαλαίωση της εμπειρίας. Αυτή η ανακεφαλαίωση της εμπειρίας διαμόρφωσε μια νέα ματιά στη θεσμική λειτουργία της χώρας. Άρα η κρίση εμπιστοσύνης που διαπιστώνεται και από τις δημοσκοπήσεις καθημερινά συνδέεται με αυτή την ανακεφαλαίωση, δηλαδή την ανάκληση της αρνητικής εμπειρίας, κυρίως ως προς τη λειτουργία του κράτους. Η κυρία Καρισιανού, η οποία οφείλουμε να της αναγνωρίσουμε ότι σηκώνει το χέρι της και λέει «ζητώ το λόγο για τα ζητήματα αυτά συνολικά» και επιχειρεί μια προσπάθεια, έχω τη γνώμη ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή, εκτός και αυτοκαταστραφή. Πάντα να ξέρετε, κύριε Τζιβελέκη, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αυτοκαταστραφούν. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Θα είναι στην επόμενη Βουλή, αν δεν αυτοκαταστραφεί. Θα είχε ένα αισθητό αποτέλεσμα. Η ψήφος προς την κυρία Καριστιανού θα είναι μια ψήφος με χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, συναισθηματικά. Μέσα σε αυτό θα υπάρχει άρνηση, απόρριψη, εναντίωση, θυμός, όπως είπατε προηγουμένως, δυσαρέσκεια. Αλλά από τη στιγμή που όλα αυτά γίνονται ψηφοδέλτιο, αποκτούν πολιτική δύναμη, βρίσκονται στη Βουλή και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει.
0: Τελικά πιστεύετε ότι...
1: Δεν είναι κλασικό κόμμα πάντως η κυρία Καριστιανού και δεν πρέπει να τη διαβάζουμε και να την κρίνουμε ως κλασικό κόμμα. Mm. Δεν θα ψηφιστεί δηλαδή για την πρόταση της για το Αιγαίο, για παράδειγμα, γιατί ακούω ορισμένους συναδέλφους οι οποίοι λένε περιμένουμε το πρόγραμμα, τι θα γίνει κλπ. Όλα αυτά έχουν την αξία τους, αλλά η κυρία Καριστιανού δεν θα ψηφιστεί για το πρόγραμμα.
0: Τελικά πιστεύετε, εκτιμώ μάλλον από αυτό που λέμε, ότι δεν θα έχουμε εκλογές σταθερότητας, αλλά εκλογές διαμαρτυρίας πιο πολύ.
1: Θα έχουμε εκλογές κρίσης, κάτι περισσότερο από διαμαρτυρίες. Δηλαδή, εκλογές κρίσης τι σημαίνει? Αυτό που λέει η λέξη, δηλαδή ότι τα πράγματα δεν θα αποτιμηθούν απλώς, αλλά θα κριθούν. Ώστε, το λέω με τη διατύπωση αυτή, θέλοντας να πω ότι το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης θα είναι καταλυτικό για την πορεία μας. Δεν είναι μια καταγραφή η επόμενη πρώτη κάλπη. Είναι μια αναδιάταξη των πραγμάτων, άρα έχει μέσα της μια κρίση που έχει και μέσα της αυτή η κρίση τις δυνατότητες που γεννά κάθε κρίση, που συνήθως τις ονομάζουμε ευκαιρίες, και που η κλιμάκωσή της πιθανό να οδηγήσει σε μια συνολική ανασύνθεση αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, συμπεριλαμβανομένης της ανασύνθεσης αυτής, συμπεριλαμβάνοντας η ανασύνθεση αυτή και το κυβερνών κόμμα, κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα συμβεί με βεβαιότητα σήμερα που μιλάμε, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας.
0: Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει σήμερα πολιτικός που να μπορεί πραγματικά να εκφράσει την κοινωνική ανάγκη για αλλαγή στην Ελλάδα.
1: Να, η ερώτησή σας που είναι πάρα πολύ σωστή, θα μπορούσε να τεθεί σε κάθε εποχή.
0: Ναι.
1: Η απάντηση λοιπόν με τη σκέψη αυτή είναι ότι ποτέ δεν υπάρχει ιδανικός εκφραστής για να εκφράσει αυτό που η σκέψη μας θα ήθελε. Αυτό που έχει αξία είναι αυτό που συντελείται στην πραγματική ζωή. Δηλαδή αυτό που μπορούν κάθε φορά οι υπαρκτοί άνθρωποι να διεκπαιρεώσουν. Για παράδειγμα, ακούω καθημερινά έτσι, μα οι άνθρωποι που έρχονται από το παρελθόν όλοι αυτοί και δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα πέσουν από τον ουρανό. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και σε νεαρή ηλικία, είναι παλαιοί άνθρωποι, με την έννοια ότι έχουν μια εμπειρία, ότι κάτι κουβαλάνε. Και βεβαίως ακόμη και οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι διαθέτουν, όπως και οι νέοι, τη δυνατότητα να αλλάξουν. Δηλαδή πέρα από την ηλικία τους να γίνουν νέοι. Υπάρχουν στη διαδρομή, αυτό ισχύει που θα πω για κάθε εποχή, οι γέροντες και οι νεογέροντες. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος, θα πει κανείς ότι ανήκω στους πρώτους, έτσι. Είμαι στο τελευταίο κύκλο της ζωής μου ούτως ή άλλως. Αλλά καμιά φορά, αν αυτοί που είναι μεγάλοι σε ηλικία έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με την εποχή καλύτερα από τους ανθρώπους που είναι νέοι στην ηλικία, αλλά είναι καταπλακωμένοι από αυτά που μέχρι τώρα έχουν συμβεί. Υπάρχει το ερώτημα ποιος είναι νέος και ποιος δεν είναι νέος, τι είναι νέο και τι είναι παλαιό. Δεν υπάρχει λοιπόν νέο και παλαιό. Το νέο και παλαιό, για να καταλήξω, είναι μία μίξη που προκύπτει και ανάλογα με την ορμή που έχει αυτή η μίξη, πάμε στην αλλαγή ή παραμένουμε στο παρελθόν.
0: Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστούμε τον κύριο Ελευθέρη Κουσούλη, πολιτικό αναλυτή και πολιτικό επιστήμονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν
1: εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους που μας έκαναν την τιμή να μας ακούσουν.
0: Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία, η οποία συμφωνεί μαζί μου, κάνοντα κουνώντα το κεφάλι έξω από το στούντιο. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβόλης τρίο. Μπάμπι Στυρόπουλος Quartet.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας and the Nucleus. Eric Gales. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμινο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια μουσική και blues, αρκετά blues βραδιά, που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πέσω καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου.
1: Θα παίξεις τη μουσική σου. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι. Δικά μου κομμάτια κάπου. Και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στην αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πόσο καιρό ήταν αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά,
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, παιδί μου, και τι να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό πιο μετά.
1: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέιστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντας, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε συ, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ. Είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε. Και τον ακούς και αναζωπυρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι the real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, είναι εκφράσεις αυτές. Ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις. Και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται δηλαδή. Όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έχετε με 6 άτομα πάντα εδώ μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία, και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη πάντα. Δηλαδή θα είναι πραγματικά, θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είμαι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια είναι, έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο εσύ το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν, φαντάζομαι, κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. Μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσισες, έφυγες και πήγες στο Austin.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
1: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Περαντούς που λένε. Ας πούμε, κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε. Δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια, εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ ξέρεις τι έψαχνα.
1: Έτσι νόμιζα στην αρχή. Άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζεις και το να ξαναχτίζεις. Ας πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησες. Έφτασες ως εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησες. Πέρασες τόσο δύσκολα και δεν έγινε το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχος, είσαι πολύ κακότυχος και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ τους έλεγα, μη στεναχωριέστε. Είμαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική, να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Ναι. Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
0: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin. Έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις. Πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της ναι. η μουσική η πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
1: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτήμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Mm. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
0: Κοίταξε. Γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκεί μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή την περίοδος.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται όταν είσαι στο Austin, αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου λες να τα κόψω.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε τα πάντα.
0: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για την για τη στέγασή σου σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό. Πώς σε κράτησε και πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενο και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουνα σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και. Παρ' όλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μες στα μάτια, ότι ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανέναν, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπανε τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ και να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι με θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω? Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
0: Έχεις μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό, σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν... Ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου κλπ.
1: Ναι, μα και εγώ είχα φοβηθεί. Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξανά εθιστός για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Mm. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος σου είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση.
0: Ναι. Mm.
1: Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
0: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήγε για να ανέβεις σε stage να παίξεις?
1: 1,5 μήνα περίπου. Mm. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρνανε τσάμπα από τα food banks, δεν το ξέρω εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός.
0: Mm.
1: Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε.
0: Mm-hmm.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι. Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Ρε Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Είμαι... Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Austin δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Austin. Στο Austin όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ. Ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στη Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγήσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινε να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα να δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που ήμουν με 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων η πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Ορλάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip hop, και να βρεθώ στο do drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θρυλική μορφή, ένας hip hopας, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Ξέρω εγώ, και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μία μες στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο, λέει. Λέω, τι κάνω εδώ, δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει, στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπίν. Ο Dr. John, και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα, ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. ξέρεις, τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμενα να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα. Της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε gangs, έτσι, δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Είναι σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Η Μπι μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτό στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά. Προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του, πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου. Και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός. Και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν σίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός, ξέρει, 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, για αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση, αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενες στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφεται πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γραφτεί αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop, δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω, αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στη Νέα Ορλεάνη ή στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλε αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορεί να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει και άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο και να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς το πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Γιατί
1: δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε. Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρας σου, αλλά ναι. με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε στα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία, επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη τον Λουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους... Ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά... Παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκυφτή κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις, από το πώς είναι σιταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την Strat που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω

0: αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούμε στο κεφάλι μου. Να αφήσεις δηλαδή κάπως τις ερημίες από γύρω γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι pyramid, έχω ένα endorsement από την pyramid που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουν. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, που θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα, οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέγει από 70's μαγνήτες, από 2 Mustang, και πήρα 2 σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα, μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6-100 που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
1: Τα ξύλα.
0: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
1: Okay.
0: Vintage. Κλουζόν tuners, κόκαλο.
1: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
0: Ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μου αρέσουν τα μπούρνς, τα ποντεσιόμετρα.
1: Αυτό σου θέλω τώρα.
0: Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωή σε σχέση με τα CTS που είναι το στάνταρ. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα οκ, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής, και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, ότι αν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells και τα έχω από 17 χρονών. Έχουν παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
1: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
0: Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα.
0: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος, που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue, δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα ρίσιο, ας πούμε, 2 ευρώ.
1: Με 2 ευρώ.
0: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s, που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι το bridge σου?
0: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια τα χρησιμοποιώ. 5 ελαττήρια.
1: Αυτό το έβλεπα και πριν.
0: Ναι, είναι κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη στράτη, μπορείς να βρεις κάπου να δονείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους 2 τόνους, ας πούμε, στη σολ.
1: Είναι συγκεκριμένο δηλαδή το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
0: Ναι.
1: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, Δεν κάνεις τίποτα dives κλπ. Συνήθως. Δεν έχεις θέμα με ξεκούρδισμα.
0: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ. Το γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string tree της μη και της C, ώστε να μην κολλάει. Εδώ βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Ή και λάδι από το μηχανάκι. Και εδώ μπορείς να βάλεις και... Βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις παρά να πεις ότι λέει πολλοί κόσμος carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Γιατί αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις που είναι μάλλον και το πιο hot.
1: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι όπως στη στάνταρ στάρ, και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν, εσύ το έχεις βάλει πάνω στο cover της Ένωσης με τον project το σώμα.
0: Στο πλέιτ επάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος υπάρχει μια κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το πλέιτ η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
1: Που να έχεις και κοιλιά.
0: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια, ο BB King δεν ξέρω τι σ' έλεγες αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία ποτέ.
1: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και τι. Ποιος θα το παρατηρίζει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στον άλλον. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
0: Ισχύει.
1: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα μου το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσεις αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Για πες λίγο για την πένα.
0: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό. Το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem και πολύ καρβονικό. Και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν. Και το gauge βέβαια, και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway,
1: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή, έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάχνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, άμα χρειάζεται.
0: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
1: Ναι. Αυτό, εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σενταρισμένη η κιθάρα του ή εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Είσαι άλλος, δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και έχεις ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνος σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Καταλαβες.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμιά ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να καιγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ έχεις, είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεγνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Mm. Ξέρεις, να κάνεις την ίδια ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
1: Έχεις φτιάξει ένα. Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας. Ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
0: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς. Και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. Πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα wah, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON που είναι παλιό, ξέρω, καμιά 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
1: Το wah το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
0: Ναι.
1: Είναι βαριά μόντα έχεις κάνει?
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
1: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WAP?
0: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο hollow inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή να μην νοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο, ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό wah που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard, ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε, έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν, δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί, αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα, ας πούμε, κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό το πεταλάκι, είναι on off, δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα πολύ τους, έτσι. Ούτε νόμπι δεν έχει.
0: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
1: Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις. Ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το.
0: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιο να έχει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτή. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ, ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το wah κάτι, γιατί το wah δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετέλαια δεν παίζουν ωραία με το white, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως να πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο board σου τώρα.
0: Ας πούμε, ναι, τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: το μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχεις δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί? Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά Wah, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα. Όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας, ας πούμε, έπαιζα με ένα Wah και ένα Tube Screamer. Και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer, δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούργια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή, είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, ρε παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μου αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το... Κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε χίλιες φορές.
1: Τέλεια.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα είχε ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή οι 9 βόλτες στις μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρία, υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι, μεν έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα.
1: Μόνο
0: μπαταρίες. Οπότε, π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9 βόλτη κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9 βόλτη η τροφοδοσία είναι 6,5 βολτ, αλφα-αλφα, όπως τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Πέρα, ο χαμός.
1: Έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Α, οκ. Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Εδώ τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει στο 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είναι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να παίζει ένα Tube Screamer.
0: Ναι. Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με 2 νίκα πατά που βρήκα στο eBay παλιούτσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bias και δεν έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζω ωραία με το buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Που έχω βρει τον ήχο το φάσμα που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα παίζει το Tube Screamer.
1: Όπως θα παίζει το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα boosteράκι. Το κλείνω. Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει, για να έχω και volume και boost και octafuzz που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, ναι. Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το fuzz.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του μουσική.
0: Ναι,
1: ή βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πενταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Eric Gaze?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα,
0: όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την μπάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle εδώ που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα γουά και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπου είναι υπομονώ, φίλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Είναι υπομονώ. Μπαμπή.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, να ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gales, Σάκης Δοβόλης, Μπάμπη Στυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σου ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο. Θα αλλάξουμε θέσεις.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς καμία, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ενδιαφέρεται κανένα γιατί δεν έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: This is Michael. Μια live υπερπαραγωγή αφιέρωμα στο Michael Jackson, το βασιλιά της pop. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Christmas Theater. This is Michael. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη γη υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα σε όλους. Επιστροφή εδώ στον αέρα της Ερτ Open μετά από διάλειμμα μιας εβδομάδας. Είναι το 13 Radio Show. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Ούρσος και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 με όση περισσότερη σκληρή και όχι μόνο μουσική μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας που έχουμε στη διάθεσή μας.

Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε. Είχαμε Iron Maiden το Σάββατο, το live στο ΟΑΚΑ. Έχουμε πολλά καινούρια πράγματα, καινούριες κυκλοφορίες. Αρκετά πράγματα συμβαίνουν και έξω λοιπόν στο μουσικό πλανήτη και στην Ελλάδα και χώρια δηλαδή, αλλά και στο εξωτερικό. Και βέβαια θα πρέπει να θυμίσουμε και τον κυρίαρχο τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, που είναι μέσω της σελίδας μας στο Facebook, www.facebook.com/13radioshow. Όλο αυτό μία λέξη και το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3.

Λοιπόν, Glenn Danzig και 13 τέλος, και τώρα ξεκινάμε τα καλά. Πάμε να βρούμε τους JPT Scare Band. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε ιδέα για το ποιοι είναι αυτοί, ούτε και εγώ πριν από λίγο καιρό. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση μπάντας, γιατί αν το πάρεις από χρονικά, δηλαδή το πότε ξεκίνησαν, στις αρχές δηλαδή της δεκαετίας του 1970, το 1973 συγκεκριμένα, θα έλεγες ότι είναι και από τους πρωτοπόρους του heavy rock, ας πούμε, ήχου. Συνδυάζουν επιρροές από λίγο πιο ψυχεδελικές, δηλαδή από το acid rock και τα σκληρά blues, και φτάνουν μέχρι το πρώτο, αυτό το λεγόμενο πρώτο metal ήχο. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι τύποι, παρότι έπαιζαν αρκετά χρόνια, δεν μπόρεσαν να κυκλοφορήσουν κάποια δουλειά, έτσι, τουλάχιστον σε μεγάλη δισκογραφική, μέχρι να φτάσει η δεκαετία του 1990, όπου εκεί τέλος πάντων ξεκίνησαν να δισκογραφούν κανονικά, 20 χρόνια σχεδόν δηλαδή μετά τη δημιουργία τους, και βέβαια γνώρισαν και μια έτσι cult, ας πούμε, αναβίωση από το 2010 και μετά, όταν η Ripple Music τους ανακάλυψε και αυτή τρόπον τεινά, και θέλεσε να τους γνωρίσει σε ένα νεότερο ακροατήριο. Τώρα τι γίνεται, πώς φτάνουμε τώρα να ασχοληθούμε εμείς με αυτούς? Κυκλοφορούν το πρώτο τους επίσημο live album αυτή την περίοδο, το οποίο λέγεται Live at Crosstown Station, και νομίζω ότι αυτό εδώ, το Amazons, είναι ένα πολύ καλό έτσι, μουσικό κομμάτι για να ξεκινήσουμε, να εκκινήσουμε τέλος πάντων δυναμικά την απόψινη εκπομπή. Με λίγο πιο παλαιό μου δυτικό τρόπο.

Κατευθείαν λοιπόν μέσα από την καρδιά της Αμερικής, από το Kansas City του Μιζούρι, η JPT Scare Band, γερόλικη όπως θα έλεγε κάποιος, έτσι, πολύ πολύ τετριμένος στην σκέψη του και στην έκφρασή του, ας πούμε, δημοσιογράφος ή μουσικός συντάκτης. Εγώ θα πω απλά ότι πρόκειται για τρεις φίλους οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούν να τη βρίσκουν, να παίζουν παρέα. Αυτό ήταν το Amazons Live at Crosstown Station για τους καπανείς, έτσι, των παλαιοροκάδικων πραγμάτων. Νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία. Και αφού αφήσαμε πίσω τους παλιούς, πάμε στους νέους που όμως τους αρέσει, έτσι, να φαίνονται ή να ακούγονται σαν παλιοί. Μιλάω για τους Midnight Rider, οι οποίοι προέρχονται από τη Γερμανία, από την Ρινανία, τη Βεσφαλία, τέλος πάντων, αυτό το κρατήδιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Κυκλοφορούν φέτος την καινούρια τους δουλειά τον Ιούνιο, 5 Ιουνίου έρχεται. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να το βρούμε μπροστά μας καθ' ολοκληρίαν. Μέχρι τότε, Twice the Pride, Double the Fall, κάτι που θα περιέχεται εκεί μέσα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στον αέρα της Air Topen, μετά το Twice a Pride Double Fall των Midnight Rider, οι οποίοι 5 Ιουνίου θα κυκλοφορήσουν την καινούρια τους δουλειά, ηρίστο εμπαρόδο. Να σημειώσουμε ότι ο Bloomy, ο κιθαρίστας τους, είναι και μέλος της ευρωπαϊκής, ας πούμε, έκδοσης των Cult, αλλά πάντα πολύ ψηλά σε αξία Metal Lucifer, οι οποίοι θα έρθουν και στην Αθήνα για πρώτη φορά 2-3-4 Οκτωβρίου, ακριβώς τώρα δεν ξέρω ποια μέρα θα παίξουν, με Bulldozer και Sabbath, αυτό το Metal Without Mercy Fest, το οποίο κάνει Eat Metal για όλους τους καπανείς του παλαιομοδίτικου heavy metal. Λοιπόν, και προχωράμε τώρα, πάμε να βρούμε ακόμα μια μπάντα που στάρει αυτό το heavy metal παλαιά σκοπής, πάντα από ανθρώπους έτσι πολύ πολύ νεαρότερης ηλικίας. Μιλάω για τους Tyrann, οι οποίοι και αυτοί θα έχουν καινούρια δουλειά φέτος, Tyrann Forever. Σε 3-4 μέρες κυκλοφορεί η δουλειά τους η καινούρια, 29 Μαΐου, οι οποίοι αποτελούνται από την πάλι ποτέ σχεδόν αρχική σύνθεση των Enforcer. Ένα break, ας πούμε, από την original αυτή μπάντα, η οποία συνεχίζει κάπως πιο ασυμβίβαστα από τους Enforcer, από την original τέλος πάντων εκδοχή του συγκροτήματος, οι οποίοι βέβαια τη δουλειά τους την κάνουν μια χαρά. Τους βλέπουμε και live με ένα άλλο line-up τέλος πάντων, το οποίο περιστοιχίζει τα αδέρφια. Σε κάθε περίπτωση έχουμε καινούριο κομμάτι, αφού δεν έχουμε ολόκληρο το album. Αυτό εδώ είναι το Come Armageddon.

Λοιπόν, έρχεται ο Αρμαγεδόν, κόμμα Αρμαγκέντων λένε η Τιράνα στην καινούριά τους τέλος πάντων δουλειά. Εμείς πάντως δεν μασάμε και δεν μασίσαμε. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε καταφέρει να δούμε ζωντανά και Metallica και Iron Maiden το προηγούμενο Σάββατο. Οπότε δεν έχουμε καμία ανάγκη πραγματικά. Κάτι πρωτάκουστο τέλος πάντων για την Ελλάδα, αλλά και για πολλές άλλες χώρες φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο πολύ συχνά. Εάν μπείτε στη σελίδα του rockoverdose.gr, υπάρχει αναλυτικότατη ανταπόκριση από το live των Iron Maiden, από τον αρχηγό μας, τον Ζήστο Μπετκανά, και φυσικά εκπληκτικό φωτογραφικό υλικό από τον John Metalman, τον Γιάννη τον Λιβανό, ο οποίος έχει δώσει για ακόμα μία φορά, νομίζω, ρέστα στις λήψεις που έχει αποθανατήσει όχι μόνο της μπάντας, αλλά και όλων εσάς που βρισκόσασταν στις πρώτες σειρές με τις σημαίες σας, με τα κασκόλ σας, με ό,τι τέλος πάντων είχατε, και πάνω απ' όλα με τις φωνές σας. Φωνές οι οποίες πραγματικά γέμισαν το στάδιο με τραγούδι και ιαχές. Λοιπόν, τα δικά μου 5 cents για το συγκεκριμένο live ήταν ότι είχαμε ένα από τα καλύτερα setlist τα οποία έχουν παίξει οι Maiden ανά τα χρόνια στις συναυλίες στην Ελλάδα, και νομίζω ήταν από τις πολύ πολύ καλές φορές που τους έχουμε δει. Νομίζω ότι ξεχωρίζω αυτή τη Somewhere Back in Time του 2008.

Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το Infinite Dreams, το οποίο ακούστηκε 37-38, κάτι τέτοιο χρόνια μετά από την τελευταία φορά που το είχαν παίξει ζωντανά οι Iron Maiden, δηλαδή εκεί στην περιοδία του Seventh Son. Την περίοδο δηλαδή που έγινε και το πρώτο τους live στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Αφού λύσαμε όλες τις απορίες σας λοιπόν για το συγκεκριμένο live και σίγουρα μπορείτε να τις λύσετε ακόμα περισσότερο αν ανέβετε στο www.rockover.gr και διαβάσετε την ανταπόκρισή μας, θα λύσουμε μία ακόμη, γιατί πολλοί με ρωτούσαν, ρε παιδιά, τι έγινε ο Τσάρλι Μπενάντι και κυρίως ποιος ήταν ο drummer που έπαιξε μαζί με τους Άνθραξ, οι οποίοι, να το πούμε και αυτό, ήταν πολύ πολύ καλοί και αυτοί, αν και δεν είχαν τον καλύτερο ήχο, που έπαιξε λοιπόν μαζί με τους Άνθραξ το περασμένο Σάββατο, λίγα λεπτά της ώρας πριν να ανέβουν και οι Iron Maiden επάνω στη σκηνή. Για ρίξτε μια αυτιά για να καταλάβετε ποιος είναι ο συγκεκριμένος κύριος.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο David Townsend και τον Knuckle Dragger μέσα από το προηγούμενο άλμπουμ του που λεγόταν Power Nerd. Έρχεται καινούργια δουλειά θα έχει φέτος ο φίλος μας ο Devin, η οποία λέγεται The Moth. Θα αναφερθούμε και σε αυτή εν καιρό. Darby Todd είναι ο drummer ο οποίος ακούσαμε και φυσικά τον ακούσαμε και το Σάββατο πίσω από το drum kit των Anthrax. Προχωράμε. Αφού μπήκαμε στα prog χωράφια, αν και αυτό δεν ήταν και τόσο prog, αλλά τέλος πάντων είχε αυτόν τον ήχο του Devin Townsend τουλάχιστον. Πάμε να συνεχίσουμε σε τέτοια μονοπάτια. Θα βγει λίγο το metal βέβαια από την εξίσωση. Θα γίνουμε λίγο πιο rock, μπορεί και λίγο πιο ψυχεδελική. Θα πάμε να βρούμε τους The Claypool Lennon Delirium, ένα συγκρότημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Les Claypool, τον Primus, και τον Sean Lennon, τον Sabertooth Tiger, τέλος πάντων, και διάφορα άλλων συγκροτημάτων. Κακό είναι που το λέω, αλλά τον γνωρίζετε όλοι ως γιο της Yoko Ono και του John Lennon. Συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πολύ πολύ καλός μουσικός και εξαιρετικός θα έλεγα. Απλά ζει υπό τη σκιά των γόνιων του, οι οποίοι έκαναν πολύ πολύ θαυμαστά πράγματα στο παρελθόν. Παρέα όμως με τον Les Claypool, κάτι κάνει και αυτός. Κάτι παραπάνω από κάτι. Αυτό εδώ είναι το Troll Bait και αν το ακούσετε θα δείτε ότι ο άνθρωπος έχει πολύ πολύ καλό γούστο, αλλά έχει και τον τρόπο το γούστο του να το μετουσιώσει σε υπέροχα μουσικά κομμάτια.

Αυτό ήταν το Trollbait, ένα κομμάτι τέλος πάντων από την τρίτη δουλειά των The Claypool Lennon Delirium, η οποία και ονομάζεται The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy, και βρίσκεται ήδη εκεί έξω για όσους είναι φίλος αυτών των πιο περίεργων έτσι ακουσμάτων που πιάνουν από τη μία το prog rock, από την άλλη την ψυχεδέλεια, και τα δένουν πάρα πολύ ωραία από δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι μάστορες του συγκεκριμένου ήχου. Μιας και πήγαμε σε πιο περίεργα πράγματα, θα συνεχίσουμε, αν και αυτό εδώ είναι λίγο πιο άμεσο από αυτό που ακούσαμε. Είναι οι Marmosets, οι οποίοι ίσως να μην έχουν πολύ μεγάλο κοινό στη χώρα μας, σίγουρα όμως έχουν βγάλει πολύ καλούς δίσκους. Αυτός εδώ λέγεται Cowardice, είναι ένα πάνω στο Cowardice, τέλος πάντων, η Cowardice, για να το πούμε σωστότερα. 8 χρόνια μετά την προηγούμενη του δουλειά, Knowing What You Know Now, κυκλοφορεί, και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι ό,τι καλύτερο για να ανεβάσουμε και ξανά τις διαθέσεις και να πατήσουμε και τον γκάζι λίγο παραπάνω.

Νομίζω τόσο γλυκό φιλί δεν έχει πάρει κανείς από εσάς, από τη μητέρα του. Τι φιλί, τέλος πάντων, σαν γροθιά στο πρόσωπο ήταν αυτό. Kiss from a Mother, το κομμάτι το οποίο ανοίγει την καινούργια δουλειά των Marmosets και πολύ σωστά την ανοίγει, γιατί γροθιά στο πρόσωπο, το είπαμε. Και αφού έτσι κινηθήκαμε σε λίγο κάπως πιο post-punk μονοπάτια, αν και η Marmosets είναι κάτι πολύ πολύ παραπάνω από αυτό, ευκαιρία να το γυρίσουμε και λίγο σε πιο ηλεκτρονικό ήχο. Πάμε να βρούμε την Cozy Meller στο Βερολίνο, όπου κυκλοφορεί το Embodiment of Denial, κάπου εκεί μεταξύ minimal synth ή synth punk. Τέλος πάντων, αυτό το παρακλάδι τέλος πάντων του συνθοειδούς ηλεκτρονικού ήχου που γουστάρουν οι γκοθάδες. Ο John Dwyer, τον OCs, του άρεσε αυτό που άκουσε και την έχει πάρει την Cozy να συνοδεύσει τους OCs στην περιοδία του στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε και εμείς πρέπει να δούμε τι παίζει με τη συγκεκριμένη περίπτωση και γιατί έχει τόσο hype. Εντάξει, τόσο hype δεν έχει, αλλά γιατί ένας τύπος σαν τον, τέλος πάντων, τον John Dwyer ασχολήθηκε με την περίπτωσή της. Αυτό δεν είναι το Contradict και όχι Contradict.

Cozy Moller, λοιπόν, και Contradict, Embodiment of Denial, η δουλειά της η οποία έχει μόλις κυκλοφορήσει. Και πάμε να κλείσουμε με ένα συγκρότημα από τη γειτονική μας Ιταλία. Αναφέρουμε στους Χωροβακού, οι οποίοι νομίζω και ήδη έχουν καταλάβει ότι είναι πλέον αρκετά μεγάλοι για το DIY, και κάνουν ένα συμβιβασμό έτσι στα πιστεύω τους, και κυκλοφορούν την καινούργια δουλειά μέσα από την Artifact Records, ίσως την, μία από τις μεγαλύτερες τέλος πάντων πλέον εταιρείες όσον αφορά τον σκοτεινό dark wave, goth κλπ. Ήχο Shadow Sanctuary ονομάζεται η δουλειά τους και θα την έχουν εκεί έξω μέσα στο κατά καλό καιρό 7 Αυγούστου. Οπότε καθώς μετακινούμαστε ήδη σε πιο ζεστές περιόδους, ας κάνουμε ένα διάλειμμα τουλάχιστον ηχητικό και ας ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι με το οποίο και θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, ανανεώντας το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Στο επανειδήν.

0: αύξηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τους πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Έχουμε όμως την αθώωση Κασελάκη για το πόθεν έσχεστο και έχω κοντά μου τον δικηγόρο του, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θέμη Σοφό. Καλησπέρα, κύριε Σοφέ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η υπόθεση του πόθεν έσχεστο του Στέφανου Κασελάκη, που τελικά αθωώθηκε, ήταν μια πολιτική μεθόδευση, θεωρείται, στο πλαίσιο της απομείωσης του πολιτικού του κεφαλαίου?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι περιστάσεις από τις οποίες κατηγορήθηκε ο κύριος Κασελάκης ήταν άγνωστες και έχουν παραμείνει άγνωστες, καθώς όταν εξελέγει και ο ίδιος, όπως το ανακοίνωσε, παρέλαβε κυριολεκτικά καμίνη γη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άδεια ταμεία.
4: Άδεια ταμεία, άδεια γραφεία, δεν είχαν φως, από τον τέταρτο όροφο και πάνω δεν υπήρχε τίποτα, κανένας. Προφανώς, όταν εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με μεγάλη πλειοψηφία φυσικά και με καθολική αποδοχή τότε του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να νοικοκυρέψει τα πράγματα, διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα, απεκάλυψε ότι ήρθαν τιμολογήσεις τον Οκτώβριο του 23 για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα της τάξης του 1.700.000 ευρώ, το οποίο φυσικά το κόμμα αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και φτάνει τελικά στο τραγικό δίλημα.
3: Γιατί δεν είχαν δοθεί και οι επιδοτήσεις στο κόμμα, η κρατική επιχορήγηση.
4: Κρατήστε το αυτό.
3: Έχει καθυστερήσει. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
4: Εκεί. Αποκαλύφθηκαν παράξενα πράγματα εκεί για την κρατική επιχορήγηση. Εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο τραγικό δίλημα τέλος Νοεμβρίου και διαπιστώνει από την ενημέρωση που έχει από τον τότε οικονομικό διευθυντή ότι οι μισθοί του Δεκεμβρίου και τα δώρα Χριστουγέννων δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν είχε χρήματα να πληρώσει τους εργαζομένους του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σήμαινε για το Κασελάκης. Δεν είχε ούτε ασυλία, ούτε άρθρο 86, ούτε άρθρο 62, ούτε τίποτα. Κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πήγαινε προφανώς όπως κάθε πολίτης, γήινος, θνητός, κατηγορούμενος για μη καταβολή δεδουλευμένων, για αυτόφορο μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου του 23, σοβαρότατα θέματα τα οποία συνειδητοποίησε και ρωτώντας εκεί τον οικονομικό διευθυντή τι θα κάνει, ο κύριος αυτός στο δικαστήριο το είπε, το λέω γιατί ήταν σε δημόσια συνεδρίαση, απεκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Βορύδη.
3: Μάλιστα.
4: Και το είχε αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί η κρατική επιχορήγηση σε τρεις δόσεις και η τελευταία δόση θα καλύπτεται κάποια στιγμή τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα χωρίς λεφτά, με τεράστιο έλλειμμα, ενώ είχε δοθεί η κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά επί Τσίπρα από τον Οκτώβριο.
3: Στην ώρα της.
4: Την προηγούμενη χρονιά Οκτώβριο, το 22 δηλαδή, το 21 πάλι Οκτώβριο, το 23 που ήταν ο Κασελάκης, είχε φτάσει στο όριο της αλλαγής χρονιάς, όπου φυσικά καταλαβαίνετε.
3: Ήταν Δεκέμβρης και ακόμα δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα.
4: Ναι. Τι πρέπει να κάνει ένας αρχηγός κόμματος εκεί? Τι πρέπει να κάνει? Να περιμένει ενδεχομένως στην εκπνοή της προθεσμίας, αν θα έρθει κρατική επιχορήγηση με την επικοινωνία που είχε ο οικονομικός διευθυντής με τον κύριο Βορύδη? Και φυσικά τότε τέθηκε το δίλημα από τον αδελφό του, του κύριου Κασελάκη, ο οποίος ανέλαβε μέσω της εταιρείας του από το εξωτερικό και πλήρωσε όλους τους εργαζομένους μέχρι κεραίας. Και αυτό χαρακτηρίστηκε από τον οικονομικό διευθυντή τότε, γιατί ξεκίνησε μια απίστευτη φασαρία.
3: Ναι, για το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη.
4: Για να το συνοψίσω. Έφερε χρήματα ο αδελφός του, που είχε από την προκοπή τους ως ομογενείς, ως Έλληνες του εξωτερικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε τους εργαζομένους και τελικά βρέθηκε κατηγορούμενος. Φυσικά στο δικαστήριο όλα αυτά, γιατί αναζητήσαμε όπως καταλαβαίνετε, δύο εταιρείες ήταν αυτές οι οποίες ελέγχθησαν, έχουν δηλωθεί όλες στο IRS, στις φορολογικές δηλώσεις των αδελφών Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πλήρη διαφάνεια, έχουν πλήρη έλεγχο και φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν τελέστηκε η πράξη για την οποία κατηγορήθηκε και το δικαστήριο με σύμφωνη απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέως της έδρας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε αναξιόπιστο το μάρτυρα πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν λέει ο μάρτυρας στον πρώτο βαθμό, στον οποίο φέρεται ότι τελικά δεν γνώριζε, δεν είχε υποτίθεται ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη σε σαφή ερώτηση του δικαστηρίου στο δεύτερο βαθμό τώρα, τελικά τι συμβαίνει, τον είχατε ενημερώσει ή δεν τον είχατε ενημερώσει? Δεν μπόρεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις, σοβαρές αντιφάσεις και καταλάβαμε ότι υπήρχαν και σοβαρότατα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις θέσεις, γιατί ο εσωκομματικός πόλεμος που δέχθηκε τότε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και σε όσους δεν ασχολούνται με την πολιτική προκάλεσε σοβαρότατες απορίες. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι όταν τελικά αθωώθηκε, και φυσικά δεν θα πω ότι καλές αποφάσεις είναι εκείνες που μας αρέσουν, καλές αποφάσεις κυρία Γκάτσο είναι οι δίκαιες αποφάσεις και αυτή η αθώωση ήταν μια δίκαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης που παρέδωσε το Στέφανο καθαρό στην πολιτική του σταδιοδρομία και εγώ προσωπικά ως δικηγόρος του εύχομαι να έχει επιτυχημένη πορεία, γιατί έχει φρέσκες ιδέες, φρέσκες απόψεις, σοβαρό πρόγραμμα και θα προχωρήσει. Δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ ως δικηγόρος του. Σε κάθε περίπτωση όμως δημιουργεί σοβαρότατα ερωτηματικά και το θέτω στο δημόσιο διάλογο για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση της κρατικής επιχορήγησης όταν εξελέγει ο Κασελάκης και μετά, ενώ κατά τη διάρκεια της περίοδου Τσίπρα η κρατική επιχορήγηση είχε δοθεί όχι μόνο εγκαίρως αλλά πολύ νωρίτερα του προβλεπόμενου.
3: Πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν και ένας μοχλός πίεσης προς τον κύριο Κασελάκη?
4: Δεν πιστεύω, ούτε το υπονοώ. Ήταν ξεκάθαρα ένας μοχλός πίεσης από την τότε κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωκομματική αναταραχή, διότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε έλλειμμα 1.700.000 ευρώ ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, διότι ήταν γνωστό ότι έρχονται οι μισθοδοσίες τον Δεκέμβριο του 2023, οπότε όταν έχεις και το πεπόνι και το μαχαίρι, αφήνεις και την κρατική επιχορήγηση να έρθει τέλος Δεκεμβρίου, όταν είναι και οι προθεσμίες και εκπνέουν. Άρα λοιπόν ο Κασελάκης θα έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και θα δημιουργηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν αν τελικά πίστευε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επιχορήγηση, τα λεφτά του ελληνικού λαού δηλαδή, τα οποία επέλεξε κάποιος να τα δώσει κατά το δοκούν στους χρόνους που τον εξυπηρετούσε, τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να μείνουν και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και ηθικά επιλείψιμος και νομικά επιλείψιμος θα ήταν. Επέλεξε λοιπόν να ακούσει τη συμβουλή του αδελφού του και του λέει: θα στα φέρω εγώ τα χρήματα από την Αμερική. 230.000 ήταν ο δανεισμός που δόθηκε από τον αδελφό του στην Left Media και στην Αυγή, διότι πρέπει να πούμε και αυτό. Τα χρήματα δεν μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, μπήκαν στην Αυγή του ΣΥΡΙΖΑ
4: και στο Left Media. Στην Αυγή και στο Left Media. Θα έρθω στα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και της σημερινής κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις με την ίδια δικαιότητα και ισονομία. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μοχλός καταχρηστικής εκμετάλλευσης η κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, για να πιεστεί ο νεοεκλεγής αρχηγός κόμματος. Όλα αυτά ήρθαν στο φως, όλα αυτά ακούστηκαν, κρίθηκαν και το δικαστήριο οδηγήθηκε ομόφωνα, το Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών κατέφεσε δικάζων ότι ο κύριος Κασελάκης κηρύσσεται αθώος.
3: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν λοιπόν μια καλή μέρα για τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, όσον αφορά και την απόφαση αυτή που αθωώθηκε ο κύριος Κασελάκης.
4: Όπως είναι πολλές.
3: Ναι, και αυτό γιατί το λέω. Γιατί τα τελευταία 2 τουλάχιστον χρόνια βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο κόσμος νιώθει, πώς λέγαμε πάντα ότι ήταν το αποκούμπι μας όλων η δικαιοσύνη, ότι ο κόσμος νιώθει ότι η εμπιστοσύνη του αυτού ως προς τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς της δικαιοσύνης έχει διαραγεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλοί, πάνω από ένα στους δύο, λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε στην υπόθεση των υποκλοπών, ούτε στην υπόθεση των Ντεμπών, ούτε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Σοφέ? Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι τόσο δραματικά?
4: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και με αυτές τις μετρήσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ αληθείς, αλλά θα διαφωνήσω και σε μια άλλη βάση. Θεωρώ ότι είναι μέρος της λεγόμενης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας. Υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης εξουσίας, κυρία Γκάτσου, σήμερα, το οποίο τι κάνει? Τεχνιέντος μεταφέρει το διακύβευμα όχι στις βαρύτατες ευθύνες του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, αλλά τις μεταφέρει στην δικαστική λειτουργία, ώστε ο κόσμος, ο λαός, να θεωρεί υπεύθυνο για αυτά που συμβαίνουν τον δικαστή, τη δικαστική λειτουργία, ουδέν ψευδέστερον. Το αληθές ποιο είναι? Ότι η ευθύνη ανήκει ξεκάθαρα στην πολιτική εξουσία, και όταν ο κόσμος απαντά ότι δεν έχει εμπιστοσύνη τελικά στο αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά πιστεύει είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην εν γέννη διαχείριση του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα μιλήσω ανοιχτά σήμερα για τη λεγόμενη ομάδα αλήθειας. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα επίσημο πλέον, κατά τα δικά τους λεγόμενα, όργανο διαχείρισης της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, η οποία φυσικά γίνεται με κύριο μοχλό, κύριο άξονα κατεύθυνσης από την ίδια την πολιτική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εννοώ? Η ομάδα αλήθειας τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το παρακολούθησα με ενδιαφέρον, τι λέει? Πρέπει να προσπαθούμε πάντα να επικρατούν απόλυτα στην κοινωνία οι ιδέες που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Αυτό ερμηνεύεται ως μια εξυπηρετούμενη προπαγάνδα, η οποία ουσιαστικά κατευθύνει τη λαϊκή μάζα, τις λαϊκές μάζες, προς την κατεύθυνση που η κυβερνητική εξουσία επιθυμεί και τη βολεύει και την εξυπηρετεί. Και έτσι, απαξιώνει πρόσωπα που δεν την εξυπηρετούν ή δεν υπηρετούν το πολιτικό της διακύβευμα. Απαξιώνει πολιτικές οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά για τη δημοκρατία μια εναλλακτική πρόταση ή αν θέλετε έναν επικοδομητικό αντίλογο, μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Απαξιώνει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αμφισβητήσουν το σύστημα διαχείρισης πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε, ο Στάλιν την εξυπηρετούμενη προπαγάνδα την είχε καθημερινότητα για πρωινό. Δηλαδή αυτός ο οποίος προσπαθούσε να αντικρούσει το κύριο κυβερνητικό εξουσιαστικό διακύβευμα, το πρόταγμα της πολιτικής εξουσίας, ήταν ταξικός εχθρός. Αυτό λοιπόν κάνει και η ομάδα αλήθειας. Πιάνει αυτόν που αμφισβητεί την πρόταση της κυβέρνησης, ναι, και την απαξιώνει.
3: Η ομάδα αλήθειας όμως από την άλλη, και έχουν πει πολλές φορές, γιατί υπήρξε και μία κόντρα και υπάρχει κόντρα με την αντιπολίτευση όσον αφορά και αυτά που ανεβάζουν τα βίντεο, ουσιαστικά έχουν πει πολλές φορές ότι δεν είναι προπαγάνδα, δηλαδή παίρνουν αποσπάσματα από λεγόμενα και τα παρουσιάζουν.
4: Ό,τι έκανε και η Left Media και η Αυγή επί ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκάτσου, κάνει τώρα η ομάδα αλήθειας. Ο λαός, ο κόσμος, εμείς, οι κοινή θνητή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα πρόβατα συστημάτων διαχείρισης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, ότι δεν είμαστε οι απαθείς δέκτες μηνυμάτων που εκείνοι θέλουν να επικρατήσουν με απόλυτο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι που μπορούμε μέσα από την νόηση που διαθέτουμε και την κρίση να αποφασίζουμε κάθε φορά τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αλήθειας και κανένας left media και αυγή να επιβάλλει στο κοινωνικό σύνολο ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο κυριολεκτικά προπαγανδιστικής ενημέρωσης. Δεν είναι πολιτική επιστήμη αυτό το οποίο κάνουν. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι έχουν σπουδάσει πολιτική επικοινωνία.
3: Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα ο πολίτης να κρίνει και να πει ότι αυτό που βλέπω εδώ στο κινητό μου, το βιντεάκι δεν μου κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την κρίση του.
4: Κοιτάξτε, το βιντεάκι που απαξιώνει τον Νίξ πολιτικό με κάποια συνδυαστικά αποσπάσματα δηλώσεών του, πιάνει δύο προτάσεις από εδώ, δύο προτάσεις από εκεί, μία αντιπαθή φυσιογνωμία από τη μία και μία αντιπαθή από την άλλη, και δημιουργεί ένα ωραίο εύχαρη ιστορικό σε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων, είναι μία καλλιτεχνική βιντεολειπτική social mediaική προσπάθεια απαξίωσης, με δόλο απαξίωσης, με πρόθεση απαξίωσης και πρόθεση εξύβρισης. Δεν είναι προσπάθεια ενημέρωσης. Και δυστυχώς, επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι στην ταχύτητα που κάνει κανείς το scrolling στο Instagram και στα social media, ο εγκέφαλος πιάνει ένα μήνυμα, του μένει και τελικά δεν προλαβαίνει να ασκήσει κριτική. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπει κάτι το οποίο είναι αστείο ή απαξιωτικό, εκείνη την ώρα ψυχαγωγείται, το μήνυμα όμως περνάει. Το μήνυμα περνάει. Αυτό λοιπόν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι εξυπηρετούμενη προπαγάνδα του κυβερνητικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν γίνεται αποδεκτός μέσω ενημέρωσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
3: Κύριε Σοφέ, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και η λειτουργή της δικαιοσύνης, στο αρχικό μου ερώτημα, φέρουν αυτή τη στιγμή μέρος της ευθύνης για το πώς ο πολίτης στέκεται αυτή τη στιγμή απέναντι στα πράγματα?
4: Να σας πω κάτι. Από τις τρεις εξουσίες που έχει το Σύνταγμά μας, η μόνη ζώσα λειτουργία αυτή τη στιγμή σήμερα είναι η δικαστική. Και θα σας το πω με παρησία. Ούτε η εκτελεστική λειτουργία είναι ζώσα λειτουργία, ούτε η νομοθετική. Η νομοθετική είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενη από την εκτελεστική. Το απέδειξε ήδη η κυβερνητική πλειοψηφία των 156 που κατευθύνει το Μαξίμου με την παρεούλα των 4-5 ατόμων πώς θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, πότε θα ψηφίσουν. Και η αντιπολίτευση φυσικά με την αριθμητική μειοψηφία της αδυνατεί να ορθώσει έναν πολιτικό λόγο και να αναδείξει αυτές τις παθογένειες. Κάνει κάποιες προσπάθειες φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την επιθετική προπαγανδιστική ενημέρωση προς τον κόσμο, ξέρετε τι μήνυμα περνάει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η κυβερνητική εξουσία μόνο, και ποιος θα είναι εκείνος που θα σηκώσει τον τριψήφιο αριθμό. Επιτέλους, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μια ευθεία εκβίαση. Ας μόνο πούμε... εμείς μπορούμε να σηκώσουμε τον τριψήφιο αριθμό 3 ώρα τη νύχτα. Αυτό ήταν το μήνυμα.
3: Κατάλαβα τι λέτε.
4: Αυτό απορρίπτεται επίσης.
3: Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα του κυρίου Τζαβέλα, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είχε δίκιο. Έκανε σωστά.
4: Να σας πω κάποια λεπτομέρεια την οποία προφανώς πάλι η εξυπηρετούμενη προπαγάνδα δεν θέλει να τη βγάλει προς τα έξω. Για τους δικούς της λόγους. Ξέρετε ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας παρέχει με μια απλή διάταξη τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να υποβάλει ένα νέο αίτημα έχοντας νεότερα στοιχεία στη δικογραφία των υποκλοπών σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό και αυτός, ο άλλος εισαγγελικός λειτουργός, έχει την ευχέρεια, έχει την εξουσία από τον κώδικα ποινικής δικονομίας να διατάξει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και να ξεκινήσει πάλι η έρευνα βάσει των νέων περιστατικών. Ποιος λέει ότι αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας σωστό ή λάθος, γιατί έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο κύριος Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δύο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Το πρώτο ήταν το ιστορικό παρελθόν του χειρισμού από τον ίδιο μέρους αυτής της δικογραφίας, οπότε θα έπρεπε να απέχει εκλόγων ευπρεπίας από το χειρισμό της δικογραφίας αυτής εν γνώση του ότι είχε χειριστεί στο παρελθόν μέρος αυτής της δικογραφίας. Και το δεύτερο είναι φυσικά το γεγονός ότι όταν λαμβάνει αίτημα να ανασυρθεί η δικογραφία ή να ερευνηθεί, αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Κρίθηκε από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία όπου οι δικαστικοί λειτουργοί είπαν πρέπει να ερευνηθούν και περαιτέρω πρόσωπα και περαιτέρω πράγματα. Δεν τη θέτει στο αρχείο έτσι απλά. Αυτό ως προς την ουσιαστική κρίση. Όμως, πάλι, δεν θαύτηκε η δικογραφία. Δηλαδή αυτό το μνημόσυνο που γίνεται της δικογραφίας των υποκλοπών, πια το οποίο ακούμε ο νομικός κώδικας, δεν τα λέω μόνο εγώ.
3: Δεν θαύτηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ανασυρθεί.
4: Μπορεί να ανασυρθεί. Όλος ο νομικός κόσμος, ξέρετε, στα δικαστήρια, με τα πηγαδάκια που γίνονται και τις συζητήσεις, το επισημαίνουμε. Πώς δεν μπορεί να ανασυρθεί μια δικογραφία? Ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν πάει στο αρχείο και με αίτησή μας έχουν ανασυρθεί? Και έχουν ξαναπάει και έχουν ξανααναστηθεί και τελικά παραπέμφθησαν.
3: Άρα είναι
4: δίωση.
3: Κάτι πολύ απλό.
4: Δεν νοείται αντίθετο επιχείρημα. Άρα λοιπόν αυτή η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη έναν μόνον εξυπηρετεί. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη εξυπηρετεί το αφήγημα της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας της διαχείρισης του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε γιατί? Κάνει αυτό η πολιτική εξουσία. Βγάζει από πάνω της την ευθύνη, τη μεταφέρει εμπροθέτως, τη μετακυλεί στη δικαιοσύνη και έτσι ο λαός, αντί να αποδίδει τις ευθύνες στην πολιτική εξουσία που πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια συνταγματικά ζητήματα με τις παραβιάσεις που έχει προκαλέσει, τελικά ο κόσμος συζητάει για το αν είναι ευχαριστημένος με τη δικαιοσύνη.
3: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Girls and Boys, του Ντένις Κέλλη.
8: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
7: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
8: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
9: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
10: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού, από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο BIOS. Εισιτήρια ticketservices.gr.
11: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Αγαπητοί φιλογενείς, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας το σχόλιο για το τι γίνεται γύρω μας, ρίχνοντας μια ματιά στο ηλεκτρονικό περίπτερο που αναρτούνται οι εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές εφημερίδες που ξέραμε, αυτές που δουλεύα εγώ δηλαδή, και οι οποίες είχαν μια σχέση

που βλέπουμε. Και επαναλαμβάνω, άντε το 99% έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Έχουν χρηματοδότη, ο οποίος ζητάει κάτι και γι' αυτό το λόγο καλύπτει τα έξοδα. Ξέρετε, για να μην είμαι άδικος με τις εφημερίδες που έχουν μικρή κυκλοφορία, δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίες επειδή έχουν μικρή κυκλοφορία δεν έχουν τεράστιο κόστος χαρτιού. Άλλες όμως, οι οποίες έχουν αναγκαστικά εκτυπώνουν μεγάλο τυράς, για παράδειγμα, να τα πούμε, τα Νέα, η Δημοκρατία, η Καθημερινή, δεν θέλω να... αυτές αρκούν που είπα, είναι εφημερίδες με μεγάλο κόστος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν κάτι. Το λέω αυτό για να το έχουμε ως μέτρο σύγκρισης, για να δούμε τι είναι αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν. Για παράδειγμα, η Δημοκρατία ασχολείται σήμερα με την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Καθαρά χέρια είχε και ο Λαδάς. Έτσι καταρχήν. Το πήρε, δηλαδή κλέψανε το Λαδά. Θεός χωρίστον. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί αυτή έχει καθαρά χέρια. Αυτή έχει τα καθαρά χέρια. Και οι διάφοροι τυχοδιώκτες οι οποίοι ανέβηκαν στο βαγόνι της. Το πρόβλημα με τα... ξέρετε, εδώ απέκτησε όνομα το κόμμα Καριστιανού. Επί δεκαετίες μας έτρωγαν με τα κόμματα αρχών και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα. Είναι για να γελάει κανένας με το δράμα των επικοινωνιολόγων και των ρουφιάνων, των παρατρεχάμενων. Το κόμμα Καριστιανού απέκτησε όνομα, αλλά παρέμεινε κόμμα Καριστιανού και από πού προέρχεται και τι προέρχεται, ποια είναι, πώς να το πούμε, η πολιτική παρουσία. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μία πολιτική παρουσία και μία διαδρομή από το 1973 που μπήκα μόνος μου στο Πολυτεχνείο. Αλλά λέμε 50-73, 27 και 26, 53 χρόνια. Η κυρία Καριστιανού τι πολιτική συμμετοχή έχει, τι διαδρομή έχει. Δεν λέω τον Ζωή, λέω εμένα, που είμαι ένας δημοσιογράφος που πέρασε πολλά και που έχω εκπεφρασμένες γνώμες. Για παράδειγμα, να πούμε κάτι. Εμείς λέμε, και πολλοί δεν το έχουν προσέξει αυτό, ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί την εξουσία στο κίνημα 21, θα καταργήσουμε την παραγραφή των πολιτικών αδικημάτων. Για μας είναι απαράδεκτη, ξέρετε, πολλοί ασχολούνται με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, λένε αυτό για να κοροϊδεύουν το πόπολο, όπως κοροϊδεύουν το πόπολο με την μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω που το λέει τώρα, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης, ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών ήταν ένα από τα... από τους στόχους της συνταγματικής μεταρρύθμισης της βασιλομασονικής δικτατορίας του 67. Δεν λέω για την επανάσταση που έγινε το Δεκέμβριο του 67 του στρατού. Αυτό δεν το σχολιάζω και μην προσπαθούν διάφοροι να με εμφανίσουν ως επικριτή της επανάστασης του στρατού. Η επανάσταση του στρατού έγινε το Δεκέμβριο του 67 κατά της επανάστασης, κατά της βασιλομασονικής δικτατορίας. Η βασιλομασονική δικτατορία ήθελε να κάνει μεταρρύθμιση συνταγματική και η βασική του συνταγματική μεταρρύθμιση ήταν οι 150 με 200 βουλευτές. Αυτά που λέει τώρα.

0: σας το λέω επί και ευκαιρία για να καταλαβαίνετε πόσο συνδεδεμένα είναι αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι το κίνημα 21 λέει ότι δεν θα υπάρχει παραγραφή για τα πολιτικά αδικήματα. Δεν θα υπάρχει εις τον αιώνα τον άπαντα. Να είναι κατανοητό αυτό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν λέτε για συντακτική πράξη για την κατάργηση της παραγραφής. Βεβαίως θα εκδοθεί συντακτική πράξη η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ όπως είχε και η συντακτική πράξη που εκδόθηκε για να δικαστεί ο Τσολάκογλου και ο Ράλης το 1945. Είναι συνταγματική συντακτική πράξη με αναδρομική ισχύ παρά το ότι αυτό αντίκειται εις τους γενικές αρχές του δικαίου. Εκδόθηκε με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κάλυπτε πράγματα τα οποία έγιναν πρώτης έκδοσης της συντακτικής πράξεως. Ήταν αναδρομική. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Οπότε με βάση το δεδικασμένο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ. Και καμία από τις προηγούμενες πολιτικές πράξεις που ήταν εγκληματικές δεν θα παραγραφεί. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Μαρία που έχει καθαρά χέρια δεν έχει πει ποτέ τι θα γίνει. Λέει για το άρθρο τάδε και για την παραγραφή. Όλοι οι λοποδίτες και οι απατεώνες λένε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά κανείς τους δεν λέει ότι τα πολιτικά αδικήματα και αν χαρακτηριστούν πλημελήματα από την Θεόστραβη δεν παραγράφονται. Στα θέματα της ειδησιογραφίας είναι και η αποφυλάκηση του Αλέκου. Η αποφυλάκηση του Αλέκου είναι απόφαση του Μητσοτάκη. Είναι Μητσοτάκης και η Θεόστραβη. Και συνεφώνησαν για να βγει ο Αλέκος οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ήθελαν να τον κλείσουν φυλακή. Οι Αμερικανοί τον άφησαν ελεύθερο. Τα 17 φορές ισόβια ήταν 22 χρόνια. Αλλά άλλοι άτυχοι άνθρωποι που δεν έχουν την εύνοια είναι στη φυλακή για εγκλήματα που δεν έκαναν. Ενώ άλλοι είναι εκτός φυλακής για εγκλήματα που έκαναν. Αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τον Γιωτόπουλο και δεν θα ασχοληθούμε και με την Μαρία. Παρότι είχε χθες την, πώς να το πούμε, είχε την πρεμιέρα της. Έκανε πρεμιέρα η Μαρία. Και εμφανίστηκαν και διάφορα άλλα διάφοροι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους θα χαρακτήριζα χωρίς να αισθάνομαι άσχημα, τυχοδιώκτες. Το πρόβλημα, ξέρετε, το πρόβλημα αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο στον τόπο μας, είναι ότι έχουν εξευτελιστεί τα λεγόμενα θεσμικά κόμματα και τα κομματίδια που συγκροτήθηκαν για να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι. Έτσι δεν είναι. Τους εμφάνισαν τους Φαρισαίους ως το κόμμα της χριστιανικής ηθικής, το κόμμα αυτό κλπ. Κυρίως για να πάρουν ανθρώπους από εμάς. Και εμφανίστηκαν και ως αντιεμβολιαστές, μάλιστα, αυτοί που είχαν κάνει 14 και 44 εμβόλια. Αλλά, λέω, το ζήτημα δεν είναι αυτοί. Βλέπετε που έχουν καταντήσει. Αλλά για να καλύψουν αυτό το κενό, διότι αυτά είναι ποσοστά. Απευθύνθηκαν σε καλούς ανθρώπους, χριστιανούς, εύπιστους και τους είπανε με το Σταυρό και την Παναγία και τα λοιπά και τους εξαπάτησαν. Κατά τον αυτόν τρόπον εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες στο χώρο των Εθνικοφρόνων, τους εξαπάτησαν και τώρα βεβαίως είναι κολαούζοι, ουρές του Μητσοτάκη, ψηφίζουν μαζί κλπ. Αυτά δεν έχουν θέση στο πολιτικό σκηνικό, έχουν εξαφανιστεί 3 και 3, 6, κάπου πρέπει να τα καλύψουμε αυτά τα 3 και 3, 6, συν άλλους που έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν στενοχωρηθεί, πρέπει να συνεισφέρουμε κάτι καινούριο, διότι δεν τραβάνε τα παλιά μαγαζιά. Και τα καινούργια μαγαζιά είναι μέρος του προδοτικού, κλεπτοκρατικού, ομοφιλοφιλικού τόξου. δεν είναι διαφορετική. Προδοτικό τόξο. Πάρτε παράδειγμα την ηθοποιό η οποία εμφανίστηκε τώρα ως στέλεχος της Μαρίας. Τώρα κάποιος με παίρνει ενώ είμαι στον αέρα. Δυστυχώς δεν το... Τι να κάνουμε. Δεν μας παρακολουθούν. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τυχοδιώκτες. Δεν έχουν μία διαδρομή ενασχόλησης με τα κοινά μας πράγματα. Έχουν επιδερμική και έξω... Παράδειγμα, η κυρία η ηθοποιός, για παράδειγμα, ήταν στην Τουρκία, θαυμάστρια του Κεμάλ και μετέφρασε στα ελληνικά αυτό που είχε πει ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ, όντας κληρονόμος του Οθωμανικού κράτους, είπε ότι όποιος αισθανόταν Οθωμανός ήταν Οθωμανός στην αυτοκρατορία. Το έκανε και Τούρκος, διότι δεν θέλανε ως μασόνοι και αυτοί να έχει εθνικά χαρακτηριστικά η Τουρκία, αλλά να έχει τα χαρακτηριστικά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Όποιος αισθανόταν Τούρκος ήταν Τούρκος. Αυτό μετέφρασε ελληνικά η ηθοποιός που το είχε αποστηθήσει στην Τουρκία όπου ζούσε και βιοποριζόταν, όχι μόνο, τέλος πάντων, αλλά ήρθε τώρα εδώ για να μας πει ό,τι έλεγε ο Κεμάλ. Αυτή είναι στέλεχος, πατριώτησα της κυρίας Μαρίας, της Χαροκαμένης. Και άλλοι πολλοί οι οποίοι προσπαθούν να μπουν χωρίς να έχουν ένσημα στον κομματικό χώρο, να μην έχουν γράψει χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, να μπουν από το παράθυρο με σάλτο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό τους το προσφέρουν τα νέα κόμματα με καθαρά χέρια. Με καθαρά χέρια και ο αγύρτης, ο αγράμματος, ο τυχάρπαστος Αλιέξη Τσιπρέυσκη. Επαναλαμβάνω το Αλιέξη Τσιπρέυσκη, διότι αυτός αναγνώρισε τον μακεδονικό λαό, το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική γλώσσα, πράγμα που δεν έκανε κανένα, συνεχίζοντας την προδοσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ολομέλεια που έγινε στους ψαράδες και που αναγνώρισαν το 1949 εν όψη της τελικής φάσης, τέλος πάντων. Οι προδότες είναι πάντα προδότες. Και ο Τσιπρέυσκη δεν είναι και ελληνικής καταγωγής, ως γνωστόν. Οι συγγενείς του ήταν από την Άρτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και τάφος δικού του στην Άρτα. Του έλεγα να μας δείξει τον τάφο του παππού του στην Άρτα και επειδή δεν μπορούσε πήγε και βρήκε έναν άλλο Τσίπρα συνώνυμο στο Αθαμάνικο και λέει πήγε εκεί ότι τάχα είναι ο παππούς του, επειδή εγώ του έλεγα που είναι ο τάφος του παππούς. Ο τάφος του παππού του στην Άρτα υπήρχε σε ένα νεκροταφείο που έπαψε να υπάρχει μετά το 45, διότι όσοι γύρισαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Λατινική Αμερική και λοιπά που είχαν προσκλήσει από συγγενείς τους, διέλυσαν την κοινότητα, εδόρισαν το νεκροταφείο στο Δήμο της Άρτας και μετέφεραν τα οστά των δικών τους σε άλλους τάφους. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νεκροταφείο εβραϊκό στην Άρτα και δεν υπάρχει και τάφος του παππού του Αλιέξη Τσιπρέυσκη, ο οποίος όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος χωρίς μάνα, διότι η μητέρα του, όπως και εκείνου του υφυπουργού εξωτερικών που είχε ο Παπαεβραίου, ο Δρούτσας, ο οποίος είχε μόνο πατέρα, δεν είχε μάνα, διότι όλες αυτές οι μητέρες των είναι εβραϊκής καταγωγής και στο βιογραφικό θεωρείται κακό να λες ότι η μαμά σου είναι Εβραία, γι' αυτό δεν το λέει ούτε ο κύριος Τσιπρέυσκη. Η μαμά του ήταν από τις 40 εκκλησίες Εβραία. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, όλοι ξέρουν στην Κρήτη ότι η μαμά του είναι Εβραία, αλλά στο βιογραφικό του δεν το λέει, για να μην του πούνε, ρε παιδί μου, ότι έχει ότι κάνει κακές παρέες και τέτοιο, ο κύριος Ανδρουλάκης. δεν συζητάμε την καταγωγή του. Λέω ότι τυχαίνει, ας πούμε, να κρύβουν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ κακό να είναι Εβραία μητέρα κάποιου, να είναι πατέρα, γιατί να το θεωρώ κακό. Το ότι το κρύβει κάποιος όμως σημαίνει ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν πρέπει να το λέει. Έτσι δεν είναι? Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, έναν... Εγώ το θείο που είχα, που τον εκτελέσανε στην Αμερική, δεν τον έκρυβα, τον Γεώργιο Χατζάρα, τον εκτελέσανε στην Αμερική γιατί ήταν γκάγκστερ. Και μάλιστα θέλαμε με τον Μακαρί, τον αδερφό μου, να κάνουμε και ταινία. Ο θείος μου, ο γκάγκστερ. Δεν αξιωθήκαμε. Πέθανε και ο αδερφός μου, τέλος πάντων. Αλλά λέω, εμείς δεν κρύψαμε τον γκάγκστερ θείο μας. Περήφανοι είμαστε που είχαμε ένα θείο γκάγκστερ και που τον εκτελέσανε στην ηλεκτρική καρέκλα οι Αμερικάνοι. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, η τελευταία που ζούσε, όταν τον βρήκα τον Γιώργο και την ρώτησα, ρε εσύ θεία, τι γίνεται αυτός, τι απέγινε ο Γιώργος στην Αμερική, αισθανόταν άσχημα και μου είπε, μη το λες το όνομα αυτό, παιδάκι μου. Γιατί, ρε θεία, της λέω? Λέει, ήτανε γκάγκστερ, ντρεπότανε η θεία μου, ο γκάγκστερ, ήτανε κακό πράγμα. Εγώ πανηγύριζα, δεν στεναχωρήθηκα ποτέ, αλλά καταλαβαίνετε, όπως η θεία μου έλεγε, μη το λες αυτό το όνομα, κατά αυτόν τον τρόπο ο Τσιπριάτσκι και ο Ανδρουλάκης λένε, μη το λες αυτό το όνομα. Αισθάνονται άσχημα που οι μαμάδες τους είναι Εβραίες. Ενώ εμείς, ποσός. Εγώ τους λέω μπράβο που η γιαγιά τους είναι. Αλλά θα πρέπει να το λένε στο βιογραφικό τους, να μην το κρύβουν. Όπως θα πρέπει να λέει στο βιογραφικό της και η Μαρία την καταγωγή του συντρόφου του. Γιατί και ο σύντροφος σύντροφος είναι και να τον βάζει και στο ποθεν έσχεσαι. Ανεξάρτητα αν είναι παντρεμένοι ή όχι. Ο σύντροφος είναι σύντροφος. Δεν έχει να κάνει με. Μην εκμεταλλεύονται το ότι δεν έχουν παντρευτεί. Αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, με την συμβίωση κλπ. Λέει ο σύντροφός μου. Ο σύντροφός του, άρα και στα φορολογικά κλπ. Όχι. Δεν ανοίγουμε καινούργια κεφάλαια. Είναι παλιά κεφάλαια αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το προσωπικό που εμφανίζεται ως ανανέωση δεν είναι ανανέωση. Ο προδότης είναι προδότης, ήταν προδότης, θα είναι πάντα προδότης και θα είναι πράκτορας, πάντοτε πράκτορας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που το βρήκα χτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από τον Αττική πόλεμο του 1897. Το γράφει μια εφημερίδα που την αγάπησα, με εκφράζει πάρα πολύ, θα μπορούσα να γράφω και εγώ εκεί. Η Σωτηρία. Θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι, αλλά που είναι 160 χρόνια πίσω, έτσι. Διαβάζω. Από τις ελεύσεως του νυν βασιλέως, ιδίως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και της εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε του νοός και της ψυχής, υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Να το ξαναδιαβάσω. Από τις ελεύσεως του νυν τούτου βασιλέως, ιδέως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και της εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος ευασίλευσε. Του νοός και της ψυχής υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Δεν θα εξηγήσω τι σας διάβασα. Νομίζω εσείς που μας ακούτε έχετε καταλάβει τι σας διάβασα. Δια τους άλλους οι οποίοι είναι εθνικόφρονες, είναι μεταρρυθμιστέ, είναι εκείνο κλπ. Είναι σπαρτιάτη, δεν θα το μεταφράσω, διότι αγράμματοι είναι, όπως ο κύριος Μπαρμπαρούσης, δεν θα καταλάβουν. Αυτοί blackjack παίζουν και blackjack καταλαβαίνουν, ψηφίζουν, ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Οπότε δεν έχει καμιά σημασία και αγράμματοι και βλάκες. Άρα περί αυτού τι να πούμε, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να απευθυνθούμε στους ευφυείς που προσπαθούν να εξαπατήσουν. Δια τους βλάκες δεν έχει κανένα νόημα να πούμε κάτι. Ό,τι και να πούμε θα πέσει στο βρόντο. Διότι ο βλάκς είναι βλάκς. Και οι κομματικοί σχηματισμοί, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Μαρίας που εμφανίζονται και οι εφημερίδες που κυκλοφορούν, απευθύνονται στους βλάκες. Τονίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κούλης, ο Εφιαλτάκης, ο Μητσοτακένσκι, ως αρχηγός της εγκληματικής οργανώσεως των Νουδούλων, είπε στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Το είπε. Είπε ότι και εγώ θυμώνω με την ακρίβεια. Είπε, απευθυνόμενος σε ηλιθίους, για να τον ακούσουν οι ηλίθιοι. Έτσι δεν είναι? Άρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλείται πολιτική είναι στοχευμένο προς τους ηλιθίους. Εμείς απευθυνόμεθα σε αυτούς που έχουν νουν ως σκόπον συνάπεως και τους λέμε ότι η μόνη εναλλακτική λύση, η μόνη ευκαιρία που έχει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος να απαλλαγεί από τους δυνάστες του είναι οι άνθρωποι που αισθάνονται και είναι φίλοι του γένους των Ελλήνων, οι φιλογενείς. Εμείς δηλαδή οι κληρονόμοι του πνεύματος της Επαναστάσεως που μας απελευθέρωσε, της εθνικοαπελευθερωτικής Επαναστάσεως που την έκαναν οι φιλογενείς. Οι απόγονοι αυτών των φιλογενών είμαστε όλοι στο κίνημα 21. Και απευθυνόμαστε σε όποιον, πως λέει η κυρία Μουτσάτσου, σε όποιον αισθάνεται Έλλην και είναι Έλλην, και λέμε η μόνη ευκαιρία που έχουμε, επειδή δεν έχουμε όπλα όλοι να κάνουμε επανάσταση ένοπλη, να πάρουμε την εξουσία δια της βίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτοί, εκείνοι τα έχουν. Εγώ όσο και να φωνάζω θα έρθουν να μου βάλουν χειροπέδες και να με πάνε μέσα. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι που μας την προσφέρουν, που μας δίνουν. Έχουν το πρόσχημα της δημοκρατίας που ψηφίζουμε. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε όλοι με συντονισμένα κίνημα 21. Να κάνουμε αυτό που έκαναν και οι Βούλγαροι. Δώσανε 43% με την πρώτη στον πτέραρχο Ράντεφ. Να δώσετε 43% στον πλοίαρχο Ζώη. Καταλάβατε. Μόνο έτσι γίνεται. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για να καταλάβουμε αυτά που δεν λέγονται. Η εγκληματική οργάνωση, την έκταση και το βάθος. Θα σας πω κάτι που έμαθα λίαν προσφάτως. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι υπάρχει υπόκοσμος στο χώρο της περιθάλψης των νοσοκομείων. Όχι, αυτό το ξέραμε όλοι. Εγώ έχω φάει χρόνια και χρόνια στα νοσοκομεία, δυστυχώς με τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη μάνα μου, άλλους φίλους, συγγενείς. Έχω επενδύσει και εμένα τον ίδιο. Έχω πολύ χρόνο στα νοσοκομεία, αλλά τα ξέρω καλά τα νοσοκομεία και ξέρω και το... Θυμάμαι τώρα το 73 που είχα, το 74 που είχα τον πατέρα μου στον Ευαγγελισμό, τότε που είχαμε μπει με ζάχαρο, με 7 κάτι ζάχαρο, και ερχόντουσα και το κοιτάγανε μαζί κλπ. Εκεί είχα γίνει φίλος με αυτόν τον, μείναμε καιρό μέσα, που είχε το περίπτερο του Ευαγγελισμού. Εκατομμύρια, έτσι. Ο οποίος, εγώ ήμουν τότε νέος δημοσιογράφος και μου τα έλεγε πόσους πλήρωνε για να έχει το περίπτερο. Το λέω επί τη ευκαιρία. Άρα τα ξέραμε. Τι έμαθα όμως τώρα? Ότι όλο αυτό συντονίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το ήξερα. Διότι δεν είναι να το κάνει ένας διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Το κάνουν όλοι οι διευθυντές που διόρισε ο Μητσοτάκης σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Και συναλλάσσονται, δηλαδή το ποια ξένη αλλοδαπίνος ο κόμος θα είναι αποκλειστική, κανονίζεται από τη μαφία η οποία πληρώνει τον διευθυντή στο διευθυντή και ο οποίος διευθυντής πληρώνει και σ' άλλους. Το ίδιο ισχύει, δεν είναι για τα μπαρ που το ξέραμε όλοι, για τις αποκλειστικές, για το ποιος θα μπει μέσα και θα δίνει τηλεοράσεις. Τις τηλεοράσεις έχουν οι Αλβανοί. Το λέω έτσι για να καταλάβετε σε ποιο αυτά η κριτική οργάνωση δεν λέει κανείς από αυτούς τους κακοποιούς που τους πιάσανε τώρα από το περίφημο χωριό που είχαν σκοτωθεί, θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό που είχαν η Βεντέτα και λοιπά και το λέγαν όλοι. Σε αυτό το χωριό πιάσανε τη μαφία την οικογενειακή. Δεν λένε όμως ότι είναι άνθρωποι των Μητσοτάκηδων. Λοιπόν, νομίζω ότι για πρωινή εκπομπή καλά τα είπαμε, καλά τα πήγαμε. Σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κόμματα που εμφανίζουν δεν αποτελούν εναλλακτική λύση, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι μέρος και συνέχεια του προδοτικού, κλεπτοκρατικού και ομοφιλοφιλοφιλικού τόξου. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Girls and Boys, του Dennis Kelly. συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys με την Νατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Παύλος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε AirTopen Radio. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της AirTopen ή από το live24.gr επιλέγοντας το AirTopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στο Βέβυλο. Τώρα, τι να πρωτοπώ για το Βέβυλο. Είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Είναι ο καλλιτέχνης που τον έχω δει live πάνω από 15 φορές και έχει ένα πολύ ξεχωριστό στυλ στην ελληνική hip-hop σκηνή. Ακούσαμε στην αρχή το τραγούδι «Άμεση δράση», μια συνεργασία του Βέβυλου με τον X-Ray, το οποίο επέλεξα γιατί ήταν το πρώτο τραγούδι που είχα ακούσει από το Βέβυλο πριν 13 χρόνια, στο πρώτο έτος. Το «Άμεση δράση» έχει κυκλοφορήσει στο δίσκο του X-Ray «Athens Zoo». Ο Βέβυλος μεγάλωσε στο Βύρωνα και ξεκίνησε να ασχολείται από το 1994 με το hip-hop και κατ' επέκταση με το low-bap. Ήταν μέλος των Βαβυλώνα και το 2000 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, το «Πολυσμανία», σε συνεργασία με τον Παράφρονα. Το τραγούδι έχει καυστικό στίχο και κοροϊδεύει την ελληνική αστυνομία. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μιλά.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Την δασκαλιά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον κλόπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

0: Γουρουνάκι στη γάστρα.
1: Περίπου το 2002 λοιπόν, ο Βέβυλος δυστυχώς φυλακίζεται για 8 χρόνια. Η φυλακή όμως δεν αποτελεί εμπόδιο στην καλλιτεχνική του πορεία, καθώς δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει. Έγραφε στίχους μέσα στο κελί του. Σιγά μην κόλλωνε ο Βέβυλος εδώ που τα λέμε. Έτσι δημιουργεί το σχήμα ομερτά μέσα στη φυλακή και το 2010 που αποφυλακίζεται αρχίζει τις μουσικές εμφανίσεις. Από ομερτά θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το «Σας χαιρετώ», που περιγράφει την αποφυλάκησή του. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε και στον πρώτο σόλο του δίσκο με άλλη παραγωγή, αλλά εδώ ας ακούσουμε την πιο underground version.

Και κάπου στο 2016, λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου solo δίσκου του, ο Βέβυλος κυκλοφορεί μαζί με τον Παράφρονα ένα diss προς όλους τους fake MCs εκείνης της εποχής στην hip hop σκηνή, το MCs μέχρι τα μπούνια. Λογικά ήταν τυχαίο το ότι τότε ξεκίνησε να ακούγεται η ελληνική trap, εντελώς τυχαίο, το οποίο ανεβάσανε με το όνομα Βαβυλώνα και είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει ανέβει με το όνομα Βαβυλώνα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ας το ακούσουμε.

0: Yo. Εμείς μέχρι τα μπούνια.
1: Αθήνα είσαι εδώ. Βάλε το beat να παίζει.
2: Ξανά παίρνω το μικρόφωνο και σε πυροβολώ. Προκαλώ, προβολώ, προσκαλώ, εκτελώ.
0: Σε σκοτώνω με τα σάλια μου.

Και κάπως έτσι την ίδια χρονιά φτάνουμε στην κυκλοφορία του πρώτου solo δίσκου, το βιβλίο των ηρώων του δρόμου ή αλλιώς το Grey Album της τριλογίας. Ο δίσκος έχει πιο ομό και λιγότερο ποιητικό ύφος, είναι πιο rap, να το πω καλύτερα, από τους δύο επόμενους και προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου. Γι' αυτό το λόγο θα ακούσουμε τρία τραγούδια από αυτό το δίσκο: το βιβλίο των ηρώων του δρόμου, το Βίφορο Βέβυλος και το μήνυμα στο μπουκάλι. Αν υπήρχε ο χρόνος θα τα ακούγαμε όλα δηλαδή από αυτό το δίσκο, αλλά πάμε να ακούσουμε αυτά.

0: Και επιστρέψαμε για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε Ertopen Radio. Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο. Και επιστρέφουμε πίσω στο Βέβυλο. 3 χρόνια μετά λοιπόν, το 2019, κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της τριλογίας του, το βιβλίο των 4 στοιχιών. Ο δίσκος αυτός είναι σαφέστατα πιο σκοτεινός και πιο ποιητικός από τον προηγούμενο. Μάλιστα, επειδή ήμουνα στην παρουσίαση δίσκου, ήμασταν με ένα φίλο, το Βασίλη, που είναι εδώ τώρα. Είχαμε πάει μετά στο σπίτι και τον ξανακούσαμε. Μας είχε πιάσει, μας είχε ψυχοπλακώσει λίγο, αλλά ήταν ωραίος. Δεν εννοείται. Από το δίσκο λοιπόν αυτό επέλεξα το Νεκρή Ζώνη, που είναι και το intro του δίσκου και το intro από τα περισσότερα live του Βέβυλου, και το Να έρθεις απόψε να με βρεις, που είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Ας τα ακούσουμε.
1: Καμιά φορά ψάχνουμε αφορμές να ανάψουμε στο κέντρο μια φωτιά για να μαζευτούμε όλοι μαζί σε αυτό το σημείο που ονομάσαμε νεκρή ζώνη, ανάμεσα στη φυλακή μας.

θα διαλέξει ο καθένας μας να πάει μετά, ας το αποφασίσει μόνος του. Κάποιοι τα περιμένουμε εδώ. Γινόμαστε πολλοί γιατί φοβόμαστε τη μοναξιά. Σου μπαίνουμε για να ακούσουμε τις προσευχές των φυλακισμένων για λευτεριά. Μιλάμε για επανάσταση κοιτώντας μέσα μας, γνωρίζοντας πως από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Καμιά φορά ψιθυρίζουμε στίχους για να υψώσουμε τις φωνές μας. Ερωτευόμαστε για να ενώσουμε τις πληγές μας. Μιλάμε για αγάπη που οι έξω το συχαίνονται και αναρωτιόμαστε συχνά. Τελικά αυτοί μας έκλεισαν εδώ μέσα ή εμείς τους αφήσαμε απέναντι.

Τελικά δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας. Τα γράμματα σβήνουν γρήγορα.

0: αυτό και γερνάμε τόσο επώδυνα.
1: Το τρίτο μέρος της τριλογίας άρχισε να κυκλοφορήσει αρκετά. Έτσι, μετά το βιβλίο των τεσσάρων στοιχειών, ο βίβλος κυκλοφόρησε κάποια χήμα τραγούδια. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι ο καθρέφτης που βγήκε μέσα στην καραντίνα και περιγράφει μέσα από εικόνες τη σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Το δεύτερο τραγούδι είναι το ετών 19, ένα μίξ του τραγουδιού «Φτιάξε έναν ήλιο», και μέσα από αυτό ο Βέβυλος μαζί με την Όλια Λαζαρίδου στυλιτεύουν τη βία κατά των γυναικών. Ας τα ακούσουμε.

είμαι στις σκέψεις μου τον τελευταίο καιρό. Έχω ένα μόνιμο άγχος, κατάθλιψη και ένα διέξοδο πιο φανερό. Και σήμερα ρωτάς τι κάνουμε σήμερα, κι άμα μπορώ να έρθω να σε βρω. Μια φυλακίζουμε αγάπη μου χωρίς τα σίδερα και εξ'

προσπαθώ να κρυφτώ. Κι όσο αρχίζω να μοιάζω σε εκείνο, τόσο μου μοιάζει κι αυτό. Και εσύ με ρωτάς τι κάνουμε σήμερα, και αν μπορώ να έρθω να σε βρω. Επιβιώνουμε αγάπη μου λίγο.

Και κάπως έτσι, μετά από 7 χρόνια, το 2025, κυκλοφορεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας του με τίτλο «Το βιβλίο των σκιών». Για να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα τόσο καλό, με εξέπληξε, αλλά τελικά η αναμονή άξιζε. Το βιβλίο των σκιών για μένα είναι ένα συνοθήλευμα των δύο προηγούμενων δίσκων. Είναι σκοτεινό και ταυτόχρονα επιθετικό και ποιητικό. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Θερισμός», το οποίο έχει και αναφορά στα Τέμπη, και το «ΡΕΜ», το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Παράφρονα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: το χέρι μου για βράδυνο σεριάνι. Μαύρη η φούστα σου και ξέπλεκα μαλλιά. Άσε να κλαίνε τώρα όλοι οι πολιτσμάνοι. Ανάψ' το κούκλα μου και πάρε μαγκαλιά. Κράτα το χέρι μου για βράδυνο σεριάνι. Μαύρη η φούστα σου και ξέπλεκα μαλλιά. Άσε να κλαίνε τώρα όλοι οι πολιτσμάνοι. Ανάψ' το κούκλα μου και πάρε μαγκαλιά.
1: Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα, είναι ζωντανή ηχογράφηση και είναι σε συνεργασία με τους Punks Romana. Ο Βέβυλος συμμετέχει με ένα δικό του verse στο τραγούδι των Punks Necropolis, το οποίο ακούσαμε από κοντά στο επαιτειακό live για τα 40 χρόνια Punks Romana το 2022. Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen. Καληνύχτα σας.
2: Έχει πει ότι έχει πεθάνει και έχει ξαναγεννηθεί χίλιες φορές. Γι' αυτό τον αγαπάμε, γιατί αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Αδέρφια, υποδεχτείτε τον Βέβυλο!
3: Καλησπέρα!
2: Αδερφός.
3: Σπάσε τη γραμμή μια άλλη. Thank you.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Έτον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Έτο δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Εδώ τον έχω τον προφήτη απέναντι. Φιλάκια Ζάρα, είμαι η Λάουρα Κοβέση. Ήρθα να σας πω, μην βλέπετε, μην εμπιστεύεστε τα κανάλια των ολιγαρχών. Να βλέπετε για να μαθαίνετε τι συμβαίνει τα κανάλια των κωμικών. Επίσης, στα πλαίσια της δουλειάς μου δεν μου επιτρέπεται να απαντήσω σε πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι πολιτικό πρόσωπο, να μην σας τα χρωστάω, η Σοφία η Βούλτεψη και ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αυτά πολιτικά πρόσωπα. Έλεος κάπου, δηλαδή λίγο κριτήριο, λίγο επίπεδο, δηλαδή θα κρίνω εγώ τον ελληνικό λαό? Όχι, έχω ισχυρούς δεσμούς, δεν ξέρω αν το είδατε εδώ. Ρασβάν Μαρίν, ξαδερφός μου εδώ, ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εδώ έχω μπλέξει με τρελούς. Ήρθε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο που κοιμάμαι η Σοφία η Βούλτεψη με καμιά δεκαριά άλλους και είχαν φτιάξει και πανό και ντουντούκες και ούρλιαζαν όλη νύχτα. Η δικαιοσύνη δεν θα περάσει. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Δεν μου επιτρέπει η θέση μου να απαντήσω σε αυτά τα άτομα. Γι' αυτό θα βάλω το Ζαραλίκο εδώ στη θέση μου να απαντήσει σε αυτά τα άτομα. Η θέση μου όμως μου επιτρέπει να στείλω ένα μικρό δωράκι εδώ και στην κυρία με το τρελό μαλλί και στον κύριο με τη μικρή. Δεν το λέω γιατί δεν το επιτρέπει η ανατροφή μου. Αυτό εδώ είναι η γάλα γαϊδούρας, η γάλα γαϊδουριού. Είναι δύο ξαδέρφια μου, τη μια τη λέμε γαϊδούρα και το άλλο γάιδαρο. Είναι λίγο ταυραντισμένα παιδιά, ή το ένα ή το άλλο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου βάλε μέσα η μάνα, ελπίζω να είναι του γάιδαρου. Και θα το στείλω στα παιδιά εδώ, γιατί αυτό κάνει καλό στο δέρμα. Για τα υπόλοιπα, έρχεται ο προφήτης να σας τα πει. Από μένα φιλιά, όλη η Ρουμανία σας αλατρεύει. Μη συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Θέλω να στείλω και τα χαιρετίσματά μου μέσα από το κανάλι που ξέρω ότι το βλέπουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι στο δικαστικό σώμα. Και να σας πω ότι το αναντίλεκτα στα ρουμάνικα λέγεται νεούμ πουαρτασιτά. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Στην υγειά μας, νεούμ πουαρτασιτά. Αν δεν το περιμένατε ότι θα φτάσει η μέρα που η Λάουρα Κοβέση θα ανοίξει την Τρίτη του προφήτη, τότε δεν μας παρακολουθείτε στενά. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Σας έχουμε πει ότι με τη Λάουρα είμαστε κολλητάρια και επίσης η Λάουρα Κοβέση, η γνωστή εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ένα πρόσωπο σοβαρό και σημαντικό. Εδώ το τραβάγαν το κορίτσι να πάει να μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών που μαζεύεται. Δηλαδή, πολύ σοβαρή φάση αυτό το φόρουμ των Δελφών. Για να καταλάβετε, εκεί μίλησε ακόμα και η σύζυγος του Αδόνιδο Σπυρίδων Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, ως ειδική στα αρχαία ελληνικά. Τούμπανο το κτίριο της Ακαδημίας. Δεν κουνιέται ούτε με 7 ρίχτερ. Ό,τι και να το ρίξεις επάνω δεν παίρνει χαμπάρι και βέβαια είναι μια ακόμα έτσι, υπογράμμιση στη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να κυκλοφορεί η σύζυγος Αδόνιδος, η οποία μάθαινε αρχαία σε σκυλιά ως ακαδημαϊκό άτομο, ως άτομο της ακαδημαϊκής κοινότητας, ας πούμε, κατά μία έννοια, και να μάθει και στους άλλους πώς ακριβώς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν την πήγαν εκεί τη Λάουρα, την ακάρικα κομμένα, δεν ήξερε, δεν πρόλαβα να την ενημερώσω, ήμουν εγώ Βρυξέλλες, ήρθε αυτή εδώ και χαθήκαμε στη μετάφραση. Γιατί όχι μόνο το τρέχαν το κορίτσι στους Δελφούς να ανοίξει το στόμα της να πει αυτά που είπε, βάλαν και τον Τζίμα να τη ρωτάει. Ποιον? Τον Παύλο τον Τζίμα, ρε μαλάκα, εντάξει, δηλαδή, όπα κάπου, πού να ξέρει η Λάουρα ότι ο Παύλος ο Τζίμας έχει μείνει γνωστός στην ιστορία της χώρας από το γαμάτο τσιτάτο του φίλου μου του Πιτσιρίκου, το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τζίμα. Εντάξει, δεν είναι η χειρότερη περίπτωση αλφαροδέλτα, μάλλον θα έλεγα ότι είναι η πιο light περίπτωση αλφαροδέλτα. Αν δεν γνωρίζετε, κακώς δεν γνωρίζετε, τα κανάλια των εφοπλιστών είναι γεμάτα με αλφαροδέλτα που το παίζουν δημοσιογράφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα πιστόλια των αφεντικών. Σε αυτή την φάση ο Τσίμας είναι το νερομπίστολο. Δηλαδή, δεν το λες και. Λίγο, αλλά δεν είναι και αυτό. Γελάσαμε κιόλας. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Τσίμας εκεί, προσπάθησε να ρωτήσει κάτι. Τάχος η Λάουρα, είπε πάλι και νεποτής με έριξε. Και corruption και job description.
1: For me, for my colleagues, as prosecutors, we see corruption, abuse of power, fraud, trading of influence. These are crimes. These are defined as a crime in the Greek law. These are defined as a crime in almost all the other members of the EU as crimes. Okay? So, no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU.
2: Αυτό για το οποίο κατηγορούν οι βουλευτές σήμερα είναι το job description του βουλευτού. Εγώ έχω τρελαθεί.
1: No one will convince me about that.
3: Understood.
0: Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση απέναντι στον τυφώνα Λάουρα Κοβέση? Έβαλε τα δύο γνωστά άτομα που έχουν αναλάβει τη λάσπη στον ανεμιστήρα προς την Κοβέση, δηλαδή την κυρία με το χάλια μαλλί και τον κύριο με τη μικρή, δεν το είπα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρόβλημα είχαμε αυτήν την εβδομάδα που ήταν εδώ η Λάουρα. Η κυρία με το χάλια μαλλί, δηλαδή η Σοφία η Βούλτεψη, ήταν ελεύθερη, δεν ήταν στους Δελφούς. Ο κύριος με τη μικρή, δεν το λέω, δεν ήταν στους Δελφούς. Γιατί ήταν? Γιατί συνόδευε την ακαδημαϊκό, όπως είναι γνωστό, σύζυγό του. Άρα εκεί το γύρισε λίγο το τσάμικο. Η αρσενική Εύα Μπράουν λοιπόν, που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ολομαγιά να πούμε αυτό το ύφος το γαμάτο το έλα ρε με ένα ανώμαιο, εμείς την καταργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θυμηθείτε.
4: Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Καινούριο θεσμό τριών ετών είναι.
5: Ότι ο ΠΚΠ.
4: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Άλλο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
0: Αυτό το κοκόρι λοιπόν από ένα στούντιο ελληνικού καναλιού, όταν πήγε στους Δελφούς, μάλλον αγχώθηκε, μάλλον επηρεάστηκε, γιατί εκεί υπήρξε στην αρχαιότητα και το μαντίο των Δελφών. Όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, το ρουσφετομαντίον. Οπότε θυμήθηκε τα δικά του μικρά προβλήματα και λίγο αγχώθηκε και το γύρισε τον τζάμικο. Και εκεί που με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως θα έλεγε και η Αλεξάρα, θα καθαρίζαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά πέσαμε στο καλά, δεν κρίνουμε και τη δουλειά των άλλων. Δεν είναι η δουλειά μας να κρίνουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα τέτοια με μπιμπερό στο στόμα ή χωρίς. Άδωνη.
6: Είπε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πολύ κρίσιμος για όλη την Ευρώπη.
4: Είναι, ναι. Πάλι να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν είμαι κατά του θεσμού, τον ψηφίζω τον θεσμό. Και είμαι πολύ φιλοευρωπαίος. Και είμαι υπέρ του να πάω να φτιάξω μια πιο εγκύτερη Ευρώπη στον άλλον Ευρώπη, μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, πούμε έτσι. Οπότε είναι αυτή, απολύτως στηρίζω ότι εγώ την είπα του θεσμού. Απλώς επισημαίνω κινδύνους ως προς τον τρόπο που λειτουργεί. Για να λειτουργήσει καλύτερα, για να λειτουργήσει χειρότερα. Για να
6: εκείνη λειτουργήσει. Πάντως λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους στην Ελλάδα,
4: δεν
6: καταπληκτική
4: είναι δική μου
6: δουλειά.
0: Περνώντας λοιπόν η ώρα και επηρεασμένος από το όλο περιβάλλον εκεί στους Δελφούς, η αρσενική Εύα Μπράουν αγχώθηκε ιδιαιτέρως. Και κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που του έκανε ένας άλλος δημοσιογράφος, ό,τι θέλετε πείτε, νερομπίστολο ή κανονικό μπιστόλι, του βγήκε ένα. Αν μας αφήνει η Λάουρα, αλλά δεν έχει σημασία τι είπε. Μια μαλακία είπε, όπως συνήθως. Δεν έχει σημασία. Έχει το. Είναι αυτός ο συνδυασμός χούμους, φασολάδα, ρεβίθια και ένα κοκκινιστό από πάνω. Λεβέντη μου, δεν την αντέχει τη λιβανέζικη κουζίνα. Τι τα θες, φάει κάτι μικρό που σε παίρνει.
4: Δημοκρατία. Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέση, έχουμε δημοκρατία.
7: 1% το. Του GDP για φάρμακο, ναι. Πώς έχουν τις μισές, ας πούμε, επιστροφές από ό,τι η Ελλάδα. Πώς...
0: Το είδατε, το είδαμε, το μικρό χωνεύεται και με μαστιχαχίου, ενώ το μεγάλο τον πιπερό, αν μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Λάουρα, και βέβαια δεν γέλασε από κάτω κανείς, γιατί με τις μαλακίες που λέει γελάνε μόνο τα πληρωμένα αρδάκια στα στούντιο, οι κανονικοί άνθρωποι απλώς κοιτάνε και λένε τι μαλάκας είναι τούτος, τεράστιος. Πάμε λοιπόν να δούμε στο άτομο που έμεινε μόνο του να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, απέναντι σε ποιον? Στη Ρουμάνα και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος θα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη, αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι, μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
8: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε το νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνει από τον Τσαουσέσκου.
3: Κάτι πιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
8: Κοιτάξτε, όταν παίρνει από τον Τσαουσέσκου.
3: Τσαουσέσκου, όχι, τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
8: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μάλιστα. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
3: Ωραία, κανείς δεν θέλει
8: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
3: Μάλιστα.
8: Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε.
0: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη. Προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκη εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά, τον Πάφο οι Αλβανοί, οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς, οι Ρωσίδες είναι πουτάνες, ενώ εμείς όλοι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, και για την ακρίβεια όχι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό, δεν βάζει λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα, μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ, γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες, γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μοιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το συζητάμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορεί να κρατάψει όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι, αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες. Πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
5: Je vais dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été κοροπή. Jamais. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε και το χεράτα. Είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει αποκάλυψη από το Zaralix TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας, χεράτα να το κάνεις ρε. Μελάς, δεν μπορώ χεράτα. Κρατάω το Μοντεσκέ. Σκρέκας, με το άλλο χέρι ρε μαλάκα. Μελάς, δεν μπορώ υπουργέ μου. Στο άλλο χέρι κρατάω Φουκό. Σκρέκας, τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου άσχετε. Μελάς, τέλεια. Θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί. Ωραία. Φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπερξόν και σε αποδομήσω, ταγάρι. Μελάς. Α, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα κύριε Υπουργέ. Αυτό μου θυμίζει Ζαν Πολ Σάρτρ. Αυτός λοιπόν μανάρια μου ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά και όχι ο παραποιημένος που μας έστειλε η Ρουμάνα. Η Κοβέση. Τώρα, επειδή πολλοί Ρουμάνα και Ρουμάνοι έπαιξε από το βρωμόστομα της Σοφίας Βούλτεψη την εβδομάδα που μας πέρασε, να θυμίσουμε προς όλο το πολιτικό προσωπικό από δεξιά κέντρο μέχρι αριστερά, εκεί που κλάσανε οι αριστεροί, βγήκε η αριστερά στην Ελλάδα, την Ρουμάνα Βελκουλέσκου. Τι θυμάστε, μανάρια μου, τη Βελκουλέσκου, που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίζουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα. Από δεξιά, κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά. Κάνα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες. Ε? Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου. Και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα που αν θυμάμαι καλά ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα και η Ποταμάρα. Καλή Ρουμάνη, κακή Ρουμάνη. Χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσιστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκι, ναι, Σοφάκι. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση, οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος. Ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος για το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε κατά.
9: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, κάνετε λάθος.
10: Γιατί θα θέλω να.
11: Ελάτε, Υπουργέ.
9: Λοιπόν, επειδή αφήστε το, να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
11: Πείτε τα.
9: Δεν γίνεται.
11: Πείτε τα.
9: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
11: Αφήστε το. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
9: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
11: Καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
9: Δεν είπα αυτό.
0: Ξεκάθαρα. Άριστος, ξεκάθαρα. Πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του Υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του Υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
12: Κυρίες του κυρίου Βενιζέλου, συμφωνείτε με τα λεγόμενά του?
13: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του Υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
12: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
12: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Είναι στα καθήκοντά του.
12: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
13: Ναι.
0: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ, όχι η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις τα. Όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλι Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν.

Είναι αυτό. Είπαν να αναβιώσουν, λέει, το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος, καβάλα πάνω στο άλογο, σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε, με δικιά σας ευθύνη. Παπάδες έχουμε. Κοινό να χειροκροτήσει έχουμε. Άλογο έχουμε. Καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε. Δόρυ έχουμε. Δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: Μύρισε Μοντεσκιέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρυ να καρφωθεί στο δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους, τι θέλεις? Όπλα!
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας? Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή, ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει ένα λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε, μεταξύ των δύο χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δεν καμίς. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε, πέταρε, κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι είδε στα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που του άγχωσε όλου, λες μαλάκα, θα πει ημερομηνία, είπε. Πριν 2 αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν 2 αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγαν να φάνε. Τι τρώνε. Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκιέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρυ που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν.
4: Εξού και είναι το...

0: ψάρι και όχι κρέας.
1: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι.
0: Και για γλυκό έχει χειροποίητη τη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
2: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα, εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
0: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό, υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου
2: όλα ελληνικά προφανώς,
0: κόκκινο και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο... το
1: Μοσχάτο.
0: Το Μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
3: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Πω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το φαγκρί. Ωραίο, το Αιγαίο-Πελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκανε δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουν. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα, άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουν, όταν δεν νηστεύουν, τι στο καλό τρώνε? Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουν, λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγω κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο, και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνει την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Μη χαλαρώνουμε, παιδιά, έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα, καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλώς ο Τασούλας, καλή η παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που τις περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα, να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
4: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
3: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974, για πρώτη φορά, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας, αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε Ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο Live Stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση, η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλά, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου και μετά, λέει, κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτοί, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρε ντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης στην Αρτέμιδα, Τρίχες, στη Λούτσα. Γιατί αν δεν πάει μια Λούτσα ο προφήτης, πώς θα δροσιστεί να κάνει καλοκαιράκι διακοπές? Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω σε ένα τηλέφωνο, το οποίο μην το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να μπλέξετε και με το Predator. Αφού λοιπόν ελαφρύναμε λίγο από τα βαριά δικαστικά με φαγκρή αιγαιοπελαγίτικο, τα σούλα ρήτορα και Ελλάς Γαλλία συμμαχία, όπου να είναι έρχεται και η απώλεια εθνικού εδάφους, ξαναγυρίζουμε στα δικαστικά. Πόσες φορές έχουμε πει ότι στην Ελλάδα όταν κάποιος ή κάποια θέλει ή κάνει τη δουλειά του, κινδυνεύει. Απόλυτα. Λαμπρό παράδειγμα, ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός, καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό η εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτη, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνεις τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση, που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαροί, δεν πρέπει να μείνουν σκιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε, γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες, γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο, συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείεται για αυτήν την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμπτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο? Βεβαίως υπάρχει και χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου. Ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη, για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε, και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό? πολεοδομική άδεια. Μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει για τον Τριαντόπουλο, για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα, για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες, μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν, εκεί που σκοτώνουν δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
5: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
6: Παρακαλώ!
5: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα τίποτα.
6: Παρακαλώ!
5: Ως υποκρισία.
6: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
5: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
3: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς, ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως. Κοιτάξτε αρχείο που έχει να έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές? Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας Ζήσης? Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator? Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω, δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι, λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι? Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό ο Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα. Μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην Καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέει και αυτό. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας και ΣΕΣ, πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. Τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα? Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
7: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελέας στο Αεροπάγο ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω ότι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
7: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλεση το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024, δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα, δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί, και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυνοδικείο Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
3: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που όπως μου είπανε, γιατί προτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο μονομελές ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο, τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει μορμαλάκα, έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει, για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσές. Ρουμανόφατσα. Το λέω.
8: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέρναγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, στο κινητό σας και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
3: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγεία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκέ και έχει παραγγείλει έναν τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στο δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκη και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώοι. Στα αρχεία της εισαγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρει. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω, από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που αν έχετε περάσει ποτέ από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο? Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά, ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό, στην άλλη ζωή θα τον βρείτε το Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο, και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα 2 μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από οπουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθείς αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει, το ίδιο παιδί πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του. Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν τον Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα, μπορεί να την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην Αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός επιτέλους είναι πάλι ελεύθερος. Το να πανηγυρίζουμε, όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος, είναι για πάντα όμοιρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμοιροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό, ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίχος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με εμάς για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσω λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας η δημοσιογράφος και νομικός κυρία Γεωργία Μπιτάκου, με την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούν πάρα πολύ έντονα ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας κυρία Μπιτάκου, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για όλα αυτά που προσπαθείτε και εσείς να κάνετε, όπως λέει και ο τίτλος εξάλλου της πλατφόρμας Ελεύθερη Πένα. Χρειαζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης και την ελεύθερη δέσμευση ενημέρωση.
6: Σωστά, όσο ποτέ. Τη σοβαρή ελευθερία της έκφρασης τη χρειαζόμαστε, τη χάσαμε αρκετά από τον κορονοϊό και μετά, έχουν γίνει διάφορα, τα έχετε παρακολουθήσει, τα έχετε βιώσει και νομίζω ότι...
7: Και συνεχίζουν να γίνονται. Τώρα έχουμε και καινούργια δεδομένα από 1η Απριλίου, κύριε Δραγάτη. Στενήμερος φαντάζομαι για την περίφημη πλατφόρμα ελέγχου, πλατφόρμα αλήθειας.
6: Βέβαια,
7: έγινε και ένα συνέδριο πρόσφατα στο Intercontinental, το ξενοδοχείο που μας στήχησε, γιατί με τα λεφτά του δημοσίου έγινε, 180.000 ευρώ. Ενώ αυτή η περίφημη πλατφόρμα ελέγχου θα μας στοιχήσει 4,2 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι ενημερώθηκα. Και ουσιαστικά θα έχει να κάνει με τον απόλυτο πλέον έλεγχο. Οτιδήποτε γράφεται, που αυτή η επιτροπή θα θεωρεί ότι είναι fake news ή ότι θα ζημιώνει τα συμφέροντα τα εθνικά, δημόσιας υγείας ή άμυνας, θα ποινικοποιείται. Ποινή φυλάκιση στο λιγότερο 3 χρόνια, χρηματικές ποινές επίσης. Μπαίνουμε λοιπόν σε
6: Orwell
7: εποχές και γκεμπελικές και πολλά άλλα θα μπορούσαμε εδώ να πούμε. Ναι.
6: Πριν πάμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές, γιατί είναι κάποιες περίεργες καταστάσεις που ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς, όπως πάντα, έτσι, θέλω λίγο στο ξεκίνημα της κουβέντας μας να σταθούμε στη δική σας περίπτωση, η οποία χρήζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής, διότι είναι μια σκληρή, επιτρέψτε μου να πω, περίπτωση για εσάς. Είχατε αντιμετωπίσει δίωξη για κακούργημα, παρακαλώ, έτσι. Αθωωθήκατε βέβαια.
7: Όχι, ακόμα δεν έχω αθωωθεί. Ακόμα απλά ο ανακριτής δεν μου επέβαλε περιοριστικούς όρους. Εκκρεμεί το οριστικό βούλευμα για να δούμε αν θα παραπεμφθώ σε δίκη ή αν θα είναι απαλλακτικό από το δικαστικό συμβούλιο. Αλλά για να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτό το θέμα της προανάκρισης καταρχάς ξεκίνησε το 2018. Ναι. Τότε φυσικά ο κόσμος θα θυμάται, οι συμπολίτες μας, ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων ήμασταν κυριολεκτικά στο δρόμο και διαμαρτυρόμασταν για αυτή την εξωβρεμική, προδοτική, όπως τη λέμε όλοι, συμφωνία που αφορά τα θέματα της Μακεδονίας μας, η περίφημη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι γνωστό, φαντάζομαι, για τους περισσότερους που μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι είχε αναπτύξει μια ηγετική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, γιατί και στο συλλαλητήριο ήμουνα εκ των η βασική διοργανώτρια του μεγάλου που έγινε στην Αθήνα και πολλών άλλων δράσεων που ακολούθησαν. Έφερα δημοσιογράφους από το εξωτερικό στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, αρθρογραφούσα, έκανα ρεπορτάζ να μάθει ο κόσμος καλύτερα, όσοι δεν γνώριζαν και οι νέοι μας, γύρω από το Μακεδονικό αγώνα. Με πάρα πολλούς τρόπους προσπάθησα με όλη μου την ψυχή μαζί με τους συναγωνιστές μου να σταματήσουμε αυτήν την διαδικασία, την χειρότερη θεωρώ ιστορικά και την πιο προδοτική που βίωσε η χώρα μας. Εξάλλου ο κόσμος γνωρίζει τι προηγήθηκε για να μιλάμε για τη Μακεδονία σήμερα ως ελεύθερη περιοχή και ενωμένη με την Ελλάδα. Έχισαν κυριολεκτικά το αίμα τους εκεί εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις περιοχές της χώρας. Συγκινητικός ο αγώνας ακόμα και νεαρών δασκάλων που ανέβηκαν επάνω για να χάσουν στο τέλος τη ζωή τους, για να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα εκεί ζωντανή, μια και οι βούλγαροι κομιτατζίδες προσπαθούσαν να προσελητήσουν στη Βουλγαρία μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία φυσικά και να προσαρτήσουν τα εδάφη αυτά. Επομένως όλο αυτόν τον αγώνα τον στιγμάτισε με το χειρότερο τρόπο αυτή η συμφωνία που δεν την έφερε φυσικά τυχαία ο συγκεκριμένος τότε πρωθυπουργός, ας τον πούμε πρωθυπουργό, αφού αυτός είναι ο τίτλος, γιατί μόνο πρωθυπουργός και υπέρ των ελληνικών συμφερόντων δεν υπήρξε η δράση του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά που προσπάθησα να κάνω εκείνη την περίοδο, μία από τις δράσεις είχε να κάνει και με την αποστολή μηνυμάτων
6: γραπτών
7: στους βουλευτές και υπουργούς που θα ψήφισαν και ψήφισαν τελικά αυτή την επέσχυρη συμφωνία προκειμένου να τους αποτρέψουμε.
6: Γι' αυτό διώκεστε, για τα γραπτά, για το περιεχόμενο,
7: γι' αυτό.
6: Φαντάζομαι, έτσι.
7: Για το μήνυμα λοιπόν το συγκεκριμένο που είχα στείλει στον κύριο Ζουράρη, στην κυρία Κουντουρά, στον κύριο Βασίλη Κόκαλη και τους έλεγα να μην ψηφίσουν, τους έγραφα την συμφωνία αυτή, γιατί θα διαπράξουν σύμφωνα με τον 134 του ποινικού κώδικα εσχάτη προδοσία. Αυτό ορίζει ο 134 όταν καταπατείται εξάλλου, λέει και η βούληση. Ναι. Και στην κατακλείδα στο τέλος έγραφα ότι εάν προχωρήσετε στην επέσκυρη αυτή πράξη, η οργή του Θεού και του λαού θα είναι αμήλικτη. Αυτό ήταν το μήνυμα και γι' αυτό το μήνυμα ενεργοποίησαν για πρώτη φορά σε Έλληνα πολίτη, σε πολίτη, το 154 του ποινικού κώδικα, που αφορά τα εγκλήματα κατά κυβέρνησης και ορίζει ότι όταν προσπαθείς με τη βία ή απειλή βίας να εξαναγκάσεις μέλους της κυβέρνησης να προβεί σε πράξη ή ακύρωση πράξη που έχει να κάνει με τα καθήκοντά του, τιμωρεί σε ένα δεκαετή κάθειρξη, είναι κακούργημα και έχει τροποποιηθεί κιόλας πρόσφατα. Να.
6: Εδώ πού είναι η βία άραγε, διερωτάται κάποιος. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, έτσι. Δεν ξέρω αν...
7: Έχει δημοσιευθεί το κατηγορητήριο και το συγκεκριμένο που περιέχει και το μήνυμα, έτσι, για όποιον δεν μπορεί να το πιστέψει, γιατί κανείς μας δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δεν σας κρύβω ότι μέχρι να πάω στον ανακριτή προσπαθούσα, γιατί δεν σου λένε για ποιο λόγο διώκεση μέχρι να πάρεις τη δικογραφία. Προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί μόνο στο μήνυμα δεν είχε πάει αρχικά ο νους μου. Αλλά όταν την ίδια κλίση έλαβε με διαφορά μιας ημέρας και ο πατέρας μου από το κινητό του οποίου είχα στείλει το ίδιο μήνυμα, τότε ναι, συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι αφορά, είχα πάλι βέβαια κάποιες αμφιβολίες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είναι αυτό το μήνυμα ο λόγος που με διώκουν για κακούργημα. Αλλά τελικά πήγαμε στον ανακρίτη, πήραμε τη δικογραφία και ο λόγος ήταν αυτός.
6: Το γραπτό μήνυμα, το SMS.
7: Το γραπτό μήνυμα. Και όλο αυτό το θέμα το ξεκίνησε ο υποτιθέμενος δημοσιογράφος ο κύριος Βαξεβάνης, ο οποίος πήγε το 18 στη Γαδά στο τμήμα που είναι για εγκλήματα κατά πολιτεύματος, ισχυριζόμενος ότι εδώ επιχειρείται με αυτά τα μηνύματα ανατροπή πολιτεύματος, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της προανάκρισης.
6: Είναι δημοσιογράφος, έτσι. Είναι δημοσιογράφος ο κύριος Βαξεβάνης.
7: Για μένα δεν μπορώ να τον δω, γιατί
6: αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε. Το αντιλαμβάνομαι.
7: Υπήρξα δημοσιογράφος και είμαι πολύ περήφανη. Αν και έμεινα λίγα χρόνια, γιατί δεν άντεξα την αλλαγή. Όταν εγώ ξεκίνησα, πέτυχα αληθινούς δημοσιογράφους. Ήμουν τότε στην Απογευματινή. Ήταν δημοσιογράφοι άνθρωποι που ήταν αρχισυντάκτες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν μπει εκδότες. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
6: Ναι, ναι.
7: Επομένως, το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν βλέπω να.
6: Αυτό, τα μίντια
7: να παίζουν τον ρόλο της προστασίας του πολίτη.
6: Αντιλαμβάνομαι.
7: Της ανάδειξης της αλήθειας και. Ναι. Και έτσι να πω πολύ σύντομα ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που υπήρξα δημοσιογράφος, κάλυψα το ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως πτυχιούχος νομικής, ναι. Έζησα τις μεγάλες δίκες, επίσης είχα πάει στο Ιράκ το 2003 φέρνοντας πίσω μετά από 2 μήνες παγκόσμιες αποκλειστικές συνεντεύξεις, στο Μεξικό στα Ζαπατίστικα χωριά, είχα κάνει δύσκολα πράγματα και πράγματα τα οποία είχαν αποστολές που είχαν στεφεί με επιτυχία, ναι. Έτσι. Θέλω να πω ότι ναι, μπορώ να έχω άποψη για το τι σημαίνει δημοσιογραφία και σίγουρα ο κύριος Βαξεβάνης δεν, για να μην και ευγενή σε αντίθεση με αυτόν, δεν την υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου θα θυμίσω ότι όλους όσους τότε είχαμε αντισταθεί σε αυτή την προδοσία και όχι μόνο τότε και το 2015 με το όχι ναι, που μετατράπηκε το όχι του λαού μας και η υπέρτατη αυτή δημοκρατική θεμελιώδης αρχή του δημοψηφίσματος επίσης τότε παραβιάστηκε, που και αυτό είναι σχάτη προδοσία. Θα θυμίσω ότι πάντοτε ο συγκεκριμένος υπηρετούσε μόνο τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ, λες και πληρωνόταν, να το πω έτσι, και όχι τα συμφέροντα του λαού ή απλά να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει ένας δημοσιογράφος, δηλαδή να δώσει την είδηση και να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος. Δεν το είδαμε ποτέ αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο πήγε στη Γαζά. Ούτε αυτό είναι στις...
6: Νιώθετε ότι ενοχλήθηκε...
7: Επιδιώκεται στο δημοσιογράφο.
6: Ενοχλήθηκε τόσο πολύ επειδή η κριτική σας εκείνη την περίοδο ήταν για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ενοχλήθηκε, οπότε πήγε στη Γαζά για αυτό το λόγο, λέτε κυρία Μπιτάκου.
7: Ή κάποιος τον είχε βάλει, δεν μπορώ να ξέρω πώς λειτουργήσε το μυαλό του και η δράση του με ποια αφορμή αυτή έγινε, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω σύμφωνα με τη δικογραφία πάντως ότι αυτός ξεκίνησε το όλο θέμα πηγαίνοντας στη Γαζά.
6: Μάλιστα.
7: Επομένως έτσι ξεκίνησε η προανάκριση, παρόλα αυτά ό,τι και να είχε κάνει εκείνος, ο εισαγγελέας κανονικά θα έπρεπε να το έχει στείλει στο αρχείο. Αυτό το μήνυμα, όλοι οι ποινικολόγοι, σοβαροί ποινικολόγοι που είδανε τη δικογραφία, που επικοινώνησαν μαζί μου, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι απλά το έμαθαν και δεν μπορούν να το πιστέψουν, νομικοί ή δικαστική λειτουργή, και με επικοινώνησαν μαζί μου. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με κανένα τρόπο το κακούργημα με αυτό το μήνυμα. Άρα ο εισαγγελέας, δεν ξέρω ούτε... Εδώ μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι νοήμονες. Για ποιο λόγο να το στείλει στον ανακριτή τόσα χρόνια μετά και γιατί να ασκηθεί δίωξη. Μήπως γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλανε λοιπόν και σε απόλυτη έτσι ενορχίστρωση και με αυτές τις πλατφόρμες ελέγχου που φέρνουν από 1η Απριλίου, θέλαν να μας δείξουν ότι από εδώ και πέρα όποιος αντιστέκεται, αντιδρά, έχει αντίθετη άποψη, μιλάει ή κατακεραυνώνει, στυλιτεύει κυβερνητικές τακτικές και πολιτικές, θα ρισκάρει είτε με ποινή φυλάκισης, είτε με χρηματικές ποινές ή γενικότερα θα τον διασύρουν με δικαστικές έτσι οδούς.
6: Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ακόμα και αυτό στην εποχή που ζούμε, κυρία Μπιτάκου.
7: Εκεί καταλήγω. Δεν μπορώ ούτε ως νομικός, ούτε ως πολίτης που ενημερώνομαι και θεωρώ ότι είμαι έτσι πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Δεν μπορώ, ούτε υπάρχει στην ιστορία μας κάτι αντίστοιχο, παρά μόνο σε περιόδους δικτατορίας. Και έτσι θα μου επιτρέψετε να μνημονεύσω έναν αγαπημένο δικαστικό λειτουργό ανώτατο, τον κύριο Βασίλη Νικόπουλο, επίτιμο πρόεδρο Αρείου Πάγου. Έχω διαβάσει τα βιβλία του και δεν θα μπορούσα παρά να τα θυμηθώ αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όταν ο ίδιος έχει γράψει και έχει πει και σε συνεντεύξεις ότι δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε, είναι κοινοβουλευτική δικτατορία.
6: Να.
7: Εκεί καταλήγω με πολύ βαθιά μου θλίψη.
6: Ναι, είναι γνωστά τα συγκεκριμένα βιβλία και νομίζω παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί όντως να πει κάποιος ότι κουμπώνουν, επιτρέψτε μου τη λέξη, απόλυτα στα δεδομένα αυτής της εποχής, κυρίως από τον κορονοϊό και μετά, γιατί για πολλούς ξέρετε ο κορονοϊός είναι το σημείο μηδέν για αυτά που έρχονται ή που θα έρθουν.
7: Γι' αυτό και τότε πάλι και εγώ ήμουνα μπροστά και φυσικά ο γνωστός γιατρός ο Φέδωνας ο Βόβολης και πάρα πολλοί άλλοι λέγαμε ότι τα μέτρα που έχουν επιβάλει δεν έχουν να κάνουν με έναν ιό που αποδείχτηκε όπως και ο Ιωαννίδης ο καθηγητής ισχυριζόταν τότε ότι δεν ήταν τελικά τόσο επικίνδυνος όσο μια απλή γρήπη. Λέγαμε από τότε λοιπόν ότι τα μέτρα που ήρθαν για να μείνουν και για να αλλάξουν τα δεδομένα, για να ελέγχουν πλέον τη ζωή μας και να περιορίσουν τις ελευθερίες μας. Και το βιώνουμε και βλέπετε ότι πλέον ο κόσμος κάπως θα τολμήσω να πω έχει εξοικειωθεί με όλα αυτά, γιατί έτσι φαίνεται και προκύπτει από το γεγονός ότι δεν αντιδρά.
6: Ναι.
7: Και έχει εξοικειωθεί και θεωρεί προφανώς ότι έτσι συμβαίνει με αυτά τα πολιτεύματα που έχουμε τώρα που ξαναλέω δημοκρατικά δεν μπορείς να τα πεις και τι μπορώ να κάνω εγώ ως πολίτης για να το αλλάξω και να το ανατρέψω.
6: Ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι συμφωνεί και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί, ο περισσότερος τουλάχιστον. Πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό δείχνει μια διαφορία, όπως έδειχνε και με τον κορονοϊό και όλα τα οποία συνέβαιναν τα παράλογα αυτά σε εκείνη τη σκοτεινή εποχή, όπως και συνέβαινε πάντα όμως, κυρία Μπιτάκου, πάντα οι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα πράγματα διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
7: Απόλυτα δίκιο έχετε, και αυτή η λίγη, επειδή είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία μας, η νοοτροπία μας, η συνείδησή μας, οι ηθικοί μας κώδικες, δεν μπορούμε να σταματήσουμε όσες πλατφόρμες ελέγχου, όσες διώξεις και να μας ασκήσουν. Εγώ θα θυμίσω ότι έζησα και μία κατάσταση εκείνη την περίοδο που δεν μου προκύπτει να την έχει περάσει άλλος. Έχω τουλάχιστον 50 προσαγωγές. Τουλάχιστον.
6: 50.
7: Διαρκώς ναι. Είχα τέτοια θέματα. Επειδή είχα φτιάξει και το κίνημα Διέξοδος Ελλάς, έκανα συλλαλητήρια, έφερνα και διεθνοποιούσα τα θέματα αυτά και με την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών διεθνούς φήμης, δημοσιογράφων όπως η Τσιάννα Αλτήριο. Είχα πάει και Ρώμη μπροστά σε 5.000 ανθρώπους και είχα δώσει και συνεντεύξεις και σε ιταλικά media, αμερικάνικα, αγγλικά. Επομένως, σίγουρα η δράση μου τους ενοχλούσε και φυσικά ο τρόπος που είχαν για να την αντιμετωπίσουν ήταν αυτός. Διαρκώς προσαγωγές. Κάθε φορά που ήμουνα στο Σύνταγμα με εκδηλώσεις, συλλαλητήρια, ομιλίες, ακολουθούσε και μία προσαγωγή.
6: Και
7: η ακτιβιστική δράση που αλλημονώ. Δεν ξέρω και σαν λέξη ίσως κάποιος τους τρομάζει, αλλά ο ακτιβιστής είναι ένας άνθρωπος που αυτά που λέει τα κάνει και πράξη. Δεν μένει απλά στο πληκτρολόγιο να γράφει, που και αυτό το έκανα βέβαια να γράφω και ως δημοσιογράφος, αλλά ήμουν εμπράκτος και στο δρόμο προσπαθώντας να ξεσηκώσω τον κόσμο. Θα θυμίσω ότι τότε και τη δράση στην Ηρώδο Αττικού που προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κύριο Παυλόπουλο, τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, να παραιτηθεί για να μην έρθει αυτή η κατάπτυση της συμφωνίας στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας τρόπος και αυτός εάν γινόταν. Αλλά ο συγχωρεμένος, ο αγαπημένος μου φίλος, ο καθηγητής μας, ο δάσκαλος και αυτός του γένους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ο Χρήστος ο Γιαναράς, μου είχε πει κάτι που αξίζει να το ακούσουμε. Είχε συναντήσει, ήταν συμμαθητές με τον κύριο Παυλόπουλο. Ναι. Τον είχε συναντήσει στο Κολωνάκι, στο δρόμο κάποια στιγμή εκείνη την περίοδο. Και του είχε πει, κάνε κάτι, κάνε αναστάτωσέ τα όλα. Μπορείς, είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, μην το επιτρέψεις αυτό να συμβεί. Και η απάντηση του πρόεδρου τότε, του κυρίου Παυλόπουλου, ήταν, εγώ Χρήστο, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Του έλεγε δηλαδή, δεν έχω την ψυχή να τα κάνω αυτά, ή το θάρρος ή το κουράγιο. Δεν μπορώ. Ουδέποτε, παραδείγματος χάρη, του είπε, δεν έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ ωραία συμφωνία που πρέπει να την στηρίξουμε όλοι.
6: Ήξερε μέσα του ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν είναι αυτή η συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
7: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορώ να τη δράσω, δεν μπορώ να κάνω αυτή την επανάσταση που μου ζητάς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν εκεί στο δρόμο, εκείνα τα βράδια για μήνες είχαν περάσει και πνευματικοί έτσι, δάσκαλοι και σκηνοθέτες γνωστοί και καλλιτέχνες και
6: απλικόνιδες. Ναι.
7: Πάρα πολύ. Τα βιντεάκια τότε δεν ήταν της μόδας όπως σήμερα, που ο καθένας είναι όλοι influencer και ανεβάζουν βίντεο κλπ. Ναι. Τα βίντεο που ανέβαζα τότε, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο το 2018, έφταναν πάνω από 500.000 views. Αυτό το προφίλ, να σημειώσω, μου το έχουν σβήσει για πάντα. Ενώ δεν είναι και στο χαρακτήρα μου κιόλας, ποτέ δεν έβριζα, τηρούσα τους κανόνες.
6: Στο Facebook ή στο YouTube?
7: Ναι, το δεύτερο, στο Facebook. Το δεύτερο, γιατί ήταν με George Mbitaku B. Δεν υπάρχει ούτε το email που ήταν συνδεδεμένο. Και μάλιστα είχα πάει και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τότε και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να πάτε στην Ολλανδία στα γραφεία του Facebook, τα κεντρικά, να διαμαρτυρηθείτε, γιατί τους είχα πει τουλάχιστον δώστε μου το υλικό μου, τις φωτογραφίες μου, τα κείμενά μου.
6: Χάθηκαν, όλα αυτά χάθηκαν έτσι ξαφνικά.
7: Όλα. Και είχα κάνει και αποστολές τότε, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, δημοσιογραφικές στην Ινδία, σε άλλες χώρες. Όλα αυτά φυσικά τα έχασα. Δεν είχα προβλέψει κιόλας να κρατήσω αντίγραφα, αλλά αυτό το προφίλ το έσβησαν για πάντα. Είχε πάρα πολύ δύναμη, επαναλαμβάνω. Όταν ανεβάζεις
6: βίντεο
7: και φτάνουν μισό εκατομμύριο views, γιατί έμπαιναν και οι ομογενείς σε πάρα πολλοί κόσμος, φυσικά και πρέπει μια τέτοια φωνή να σβήσει.
6: Δεν απέχουμε και πολύ από εκείνη την εποχή και νομίζω ότι τώρα τα πράγματα έχουν γίνει και πιο σκληρά, έτσι, από τον κορονοϊό εννοώ και μετά, ή από εκείνη την εποχή την οποία περιγράφεται λίγο πριν τον κορονοϊό.

0: χώρα, αποφασίζουν και ποιοι κάθε φορά θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εκείνη την περίοδο ένα κόμμα που ήταν στο 3% και πιο κάτω, δεν θυμάμαι, το έκαναν ξαφνικά να είναι κόμμα κυβέρνησης. Ο κύριος Γιαφαζάνης έχει πει σε συζητήσεις ότι μία μέρα ξαφνικά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και τους είπε, ερχόμενος από Τέξας, και τις συναντήσεις που είχε κάνει εκεί, αν μας δώσουν την εξουσία να τη δεχτούμε, τους ρώτησε, και έμειναν εμβρόντιτοι όλοι. Αυτά τα έχει πει ο κύριος Λαφαζάνης. Επομένως βλέπουμε και ξέρουμε πια, ειδικά όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, πώς λειτουργεί το θέμα αυτό της διαδοχής στην εξουσία. Και αφού ολοκλήρωσε ο κύριος Τσίπρας αυτό που έπρεπε να κάνει, το συνέχισε μετά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μία προσωπικότητα που κάποτε, εγώ έχω ξεκινήσει ως δημοσιογράφος ερχόμενη από Ιταλία το 2002, δεν το χωρούσε η λογική ότι ο συγκεκριμένος κάποια στιγμή θα μπορούσε να ηγηθεί, να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα. Κανένας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό. Επομένως, και όμως έγινε και αυτό πραγματικότητα. Και εννοώ ότι δεν μπορούσε κανείς, γιατί είχαμε μία εντύπωση συγκεκριμένη και για τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων. Να μιλάω μόνο για τους πρωθυπουργεύοντες, και ο κύριος Καμένος το ίδιο, ή και άλλοι πολλοί που ήρθαν στα πράγματα, ο κύριος Άδωνης, που βλέπαμε τις εκπομπές του με τα βιβλία κλπ. Εγώ προσωπικά ποτέ, αλλά πολλοί τις έβλεπαν για να γελάνε, ήταν έτσι αστεία η όλη συμπεριφορά και προσωπικότητα. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που εκφράζω και την γνώμη μου φυσικά εδώ σήμερα,
1: παρακαλώ,
0: που δεν είναι άξιοι να εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνο ήρθαν στα πράγματα, αλλά απέκτησαν και με αυτή την έπαρση και με αυτή τη χυδαιότητα πολλές φορές που ζούμε, και τον έλεγχο στις ζωές μας, χωρίς να λογαριάζουν τις απόψεις μας, χωρίς να τηρούν αρχές απαράβατες του συντάγματος και των νόμων. Επομένως, δεν έχει αλλάξει, για να έρθω στο ερώτημά σας, κάτι. Απλά η διαδοχή της εξουσίας, άλλαξαν τα χέρια ουσιαστικά. Να. Αυτό έγινε.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, να το πούμε λαϊκά.
0: Οι εντολοδόχοι συνεχίζουν το ίδιο έργο. Μένει να δούμε τώρα, πολλοί διεθνολόγοι και θεωρούν ότι θα ζήσουμε τις πρέσπες του Αιγαίου. Έχει προηγηθεί μια συνάντηση με τον Ερντογάν, από όπου δεν μάθαμε καν τι υπόθηκε, τι συμφωνήθηκε. Είναι πολύ σκοτεινό εκεί όλο.
1: Αλλά και ούτε θα μάθουμε, βέβαια, επίσημα.
0: Πάρα πολλά.
1: Εντάξει. Ναι. Δεν θα μάθουμε τι πραγματικά υπόθηκε ή το τι πραγματικά συμφωνήθηκε. Θα μάθουμε ότι ανακοινώσουν ή ότι θα ανακοινώσουν και τα λοιπά, το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι και το πραγματικό, νομίζω, έτσι.
0: Και πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει και ό,τι έγινε με τις πρέσπες, με τη συμφωνία την προδορική των πρεσπών. Παρά τα εκατομμύρια που ήταν στους δρόμους σε Ελλάδα και εξωτερικό, δεν λογάριασε κανείς την άποψη του λαού, και δεν θα τη λογαριάσουν σε κανένα τομέα, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ζήσαμε και τα θέματα, τα προαναφέραμε, στο θέμα της δημόσιας υγείας, το πρωτόγνωρο και απάνθρωπο να επιβάλλουν σε ανθρώπους ιατρική πράξη επάνω τους. Φυσικά είμαι από αυτούς που δεν το έκαναν ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου αυτό ή άλλο που θα φέρουν στο μέλλον, γιατί φυσικά θα έχουμε, πιστεύω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ακούγονται ήδη στο εξωτερικό, έχουν διαρρεύσει και συζητήσεις με όλους αυτούς που είναι και σε λίστες Epstein κλπ. Και πιστεύω θα έχουμε πάλι παρόμοια γεγονότα. Όμως πολλοί φοβήθηκαν, πολλοί δεν άντεξαν, πολλοί δεν μπορούσαν, από ό,τι λένε, να χάσουν τις δουλειές τους, δεν είχαν άλλες λύσεις και πήγαν και έκαναν ένα δολοφονικό σκεύασμα, από ό,τι αποδείχτηκε, το έβαλαν στο αίμα τους. Και από τότε μετράμε συνεχώς νεκρούς, νέους ανθρώπους που είτε από εγκεφαλικά, είτε από καρκίνους, είτε από μυοκαρδίτιδες, όλα αυτά που πλέον τα έχουν βάλει εταιρείες στις παρενέργειες του σκευάσματος αυτού.
1: Βλέπουμε πάρα πολλά, δεν βλέπουμε να λογοδοτεί.

0: κάποιος βέβαια, και εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουμε να υπάρχει και διαφάνεια επίσημα να μας πούν έτσι, για όλες αυτές τις λεγόμενες ξαφνικίτιδες. Το ότι κάποιοι λένε αυτά συνέβαιναν πάντα, προσωπικά μέσα από αυτό εδώ το κανάλι τους το επιστρέφουμε, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν συνέβαιναν πάντα αυτά. Είναι περίεργα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι.
1: Κύριε Δραγάτη, εάν δεν βρεθεί τρόπος να φύγει αυτό το καθεστώς, το οποίο είναι κοινό από τουλάχιστον από το 2000 και μετά, να θυμίσω και τις θέσεις της Μπενάκη ή του Παπανδρέου, του Ανδρέα, πριν φύγουν από τη ζωή. Είναι γνωστά τα βίντεο, έχουν κυκλοφορήσει, χρόνια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και αυτοί πριν παραδώσουν σκυτάλιες και πριν φύγουν και από τη ζωή, μας είχαν προετοιμάσει για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Ότι πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, που δεν θα υπάρχουν έθνη, που κάποια κέντρα θα έχουν τον έλεγχο μέσα από μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτό
0: έχετε
1: ζούμε.
0: Δίκιο, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι μας προετοίμασαν, μας το είπαν ξεκάθαρα δηλαδή, άσχετα αν κάποιοι δεν τους έδωσαν την προσοχή που θα έπρεπε, έτσι, αν ίσως πίστευαν διάφορα. Πώς αλλάζει όλο αυτό, κυρία Μπιτάκου, όμως?
1: Αν δεν αλλάξει λοιπόν αυτό,
0: ναι,
1: και σίγουρα δεν θα σταματήσω όσο έχω ζωή μέσα μου να πιστεύω ότι ο λαός έχει πάντοτε τη δύναμη να κάνει ανατροπές. Αν πίστευα το αντίθετο, θα καθόμουν στη ζωή μου, στις δραστηριότητές μου και δεν θα ασχολούμουν. Γιατί το να ασχολείσαι, να μιλάς και να δράς αυτή την εποχή, αντίθετα σε αυτό το ρεύμα, έχει τεράστιο ρίσκο φυσικά και πάρα πολλές απώλειες, και ψυχικές και οικονομικές και πολλά άλλα.
0: Σωστά.
1: Όμως είναι επιλογή του καθενός μας πώς θα διάγει το βίο του, πώς θα κοιμάται ήσυχος το βράδυ, πώς θα σέβεται όσους προηγήθηκαν για να παραδώσουν όπως παρέδωσαν τη χώρα αυτή, και γενικότερα είμαστε υπόλογοι μόνο απέναντι στο Θεό, όπως συνηθίζω να λέω, και στη συνείδησή μας, σε κανέναν άλλον. Άρα συνεχίζω να πιστεύω μέσα μου ακράδαντα ότι αν θέλουμε και αν καταφέρουμε να αντιληφθούμε καταρχάς ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτά τα κόμματα, συστημικά και μη συστημικά, δεν έχει να κάνει, όλα συστημικά είναι,
0: τα εντός βουλής εννοείται,
1: τα εντός βουλής σίγουρα, αλλά και τα εκτός βουλής,
0: ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά και από αυτά τα οποία εξυπηρετούν απλά το σύστημα, δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξης, και μεμονωμένα ακόμα και αυτοί που θέλουν όντως να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας μας, για την εθνική της κυριαρχία, για τη διάσωση του ελληνικού πολιτισμού και του έθνους τη διάσωση, γιατί το δημογραφικό, που είναι
0: μεγαλύτερος
1: κίνδυνος αυτή τη στιγμή, έχει θέσει ως απόλυτο
0: θέμα χαθεί αυτό το έθνος. Βέβαια, βέβαια.
1: Άρα, και αυτοί λοιπόν που θέλουν πραγματικά να παλέψουν για να μην συμβούν αυτά, δεν κατά τη γνώμη μου θα το πετύχουν μένοντας προσκολλημένοι στις όποιες στρατηγικές τους και πιστεύοντας ονειρευόμενοι ότι θα μπουν μέσα στη Βουλή και με ένα μαγικό τρόπο αυτό θα γίνει. Δεν πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες. Εξάλλου τη διέξοδο Ελλάς την είχα μετατρέψει σε κόμμα, γιατί το 19 προσπάθησα να κατέβω στις ευρωεκλογές, που εκεί θα ήταν πιο απλά τα πράγματα, για να ενωθώ με Ιταλούς, Ισπανούς που είχαμε κάνει κάποιες διεργασίες και να φτιάξουμε ένα δίκτυο μεσογειακό που θα πάλευε για όλα αυτά, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά για όλους.
0: Ναι.
1: Και θα θυμίσω ότι με έκοψαν, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι, γιατί είχα το σταυρό στο λογότυπο, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι το λογότυπο, συγγνώμη, ο εκλογικός νόμος είναι αντισυνταγματικός, γιατί δεν δίνει το δικαίωμα ένστασης. Είχαν όλα αυτά τότε ακουστεί, γραφή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κανένας, και είχα κάνει και μια προσπάθεια μετά στο ξενοδοχείο Στάνλι, που ήταν με live streaming για να βλέπει και ο κόσμος τα πάντα, να ενώσω τα υποτιθέμενα της εποχής τότε του 19 πατριωτικά κόμματα. Κάτι που έπεσε στο κενό για λόγους συγκεκριμένους. Βέβαια άλλοι δεν ήρθανε γιατί όπως είπαμε ήταν δεκανίκια και ακόμα εξακολουθούν να είναι. Κάποιοι άλλοι που ήρθαν ήταν προσκολλημένοι σε ένα τεράστιο εγώ. Όλοι θέλανε να είναι αρχηγοί, όλοι ήθελαν να έχουν δίκιο και, όλοι, και δεν κατάφερε τότε και λυπάμαι γι' αυτό να πετύχω το στόχο. Όμως οι εποχές άλλαξαν, πέρασαν από το 19 κάποια χρόνια, είδαμε τα χειρότερα, χάσαμε ανθρώπους, έχουμε πλέον αφυπνιστεί πολύ περισσότεροι από ό,τι τότε. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι αργά να βρούμε και τον τρόπο να ενωθούμε. Αυτοί που έχουν πέσει πλέον οι μάσκες και ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποιοι πραγματικά θέλουμε να λυτρώσουμε, να συμβάλλουμε στο να λυτρωθεί αυτή η χώρα. Και βέβαια ο τρόπος δεν μπορεί να είναι ο κοινός τρόπος που κάποιοι νομίζουν ότι φτιάξαμε το κόμμα και μπήκαμε μέσα και πήραμε την εξουσία. Όποιος και να πάρει, τα λέει πολύ ωραία και ο καθηγητής μας ο Κοντογιώργης που έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με το πολιτικό σύστημα. Όποιος και να πάρει την εξουσία αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα όσο υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από τους ενορχιστρωτές αυτής της εποχής. Θα πρέπει να καταφέρουμε, χωρίς να γίνουμε χαλίφιδες στη θέση των χαλίφιδων, να συμβάλλουμε εκπροσωπώντας το λαό, να κυβερνήσει ο λαός τον τόπο με δημοκρατικές διαδικασίες και να γίνουν και κάποιες κινήσεις που θα πρέπει εκεί να συμφωνήσουμε όλοι, που είναι αυτές που επήγουν αυτή τη στιγμή. Και τι επήγει? Η συνταγματική αναθεώρηση, η αλλαγή του πολιτεύματος, να φύγουν τα προνόμια από τους εκπροσώπους, δεν γίνεται αυτοί όλοι οι κυφήνες μέσα στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή να παίρνουν χιλιάδες ευρώ, να έχουν προνόμια, να έχουν αυτοκίνητα, να μετατρέπουν τους αστυνομικούς που λείπουν από τα τμήματα με τέτοια εγκληματικότητα και έξαρση σε Φιλιππινέζες. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν και δεν ακούω κανέναν από τα υποτιθέμενα επαναστατικά κόμματα που είναι εντός ή εκτός Βουλής να αναφέρεται σε αυτό. Γιατί έτσι θα εξοικονομηθούν και τεράστια ποσά που θα μπουν είτε στο θέμα της υγείας είτε οπουδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα οικονομική στήριξη η χώρα. Να κοιτάξουμε να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας που έχουν φύγει τα καλύτερα μυαλά εκτός συνόρων. Να κοιτάξουμε να γίνει άμεσα αποκέντρωση, να φύγουν από την Αθήνα με κίνητρα, γιατί ρημώνεται η Ελλάδα και σε λίγο θα τη χάσουμε έτσι και αλλιώς, γιατί θα είναι εγκαταλελειμμένα χωριά που θα μπορεί όποιος θέλει να εισβάλλει και να τα κατοικήσει, είτε αυτοί που κουβαλούν λαθρέα στη χώρα είτε γείτονες με κακές διαθέσεις, όποιοι και να είναι. Επομένως είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα με συμβόλαιο με το λαό και φυσικά με απόλυτη κάλυψη του συντάγματος όπως θα αναθεωρηθεί και των δικαιωμάτων του λαού να συμμετέχει στη διακυβέρνηση. Μην περιμένουν άλλο κανένα σωτήρα. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία και να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας πρέπει να ενδιαφερθεί και να νιώσει μέσα του το χρέος να διοικήσει τον τόπο του, να τον ελευθερώσει και να μπει μια τάξη επιτέλους.
0: Άρα, κυρία Μπιτάκου, για να αλλάξει το σκηνικό τώρα εδώ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την προσωπική αφύπνιση του καθενός. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Όχι, εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Θα θυμίσω, επειδή ζούσα η Ιταλία και έχω εργαστεί σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα εκεί, ως νομική σύμβουλος. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ξεκίνησε το θέμα με τα Cinque Stelle, τα πέντε αστέρια, είχα πάει από περιέργεια να δω πώς κατάφεραν οι πολίτες να οργανωθούν τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά και χωρίς να θέλουν και καμία σχέση με τα μίντια της Ιταλίας, γιατί τους είχαν απαγορεύσει και να ασχολούνται και δεν δίνανε και συνεντεύξεις κλπ. Είχε ηγηθεί μάλιστα ο Πέπε Γκρίλο, ο ηθοποιός. Ανεξάρτητα από το πώς κατέληξαν τελικά, Γιατί από κάθε τι συμβαίνει ακόμα και εκτός συνόρων, νομίζω πρέπει να παίρνουμε αν μπορούμε και να διδασκόμαστε από τα θετικά του όποιου εγχειρήματος. Το θετικό εδώ λοιπόν που οφείλουμε να το ψάξουμε και να το διερευνήσουμε και να το εφαρμόσουμε άμεσα, είναι πόσο γρήγορα μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα που είχαν κατασκευάσει, κατάφεραν να οργανωθούν σε σημείο που να συναποφασίζουν ουσιαστικά και να συμμετέχουν όλοι στη λήψη και στο κέντρο των αποφάσεων. Και θυμάμαι όταν πήγα σε γειτονιές, σε δήμους, σε κομοπόλεις, σε χωριά, άνοιγαν γκαραζόπορτες και κυριολεκτικά είχαν μέσα συναντήσεις, έβλεπε συναντήσεις πολιτών, συμβούλια τοπικά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό νομίζω το είχα δει πριν το 2015, κάπου εκεί, κοντά πάντως στα θέματα τα δικά μας με το δημοψήφισμα τότε και όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Και το είχα ζηλέψει, το είχα θαυμάσει ότι πώς κατάφεραν να μπορέσουν να συντονιστούν. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το θέτω και μέσα από την εκπομπή σας σαν δεδομένο, σαν ιδέα, σαν πρόταση. Εφόσον καταφέρουμε αυτοί που πρέπει να συντονίσουμε κάποια πράγματα, γιατί αυτός θα είναι ο ρόλος, ξαναλέω, εδώ δεν ψάχνουμε ούτε σωτήρες, ούτε ακόμα ένα κόμμα που θα πρέπει να μπει μέσα στη Βουλή, να καταγγέλει και να κάθεται στα έδρα να δίνει ατάκες για το TikTok. Όλα αυτά, το μόνο που καταφέρνουν είναι να πολιτικοποιούν τελικά τον πολίτη. Να απαξιώνεται η πολιτική, γιατί την έχουν τελείως απαξιώσει, και κάπως έτσι να καταστρέφονται οι ζωές μας.
0: Ναι, έχει
1: γιατί
0: χαθεί η ουσία, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αν εμείς πρώτοι δεν ενδιαφερθούμε, δεν καταλάβουμε ότι η οποιαδήποτε απόφαση, μικρή ή μεγάλη, αφορά τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της πατρίδας μας, την ύπαρξή της, την επιβίωσή της. Πώς λοιπόν, αν δεν ελέγχουμε όπως πρέπει, αν δεν συμμετέχουμε, πώς θα διασφαλίσουμε να οδηγηθεί η χώρα αυτή που μπορεί στην ακμή της, στην αναγέννησή της, στην επιβίωσή της πάνω απ' όλα και κυρίως και πρωτευόντως.
0: Άρα,
1: οι
0: πρώτοι
1: υπάρχουν, έχουμε και πεφωτισμένους ανθρώπους καθηγητές να μας τους δείξουν και να μας τους διδάξουν, ακόμα και αν δεν θέλουν να φανούν και να μπουν μπροστά, και προς Θεού μην παρερμηνευθώ κι εγώ με επιτροπές σοφών που ακούω και γελάω και τέτοια πράγματα, ενώ τους γνωστούς καθηγητές που μιλάνε χρόνια,
0: υπάρχουν,
1: όπως είναι
0: υπάρχουν,
1: το
0: σίγουρα.
1: Συνέχεια.
0: Σίγουρα υπάρχουν.
1: Ο Κοντογιώργης, ο καθηγητής, υπήρχε και ο Πιερής που δυστυχώς τον χάσαμε, υπήρχε και ο Γιαναράς που τον χάσαμε, υπήρχε και ο Καργάκος που ερχόταν κοντά μας με τελευταίο στάδιο καρκίνου και φώνες, αλλά έχουν τα γράμματα και οι τέχνες και τα πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς και καθηγητές που γνωρίζουν τα θέματα του πολιτεύματος, πάρα πολλούς και πολύ άξιους και πολύ καλούς, και από το εξωτερικό ακόμα υπάρχουν καθηγητές Έλληνες.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, σίγουρα υπάρχουν και σίγουρα θα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.
1: Μα ο καθένας θα πρέπει στον τομέα του να οι καλύτεροι να βγουν μπροστά και να δώσουν τον τρόπο, και απλά κάποιοι άλλοι ελληνόψυχοι να συντονίσουμε κάποιες καταστάσεις. Αυτός θα είναι ο ρόλος μας.
0: Ναι.
1: Και
0: άρα
1: να γυρίσουμε πίσω
0: πολιτική,
1: στις ζωές μας όλοι.
0: Πολιτική λύση, αλλά με αφυπνισμένους πολίτες. Άρα θα είναι μια εντελώς διαφορετική και ουσιαστικότατη πολιτική λύση, όταν οι πολίτες είναι αφυπνισμένοι, έτσι.
1: Και βλέπουμε αυτή την περίοδο, έτσι όπως έχει απαξιωθεί δυστυχώς η πολιτική, ζούμε και κάποια οξύμορα πράγματα. Κάθε φορά που προσπαθεί κάποιος να βγει μπροστά, να παλέψει, να αγωνιστεί, είτε τον αποδομούν, είτε λένε μα θα κάνει κόμμα να μπει στην πολιτική, σαν να θέλουν όλες αυτές οι αντιδραστικές φωνές την υπάρχουσα κατάσταση. Που όχι σαν να θέλουν, σίγουρα κάποιοι πληρώνονται. Εδώ βλέπουμε ότι φτιάχνουν τώρα ομάδες με τα εκατομμύρια του λαού για να ελέγχουν την πληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο. Έχουν βγει στη δημοσιότητα τέτοιες ομάδες. Πόσοι τέτοιοι τα τρόλ που λέμε πληρώνονται ουσιαστικά για να αποδομούν προσωπικότητες. Και προσωπικά αυτό το bullying, το εξωφρενικό και απάνθρωπο, το βίωσα πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια.
0: Να.
1: Έφτανα να παίρνουν φωτογραφίες μου από αποστολές μου, να τις κόβουν, να λένε να αγκαλιάζει λαθρομετανάστες. που ήταν φωτογραφίες από αποστολές στην Ινδία. Και πολλά άλλα χειρότερα που δεν θέλω τώρα να τρώμε το χρόνο για να τα αναφέρουμε. Αυτά τα έγραψε η ιστορία, φάνηκαν όλα εξάλλου. Γι' αυτό λέω πλέον έχουν πέσει οι μάσκες για όλους μας. Ξέρουμε ποιοι μπήκαν στο σύστημα, ποιοι ήταν συστημικοί, ποιοι ήταν αληθινοί, ποιοι ήταν ανιδιοτελείς. Μέσα στα χρόνια φάνηκαν όλα. Και όπως φάνηκε επίσης και ποιοι λειτουργούσαν και λειτουργούν ακόμα μέχρι σήμερα ως κοινή ρουφιάνη, ως προδότες, ως δεκανίκια, ως τρόλ πληρωμένα.
0: Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, βέβαια.
1: Βέβαια. Ναι. Και όπως φάνηκαν και οι φωνές οι αδέσμευτες, όπως είναι και η δική σας, της δημοσιογραφίας της ανεξάρτητης. Επομένως, πιστεύω ότι μέσα στην όλη καταχνιά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά. Και επειδή ο κόσμος, που οι περισσότεροι είτε καταφεύγουν δυστυχώς στα ναρκωτικά από ό,τι δείχνουν και αναλύσεις στα λίμματα, είτε σε αντικαταθλιπτικά, είτε απομακρύνονται εντελώς, είτε καταλείπουν τη χώρα. Ακριβώς επειδή βλέπουν αδιέξοδα, ακριβώς επειδή η κατάθλιψη και η απελπισία έχει πάρει τα ενία, δεν χρειάζονται πια άλλες φωνές που απλά θα καταγγέλουν. Χρειάζονται φωνές που θα έχουν και λύσεις. Και θα βοηθήσουν το λαό μας, μαζί με το λαό μας, να βρει τη διέξοδο. Και δεν το λέω επειδή το κίνημά μου το έλεγα φυσικά διέξοδο Ελλάς. Αλλά ναι, γι' αυτό και το είχα ονομάσει έτσι. Αυτή τη διέξοδο.
0: Γιατί διέξοδο ψάχνουμε, είναι απολύτως λογικό. Έτσι. Είναι η καταλληλότερη λέξη, νομίζω, που μπορεί να χαρακτηρίσει την κατάσταση. Και είστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέτε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα σίγουρα, αλλά δεν θα τα εξαντλήσουμε όλα τα θέματα τώρα. Υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε μέσα από την Ελεύθερη Πένα με μία ακόμα συνέντευξη. Δεν έχω να ρωτήσω για σήμερα κάτι άλλο, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε εσείς.
1: Έχω να προσθέσω ότι και από το αθλητικό μετερίζει που σας ήξερα και από το μετερίζει του ευαισθητοποιημένου και ευσυνείδητου Έλληνα, είστε εξαιρετικός και αξιοπρεπέστατος και μακάρι και άλλες φωνές να βρούνε το σθένος και τη δύναμη, να προσθεθούν σε αυτό το δίκαιο αγώνα που δεν θα τελειώσει τουλάχιστον όσο διαρκεί η ζωή μας. Γιατί δεν ξέρουμε, μόνο ο Θεός ξέρει τι σχέδιο υπάρχει για τον καθένα από εμάς και έχετε για την πατρίδα μας, αλλά οφείλουμε μέχρι τέλους όχι μόνο να μην καταθέσουμε τα όπλα, να κάνουμε το παν για να αναδιαμορφώνουμε και εμείς τις τακτικές μας και τις δράσεις μας, μέχρι να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται στη λύση, αν όχι στην ίδια τη λύση, που το εύχομαι να τη δούμε και να τη ζήσουμε την πατρίδα μας ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη και να είναι πάλι φάρος πολιτισμού, έτσι όπως μπορεί να είναι η Ελλάδα για όλη την οικουμένη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και για τα πολύ καλά σας λόγια. Καλό κουράγιο εύχομαι, γιατί όπως είπατε ο αγώνας συνεχίζεται και έχετε να περάσετε διάφορες πίστες, επιτρέψτε μου να πω, το επόμενο διάστημα. Έχετε και τη δική σας προσωπική υπόθεση. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξανασχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Αγάπη μου, σας ευχαριστώ θερμά και κλείνοντας να πω ότι όσο δύσκολα και να περνάμε εμείς, δεν είμαστε ούτε κατά το ελάχιστο κοντά σε αυτά που πέρναγαν οι πρόγονοί μας για να μας παραδώσουν την πατρίδα όπως μας την παρέδωσαν.
0: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
1: Επομένως, να μην διαμαρτυρόμαστε, να ευχαριστούμε το Θεό που μας αξιώνει να γράφουμε κι εμείς αυτή τη μικρούλα μας ιστορία και να ζητάμε μόνο από το Θεό να μας δίνει δύναμη και φώτιση για να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα ξαναπώ, μια εποχή που έχει και πολλές νότες αισιοδοξίας μέσα από το πόσο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται την αλήθεια που πάνε να την ελέγξουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ, τα ξαναλέμε, χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Girls and Boys του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys με την Ατάσα Εξιταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
5: Το άλλο δεν το είπες όμως.
4: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
5: Όχι αυτό, το άλλο.
4: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
5: Ότι είναι απλό.
4: Τι είναι απλό.
5: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
4: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε και εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ο ξεπεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια, αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια, είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε «Θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά». Κάτσε καλέ. Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Δηλαδή αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες. Θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω κτλ. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτή είναι η άριστη. Τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια. Έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης. Καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
10: Επίσης, επειδή εμπνεύστηκες και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρση και Φεράρι.
9: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή και η φυσιά.
10: Η τέσσερα που λένε.
9: Η πρώτη, νούμερο 1, που είναι πιο παλιά.
10: Καλά, ηλεκτρικός είναι...
9: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε. Θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες. Και μερικές εταιρείες συμβούλων.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια. Ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για την πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σταθμεύσουν στην Ελλάδα γαλλικά ραφάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Αποτροπής, τώρα που τελείωσαν οι χαρές και τα πανηγύρια. Στη Γαλλία για τον Εμμανουέλ Μακρόν, κάποιοι λένε μια μέρα, μια παράσταση. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με έναν περιφερόμενο θίασο της Ευρωαφρόκρεμας, που επισκέφτηκε την Ελλάδα για μια διήμερη παράσταση. Όπου εκτός από το χιλιοϊπωμένο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία που ακούγεται κάθε φορά που μας αρμέγουν, δεν μάθαμε και πολλά πράγματα. Ή μάλλον μάθαμε πως η περίφημη ενισχυμένη στρατηγική εταιρική σχέση που περιλαμβάνει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 5 χρόνια. Δηλαδή θα ψωνίζουμε από τους Γάλλους κάθε 5 χρόνια, γιατί ως γνωστόν οι φιλίες λειτουργούν με συνδρομή. Ωστόσο, δεν μάθαμε κουβέντα για το περιεχόμενο της στρατηγικής συμφωνίας εκτός από αυτά που ήθελα να μάθουμε. Ίσως επειδή η αγάπη του Εμμανουέλ Μακρόν για την Ελλάδα μετριέται σε δισεκατομμύρια. Αλήθεια, Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης τι υπέγραψαν πραγματικά? Γιατί δεν γίνεται δημόσια συζήτηση για το αν θα πρέπει να ανανεώνεται αυτόματα ή όχι η αμυντική συμφωνία? Γιατί το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει λόγο επ' αυτού, αλλά και για το ανανεωμένο περιεχόμενο της συμφωνίας? Γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για την πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σταθμεύσουν στην Ελλάδα γαλλικά ραφάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Αποτροπής? Ραφάλ ικανά να φέρουν πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Και για το γεγονός ότι η Ρωσία θα καταστήσει στόχο όποιες χώρες θα υποδεχτούν, άρα και την Ελλάδα. Ενώ δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία. Όπως επίσης και για την πρόταση του Μακρόν περί επέκτασης της επιχείρησης Ασπίδες στο στενό του Ορμούς, στην οποία η Ελλάδα δεν συμμετέχει απλώς, αλλά ηγείται. Ερωτήσεις που κάθε δημοσιογράφος σέβεται τον εαυτό του θα έπρεπε να είχε θέσει στους δύο ηγέτες, αλλά βλέπετε δυστυχώς ζούμε σε εποχές που όλα κανονίζονται εκ των προτέρων. Και αν από την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα σας έμεινε πως στην περίπτωση που η Τουρκία απειλήσει τη χώρα μας, η Γαλλία θα είναι εδώ για εμάς, κοιμηθείτε ανήσυχα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Τώρα απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα, ΑΟΣ, τώρα, 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα, το λες και το κάνεις. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάρκο σε εξαρτήματα τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πίνασε ο Έλληνας. Από έργα πράξης, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος τα έχει δυστυχώς το πω δημοσίως, δεν αυταρές και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση!
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Που δεν υπάρχει ένας να ανέβει εκεί να μας πει πώς έρχεται πολεμικό πλοίο του IDF, του Ισραηλινού στρατού του εγκληματικού που διαπράττει γενοκτονία. Πώς έρχεται πλοίο πολεμικό, κύριε, νότια της Πελοποννήσου και βόρεια της Κρήτης και συλλαμβάνει περίπου 200 πολίτες, εκ των οποίων πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες? Αυτά έχετε να πείτε ότι δεν ήταν Έλληνες? Αυτά έχετε να πείτε? Είστε εσείς Ευρωπαίοι? Είστε εσείς πολιτισμένοι?
15: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει: πριν φύγεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του: «Μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους».
16: מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
17: אבל הוא אמר לו, לפי מה שאומרים הכל בסדר?
16: ברוך השם ובעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם. יהיה
17: מספיק.
16: הוא לא עוד יחזור בזאת השם להילחם.
17: שיאמון רפואה שלמה.
15: תיקן איתו ישראל של לבנון. איתו קטרסי. בין איזה פוליס יחוריה, כסקוטוני, אמחוס. היא הפלוסוס לי, פיגת פריסס קוטוסמה. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τεράστια συμφωνία Ελλάδας έξω Μόμπιλ εξορίξει το Ιόνιο. Αυτά μας λένε από χθες. Αγαπητά τρολ, για να σας προλάβω, το 2015 ολοκλήρωσα με διάκριση το μεταπτυχιακό μου στη Μηχανική Πετρελαίου σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στη Μηχανική Πετρελαίου. Είχα καθηγητές και συμφοιτητές μου, στελέχη της Exxon Mobil και άλλων μεγάλων πετρελαϊκών, οπότε επιτρέψτε μου να εξηγήσω με απόλυτη γνώση και όσο πιο απλά γίνεται τι ακριβώς ισχύει. Τι υπεγράφει? Υπεγράφει συμφωνία για κοινοπραξία στο λεγόμενο οικόπεδο 2 στο βορειδυτικό Ιόνιο. Με τι ποσοστά? Exxon Mobil 60%. Energian 30%, Hellenic Energy 10%. Τα ποσοστά μιλάνε από μόνα τους για την κοροϊδία, αλλά πάμε τώρα και στα τεχνικά. Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ακούμε. Η πραγματικότητα δεν έχει βρεθεί ακόμα τίποτα. Μηδέν, νάδα, ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό αέριο. Τι υπάρχει? Υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης κοιτάσματος. Η διαδικασία στη Μηχανική Πετρελαίου είναι ξεκάθαρη. 1. Φάση έρευνας, exploration. 2. Φάση ανάπτυξης, development. 3. Φάση παραγωγής, production. Βρισκόμαστε λοιπόν στο πρώτο στάδιο. Θα γίνει αναγνωριστική γεώτρηση τα επόμενα χρόνια. Θα πάρθουν δείγματα, θα γίνει ανάλυση τους και στη συνέχεια στατιστική εκτίμηση της πιθανότητας και του μεγέθους του πιθανού κοιτάσματος. Τι ακολουθεί μετά? Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, εξετάζεται αν το κοίτασμα είναι οικονομικά βιώσιμο να παραχθεί. Θα βάλει κάτω τα νούμερα η Exxon Mobil, 60% ποσοστό θυμηθείτε, και θα αξιολογήσει αν αξίζει τελικά το ρίσκο και το κόστος εξόρυξης. Αν και μόνο αν κρίνει ότι αξίζει, τότε ξεκινάει η διαδικασία της εξόρυξης. Και αυτό στην καλύτερη περίπτωση σημαίνει μετά από 8 με 10 χρόνια. Ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο τώρα. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε τέλεια. Η έρευνα βρίσκει κοίτασμα. Το κοίτασμα κρίνεται βιώσιμο. Δεν υπάρχουν νομικές, περιβαλλοντικές ή γεωπολιτικές εμπλοκές. Πράγμα πολύ απίθανο. Αλλά ας πούμε ότι όλα πάνε ζάχαρη. Ξεκινά τελικά η εξόρυξη. Μένει ακόμα να φανεί αν τελικά το κοίτασμα ήταν όσο προβλέψανε. Σπάνια προβλέψεις επαληθεύονται στο 100%. Συνήθως είναι πολύ μικρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, σπάνια μεγαλύτερα. Και η ανάπτυξη αυτών των κοιτασμάτων είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Αυτό είναι και ο λόγος που πολλές φορές σταματούν προτού φτάσουν καν στην παραγωγή. Αλλά ας πούμε ότι όλα πάνε ζάχαρη. Τότε η Exxon Mobil θα πάρει το 60%. Το ελληνικό κράτος θα έχει ένα μόλις μικρό ποσοστό στα κέρδη και τα τεράστια κέρδη που κάποιοι σας πουλάνε θα είναι στην πράξη μερικά εκατομμύρια ευρώ. Λιγότερα το 400 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο και τα διαφυγόντα κέρδη του κράτους για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ναι λοιπόν, η συμφωνία υπάρχει. Όχι, δεν μιλάμε όμως για άμεσες εξορίξεις, ούτε για πετρελαϊκό Ελντοράντο. Και τα κέρδη που θα είχε το κράτος, αν αξιοποιούσε και δεν έκλεβε τους ήδη υπάρχοντες πόρους, όπως η γη, θα ήταν δεκάδες φορές μεγαλύτερα. Είναι αδιανόητο μια χώρα σαν την Ολλανδία με έκταση ως η Πελοπόννησος και κλίμα όχι τόσο μεσογειακό να είναι η πρώτη αγροτική παραγωγός και εξαγωγός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα οι αγρότες να εγκαταλείπουν τη γη γιατί αυτοί που τους κλέβουν μιλάνε για ενεργειακά θαύματα. Να είστε καλά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλησπέρα, μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
3: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
2: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μια εντελώς ανθεληνική, εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτητικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτητική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε Τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
6: Μπορεί να είναι σουίτες.
5: Δεν το γνωρίζουμε
7: και
5: αυτό.
7: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
6: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Και αυτοί που ηγούνται στην Ελλάδα απεχθάνονται έως και μισούν ότι είναι ελληνικό. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λειτουργούν με το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Λατρεύουν το βιαστή τους, γιατί αυτό το κράτος, δηλαδή το πολιτικό σύστημα του κράτους, είναι βιαστής. Είναι το μακρύ χέρι των δυνάμεων που ηγεμονεύουν στον κόσμο, που είναι πρώιμες ανθρωποκεντρικές κοινωνίες όπως τις περιέγραψα και που το χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν μια εκδοχή της πραγματικότητας, δηλαδή την υποτέλεια, και για να γίνει αυτό πρέπει να μισήσουν το γεννήτωρά τους. Προσέξτε λίγο.
6: Έχουμε σωσμό από αυτό.
8: Ένα κράτος, ένα πολιτικό σύστημα που αποφασίζει ο ένας, όταν γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτός ο ένας είναι απέναντι στη βούλησή του.
6: Είμαστε.
8: Το ξέρουμε αυτό με τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί που δεν χωρεί πελατειακή σχέση στα εθνικά ζητήματα. Πώς χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός αυτούς που διαδήλωναν εναντίον των Πρεσπών? Τους χαρακτήριζε ετερόκλητο όχλο. Πώς χαρακτηρίζει ο νυν πρωθυπουργός τους Έλληνες που αντιτείνουν σε όσες πολιτικές ακολουθεί?
6: Ψεκασμένους.
8: Της πλειοψηφίας.
6: Και ψεκασμένους.
8: Ναι, προσέξτε. Θέλει να τον εκλέξει η πλειοψηφία. Θεός φυλάξει, δεν είναι πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει η νομιζόμενη πλειοψηφία. Αλλά όταν γίνεται πρωθυπουργός, στρέφεται εναντίον της πλειοψηφίας. Άρα τι να κάνει? Να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ομάδων.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Κυρία Ντενίση, με αφορμή τα 200 χρόνια από την ιστορική έξοδο του Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγαλειώδης παράσταση στις 14 Μαΐου.
10: Το πρώτο και πολύ ωραίο είναι ότι είναι στο Μεσολόγγι, ακριβώς έξω από το Πάρκο των Ηρώων. Είναι ελευθερή είσοδος για το κοινό, χωράει 3-4.000 άτομα έξω. Είναι ένα μουσικό έργο για το Μεσολόγγι, ειδικά γραμμένο το Μεσολόγγι.
9: Έχετε το υπόβαθρο, έχετε την όρεξη, την εμπειρία, τη γνώση, το όραμα. Θα θέλατε να έχετε και ένα θεσμικό ρόλο κάποια στιγμή?
10: Δεν ξέρω, θα έπρεπε.
9: Θα έπρεπε, θεωρώ. Αν δινόταν ευκαιρία, θα κάνατε κι εσείς κάτι.
10: Εγώ κάνω έτσι κι αλλιώς αυτά που πρέπει να κάνω, αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν, και τώρα με το Μεσολόγγι και με τον Έλγιν που το έχω ήδη ετοιμάσει για τα Μάρμαρα, πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ και διεθνώς. 28 Μαΐου έχω πρεμιέρα στη Γενέβη, στην Ελβετία, με την Επιτροπή των Γλυπτών εκεί. Τον Νοέμβρη, αυτά που θυμάμαι, έχω στο Βέλγιο, πριν έχω σε πάρα πολλές πόλεις στην Αμερική. Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Μποστόνη, Φιλαδέλφια κλπ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν στο εξωτερικό. Όταν το κανονίζει η πολιτεία για μας, ευτυχώς η αγάπη του κόσμου με έχει φέρει σε ένα σημείο που μπορώ να το κάνω μόνη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη Τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Καταγγελία, τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω, σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, για ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ρε, οι βουλευτές του Μητσοτάκη, συνολικά 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε πόσα κίνητα έχουν. 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν 1636 ακίνητα. Για να καταλάβετε την αλητία, 12 σπίτια ακίνητα αναβουλευτή πάει περίπου. Ο Βαρβιτσιώτης για παράδειγμα έχει 120. Έψαξε κανένας να δει πώς βρέθηκαν με τόσα σπίτια? Πώς πλούτησαν έτσι ξαφνικά χωρίς να δουλεύουνε? Έχει γίνει έρευνα πώς τα αρπάζουνε? Κι άμα έχουνε μετοχές ή συμμετέχουνε στα φαν. Τώρα θα μου πεις, δεν βγάλανε τυχαία τον νόμο που έλεγε ότι δεν πρέπει να καταθέτουν τα διαμάντια, τους πίνακες, στα αρχαία και μετρητά πάνω από 30.000 ευρώ. Το ξέρετε αυτό, έτσι? Μπάρες χρυσού, διαμάντια, πίνακες ζωγραφικής μεγάλης αξίας, αρχαία και μετρητά πάνω από 30.000 ευρώ, μπορούν όλοι αυτοί οι πολιτικοι απατεώνες να μην το καταθέτουν στο πόθεν έσχες τους. Είδατε στο πόθεν έσχες του Μητσοτάκη εσείς να έχει κάνα έργο τέχνης μεγάλης αξίας? Είδατε να έχει διαμάντια? Είδατε να έχει μπάρες χρυσού ή λίρες? Ή κανένας άλλου πολιτικού? Είδατε κανένας από όλους αυτούς να τα έχει καταθέσει όλα αυτά? Όχι, γιατί πλέον δεν είναι υποχρεωτικό αυτοί να τα καταθέτουν αυτά. Πάμε, άμα θέλετε, μια βόλτα σπίτι του Μητσοτάκη, που δεν έχω πάει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι γεμάτα όλα τα ράφια και όλη η τύχη με έργα τέχνης. Και είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια και οι περισσότεροι πολιτικοί διαθέτουν και αρκετό χρυσό.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας,

0: τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρια, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια του σιέλου.
2: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την αίσθησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
3: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνά 248, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δαχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
5: Ρεύμα με την Κίμπερλι σήμερα και τους Έλληνες εφοπλιστές στον Πειραιά πήγαμε να μοιράσουμε υδρογονάνθρακες και λιμάνια. Κοιμήσου εσύ λαέ, κοιμήσου.
6: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες με και τα μικροτσίπ θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί.

0: Αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Εγνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
3: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτεκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
5: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση. Και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημιουργίες και τα χειρουργήσεις. Πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: στη Βενεζουέλα η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα ο Τσε Γκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θυμάστε που ανησυχούσαμε ότι ξαναγυρίζουμε στο Μεσαίωνα. Λοιπόν, συνέβη. Είμαστε πάλι στο Μεσαίωνα. Είδατε μήπως τις εικόνες με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ ανάμεσα σε πάντοπλους στρατιώτες να υποβάλει σε μαρτύρια, σε κανονικά βασανιστήρια, εκατοντάδες ακτιβιστές που δεν είχαν κάνει την παραμικρή παράνομη πράξη? Γιατί? Επειδή είχαν το θράσος να πλέουν σε διεθνή ύδατα με σκοπό να σπάσουν κάποια στιγμή τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Αυτό ακριβώς είναι ο Μεσαίωνας. Εικόνες απίθμενης βαρβαρότητας, ιεράς εξέτασης. Εικόνες που ελπίζαμε πως τις είχαμε αφήσει για πάντα πίσω μας, όταν σαν ανθρωπότητα συμφωνήσαμε ότι θα προστατεύουμε εφ' εξής την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Να όμως που τώρα ξαφνικά επιστρέφουν. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μοναδικός υπεύθυνος στο Ισραήλ. Δυστυχώς είναι υπεύθυνοι είναι και πολλοί από εμάς. Όλοι όσοι στη Δύση και εδώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά και πολιτικά με τη σιωπή τους αυτήν τη βαρβαρότητα. Ξέρω, θα βρεθούν οι γνωστοί καλοθελητές να φωνάξουν: «Καλά, μόνο η Παλαιστίνη σας ενδιαφέρει, για την Ελλάδα δεν μιλάτε καθόλου». Όμως, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ίδιοι που φωνάζουμε για την Παλαιστίνη είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που τόσα χρόνια φωνάζουμε για την Ελλάδα. Για τη φτώχεια μας, την άδικη φτώχεια που προκαλούν οι παραστικοί ολιγάρχες, για τα τρένα μας που σκοτώνουν, για την ανύπαρκτη στέγη, το ξεπούλημα του δημοσίου, την κοινωνική αδικία. Και ξέρετε κάτι? Αν ανεχθούμε κι άλλο αυτή τη βαρβαρότητα δίπλα στην πόρτα μας, δεν είναι μακριά η μέρα που θα μπει και στο σπίτι μας. Είναι στο χέρι μας. Ας μην το επιτρέψουμε, ας μην τους κάνουμε τη χάρη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας, από το πρόγραμμα Scopex, και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε ρυθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η γεωμηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της γεωμηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση, διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στην ψεύτικη τους δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξαν ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους. Και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα, ότι δεν κοιμόμαστε, είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.n-t.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Ok, Κύριε Ανδρουλιδάκη, το πιο συγκλονιστικό από αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό για εσάς ποιο είναι?
5: Χρειάζεται να δούμε στο ζήτημα της αυτοκτονικότητας. Η αυτοκτονικότητα είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπάρχει ένας πολύ πολύ κρίσιμος παράγοντας εδώ που μπορεί να είναι πολύ βοηθητικός και για όσους μας ακούν. Θα σας πω μια ιστορία που περιγράφει ο Βίκτορ Φράγκλ. Ο Βίκτορ Φράγκλ ήταν ένας σπουδαίος ψυχολόγος, ψυχίατρος, που επεβίωσε στο ολοκαύτωμα. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Το νόημα της ζωής». Περιγράφει λοιπόν ότι μια βραδιά μια γυναίκα τον πήρε τηλέφωνο μέσα στη νύχτα και του είπε ήρεμα πως πρόκειται να αυτοκτονήσει. Ο Φράγκλ δεν προσπάθησε να τη διορθώσει ούτε να της κάνει κάποιο εντυπωσιακό φιλοσοφικό κήρυγμα, αλλά έμεινε μαζί της στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα.
4: Ναι.
5: Πιστεύει διάφορους λόγους για να ζήσει. Της μιλούσε. Την κρατούσε συνδεδεμένη με έναν τρόπο σε αυτόν τον ανθρώπινο δεσμό, στη σύνδεση που είχε δημιουργηθεί εκείνη την ώρα. Στο τέλος, η γυναίκα του υποσχέθηκε πως δεν θα αυτοκτονήσει εκείνο το βράδυ και πραγματικά κράτησε την υπόσχεσή της. Όταν αργότερα συναντήθηκαν, ο Φράγκ τη ρώτησε ποιο από όλα όσα σου είπα σε έκανε τελικά να συνεχίσεις να ζεις. Ποια ήταν αυτή η μαγική φράση? Και εκείνο του απάντησε κανένα. Ο ψυχίατρος ο Φράγκ έβρωγα απόρρισε και ξαναρώτησε και τότε τι ήταν αυτό που σε κράτησε. Και εκείνη είπε κάτι συγκλονιστικά απλό, σας το διαβάζω γιατί έχει αξία μοταμό. Του είπε λοιπόν, το ότι κάποιος ήταν πρόθυμος να ακούσει τον πόνο μου μέσα στη νύχτα. Ένας κόσμος όπου υπάρχει κάποιος που θέλει να ακούσει τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου, είναι ένας κόσμος τον οποίο αξίζει να ζει κανείς. Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο. Πώς μπορούμε είτε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο σχολικό περιβάλλον, είτε στα φιλικά δίκτυα, να δημιουργούμε αυτό το κλίμα ασφάλειας στο οποίο μπορεί η ατομική οδύνη, η προσωπική οδύνη να μοιράζεται, να γίνεται ο πόνος κοινός, να ανακουφίζεται, να βρίσκει ενδεχόμενα απαντήσεις και να μην νιώθει κανείς ότι είναι εντελώς εγκαταλειμμένος σε αυτή την απόγνωση που φτιάχνει, που μπορεί να φτιάξει η κλινική κατάθλιψη με αυτούς τους όρους και να οδηγήσει σε τέτοια συμπεράσματα. Άρα, πρώτη και βασική συμβουλή στους γονείς, διαμορφώστε ένα πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά σας θα μπορούν να σας πούν ό,τι θέλουν να σας πούν. Ξέρετε, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών που κακοποιούνται σεξουαλικά, τα παιδιά που ορίζονται δηλαδή ως ανυπεράσπιστα, είναι στις έρευνες που κάνουμε ότι δεν ένιωθαν την οικειότητα, την ασφάλεια να πάνε στους γονείς τους και να μοιραστούν αυτό που τους συνέβη. Αυτό ακριβώς είναι που καθιστά τα παιδιά ανυπεράσπιστα. Ο φόβος, η ενοχή, η πιθανή ανησυχία ότι αν μοιραστώ κάτι τέτοιο θα απογοητεύσω τους γονείς, θα τους στεναχωρήσω, θα τους πληγώσω, είναι ακριβώς αυτός ο μηχανισμός ο οποίος εγκαταλείπει τον ψυχισμό, τον καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο στην εξαπάτηση, στην χειραγώγηση και στην κακοποίηση εν τέλει ή στην αυτοκακοποίηση, στην αυτοκύρια.
4: Έτσι. Πάντως, σε ό,τι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όλο και πολύ έτσι, χρήσιμα αυτά που λέτε, κύριε Ανδρουλιδάκη, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, έχουμε να κάνουμε δύο παιδιά συνομήλικα από δύο διαφορετικές οικογένειες και είναι αυτό που γράψατε και όλα στην ανάρτησή σας, ότι είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας.
5: Είναι μια κοινωνία, έχω γράψει δύο βιβλία που μιλάω για το συλλογικό τραύμα. Το πώς η ελληνική κοινωνία είναι θύμα επαναλαμβανόμενων συλλογικών τραυμάτων. Το συλλογικό τραύμα είναι περισσότερο, δεν είναι ένα γεγονός που συμβαίνει, είναι μια ολόκληρη κοινωνική διεργασία η οποία κατακαιρματίζει το συλλογικό σώμα, το συλλογικό ψυχισμό με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να το φανταστείτε, όπου ένα βιολογικό τραύμα, ένα σωματικό τραύμα κατακαιρματίζει ένα ιστό ή κατακαιρματίζει ένα οστό. Με αυτή την έννοια, είτε τα μνημόνια είτε ακόμα πιο πριν, ξεκινώντας από τον εμφύλιο ίσως, αλλά επίσης τις διάφορες καταστροφές, το ναυάγιο του Σάμινα, τα Τέμπη, όλα αυτά είναι συλλογικά τραύματα τα οποία έχουν μείνει στην πραγματικότητα ανεπεξέργαστα για την ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει ανεπεξέργαστα? Ότι προκαλούν συμπτώματα στα οποία, για τα οποία η ελληνική κοινωνία είναι παντελώς ανενημέρωτη. Δεν έχει επίγνωση η ελληνική κοινωνία, ότι τελεί κάτω από την επιρροή των τραυμάτων αυτών. Ότι είναι δηλαδή στην πραγματικότητα μαριονέτα στα τραύματα, τα οποία βεβαίως αξιοποιούνται και από τους κυρίαρχους συστημικούς μηχανισμούς.
4: Ναι. Αν γράφατε τώρα ένα βιβλίο για τη σημερινή νεολαία, πώς θα ήταν, ποιο θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
5: Θα έγραφα ένα βιβλίο όχι για την νεολαία, θα έγραφα ένα βιβλίο για τους γονείς.
4: Για τους γονείς.
5: Όπως μου είπε πολλές φορές, όταν συζητάμε για το πώς να πάνε και αν να πάνε τα παιδιά σε παιδοψυχολόγο, που να πάνε αναμφίβολα, αλλά νομίζω προηγούνται οι γονείς εκεί να πάνε σε ψυχολόγο. Δεν ξέρω αν μπορεί να σας το χαρά, αλλά ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο αίτημα ενός παιδιού? Να δει τους γονείς του, χαρούμενους.
4: Ναι.
5: Χαρούμενους, ευτυχισμένους. Γιατί αλλιώς, λόγω και της παιδικής παντοδυναμίας, της πρώιμης παιδικής ηλικίας, το παιδί σπέβδει να αναλάβει την ευθύνη για το γεγονός ότι οι γονείς του δεν είναι χαρούμενοι. Ναι. Άρα, το να είναι πραγματικά οι γονείς χαρούμενοι, το να είναι ευτυχισμένοι, το να υπάρχουν λειτουργικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, όπου όλοι είναι ορατοί, όπου ο μπαμπάς με τη μαμά είναι ερωτευμένοι, μπορώ να πω, είναι το βαθύτερο αίτημα των παιδιών, ακριβώς γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο νιώθουν ασφαλή. Άρα, αυτά έγραφα καινούργιο βιβλίο και νομίζω έχω γράψει το βιβλίο μου, το δώρο της σχέσης, στο οποίο αναφέρομαι πολύ στο πώς μπορούμε να ξαναρχίσουμε να δουλεύουμε τις σχέσεις μας και στην Ελλάδα αλλά και γενικά.
4: Ναι.
5: Γιατί έχουμε οδηγηθεί σε μια κοινωνία της ασχετίας, της μίσχυας.
4: Και της αποσύνδεσης μεταξύ των ατόμων. Κύριε Ανδρουλιδάκη, δεν είναι, μακάρι να ήταν έτσι όλα ιδανικά και ιδεατά για όλες τις οικογένειες. Ούτε όλες οι οικογένειες είναι ίδιες, ούτε οι γονείς είναι ίδιοι. Οι άνθρωποι, θέλω να πω, έχουμε διάφορα και διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Εσείς προσωπικά, σαν έτσι αναπτυξιολόγος, έχετε ασχοληθεί με τα παιδιά και με τους εφήβους, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
4: Και ως συγγραφέας, τι θα λέγατε τώρα, εάν μας άκουγε ένα παιδί, παιδί στην εφηβεία, παιδί λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών, που νομίζει ότι δεν αντέχει άλλο, τι θα του λέγατε?
5: Σαν γονιός.
4: Ναι.
5: Θα μπορώ να σας μοιραστώ ότι έχω επιχειρήσει και εγώ μετά από πολύ ψάξιμο να μοιραστώ με τα δικά μου τα παιδιά. Νομίζω μια φράση που με βοήθησε και εμένα να την ακούσω, αλλά και τα παιδιά μου να την ακούσουν, είναι να πω στο, έχω δύο γιους, να πω στο γιο μου ότι είσαι ο καλύτερος γιος που θα μπορούσα να είχα ποτέ. Και από εκεί και πέρα, αντί να του αρχίσω διάφορες θεωρίες, να τον πάρω μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά και να κρατήσω την αγκαλιά μέχρι εκείνος να αποφασίσει να μου πει ότι δεν θέλει άλλο να μένει στην αγκαλιά. Αυτό το στοιχείο της σωματικής επαφής, δηλαδή, ότι είμαστε τα σώματά μας και τα σώματά μας, τα τόσο παρατημένα σώματά μας, μαζί με τέτοιες φράσεις δύναμης, μπορεί να εγκαθιδρύσουμε, να ξεκινήσουμε στην πραγματικότητα να εγκαθιδρούμε νέες αγαπητικές σχέσεις με τα παιδιά μας. Τώρα, είναι περίπου μαγικό έτσι που το λέω, γιατί εκείνο που βασικά χρειαζόμαστε είναι την παρουσία του μπαμπά και της μαμάς, την ολόθερμη, ζεστή παρουσία του μπαμπά και της μαμάς. Και εκεί ξέρετε τι δεν μας αφήνει, τι μεσολαβεί ανάμεσα στο παιδί και στο γονιό, το στρες που βιώνει ο γονιός.
4: Ναι.
5: Πρέπει στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν μια ασπίδα, σαν μια αντιστασιακή ασπίδα.
4: Ναι, ακριβώς αυτό.
5: Ότι μπορεί να είμαι εκεί, να είμαι εκεί παρόν, να περνάω χρόνο με το παιδί μου, αλλά να μην είμαι εκεί. Και το παιδί το αντιλαμβάνεται, το νιώθει πάρα πολύ. Στο συμπέρασμα, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε με βάση τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε, τις έρευνες δηλαδή. Τι συμβαίνει ιδιαίτερα στην κατηγορία των εφήβων. Θα σας πω έτσι δύο-τρία ενδεικτικά στοιχεία. Λοιπόν, το καταθλιπτικό συνέστημα φτάνει για τα κορίτσια στο 29% του πληθυσμού και για τα αγόρια στο 13%. Ενώ το 18% των εφήβων 10 έως 19 ετών αντιμετωπίζει κάποια ψυχική δυσλειτουργία. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σκέτη αριθμή τώρα, είναι παιδιά, είναι τα παιδιά μας. Σύμφωνα επίσης με έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΕ, πάνω από το 60% των νέων Ελλήνων θεωρεί ότι δεν έχει κανένα έλεγχο στο μέλλον του, ενώ ένα εξίσου υψηλό ποσοστό θεωρεί πως τίποτα δεν αλλάζει στη χώρα. Λοιπόν, χρειάζεται να μιλήσουμε μάλλον για αυτό που πολλοί λένε πια, είναι μια νεολαία της ΣΥΤΑ, μια γενιά που δεν έχει καμιά νικηφόρα συλλογική εμπειρία.
4: Ναι. Ξέρετε ότι αυτό είναι η αποτυχία η δική μας όμως.
5: Ξεκάθαρα. Να σας πω κάτι που σκεφτόμουν χθες βράδυ. Πότε γεννήθηκαν τα παιδιά αυτά, ήταν δύο κορίτσια 17 χρονών.
4: Το 2009. Μέσα άρα, στην κρίση.
5: Άρα είναι ακριβώς παιδιά που έζησαν μόνο μέσα στην κρίση.
4: Ναι.
5: Δεν έχουν ζήσει κάτι άλλο, εκτός από τα ευλογημένα μνημόνια. Αυτό έχουν ζήσει. Και αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και την περίοδο της πανδημίας, όπου αυτά τα κορίτσια ήταν 10 χρονών, 11, άρα ήταν ακριβώς πάνω στη φάση που ξεκινάει η εφηβεία τους, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι τα κορίτσια αυτά και οι σημερινοί έφηβοι έχουν δεχτεί δύο πολύ ισχυρά πλήγματα στον ψυχισμό τους, τα οποία προφανώς επηρεάζουν πάρα πολύ και νομίζω ότι συνετέλεσαν καθοριστικά σε αυτό εδώ το δραματικό αποτέλεσμα που μας έχει σοκάρει όλους.
4: Και τώρα ζουν και την, πέρα από τις κρίσεις, και αυτά τα παιδιά και τα υπόλοιπα τα συνομήλικα, και την πίεση για τις πανελλαδικές που έχουν ένα υπερβολικά ψυχολογικό βάρος για αυτές τις ψυχές.
5: Ναι, και δυστυχώς πολλοί συνάδελφοί μου και όχι εξειδικευμένοι στην εφηβεία, από ό,τι συζητάω μαζί τους, είναι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που τελούν κάτω από την επίρρεια ψυχοφαρμάκων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την απέτηση, τις απαιτήσεις δηλαδή των πανελληνίων, που είναι ένα στην πραγματικότητα εξοντοτικό για τον ψυχισμό σύστημα επιλογής, ακραία ανταγωνιστικό, μονοδιάστατο, γιατί όλα κρίνονται μέσα σε μια μέρα, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε στα σοβαρά σε κοινωνία πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό το μηχανισμό, αφού ξέρουμε ότι σε όλη την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν άλλα υβριδικά συστήματα στα οποία σε ένα ποσοστό μετέχει και ο βαθμός του σχολείου, του λυκείου, δεν είναι τόσο πολύ προσανατολισμένα στην παπαγαλία, στην απομνημόνευση, η εξέταση, έχει και άλλα χαρακτηριστικά που λιένουν λίγο την απαιτητικότητα, την πίεση, την αυστηρότητα που βιώνουν τα παιδιά.
4: Ναι.
5: Αλλά να πω κάτι άλλο τώρα. Πάνω από όλα αυτά, νομίζω ότι είναι όλο αυτό το πράγμα σκεπασμένο με αυτό το φοβερό μύθο της ανάγκης για επιτυχία, η οποία ταυτίζεται με την ανάγκη για ευτυχία. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο πολιτισμικό φάουλ εδώ, νομίζω ολόκληρη η Δύση, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, καθώς έχει ταυτίσει την επιτυχία με την ευτυχία. Και μάλιστα υπάρχει ένα υπέροχο βιβλίο του αγαπημένου μου φιλοσόφου, του Γιον Μπουλχάν, που λέγεται «Η κοινωνία της κόπωσης, η κοινωνία της επίδοσης», την οποία ο Χάν αναλύει πώς μεταμορφώθηκε στις τελευταίες δεκαετίες η ανθρώπινη ύπαρξη σε μια επιχείρηση του ίδιου του εαυτού, έναν αυτοεκμεταλλευόμενο εαυτό, τον οποίο αρχίζω και τον αντιλαμβάνομαι ως ένα εργοστάσιο το οποίο πρέπει να παράγει επιδόσεις. Άρα γίνουμε στην πραγματικότητα ο ίδιος δούλος, σκλάβος ενός εαυτού που επιχειρεί να, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει, είναι αναγκαστικό να πρέπει διαρκώς να οδηγείται σε αυτή τη φράση που λέει «The sky is the limit»,
4: ναι,
5: η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας. Ως να είναι ο εαυτός πραγματικά ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει προϊόντα επίδοσης, τα οποία πρέπει να είναι διαρκώς αυξανόμενα, διαρκώς καλύτερα, διαρκώς μεγαλύτερα, διαρκώς περισσότερα. Αυτή η κουλτούρα λοιπόν είναι διάχυτη και μέσα στην ελληνική κοινωνία, όπως είναι σε όλη την υπόλοιπη Δύση, με τη διαφορά σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία, ότι η ελληνική κοινωνία, επειδή δεν είναι μια ανεπτυγμένη δυτική κοινωνία, δεν το λέω με όρους ότι είμαστε υποανάπτυκτοι, μην παρεξηγηθώ, αλλά επειδή δεν υπάρχουν εκείνο το συστημικό, συστηματικό πλαίσιο αξιολόγησης, αξιοκρατίας κτλ. Που θα μπορούσε να διευκολύνει κάπως αυτή η διαδικασία, γίνεται ακόμα περισσότερο πιεστικό, εξαντλητικό και το πιο μεγάλη διαφορά πάλι σε σχέση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη ή τη Δύση, είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο τέλος αυτής της πιεστικής πορείας. Δηλαδή, τα πιο πολλά παιδιά στην Ελλάδα θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο ή αν δεν μπουν, διότι με κάποιο τρόπο να εγκαταλείψουν τη χώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι απονοηματοδοτημένη. Μοιάζει αυτή η φράση που λέμε όλοι πάρα πολύ συχνά, μην ασχολείσαι, δεν έχει νόημα. Έχει και ένα κινησμό ίσως μέσα αυτή η φράση. Μοιάζει να είναι μια νέα συλλογική κουλτούρα που διαχέεται και μολύνει τα πάντα.
4: Ναι, είναι όμως σωστό αυτό. Δηλαδή ισχύει αυτό ότι όντως δεν έχει νόημα ή έχουμε περάσει στα παιδιά μας κάποια λάθος μηνύματα?
5: Η ζωή στην Ελλάδα δεν είναι αξιοδίαιτη, πρέπει να το πούμε αυτό. Με όρους αστικής δημοκρατίας δυτικού τύπου δεν είναι αξιοδίαιτη. Δεν μιλάμε για τίποτα επαναστατικά πράγματα. Και αυτό φαίνεται πάλι, αν μιλήσω για έρευνες, έχουμε το 60% του πληθυσμού να βιώνει υψηλό στρες. Είναι από τα υψηλότερα σκορ παγκοσμίως. Έχουμε τον επιβολασμό της κατάθλιψης το 7% του πληθυσμού. Άρα μιλάμε για πολύ υψηλά σκορ, για το γενικό πληθυσμό δηλαδή. Που ακριβώς αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι νιώθουν ότι, έτσι όπως το λέω, ότι έχουν απονοηματοδοτηθεί. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να χαρούν. Γι' αυτό υπάρχει επίσης τεράστια αύξηση των βάσης πίσως εξαρτήσεων. Έχουμε από χρονιά σε χρονιά μια αύξηση κοντά 200-300% των αντιψυχωτικών φαρμάκων. Το βρίσκουμε στις έρευνες που γίνονται για τα λύματα.
4: Ναι.
5: 25 δισεκατομμύρια είναι κάθε χρονιά ο τζίρος του τζόγου. Αντιλαμβάνουμε τον τζόγο ως μια εξάρτηση, ως ένα ανακουφιστικό παυσίκονο, σε ένα τραύμα ανεπάρκειας που βιώνει ο πληθυσμός, αβοηθησίας, ανεπάρκειας και προσδοκεί. Ναι. Ότι με τον μαγικό τρόπο του τζόγου θα λύσει τα προβλήματα. Άρα, αυτό λέω ότι όλο αυτό είναι πάρα πολύ διάχυτο και εντελώς διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το παιδί έχει τα δικά του φτερά,
4: ναι,
5: και εμείς έχουμε τα δικά μας αν τα έχουμε. Το παιδί, όπως το λέει πολύ ωραία ο Χαλίλ Γκιμπράν, τα παιδιά δεν μας ανήκουν, ανήκουν στο μέλλον του. Άρα, εδώ χρειάζεται και λίγο να απελευθερώσουμε τα παιδιά μας που πολλές φορές υποσυνείδητα επενδύουμε σε αυτά. Τις δικές μας προσδοκίες, τα δικά μας μετεωμένα όνειρα, ο μπαμπάς που δεν κατάφερε να γίνει κάτι, επενδύει.
4: Ναι, καλά το λέτε.
5: Μπορούσαμε επίσης να πούμε, ίσως τώρα που το σκέφτομαι, κάποιες ενδείξεις που μπορεί να χρειαστεί να μας προβληματίσουν στη συμπεριφορά των παιδιών, σαν γονείς. Ναι. Αν υπάρχουν, που έτσι αλλιώς υπάρχουν διάφορα πράγματα στην εφηβεία, όπως είναι τα σκαμπανεβάσματα της διάθεσης, είναι καυτός αυτός. Αλλά αν αυτές είναι έντονες, χρειάζεται να μας προβληματίσει. Αν έχουμε επίσης το παιδί να βιώνει μια αίσθηση απόγνωσης, το πώς μπορεί να την εκφράζει με άλλους λόγους, και συνεργάται πολύ έντονα με το άγχος εγκατάλειψης που μπορεί να οδηγεί σε κάποιες περιπτώσεις στην αυτοκτονικότητα. Πολύ πολύ κρίσιμο, αν διαπιστώσουμε, εκεί πρέπει να είμαστε λίγο ευαίσθητοι, αν το παιδί έχει χαρακτηριστικά αυτοτραυματισμού ή αυτοκαταστροφικές σκέψεις, αυτοτραυματιστικό τέτοιο πλαίσιο. Επίσης, αν έχει απρόσφορο θυμό, εκρήξεις θυμού δηλαδή, πολύ ακραίες ίσως, πρέπει να μας προβληματίσει. Και επίσης πρέπει να μας προβληματίσει να παρατηρήσουμε τη σχέση του παιδιού με τα πάσης φύσεως όρια. Είτε είναι τα όρια στο αλκοόλ, είτε είναι τα όρια στο φαγητό που καταναλώνει, είτε είναι τα όρια ταχύτητα στην οδηγή, είτε είναι τα όρια τα οικονομικά, πώς ξοδεύει τα χρήματά του. Με τη διατροφή επίσης το είπα. Άρα, αυτά είναι έτσι με βασικά κριτήρια που πρέπει να έχουμε διαρκώς στο νου μας, να τα τσεκάρουμε σχεδόν καθημερινά. Ναι. Να δούμε με βάση αυτά τα κριτήρια. Πού βρισκόμαστε.
4: Αυτό προϋποθέτει να είμαστε παρόντες στη ζωή των παιδιών μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας.
5: Γεια σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, Θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
9: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
11: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.

0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Δίπλα είναι το σχολείο μου.
2: Α, ναι. Εδώ. Άντε.
1: Ναι, και πήγα σχολείο.
2: Απίστευτο.
3: Φοβερό.
1: Στο γυμνάσιο. Τα πρώτα δύο χρόνια τα κάναμε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο Οστεοφυλάκιο. Δίπλα μας ήταν τα κουτιά με τα κόκαλα. Με τα οστά. Ναι. Αλλά σε περνούσε ωραία. Ναι. Δεν σε ενοχλούσε.
2: Δεν καταλάβαινε τίποτα.
3: Τι χρονιές, αν επιτρέπετε έτσι να ρωτήσουμε. Τι χρονιές, ποιες χρονιές.
1: Εγώ γεννήθηκα το 55. Πότε πήγα τώρα στο
2: πανεπιστήμιο.
1: 60... 12.
2: Ναι, 60, 70.
1: 67, ε.
2: Το 55, το 55 και 20, 75.
1: 12 χρονών δεν πας στο γυμνάσιο.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λέω, ε.
2: Ναι. 65, 67.
1: 67 και δύο χρόνια ήμασταν στο Οστεοφυλάκιο, οπότε το 69 ήρθαμε εδώ.
3: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή.
2: Άρα στις δύσκολες εποχές, 69, 70...
1: Μέσα στη δικτατορία, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Πω.
1: Εντάξει, είσαι παιδί και δεν πολύ καταλαβαίνεις.
2: Ναι, σωστό.
1: Αλλά εντάξει.
3: Αγαπητό κοινό, όπως βλέπετε, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό το. Ότι δίπλα είναι το σχολείο της κυρίας Ευθυμίου. Έχουμε μαζί μας μια εξαιρετική προσωπικότητα. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος, Κωνσταντίνο.
2: Βεβαίως.
3: Που καταφέραμε έτσι να έχουμε μαζί μας την κυρία Ευθυμίου. Καλώς ήρθατε. Μεγάλη μας χαρά και τιμή.
2: Η οποία δεν έχει καταλάβει
3: τι
2: προκαλεί στην κοινωνία. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το πιο συγκλονιστικό. Πέρα από το ότι δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν γνωρίζει τι είναι Instagram, Facebook κτλ. Μας μοιράστηκε ότι κάποιοι μου έχουν πει ότι υπάρχει και μια σελίδα και ένα group στο Facebook που λέει Φίλοι Μαρίας Ευθυμίου. Ναι. Και ρώτησε εκεί πέρα, λέει, τι λένε αυτοί εκεί μέσα, λένε τίποτα καλό ή με βρίζουν κτλ. Όχι, λένε μια χαρά κτλ. Και είναι συγκλονιστική η ταπεινότητα ενός ανθρώπου που έχει αποδεδειγμένο τέτοιο αποτύπωμα. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει όλα αυτά που έχει δημιουργήσει. Κάθε τη συνέντευξη δημιουργεί όχι απλά παφλασμό, αλλά τσουνάμι από σκέψεις, από ενδοσκοπήσεις ανθρώπων. Και η ίδια παραμένει ο άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως όλα αυτά τα χρόνια πορεύεται με αυτόν τον τρόπο.
3: Κάνοντας έτσι μια έρευνα για το αποτύπωμα που έχετε στον ψηφιακό κόσμο, θέλω να σας πω: μιλάμε για εκατομμύρια θεάσεις, μάτια που έχουν εμπνευστεί, μυαλά που έχουν έτσι μπει σε μια διαδικασία σκέψης από τα λόγια σας.
1: Τι να πω, είναι πολύ συγκινητικό. Ξέρετε. Είμαστε ένας λαός που έχουμε χίλια κακά, αλλά τα όμορφά μας είναι πολύ όμορφα.
3: Βέβαια.
1: Και ένα από αυτό είναι η φιλομάθεια. Είναι εντυπωσιακή η φιλομάθεια του Έλληνα. 20 χρόνια κάνω έτσι τα μαθήματα σε όλη την Ελλάδα και κάθε φορά συγκινούμε. Και όποτε πιάνω τον εαυτό μου απελπισμένο για κάποιες πτυχές, προσπαθώ να με συνεφέρω λέγοντας δεν τρέπεσαι λίγο. Πόσους υπέροχους ανθρώπους έχεις γνωρίσει τόσα χρόνια, έχει σημασία.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή ορμόμενος από αυτό. Φιλομαθείς, έστω χάνεις συζητήσεις ότι είμαστε, γιατί βλέπω και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, πώς να το πω, σταθεροποιούνται σε ένα σημείο μετά τις σπουδές τους και απαιτούν από την ίδια τη ζωή να τους χαρίσει όλα τα καλά και όλα τα αγαθά. Χωρίς να κουνάνε το χέρι τους, αυτό το οποίο λέμε στην Αθηνά και χειρακίνη. Ας πούμε όμως ότι είμαστε φιλομαθείς. Εφαρμόζουμε όμως αυτά τα οποία μαθαίνουμε ή τα μαθαίνουμε απλά για τη θεωρία. Δηλαδή, γιατί βλέπω πολύ κόσμο να θέλει να μάθει, αλλά στο τέλος κάτι να τον κρατά πίσω και να παραμένει εκεί που ήταν και πριν.
1: Σωστά, έτσι είναι. Η κοινωνία έχει πολλά πρόσωπα, κάθε κοινωνία. Εμείς είμαστε και λαός που έχουμε εξελιχθεί σε χαλαρούς ανθρώπους. Ξέρετε, για αιώνες η έννοια του Έλληνα ήταν η έννοια του εμπόρου, κυρίως της θάλασσας. Και υπήρχε η φράση για τους Έλληνες ότι ο Έλληνας είναι σαν το νερό, χώνεται σε κάθε τρύπα. Δηλαδή μην τύχει και βρει ευκαιρία την αδράχνη. Και καταφέραμε να γίνουμε ένας ράθιμος λαός κατά μέσον όρο. Ιδιαίτερα τώρα τα τελευταία 50 χρόνια με το χρήμα που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δάνεια που παίρναμε χωρίς σοφροσύνη, ζήσαμε πολύ πιο πλούσια από ό,τι θεωρητικά θα είχαμε φτάσει να ζούμε.
2: Ναι.
1: Και χάσαμε, όχι όλοι μας ευτυχώς, αλλά σε μέσον όρο χάσαμε αυτή την ορμή που είχαμε και αυτή την δύναμη και την αξιοπρέπεια του να είσαι, να κινείσαι σε πεδίο όχι τόσο βατό, σε πεδίο δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί. Αυτό είναι εις βάρος μας. Γιατί κάθε λαός έχει κάποια ισχυρά σημεία και κάποια μη ισχυρά ασθενή. Και για μας ήταν, είμαστε μεσογειακός λαός, ήταν το παρορμητικό που είναι αρνητικό. Αλλά είναι φορές που δίνει λύση. Είχαμε το θερμό, το πάθος, και αυτό το χάνουμε σε ένα βαθμό. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Δηλαδή αναπληρώναμε την οργανωμένη ζωή, τον οργανωμένο στόχο, με το πάθος και το όραμα και την αυτοθυσία. Έτσι, παλαβά όμως, όχι μέσα σε ένα κλίμα συντεταγμένης, ας πούμε, φιλοσοφίας. Πάντως μας χαρακτήριζε και σε πολλές πλευρές μας είχε σώσει. Σε άλλες μας κατεκρύμνιζε. Τώρα δεν έχουμε καν αυτό ως μέσο μας χαρακτηριστικό. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πορευτούμε στο μεγάλο πεδίο, ας πούμε, του κόσμου, σε μια εποχή που κάθε λεπτό γίνεται πιο παγκοσμιοποιημένη. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε πέρα και αν. Αλλά όπως έλεγα και εγώ και έχω συμπέσει σε μια έκφραση σε αυτό με τον υπέροχο κύριο Τάσιο, τον Θεοδόση Τάσιο, τον πιο σοφό Έλληνα, θα έλεγα, έχω μια μαχητική απεσιοδοξία. Δηλαδή δεν δέχομαι ότι δεν θα πάμε καλά και νομίζω ότι όσοι λίγο αγωνιούμε πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να κρατηθεί στην επιφάνεια τα καλά στοιχεία, γιατί ίσως ξαναβρούνε δρόμο. Η ζωή έχει πολλές έκτακτες περιστάσεις και σε αυτές ίσως ανταποκριθούμε. Αλλιώς θα χαθούμε, θα αφομοιωθούμε. Ξέρετε, έχουν χαθεί πολλοί λαοί στην ανθρώπινη ιστορία και πολύ μεγάλοι λαοί. Παραδείγματος χάρη είναι οι Σουμέροι, οι οποίοι γέννησαν τον πολιτισμό της γης αυτής στην πραγματικότητα εκεί στο 4-5 π.Χ. και μετά από ένα σημείο και γύρω στο 3, δηλαδή πήραν την τύχη του πλανήτη, δεν το ξέρανε, στα χέρια τους για 2.500 χρόνια, τα χάνονται στο προσκήνιο. Πώς χάνεται κανείς? Όταν αφομοιωθεί πολιτισμικά. Πρώτα είναι να σφαγεί. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν συνέβη. Όμως έρχεται ένας άλλος πολιτισμός, ο οποίος σε αφομοιώνει πολιτισμικά και χάνεσαι.
3: Εμείς είμαστε απόγονοι των δικών μας προγόνων, των αρχαίων Ελλήνων.
1: Απολύτως είμαστε.
3: Είμαστε. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά στη σφαίρα, αν έχετε δει.
1: Και εγώ θα σας απαντήσω. Είμαστε πιο πολύ από κάθε άλλο λαό, με την έννοια την πολιτισμική. Διότι στην ελληνική περίπτωση και στην κινέζικη είναι οι δύο μόνο λαοί στην ανθρωπότητα οι οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα εδώ και χιλιάδες χρόνια, που δεν ξέρεις πόσο πίσω πάει, αλλά ξέρεις ότι γράφονται τουλάχιστον από το 1500 π.Χ.
3: Μάλιστα.
1: Επομένως γράφονται επί 3.500 χρόνια με τα σημερινά δεδομένα, μόνο οι Κινέζοι και εμείς. Αυτό σημαίνει μια καταπληκτική πολιτισμική πλευρά σε συνέχεια, που είναι η γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει βιολογική σειρά, που και αυτή έχει αποδειχθεί τώρα με την ανάλυση του DNA ότι δεν είναι καθόλου, καθόλου ευκαταφρόνητη. Αλλά οπωσδήποτε αναμειχθήκαμε με ένα σωρό λαούς και αναμειχθήκαν μαζί μας. Αυτό είναι ανθρώπινη κατάσταση. Αλλά αυτή η γλώσσα που μας ακολουθεί, τόσο συγκλονιστική, δεν είναι τυχαίο ότι ορίστηκε μια μέρα του χρόνου παγκοσμίως ως μέρα της ελληνικής γλώσσας. Δεν είναι τυχαίο. Δικαίως ορίστηκε.
3: Για αυτό το παλαβό που λέγατε πριν του Έλληνα, και με αφορμή και όλα στην επέτειο από 1821, πώς ένας λαός τα βάζει μια αυτοκρατορία? Ένας τόσο μικρός λαός που ήταν παγιδευμένος, αν θέλετε, 400 χρόνια. Πώς το καταφέραμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, ήταν ένας λαός εξαιρετικά κατεσπαρμένος. Έχει σημασία, επειδή είπατε μικρός. Αναλογικά δεν ήταν μικρός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου υπήρχαν πολλοί λαοί. Ήταν μάλιστα ο πιο ιστορικός και ο πιο εγκατεστημένος, με τεράστια πολιτιστική επιρροή. Και

0: εποχή των μαθητών του Ιησού είχε υιοθετηθεί η ελληνική γλώσσα ως γλώσσα διάδοσης και επεξεργασίας του χριστιανισμού, γι' αυτό είναι σχεδόν ιερή γλώσσα για την χριστιανοσύνη. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι όταν έγινε το σχίσμα του 1054, που έγινε μέσα σε ένα κλίμα εντάσεως, διενέξεων, αλληλοκατηγοριών μεταξύ της Ρώμης και των τεσσάρων πατριαρχείων, και τελικά έγινε το σχίσμα, η ανατολική πλευρά ονόμασε τον εαυτό της Ορθά Δοκό. Αυτός που έχει τη σωστή ελληνική, αρχαία ελληνικά. Αυτός που έχει τη σωστή άποψη. Ο Πάπας δεν έπρεπε να διαλέξει ένα όνομα λατινικό για τον εαυτό του, αφού είχε τέτοια αντιπαλότητα με τους ανατολικούς. Πιο ελληνικό δεν μπορούσε να είναι, καθολικός. Αυτός που είναι των όλων. Mm. Όλων. Θέλω να πω ότι είναι μια γλώσσα η ελληνική που συνεπιφέρει κύρος συνεχώς μέχρι σήμερα.
1: Οπότε αυτό είχε μείνει στη συνείδηση.
0: Αν κάποιο θέλει να κάνει η Nike, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αθλητικά είναι. Και ονόμασε τον εαυτό της Nike. Mm. Είναι νίκη. Mm. Είναι η ελληνική λέξη νίκη. Αν μπείτε στη Nike, εμείς τη λέμε Nike. Οι Αμερικανοί τη λένε Nike, γιατί είναι η νίκη. Η νίκη. Και γράφει in Greek victory. Θέλω να πω τώρα έγινε. Κι όμως διάλεξε ένα ελληνικό όνομα. Το έχει η ελληνική γλώσσα. Επί χιλιάδες χρόνια να έχει ένα κύρος πάρα πολύ μεγάλο.
1: Οπότε λόγω της γλώσσας λέτε.
0: Η γλώσσα είναι το μεγαλύτερο
1: Είχαμε συνείδηση
0: όπλο που
1: του μεγαλείου μας, ας πούμε. Ακόμα και αν είμαστε 300 χρόνια προηγούμενοι.
0: Ακόμη και αν ήσουν αγράμματος, ήξερες ότι ο διπλανός σου που ήταν χριστιανός ορθόδοξος βούλγαρος πήγαινε σε μια εκκλησία που ακούγε την λειτουργία στην ελληνιστική κοινή, γιατί τα ιερά κείμενα της εκκλησίας είναι γραμμένα στην ελληνιστική κοινή.
1: Και τα χρόνια της σκλαβιάς που έχετε πει και σε, έτσι πως σας μελέτησα, ότι ήταν και μύθος το κρυφό σχολείο. Πώς έμεινε η γλώσσα, πώς έμεινε από γενιά σε γενιά, γιατί μιλάμε για πολλές γενιές 400 χρόνια.
0: Ναι, αλλά είναι και 500. Ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία, Θράκη.
1: Ναι, πιο μετά.
0: Είναι 500.
1: Σωστά.
0: Στην Κέρκυρα, ναι. Δεν είναι. Η θρησκεία τότε ήταν τεράστιο θέμα για τους ανθρώπους. Εκκλησιάζονταν όποτε αυτό ήταν. Οι χριστιανοί τις Κυριακές. Οι Εβραίοι τα Σάββατα και οι μουσουλμάνοι τις Παρασκευές. Πάντως πηγαίνανε στον ιερό τους τόπο. Και όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι της Βαλκανικής και της Αιγής και Μέσης Ανατολής εκκλησιάζονταν με την ελληνική γλώσσα. Μόνο το κήρυγμα γινόταν σε τοπική γλώσσα που μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Αυτό είναι τεράστια σημασία. Όπλο το ήξεραν όλοι ότι είναι αυτό. Ένα όπλο, θέλω να πω, πολιτισμικό, και αν ταυτιζόταν η γλώσσα σου με αυτήν που άκουγες, ήξερες ότι είσαι προνομιούχος, ότι ανήκεις στην ελληνική πλευρά. Και επίσης υπήρχαν σχολεία στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Μάλιστα οι Έλληνες είχαν τα καλύτερα σχολεία όλης της Βαλκανικής, με απόσταση τα Γιάννενα, που ήταν πρώτα στα Βόλια, στα Γρόσια και στα Γράμματα. Γιατί ήταν πρώτα στα Γράμματα? Γιατί είχαν τα περίφημα σχολεία των Ιωαννίνων. Ήταν δωρεές υπηρωτών εμπόρων που είχαν κάνει περιουσίες, ξέρω εγώ, στο Κίεβο ή στην Μόσχα ή στη Ρουμανία κτλ. Και αυτοί έδωσαν χρήματα και έγιναν αυτά τα εξαιρετικά.
1: Δεν απαγόρευαν τα σχολεία οι Οθωμανοί. Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι μύθος αυτό.
0: Όχι. Οι Οθωμανοί δεν ασχολήθηκαν με την παιδεία των άλλων. Αυτή αυτουνόν η παιδεία ήταν οι μεντρεσέδες. Δηλαδή ήταν θρησκευτική. Εφόσον δεχόταν μέσα στο κράτος τους, στην αυτοκρατορία τους, να λειτουργούν άλλες τρεις θρησκείες, που αυτές είναι των Εβραίων, των Χριστιανών, που όμως δεν ήταν μία, ήταν των Ορθοδόξων, των Αρμενίων και των Καθολικών, που στην ουσία έπεφτε σε μια άλλη, δεν ασχολούνταν με την παιδεία, διότι θεωρούσαν ότι η παιδεία ανήκει στη θρησκεία και ό,τι κάνουν ας κάνουν. Δεν ασχολούνταν ούτε να ενισχύσουν ούτε να απαγορεύσουν οπωσδήποτε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Δηλαδή μετά την Ελληνική Επανάσταση.

0: Ποιος είναι ο ήρωας της Επανάστασης που θεωρείτε, ας πούμε, ότι είναι ο πιο κομβικός ή εσάς που σας συγκινεί περισσότερο?
1: Ο πιο κομβικός.
0: Να.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας πολιτικός, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήταν με απόσταση ο πιο συγκροτημένος πολιτικός που είχαμε από όλες τις πλευρές. Από την πλευρά της στεριάς του πολέμου, οπωσδήποτε είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί εκείνος έχει την τιμή να νικήσει το Δράμαλι το καλοκαίρι του 22. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, μάλλον όλα θα είχαν καταρρεύσει. Και στη θάλασσα είναι ο Κανάρης, μια πολύ καθαρή μορφή, έχει ενδιαφέρον η μορφή του. Θα έλεγα και τον Μιαούλη, αλλά έκαψε τον ελληνικό στόλο, όπως ξέρετε.
0: Αν ο Κολοκοτρώνης...
1: Στον Πόρο.
0: Αν ο Κολοκοτρώνης μας έβλεπε σήμερα, τι πιστεύετε θα έλεγε?
1: Δεν θα ήταν βέβαια ευχαριστημένος. Αλλά δεν ξέρω από ποια πλευρά.
0: Εγώ να σου πω το εξής πώς το βλέπω. Νομίζω ότι πάσχουμε πάρα πολύ από πρότυπα. Και πόσο μάλλον ένα ηρωικό πρότυπο όπως ο Κολοκοτρώνης. Έχοντας βέβαια την, υπολογίζοντας ότι έχει την επίγνωση ότι είναι πρότυπο. Εντάξει. Δεν θα βλέπε κάτι αντίστοιχο. Έναν ήρωα. Έναν άνθρωπο, ας πούμε, αν θέλετε, που μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ακολουθήσουν και να αυτοθυσιαστούν ίσως κιόλας. Και με αυτή την έννοια...
1: Ξέρετε, σε φάσεις πολέμου είναι ευκολότερο να αποσπαστούν κάποιες μορφές, γιατί η κοινωνία ζει σε μια ανασφάλεια μεγάλη και ένταση και είναι πολύ προσεκτική και επιρρεπή στο να προσέχει προσωπικότητες. Η Ελλάδα έχει βγάλει συγκλονιστικές προσωπικότητες και σήμερα έχει. Αλλά
0: δεν εμφανίζονται.
1: Κατακλυζόμαστε. Είναι τέτοιου τύπου η πληροφόρηση που συγκροτούν τα μέσα και ο διομεσογραφικός κόσμος και οι επιλογές αυτής της, αυτού του κόσμου του φαίνεστε που δεν αποσπώνται εύκολα οι σπουδαίες μορφές. Έχουμε σπουδαίες μορφές και σήμερα.
0: Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
1: Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Εσείς ποιους ξεχωρίζετε ή και ποιες έτσι κυρίες ξεχωρίζετε που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει και να μάθει και να εμπνευστεί?
1: Κοιτάξτε, να πρόσφατα πέθανε η Αρβελέρ και για διάφορους λόγους ο Έλληνας έδειξε να συγκινείται από αυτόν τον θάνατο, που ήταν μια γυναίκα τέλος πάντων της επιστήμης και αυτό που ήταν. Ή το Παπα-Νικολάου του τεστ ΠΑΠ, έτσι. Ή η Μαρία Κάλλας για αυτό που έκανε. Ή τα δύο βραβεία Νόμπελ. Ή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ή ο Ξαρχάκος. Δηλαδή σε όλα τα πεδία έχουμε σπουδαίους και έχουμε και σπουδαίους πολιτικούς. Οι οποίοι, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, συνεχίζουμε επί 200 χρόνια, ακριβώς επειδή η ελληνική κοινωνία είναι κατεσπαρμένη και υπάρχει και η διασπορά που είναι και αυτό μια άλλη παράμετρος και διαθέτει άτομα τα οποία γνωρίζουν την Ελλάδα, γνωρίζουν και το εξωτερικό, έχουν σπουδάσει και εδώ, έχουν σπουδάσει και εκεί και πολλά από αυτά είναι και από υψηλές οικογένειες με την έννοια ότι είχαν μεγαλώσει με μια σχετική ασφάλεια και ως κοσμοπολίτες. Όταν έρθει η ώρα και γίνουν πολιτικοί, κάποιοι από αυτούς ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι, όπως ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης, ας πούμε, ή όπως ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ας πούμε, και υπάρχουν και στις νεότερες εποχές. Απλώς δεν θα τους πω γιατί θα κάνω πολιτική λέγοντάς τους, παρότι είναι από πολλά κόμματα. Αλλά
0: τίνουμε
1: να ισοπεδώνουμε όλη μας την ζωή εν συνόλο. Όπως λέγεται, ο Έλληνας είναι ευτυχισμένος όταν είναι δυστυχισμένος. Δηλαδή μην τύχει και ακούσει ότι κάτι πάει καλά, διότι το βασικό μας διακύβευμα είναι να γκρινιάζουμε. Έτσι. Άμα πάει κάτι καλά σημαίνει ότι δεν πρέπει να γκρινιάζεις και τότε χάνεις όλο σου το υπόβαθρο ζωής. Είναι κάτι σχιζοφρενικό που το έχουμε ως λαός.
0: Έχει ιστορικό αυτό, έχει ιστορική ρίζα.
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι από κύμα της θρασιντιλίας. Διότι εδώ και 200 τουλάχιστον χρόνια ο Έλληνας θεωρεί ότι όσο πιο πολύ γκρινιάζει, τόσο πιο πολύ πιέζει την εξουσία να του παραχωρήσει κάτι που επιθυμεί. Και ίσως δεν έχει άδικο, διότι και η εξουσία εν συνόλο, όχι επιμέρους, παίζει αυτό το παιχνίδι πολλές φορές και είναι δήθεν ο πάτρωνας και δήθεν ο... Και έτσι φτάσαμε και στο επελετειακό κράτος, βέβαια, το οποίο μας κάνει τόσο κακό.
0: Και ο πελάτης είναι απαιτητικός, γκρινιάζει.
1: Θέλω να πω, και μας έμεινε κιόλας, ας πούμε, ακόμη και αξιοπρεπείς άνθρωποι, έχει ιδεολογικοποιηθεί κιόλας. Άμα γκρινιάζεις, είσαι προοδευτικός. Άμα είσαι αισιόδοξος και
0: θετικός,
1: μιλάς και για τις θετικές πλευρές, είσαι συντηρητικός. Κοιτάξτε, απλώς βλάξεις, και διότι η βλακεία είναι απέραντη, όπως λέγεται, και είναι και ασθένεια ανίκεστος βλάβη, ας πούμε. Αυτό δυστυχώς, αν είναι μόνο βλακεία, δεν έχουμε μέλλον. Αν είναι κουτοπονηριά μόνο μπορεί και να το διορθώσουμε.
2: Γιατί ενώ κάποια πράγματα μπορεί να πηγαίνουν καλά στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν ρωτάτε από τον φίλο του πώς είσαι, θα πει
1: Το παλεύω.
2: Θέλω να πω, και ξέρετε, το παλεύω σε σχέση με τι? Με αυτό που θεωρώ ότι αξίζω να έχω? Το παλεύω σε σχέση με τη ζωή την οποία θα έπρεπε να κάνω και ένα σύστημα δεν με άφησε? Το παλεύω σε σχέση με τον διπλανό μου που έχει ένα βίσμα και ένα μπάρμπα στην κορώνη και έχει καταφέρει να έχει περισσότερα χρήματα από εμένα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι μήπως το παλεύω τελικά είναι επίπλαστο και απλά αρεσκόμαστε στο να υπονομεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, θεωρώντας όλοι μας ότι αξίζουμε πολλά περισσότερα από όσα τελικά ζούμε. Μήπως νιώθουμε ότι είμαστε ο πιο αδικημένος λαός του κόσμου και ότι όλοι μας για κάποιο λόγο θα έπρεπε να είμαστε ζάπλουτοι και ότι όλοι για κάποιο λόγο θα έπρεπε να κάνουμε την πιο πλουσιοπάροχη ζωή, και για κάποιον λόγο, που φυσικά δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά έχει να κάνει πάντα με κάποιον άλλον, δεν τη ζούμε, και τι να κάνουμε. Αυτή η κοινωνία, αυτή η μοίρα, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος με έφερε στο σημείο να παλεύω. Ενώ μία μέρα πριν ήταν στο τσιπουράδικο και έπινε τα τσιπουράκια του, το οποίο δεν λέω ότι είναι η πιο πλούσια ζωή μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, αλλά περνούσε καλά. Ήταν με τους φίλους του, είχε την υγεία του, είχε τη σύντροφό του, είχε τα παιδιά του, έπινε τσιπουράκια του. Μια χαρά ήτανε. Μήπως υπάρχει κάτι επίπλαστο το οποίο λέει θα έπρεπε κάθε μέρα να πίνω τα τσιπουράκια μου, και έχει ο Θεός?
1: Τι να σας πω. Πολύ επεξεργασμένο το ακούω για κάτι το οποίο κατ' εμένα είναι πολύ απλώς ρηχό και είναι μια δυναμική, ας πούμε, της αυτολύπησης που έχουμε ως αξία. Είναι εντυπωσιακό ότι το έχουμε ιδεολογικοποιήσει, επαναλαμβάνω, λόγω του εμφυλίου μας πολέμου, εκτός από τη θρασιντιλία την πάγια, λόγω του εμφυλίου μας πολέμου η πόλωση είναι ελοχεύει σε κάθε τι. Και εξ αυτού έχουμε μάθει να παρουσιάζουμε τα πράγματα ή από τη μια άκρη ή από την άλλη άκρη. Και ξέρετε, η έλλειψη του μέσου, της δηλαδή της ψύχρεμης, ας πούμε, και στο μέτρο της περιγραφής της πραγματικότητας, μόνο κακό μας κάνει. Διότι η υπερβολή μας προς τα πάνω και προς τα κάτω, η ευκολία με την οποία παίρνουμε φωτιά για κάτι, και βγαίνουμε στους δρόμους, και σε 3-4 μήνες έχουμε πλήρως διαψευστεί στον πυρήνα αυτού που υπερασπιζόμασταν, αλλά δεν πτωούμαστε, είμαστε έτοιμοι ξανά από μια συγκυρία, από μια βλακώδη φράση, από κάποια δίθεν όραμα, να τα ξαναδώσουμε όλα και να αρχίσουμε όχι μόνο μια καρδάρα, όλες τις καρδάρες. όλο αυτό είναι πια μας έχει γίνει ροπή. Είναι πέραν από την επεξεργασία που είπατε και κυρίως αυτό το να παρουσιάζεις ένα δυστυχισμένο πρόσωπο, μην τύχει και ο άλλος. Και ξέρετε, δεν είναι μακριά η εποχή που οι παππούδες μου, εγώ είμαι 71 έτους και θυμάμαι μια Ελλάδα, ανήκω σε μια οικογένεια που δεν ήταν πλούσια, αλλά εντάξει ήταν ευκατάστατη, δεν μπορώ να πω. Η τότε ευκατάστατη πριν 60 χρόνια είναι τώρα ούτε μεσαία τάξη. Θέλω να πω, αλλά πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι τότε, παρότι είχαν περάσει οι ενήλικες, εγώ ήμουν παιδί και το παρακολουθούσα αυτό. Οι ενήλικες, παρότι ήταν η γενιά που είχε περάσει την κόλαση των κολάσεων, είχαν ζήσει όλη τη δεκαετία του 40. Με ό,τι σήμαινε αυτό και με τους εμφυλίους και με την κατοχή και τα λοιπά. Και πολλοί από αυτούς ήταν ήδη πρόσφυγες που είχαν έρθει και βρεθήκαν σ' άλλοτρε. Είχαν μια ευγνωμοσύνη στη ζωή. Πολλοί από αυτούς ήταν και θρησκευόμενοι, έχει σημασία. Δηλαδή έλεγαν πάντα έχει ο Θεός, ό,τι πει ο Θεός. Υπήρχε αυτή η φράση τακτικά.
2: Και πρώτα ο Θεός.
1: Πρώτα ο Θεός, ναι. Που δείχνει ένα μέτρο σεμνότητας για τον εαυτό σου και ένα μέτρο ευγνωμοσύνης ίσως.
0: Ίσως και λίγο αισιοδοξία ότι θα έρθει κάτι.
1: Πάντως δεν ήταν καθόλου τόσο αρνητική στη ζωή όσο είμαστε εμείς που ανήκουμε σε αυτό που λέω εγώ, ότι λέω για τον εαυτό μου ότι ανήκω σε μια πολύ στενή ζώνη της ιστορίας της ανθρωπότητας που δεν έχω πεινάσει παρά μόνο από δίαιτα και δεν έχω ζήσει πόλεμο. Μόνο από αυτά τα δύο αν τα βάλει κανείς κάτω, είμαστε πάμπλουτοι και δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτό, σε αυτή την κοινωνία.
0: Τι άλλαξε κύριε Ευθυμίου, τι άλλαξε από εκείνη.
1: Ότι ήρθε ένας πλούτος, πολλές φορές ήρθε χωρίς την επαρκή ενδιάμεση
0: σοφία,
1: σοφία του κτισίματος τους. Δηλαδή ήρθε έτσι, σαν μια ευκολία.
2: Αποδόθηκε, δεν κερδίθηκε.
1: Αποδόθηκε. Υπήρξαν κυβερνήσεις οι οποίες ήταν λαϊκίστικες και δίνανε τις αυξήσεις χωρίς να υπάρχει καμία προϋπόθεση, ας πούμε, και έμοιαζαν ότι είναι πάρα πολύ προοδευτικές επειδή το κάνουν και έκαναν πολύ κακό στον τόπο, διότι μπορούσαμε να είχαμε κτίσει την καλύτερη μας ζωή σε βάσεις που να είχαν σαν κύριο τούβλο τους τις ηθικές αξίες. Έχει σημασία αυτό. Και τις αξίες οι οποίες σχετίζονται με την ουσία της ζωής. Και θα ήμασταν έτσι διπλά πλούσιοι σήμερα. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε και τις αξίες, ψάχνουμε να βρούμε αξίες. Και ούτε ευτυχείς είμαστε, παρότι δεν ζούμε τόσο δυστυχισμένο όπως μας περιγράφουμε. Αν στη θέση της Ελλάδας σήμερα ήταν ένας άλλος λαός, μπορεί να περιέγραφε τον εαυτό του με πολύ θετικότερα παραμέτρους. Αλλά εμείς είμαστε μονίμως στην απόρριψη, αυτοαπόρριψη, τίποτα δεν γίνεται, όλοι είναι έτσι. Όταν ακούω το όλοι είναι έτσι, καταλαβαίνω ότι καλύπτουμε τη δικιά μας ανεπάρκεια και έλλειψη, ας πούμε, τι να πω, αναζήτηση της ουσίας της ζωής. Έχει σημασία αυτό.
2: Ποια είναι η ουσία της ζωής?
1: Να είσαι πλήρης. Και να είσαι πλήρης στη βάση κάποιων αρχών που εσύ έχεις επιλέξει ότι σου ταιριάζουν. Αυτές θα έχουν γεννηθεί από το περιβάλλον, γιατί αναπόφευκτα κανείς ζει σε μια κοινωνία και ακούει πολλά, αλλά ο δικός σου ρόλος είναι από αυτές να επιλέξεις εκείνες που σου ταιριάζουν στο δικό σου κώδικα και που συγκροτούν μια ολότητα μέσα στον εαυτό σου. Και νομίζω ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που δημιούργησε μια βάση αξιών και πράττει πάνω στη βάση αυτών των αξιών. Αν κάποιος δεν κινείται πάνω στη βάση των αξιών αυτών, δεν είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Διότι μόνος του έχει αυτοκαταστραφεί.
0: Είναι, αν θέλετε, χαρακτηριστικό του γένους μας αυτή η πόλωση, αυτός ο διχασμός. Γιατί πέραν του εμφυλίου που είπατε, αν θυμηθούμε από τις πόλεις κράτη μέχρι και τώρα δεξιά-αριστερά, είμαστε χωρισμένοι.
1: Ναι, το έχουμε.
0: Να.
1: Δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μείον της ζωής μας. Να σας πω πρώτη εγώ. Δηλαδή όταν είναι να κάνω κάτι, δεν σκέφτομαι να πω κι άλλους 2-3 φίλους να το κάνουμε μαζί, γιατί δεν ξέρω να το οργανώσω αυτό και πέφτω μόνιμα να τα κάνω όλα, ας πούμε. Όχι από απαρέσκεια ή γιατί δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά γιατί έχω μάθει να είμαι μοναχικός λύκος, ας πούμε, και επιπλέον γιατί δεν με εμπιστεύομαι ότι καθόλου ότι θα το οργανώσω καλά άμα είναι με τριστές. Ακόμη και αν είναι φίλοι και τους ξέρω και τους εμπιστεύομαι. Δεν το έχουμε
0: αυτό την μπορεί συνεργασία. Να εδαχθεί κάπως, πιστεύετε? Γιατί και στο κομμάτι του business που εμείς ασχολούμαστε πολύ, βλέπουμε ο καθένας θέλει το μαγαζάκι του. Θέλουμε όλοι να είμαστε αφεντικά του εαυτού μας κτλ. Αλλά παράλληλα δεν μας αρέσει και πάρα πολύ η οργάνωση και η πειθαρχία.
1: Αυτό το κομμάτι της πειθαρχίας δεν το έχουμε. Είμαστε έκεντροι, ας πούμε. Το θεωρούμε ότι είναι σκλαβιά. Δηλαδή δεν του έχουμε δώσει ηθική αξία σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί η πειθαρχία στην υπερβολή της να είναι σκλαβιά. Αλλά όλες οι αξίες στην υπερβολή τους προς τα πάνω ή προς τα κάτω έχουν αρνητική διάσταση. Το θέμα είναι να βρεις αυτό που έχει υγεία.
2: Βέβαια. Μέτρον άριστο.
1: Ναι, μέτρον άριστο. Γιατί είπαμε τα πάντα. Άμα κάποιος είναι πολύ καλός, είναι πλέον αγαθός. Δηλαδή είναι πυρεπής στο να γίνει αντικείμενο
2: εκμετάλλευσης.
1: Να είσαι καλός, αλλά όχι πολύ καλός.
2: Καλός και οριοθετημένος.
1: Και ναι, να είσαι όμως και σε μια εγρήγορση, αλλιώς γίνεσαι θύμα, ας πούμε. Και μάλλον θρέφεις το κακό επειδή γίνεσαι θύμα. Αφήνεις μένει ο δρόμος ανοιχτός για τον κακό. Καταλάβατε τώρα. Είναι κάποιος πολύ σεμνός. Πολύ. Άμα είναι πολύ σεμνός, αυτό ακυρώνει πια και τον εαυτό του. Δηλαδή, εκεί είναι και η υπέροχη αναμέτρησή μας στη ζωή. Θέλω πω, αν αξίζει να ζεις, είναι για να συζητάς αυτά τα όρια που σε αφορούν. Να βρεις εσύ το δικό σου κώδικα κάθε φορά. Που δεν είναι ποτέ στατικός, γιατί συνεχώς εξελίσσεσαι και συνεχώς συζητάς γι' αυτό.
2: Αναφορικά με τη συνεργατικότητα, φταίει και το σχολείο, φταίει το γνωσιοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης που ακόμα υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως έχουμε περάσει σε ένα πιο μάθητο κεντρικό, το οποίο δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις ήπιες δεξιότητες, όπως είναι η συνεργατικότητα, η αποτελεσματική επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η σύνθεση των απόψεων, να υπερτερεί έναντι του να μάθω απ' έξω και παπαγαλίστηκα στη σελίδα 48 στο βιβλίο της ιστορίας πάνω δεξιά τι έγραφε. Γιατί εγώ έτσι έμαθα.
1: Ναι, το ξέρω, στις γενιές σας.
2: Και τελικά έτσι δεν έμαθα.
1: Στη δικιά μου γενιά, στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς που ήμουνα, δεν ήταν έτσι. Γιατί ήταν πάρα πολύ απαιτητικά σχολεία, δεν έβγαινε να μάθεις τίποτα απ' έξω. Και οι εξετάσεις που έδινες για το πανεπιστήμιο δεν είχαν ύλη. Δεν υπήρχε ύλη. Έδινες αρχαία ελληνικά. Που θα πει ότι όποιο κείμενο σου βάζαν αρχαία ελληνικά έπρεπε να το βγάλεις πέρα. Εξ αυτού δούλευες πάρα πολύ και πάρα πολύ συστηματικά και δεν αστειευόταν τα πράγματα και φυσικά δεν έπαιρνε όλη τάξη 19 και 20. Σε όλο το σχολείο ένα άτομο έπαιρνε 19 που σήμερα θα έπαιρνε 220, ας πούμε, δεν είναι θέμα. Με βάση του τι παίρνουν σήμερα οι μαθητές σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό που περιγράφεται, ναι, είναι μια κατάσταση που ισχύει. Εδώ δεν έχω καταλάβει πόσες δεκαετίες, γιατί δεν το πολύ παρακολουθώ το πράγμα, αλλά κάθε τόσο το βλέπεις. Εγώ ήμουν στην ανώτατη εκπαίδευση, οπότε κατά κάποιο τρόπο ήμουν λίγο απομακρυσμένη. Αλλά, ναι, στα σχολεία μας δεν δίνεται έμφαση στη συνεργατικότητα. Ξέρετε, μπορεί ούτε ο δάσκαλος να μην ξέρει να τη διδάξει. Έχει σημασία.
2: Τέλεια.
1: Είμαστε Έλληνες, έχει σημασία. Είναι βαθιά μέσα μας το ότι δεν το ξέρουμε το σπορ. Και άμα είναι έτσι, τι να πω, άμα δεν τον κερδίζουμε τόσο πολλές, τόσους αιώνες, δεν ξέρω αν είναι να μείνει έτσι. Τι να πω, ας πούμε ότι είναι ένα μας χαρακτηριστικό. Μας βλέπει.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Έτσι,
1: μόνο στο μεγάλο κίνδυνο ξέρουμε να συνεργαζόμαστε.
0: Έτσι. Και ένα παράδοξο που έχω παρατηρήσει, πείτε μου αν το βλέπετε κι εσείς και αν είναι σωστό. Ενώ όντως πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε κάποια πράγματα μόνοι μας και δεν θέλουμε να συνεργαζόμαστε. Παράλληλα όμως, σε στιγμές της ιστορίας μας, είμαστε σε φάση ανυπομονούμε να έρθει ο μεγάλος μπαμπάς να μας σώσει. περιμένουμε τη Ρωσία, περιμένουμε από εδώ, περιμένουμε από εκεί. Τι λέτε γι' αυτό, ισχύει?
1: Ε, βέβαια.
0: Δεν είναι λίγο παράδοξο?
1: Όχι, ταιριάζει.
0: Πώς ταιριάζει, αφού πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε?
1: Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Δεν μπορούμε τα μεγάλα? Γιατί γι' αυτό και δεν συνεργαζόμαστε και δεν φτιάχνουμε για μεγάλες εταιρείες, μεγάλα αέρια κτλ.
1: Να σας πω, ο Έλληνας πριν από κάποιους αιώνες είχε χώρους συνεργασίας. Ας πούμε, οι κτηνοτρόφοι στα βουνά, στα ψηλά βουνά, αναγκαστικά συνεργαζόταν, γιατί όταν κατεβάζεις χιλιάδες πρόβατα από το βουνό στον κάμπο, γιατί ήταν οι μηνομάδες, ήταν συνεργατική όλη η δράση. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Ή μέσα στα πλοία που ήταν σερμαγές, δηλαδή ήταν αναγκαστική συνεργασία για να... Αλλά ήταν πυρήνες, ας πούμε, κάποιων επαγγελμάτων. Οι υπόλοιποι δεν ήταν τόσο δεμένοι στο συνεργατικό. Οι τεχνίτες των πόλεων είχαν συντεχνίες. Οι αγρότες όχι, ο μέσος άνθρωπος δεν το είχε. Αλλά εμείς έχει σημασία, επειδή είμαστε πολύ διασπορικός λαός, φεύγαμε μακριά, κάναμε μακριές διαδρομές, φεύγαμε και ξαναρχόμασταν, παίζει και αυτό ρόλο. Ο κτηνοτρόφος έλειπε μακριά.
0: Για μέρες, εβδομάδες.
1: Για μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ναυτικός επίσης. Ναι. Όταν ήμασταν σε ένα τόπο, λιγότερο. Και βέβαια τώρα αυτά έγιναν στην καινούργια εποχή πιο έντονα. Τώρα είμαστε, πιστεύω, χειρότερα από το παρελθόν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις, γιατί δεν ανήκω σε αυτόν τον κόσμο των επιχειρήσεων. Και ξέρω ότι υπάρχουν επιτυχημένοι Έλληνες.
0: Σίγουρα.
1: Επιχειρηματίες. Εγώ επειδή γυρνώ την Ελλάδα, κάνοντας τα μαθήματα, τελικά μου αποκαλύπτονται σε τοπικό επίπεδο παραγωγικοί τομείς που δεν τους είχα στο νου μου. Γιατί καμιά φορά είναι μέσα στο ακροατήριο κάποιος κύριος που παρακολουθεί, δεν ξέρω τι είναι, και αποδεικνύει ότι έχει ένα εργοστάσιο και μου λέει: θέλετε να σας δείξω το ακρό? Και πάω και είναι φορές που μου πέφτουν τα σαγόνια από το τι καταπληκτικό αποτέλεσμα υπάρχει από αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί προφανώς το έχουν ξεπεράσει το δικό μας πρόβλημα, το εγγενές μας πρόβλημα, και το οργανώνουν.
0: Το είπαμε ποια έννοια, επειδή είναι δύσκολο, δεν γίνονται εύκολα στην Ελλάδα συνέργειες, δηλαδή συγχωνεύσεις εταιριών για να γίνουν μεγαλύτερες. Το έχουμε, αυτό είναι πασίγνωστο.
1: Εσείς το ξέρετε, ναι, είναι ο τομέα σας. Φαντάζομαι.
0: Που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, αυτό το ιδίο, αν θέλετε, του Έλληνα, ότι δεν θέλει να συνεργαστεί, ρε παιδί μου. Θέλει να κάνει τα δικά του.
1: Όπου το φτάσω, ναι, ναι, όπου το φτάσω.
0: Παράλληλα,
1: έχει μια
0: όμως
1: μαγιά αυτό. Έχει, θέλω να πω, έχει τη μαγιά.
0: Όντως, όντως.
1: Αλλά από την άλλη, ναι. Και κοιτάξτε, ας πούμε στα φάρμακα. Η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει επιτυχημένες, καταλαβαίνω. Κοίταγα από τις προάλλες οι εξαγωγές μας και έβλεπα ότι ένα ποσοστό των εισοδημάτων που μπαίνουν στη χώρα είναι από φάρμακα. Δεν είχα συλλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο. Υπάρχει μια καταπληκτική βιομηχανία έξω από τη Δράμα, η Raycap, η οποία είναι στον κόσμο μοναδική. Πάσα σε αυτή τη βιομηχανία, όταν πήγα και με ξενάγησαν, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Λέω, πού είμαι τώρα, στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ή έξω από τη Δράμα? Από έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται που ήταν πάρα πολύ φωτισμένος. Είδα στις εφημερίδες ότι έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς δεν τον είχα γνωρίσει, παρότι τηλεφωνικά ο άνθρωπος είχε θελήσει να βρεθούμε, αλλά δεν λες θα το κάνουμε και να έρχεται μετά η ζωή. Ή πάλι έξω από τη Δράμα είναι ένα εργοστάσιο που παράγει, θα σας γελάσω, ένα μεγάλο ποσοστό των τοματών της χώρας με υδροπονική
0: καλλιέργεια,
1: στο οποίο και μου το δείξανε και πάλι μου πέσαν τα σαγόνια, διότι εγώ έμπαινα σε ένα περιβάλλον, τι να πω, του νοσοκομείου, διότι είναι υδροπονικά.
0: Έπρεπε
1: να αποστηρωθώ. Σωστά. Τα παπούτσια μου βάλανε έτσι και αλλιώς για να μπω μέσα, η ταχνότα μου, τι να πω. και παράγει δεν ξέρω πόσους τόνους ντομάτα που εμείς αυτή η χώρα εισάγει.